0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Η εκπομπή για το καλό ελληνικό γνήσιο λαϊκό τραγούδι από την πατριωτική συχνότητα Μάχη 99,8 στα FM.

Στο νυχτερινό κέντρο Απόλλων το 1993 θέλουμε να σας δώσουμε να ακούσετε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο. Ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε σοβαρότατα προσωπικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα υγείας, το είχε ρίξει στο αλκοόλ, το είχε ρίξει σε άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να κατονομάσουμε, συναντιέται με τον Άγιο Πάνο. Σε μια στιγμή συναισθηματικής φόρτισης, έντονης συναισθηματικής φόρτισης, μην ξεχνάμε ότι ο Βοσκόπουλος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε τα προβλήματα της συμβίωσης, συγκατοίκησης, του τηλεοπτικού ξεκατηνιάσματος με την πρώην σύντροφό του, την Τζούλια Παπαδημητρίου. Ξεσπάει όταν τα φώτα πέφτουν πάνω του και αρχίζει να πέφτει σε συναισθηματισμό. Θα λέγαμε ότι η μορφή του έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ίσως είχε πιει κάτι παραπάνω, είχε πιει λίγο περισσότερο. Θα το θέσουμε λίγο κομψά, συγγνώμη, υπό τις κοσμικές αυτές έτσι παρουσιάσει που κάνουμε στην εκπομπή. Δεν θέλουμε να εκτραχύνουμε την κατάσταση, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα γύρω από το όνομα ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει πια. Ο Τόλης Βοσκόπουλος σε εμφανέστατη συστηματική διέγερση παίρνει το μπουζούκι του. Ήξερε να παίζει πολύ καλό μπουζούκι ο Βοσκόπουλος και παίζει ένα ταξί το οποίο προκαλεί τον Άκη Πάνο να σηκωθεί επάνω, ο οποίος παρακολουθούσε εκείνη τη στιγμή το πρόγραμμα του Βοσκόπουλου και να τον φιλήσει σταυρωτά 4 φορές. Είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην μεγάλη μουσική σταδιοδρομία του Τόλη Βοσκόπουλου. Θα το ακούσουμε και θα βγάλετε τα συμπερασματά σας.

λυπάμαι γιατί πάλι σε θυμάμαι. Έξω βρέχει και ένας πόνος με πληγώνει που είμαι μόνος. Κι όλο σκέφτομαι που να σε τώρα. Μισό!

Mm-hmm.

Ένα ακόμα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο που δεν έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε, δεν το έχετε ακούσει πιθανόν ποτέ μέχρι τώρα, είναι η περιοδία που έκανε ο Μάνος Λοΐζος, ο σπουδαίος Μάνος Λοΐζος, δεν υπάρχει πια στη ζωή, μαζί με την εξαιρετική τραγουδίστρια, εξαιρετική λαϊκή τραγουδίστρια, με τα δικά της αρχεία, με τη δική της παρακαταθήκη, τη Χάρης Αλεξίου. Η εμφάνιση έγινε στο εξωτερικό, στη Στοκχόλμη το 1982. Είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο, ο Μάνος Λοΐζος και η Χάρης Αλεξίου σε συναυλία στο Στοκχόλμη. Στο μπουζούκι είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μάκης Μαυρόπουλος. Αυτή την μουσική φιέστα στη Στοκχόλμη παρουσίασε ο Γιώργος Λογοθέτης.

Μία από τις σπάνιες παρουσίες τηλεόραση ήταν μιας επίσης εξαιρετικής και μεγάλης τραγουδίστριας, η οποία δεν υπάρχει και αυτή στη ζωή. Πολύ πάνω, η μοναδική Πολύ πάνω, το 1995 στην τηλεοπτική εκπομπή Αυλαία στην ΕΡΔΙΟ.

η τελευταία εμφάνιση, ζωντανή εμφάνιση, γιατί σήμερα το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στις ζωντανές εμφανίσεις, στις μεγάλες πίστες των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών. Κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που ακούτε είναι πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Άφησαν πίσω τους μεγάλη κληρονομιά. Χάρη σε αυτούς τους τραγουδιστές συντηρείται μέχρι και σήμερα το λαϊκό τραγούδι. Εγώ εκφράζω μια απέχθεια προς τους νέους τραγουδιστές, γιατί πολύ λίγοι είναι σημαντικοί και πολύ λίγοι έχουν καλές φωνές. Δεν διστάζουν όμως πολλοί από αυτούς, ταλαντούχοι ή ατάλαντοι, να χρησιμοποιούν τα τραγούδια και τις δημιουργίες μεγάλων λαϊκών βάρδων αλλά και μεγάλων συνθετών και στιχουργών. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Θα πρέπει να απαγορευτεί σε όλα αυτά τα φιντανάκια του ψευτολαϊκού τραγουδιού, του ψευτοσκυλάδικου, του σκυλάδικου, αυτής της ακατάπαυσης μανίας για πυροβολισμό των λαϊκών τραγουδιών, για εκτέλεση, κυριολεκτικά εκτέλεση των λαϊκών τραγουδιών. Πρέπει να απαγορευτεί από τους δημιουργούς ή από τους κληρονόμους των δημιουργών να ερμηνεύουν τραγούδια. Η τελευταία μουσική εμφάνιση, ζωντανή εμφάνιση του Δημήτρη Μητροπάνου, ήταν σε ένα κατάστημα νυχτερινό, όταν υπήρχαν ακόμα μπουζούκια στην Ιερά Οδό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή την εμφάνιση. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Δημήτρης Μητροπάνος, Πασχάλης Τερζής. Θεωρήθηκε συνάντηση γιγάντων και η εμφάνιση αυτή δεν έγινε σε πίστα, αλλά έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή ιδιωτικής τηλεόρασης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Θέλω να κλείσουμε, μιας και πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή ένας παρεξηγημένος σόουμαν, ένας παρεξηγημένος τηλεοπτικός άνκορμαν, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος της ψυχαγωγίας και ένα μεγάλο ταλέντο, ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος που από πολλούς παρεξηγήθηκε γιατί ακολουθούσε τα μοτίβα μιας δικής του και δικής τους προσωπικής ζωής. Ότι κάνει κυρίες και κύριοι ο κάθε άνθρωπος στην προσωπική του ζωή, στην προσωπική του συναισθηματική ζωή, είναι δικό του θέμα. Ο Γιώργος Μαρίνος όμως στην πίστα, στο θέατρο και στη τηλεόραση, επειδή τον είχα ζήσει και είχα δουλέψει μαζί του, ήταν ένας αληθινός κύριος. Πολύ λίγοι πιθανόν θυμούνται ότι ο Γιώργος Μαρίνος πέρασε από την εκπομπή, την ψυχαγωγική εκπομπή του Αντένα, η οποία προβαλόταν κάθε Κυριακή απόγευμα, το γνωστό Τσάο Αντένα. Ήταν μια εκπομπή την οποία ξεκίνησε με ιταλική παραγωγή από ιδιωτική εταιρεία παραγωγής, την εταιρεία Στέφη Production, η Ρούλα Κορομιλά. Η Ρούλα Κορομιλά ξεκίνησε το Τσάο Αντένα με τον προσωπικό της σκηνοθέτη, αλλά στη συνέχεια όταν αποχώρησε η Κορομιλά από την τηλεόραση του Αντένα και έκανε τη μεγάλη μεταγραφή των εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Μέγκα, τη διαδέχτηκε ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος φιλοξένησε στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα στις 24 Απριλίου του 1996 την Τζένι Βαν. Εκεί καλεσμένη ήταν και μια καλτ φυσιογνωμία της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν η περίφημη, η περιβόητη αστρολόγος Τασία Λούτα. Ναι, ναι. Και γελάω γιατί η Τασία Λούτα ήταν η προσωπική αστρολόγος της οικογένειας Μητσοτάκη. Τόσο του Γέρο Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όσο και της Μαρίκας, τόσο της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής, και της Ντόρας Μητσοτάκη Μπακογιάννη. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για τη Λούτα. Η Λούτα, η οποία και αυτή δεν υπάρχει πια, ήταν μια αστρολόγος η οποία διέβλεπε, υποτίθεται, το ριζικό μέσα από μια γυάλινη σφαίρα. Μια καλτ, μια γραφική φυσιογνωμία της τηλεόρασης. Αστρολόγος, η οποία βεβαίως έβγαζε πάρα μα πάρα πολλά χρήματα. Εκεί η Τζένι Βάνου μπροστά στην αστρολόγο, την Λούτα, και μπροστά στο Γιώργο Μαρίνα και στο κοινό το οποίο υπήρχε εκεί, τις λεγόμενες τσαούσες, όμορφες κοπέλες οι οποίες απάρτιζαν το μουσικό πρόγραμμα, δίνει ένα πραγματικό ρεστάλ με τα παλιά της τραγούδια.

κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσα. Απόψε προσπαθήσαμε να σας παρουσιάσουμε ζωντανά προγράμματα από μεγάλα λαρίκια. Από τραγουδιστές οι οποίοι δεν επιστρέφουν και ανήκουν στο παρελθόν. Όμως αυτοί οι τραγουδιστές είναι οι οποίοι φωτίζουν το παρόν και εξακολουθούν να φωτίζουν, θα φωτίζουν και το μέλλον του λαϊκού τραγούδιου. Γιατί πάνω στα τραγούδια τους κάνουν καριέρα όλες αυτές οι νέες άσχετες φωνές των μπουζουκομάγαζων, τα οποία δεν μπορείς καν να καθίσεις πάνω από 5 με 10 λεπτά. Ακούσαμε τον Μητροπάνο με την Μπεγκιζίνα, τον Πασχάλη Τερζή, τον Βασίλη Καρά, τον Γιάννη Πάριο μαζί με τον Πασχάλη Τερζή, ένα ζωντανό πρόγραμμα του Στέλιου Καζατζίδη στην ΕΡΤ, τη μεγάλη πίτσα Παπαδοπούλου, τον Ντόλι Βοσκόπουλο σε μια συναισθηματική έξαρση, τον Μάνο Λοΐζο με τη Χάρης Αλεξίου στη Στοχόλμη, την Πολυπάνου, τη μοναδική Πολυπάνου, ένα τραγούδι του Δημήτρου Μητροπάνου, Βρέχει στη φτώχο γειτονιά, και βεβαίως κλείσαμε με την σπουδαία Τζένι Βάνου. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, κάτι τελευταίο, το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές φαίνονται όχι στην μαγνητοσκοπημένη και μαγνητοφωνημένη δισκογραφία. Οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές φαίνονται στο πάλκο. Φαίνονται στο ζωντανό πρόγραμμα. Εκεί που, όσο και αν τσιτώσει ο ηχολήπτης τον ήχο και τον τερματίσει στο κόκκινο, θα παραμορφώσει αν δεν έχει καλή φωνή. Οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές δείχνουν την ηθική και επαγγελματική τους δυνότητα μόνο στο ζωντανό πρόγραμμα. Και πολύ λίγοι αντέχουν να κάνουν ζωντανά προγράμματα σαν αυτά που ακούσαμε νωρίτερα. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό κυριακάτικο ξημέρωμα. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Από τον Στέφανο Χίο και την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Καλό σας ξημέρωμα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια

Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Μάχη στα σπορ από το Μάχη 99,8 στα FM με τον Θόδωρο Μπαρμπαρίνα, είναι στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Και τι δεν έχουμε σήμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη παιχνίδια για τα play-off, τα οποία πλέον το ενδιαφέρον έχει να κάνει μόνο με ένα στόχο, μόνο με ένα σκοπό. Ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη θέση, Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός? Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί πολύ απλά στο 37 και τα δύο παιχνίδια είναι στο 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Έχουμε φυσικά το μεγάλο παιχνίδι σήμερα το βράδυ, ο Παναθηναϊκός ή γράφει ιστορία ή βυθίζεται. Και δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ως μονόδρομο να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το Final Four που γίνεται μέσα στο σπίτι του. Θα μάθετε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πώς πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποια είναι τα πλάνα του Εργίν Αταμάν. Εδώ Μάχη 99,8 στα FM. Φυσικά είχαμε και παιχνίδια τα οποία τελείωσαν λίγο νωρίτερα, παιχνίδια άνευ λόγου και αιτίας τα λέγαμε, είναι για τις θέσεις 5-8. Με τον Βόλο να χάνει από τον Άρη με 1-2. Ο Άρης, ο οποίος προηγήθηκε με 0-1 με τον Χόκλα, ισοφάρισαν οι Θεσσαλοί, αλλά μέσα σε 11 δευτερόλεπτα ο Άρης έκανε το 1-2. Ούτε Βόλο να παίζουμε, δεν θα γινόταν αυτό. Έτσι λοιπόν πήρε την νίκη και κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το Παθεσσαλικό. Ματσάρα, η αλήθεια είναι δεν το είδα, αλλά η εξέλιξη του αγώνα ήταν τέτοια που σίγουρα κάτι έγινε εκεί. Με την καλή έννοια το λέμε, για να μην παρερμηνευτούν κάποια πράγματα. Ο Όφη λοιπόν προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 0-1 με τον Ανδρούτσο, 0-2 με τον Σαλσέδο. Ο Λεβαδιακός όμως είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Και πώς το γύρισε το παιχνίδι? Ο Ζέγκοβιτς στο 90-2 έκανε το 1-2. Ο Νίκας στο 90-4 έκανε το 2-2. Και στο 3-2 έγινε στο 90-10 από τον Πεντρόζο. Τώρα άμα πούμε ότι αυτά δεν γίνονται, έλα όμως που γίνονται. Έτσι λοιπόν με 2-3-2 κέρδισε με ανατροπή μετά το 90, παρακαλώ, η ομάδα του Όφη. Πάμε λίγο να πάρουμε τα παιχνίδια ένα προς ένα από αυτά τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη, καθώς εδώ βρισκόμαστε στο 40 περίπου, σε κάνα πεντάλεπτο λοιπόν θα έχουμε τη λήξη των ημιχρόνων. Καταρχάς η εντεκάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός παίζει αυτή τη στιγμή με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Μπρούνο και τον Κωστίνια στα άκρα της άμυνας, Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Μάρτις, Τσικίνιο και Ταρέμι αντί του Ελκαμπή, είναι το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει τον αγώνα με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνος, Βιντέρσκι και Τετέι είναι οι 11 για το Ράφα Μπενίτεθ. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό βρίσκονται η Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλαγιωρόπουλος, Νασιμέντο, Ελκαμπή, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Βέζο και Λιατσίκουρας. Ενώ για τον Παναθηναϊκό οι Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια, Σιώπη, Ζαρουρή, Παντελίδη, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς και Πάντοβιτς. Τώρα, αναφορικά με το παιχνίδι, έτσι για να έχετε μια εικόνα, δεν είχαμε κάτι στο πρώτο 20 λεπτό. Από εκεί και πέρα, μάλλον λίγο πριν το πρώτο 20 λεπτό, δύο τελικές από τον Τσικίνιο με ένα άστοχο σούτ μέσα από την περιοχή και με μια κεφαλιά προσπάθησε να γίνει το 1-0. Και στη συνέχεια δεν έχουμε κάτι το συνταραχτικό από αυτόν τον αγώνα. Αντίθετα τώρα στο άλλο παιχνίδι, εδώ είναι κάπως πιο έντονα τα πράγματα, με μια ΑΕΚ η οποία να είναι πολύ καλύτερη του ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 40 λεπτό περίπου. Να δούμε λοιπόν πως ξεκίνησε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία ξεκίνησε με τον Παυλέγκα στη θέση του τερματοφύλακα. Η τετράδα της άμυνας είναι με Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Γκετζιόρα και Κένι. Στο χώρο του κέντρου επανήλθε το δίδυμο με Ιτέος Ντόεφ, καθώς απουσιάζει και ο Ζαφίρης. Δεκάρι θα είναι μάλλον ο Κωνσταντέλιας και στα άκρα Ζίφκοβιτς, Τάισον με τον Γερεμέγεφ να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ τώρα ξεκίνησε με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και όχι από το Στρακόσια. Θέλησε να δώσει χρόνο συμμετοχή στον Ιταλό Πορτιέρο. Τους Βίντα Φιλίπε Ρίβα στα στόπερ, τον Ρότα δεξιά, τον Περναής αριστερά, η Μαρίν Πινέδα δεν πάνε πουθενά, μόνο εκεί το δίδυμο που δεν χαλάει ποτέ στο κέντρο του γηπέδου, Κοτά Κοϊτά, Ζωάο, Μάριο στα άκρα της επίθεσης δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ενώ Ζήνη Βάργα είναι στο δίδυμο στην επίθεση. Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ Τσιφτσής, Μοναστερλής, Τέιλορ, Σάντζες, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκα, Σιβάνουσιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γιακουμάκης. Ενώ για την ΑΕΚ, Αγγελόπουλος, Μουκουντή, Πήλιος, Γεωργίεφ, Γκρούγκιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχάμπο, του Κουτέσα, Γιώβισιτς, Γιώβιτς και Ελίασον. Τώρα, πώς έχει πάει το παιχνίδι μέχρι στιγμής με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλησε λίγο να ξεκινήσει κάπως ευδιάθετα, αλλά δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ έκανε ένα πρώτο πάτημα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μία σέντρα με στόχο του Βάργας από τον Μαρίν. Εκεί ο Γκετζιόρα έδιωξε, και το λέμε αυτό γιατί ήταν μόνος του εκεί ο Βάργας. Αν έπιανε την μπάλα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Ζίφκοβιτς προσπάθησε με ένα σουτ λίγο να απειλήσει. Δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη φάση. Η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Αλλά η ΑΕΚ σιγά σιγά άρχισε να ανεβάζει τον ρυθμό. Παρόλα αυτά, ένα λάθος που έγινε, μόνο έτσι απείλησε ο ΠΑΟΚ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο Τάισον έκλειψε ψηλά την μπάλα, έδωσε την στο Γερεμέγια. Αυτός όμως έκανε ένα πλατσέ με τον Μπρινιόλι να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και καλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ. Γιατί ακολούθησε μια κεφαλιά του Βάργας με εντυπωσιακή απόκρουση του Παυλέγκα σε κόρνερ. Ήρθε δεύτερη κεφαλιά από το Βίντα, η μπάλα πήγε λίγο out. Η ΑΕΚ, η οποία συνέχισε να πιέζει και αυτό έκανε και στο μεγαλύτερο διάστημα. Τώρα μια πολύ καλή προσπάθεια που έγινε από τον Ζήνη. Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με καλές προϋποθέσεις, αλλά ο Παυλέγκα αποέκρουσε. Επέμενε η ΑΕΚ στην επόμενη φάση με Ζωάο Μάριο, σούταρη μπάλα κατέληξε out. Ο Πινέδα, καταιγισμός ευκαιριών δηλαδή από την ΑΕΚ, έκανε ένα σούτ χωρίς όμως αποτέλεσμα, εντάξει δεν ήταν και ιδιαίτερα καλό. Και η μεγάλη ευκαιρία έγινε όταν ο Μαρίν έκανε το γύρισμα με στόχο του Βάργα. Ο Κετζιόρα την τελευταία στιγμή έδιωξε την μπάλα πριν γίνει το 0-1. Με αυτά και με αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα η οποία κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για να δούμε πώς είναι το παιχνίδι, είμαστε 2 λεπτά πριν το φινάλε γιατί είμαστε στις καθυστερήσεις. Ένα σούτ του Κωνσταντέλια, κοντράρει μπάλα και καταλήγει out. Δεν έχουμε αλλαγή ούτε στο... πώς δεν έχουμε. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο μετά από φάση διαρκείας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού και να που έγινε στο 41 Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός 1-0. Αλλά για να δούμε... Όχι. Δεν μετράει το γκολ. Είναι σε θέση offside. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0. Μια μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό να πάρει το προβάδισμα και να έχει έτσι αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι, καθώς οι δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, κοντράρονται και ποια θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ σε μια πιθανή ισοβαθμία, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος στη συγκομιδή βαθμού στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ενώ τώρα μόλις ο ΠΑΟΚ χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Μεϊτέ νομίζω είναι αυτός ο οποίος σηκώνεται ψηλά, περνάει την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι. Είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στις καθυστερήσεις εδώ της αναμέτρησης και με αυτά και με αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει πολύ άγχος στις δύο ομάδες, και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Είναι παιχνίδια τα οποία κρίνονται αυτή τη στιγμή η δεύτερη θέση, και για όσους δεν καταλαβαίνουν, αυτή τη στιγμή όποια ομάδα κάνει την γκέλα και δώσει το προβάδισμα στην άλλη, όποια ομάδα πάει στα προκριματικά του Champions League, πέρα του ότι έχει μια πολύ καλή προοπτική για να πάρει, να διεκδικήσει πολύ περισσότερο δε Ολυμπιακός, έτσι, γιατί έχει πιο βατή κλήρωση, είναι ψηλότερα στη βαθμολογία και είναι στους ισχυρούς, διεκδικεί την είσοδο και φυσικά αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν το φινάλε στην Τούμπα, μόλις τώρα σφίριξε για τελευταία φορά ο Γιαμπλός και ο διαιτητής της αναμέτρησης, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει κάποια μικρή καθυστέρηση, θα ξεκινήσει σε λίγο το παιχνίδι για να έχουμε την εξέλιξη της αναμέτρησης. Θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα έχουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και φυσικά για τον αγώνα του Άρη, ο οποίος λίγο νωρίτερα επικράτησε του Βόλου, όπως σας είπαμε, με 1-2. Και φυσικά έχουμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι το βράδυ, όπου ο Παναθηναϊκός τα δίνει όλα, δίνει τα αρέστα του για να εξαργυρώσει ένα εισιτήριο για το Final Four. Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός έκανε έναν υγιή περίπατο απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επικράτησε με 117-76 του Κολοσσού, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός έτσι έκανε και μια πρόβα τζενεράλε εν ώψη της αναμέτρησης, εν ώψη μάλλον του Final Four. Άλλωστε δεν θα έχει άλλα παιχνίδια, το δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό θα είναι το δεύτερο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε σχεδόν χωρίς τους περισσότερους παίχτες, τους ξεκούρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Μιλουτίνοφ με 20 πόντους, ο Κένεντι από τον Κολοσσό, Λαρετζάκης 17, Ντόρση 16, Πίτερς 12, Godwin 10, Walkup 10 πόντους. Αυτοί είναι οι πόντοι για την ομάδα του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, κέρδισε πάρα πολύ εύκολα την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι, ενώ χθες είχαμε πράγματα και θάματα και για τα παιχνίδια για την μάχη της παραμονής, καθώς έτσι όπως εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα, με το γκολ που πέτυχε ο Πανετολικός στο 90 στις καθυστερήσεις έφερε τα πάνω κάτω, με την Λάρισα πλέον με ένα θαύμα πολύ δύσκολα να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός, εκεί που έκανε μια τεράστια προσπάθεια και φαινόταν κάποια στιγμή να σώζεται, μπλέκει στην ιστορία, και μεγάλος κερδισμένος ο Αστέρας Τρίπολης. Αργότερα θα τα πούμε και αυτά, αφού πρώτα πάρουμε λίγο εντυπώσεις από το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ, με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δίνει τις λεπτομέρειες.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο, όπως τουλάχιστον το είδαμε, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Κρατούσε καλύτερα την μπάλα, χωρίς άγχος, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που είχε άγχος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πέρα από δύο-τρεις ευκαιρίες που έγιναν, δεν είχε μεγάλες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει να σημειώσουμε πως ο Παβλένκα έκανε πάλι δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις. Θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον κάποιο γκολ που θα αλλάξει ίσως το σκηνικό, γιατί αν μπει ένα γκολ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ΑΚ δεν είναι καθόλου αδιάφορη ερχόμενη στην Τούμπα. Το Μάσο χτυπάει στα ίσια για να κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ το θέλει το παιχνίδι για να κερδίσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο κέντρο του ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο ΜΕΙΤΕ μάλλον είναι κορεσμένος φυσιολογικά από ό,τι φαίνεται, όχι μάλλον, σίγουρα είναι, και κουρασμένος, και κορεσμένος και κουρασμένος. Αυτό το εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ σε εκείνο το χώρο και μπορεί και βγαίνει στην επίθεση πάρα πολλές φορές. Στη διάρκεια του αγώνα ζήτησαν και είχαν κάποια προβλήματα παίχτες του ΠΑΟΚ με τραβήγματα ή τίποτα άλλο, αλλά έμειναν μες στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί δεν είδαμε καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο, και επίσης καλό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος διεκδικεί, αυτός έχει το άγχος σήμερα, δεν το έχει η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει το άγχος, θέλει να κερδίσει για να εκμεταλλευτεί τυχόν τραυμάτια του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, και να περάσει μπροστά και να πάει τελευταία αγωνιστική, να θέλει μόνο ένα βαθμό για να κερδίσει κάτι παραπάνω. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση,
0: δεν αλλάζει κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να μπει και κάποιο γκολ για να δούμε και λίγο καλύτερη μπάλα στην Τούμπα, όχι τίποτα άλλο. Νωρίτερα ο Άρης βέβαια κέρδισε 2-1 το Βόλο, 1-2, έστω και με αυτόν τον γκολ του Τριανταφύλου. Η ουσία είναι ότι ο Άρης ήταν για άλλη μια φορά καλός, είχε και δοκάρια με τον Κατεβέρε, δύο δοκάρια ο Κατεβέρε. Νομίζω ότι ήταν άλλη μια νίκη για τον Άρη, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός με προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και προσωπικά πιστεύω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου κερδίζει έδαφος για την επόμενη χρονιά, εάν συνεχίσει έτσι, αν κερδίσει τελευταία αγωνιστική το Λεβαδιακό μέσα στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης, για να πάρει την πέμπτη θέση που είναι θέση γοήτρου. Αυτά
0: από την Νίκο, τώρα όση ώρα μιλάμε, και εγώ λίγο να το τσιγάρω, πρέπει να έχει βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Στις καθυστερήσεις είχε πετύχει ένα το οποίο ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Και τώρα νομίζω είναι το 2-0. Αυτό άμα είναι η ίδια φάση. Με τον Ροντινέη ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0.
1: Τώρα μόλις.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Είναι Ολυμπιακός λοιπόν. Σκοράρει, αλλά δεν έχει ακόμα τελειώσει, γιατί ζητάνε φάουλ. Ζητάνε χέρι ότι έγινε.
0: Ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση.
1: Έχει χτυπήσει το χέρι του Ζέλσον Μάρτιν στην μπάλα.
0: Ναι, να ξαναδούμε λίγο τη φάση, δηλαδή, να τώρα τη δείχνει.
1: Ζητάνε, Ζητάνε και φάουλ επιθετικό πάνω στον τερματοφύλακα πριν η μπάλα μπει στα δίχτυα. Ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ζέλσον Μάρτινς, άλλαξε πορεία και όταν έφτασε μέσα στην περιοχή ο Ταρέμ χτύπησε τράκαρα με τον τερματοφύλακα και ήρθε από κοντά ο Ροντινέη και έγινε τον γκολ. Αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι γιατί μπορεί να ακυρωθεί τον γκολ.
0: Ναι, είναι το δεύτερο στις καθυστερήσεις.
1: Γκολ λέει. 1-0.
0: 1-0.
1: 1-0 ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις. Τον γκολ μετράει. Δεν το ακυρώνει. Απίστευτο.
0: Λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε και άλλο γκολ το οποίο δεν μέτρησε πριν από 4-5 λεπτά και τώρα πλέον τα δύσκολα κυρίως για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι όπως πήγε
1: τώρα,
0: το παιχνίδι.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έτσι καλώς πρέπει να κερδίσει. Ό,τι και να λέμε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει όπως και να το κάνουμε. Ο Ολυμπιακός με το γκολ αυτό ουσιαστικά αν μείνει το μάτς έτσι είναι, παίρνει προβάδισμα. Αλλά έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο.
0: Καλά, και αυτά είναι σχετικά, Νίκο, γιατί βλέπεις η ΑΕΚ σήμερα. Εμένα η ΑΕΚ σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανε 2-3 καλές ευκαιρίες. Βλέπεις ότι δεν αφήνει κανένα παιχνίδι. Το ίδιο θα γίνει και με τον Ολυμπιακό.
1: Το ίδιο θα κάνει, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Θα δούμε. Σε αναμονή μας. Δευτέρω ημιχρόνο.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, να λοιπόν που όση ώρα μιλούσαμε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ. Αυτή τη φορά μέτρησε. Το δεύτερο εννοούμε γιατί είχε πετύχει λίγο νωρίτερα ένα τέρμα το οποίο ακυρώθηκε. Και σε αυτή τη φάση διαρκείας με τον Μάρτις να παίρνει την μπάλα από το πλάγιο out, να φέρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από την δεξιά πλευρά, ο Ροντινέη κατάφερε σε κενή εστία να πλασάρει και να κάνει το 1-0. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι συν 2 πόντους πάνω από τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα δεν κρίθηκε τίποτα.

0: Έγιναν τα πράγματα. Πανσεραϊκός και Λάρισα δύσκολα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τον Αστέρα Τρίπολης, εκτός αν γίνουν πράγματα και θάματα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία, και αυτό ήταν χαρακτηριστικό των δηλώσεων του Ισπανού τεχνικού του Σαραγώσα, που γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα μεγάλο μάλλον κομμάτι από την χθεσινή συνέντευξη τύπου την οποία έκανε. Και εκφράζει την πολλά παράπονα, τη δυσφορία του και τον τρόπο. Να θυμίσουμε ότι ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε, κυνήγησε να πάρει κάτι περισσότερο, δεν τα κατάφερε. Ήρθε το γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, χρυσό γκολ που είναι και μάλλον γκολ παραμονής. Εμείς πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Φερνάντο Σαραγώσα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Σε διάμα ελληνικού ποδοσφαιρού είναι ευχαριστημένο.
2: Because in January, we saw clear, if not go to the Panathinaikos game and solve the penalties. We know that you don't want Panserraikos in Super League, we know it.
1: Γιατί από Γενιάριο μπορούμε να βλέπουμε εκεί από Παναθηναϊκός τότε το παιχνίδι, μπορούμε να βλέπουμε που δεν θέλουν Πανσερραϊκός στη Σουκαλίγια.
2: But then, from February, we were here.
1: Αλλά μετά Φεβρουάριο δείξαμε που ήμασταν εδώ.
2: And then we saw a little bit more relaxed, a lot of things.
1: Και είδαμε πολλά πράγματα πιο ήρεμα γύρω γύρω μας.
2: And now suddenly?
1: Και τώρα now. Ακότομα.
2: This second half of the other day against Larissa, no, Larissa Kifisia.
1: Το τελευταίο στο παιχνίδι, το τελευταίο με Kifisia ήταν το δεύτερο μήχρονο.
2: Unbelievable. But today,
1: που ξεκίνησε πάλι πράγματα.
2: Today,
1: αλλά σήμερα,
2: with 10 men, we were 15. When the player touch clear the ball, and after touch the ball, touch the leg, what he needs to do, excuse me. 15
1: λεπτά χάγανε το κόκκινο.
2: What he do with his legs? He go to the ball, he does the ball, and the leg of the player is coming to the leg of to the leg of my player.
1: Μπάλα και μετά το αντίπαλο έφτασε και πήγε στο παίκτη μας.
2: Not all the game, man. All the game. It's completely clear. It's completely clear. Completely clear. And not only this, you only need to go to the last minute fight of 30 people fighting. 30! And we finish with one red card and one red card for one man, I don't know who, from people from outside. It's not about Tripoli, yeah? Is it about the league?
1: Δεν είναι θέμα Τρίπολη, είναι...
2: I think that we were a better team because we control the game. We control completely the game. 90 minutes.
1: Πιστεύει που ήμασταν καλύτερη ομάδα γιατί είχαμε το ρύθμο το παιχνίδι.
2: Because the football is not about to control the ball. It's about to control the game.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι να την κατοχή μπάλα μόνο.
2: And they did
1: not κρατάς το ρύθμο.
2: And they did not know how to attack us.
1: Και δεν ήξεραν πώς να κάνουν επίθεση.
2: And we received one goal by surprise.
1: Και φάγαμε ένα γκολ από στατική.
2: But we had the clear two chances to win the game.
1: Αλλά είχαμε δύο καθαρές ευκαιρίες.
2: But someone today don't allow us to win the game.
1: Αλλά κάποιος δεν μας αφήνει να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: And that's the problem in football. That's the problem in football. Then they ask us to protect them. But who protect the coaches?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Γιατί θέλουν εμείς να τους βοηθήσουμε αλλά και να τους προσέχουμε. Αλλά αυτοί ποιος προσέχουν τους προπονητές?
2: Because with one big, huge mistake, one man.
1: Γιατί για ένα μεγάλο λάθος από ένας άνθρωπος.
2: Maybe next season I have no job.
1: Μπορεί την άλλη χρονιά δεν θα έχει δουλειά.
2: Life is like this for the coaches.
1: Η ζωή είναι έτσι για τους προπονητές.
2: All of us know it's unbelievable because if I talk more, then it's a problem for me. But all of us
1: ξέρουμε και άμα μιλάει παραπάνω.
2: All of us know where we are, no? All of us know, no? Then all of us know what to say. The thing is that we have one small chance, one small.
1: Το θέμα είναι έχουμε μια μικρή, πολύ μικρή ευκαιρία.
2: And we will fight till the last second.
1: και θα βαλέψουμε μέχρι στο τέλος.
2: Την τελευταία.
1: Την τελευταία δευτερόλεπτα.
2: They can allow us to fight or not, but we are going to fight. We are going to fight.
1: Θα αφήσουν να παλέψουν, εμείς θα παλέψουμε.
2: My players, now, they are trying there. They are trying.
1: Οι παίκτες μας εκεί στο αστυνομικό.
2: And me, they did the best game of the season.
1: Και παρόλο από αυτό, κάνανε το μπορεί το καλύτερο παιχνίδι σε όλο το χρόνο.
2: And that's nice. That's nice.
1: Και αυτό δεν είναι ωραίο.
2: And I think that the people who is on top, I don't know who is, the people who decide, need to stop this. We are in 2026.
1: Δες το κόσμο που κρατάνε όλα αυτά που έχουν τους δυνατούς, θα λέω έτσι. Να σταματήσουν αυτό γιατί είμαστε 2026.
0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε και την αντίπερα πλευρά, αλλά πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι μια σημαντική απουσία έχει ο Ολυμπιακός, καθώς ο ΕΣΕ στο 29 τραυματίστηκε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ποιον είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του χωρίς να αλλάζει κάτι στο σχηματισμό της ομάδας του Ολυμπιακού? Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε ξανά στο χθεσινό αγώνα που έγινε στην Τρίπολη και να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της Αρκαδίας, τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος μίλησε για την νίκη της ομάδας του.
3: Όντως είναι μια σπουδαία νίκη, μια φανταστική νίκη. Νομίζω ότι την αξίζαμε νομίζω. Έχουμε κάνει φοβερή προσπάθεια σε play-out τα παιδιά. Κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν παίξαμε καλά. Για μένα δεν ήταν καλή η εικόνα μας, παρόλο που παίζαμε με ένα παίχτη παραπάνω. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή τώρα καταλαβαίνετε το άγχος βαραίνει τα πόδια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σημασία είναι ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Τα καταφέραμε. Η δίκαια το καταφέραμε. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Πετύχαμε ένα γκολ στο τέλος που ήταν offside. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έκαναν στα πλέον είναι φανταστική. Πραγματικά συγκινητικές στιγμές από τον κόσμο. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι περίγραφη η βοήθεια που μας έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα εδώ στο φροντερό παρόν έδειξε όλη η Αρκαδία, θα πω εγώ, ότι φώναξε παρόν και έδειξε ότι αυτή η ομάδα αξίζει και πρέπει να είναι στη Super League. Τι να πω, πραγματικά τους ευχαριστώ όλους. Μην ξεγελαστούμε έτσι, μην μείνουμε στη σημερινή νίκη. Το Σάββατο τους θέλουμε πάλι όπως ήταν όλοι εδώ, τους θέλουμε πάλι μαζί μας όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα είναι το παιχνίδι που θα μας βάλει και τη σφραγίδα στην παραμονή μας στην κατηγορία. Θα είναι και αυτό πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Και φυσικά κάνει καταπληκτικά πράγματα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, μια πολύ καλή ομάδα. Αν εμείς μείνουμε στη σημερινή θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό είναι και δικιά μου ευθύνη.
0: Αφήνουμε για λίγο το χώρο του ποδοσφαίρου και πάμε λίγο στο μπάσκετ. Μεγάλη βραδιά σήμερα για τον Παναθηναϊκό που καλείται να παίξει ένα ιστορικό για αυτό ένα παιχνίδι. Είπαμε, δεν είναι μια πρόκληση απλή σε ένα Final Four, είναι για το Final Four που θα γίνει στο δικό του σπίτι. Ο Κώστας Κούσης λίγο θα μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, τι περιμένουμε από το σημερινό παιχνίδι. Κώστα, καλησπέρα.
4: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, να δώσω λίγο το τελευταίο ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πριν από λίγο αναχώρησε από το ξενοδοχείο που είναι στη Βαλένθια. Εκεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία και μάλιστα άφησε έτσι κάποια μορφή ότι μπορεί και να είναι, αλλά δεν νομίζω να το κάνει αυτό. Περισσότερο ήθελε να τρολάρει τους Ισπανούς. Αποχαιρέτησε τους παίχτες, μάλιστα τους κάλεσε όλους μαζί, φώναξαν μαζί Παναθηναϊκός σε μια έτσι φορτισμένη ατμόσφαιρα. Θέλησε δηλαδή λίγο να τους ντοπάρει εντός εισαγωγικών. Και στη συνέχεια και αυτός βρέθηκαν αρκετοί Έλληνες εκεί που εμψύκωσαν την ομάδα και μάλιστα και κάποιοι Ισπανοί που έχουμε και κάποιες φωτογραφίες που ζητούσαν αυτόγραφα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να λοιπόν που έγινε και φίρμα στην Ισπανία. Τι περιμένουμε τώρα από αυτόν τον αγώνα?
4: Περιμένουμε να γίνει μεγάλη μάχη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κλασικό 50-50. Παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια βέβαια παίζει στην έδρα της και έχει ψυχολογία, γιατί κέρδισε δύο φορές μέσα στην Αθήνα.
0: Τρεις.
4: Το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι και λίγο. Έτσι, ήταν με την πλάτη στον τοίχο, είχε χάσει δύο μάτς στην έδρα της και πήγε στην Αθήνα και κέρδισε και τα δύο μάτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ένα ψυχολογικό προβάδισμα, θα παίζει μέσα στην έδρα της. Γίνεται χαμός εντωμεταξύ στο γήπεδο από ό,τι μαθαίνω. Έχουν μπει παραπάνω κόσμος, έχουν πουλήσει θεστήρες σε πολύ ψηλές τιμές. Εντάξει, και αυτοί τώρα το περιμένουν με φανατισμό. Έχουν γίνει και πράγματα εκατέρωθεν με δηλώσεις κτλ. Οπότε το παιχνίδι θα είναι πολύ καυτό για να το παρακολουθήσει κανείς και νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει για τους ουδέτερους. Τώρα για τους φίλους του Παναθηναϊκού σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Προφανώς
0: εγώ θα βάλω μέσα στην εξίσωση, Κώστα, μπορεί τώρα να ακουστεί λίγο γραφικό αυτό που θα πω. Ναι, μην εκπλαγείς αν δεν τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί η Ισπανία με αυτά τα οποία έδειξε. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ φορτισμένη. Θα τελειώσει, εντάξει, δύσκολα, δεν έχει μείνει κανένα παιχνίδι.
4: Θα είναι καυτή ατμόσφαιρα σίγουρα, θα υπάρχουν νεύρα κτλ. Κοίταξε έναν άλλο και πώς πάει το μάτς τώρα. Άμα το μάτς πάει μεγάλη διαφορά για κάποια ομάδα, δεν βλέπω το λόγο να είναι τεταμένα τα νεύρα. Αλλά τουλάχιστον πριν τον αγώνα η κατάσταση είναι πολύ έτσι εκρηκτική εντός εισαγωγικών. Αλλά να δούμε, εντάξει, ένα μάτς είναι στο φινάλε. Δεν έρχεται και η καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος για μένα καίγεται περισσότερο. Έδωσε μάχη μεγάλη για να διοργανώσει το Final Four. Προφανώς για να το πάρει, για να πάρει την Ευρωλίγκα. Και βλέπει ότι η όλη χρονιά δεν πήγε καλά και κινδυνεύει τώρα να μείνει έξω. Και μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια παίζει και καλό μπάσκετ. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι από συγκύριση κτλ. Είναι δεύτερη όλη τη χρονιά. Ήταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, δεύτερη. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το έδειξε άλλωστε. Αυτό φάνηκε στα παιχνίδια.
0: Μέχρι στιγμής, Κώστα, έχουμε δει τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το κέρδισε με την άμυνα. Στο δεύτερο χρειάστηκε να έχει επίθεση.
4: Το τους κέρδισε στο ρυθμό τους.
0: Στο ρυθμό τους, σωστά. Στο τρίτο παιχνίδι η Βαλένθια πήρε διαφορά, ο Παναθηναϊκός το έφερε στο καλάθι, δεν το κέρδισε. Και στο τέταρτο νομίζω ήταν μια καθαρή νίκη για τη Βαλένθια.
4: Στην Αθήνα ήταν σχεδόν ίδια. Υπό την έννοια ότι η Βαλένθια πήρε διαφορά από νωρίς, ο Παναθηναϊκός μπήκε νωθρά. Και την κράτησε τη διαφορά μέχρι τέλους. Απλά έγινε προσπάθεια για ανατροπή και δεν έφτασε για τον Παναθηναϊκό. Άργησε να ξυπνήσει δηλαδή, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τα κλεισέ. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει ισορροπία. Εντάξει, τώρα η Βαλένθια έχει την έδρα, ο Παναθηναϊκός έχει τη φανέλα, έχει και πιο πολύ το πρέπει ο Παναθηναϊκός. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. 50-50 είναι το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα εγώ λόγω ελληνικής ομάδας και τα λοιπά λέω 45-55. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν τον Παναθηναϊκό ότι θα κερδίσει. Προφανώς ορμόμενοι είτε από συμπάθεια λόγω χώρας, πατρίδας και τα λοιπά, είτε γιατί διοργανώνει το Final Four, οπότε σου λέει πού να μείνει απ' έξω. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βεβαίως, σε περίπτωση που θα κερδίσει τον περιμένει η Real στον ημιτελικό τον πρώτο. 22 με 24 Μαΐου είναι το Final Four, να θυμίσω.
0: Οριστικά χωρίς τα Βάρες.
4: Χωρίς τα Βάρες και πιθανόν και χωρίς τον Άλεξ Λεν, τον άλλο στέντερ δηλαδή, της ομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν αλλιώς τα πράγματα εκεί και μέσα τώρα στο ΆΚΑ και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός σήμερα κέρδισε πολύ εύκολα τη Μύκονο, τη διέλυσε, γιατί έχουμε και play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος περιμένει να αρχίσει το Final Four, αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι προετοιμασίας, θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε τον άλλο ημιτελικό. Ολυμπιακός περιμένει, ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ όλη τη χρονιά και όλοι γνωρίζουμε βέβαια ότι περιμένει και αυτός πώς και πώς αυτό το Final Four για να το στυκώσει στην έδρα του αντιπάλου, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι έτσι πολύ ντριγκαδόρικα
0: μέχρι το τέλος του μήνα. Ξαναπάμε όμως λίγο στο παιχνίδι στη Βαλένθια. Είναι ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει πολλά, πολλά μεγάλα αστέρια. Έχει τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις και άλλους δύο-τρεις παίχτες που ο καθένας από αυτούς μπορεί και από μόνος του να πάρει το παιχνίδι. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα αθλητική και δεν έχει τον παίχτη που ξεχωρίζει. Άρα
4: έχει
0: πιστεύεις ότι θα μπει ένα βαρόμετρο η απόδοση
4: έχει
0: του Νάτου, Χέις Ντέιβις και όλων αυτών.
4: Μάκη, έχει το Μοντέρο, δεν με ακούσε.
0: Ναι, σε άκουσα, ναι, ο Μοντέρο, οκ, okay, εντάξει.
4: Έχει ένας. Το Μοντέρο, έχει τον Μπαντιό, έχει τον Ντέιλορ. Έχει παίκτες που δεν είναι τόσο φαντεζοί ονόματα, αλλά είναι παίκτες που μπορούν να ξεχωρίσουν. Ο Μοντέρο είναι ο πιο έτσι επικίνδυνος και ο πιο γνωστός πλέον, γιατί έγινε γνωστός μέσα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι πιο ομάδα, όντως. Αυτό το δείχνει και η εικόνα της όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έχει παιχταράδες, ονόματα μεγάλα, πλούσια συμβόλαια, αλλά δεν έχει βρει χημεία. Δεν είναι ομάδα-ομάδα. Γι' αυτό και ήταν 7ος στην κανονική περίοδο.
0: Ναι, οπότε
4: θα δούμε σήμερα. Μήπως μιλήσουν οι προσωπικότητες, μήπως μιλήσει η ομάδα. Υπάρχει και το θέμα με τη διαιτησία, με το ξεχνάμε, έτσι, που οι δύο ομάδες έχουν κάνει παράπονα, έχουν γίνει καταγγελίες. Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επιστολή, έχει.
0: Ναι, αλλά νομίζω η Ευρωλίγκα έβαλε ό,τι καλύτερο είχε αυτή τη στιγμή. Το Σλοβαίνο, το Γερμανό και ο τρίτος
4: δεν έβαλε. Έβαλε πάλι αυτούς που δεν θέλει ο Παναθηναϊκός, Μάκη. Ο Γιαβόρ.
0: Ναι.
4: Και βεβαίως αυτά που λέει ο Παναθηναϊκός τώρα, εντάξει, αν τα δεις από με ουδέτερη ματιά, κάπως με έχει δίκιο. Δεν γίνεται τώρα ο Ναν που είναι πρώτος σκόρερ, ας πούμε, πρώτος παίκτης, να έχει 10 φάουλ σε 4 μάτς. Να έχει κερδίσει 10 φάουλ.
0: Νομίζω λες πολλά.
4: 4 μάτς.
0: Νομίζω λες πολλά.
4: Κάπου εκεί είναι ο αριθμός.
0: Όχι, όχι, πιο κάτω.
4: Ο Μοντέρα, ας πούμε, να κερδίζει 9 σε κάθε αγώνα.
0: Και ο του Ναν Βασιλό... είναι Κώστα 5-6. Δεν είναι καν 10.
4: Δεν γίνεται τώρα, τώρα. Κακά τα ψέματα τώρα. Όσο και να θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί κτλ. Και βλέποντας τα παιχνίδια, αυτό είναι το κυριότερο. Ότι δηλαδή είναι παιχνίδια με πολλή επαφή, πολύ ξύλο, μπασκετικό, με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ενέργεια, ταχύτητα κτλ. Δεν γίνεται τώρα ο Ναν, ας πούμε, να μην κερδίζει, να έχει 5 βολές, ας πούμε, σε όλο τη σειρά αυτή των αγώνων και στα προηγούμενα και στους άλλους αγώνες. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι μα πώς να κερδίσει βολές αφού σου τάρει μόνο τρίποντα και ο Παναθηναϊκός ότι παίζει μόνο με τρίποντο κτλ. Δεν είναι τώρα έτσι τα πράγματα. Ο Ναν δεν έχει πάρει φάουλ. Τώρα βλέπω εδώ κάτι στατιστικά. Δεν έχει πάρει φάουλ τα τελευταία 102 λεπτά. Δηλαδή δύο αγώνες.
0: Ωραία, για να κλείσουμε
4: Κώστα. Θα παίξει ρόλο και αυτό. Ελπίζουμε βέβαια να μην παίξει ρόλο, αλλά σίγουρα και η διαιτησία στο μπάσκετ είναι κρίσιμο στοιχείο, γιατί το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών και ανάλογα πώς θα συρρήξει ο διαιτητής. Σε μερικές επαφές μπορεί να τις σειράει, άλλες μπορεί να μην τις σειράει. Λοιπόν, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, Μάκη, στο παιχνίδι. Το τζάμπο είναι στις 10 και το περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η μάχη των μπάγκων, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
4: Κυριολεκτικά δηλαδή τι, θα πλακωθούνε?
0: Αφού στο προηγούμενο κοντέψαν να έρθουν στα χέρια. Στα χέρια κοντέψαν να έρθουν.
4: Ναι, γιατί ο Αταμάν διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές. Ο Μαρτίνεθ πήγε και τους είπε γιατί τον ανέχεστε και κουνούσε τα χέρια εκεί μπροστά του. Ο Αταμάν δεν θέλει και πολύ. Μετά κάναν κάποιες δηλώσεις που χαμήλωσαν λίγο τους τόνους. Είπε και ο Αταμάν ότι δεν είναι αυτό και ο Μαρτίνεθ είπε ότι δεν ήθελα να δείξω εκείνο.
0: Εντάξει, και ο Μαρτίνεθ είπε αρκετά και πριν τα δύο πρώτα παιχνίδια θα σας κερδίσουμε όσες φορές και αν χρειαστεί, που δικαιώνεται
4: μπασκετός μέχρι στιγμής. Παίκτης είπε αυτό.
0: Α, δεν το είπε ο Μαρτίνεθ,
4: sorry. Αυτό το είπε ο Μοντέρο.
0: Δικαιώνεται. Ωραία.
4: Τώρα είπε ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε και 5 και 6 και 7 και 8 φορές και όσες χρειαστεί, είπε. Και μόλις το είπε και τους κέρδισαν 2 φορές όντως.
0: Γι' αυτό θα το χάσουν εξαιτίας του.
4: Αλλά σήμερα μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Θα το χάσουν εξαιτίας του. Θυμήσου το. Χαμένο σουτ του Μοντέρο στο φινάλε. Ναι.
4: Α, θα κάνει άστοχο σουτ,
0: βέβαια. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλα λόγια μίλες λένε.
4: Εντάξει, ναι, αλλά μέχρι στιγμής δικαιώθηκε. 2 μάτς έχει πάρει.
0: Εντάξει, okay, όλοι δικαιώνονται σε αυτόν τον κόσμο πια κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια, Κώστα, ευχαριστούμε.
4: Έγινε, Μάκη, να είσαι καλά.
0: Γεια. Yeah.

0: Ξεκίνησαν τα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά δεν έχουμε κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος προηγείται με γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις με τον Ροντινέι. Λίγο νωρίτερα είχε πετύχει γκολ το οποίο ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. 4-5 λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 1-0. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε με προϋποθέσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τζολάκης απομακρύνει. Η μπάλα τελικά φεύγει στο κέντρο. Κάπου εκεί λίγο συναγερμός για την ομάδα της, του Ολυμπιακού. Στο άλλο παιχνίδι είμαστε στο 0-0. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, η πλάστικα γίνει υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί είχαν ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι της Τούμπας έχουμε αλλαγή. Ο Σάντζες πήρε τη θέση του Κένι, ενώ ο Βάργα έδωσε τη θέση του στο Λιούμπισιτς. Άρα παίζει με έναν επιθετικό πλέον η ομάδα της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε. Α, να πω επίσης, σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη, έχουμε το βράδυ ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Premier League. Manchester City, Crystal Palace. Η City θέλει νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι του πρωταθλήματος απέναντι στην Crystal Palace. Παιχνίδι έχουμε αυτή τη στιγμή Brest Strasbourg στο ημίχρονο 1-2. Το βράδυ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Lens Paris Saint-Germain στο ντέρμπι του γαλλικού πρωταθλήματος. Θα πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα παιχνίδια των play-out τα χθεσινά, καθώς είπαμε ότι έγιναν πολλά εκεί και πολλά έγιναν και στο Αγρίνιο. Η Λάρισα έπαιζε το τελευταίο της χαρτί. Κατάφερε να πετύχει τον γκολ και να προηγηθεί με 0-1, και ενώ όλα έδειχναν ότι πήγαινε για την μεγάλη ανατροπή και την πολύ μεγάλη νίκη, αυτή δεν ήρθε, καθώς τον γκολ που πέτυχαν στις καθυστερήσεις Ήγη Πεδούχη έφεραν το 1-1. Αυτό σημαίνει ότι ο Πανατολικός εξασφάλισε και κλείδωσε την παραμονή του στην κατηγορία μετά την Κηφισιά και τον Ατρόμητο. Ουσιαστικά πλέον μένουν τρεις ομάδες: Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Λάρισα. Με τη Λάρισα να είναι σχεδόν καταδικασμένη. Ο Πανσεραϊκός έχει κάποιες μικρές ελπίδες και ο Αστέρας Τρίπολης ρίχνει να είναι το ακλόνητο του φαβορί. Πάμε να ακούσουμε όμως αρχικά τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος έδειξε αρκετά ανακουφισμένος από αυτή την εξέλιξη, γιατί δεν ήθελε και πολύ να μπλέξει η ομάδα του Αγρινίου άμα δεν κέρδιζε. Και ήταν μια χρονιά περίεργη γενικά για τον Πανατολικό, που μέσα σε όλα όμως κατάφερε να πάρει την νίκη, να πάρει την ισοπαλία, γενικά να κλειδώσει την παραμονή και να έχει ένα happy end. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή του Πανατολικού, Γιάννη Αναστασίου.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε ποτέ πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί σήμερα είσαι εδώ, αύριο μπορεί να μην είσαι. Το θέμα είναι ότι ο Πανατολικός σαν ομάδα, εγώ τουλάχιστον από τη μέρα που ανέβηκε στην Αλφα Εθνική, την παρακολουθώ. Προέρχομαι από κοντινή πόλη και είναι μια ομάδα η οποία από τη στιγμή που δούλεψα, για μένα είναι μια ομάδα που δέθηκα μαζί της και με την πόλη και με την ομάδα. Παίζουμε παιχνίδια τα οποία κυριαρχούμε και κάποια στιγμή από μια αφέλεια, από ένα λάθος, στην ουσία τιμωρούμε τους εαυτούς μας και βάζουμε δύσκολα, και το οποίο θα μπορούσαμε από το πρώτο ημίχρονο, στην ουσία αν είμαστε λίγο πιο ήρεμοι στην τελική πάσα, στο τελικό σουτ να είχε διαφορετική εξέλιξη στο παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, αυτοί είμαστε, τη σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα. Αυτό που είπα και μετά την λήξη στην Κοσμοτέ, ο Πανατολικός τουλάχιστον για μένα από τον Οκτώβριο που ήρθαμε, η ομάδα είχε πάρα πολλά προβλήματα και προσπάθησε να μπει μια σειρά, να αποκτήσει μια ταυτότητα, να αποκτήσει μια φιλοσοφία, ένα τρόπο παιχνιδιού το οποίο ταιριάζει και με τη φιλοσοφία του κλαμπ, αυτό που θέλουν. Αυτό που είπα και την περασμένη εβδομάδα μετά το μάτς με την Κηφισιά εδώ, σας με ρωτήσατε γιατί υπήρχε το άγχος, υπήρχε ο φόβος μετά την ήττα από την Κηφισιά, αν θα τα καταφέρει η ομάδα. Και αν θυμάμαι καλά, σας είπα ότι θα τα καταφέρει η ομάδα. Εμείς φέραμε την ομάδα εδώ και που ήμασταν, και εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι είναι καλό και είναι σημαντικό να πιστέψετε όλοι περισσότερο στην ομάδα. Εγώ αυτό που εισπράττω είναι ότι υπάρχει μια αρνητικότητα πολλές φορές, άδικη, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά προσπαθούν και όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, και νομίζω ότι φαίνεται μες στο γήπεδο ότι προσπαθούμε. Αν το η ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα ήταν για καλύτερα πράγματα, για πολύ πολύ πολύ ψηλότερα, νομίζω θα φαινόταν αυτό με στη διάρκεια της σεζόν τα αποτελέσματα, και γιατί φάνηκε σε πολλά αποτελέσματα, παιχνίδια, αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Και αυτό δεν είχε να κάνει τόσο με τον αντίπαλο όσο με εμάς. Και αυτό αφορούσε την καθαρά το θέμα της απόφασης, της τελικής απόφασης, που αφορούσε είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα. Αλλά για ένα πράγμα που είχα πει από την πρώτη μέρα, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν έρθει στο μάτς με τον Όφη, ότι τα παιδιά έχουν θέληση και διάθεση να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι. Και ήταν σημαντικό να είσαι μια ομάδα που βλέπεις καθημερινά τη διάθεση, τη θέληση να γίνουν καλύτεροι. Σίγουρα με λάθη, αυτό που τους είπα σήμερα πριν το παιχνίδι, τους είπα ότι θα κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει κανείς τέλειος, το σημαντικό θα είναι να πιστέψουμε και να μην φοβόμαστε και να τολμήσουμε να παίξουμε. Βλέπουμε παίχτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, με την πίεση, οι αποφάσεις που παίρνουμε δεν είναι σωστές. Δεν είναι ότι δεν θέλουν τα παιδιά, αλλά πολλές φορές η πίεση λειτουργεί ανασταλτικά. Αλλά αυτό που είπα στα παιδιά και λέω συνέχεια και είναι σημαντικό να πιστεύουμε. Εγώ δεν αμφιβάλλω καμία στιγμή για την ομάδα, για τις δυνατότητες της ομάδας, και θεωρώ ότι αυτό που η ομάδα κατάφερε φέτος, αυτό που πέτυχε να παραμείνει στην κατηγορία, σίγουρα για μένα, επειδή μου αρέσει να βάζω τον πύχη ψηλά, ήθελα το κάτι παραπάνω και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να το κάνουμε το κάτι παραπάνω.
0: Στην κόψη του Κουζηραφιού είμαστε στην Τούμπα. Η ΑΕΚ έχασε δύο καλές ευκαιρίες για να κάνει το 0-1 με τον Κοϊτά και τον... νομίζω Ζήνη πρέπει να ήταν ο άλλος. Ο ΠΑΟΚ όμως πριν από λίγο στο 56 βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Τάισον να γυρνάει την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς σε πλεονεκτική θέση κοντά στο ύψος μικρής περιοχής έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Η επαναφορά της μπάλας κατέληξε στον Κωνσταντέλια που ωραία θέση έκανε το σουτ ξανά. Ο Ιταλός γκολκίπερ απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ και έτσι παρέμεινε το 0-0. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Το 58 βρισκόμαστε και στην Τούμπα και στο Γιώργος Καρασκάκης, με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Για να κλείσουμε με τα μάτς των play-out τα χθεσινά, έχουμε να δούμε και την άποψη της Λάρισας με τον προπονητή των Θεσσαλών, τον Φέστα, να αναφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο κυνήγησαν την νίκη και τι περιμένουν πλέον στα τελευταία δύο παιχνίδια για την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.
2: Today we are not happy about the results.
3: Σήμερα οπωσδήποτε δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα.
2: That gives not too much hope for the to stay in the Super League.
3: Διότι νιώθηκαν οι ελπίδες, δεν έχουμε πολλές ελπίδες για την παραμονή στη Super League.
2: But for sure we will fight to the end.
3: Οπωσδήποτε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.
2: And today I cannot say anything to my players because they work very, very hard. They believe in this race, in three points.
3: Δεν μπορώ να πω τίποτα στους παίχτες μου απόψε. Δούλεψαν πολύ σκληρά, άξιζαν τους τρεις πόντους, άξιζαν την νίκη, προσπάθησαν.
2: It was very good team spirit. They fight in for each other. That was a great achievement for me.
3: Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, μια φοβερή απόδοση κατά την άποψή του. Έβγαλαν ψυχή, μια ομαδική προσπάθεια και ψυχή, αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα.
2: But in football only the result is important.
3: Οπωσδήποτε στο ποδόσφαιρο μόνο το αποτέλεσμα είναι τελικά το σημαντικό.
2: And I'm really, really sorry for our supporters.
3: Λυπόμαστε πολύ για την στεναχώρια που προκαλούμε στους οπαδούς μας.
2: But I think they... I saw some of them here and they were happy about our passion, our respect for them and also our respect for ourselves.
3: Σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε πολύ και τους οπαδούς μας και αυτούς τους λιγοστούς που μπόρεσαν και ταξίδεψαν και ήρθαν πιστεύοντας να ενισχύσουν την ομάδα. Τους σεβόμαστε πάρα πολύ.
0: Αφήνουμε λοιπόν την Λάρισα και μεγάλο παιχνίδι φαίνεται να γίνεται στο δεύτερο μήχρονο στην Τούμπα. Η ΑΕΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-1 όταν η μπάλα γύρισε στον Κοϊτά, ο οποίος διένυσε μια απόσταση 25 μέτρων, βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έπαιξε το ένας μένα με τον Κετζιόρα, βρήκε τον τρόπο, έκανε το σουτ. Ωστόσο η μπάλα την απέκρουσε ο Παβλέγκα και συνέχεια κατέληξε στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ να κάνει το 0-1. Στο παιχνίδι που γίνεται στο Καραϊσκάκι, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που είχε την μοναδική στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με κεφαλιά του Ντετέι, χωρίς όμως να ενοχλήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ενώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και άλλαγη για τον Παναθηναϊκό, με τον Αντίνο να είναι εκτός πλέον του αρχικού πλάνου του Μπενίτεθ και στη θέση του να περνάει ο Ζαρουρί. Τώρα ξαναέβλεπα την φάση του σουτ του Κοϊτά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ για να κάνει το 0-1. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση και πάλι προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας για την κεφαλιά. Απομακρύνουν προσωρινά οι παίκτες της ΑΕΚ. Έχουμε την δωδεκάδα για τον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι, τον τελικό, το δικό του που δίνει απέναντι στην ομάδα της Βαλένθια. Η αλλαγή είναι ότι μέσα ο Γκριγκόνης, μέσα ο Τολιόπουλος, έξω ο Καλαϊτζάκης. Αυτή είναι η διαφοροποίηση που υπάρχει. Με αυτούς θα πορευτεί τώρα ο Εργίνα Ταμάν, θέλοντας να πάρει την νίκη και ταυτόχρονα την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Απ' την άλλη μεριά, όσο αφορά τώρα την Βαλένθια, υπήρχε ένα ερωτηματικό και αυτό είχε να κάνει με την περίπτωση του Κι. Ο Μπράξτον Κι ήταν αμφίβολος καθώς είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και εκεί φάνηκε ότι είχε τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και πάλι για την ΑΕΚ. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ με έναν μόνο του ΠΑΟΚ αναγκάζει τον Παβλέγκα να διώξει σε κόρνερ. Όλα ξεκίνησαν από μια αντεπίθεση. Ο Κοϊτά και πάλι εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γκετζιόρα, ξεπέρασε τον Παβλέγκα. Πήγε στα πλάγια, γύρισε την μπάλα, εκεί ανέβηκαν δύο παίκτες της ΑΕΚ, δεν συνονοήθηκαν μεταξύ τους, πρέπει, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίκτης ήταν, το σουτ που έγινε, η μπάλα είναι κόρνερ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπράξτον Λι εκεί είναι αυτός ο οποίος μπήκε στην προθέρμανση για την ομάδα της Βαλένθια αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, φορώντας μια προστατευτική μάσκα και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να παίξει στο σημερινό πολύ μεγάλο παιχνίδι που γίνεται στην Ισπανία. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που έρχονται από Ισπανία αναφορικά με την παρουσία των δύο ομάδων. Τώρα μια είδηση που έρχεται για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγο αφορά τον Μάρτο Μπιέλσα, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ουρουγουάης, όπου κάλεσε τελικά τον Λουίς Οάρες για την προεπιλογή για το Μουντιάλ. Και μέσα σε αυτά φαίνεται να είναι και ο Φακούτο Πελίστρη του Παναθηναϊκού. Φαίνεται λοιπόν ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη του Αργεντίνου τεχνικού και δεν αποκλείεται λοιπόν να το δούμε και στο Μουντιάλ. Αυτά όσο αφορά τον Παναθηναϊκό. Μία είδηση τώρα που αφορά κυρίως την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας στο ποδόσφαιρο έρχεται για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο γόνατο στο τελευταίο παιχνίδι και αρχικά είχε φανεί, ήταν η αναμέτρηση της Γκένγκ με του Βέστερλο, είχε φανεί ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό. Τελικά έγιναν όλες οι εξετάσεις. Ο 18χρονος διεθνής αμυντικός φάνηκε να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα είναι στη διάθεση της εθνικής μας ομάδας. Οπότε λήξη συναγερμού με τον Καρέτσα να είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας. Μία άλλη είδηση που αλλιεύσαμε και θα σας τη μεταφέρουμε έρχεται από τον ελληνικό χώρο και για έναν πολύπειρο προπονητή αλλά και ποδοσφαιριστή, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα από πλευρά συμμετοχών. Ο λόγος για τον Νίκο Νιόμπλια, ο οποίος μετά από 2,5 χρόνια απουσίας από τους πάγκους του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει, και επιστρέφει αυτή την φορά για μια ομάδα από την περιοχή του, από την Κρήτη και σε ιδιαίτερα από τα Χανιά. Στα Χανιά λοιπόν θα δούμε προπονητή τη νέα χρονιά τον Νίκο Νιόμπλια. Αυτά και για τον Νίκο Νιόμπλια, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα δύο παιχνίδια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ρόντι Νέι, στο 0-0 στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεφεύγει στη βαθμολογία Με 65 βαθμούς, 71 η ΑΕΚ που τους άλλους έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, 65 Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, 63 ο ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά υπήρχε υπόδειξη offside, έτσι λοιπόν ως μη γενόμενη. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο φυσικά θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, θα έχουμε πλέον και ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα συμβεί στα παιχνίδια. Με τον Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομέρων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Εδώ που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 14 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Κλασικά μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, άντε να σηκωνόμαστε σιγά σιγά, γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει σε αυτή τη χώρα. 69-074-83-48 και 4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, συχτηρίσματα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα, γιατί κάποιοι μας συχτηρίζουν. Και όλας τουλάχιστον κάντε το να το διαβάζουμε και όλας να χαρούμε έτσι όλοι μαζί. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως νεφελώδη ουρανό έχουμε με την υγρασία στο 68%. Με 19 ξημερώνει η πρωτεύουσα. Έχουμε έθριο καιρό με περιοδική συννεφιά. Υγρασία στο 57% στην πόλη των Αθηνών. Αναμένουμε βροχές και κάτι γίδες Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή αποδρομή θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται χαλάει ο καιρός. Θα φτιάξει όμως, θα φτιάξει, μην στεναχωρεύεστε, δεν είναι. Σάμα τις τι έχετε λεφτά να πάτε και πουθενά, όχι. Οπότε καθίστε εκεί που είστε. Και όλα μια χαρά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Πάμε να στείλουμε καλημέρες εδώ πέρα στα μηνύματα. Ξεκίνησαν να έρχονται και ήρθαν ήδη πολλά. Καλημέρα στο Νάτο, ο Στέλιος, ο Σαλιάρης νούμερο 1 της παρέας. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Υποκλεινόμαστε στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη Αληθός Ανέστη. Καλημέρα στην Σούλα, καλή εκπομπή λέει. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Βροχερή η Δράμα μου λέει σήμερα. Δράμα η κατάσταση γενικότερα. Και εδώ όταν ερχόμουν άρχισε να ψιλοψυχαλίζει και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να αλλάξω γυαλοκαθαριστήριο στο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Μαρία. Αληθώς Ανέστη, με υγεία και πολλά χαμόγελα, γιατί η ζωή είναι σαν φωτογραφία, λέει. Αν χαμογελάμε, βγαίνει καλύτερη. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Χαμογελάτε, δεν ξέρετε ποτέ πότε θα σας πέσει τον μπροστινό δόντι. Καλημέρα στο Μιχάλη από το όμορφο Πήλιο. Στο Μιχάλη και στο Βαγγέλη, καλημέρα σας. Νομίζω ότι το Πήλιο είναι από τα πιο, αν όχι το ομορφότερο μέρος της Ελλάδος, είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδος. Αξίζει να πάτε. Και προτιμώ να πάω στο Πήλιο, να σας πω την αλήθεια. Προτιμώ να πάω στο Βόλο παρά να πάω στη Χαλκιδική να μου χρεώνουν τις ξαπλώστρες 20 και 30 ευρώ σύν ότι πάρει σύνση. Τι ωραία που είναι όμως το Βόλο. Ειλικρινά, δηλαδή έχεις και τα τσιπουράδικα δίπλα σου. Τέλος πάντων, άντε είναι πρωί τώρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Πέμπτης λέει, με υγεία, καλή εκπομπή. Πάντα με την πρώτη πρωινή ενημέρωση και σήμερα. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Πέμπτη. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα από την Αστυπάλια με 20 βαθμούς Κελσίου. Να το καλοκαίρι στην Αστυπάλια είναι στριμωγμένο. Στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα, καλημέρα. Στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από το βροχερό Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 7 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Ο Χάρης στέλνει και αυτό στην δική του καλημέρα. Πασχάλης μου λέει μια καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων. Καλημέρα και στους χειριστές λοιπόν των ανυψωτικών μηχανημάτων. Καλημέρα σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν έχω αυτό το ηχητικό του Κωνσταντινίδη. Μου στέλνει καλημέρες παντού. Κάτσε, θα το βρω.

0: Βρήκανε, το βρήκανε.
1: Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου στην ακριτική μας τράχη, εκεί επάνω, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Σουφλή, στα Σφαίρα, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Θάσο, στην Κεραμωτή, στους φίλους μου, στη Θεσσαλονίκη μας, στη Βέρειά μας, στην Άουσά μας, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά μας, στην Κατερίνη μας, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στην Καστοριά μας, στα Γρεβενά μας, στη Δεσκάτη, τους φίλους μου, στη Θεσσαλία, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, στον Αλμυρό, στα Φάρσαλα, Σκόπελο, Αλόνισο, Σκιάθο, στην κεντρική μας Ελλάδα, στη Λαμία, στα Καμένα Βούρλα, στους φίλους μου, παντού, την αγάπη μου στον ομό Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα, στα νησιά, Λευκάδα, Ζάκηθο, Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στον αγαπημένο μου πύργο Ηλίας, την Αμαλιάδα, την αγάπη μου στην Κόρυθο, στην Τρίπολη, άφησα τη Λεβεντομάνα Κρήτη, τους φίλους μου στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Και ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα και κάποιο μέρος, όπως τα Αγλίνιο, Μεσολόγγι, που τους αγαπώ πολύ. Την αγάπη μου σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι θα σας λέω καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κωνσταντινίδη, τον ένα, τον μοναδικό. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Πέμπτη, και να επανέλθουμε.

καλά, ο καιρός από σήμερα Πέμπτη με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια υπηρετικά. Το βορειοανατολικό Αιγαίο να μένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες, όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό, αλλά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα υπηρετικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4, εξεστρονούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και στο νοματικές αναμένουμε σχεδόν έθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν λίγο αλόκοτος ο καιρός, αλλά θα στρώσει, θα στρώσει, μη στεναχωρήσει, θα στρώσει. Δεν θέλω να έχετε ψυχολογικά και γι' αυτό. Φτάνουν όλα τα υπόλοιπα που έχουμε για όνομα του Θεού δηλαδή. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Σαλιάρης νούμερο 2. Όχι, αυτός δεν είναι σαλιάρης, εντάξει. Αληθώς ανέστηξη ημερών με, λέει, με 17 βαθμούς. Την καλημέρα μου στους απανταχούς σαλιάριδες. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος εκεί από την όμορφη Κρήτη. Εντάξει το μηχανάκι, όλα καλά. Μας ξεβόλεψες εδώ πέρα. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Η Μαρία λέει να μάθει γεωγραφία, λέει. Λευκάδα δεν είναι ελληνική. Μποτζόρνο, λέει, έπρεπε να πει. Α, ναι, σωστά, σωστά. Ο κύριος Ντένδιας είχε πει ότι η Λευκάδα είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Γιατί να είναι ελληνική Λευκάδα, δεν κάνω. Εν τω μεταξύ, για ψάχτε λίγο τα ελληνικά νησιά. Ψάχτε τα λίγο, μετρήστε τα λίγο καλού κακού. Μην έχουμε χαρίσει κανένα στην Τουρκία και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω με αυτούς. Όλα να τα περιμένεις, δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα τώρα. Οι εποχές είναι περίεργες. Ο Μητσοτάκης τον βλέπουμε ότι δεν είναι. Με αυτές τις κυβερνήσεις όλα να τα έχετε πιθανά και ικανά. Ξυπνήσουμε κάνα πρωί, βρούμε τα ίμια με τουρκικές σημαίες. Και η μισή Κρήτη να την έχουμε δώσει, λέει, στην Τουρκία. Και έστω τα παράλια της Κρήτης. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα μπορεί να γίνει. Εδώ χθες παραιτήθηκε και η Γκελεστάθη. Κοίτα να δεις. Άρχισαν τα ποντίκια να πηδάνε σιγά σιγά από το καράβι. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Κάντε και κάτι, μην είστε άπραγοι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Σαν σήμερα το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό βρετανική εντολή. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντουπτσές ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο αλλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Σαν σήμερα το 1969 έρχεται στη ζωή η Αυστραλο-Αμερικανίδα ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, ενώ σαν σήμερα το 1984 έρχεται στη ζωή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το Facebook. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώντας Ντέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός ο οποίος χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Φρανκ Σινάτρα, ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King, ο Riley King.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 Μαΐου ανά τα προηγούμενα έτη. Κωνσταντίνος μου λέει, σταμάτα λέει, θα στο ξαναστείλω διακοπές. Το άλλο το καλό το πούλησες όμως, τι να σε κάνει. Αντί να μου το κάνεις δώρο έτσι, που μου άρεσε κιόλας. Να πεις σε ένα φίλο έχω

Νάκη Κωνσταντίνε, πως σου περισσεύει κανένα δεύτερο κλειδί. Ντροπή μας ρε πρωί, ντροπή μας. Θα μας ακούει και ο άνθρωπος Πυταγόρας, τα λέει στην ληστεία εναντίον και στο ραδιόφωνο κιόλας. Για πάμε σιγά σιγά όμως να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα μετέπειτα, να βγάλουμε και κάνα φραγκάκι και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: μάχη 99,8 στα FM.
1: Εφημερίδα Τα Νέα, από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει τους 39.000. Τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεση εκτέλεση απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Κωδικός Ανδριάς σε όλο το Αιγαίο. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί παραιτήθηκε η γκελεστάθη παραμονή συνεδρίου. Τι προβλέπετε για την εισαγωγή του AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο του Πεκίνου. Υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος 3 εκατομμυρίων Ελλήνων. Τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριές τους. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Μητσοτάκη στο Energy Transition Summit. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές της ενέργειας. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στοιχεία σοκ, αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες από 15 έως 19 ετών. Σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία οι παραβάσεις έφεγαν τα βιολογικά προγράμματα. Ληστεία τυροθέατα, στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Πανελλαδικές τους 68.788 αριθμός των εισακταίων και φέτος. Πιερακάκη, στρατηγικός ο ρόλος του κράτους σε ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ. Εφημερίδα Καθημερινή, η Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπό όρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Ευάγγελος Μυτιλίναος, σημαντική αύξηση κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Τουρισμός, το crash test Αθήνας και Βαρκελόνης. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εντός Σέγγεν. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για 5η συνεχόμενη χρονιά. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Αιγαίο, επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Σκάνδαλο υποκλοπών, σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια ζητάει το ΚΚΕ. Στη δίνει τον ανταγωνισμό σήμερα η συνάντηση Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την επιχείρηση ασπίδες με πλώρη για ορμούς. Μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσει στους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Εφημερίδα Κόντρα, σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ευρώπη συρρυκλώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Αναστενάζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, 2 δισεκατομμύρια ευρωφόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμούθ, πήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περιστέρια, εφιάλτης για 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Εφημερίδα των συντακτών, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπιο ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Θεοδόρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχη σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολιτικές όψεις της κρίσης του αυθόντους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Φοιτητικές εκλογές 2026, πρώτη πανσπουδαστική, μειωμένη συμμετοχή. Ευρωλίγκα, απόνα από τη γιορτή του. Σούπερ Λίγκ, φαβορή για δεύτερη θέση, Ολυμπιακός. Εφημερίδα Δημοκρατία, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Νέα έσχιστα από νερά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠ, τιμωρούν τους τιμίους. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Ιωάννα Γκελεστάθη, παραίτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενοχλούσαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων, παρανομικρήθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς. Εφημερίδα Απογευματίνη, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Τραμπ και εσύ, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Στα σκηνιά, ο Μπαράκ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να αποκτήσει τα F-35. Πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Εφημερίδα One Voice, κόλαφος Άριος Πάγος, 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Φιλίππου στους Ρεμούνδους. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Ελμπίσκο. Eurovision, εθνική παλιγυνεσία, ο Ακύλας στον τελικό. Βαθυλαρή και χαριστική βολή για την κυβέρνηση αύξηση της δόσης των δανείων. Κοινωνία ώρα 0, η σιωπηλή πανδημία των νέων. Πολιτική επανεμφάνιση Τσίπρα τρέλανε τους Πασόκους. Επιχειρήσεις, άλμα 19% στα καθαρά κέρδη της Trade Estates. Εφημερίδα Μανιφέστο, κράτος δικαίου, έχασαν τη μιλιά τους τα τοξικά κόμματα και οι ερευνητές. Ξαναχτυπά το ασέ του Τσίπρα, θα πτωχεύσουμε τις τράπεζες, δηλώνει ο Βαρουφάκης. Καταδικάστηκε ο Χίος για ομοφοβικά και υβριστικά δημοσιεύματα. Συστημική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους, τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. 78 χρόνια Ισραήλ από την ουτοπία στην πραγματικότητα. Συνέδευξη Χρήστος Δήμας εντός του καλοκαιριού, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Νέα ήθη, το Πασόκ παλεύει για δεύτερη θέση με τρίχες. Εφημερίδα Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. 7% προηγείται το AFD μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κρότος της ήττας, χάντρα στο κομπολόι των Ουκρανών, η Ελλάς λογαριασμός και από το Κίεβο και από τη Μόσχα. Αξίζει να διαβάσετε το 80% από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία κατέληξαν στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επανοικοδομείται με τρισδιάστατο ψηφιακή απεικόνηση η δήλωση. Παρετήθη από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Κώστα Μάρε Μπάλκερς, ανανέωση στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Ιντερφέρει, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα εκπομπών. Τη δρομολογία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Αυτόματα καθαριστικά και πρόθυμα. Ποιες ύποπτες υποθέσεις τέθηκαν στο στόχαστρο της εφορίας. Έως αύριο, η υποβολή των δηλώσεων με έκπτωση φόρου 4%. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη. Τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Πεκίνο, μεγαλειώδης υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Big business θέλει ο Τραμπ με την Κίνα. Ιαπωνικός όμιλος, δημόσια πρόταση της DNP για το 75% της Australia Card. Προσομοίωση, ποιες εισηγημένες τσεκάρουν εισιτήριο για τον ανεπτυγμένο MSCI. Κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μπαίνει πάγος στα βιολογικά προγράμματα. Ελληνικό σε εισπράξεις 0,6 δισεκατομμυρίων προβλέπει η Lambda Development. 150 εκατομμύρια ευρώ, μια μισή φορά ακαλύφθηκε η ΑΜΕΚΕ της Τράστος.
2: Focus FM 103,6. Από την

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Η ώρα είναι 6:34 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη του 2026, και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-4-83-4-8-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Και πάμε να πιάσουμε... Τι να ξεκινήσω, Γκελεστάθη Μητσοτάκη? Μητσοτάκη θα ξεκινήσω. Γκελεστάθη θα την πιάσω μετά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης μίλησε για την ενέργεια, ναι, και είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο στο ενεργειακό πεδίο. Μάλιστα έστειλε το μήνυμα ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Δεν ξέρω που το βλέπει αυτό. Παρ' όλα αυτά λέει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξη αν χρειαστεί. Ξέρετε, σε αυτά τα πας, μας, φας, τέλος πάντων αυτά τα ψίχουλα τα οποία μοιράζει με δημόσιο χρήμα για να το παίξει ότι κάνει κοινωνική πολιτική, αυτό το πράγμα είναι. Τώρα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας, οι οποίες θα τις δούμε να αποκλιμακώνονται, δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ή αν όχι το ακριβότερο, σίγουρα είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πλέον έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, το ηλεκτρικό ρεύμα έχει καταντήσει να είναι είδος πολυτελείας, και κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός στο σπίτι τρέμουμε να ανοίξουμε το φάκελο, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό το οποίο θα αντικρίσουμε. Στόχος μας, λέει, είναι το προσιτό κόστος ζωής. Και ότι αυτό θα είναι η πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα, λέει, η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά να σας πω τώρα τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ο Μητσοτάκης αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να δώσει λεφτά στους Ευρωπαίους, ρε παιδί μου. Δεν τον ενδιαφέρει, ενώ έχουμε το χρονικό περιθώριο να αποπληρώσουμε τα δάνεια σε ένα χύψη χρόνο. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εμείς θα σας δώσουμε τα ωραία μας τα λεφτάκια τώρα, ρε παιδί μου, και τα λεφτά τα οποία από που τα βρίσκει η χώρα, φυσικά από τους υπέρογκους φόρους τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς, για να το πείζει ο Μητσοτάκης καμπόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι βρίσκεται σε αποδρομή. Ότι δεν, σε περίπτωση που γίνουν σε κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί πρόεδρος. Άλλωστε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και αρκετό καιρό έχει που του φωνάζουν ότι πάρ' το αλλιώς, πρόεδρε, δεν γίνεται έτσι, δεν θα επανεκλεγούμε, υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Ο Μητσοτάκης δεν ακούει τίποτα και κανέναν παρόλα αυτά, και έχει χαράξει τη δική του διαδρομή με όλα αυτά τα σφάλματα τα οποία έχουν γίνει. Οπότε σου λέει, φεύγοντας από εδώ, κάτι πρέπει να κάνω. Οπότε ζεσταίνει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς θα ζεστάνει θέση? Μα φυσικά θα τους δώσει λεφτά. Τα λεφτά τα δικά μας, τα οποία θα μπορούσαμε να τα επενδύσουμε για να κάνουμε κάτι. Αλλά δυστυχώς τα χρήματα μας πηγαίνουν έτσι. Για να το παίξει δήθεν πατριώτης ο Μητσοτάκης και δήθεν ότι θα αποπληρώσει πιο μπροστά το χρέος. Λες και τον Έλληνα, ας πούμε, τον ενδιαφέρει το μέσο Έλληνα πολίτη, οπότε θα αποπληρωθεί ένα χρέος το οποίο είναι πλασματικό και το οποίο... Γιατί δεν ζητάς, ρε Μητσοτάκη, εκείνες τις γερμανικές αποζημιώσεις, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι? Έλεγε ο Τσίπρας κάποια στιγμή ότι θα διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν το έκανε. Γιατί δεν το κάνετε? Δεν σας ενδιαφέρει το θέμα, φαντάζομαι. Εάν διεκδικούσαμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, πραγματικά αυτή τη στιγμή η χώρα θα είχε πλεόνασμα. Θα είχαμε αποπληρώσει το χρέος και θα είχαμε και πλεόνασμα κιόλας. Αλλά πού πιο, όταν έχεις κυβέρνηση η οποία είναι προδότης, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι τέτοιο. Και λέει τώρα ο Μητσοτάκης ότι το 2019, λέει, η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, λέει, βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε μεγάλη εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς το διάλογο γίνεται να είναι όλα αυτά όπως τα αναφέρει ο Μητσοτάκαρος και παρόλα αυτά εμείς να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα? Εξηγήστε το μου λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν από το 2019.
που είχαμε την υψηλότερη υποτίθεται χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να πληρώναμε φθηνότερο ρεύμα, και τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο να πληρώνουμε περισσότερο, δεν το έχω καταλάβει. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί εμείς είμαστε και λίγο ζά εδώ πέρα και δεν καταλαβαίνουμε. Λίγο με τη ένα Χάρβαρτ έχετε βγάλει, ρε παιδί μου. Μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα, γιατί κάπου εμείς τα χάνουμε με τους αριθμούς. Και βέβαια, ο Μητσοτάκης έχει αποδώσει αυτή τη βελτίωση στη στρατηγική, λέει, ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ξέρετε, όλα αυτά τα φουρφουράκια, τα τζάμια που έλεγε ο Απόστολος ο Γκλέτσος, τα φωτοβολταϊκά. Ναι, σε όλα αυτά έχει αποδώσει την βελτίωση, που έχει γεμίσει όλα τα βουνά ανεμογεννήτριες, που έχουμε κάψει όλα τα δάση και θα τα δούμε να καίγονται και φέτος. Ό,τι έχει απομείνει θα το κάψουμε φέτος, από ό,τι φαίνεται. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανη, και φέτος, για να βάλουμε και εκεί πέρα ανεμογεννήτριες. Εκεί στο πύλιο μη φοβάστε, εκεί δεν πρόκειται να το κάψουν, δεν χωράνε τα φορτηγά να ανέβουν, είναι πολύ στενά, οπότε εκεί πέρα τουλάχιστον ίσως το πύλιο το γλιτώσουμε, ελπίζω δηλαδή, και δεν βάλουμε ανεμογεννήτριες, γιατί δεν χωρά να στρίψουν τα λύκες από εκεί, είναι πολύ στενές οι στροφές, οπότε σου λέει. Αλλά θα κάψουμε όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχει απομείνει, θα κάψουμε κάτι νησιά. Έτσι, για να κάνουμε τα ακούστα των ολιγαρχών, ρε παιδί μου, και να βάλουμε ανεμογεννήτρες και να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, για να βγαίνει ο Μητσοτάκης σήμερα και να μας λέει ότι πληρώνουμε από τα φθηνότερα ηλεκτρικά ρεύματα στην Ευρώπη. Η τιμή χονδρικής είναι κάτω από το μέσο όρο, για όνομα του Θεού. Και μάλιστα, επειδή είναι και γκουρό ο Μητσοτάκης, έχει προβλέψει και περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί λέει ότι οι τιμές ενέργειας, άκου τώρα τι είπε, ότι οι τιμές ενέργειας, λέει, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, όσο περισσότερα δάση κάψουμε, όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες βάλουμε, όσο περισσότερα τζάμια βάλουμε, που έλεγε ο Απόστολος, τόσο το καλύτερο. Θα μειώνεται τάχα μου δίθεν το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάψτε τα όλα. Μην αφήνετε τίποτα όρθιο. Κάψτε όλη την Ελλάδα. Να την κάνουμε την Ελλάδα το powerbank της Ευρώπης. Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης. Η Ελλάδα να γίνει ο φορτιστής της Ευρώπης και εμείς οι Έλληνες να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτοί να εξάγονται και οι ολιγάρχες να κονομάνε. Και εσύ κάτσε να δεις πώς θα πληρώσεις το ρεύμα σου κάθε μήνα. Που έχει γίνει καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα πια. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτό το πράγμα. Οι φόροι δεν μειώνονται, αποφασίζουν οι κύριοι κάθε μέρα, ας πούμε, σου λέει τι, σήμερα πού να το πάμε το ηλεκτρικό ρεύμα, το φτάσουμε εκεί πέρα. Γιατί μπορούμε, γιατί μας δίνει και το ελεύθερο η κυβέρνηση, μια χαρά είναι. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν, δηλαδή. Και με αυτούς τους ανθρώπους απορώ όταν ανοίγετε τον τραπεζικό λογαριασμό, και τον τραπεζικό λογαριασμό σας, αλλά και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν τον ανοίγετε και βλέπετε το ποσό πληρωμής και βλέπετε ότι το ρεύμα είναι τόσο, αλλά όλα τα κερατιάτικα τα οποία έχεις να πληρώσεις, ΕΡΤ, ΜΕΡΤ, ΒΗΜΗ, ΧΑΖΑ, λαθρομετανάστες και τα λοιπά, γιατί όλα τα πληρώνουμε εκεί πέρα μέσα. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? Εκεί, κύριε Μητσοτάκη μου, δεν. Όσο για την εκτίμηση ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, είπε ότι ο λαοπλάνος τώρα, έτσι, αυτό αποτελεί, λέει, πολιτική παρακαταθήκη για μένα και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Ποια υποχρέωση είναι απέναντι στις επόμενες γενιές, που τους έχεις διώξει όλους στο εξωτερικό, που χθες αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια γιατί, για τις Πανελλήνιες, γιατί θεωρούσαν ότι δεν έχουν μέλλον σε αυτήν εδώ τη χώρα, που έχουν αυξηθεί αυτοκτονίες στις ηλικίες 15 με 19. Ποια παρακαταθήκη ακριβώς, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, ειλικρινά, θέλω να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ειλικρινά δεν βλέπω καμία παρακαταθήκη να έχετε αφήσει στους νέους, ούτε στους παλιούς. Και λέει, δεν πρόκειται να το διακινδυνεύσουμε. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Μην χαλάσουμε και τους Ευρωπαίους, εννοείται, προς Θεού. Αν μιλάμε, λέει, για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτός πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Εγώ απορώ πώς οι Ευρωπαίοι, ειλικρινά, πώς καταφέρουν και μας δανείζουν ακόμη. Δηλαδή, αφού βλέπετε, ρε παιδιά, ότι τα λεφτά τα τρώμε, δεν είναι, δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Αυτό το ΕΣΠΑ πια το έχουμε ξεσκίσει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αντί να πάνε τα λεφτά εκεί που έπρεπε να πάνε, τα λεφτά είναι
Α, βλέπετε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το πιάσω και αυτό το θέμα μετά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά. Και τα λεφτά έχουν διασπαθίσει και δεν τολμάνε και να τα ζητήσουν και πριν. Οι δικογραφίες έρχονται μία μετά την άλλη. Θα έρθει και τέταρτη δικογραφία. Ποιος ξέρει τι θα διαβάσουμε και εκεί πέρα μέσα, τι θα δούμε. Αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Ναι, γιατί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής, όπως λέει, στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Και το χαρακτήρισε μάλιστα και ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Βέβαια, άσε την Ευρώπη το τι γίνεται, Κυριάκο Μητσοτάκη, και εδώ πέρα στην Ελλάδα να δούμε λιγάκι το τι γίνεται, γιατί η πίεση η οποία ασκείται στα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής δεν είναι η ίδια στην Ελλάδα με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ στριμόκολα, να το πω έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, βαλόμαστε από παντού. Αν κάποιος έχει ενίκιο, πρέπει να πληρώσει 400-500 ευρώ ένα ενίκιο για να νοικιάσει μια τρύπα. Συν τους λογαριασμούς του ρεύματος, συν το τηλέφωνο, συν το σούπερ μάρκετ. Άλλος βραχνάς και αυτός με το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι

ήρθε και ο πρωινός καφές. Οπότε λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τόσο στριμωγμένα που πλέον δεν έχουν μέλλον, δεν βλέπουν μέλλον. Οι νέοι δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το σπίτι τους. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να νοικιάσουν ένα δικό τους σπίτι, να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με τι, με 7,5 εκατοστάρικα βασικό μισθό, άντε 8 βαριά. Και να πληρώνουν 4 και 5 εκατοστάρικα ενίκιο και πώς θα μπουν όλα τα υπόλοιπα, δεν βγαίνουν. Οπότε σου λέει κάτσε εδώ που είσαι. Με την ασφάλεια των γονιών, με τον μπαμπά και τη μαμά και όλα μια χαρά είναι. Πάντως αυτό που έλεγα είναι ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για να έχουμε νέες παρεμβάσεις. Άρχισαν να βραχνιάζω στήριξης απέναντι λέει στον πληθωρισμό εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Και όλες αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες αναφέρει είναι όλα αυτά τα ψευτοεπιδόματα που δίνει σε κάποιους, όπως έδωσε τώρα το Fuel Pass, ας πούμε, και κάποιοι είπαν «Α, ο Μητσοτάκης και ήταν αδύσαρση, άρχοντες μας». Και εγώ το έλεγα, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ το έλεγα τουλάχιστον περιπαικτικά. Κάποιοι το εννοούν ότι μας έχει άρχοντες ο Μητσοτάκης και κάνει ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου, και τι άλλο να κάνει και πόσα να δώσει και τα λοιπά. Ναι, σίγουρα πράγματα. Ο ίδιος είπε πάντως ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω, λέει, να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Εμείς θα πάρουμε μέτρα, αλλά να μην χρειαστεί και να τα εφαρμόσουμε. Γιατί, ρε παιδί μου, το να έχει φτάσει βενζίνη 2,10 το λίτρο και εμένα να μου δώσεις 50 ευρώ fuel pass, από τα οποία τα 30 θα μου τα πάρεις πίσω μέσω φόρων και τα 20 θα είναι το καθαρό καύσιμο που θα βάλω. Δεν μου λέει κάτι, πραγματικά δηλαδή. Το χειμώνα, για παράδειγμα, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ας πούμε. Τι γίνεται με αυτό? Το ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση την οποία δικαιούνται, γιατί δεν μπορούν να πάρουν πετρέλαιο. Γιατί τώρα, όταν είναι ένας χαμηλόμισθος ή ένας χαμηλοσυνταξιούχος, πρέπει πρώτα να πάει να γεμίσει το βαρέλι, το δεν ξέρω τι έχει, τη δεξαμενή, τι έχει ο καθένας. Και μετά να περιμένει πότε θα τα πάρει τα χρήματα. Ναι, αλλά όταν εγώ παίρνω, ας πούμε, για παράδειγμα, μία σύνταξη 700-800 ευρώ και πρέπει να βάλω 300 ευρώ πετρέλαιο, πότε θα περιμένω να πάρω αυτή την επιδότηση και τα έχω εγώ αυτά τα 300 ευρώ να τα δώσω εκείνη την ώρα, ας πούμε, για να βάλω πετρέλαιο. Οπότε λοιπόν, πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν πετρέλαιο, δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Πόσες οικογένειες είναι αυτές που μέσα στο χειμώνα δεν είχαν θέρμανση? Πόσες οικογένειες είναι αυτές οι οποίες μέσα στο χειμώνα πραγματικά δεν τολμούσαν να ανοίξουν το air condition, δεν τολμούσαν να βάλουν ένα μπετόνι πετρέλαιο, ρε παιδί μου, για να δουλέψει ο καυστήρας, και κάθονται με τις κουβέρτες, με τις ζακέτες, με τα μπουφάν μέσα στο σπίτι. Είναι πολλές οικογένειες, δυστυχώς. Είναι η κοινωνική πολιτική η οποία ασκεί ο κύριος Μητσοτάκης, και μάλιστα αναφέρθηκε και συνολικά στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Όπου σημείωσε ότι η Ελλάδα, λέει, συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη της ηλιακής και ολικής ενέργειας. Ενώ, λέει, έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Τι λες, ρε παιδί μου, έχουμε ανατριχιάσει. Ένα, άμα έχετε γεμίσει όλο τον κόσμο φωτοβολταϊκά και φουρφούρια, λογικό είναι. Ναι, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάψει όλα μας τα δάση, ας πούμε, για να φυτέψουμε ανεμογεννήτρες και για να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Πόσο τραγικό, ειλικρινά. Αυτό το έζησα ιδιαίτερα το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Περνούσα, ας πούμε, όταν πήγα διακοπές, περνούσα από κάτι σημεία έτσι πανέμορφα και έβλεπες τα χωράφια να είναι γεμάτα με τέτοιο, πώς το λένε, με φωτοβολταϊκά. Αντί να τα έχουν οι άνθρωποι να σπέρνουν, να αυξάνεται η γεωργία, που θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμια στη γεωργία. Τα έχουν διαλύσει όλα και έχουν γεμίσει οι άνθρωποι τα χωράφια τους με φωτοβολταϊκά. Για όνομα του Θεού, ειλικρινά, αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλει ο Μητσοτάκης. Η ανάπτυξη για τους ολιγάρχες, γιατί σε αυτή τη χώρα, για να μπορέσεις να επιβιώσεις, ή πρέπει να είσαι λαμόγιο, ή πρέπει να είσαι κλέφτης πολιτικός, ή πρέπει να είσαι ολιγάρχης. Όλοι οι υπόλοιποι δεινοπαθούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ο μήνας δεν βγαίνει με τίποτα. Που και δυο δουλειές να κάνεις, πάλι ο μήνας δεν βγαίνει. Και λες, πού πηγαίνουν τα λεφτά, ρε παιδί μου? Δεν κάνω και καμιά τρελή ζωή που να πάρει και να σηκώσει. Ταβέρνες τις κόψει. Καφέδες καθημερινά απ' έξω τους κόψει. Κάτι εξόδους βραδινές και αυτά, άντε τα κόψαμε και αυτά. Και πόσο να κόψεις? Κόψε από εδώ, κόψε από εκεί. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να κόβει ο κόσμος ακόμη και από το φαγητό του. Κύριε Μητσοτάκη, ο κόσμος κόβει ακόμη και από το φαγητό του για να μπορέσει να βγάλει το μήνα, και ο μήνας πάλι δεν βγαίνει. Τι άλλο να κόψουμε πια? Να κόψουμε τα κεφάλια μας, να ησυχάσουμε? Μα
Μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 80% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρθηκε, λέει, στις εξορίξεις που θα γίνουν στα ελληνικά ύδατα για κοιτάσματα και πως αυτό είναι καλό, λέει, για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη μπορεί, για τη χώρα μας δεν ξέρω. Για τη χώρα μας δεν ξέρω, ειλικρινά. Για την Ευρώπη μπορεί. Γιατί ό,τι κάνεις μέχρι στιγμής ευνοεί την Ευρώπη. Ευνοεί τους ξένους, μόνο εμάς δεν ευνοεί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δεν ξέρω, ειλικρινά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε ένα μόνιμο κατήφορο, αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί ακόμη και αν οι δικές τους οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν και λένε ότι έχει μικρή πτώση η Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε τι έχει γίνει από πίσω. Φανταστείτε τι πτώση έχει υπάρξει από πίσω. Γιατί λένε πραγματικά οι καθαρές δημοσκοπήσεις οι οποίες πηγαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τους κάνουν και τρέμουν. Δύσκολα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Μακάρι, εγώ εύχομαι να πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή, παίζει αυτό το σενάριο. Παίζει. Να πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αλλά ακόμη και αν δεν πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ και πάμε την άνοιξη του 27, τότε εκεί πέρα θα φανεί η πλήρης πραγματικότητα. Βέβαια, το ζητούμενο είναι να ξυπνήσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Άκουγα χθες τον Στέφανο τον Δαμιανίδη που έλεγε ότι, και είχε και δίκιο ο άνθρωπος, που έλεγε ότι όσοι δεν ψηφίζουν είναι προδότες. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Καλά τα έλεγε ο Στέφανος χθες. Όσοι δεν ψηφίζουν είναι προδότες, πραγματικά. Δεν μπορεί να γίνεται όλο αυτό το. Όλη αυτή, να υπάρχει μάλλον όλη αυτή η χαότης κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι γουστάρει. Να τους έχουμε δώσει μέσω της αποχής έχει γίνει αυτό το πράγμα. Να τους έχουμε δώσει λευκή επιταγή να κυβερνούν με 41% και να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε. Βγαίνουν τώρα, βγήκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν απεργία. Τι ψηφίσατε ρε εσείς? Ειλικρινά, εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές? Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αποχή? Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και θα βγαίνετε πάλι να κράζετε και να φωνάζετε? Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξει κάτι, γιατί με την αποχή το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Με την αποχή οι αγανακτισμένοι που θα μπορούσαν να δώσουν δύναμη σε κάποιο άλλο κόμμα το οποίο να γίνει έστω μια ισχυρή αντιπολίτευση, να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, τι κάνανε? Οι μισοί δεν πήγανε να ψηφίσουν, οι άλλοι μισοί διασπάστηκαν, τα κομματόσκυλα πήγαν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Να το βγήκε το ποσοστό της, το 41%. Και πώς βγήκε? Με ρουσφέτια, με βολεψιές και τέτοια. Και το έχω πει, εάν μία στο εκατομμύριο έρθει μία κυβέρνηση η οποία θα απαιτήσει να υπάρχει διαφάνεια, όλα αυτά τα οποία θα δούμε που έχουν συμβεί από πίσω θα μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό, γιατί εμείς ξέρουμε το 1/10 αυτού που συμβαίνει. Εάν πραγματικά μάθουμε το τι ακριβώς γίνεται από πίσω, εκεί άστο. Θα βάλουμε τα κλάματα και θα αρχίσουμε να μουτζώνουμε τους εαυτούς μας και θα λέμε τι κάναμε μωρέ τόσα χρόνια. Τι κάναμε τόσα χρόνια. Οπότε λοιπόν καλό είναι ο κύριος Μητσοτάκης να σταματήσει να μιλάει για προσιτό κόστος ζωής, γιατί το κόστος ζωής είναι όχι μόνο προσιτό δεν είναι, αλλά έχει εκτοξευθεί. Κάντε μια βόλτα κύριε Πρωθυπουργέ έτσι, σε μια λαϊκή αγορά, χωρίς κάμερες, έτσι να σας τα πει ο κόσμος, να μιλήσετε με τον κόσμο. Όχι να αφήνετε μόνο τους δικούς σας να έρχονται να σας πλησιάσουν για να σας μιλήσουν, αλλά να αφήσετε και το, ξέρετε, αυτά τα στημένα του τύπου «Τι γκόμενος είσαι εσύ, τι κούκλος είσαι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, εγώ θα πεθάνω άμα δεν σε ξαναβγάλω». Όχι αυτά τα στημένα, αφήστε τον κόσμο να έρθει να σας πλησιάσει, να σας μιλήσει και να σας πει το τι ακριβώς βιώνει. Να αφήστε τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να έρθουν να μιλήσουν μαζί σας. Κάντε μία βόλτα στην αγορά. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Τζιμισκή, στην Αθήνα εκεί πέρα, στην Ερμού. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά, ρωτήστε λίγο για τους τζίρους τους οποίους έχουν. Ελάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω και μια εικόνα κιόλας, στην οδό Τζιμισκή. Η οδός Τζιμισκή εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν είστε από εδώ από Θεσσαλονίκη και με ακούτε και δεν γνωρίζετε, είναι ο κεντρικότερος δρόμος της πόλης, με μια αγορά η οποία μέχρι πρότινος έσφιζε από ζωή. Ήρθε η περίοδος των μνημονίων, τα διέλυσε όλα,
ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα αποτελείωσε ό,τι είχε μείνει, το αποτελείωσε. Να βλέπεις τώρα στην οδό Τσιμισκή, έτσι, στον κεντρικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης, μαγαζιά τα οποία να νοικιάζονται, που στην Τσιμισκή δεν έβρισκες μαγαζί να νοικιάσεις για κανένα λόγο, έπρεπε να πάρεις χαρτάκι προτεραιότητας, αλλά αυτή τη στιγμή να βλέπεις μαγαζιά να νοικιάζονται και να παρακαλάνε να τα πάρουν και δεν τα παίρνει κανένας, γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να επενδύσει σε επιχείρηση πλέον, γιατί σου λέει ότι μπορεί να έχω 5 φραγκάκια στην άκρη, παιδί μου, αλλά το να επενδύσω σε ένα μαγαζί πλέον είναι σαν να πυροβολάω το πόδιο μου. Είναι, μπορεί να το πει κάποιος και αυτοκτονικό, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και πόσο μάλλον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου τα ενίκια λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πανάκριβα, γιατί είναι κέντρο, έτσι, οπότε ο άλλος το σκέφτεται και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ξενίκια στα μαγαζιά και βέβαια οι επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι πολυεθνικές, είναι επιχειρήσεις, μαγαζιά, ατομικές επιχειρήσεις, πώς να το πω τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με τα βίες τα βγάζουν πέρα. Οδός Εγνατία, άλλος ένας κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης. Καλά, αυτούς εκεί τους είχε ρημάξει το μετρό, τα έργα του μετρό 20 χρόνια, να πούμε, τους είχαν ξεσκίσει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, αλλά και πάλι ακόμη και τώρα που τελείωσαν τα έργα του μετρό. Η Εγνατία και εκεί πέρα βλέπεις ότι υπάρχουν ξενίκια στα μαγαζιά. Η οδός Βενιζέλου και εκεί πέρα, δηλαδή και αυτή η πολύπαθη Βενιζέλου και εκεί πέρα, την είχατε ξεσκίσει εκεί με το μετρό. Ένα μετρό το οποίο κατά τη δική μου γνώμη δεν χρειαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Μπορούσαμε να επενδύσουμε κάπου αλλού για να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες. Άλλωστε δεν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις όπως είναι στην Αθήνα για να χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι το κάναμε που το κάναμε. Δεν κοιτάξαμε όμως να αναζωπυρώσουμε λίγο την αγορά, η οποία αγορά δυστυχώς νοσεί. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη να λέει για το επενδυτικό Big Bang στην Κρήτη, γιατί μιλούσε για την Κρήτη του 2030, αν υπάρχει μέχρι το 2030 Κρήτη, και λέει τα επόμενα 10 χρόνια λέει θα τρίβετε τα μάτια σας. Κάτσε ρε τώρα, εδώ τώρα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά που βλέπουμε, ειλικρινά δεν υπάρχει. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε και αυτός, κάναμε πολλά, θα κάνουμε λέει ακόμη περισσότερα, εννοείται. Κάντε περισσότερα για να καλύψετε τα σκάνδαλα, όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχετε κάνει. Να κάνετε περισσότερα, γιατί όχι. Για όνομα του Θεού, ό,τι μπορεί ο καθένας. Καταστάσεις πραγματικά οι οποίες δεν ξέρω αν με άλλη κυβέρνηση θα μπορούσαμε πραγματικά να τα έχουμε βιώσει όλα αυτά.

Παρ' όλα αυτά, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι πανέτοιμη, πιστεύω, να το εκφωνήσει. Σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιούμε και μια-δυο κουλιές καφέ. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074-83-484. Επίσης, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και μας διαβάζετε και όλα στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, αρκεί να πληκτρολογήσετε και εκεί Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, ποτέ δεν ξέρει, να μεγαλώσει έτσι κι άλλο η παρέα μας, γιατί όσο μεγαλώνει η παρέα μας, μεγαλώνει και η δική σας φωνή. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο από το Play Store ή από το App Store. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγο πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα είδα ότι έφυγε ένας έτσι αγαπητός δημοσιογράφος, ο Θωμάς Μαρκόπουλος. Τον διάβαζα σαν δημοσιογράφο, τον είχα ακούσει κιόλας και στο ραδιόφωνο. Ένα νέο παιδί με εξαιρετικό λόγο. Ο Θωμάς Μαρκόπουλος έφυγε σε ηλικία 34 ετών, ήταν από το Κιλκίς. Ξαφνικά. Ήταν επικοινωνιολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έντονη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως από το 2009. Από το 2020 εργαζόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό K-Radio και παρουσίαζε την εκπομπή «Πολιτικόλογος». Δυστυχώς ο άνθρωπος, τώρα το έμαθα ότι έφυγε από την ζωή, ένας νεότατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος, το ξαναλέω, είχε πολύ καλό λόγο, πολύ έτσι, ήταν ωραίος. Κρίμα πραγματικά, πραγματικά κρίμα, και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό δυστυχώς το να φεύγουν άνθρωποι ξαφνικά χωρίς να έχουν προβλήματα υγείας, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό δεν μας λέει κανείς τίποτα. Δεν μας λένε τίποτα, ειλικρινά. Δηλαδή σήμερα να υπάρχει, και δεν μιλάω μόνο για τον δημοσιογράφο που έφυγε, δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους έφυγε από τη ζωή. Απλά τώρα το ενημερώθηκα ότι έχει πεθάνει. Το θέμα είναι ότι γενικότερα πολλοί νέοι άνθρωποι που φεύγουν έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, όλες αυτές τις ξαφνικίτιδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να έχουν προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν κάτι. Ναι, θα μου πεις πάντοτε υπήρχαν ευνίδιοι θάνατοι. Ναι, σίγουρα συμφωνώ, πάντοτε υπήρχαν. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν βγαίνει κανείς να μας πει τι γίνεται και αν πραγματικά για αυτούς τους ξαφνικούς θανάτους ευθύνονται κάποια σκευάσματα τα οποία μας ανάγκασαν να το κάνουμε. Γιατί δεν μας εξηγείτε λίγο? Γιατί δεν βγαίνετε ξεκάθαρα να μας πείτε ότι ναι, φταίει αυτό ή όχι, δεν φταίει αυτό το πράγμα? Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, τρέμω, ειλικρινά τρέμω στις συνέπειες όλου αυτού του πράγματος. Καλό ταξίδι στον άνθρωπο, αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Κρίμα, κρίμα. Επίσης, πριν πιάσω πάλι τα σοβαρά, άκουσα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πέτρος ο Γαϊτάνος και σαν καλλιτέχνης αλλά και σαν άνθρωπος. Δηλαδή ο λόγος του, ας πούμε, και ο τρόπος ο οποίος μιλάει, όλη αυτή η ηρεμία που σου βγάζει. Είναι, θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που υπάρχουν στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ήταν στον Αρναούτογλου και είδα έτσι κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία έδωσε και μίλησε λίγο και για την Eurovision. Και μ' άρεσε πολύ η τοποθέτησή του και είναι απόλυτα ορθή. Και δεν αναφέρθηκε μόνο για την φετινή συμμετοχή της Ελλάδος στην Eurovision, αλλά γενικότερα λέει γιατί, μάλλον για να το πιάσω λίγο το πράγμα από την αρχή, είπε ότι ο τρόπος ο οποίος εξελίσσεται η Eurovision, λέει, μεταφέρει μεταδοξία, αλαζονία, μέσα από την υπερβολική εγωπάθεια, λέει, της αχλαμάρα που κουβαλάει ταυτόχρονα και με άξια πράγματα, όλα μαζί είναι ενδιαφέρον, λέει. Μιλούσε για το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα με την Eurovision, που κάποτε στη Eurovision τουλάχιστον στέλναμε καλλιτέχνες οι οποίοι κάτι είχαν να πούνε, οι οποίοι αναδείκνυαν τη χώρα μας. Τώρα αυτό που στέλνουμε το τουρλουμπούκι πραγματικά δεν ξέρω ποιον εκπροσωπεί, γιατί εκπροσωπεί. Και μάλιστα είπε ότι συγχωρέστε με, λέει, αλλά το να βλέπω έναν άνδρα με μουσι ντυμένο ως γυναίκα, παύλα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες, αυτό, λέει, είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη. Και έχει απόλυτο δίκιο. Η Eurovision γενικότερα. Και δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει η Eurovision. Κανονικά δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν. Τι δουλειά έχει στην Eurovision, ας πούμε, το Ισραήλ ή χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Δεν θα έπρεπε. Αλλά εντάξει, τώρα τι ψάχνει να βρει. Αλλά το να βλέπεις τέτοιου είδους εικόνες, ας πούμε, είδαμε παλαιότερα την, πώς τη λέγανε την άλλη, την Κονσίτα. Περνούσαν, προσπαθούσαν να περάσουν πρότυπα, ξέρω εγώ, έτσι με αυτόν τον τρόπο.
όχι, τώρα λένε για τον Ακύλα, ο οποίος Ακύλας τραυματίστηκε, παιδιά, είχε ένα μικρό ατύχημα ο Ακύλας, να ξέρετε. Σας το λέω για να μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω ότι όλοι έχετε τις ανησυχίες σας για το τι θα γίνει με την Eurovision φέτος. Ενθουσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ από, το γεγονός ότι πέρασε στον τελικό, με αποτέλεσμα, λέει, να αρχίσει να χοροπηδάει και να χορεύει σε ολόκληρο το χώρο που φιλοξενεί τη διοργάνωση. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Να υποστεί το παλικάρι θλάση στην πλάτη. Περαστικά να το ευχηθούμε, βέβαια, ενώ δεν θέλουμε να πάθει κάτι κακό, για όνομα του Θεού. Τώρα, λόγω του τραυματισμού του, λέει, ο Ακύλας αναγκάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις, αλλά την ίδια στιγμή καθησύχασε τον κόσμο. Ναι, γιατί όλοι είχαμε τρομάξει, λέμε, Παναγία μου, τώρα πάει, χάσαμε την πρωτιά. Και είπε ότι μην ανησυχείτε, λέει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα, λέει, πονάω λίγο, όμως χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω και έπρεπε να προσέχω τις επόμενες μέρες. Εντάξει, το φάγατε το παλικάρι, ορίστε. Δεν μπορεί να χαρεί λιγάκι. Που δεν έχω κάτι με τον Ακύλα, έτσι, δεν έχω κάτι με κανέναν άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι όταν στέλνουμε ένα τραγούδι δήθεν, ντεμέκ, για να το πω σαλονικιώτικα, να μας εκπροσωπήσει στο διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Δεν θα έπρεπε λίγο να έχει έτσι ελληνικά στοιχεία, όπως της Κλαβδίας? Το έλεγα και χθες, εξαιρετικό τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, 7η θέση λίγο είναι, δεν είναι λίγο. Και εγώ θεωρώ ότι ο διαγωνισμός της Eurovision είναι καρακαταστημένος, γιατί οι χώρες πιστεύω ότι δεν ψηφίζουν με βάση το τι είναι καλό και το τι όχι, αλλά ψηφίζουν με βάση το ποιους θέλουν και ποιους όχι. Άμα δεν μας συμπαθούν εμάς, όσο σου λέει, άιτε. Να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, μικρό το κακό για όλα αυτά. Πάμε λίγο στα σοβαρά του θέματος, γιατί έχουμε ένα κρεσέντο τουρκικών προκλήσεων. Το ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο Ειδήσεων. Είχαμε, βασικά μάλλον, η Τουρκία. Βλέπουμε ότι με τις κινήσεις τις οποίες κάνει κλιμακώνει έτσι περαιτέρω την ένταση στο Αιγαίο, με ένα μπαράζ έτσι προκλητικών ενεργειών που εκτείνεται από την παρενόχληση ερευνητικών πλοίων έως και την παραβίαση του εναέριου χώρου από οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και στα υπουργεία μας εκεί πέρα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είχαμε χθες ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό σε απόσταση μόλις 7 ναυτικών μιλίων μεταξύ αστυπάλειας και κόρ. Είχαμε μια τουρκική πυραβλάκα του, η οποία παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικής σύνας εκεί στην περιοχή και στην ουσία αμφισβήτησε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η πρόκληση έληξε μόνο μετά την άμεση επέμβαση της ελληνικής φρεγάτας Αδριάς, όπου η παρουσία της ανάγκασε το τουρκικό πολεμικό πλοίο να αποχωρήσει από το σημείο. Ο δήμαρχος της Αστυπάλειας, ο κύριος Νίκος Κομινέας, σχολίασε το συμβάν, μίλησε για τον στρατηγικό ρόλο του νησιού σε ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων και μάλιστα διαμήνυσε ότι οι κάτοικοι παραμένουν φύλακες θερμοπυλών στο κέντρο του αρχιπελάγους. Δηλαδή, μόνο οι κάτοικοι, πραγματικά. Μόνο οι κάτοικοι. Εμείς τι κάνουμε, η κυβέρνησή μας τι κάνει, δηλαδή, ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Ως πότε η Τουρκία θα παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα, θα παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο μας, θα παρενοχλεί σκάφη τα οποία βρίσκονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και όχι σε γκρίζες ζώνες? Ως πότε θα το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα, κύριοι της κυβέρνησης? Ως πότε λοιπόν θα αυτοεξευτελιζόμεθα με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή η Τουρκία κάνει ό,τι γουστάρει, ας πούμε, κάνουμε ό,τι και εμείς γουστάρουμε, θέλουμε να πάρουμε τα παράλια της Μικράς Ασίας πίσω. Κλεμμένα εδάφη είναι αυτό. Τολμήστε να κάνετε κάτι τέτοιο. Θα πάμε σε πόλεμο, θα μου πεις. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτοί να προκαλούν μονίμως και εμείς να καθόμαστε και να τα χάφτουμε όλα αυτά. Η προκλητικότητα όμως μεταφέρθηκε και στον αέρα. Είχαμε σχηματισμό 2 οπλισμένων, παρακαλώ, τουρκικών F-16, τα οποία συνοδεύονταν από ένα σκάφος της ναυτικής συνεργασίας ATR-72, όπου είχαμε συνολικά 5 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας και 2 παραβάσεις του εθνικού εναερίου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, χωρίς ευτυχώς τουλάχιστον να σημειωθούν εμπλοκές. Γιατί δεν κάνουμε ένα εμπάργκο στην Τουρκία? Γιατί, πραγματικά, γιατί δεν κλείνουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία?
Εν τω μεταξύ, πόσος είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στην Τουρκία για ψώνια, για να φτιάξει τα δόντια του, για να βάλει μαλλιά. Και πηγαίνουμε και αφήνουμε φράγκα στην Τουρκία, αφήνουμε φράγκα στον εχθρό μας. Τόσο ανόητοι έχουμε γίνει και εμείς λαός από τη μία, που θα μπορούσαμε κάλλιστα εμείς οι πολίτες να κάνουμε εμπάργκο στην Τουρκία, χωρίς ότι δεν χρειαζόταν η κυβέρνηση να σταματήσουμε να δίνουμε χρήματα και να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην Τουρκία να κάνουμε τουρισμό. Αλλά αν είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση, θα έβαζε φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι πεσμένη στα τέσσερα και μια κυβέρνηση η οποία λέει ναι σε όλα και μια κυβέρνηση η οποία φοβάται μην δημιουργηθεί επεισόδιο. Τι πάνε να πει φοβάται, αυτοί διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Βέβαια τώρα όταν βγαίνουν και οι ίδιοι τους και λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Η ίδια η κυβέρνηση, τώρα η Μπακογιάννη δεν έβγαινε και έλεγε ότι η Τουρκία, τα παραλία της Τουρκίας βρέχονται από το Αιγαίο, άρα και το Αιγαίο έχει, η Τουρκία έχει πες το δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Πού σας προδότες δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα? Υπάρχει και ο κόσμος ακόμη σας ψηφίζει αντί να σας στείλει στον κάλαθο των αχρήστων. Όταν λοιπόν η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση λέει τέτοια πράγματα, φαντάζεστε ότι οι Τούρκοι θα ξεσαλώσουν, και πόσο μάλλον όταν δεν κάνουμε τίποτα για να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας, τον εναέριο χώρο μας κτλ. Οι Τούρκοι μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και δεν τρέπεστε λιγάκι να τα επιτρέπετε όλα αυτά τα πράγματα. Το Τουρκετζίαν ακόμη φιγουράρει στα αεροδρόμια της Τουρκίας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί ο Μητσοτάκης έλεγε ότι με τις προσπάθειες τις οποίες κάναμε και τις κινήσεις τις οποίες κάναμε η Τουρκία απέσυρε το Τουρκετζίαν, και λίγο καιρό μετά είδαμε ότι το διαφήμιζαν.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή έπιασα των συνόρων, ως γνωστόν ο καθένας μπαίνει και βγαίνει όποτε θέλει σε αυτήν εδώ τη χώρα, χωρίς να ελέγχεται, χωρίς τίποτα. Και επιτέλους έχουμε γίνει η Ευρώπη των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί θέλω να πω ότι στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη φυγόδικος Πακιστανός για βιασμό 17χρονη το 2023. Επειδή ενόχλησε, γιατί, επειδή ενόχλησε πάλι το θύμα. Τότε ο τύπος αυτός, ο Πακιστανός, αφέθηκε ελεύθερος κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Καταδικάστηκε μεν το 25, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρούνε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, στην Ομόνοια ένας αλλοδαπός, ο οποίος έχει καταδικαστεί ήδη για βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Πέτρο Κασιώτη την είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είχε βιντεοσκοπήσει και την ανίποτη αυτή πράξη σε βάρος της ανήλικης. Αυτό είχε γίνει το 2023, τότε το κατάγγελε η 17χρονη τότε κοπέλα, ότι υπό την απειλή του χαρτοκόπτη την βίασε και πραγματικά σε πολύ κακή κατάσταση εμφανίστηκε στους αστυνομικούς και το κατήγγειλε. Οι πληροφορίες του Α αναφέρουν, Αντώνη, ότι είχε συλληφθεί τότε, αλλά υπό συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, αφέθηκε από τις δικαστικές αρχές ελεύθερος, με αποτέλεσμα μετά να τον χάσουν οι αστυνομικοί και να μην τον βρίσκουν πουθενά.
0: Άκουσα
2: πάλι κατά τις πληροφορίες του Α, το Μάιο του 2025, από το μεικτό Ορκωτό δικαστήριο, καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθριξης. Δεν τον έβρισκαν οι αστυνομικοί έως ότου ο ίδιος έστειλε πριν από λίγες ημέρες μήνυμα στην κοπέλα, είχε μάθει ποια ήταν, την ήξερε και φυσιογνωμικά πριν, με την οποία τη ζητούσε συνάντηση. Η κοπέλα το ανέφερε στο τμήμα και οι αστυνομικοί του Αγίου Παντελεήμονα σε μια στοχευμένη ενέργεια το συνέλαβαν και ήδη ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκησή του στις φυλακές των Γρεβενών, όπου θα εκτίσει ισόβια κάθριξη.
1: Φυλάξε την, λοιπόν, από εδώ και πέρα, σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Άκουσον ο τύπος, καταδικάστηκε, λέει, το 2023, βίασε μια 17χρονη, την απείλησε, λέει, με χαρτοκόπτη, τον αφήσαν ελεύθερο κάτω από τι συνθήκες δεν ξέρω πραγματικά, αντί να τον τσακώσουν για να τον στείλουν πίσω από εκεί που ήρθε, τον αφήσαν ελεύθερο και σήμερα, λέει, πήγε να ξαναπροσπαθήσει να προσεγγίσει την κοπέλα, 20χρονη πλέον, και τον συνέλαβα. Ρε, σε ειλικρινά, δηλαδή, είστε ικανοποιημένοι με όλη αυτή την κατάσταση? Η χώρα βρίσκεται σε αποδρομή, πραγματικά. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει εδώ πέρα μέσα, να επιδοτείται, να έχει δικαιώματα που στη χώρα του ούτε καν φανταζόταν ότι υπάρχει. Στις χώρες τους το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα που είχαν ήταν το να αναπνέουν. Όλα τα υπόλοιπα δεν υφίστανται. Και έρχονται εδώ πέρα, τους δίνουν φράγκα, τους δίνουν σπίτια, τους δίνουν τζάμπα φαγητό, τους δίνουν ό,τι θέλουν, τους δίνουν ασυλία, πηγαίνουν στα δικαστήρια, δικάζονται, τους αφήνουν ελεύθερους. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά, πότε θα σταματήσει όλο αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα? Με Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ, σας το υπογράφω αυτό το πράγμα, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να συμβαίνει. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει ένα φρένο. Σήμερα, χθες ήταν αυτό το κορίτσι, σήμερα μπορεί να είναι το δικό σου το παιδί. Αύριο μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος ή η ίδια. Ξέρεις σε ποιον θα πέσεις. Τολμάς να περπατήσεις μόνος σου βράδυ στην πλατεία Ομονίας? Μια γυναίκα τολμάει να περπατήσει μόνη της στην πλατεία Ομονίας βράδυ? Όχι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν ξέρεις ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάνει κατάληψη το κέντρο της Αθήνας. Που το κέντρο της Αθήνας περισσότερο για Ισλαμαμπάτ μοιάζει παρά για Αθήνα. Από τη μία να βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, και από την άλλη το απόλυτο χάος. Δεν υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά εκεί στην πλατεία Ομονίας. Πακιστανικά, αφγανικά, σομαλικά. Δεν βλέπεις ελληνικά μαγαζιά. Οι Έλληνες τα κλείσαν τα μαγαζιά τους, σηκωθήκανε, φύγανε. Και τα έχουν πάρει όλοι οι ξένοι. Δεν το συζητώ για την κατάσταση την οποία βρίσκεται εκεί η περιοχή. Άστα να πάνε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι ότι όταν φτάνουμε σε σημείο να μιλάμε για βιασμό ενός ανήλικου παιδιού και τον αφήνουν ελεύθερο τον τύπο, ο οποίος προσπαθεί να ξαναπροσεγγίσει το θύμα του. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δικαστές θέλουν κρέμασμα, ειλικρινά. Πώς μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιάσει να τον αφήσεις ελεύθερο? Αύριο μεθαύριο θα ξαναγίνει και δεν ξέρουμε κιόλας.

Μας αν έχει ξαναβιάσει κιόλας. Αν έχει πέσει κι άλλο κοριτσάκι θύμα και δεν έχει μιλήσει. Ξέρετε πόσες γυναίκες, ιδιαίτερα πόσα μικρά παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και δεν μιλούν γιατί φοβούνται. Φοβούνται ότι θα τους κάνει κακό ο θήτης. Φοβούνται τη μαμά και τον μπαμπά μην τους μαλώσει. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά αυτά. Αλλά το να συλλαμβάνεται ένας Πακιστανός, ο οποίος ήρθε παράνομα εδώ πέρα στη χώρα να έχει βιάσει ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί, και να τον αφήνουν ελεύθερο. Οι εισαγγελείς θέλουν κρέμασμα εκεί πέρα που το κάνουν αυτό το πράγμα. Ντροπή, ειλικρινά ντροπή. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο κόσμος έχει σταματήσει να πιστεύει στον θεσμό της δικαιοσύνης εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Πας στα δικαστήρια και αντί να δικαιωθείς, μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος από πάνω. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να πέσαν τίποτα ΜΚΟ, μπορεί χίλια δυο μπορεί να έχουν συμβεί. Όλα για το χρήμα. Και ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι πάλι ελεύθερο θα τον αφήσουμε. Για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Η δικαστική αρχή τον άφησε ελεύθερο. Λέει, πρέπει να εξηγήσει δημοσίως τους λόγους για τους οποίους το έκανε. Και να απολογηθεί. Ακόμη και στο ίδιο το θύμα, στην κοπέλα αυτή, να απολογηθεί δικαιοσύνη. Γιατί τον αφήσαμε ελεύθερο. Γιατί, πραγματικά. Και έρχεσαι και να ρωτιέσαι τώρα εδώ πέρα. Αν η κοπέλα, για να αμυνθεί, τον χτυπούσε τον τύπο αυτό με κάποιο αντικείμενο και τον σκότωνε. Ιδίως αν δεν μπορούσε να το αποδείξει. Δεν μπορούσε να αποδείξει τι έγινε. Τότε τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε ότι η τύπη σε αυτή ήταν ρατσίστρια. Θα την ονομάζαμε δολοφόνο και θα προφυλακιζόταν. Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή, ντροπή. Ντρέπομαι για τη χώρα μου, ντρέπομαι για το τέλμα που έχει φτάσει αυτή η χώρα. Ντρέπομαι που όλοι οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει. Όλοι πραγματικά, και πόσο μάλλον ο θεσμός της δικαιοσύνης, που πάνω από τη δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι κανένας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Είτε είναι ένας ρακένδυτος άστεγος, είτε είναι ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος δημοκρατίας της χώρας, πάνω από τους νόμους δεν θα έπρεπε να είναι κανένας. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, που την έχουν διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να τις καπουλάρουν τα μεγάλα φίδια, αυτά συμβαίνουν. Ποιος ξέρει τώρα από πίσω τι ΜΚΟ μπορεί να είχαν πέσει, τι μπορεί να έχει γίνει για να τη γλιτώσει αυτός και να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κάποια στιγμή εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είχε συμβεί ένα περιστατικό όπου 7 λαθρομετανάστες την πέσανε σε μια κοπελίτσα να τη βιάσουν και τους αφήσανε ελεύθερους. Νομίζω ότι δεν υπήρχε τελεσμένο γεγονός, αλλά ήταν η απόπειρα βιασμού τουλάχιστον. Όμως τους αφήσανε ελεύθερους. Δεν τρέχει τίποτα, όλα μια χαρά.

Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69-07-483-484. Έχει παραιτηθεί και η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μεγάλο καημό το είχαμε. Η κυρία Γκελεστάθη εντωμεταξύ μέχρι προχθές έβγαινε και υπερασπιζόταν τη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Τι χάλασε κάτι. Θα τα δούμε όλα μετά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 35 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι 5η σήμερα, 14 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Και θα πάμε μαζί παρέα μέχρι και τις 8 για περίπου 25 λεπτά ακόμη ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Γιατί έχουμε βάλει και μαύρες πλερέζες εδώ πέρα. Έχει παραιτηθεί η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη από κάθε κομματική ιδιότητα από τη Νέα Δημοκρατία, με εχμές μάλιστα. Πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος και μέχρι πρότινος ένθερμη υποστηρίχτρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε την ακούγαμε σε δηλώσεις τις οποίες έκαμνε, που έλεγε όλα αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο, προσπαθούσε να καλύψει, να κάνει. Δεν ξέρω τι έγινε, τι χάλασε τώρα. Έστειλε επιστολή, λέει, στον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε την απόφασή της, μετέπειτα τη γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τόνισε μάλιστα ότι οι πρόσφατες, λέει, εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση. Κάτσε να δω, έχω την ανάρτησή της εδώ πέρα μπροστά μου, είναι έτσι αρκετά μεγάλη, αλλά δεν θα τη διαβάσω όλη, εννοείται. Απλά θα σας πω τι λέει. Προ λίγων ωρών υπέβαλα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, την παραίτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους. Στην οδυνηρή απόφαση της απομάκρυνσής μου από το κόμμα, το οποίο υπήρξε σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα, με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρού, λέει, όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου, πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέτρεψαν. Αποχωρώ, λέει, με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Δεν ξέρω, εμένα κάτι μου βρωμάει. Κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα. Δηλαδή, μάλλον η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη μοιάζει περισσότερο με καθυστερημένη πολιτική αντίδραση παρά με πράξη αρχών, όπως θέλει να λέει η ίδια. Όταν λοιπόν κάποιος συμμετέχει ενεργά σε ένα κόμμα για χρόνια ολόκληρα και αποχωρεί μόνο όταν δημιουργείται ρήγμα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα με την ηγεσία, από ό,τι φαίνεται, εύλογα γεννήθηκε και ένα ερώτημα. Γιατί τώρα και όχι νωρίτερα? Γιατί δεν το κάνετε νωρίτερα, δηλαδή, και έπρεπε να φύγετε τώρα αυτή τη στιγμή? Ακούσαμε βαριές εκφράσεις, μάλλον διαβάσαμε βαριές εκφράσεις περί αξιακού και ψυχικού ρήγματος. Όλα αυτά, οκ, ακούγονται πολύ εντυπωσιακά, αλλά χωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική εξήγηση, και βέβαια αφήνουν μια εικόνα προσωπικής πικρίας της κυρίας Γκελεστάθη και όχι ουσιαστικής πολιτικής διαφοροποίησης. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου ο κόσμος ζητά από τους πολιτικούς να έχουν ξεκάθαρες θέσεις, να έχουν πάνω απ' όλα συνέπεια, και πραγματικά τέτοιου είδους αποχωρήσεις μπορώ να πω ότι ενισχύουν περισσότερο την απαξίωση της πολιτικής παρά προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στον δημόσιο διάλογο. Και η κυρία Γκελεστάθη, εφόσον παραιτήθηκε, ας βγει δημόσια από το να γράφει αυτά τα δακρύβρεχτα στα Facebook, και ας βγει δημόσια και ας πει ξεκάθαρα γιατί έφυγε. Δεν πρέπει να δώσει μια εξήγηση σε αυτούς οι οποίοι την ψηφίζουν τουλάχιστον. Γιατί αν πραγματικά υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες με την πορεία της Νέα Δημοκρατία, αυτές θα έπρεπε να είχαν εκφραστεί δημόσια και ξεκάθαρα. Και βέβαια θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, και όχι την στιγμή της αποχώρησης και να μιλάει έτσι με υπεκφυγές. Πες ξεκάθαρα, κοπέλα μου, πες τι έχει γίνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι? Οπότε λοιπόν η κυρία Γκελεστάθη δεν ανήκει πλέον στο προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ένα σκάνδαλο με την κυρία Γκελεστάθη. Όχι τώρα, είναι παλαιότερα. Με τη Δέλτα Χρηματιστηριακή τότε. Γιατί ο ρόλος της ήταν που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρηματιστηριακής Εταιρείας Δέλτα, μαζί με τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο, τον Δημήτρη Αργυριάδη, και τον αντιπρόεδρο, τον Θεοφάνη Γραβάνη. Και είχαν κατηγορηθεί για απάτη σε βαθμό κακουργήματος λόγω ζημιάς στο αποθετήριο τίτλων του Χρηματιστήριου Αξιών. Η ζημιά τότε είχε υπολογιστεί σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή, δεκαετία 90 τώρα. Και η εταιρεία μάλιστα φαίνεται να προκάλεσε απώλειες μέσω χειραγώγησης μετοχών και μη κάλυψης υποχρεώσεων κτλ.
Κυρία Αγγέλα Στάθη, βέβαια το 98 είχε απολογηθεί με ενώπιον του ανακριτή και μαζί με άλλους αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να έχει κάποια προφυλάκηση ή τίποτα άλλο. Και η υπόθεση βέβαια είχε πάρει τότε μεγάλη δημοσιότητα ως ένα από τα κανόνια τη Σοφοκλείου εκείνη τη περίοδου. Έτσι, για να τα θυμόμαστε λίγο, γιατί καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και να μην ξεχνάμε και ποια είναι η κυρία Αγγέλα Στάθη και το τι έχει γίνει από πίσω. Πάντως εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα ποντίκια σιγά σιγά αρχίζουν και πηδάνε από το καράβι, έτσι το βλέπω. Δηλαδή ξαφνικά τώρα την κυρία Αγγέλα Στάθη της ήρθε η θεία φίτηση να αποχωρήσει. Γιατί αυτό το οποίο έβλεπα, παρακολουθώ γενικότερα όλα τα τεκτενόμενα, είναι ότι πριν μερικές ημέρες, 2-3 πόσο, ανέβαζε καθημερινά βίντεο από εκπομπές τις οποίες υποστήριζε με πολύ θέρμη, ρε παιδί μου, τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν τι έγινε, τι ακριβώς έχει γίνει και πήρε αυτή την απόφαση τώρα και δεν μας λέει ξεκάθαρα γιατί παραιτήθηκε και τι έγινε και τι χάλασε μεταξύ του Μητσοτάκη και της Ιδίας. Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι περίεργα πράγματα. Δεν θα πω ότι είναι ηρωίδα που κάποιοι προσπαθούν να την κάνουν ηρωίδα και λένε μπράβο στην κυρία Αγγέλα Στάθη που παραιτήθηκε. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Απλά να μην μας κοροϊδεύουν, εκεί είναι το ζητούμενο. Να μην προσπαθούν να ηρωποιηθούν μέσω αυτών των καταστάσεων.

να πάω σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Διάβαζα μία έρευνα. Η έρευνα έχει γίνει από τον αρμόδιο οργανισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μιλάει για έναν τεράστιο κίνδυνο από τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες τροφίμων. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι αυξάνεται η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού όσον αφορά τις συσκευασίες των τροφίμων, και αυτό φαίνεται ότι αγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την χημική επίδραση. Κάτι το οποίο υπογραμμίζει σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ζητάει καλύτερες αξιολογήσεις και εναρμονισμένα παγκόσμια πρότυπα. Παρότι λοιπόν τα υλικά αυτά, τα οποία είναι ανακυκλωμένα, εκπληρώνουν έναν έτσι απαραίτητο περιβαλλοντικό στόχο, το θέμα μιας ενδεχόμενης χημικής μόλυνσης των τροφίμων από ό,τι φαίνεται πρέπει να μελετηθεί έτι περισσότερο, όπως τονίζεται σε έκθεση για τις επιπλοκές ανακυκλωμένων πλαστικών στην ασφάλεια των τροφίμων. Και μάλιστα η παγκόσμια αγορά των συσκευασιών των τροφίμων, η οποία υποστηρίζεται από την εκρηκτική ανάπτυξη των αγροδιατροφικών προϊόντων, το σνακ, του γρήγορου φαγητού, αλλά και άλλων εμφιαλωμένων ροφημάτων κτλ., βλέπουμε ότι καταγράφει μια συνεχή αύξηση. Η έρευνα λέει ότι το 2030 αναμένεται να ξεπερνά σε αξία τα 815 δισεκατομμύρια δολάρια, 60% δηλαδή περισσότερο σε σχέση με το 2024, με ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του ανακυκλωμένου υλικού. Όπως είναι λογικό όμως, από όλο αυτό το ανακυκλωμένο πλαστικό γύρονται ερωτήματα και υπάρχει και η ανησυχία για τις χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να εισέρχονται μέσα στα ίδια τα προϊόντα. Η εν λόγω έκθεση τώρα ζητάει να θεσπιστούν μέθοδοι ανίχνευσης και ταυτοποίησης των μικροπλαστικών και των νανοπλαστικών, μια έλλειψη η οποία μέχρι τώρα εμπόδιζε τις ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν έναν σαφή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Και μάλιστα λέει ότι την ώρα της διαδικασίας ανακύκλωσης οι χημικές ουσίες ενδυνάμει προβληματικές πρέπει επίσης να απομακρύνονται από υλικά τα οποία προορίζονται για συσκευασία τροφίμων. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά τώρα, όλα αυτά εδώ πέρα που τα ανακυκλώσιμα υλικά που τα βάζουν σε συσκευασίες τροφίμων, καλό είναι η ανακύκλωση, έτσι δεν κατηγορώ την ανακύκλωση, φυσικά και είναι κάτι καλό για το περιβάλλον. Όμως όταν έχουμε να κάνουμε με τρόφιμα, όλα αυτά τα υλικά από το πλαστικό, εάν περνάνε στα τρόφιμα, τι γίνεται? Θα έχουμε αύξηση καρκίνων και όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε? Είναι λίγο ανησυχητικό αυτό με την συγκεκριμένη έρευνα η οποία έχει γίνει και είναι σε εξέλιξη. Το θέμα είναι να δούμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα και τουλάχιστον όσον αφορά τα τρόφιμα να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται να βάζουν οι εταιρείες ανακυκλωμένη συσκευασία από ανακυκλωμένα πλαστικά. Έτσι πιστεύω ότι ίσως να μειώσουμε την έκθεσή μας

0: άκουγα τον κύριο Χαριτάτο να μιλάει για το συμβάν το οποίο έγινε με τα δύο κορίτσια που πήδηξαν από την ταράτσα της Πολυκατοικίας εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης στην Αθήνα. Και αναρωτήθηκε το τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας όλοι, και αυτά τα παιδιά δεν αγαπούν τη ζωή. Θέλω λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα ανέφερε ο κύριος Χαριτάτος και είναι άξιο σχολιασμού όλο αυτό το οποίο είπε.
1: Τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας όλοι, και αυτά τα παιδιά δεν αγαπούν τη ζωή. Τι έχουμε κάνει. Το τι μπορεί να γράψει ένα άτομο που έχει προβεί στο απονεννοημένο, ιδιαίτερα ένα ανήλικο άτομο, ποτέ πραγματικά δεν στοιχειοθετεί τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν να σκέφτεται έτσι και έτσι να καταλήξει. Το παιδί θα γράψει αυτό που το οδηγεί σε αυτή την πράξη την απονεννοημένη. Είναι η έκρηξη από την επιφάνεια και πάνω. Τους πραγματικούς λόγους πίσω, την καλλιέργεια που έχει προκαλέσει αυτό το τεράστιο ψυχικό κενό, μπορεί και το ίδιο το άτομο, κυρίως ανήλικο, να μην τους έχει αντιληφθεί κυριολεκτικά ώστε να αποδώσει ακριβώς αυτό που εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε ως πληροφορία για να αλλάξει προς κοινωνία. Αν πάρουμε επιφανειακά μια έκφραση, που είναι μια κραυγή απόγνωσης, θα μείνει μόνο σκραυγή. Ενώ θα έχουμε χάσει όλο το περιεχόμενο. Αυτό το κάνουν οι ειδικοί επιστήμονες. Εμείς θέλησαμε να καλύπτουμε την περιέργειά μας. Αλλά θα έχουμε χάσει την πραγματικότητα και μετά θα φορά εμάς, τα παιδιά μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
0: Δυστυχώς, αν ένα παιδί έχει φτάσει να μην αγαπά τη ζωή, είναι γιατί πραγματικά η ζωή η οποία του προσφέρουμε φαίνεται να είναι ξένη, φαίνεται να είναι στεγνή ή φαίνεται να είναι πάρα πολύ απαιτητική για τα δεδομένα ενός μικρού παιδιού. Όταν ένα παιδί πιέζεται συνέχεια από πολλούς παράγοντες, είτε από το σπίτι, είτε από το σχολείο, είτε από τα φροντιστήρια, είτε από τα παιδιά πλέον δεν παίζουν σαν παιδιά. Και είναι πρόβλημα αυτό. Εμείς, η δικιά μας η γενιά, έβγαινε στα πάρκα, έπαιζε, συναναστρεφόταν με άλλα παιδιά. Δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε τάμπλετ. Υπήρχε επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν είχαμε όλο αυτό το βραχνά. Όλο αυτό το άγχος που έχουν τα σημερινά παιδιά. Τα σημερινά παιδιά λειτουργούν σαν ρομπότ. Σαν ρομπότ, πραγματικά. Να ξυπνήσουν το πρωί, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, να διαβάσουν ή να πάνε στο ΚΔΑΠ, ανάλογα που θα πάει το καθένα, να παρακολουθήσουν την ισχυρική διδασκαλία, να πάνε φροντιστήριο, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, να πάνε δραστηριότητα, να γυρίσουν στο σπίτι. Και δεν ζουν σαν παιδιά, ειλικρινά. Λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένα ρομπότ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Το σχολείο του Χαριτάτου είναι πραγματικά μια πρόκληση για μια βουτιά επί της ουσίας. Δηλαδή να σταματήσουμε να κοιτάμε το αποτέλεσμα και να αρχίσουμε να προσέχουμε τη διαδικασία με την οποία μεγαλώνουμε τις επόμενες γενιές. Το ερώτημα το οποίο μένει για όλους είναι: είμαστε διατεθειμένοι να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους δικούς μας ρυθμούς, τις δικές μας προτεραιότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χώρο για την ψυχική υγεία των παιδιών, για να μπορέσει να αναπνεύσει αυτή η ψυχική υγεία, για να νιώσουν τα παιδιά και πάλι παιδιά. Να σταματήσουμε να τα πιέζουμε, να σταματήσουμε να τους περνάμε όλο αυτό το άγχος, όλο αυτό το στρες του, να βγάλεις καλούς βαθμούς, να δώσεις πανελλήνιες, να γίνεις, και αυτό πάλι το που λένε, να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, σιγά μου ρε, σιγά. Δηλαδή το πάνε είναι αυτό, να γίνει ένα παιδί γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, να φροντίσετε τα παιδιά να γίνουν ευτυχισμένοι. Να κάνουν ό,τι τους, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, όποια και αν είναι αυτά, και να τα στηρίξετε. Θα πέσουνε, ας πέσουνε, δεν πειράζει, εσείς να είστε από δίπλα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, είναι κρίμα δηλαδή να πνίγουμε τις παιδικές ψυχές μέσα στο βούρκο του άγχους. Έτσι, χωρίς λόγο. Ήδη πολλά παιδιά, ας πούμε, έρχονται αντιμέτωπα με τους χωρισμούς των γονιών τους, που ένα μεγάλο ποσοστό των οικογενειών δυστυχώς στην χώρα μας, στη σύγχρονη Ελλάδα, χωρίζει. Και τα προβλήματα είναι πολλά, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και πολλές φορές τα παιδιά γίνονται μπαλάκι, την πληρώνουν κιόλας χωρίς να φταίνε. Μεγάλα προβλήματα κι αυτά. Και έρχονται αντιμέτωπα και με αυτό το άγχος που χωρίζουν οι γονείς μου. Τι θα κάνω τώρα? Εγώ θέλω να ζω και με τους δύο γονείς. Οι δύο γονείς δεν μπορούν να τα βρούνε. Γενικά τα παιδιά τη σημερινή εποχή ζουν ένα πραγματικά ένα μόνιμο άγχος.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 69-07-483-484, στο Χρήστο, καλημέρα, καλό πρωινό Πέμπτης, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, καλημέρα στη Βέρα. Ανέλησε, λέει, το δημοσίευμα για το δικαστήριο του Χίου. Είδα ότι ο Χίος καταδικάστηκε, δεν την γνωρίζω την ιστορία για να μπορέσω να πάρω θέση, δεν πρόλαβα να διαβάσω γιατί και πώς και τι. Αλλά διάβασα ένα απόσπασμα από την ανάρτηση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Για να δω λίγο αν είναι εύκολο να το βρω. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Είμαι στο προφίλ της και... να το λοιπόν. Λέει σήμερα ο Στέφανος Χίος, λέει, καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο σε 25 μέρες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ. Ναι, τέλος πάντων. Τι να πω, εάν λειτουργούσε πραγματικά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι ο Χίος ή ο κάθε Χίος. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα της δικαιοσύνης. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τόσα μεγάλα σκάνδαλα, τόσα μεγάλα εγκλήματα και δεν έχουν καταδικαστεί. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος μπορεί να βγει να πει το οτιδήποτε, ας πούμε, με δική του ευθύνη. Αλλά το πρόβλημά μου είναι αυτοί οι οποίοι μου διαλύουν τη ζωή και δεν πηγαίνει κανένας στους φυλακή. Εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί αν υπήρχε πραγματική δικαιοσύνη, και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι κύριοι θα βρίσκονταν τώρα πίσω από τα σίδερα, αλλά... Καλημέρα στο Δημήτρη, σου έστειλα, λέει, στο Messenger και μη φωνάζεις διότι είσαι και μεγάλος άνθρωπος και έχεις και ζάχαρο. Το διάβασα, Δημήτρη μου, το διάβασα. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στη Μαρία, καλημέρα. Αληθώς ανέστη Μαρία μου. Όποιο αν θέλει να σαν ανεύθυνος κακόψυχος, άσχετος, ψεύτης, ανόητος, ξένος προς τους Έλληνες και την Ελλάδα, προδότης, λέει, και πρωθυπουργός δεν υπήρξε εκτός από τον αδελφό Τσίπρα. Εσείς στο Focus, λέει, δίνετε την ψυχή σας, φωνάζετε, αγωνίζεστε για την αλήθεια, αλλά αυτός βρίσκεται σε άλλο χαμένο κόσμο, δεν νιώθει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς να το πω, αν νιώθω εντελώς ο Μητσοτάκης. Ο Κώστας σας έρθει, λέει, στη Δράμα να δει την αγορά και τα μαγαζιά που κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Για ποια ανάπτυξη, μου λέει ο Μωυσής. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τη συννεφιασμένη Αλόνισο με 18 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, Κωνσταντίνε, έτσι, ναι, να μου το δώσεις το επόμενο, εννοείται. Καλημέρα στον φίλο εδώ, τον 205. Παιδιά, το Viber το οποίο δίνω στον αέρα δεν είναι προσωπικό τηλέφωνο, ούτε του Στέφανου, ούτε δικό μου, ούτε του Βελόπουλου, ούτε κανένας, γιατί στέλνετε μηνύματα τα οποία τα στέλνετε σε λανθασμένες ώρες και δεν τα βλέπουν κιόλας οι άνθρωποι, δηλαδή είναι κρίμα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Σου στέλνω την αγάπη μου εκεί στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Η ιστορία με τους Τούρκους, λέει, έχει καταντήσει αηδία, αλλά τι περιμένεις με τέτοιους πολιτικούς? Εγώ δεν περιμένω τίποτα με τέτοιους πολιτικούς, ειλικρινά. Μονίμως θα είμαστε πεσμένοι στα τέσσερα και θα κάνουμε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Εφόσον δεν πατάμε πόδι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τι περιμένεις? Καλημέρα στην Ελένη. Ο Κώστας, λέει, πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Τι είναι αυτό το κουκλούξ κλάν, ήθελες να πεις? Κουκλούξ κλάν. Να πάρουμε, λέει, τον νόμο στα χέρια μας και για τους λαθρομετανάστες και για τους πολιτικούς. Όχι, δεν συμφωνώ με το να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν βγούμε τώρα στον δρόμο να σκοτώνουμε κόσμο. Αλλά οι κυβερνήσεις οι οποίες εκλέγουμε, θα πρέπει να είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες να υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι προηγούμενες δυστυχώς δεν το έκαναν. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Περιστέρι της Αττικής. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον όμορφο Πειραιά. Ο Βασίλης στέλνει καλημέρα. Ευτυχώς, λέει, που είμαστε εξαγωγής ενέργειας. Τώρα θα τρώμε, λέει, με χρυσά κουτάλια πάλι καλά. Ή εγώ ζω αλλού, ή κάποιοι φτύνουν και θέλουν να λουζόμαστε. Μάλλον το δεύτερο, φίλε μου Βασίλη. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει, λέει, 100% στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Για το κατοχικό δάνειο δεν πρόκειται να το ζητήσουμε, αφού ψήφισαν κατά το 2012 όλοι. Νουδού Πασόκ και 2021 το ίδιο. Τι περιμένεις από αυτούς, από ανθέληνες δεν περιμένω να κάνουν και πολλά. Καλημέρα στη Σωτηρία. Αληθώς ανέστη από τις Σέρες. Τι γίνεται, λέει, ένα πηδάει από το καράβι πριν συντριβεί. Έτσι πάει, τα ποντίκια πηδάνε από το καράβι σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Γκελεστάθη.
Η Περσεφόνη στέλνει καλημέρα. Να ρωτιέσαι, λέει, πως αφέθηκε ελεύθερος ο Πακιστανός μετά το βιασμό της ανήλικης. Πήρε τηλέφωνο ο αρχηγός της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντα Σλάμ, την κολλητή του κυρία Βούλτεψη, και τα πράγματα, λέει, πήραν τον δρόμο τους. Καθάρισε η κυρία Σοφία με φωνές και ακατάπαυστη λογοδιάρη. Εντάξει, αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά δεν ξέρω αν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βίασε ένα ανήλικο παιδί ήταν ελεύθερος και κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Γιατί να μην το ξανακάνει. Στον Αλέξη καλημέρα από τον Πειραιά. Ένα σατανικό πανηγυράκι είναι, λέει, με έξαρση στο AIDS. Τα Σόδομα και τα Γόμορα επιστρέφουν. Ο Ακύλας, λέει, τραυματίστηκε από το πολύ το κούνημα. Το ακούσαμε και αυτό. Καλημέρα στην Άννα. Η Γκελεστάθη, μέχρι και λίγες ημέρες, λέει, στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου, υπερασπιζόταν στεναρά τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισε τα πάντα. Ξαφνικά, λέει, επέκτησε συνείδηση. Μα αυτό έλεγα προηγουμένως. Ότι η κυρία Γκελεστάθη, η οποία επαρετήθη, πριν από λίγες μέρες διαρρύχνει τα ημάτια της για να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία. Και πόσο μάλλον για το σκάνδαλο το οποίο είπε τώρα, ξαφνικά τι έγινε, τι άλλαξε και παρετήθηκε. Ας μας τα πει ξεκάθαρα το τι έγινε. Τι φοβάται. Στο Γιάννη καλημέρα. Την Γκελεστάθη, λέει, δεν την έπαιζα στη μοιρασιά, γι' αυτό έφυγε. Δεν ξέρω, να βγει να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έφυγε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη, καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Δημήτρης, λέει, η Ελλάδα χρειάζεται καινούριο πολιτικό σύστημα, χρειάζεται αυτό που λέγεται άμεση δημοκρατία. Άντε, το θέμα είναι ότι σε λάθος σημεία ψάχνουμε να βρούμε την άμεση δημοκρατία. Στον Ιπποκράτη καλημέρα, να περνάς καλά, λέει, χαιρετισμούς από την Νιρεμβέργη. Πώς λέγεται, λέει, ο Πασετέμπος τα Κινέζικα, τσίκι τσίκι φτού. Καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκί. Μόνο αν ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες, λέει, θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο, παιδί. Άμα ξυπνήσουμε και πάμε στις εκλογές να ψηφίσουμε και δεν ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια μας ήπιανε το αίμα με το καλαμάκι, χάρτινο παρακαλώ το καλαμάκι για να κάνει και καλό στο περιβάλλον. Τι περιμένετε, δηλαδή, να αλλάξει κάτι? Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άμα πάμε. Και στη Μαρία καλημέρα. Λίμωνο, λέει, να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Ο κύριος Χαριτάτος πάντα λέει υπέροχα πράγματα και την Γκελεστάθη την ξετίναζε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μαράκι. Μα μ' αρέσει σαν δημοσιογράφος ο Χαριτάτος. Ωραίο λόγο έχει. Είναι από τους δημοσιογράφους που συμπαθώ, από την αλήθεια. Τώρα, εντάξει, για την κυρία Γκελεστάθη είπαμε, χρωστάει κάποιες απαντήσεις. Γιατί τώρα και όχι τότε? Τι άλλαξε, δηλαδή? Δεν μπορεί πριν από 2-3 μέρες, ας πούμε, να βγαίνεις και να λες ο Μητσοτάκης αυτά και να είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα ακούσετε δηλώσεις και διαβάσετε, θα πεις ότι εντάξει, ρε παιδί μου, Μητσοτάκης στις φλέβες της δεν τρέχει αίμα. Μητσοτάκης θετικό τρέχει. Και ξαφνικά λέει, εγώ παρετούμε για λόγους ευσυνείδησης κτλ. Εξήγησε μας λίγο, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι ευσυνείδησης, τι άλλαξε ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη? Και αν τη δούμε πουθενά τώρα να φιγουράρει μέσα στα ψηφοδέλτια του Πασόκ από το πουθενά? Ή μήπως κάποιοι σου είπανε να παραιτηθείς? Δεν ξέρω, ειλικρινά, πολλά παίζουν από πίσω, άσχημα πολιτικά παιχνίδια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι απαντήσεις...

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την παρέα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο Παρασκευάρα, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Εγώ βιάζομαι να έρθει η Παρασκευή. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν χθες και προχθές νέες παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, με ορισμένα εξ αυτών να είναι οπλισμένα, επαναφέροντας εικόνες που είχαν περιοριστεί αισθητά το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, τμήμα του τουρκικού τύπου επανέρχεται σε σενάρια σύγκρουσης, με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο μέσα στους επόμενους μήνες. Το γεγονός ότι τέτοιες διατυπώσεις επανέρχονται στο δημόσιο πεδίο στη Τουρκία δεν είναι αποσυνδεδεμένο από τις ευρύτερες στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας. Η Θεσσαλονίκη υπονομεύεται οικονομικά, καθώς μετά την Ryanair, τώρα και ο κολοσσός των μεταφορών FedEx εγκαταλείπει οριστικά το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η αποχώρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βαρύ πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της Βόρειας Ελλάδας και θα οδηγήσει σε αναπόφευκτες αυξήσεις τιμών αλλά και σε μαζική απώλεια εισοδήματος για εκατοντάδες εκτελονιστές. Η δικαιοσύνη έβαλε οριστικό φρένο στην αυθαίρετη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών της Εθνικής Τράπεζας στους λογαριασμούς των πελατών της, κρίνοντας την πρακτική αυτή ως παραπλανητική και παράνομη. Η απόφαση προήλθε μετά την καθοριστική παρέμβαση της ΕΚΠΙΖΟ. Η απόφαση σταθμός υπαριθμών 128/2026 της δικαιοσύνης επιβάλλει την άμεση επιστροφή των ποσών στους καταναλωτές και εκθέτει τη τραπεζική ασυδοσία. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers διακοπών των 300 ευρώ Χίος Pass 2026 και Κύθυρα Pass 2026 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που ξεκινάει σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως και τις 18 Μαΐου. Θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος Pass και Κύθυρα Pass. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το Χίο Pass και σε 3.600 για το Κύθυρα Pass. Παραιτήθηκε η Ιωάννα Αγγελεστάθη το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου από τη Νέα Δημοκρατία με μια επιστολή κόλαφο. Καταγγέλει ένα βαθύ αξιακό και ψυχικό ρήγμα απέναντι στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Με κόκκινα χαλιά και τιμέ στην πλατεία Tiananmen υποδέχτηκε ο Xi Jinping τον πρόεδρο Τραμπ σε μια κρίσιμη προσπάθεια αποφυγής της πολιτικής του σύγκρουσης στη διεθνή πολιτική τάξη. Ο Κινέζος ηγέτης προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη και ζήτησε σχέσεις συνεργασίας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον βασισμένο στη προσωπική του χημεία. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πιο άστατος και μερικώς συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στους πάντες. Εισέβαλε, δεν εισέβαλε στο στούντιο ο Άδωνης Γεωργιάδης που ακούσατε μια αγριοφωνάρα, πάτησα κατά λάθος ένα κουμπί, δεν μπορούσα, είναι trigger happy το λένε οι Αμερικανοί, όταν έχεις το δάχτυλο στη σκανδάλη και είσαι έτοιμος να το ρίξεις. Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στον Mach FM. I'm feeling lost, I'm feeling like my... Πεδίο της μάχης, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Οπότε, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα τηλέφωνα μέχρι και τις 10. Στον ήχο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος και εσείς μαζί μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. 6943-6354-51. Είπα και στα τηλέφωνα, ωραίος. Είχα το μυαλό μου στα τηλέφωνα γιατί έρχονται εδώ πέρα μηνύματα πριν καλά καλά ξεκινήσουμε. Επαναλαμβάνω, 6943-6354-51. Το Viber, ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις ευχές σας, τις καλημέρες σας κυρίως. Να μας πείτε από πού μας ακούτε, να μας πείτε το δικό σας σχόλιο για αυτά που κουβεντιάζουμε και φυσικά να θέσετε και τη δικιά σας ατζέντα, να συζητήσουμε αυτό που θέλετε να μας θέσετε. Εδώ είμαστε για να το κάνουμε. Καλημέρα στην Πετρούπολη. Προσοχή, στο κατέβασμα της Κηφισίας στέλνει ο Σταύρος. Στο φανάρι με την Αλεξάνδρα σε έχει κοπεί και πέσει κάτω καλώδιο από τα τρόλεϊ. Και έχει πολύ κίνηση στο κατέβασμα. Στο μεταξύ τα τρόλεϊ δεν ήταν να τα καταργήσουν. Ρε. Κάτι τέτοιες ανακοινώσεις δεν κάνανε. Θα ήταν να καταργήσουν κάποια μερικά τρόλεϊ, όχι όλα κτλ. Εντάξει, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν οι εξηγήσεις. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ, είμαι σοκαρισμένος. Χτυπάτε χωριανή τις καμπάνες. Έφυγε η Ιωάννα η Γελεστάθη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Άκουγα και το Γιάννη το έλεγε τώρα στο δελτίο. Πόπο, τι μας βρήκε πρωί-πρωί. Τι μας βρήκε, δεν μπορούσα να κλείσω μάτι χτες από την αγωνία που έφυγε η Ιωάννα η Γελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία. Τη θαυμάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να υπερασπίζεται τις. Δεν πρόλαβα να φτιάξω best of με Γελεστάθη. Αλλά την θαυμάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στα διάφορα κανάλια όπου της δινόταν βήμα να υπερασπίζεται το Μητσοτάκη προσωπικά, τους οπεγεπέδες, να καταδικάζει τα τέμπη. Χίλια δυο είχε κάνει, χίλια δυο έβγαινε. Ήτανε από τις αγαπημένες κάποια στιγμή η Ιωάννα Γελεστάθη. Χτες ανακοίνωσε ψυχικό ρήγμα, λέει. Άκου τι πάθαμε, ρε. Ψυχικό ρήγμα έπαθε με τον Κυριάκο, το Μητσοτάκη. Η Ιωάννα Γελεστάθη. Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό ξέρεις, ο πατέρας της Γελεστάθη με το πατέρα της του Μητσοτάκη ήτανε πρώτη φίλη που λένε στο χωριό μου. Είμαστε πρώτη φίλη. Ήτανε στο σκληρό πυρήνα του Μητσοτακισμού η οικογένεια Γελεστάθη. Και μόνο με έναν τρόπο μπορεί να εξηγηθεί. Εγώ δεν ξέρω, βγήκε η Γελεστάθη εκεί πέρα, κατήγγειλε σκοτεινούς μηχανισμούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όταν βλέπεις πολιτικό κόμματος να αποχωρεί και να καταγγέλει σκοτεινούς μηχανισμούς, ομάδες συμφερόντων κτλ. Σημαίνει ότι δεν του πέρασε κάτι που ήθελε. Ήθελε πάνω σχάρι, λέω, τώρα τυχαία θα πω κάτι, μην νομίζω ότι ξέρω. Να ξεκινάει να μην μπει καμία γυναίκα με αλφα πάνω από το δικό της όνομα στο ψηφοδέλτιο του νοτίου τομέα. Διότι η κυρία Γελεστάθη, να ξέρετε, έχει χρηματίσει βουλευτής, να το λέμε και σωστά, χρηματίσει βουλευτής. Για μερικές μέρες, το 23, στις δεύτερες εκλογές δεν μπήκε μετά. Τη φάγανε στη γραμμή, κατάλαβες. Και της έμεινε παράπονο. Ήταν ο μπαμπάς υπουργός τάξης, δημοσίας τάξης κάποτε, ο μπαμπάς της ο κύριος Γελεστάθης. Είχε και αυτή καλές σχέσεις με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από ό,τι μαθαίνω. Την κάνανε το μεάρχη προστασίας του πολίτη στη Νέα Δημοκρατία για να κάνει τι, δεν ξέρω τι ακριβώς, τέλος πάντων.
Έκανε το δικό της αγώνα η κυρία Αγγελεστάθη, έβγαινε στα κανάλια, πήγαινε εκεί πέρα στον νότιο τομέα, προσπαθούσε να έχει επαφές με τους αστυνομικούς κτλ. Με σκοπό να εκλεγεί βουλευτής. Προφανώς είδε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που φέρνουν σε ιστορικά χαμηλά τη Νέα Δημοκρατία, τα 20διάρια, τα 23άρια και αυτά. Οπότε σου λέει, θα μείνουν αυτοί που θα μείνουν από το 157-158, όπως είναι βουλευτές τώρα, θα μείνουν 90, θα μείνουν 80, θα μου έχει βάλει και καμία γυναίκα με αλφα από πάνω, γιατί ξέρεις, στο να βγεις βουλευτής, το να ξεκινάει το όνομά σου από αλφα είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, κύριε Αγιαννητόπουλε, δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι. Και το Β καλό είναι, κύριε Βασιλιάδη. Εμείς εδώ στην καταδίκη του Π, φίλε, μια ζωή στο Β3, στο τμήμα. Κάποτε τα σχολεία είχαν Α1, Α2, Α3, Α4, είχε παιδιά πολλά στα σχολεία. Τώρα είναι ένα, η πρώτη δημοτικού, η δευτέρα δημοτικού, η τρίτη δημοτικού δεν έχουν δεύτερο τμήμα σε ελάχιστες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ούτως ή άλλως δεν βλέπω να έχετε τέτοιες προσεγγίσεις. Και είδε η κυρία Αγγελεστάδη προφανώς ότι δεν βγαίνει βουλευτής που να χτυπάει κάτω το μυαλό της για να κατεβάσει ιδέες για περαιτέρω δημοσιότητα, για. Και αποχαιρέτησε, λέει, για ψυχικό ρήγμα και ανακάλυψε τώρα ξαφνικά ότι υπάρχουν σκοτεινοί μηχανισμοί, ρε παιδιά, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ανακάλυψε αξιακές εκτόσεις από το κόμμα που ψήφισε το γάμο των ομοφιλοφίλων.

καταγγελία, παρέτηση κόλαφο την άκουσα να χαρακτηρίζεται από πολλούς και διαφόρους. Μεγάλο, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, πώς θα είναι μια νέα δημοκρατία χωρίς την κυρία Γκελεστάθη. Είμαι βέβαιος θα τους λείψει πάρα πολύ, θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο της χώρας μετά την παρέτηση αυτή. Βεβαίως άφησε στο τέλος και κάποια υπονοούμενα, κάποιες αιχμές, λέει ότι με αυτούς που με στήριξαν προσωπικά και αυτούς που με εκτιμούν και όλους αυτούς, τέλος πάντων, τους τύπους, θα τα πούμε σε μετερείς για το είπε, πώς το είπε ρε παιδί μου. Σε αγώνες, θα τα πούνε ξανά σε αγώνες, διότι άμα είσαι αγωνιστής, δεν σταματάς να αγωνίζεσαι. Τώρα θα ξεκινήσει μια συζήτηση αν έχει αποξενώσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τα παλαιά στελέχη του κόμματος, διότι θεωρείται παλαιός στέλεχος η κυρία Γκελεστάθη, λόγω του πατέρα και διάφορα άλλα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Είπε φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς, φίλε Ιωάννη Βασιλιάδη. Όλα αυτά τα κατήγγειλε η κυρία Γκελεστάθη. Και κλείνοντας λοιπόν, όπως λέγαμε, ευχαρίστησε όσους πίστεψαν στο πρόσωπό της, συμπορεύθηκαν μαζί της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα έρθει ο καιρός να ξαναβρεθούν σε κοινές μάχες για τα ιδανικά τους. Αυτό μυρίζει μεταγραφή, να ξέρετε. Ότι σου λέει εδώ πέρα δεν πρόκειται να βγω βουλευτής. Δεν βγαίνει ρε παιδιά, δεν βγαίνει μαθηματικά, δεν βγαίνουν τα χαρτιά. Οπότε είναι πολύ πιθανό να ψάξει, να επιχειρήσει, να βρει πουθενά αλλού για να γίνει βουλευτής η κυρία Γκελεστάθη. Οδυνηρή λέει, χαρακτήριζε την απόφαση. Ρωτάει ο Γιάννης, λέει, γι' αυτό συνέφιασε. Μπορεί να έλπιζε να γίνει υφυπουργός, και να μην έγινε. Να λέει τώρα δεν προλάβει να γίνει ανασχηματισμός, άμα γίνουν και τον Οκτώβριο εκλογές που λένε η πιάτσα έχει φουντώσει, με εκλογές τον Οκτώβριο. Έχει φουντώσει, Αγιαννητόπουλε, η πιάτσα. 11 Οκτώβριο λένε, άλλοι λένε άλλες ημερομηνίες με τον Οκτώβριο, άντε κάποιοι βγαίνουν και λένε και για τα τέλη Σεπτέμβρη, μετά τη ΔΕΘ. Σου λέει δεν προλαβαίνω να γίνω υφυπουργός έτσι ώστε να χτίσω μια βάση κομματική με πολιτικές διαμεσολαβήσεις. Έτσι. Γιατί οι πολιτικές διαμεσολαβήσεις μετράνε άμα γίνεις υπουργός, έτσι ώστε να μπορέσω να εκλεγώ βουλευτής. Και οδηγήθηκε σε αυτή την οδυνηρή, για όλους μας θα πω εγώ, όχι μόνο για την κυρία Γκελεστάθη προσωπικά, μπορεί για την ίδια να ήταν λίγο πιο οδυνηρό, αλλά όλοι δηλαδή. Νομίζω σήμερα εσύ αγαπητέ που είσαι αποκλεισμένος στην Κηφισίας, από το καλώδιο του τρόλεϊ, εσύ αγαπητέ οδηγέ που είσαι στον Κηφισό και κοιτάς τον μπροστινό, άκουσα και ένα τραγούδι του Τσουβερέλα χτες για τον Κηφισό, το έχεις ακούσει, Ανδρέα, για να πω, πολύ καλό, θα το βάλουμε να το παίξουμε. Κουνήθηκε, λέει, ο μπροστινός, ρίγη συγκίνησης με καταλαμβάνουν και τέτοια. Για όλους εμάς είναι ένα σοκ η παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη. Θρηνούμε πραγματικά για το δράμα. Τι να κάνεις, θα επιβιώσουμε και από αυτό. Έχει τώρα και κάτι άλλες ειδήσεις, όπως γενικά χτες το βράδυ σημειώθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο στην Κυψέλη. Ένα 45χρονο πήγε να χτυπήσει ένα 8χρονο κοριτσάκι. Μετά κοπάνισε το κεφάλι με ένα μεταλλικό σωλό, ένα ηλικιωμένο. Αλλά τι σημασία έχουν αυτά τώρα? Αυτά είναι για τις πλέμπας, ρε παιδί μου. Δεν αξίζει να ασχοληθεί μια ραδιοφωνική εκπομπή με αυτό όταν έχουμε εξελίξεις, σεισμούς σαν την παρέτηση Γκελεστάθη. Στη Δροσοπούλου έγιναν. Συγγνώμη, βγαίνεις εσύ τώρα 8χρονο στη Δροσοπούλου. Πώς, γιατί. Τι κάνεις στην Δροσοπούλου, να πούμε ότι φταίει το 8χρονο. Εντάξει, τώρα ο 45χρονος είχε και τρεις προηγούμενες καταδίκες, ναρκωτικά, διάφορα πράγματα, αλλοδαπός ήταν. Εντάξει, αυτός ήταν στο φυσικό του περιβάλλον, ρε παιδί μου, στη Δροσοπούλου. Δηλαδή, πας στην Αφρική, δεν περιμένεις να δεις ελέφαντες. Ελέφαντες θα δεις. Πας στη Βεγγάλη, θες να δεις τίγρη της Βεγγάλης. Πας στην Ανταρκτική, θες να δεις πιγκουίνους. Άμα πας στη Δροσοπούλου, τι θα δεις έτσι όπως τα έχουν κάνει? Τι θα δεις? Όχι μόνο συνέβιασε, λέει, αλλά βρέχει και όλα στο κερατσίνι. Είδες, δεν, κάτι είχε ο καιρός σήμερα το πρωί. Θρηνεί, οι ουρανοί θρηνούν για την αποχώρηση Γκελεστάθη.
Ωχ, Παναγιά μου, τι σχολιάζουμε πρωί-πρωί και τι αναγκαζόμαστε να σχολιάζουμε. Την ίδια στιγμή που για τον καθέναν από εμάς το να βγει ο μήνας, τώρα σφίγγουν οι μέρες 14, μέχρι τις 15 του μήνα είναι όλοι χαλαροί και ωραίοι, εντάξει. Από τις 14-15 τελειώνουν τα λεφτά, αρχίζεις και κάνεις μικροοικονομία, δεν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη να πεις «Ωχ, βρέθηκε ένα εκατομμύριο, το είχα ξεχάσει ρε παιδί μου, θα τη βγάλω και αυτό το μήνα», δεν είσαι έτσι. Λες να βρω εκείνο το 20άρικο, μου χρωστάει 15 ευρώ ο γείτονας, χρωστάω εγώ 30 στον άλλο, να κάνω ένα swap, currency swap μεταξύ τους, να μπορέσω να βγάλω με τη διαφορά το μήνα. Βαράμε πληθωρισμό κανόνι στην Ευρώπη, είμαστε στις κορυφαίες θέσεις. Χάρη στις σοφές οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην μπορώ να βγάλω το μήνα, να μην έχω να πληρώσω φροντιστήρια για το παιδί, έτσι, γιατί πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες. Αλλά έχω ο πρόεδρο του Eurogroup, έχω Κυριάκο Πιερακάκη, και θα ξεπληρώσω νωρίτερα 7 δισεκατομμύρια. Αισθάνομαι υπερήφανος που, ξέρω εγώ, πήγε ο τάδε υπουργός στο τάδε φόρουμ και πλέον μιλούσε έχοντας τον αέρα του προέδρου του Eurogroup.

0: Άκουσες, Σιπίνγκ μου. Παραιτήθηκε η Γελεστράφη καταγγείλοντας σκοτεινούς μηχανισμούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Δεν το περίμενε κανένας να υπάρχουν. Πώς το είπε, σκοτεινοί μηχανισμοί και τι άλλο. Και αχ, κάτσε, το χάσα. Δεν με νοιάζει το ψυχικό ρήγμα, ρε εσύ. Με νοιάζει αυτά που καταγγέλει για μέσα στο κόμμα. Αυτά, όχι το ψυχικό της ρήγμα με το Μητσοτάκη, εντάξει, τι να πω. Άμα της προταθεί μια καλή θέση, άμα της πούνε έλα, γίνε υπουργός, θα χτιστεί αυτόματα γέφυρα. Πώς γκρεμίσαν οι Αμερικάνοι εκείνη τη γέφυρα στο Ιράν και ξεκινήσαν τώρα να τη φτιάχνουν, εκεί θα υλοποιηθεί άμεσα η γέφυρα. Να το, το βρήκα. Κατήγγειλε ακόμα φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς. Μηχανισμούς ξανά, δεύτερη φορά, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν ιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Αυτά όλα τα ανακάλυψε τώρα, ρε, δεν υπήρχαν πριν. 17 χρόνια. 17 χρόνια πρέπει να είναι η Γελεστράφη στην Ελλάδα. Δηλαδή, με το που γεννήθηκε ο πατέρας ο μπαμπάς ήταν υπουργός, πρέπει να ήταν μέσα σε αυτό το περίφημο το Σολίνα, τον κομματικό, ρε. Εκεί μέσα πρέπει να ήταν. Αλλά τώρα ξαφνικά χτες ανακάλυψε ότι υπάρχουν ίντριγκες και κονκλάβια. Μόλις μαθεύτηκε, λέει, η παρέτηση Γελεστράφη, έκοψε το γάλα από τα κατσίκια, λέει ο Παναγιώτης από τη Σκύρο. Περνάνε τα δικά του δράματα. Δικά του, πραγματικά. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Πολύ δράμα. Πάντως τα καρφιά και έπεφταν και συνεχίζουν να πέφτουν, διότι είχαμε και μια άλλη παρέμβαση, έτσι λίγο καυτερή, και από τον πρώην πρόεδρο της αρχής της ΑΔΑΕ με τον Ράμο, ο οποίος ενώ ήταν σε συζήτηση στις Βρυξέλλες και προφανώς το συνέδριο θα είχε και τη διεθνή του προβολή, ο ίδιος έκανε επίσης λόγο για το κράτος δικαίου, το πόσο ανοχήρωτο είναι και για το κατά πόσο αυταρχική είναι η διακυβέρνηση του Πρωθυπουργού. Αλλά και ως προς το με τη συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκαν ελληνικά ονόματα, αλλά πάλι καλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει να συζητάμε για τέτοιου είδους πρόσωπο όπως την Γελεστράφη, αλλά για το Θουκυδίδη. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι ακούγονται και αυτά ως προς τις εξελίξεις.
0: Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής, διότι τα πράγματα εδώ πέρα σύμφωνα με αναφορές που έρχονται είναι δύσκολα. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 69-43-63-54-51. Στείλτε μας και μια αναφορά μάχης, ρε παιδί μου, από εκεί πέρα που είστε, αν είστε στο δρόμο, τι συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα ως προς την κυκλοφορία, διότι πίεση και συμφόρηση υπάρχει σε έντονα επίπεδα σε όλους τους κεντρικούς και γνωστούς δρόμους της πρωτεύουσας. Δύσκολα είναι τα πράγματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου η συμφόρηση ξεκινάει από αρκετά νωρίς, από το ύψος του Ζεφυρίου, και αφορά τους περισσότερους κόμβους. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά. Τώρα παρά είναι η έντονη κίνηση και συμφόρηση και καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, βλέπω ότι είναι κατακόκκινα από το ύψος των Αχαρνών. Πρέπει να υπάρχουν προβλήματα στο κόμβο και στη συμβολή της μεταμορφώσης με την Αττική Οδό και την λεωφόρο Κηφισού σε αυτό το ύψος, και η κίνηση και τα προβλήματα αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και εκτείνονται έως το Αιγάλεο. Κανονικά πολύ ταλαιπωρία. Κατά τόπους αρκετή κίνηση έχουμε σε όλους τους κεντρικούς δρόμους ανεξαιρέτως της πρωτεύουσας. Μιλάμε για την καρδιά του κέντρου. Κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών, περισσότερο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διηλυστήρια στο Σκαραμαγκά. Αρκετά δύσκολα και πιεσμένα είναι τα πράγματα και νοτίως, παραλιακά, σε όλους τους παραλιακούς κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως το λιμάνι του Πειραιά, η Μικράς Ασίας, η Οδός Μικράς Ασίας και η λεωφόρος Ποσειδώνος, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Η άνοδος στη λεωφόρου Συγκρού, και μετά έχουμε κίνηση και στην Καρέα σήμερα. Είναι περισσότερο έντονη, όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες.

Καλημέρα, Στέλνιο Βασίλη. Λέει, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε τώρα για αυτά που λέγαμε, πώς θα βγει ο μήνας κτλ. Όπως είπε, λέει ο Πρωθυπουργός, χτες είμαστε και εξαγωγής ενέργειας. Ναι, παιδιά, πουλάμε. Ναι, ρε, στέλνουμε. Στέλνουμε αβέρτα ενέργεια, ρε. Πάρα πολλή ενέργεια. Μας φέγει από τα μπατζάκια. Βέβαια, το γεγονός όταν πουλάς στο εξωτερικό ενέργεια, ποιος πουλάει την περισσότερη ενέργεια αυτή τη στιγμή, ποιος έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση πώλησης ενέργειας? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανεβάσει τα βαρέλια το πετρέλαιο που πουλάνε κατά εκατομμύρια, γιατί έχει σταματήσει εκεί πέρα στα στενά του Ορμούζ. Αυτοί πουλάνε οι Αμερικάνοι. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερο πετρέλαιο για κατανάλωση στο εσωτερικό. Άρα ανεβαίνουν οι τιμές στο εσωτερικό. Οπότε μπορεί να είμαστε εξαγωγής ενέργειας, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά. Αυτό λέει Στέλνιο Βασίλης. Αυτό δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το τι πληρώνουμε εμείς, αλλά δεν έχει σημασία. Λέμε και είμαστε εξαγωγής. Δεν είσαι κανένας φτωχό. Να μην πω τώρα τη λέξη. Άστο, δεν είναι ωραίο. Πρωί-πρωί είναι. Τι ώρα είναι? Ακόμα είναι 8 και 27. Θα την πούμε μετά τις 9.30 τη λέξη. Δεν είσαι τέλος πάντων κανένας τύπος που μυρίζει πτωχίλα. Μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός έξω και να λέει είμαστε εξαγωγής ενέργειας. Αν γίνει, λέει, θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, θα μας βοηθήσει, λέει, και ο καλός φίλος του Πρωθυπουργού, ο Ζελένσκι, θα στείλει υποβρύχια ντρόνς. Α, ξέχασα, είναι και στενός φίλος του Ερντογάν. Καλά, δεν νομίζω ότι τα χρειαζόμαστε, διότι χτες είχαμε σερί. Καλά, κάθε μέρα έρχονται και περισσότερα στην επιφάνεια σχετικά με τον νόμο που φέρνουν στην τουρκική, μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Ωραίο όνομα, έτσι έχουν για τη βουλή τους. Μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Εμείς εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο flat. Κοινοβούλιο, Βουλή των Ελλήνων. Εντάξει, Βουλή των Ελλήνων. Το μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο high league. Τέλος πάντων, φέρνουν αυτόν τον νόμο εκεί πέρα της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος κωδικοποιεί ουσιαστικά 30 χρόνια διεκδικήσεων και μαθαίνουμε χτες ότι λέει εκτός των άλλων θα ανακοινώσει και την προσάρτηση νησιών, ρε. Υπάρχουν, ξέρεις, κάποια νησιά, κάποιες νησίδες, κάποια τέτοια που τα θεωρούν οι Τούρκοι δικά τους και θα ανακοινώσουν, λέει, με τον νόμο και την προσάρτηση και θα έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τις θάλασσες στο Αιγαίο, τις ειδικές ζώνες που επιτρέπεται το ψάρεμα, που θα είναι περιβαλλοντικά πάρκα και τέτοιες ιστορίες. Έχει να γίνει αυτό, θα έρθει Ιούνιο-Ιούλιο στην Τουρκική Βουλή. Εμείς τώρα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Εφαρμόζουμε την τακτική του στροδοκάμιλου. Έχουν πάει όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης, ο Πρωθυπουργός, οι πάντες όλοι, ο Δένδιας που συνεχώς μιλάει για την απειλή. Όποτε πέφτει λίγο δημοσκοπικά ο Δένδιας, βγαίνει και κάνει μια δήλωση για την Τουρκία να το παίξουν, να αναθαρίσουν τα πρόβατα όλοι εδώ πέρα, να νομίσουμε ότι είναι ο απευθείας απόγονος του Νικήτα Σταματελόπουλου. Ξέρεις ποιος είναι ο Νικήτα Σταματελόπουλος? Ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Αυτό το ρόλο. Χτες είχε πάει ένα καραβάκι εκεί πέρα και είχε πάει ένα καραβάκι να ρίξει καλώδια οπτικής ίνας ανάμεσα στην ΚΟ και στην Αστυπάλαια. Πάλι έσκασε τουρκική πυραβλάκατος και του λέει: όπα, πού πας εσύ? Εδώ πέρα είναι τουρκικά, λέει. Πρέπει να πάρεις άδεια από την Τουρκία. Πάνω από την Αστυπάλαια. Έχουν παλαβώσει τελείως. Έτσι, και εμείς είπαμε, λέει, ότι θα συνεχιστούν κανονικά οι εργασίες. Στο μεταξύ, αυτές οι εργασίες γίνονται από τον Ιανουάριο εκεί πέρα. Κάθε φορά που βγαίνει καράβι, έχει νοικιάσει ο ΤΕ, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι ο ΤΕ, έχει νοικιάσει δύο καράβια. Το Ocean Connector και το Ocean Link. Έτσι λέγονται. Και βγαίνουν αυτά τα καράβια να βγάλουν οπτικές ίνες στα νησιά. Πρέπει να έχουν ίντερνετ και στα νησιά. Τι αν τους κάνουμε? Αν τους αφήσουμε χωρίς οπτική ίνα, δεν γίνεται. Και κάθε φορά που ξεμητάει ένα καράβι από αυτά τα δύο να πάει να ρίξει το καλώδιο της οπτικής ίνας, πάνε οι τουρκαλάδες από πάνω εκεί πέρα και απειλούν το καράβι. Σταμάτησε. Εμείς κάθε φορά λέμε ότι συνεχίστηκαν οι εργασίες κανονικά. Κάθε φορά το λέμε. Σε όλα τα περιστατικά έχουν γίνει 4, αν δεν κάνω λάθος. 4 έχουν γίνει γνωστά, γιατί δεν τα μαθαίνουμε κιόλα προφανώς. Συνεχίζουν τώρα, πόσο καιρό μπορεί να πάρει να ρίξει καλώδια, ρε εσύ, ανάμεσα σε αυτά τα νησιά? Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το Γενάρη. Από το Γενάρη, 5 μήνες δηλαδή, ρίχνουμε καλώδια. Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται η διαδικασία κανονικά για να ρίξουν οπτικά καλώδια μεταξύ των νησιών. Και είναι όλο εκεί πέρα, γύρω-γύρω, στην Αστυπάλαια. Πηγαίνουν, έρχονται. Χτες βγήκαν και μετά που έγινε το σκηνικό αυτό με το πλοίο, σκάσανε και 5 τουρκικά ληφτικά και κάνανε βόλτες εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή. Κάνανε βόλτες, δεν κάνανε βόλτες, ψαρεύανε, σηκώνανε το βυθό. Εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, έχουν χώσει το κεφάλι μέσα στην άμμο
Και λένε ότι εντάξει, μωρέ, αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας που κάνουν ένα νόμο με τον οποίο θα προσαρτήσουν νησιά και θα επιβάλλουν τη γαλάζια πατρίδα μέσα σε, όλη την, μέσα σε όλο το Αιγαίο. Θα φτάσει μέχρι Ραφίνα, να πούμε, η γαλάζια πατρίδα τους.

Ήτανε λοιπόν, πήγανε τα πέντε τουρκικά ληφτικά, πήγανε σιρωτινό. Την ίδια στιγμή από πάνω πετάγανε τουρκικά αεροσκάφη που παραβίαζαν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας. Είχαμε και την πυραβλάκατο που πόντιζε καλώδια, την πυραβλάκατο που πήγε και ζήταγε από τον ασύρματο να σταματήσει το πλοίο που πόντιζε καλώδια στην Αστυπάλα. Είχαμε γενικά ένα ολοκληρωμένο σκηνικό με κάθε είδους προκλήσεις. Στις Κυκλάδες. Η Αστυπάλα, ξέρεις, είναι γι' αυτό γίνονται όλα εκεί πέρα γύρω-γύρω, γιατί είναι το νησί, βγήκε ο δήμαρχος για το παιδά, λέω εγώ. Είναι το νησί, λέει, στο κέντρο του Αιγαίου που ενώνει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Βγήκαν τα ψαράδικα, ψαρεύοντας και πέρασαν τίνο, σύρο. Δεν ξέρω αν κατεβήκανε να πάνε και σε κανένα να τα πουλήσουνε κιόλας. Και είχαμε και 2 F-16, 5 παραβάσεις, 2 παραβιάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οπλισμένα ήταν τα 2 F-16, ήταν και ένα άλλο ένα κατασκοπευτικό. Αλλά δόξα τω Θεώ, λέει, δεν σημειώθηκαν εμπλοκές. Τα δικά μας, λέει, τα περιπολικά που είναι όταν πέφτουν καλώδια. Υποτίθεται ότι πήγε η φρεγάτα η Αδρίας. Το λένε στο μεταξύ παντού Αδρίας. Είναι λάθος το Αδρίας. Είναι Αδρίας. Και απάντησε στην τουρκική πυραβλάκατο και λέει συνεχίστηκαν. Τώρα τι να σου πω. Στο μεταξύ τη λένε Αδριάς, τη λένε όλοι λάθος. Ο Αδρίας πήρε το όνομα από εκεί πέρα, πήρε η Αδριατική το όνομα. Ήτανε γιος του ήρωα της Ιλυρίας Ιωνίου. Ιώνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, καταλαβαίνετε, που σκοτώθηκε κατά λάθος από τον Ηρακλή και η σωρός του ρίχτηκε τότε στη θάλασσα. Ο Ιόνιος, ο πατέρας του, τα έπαθε αυτά ο καημένος. Και αυτός ήταν ο γιος, ο Αδρίας. Μην το λέμε, μην λέμε Αδριάς λοιπόν τη φρεγάτα, Αδρίας, να τη λέμε σωστά τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι έκανε. Υποτίθεται ότι απάντησε στην τουρκική πυραβλάκα. Αλλά ό,τι και να γίνεται, αυτό γίνεται για τέταρτη φορά. Ό,τι και να έγινε χτες, τέταρτη φορά ήρθε μια τουρκική πυραβλάκατος και παρενόχλησε ένα ελληνικό καράβι. Δεν είναι ελληνικό το καράβι, συγγνώμη, ένα καράβι το οποίο για λογαριασμό ελληνικής εταιρείας έριχνε καλώδια οπτικών ινών στη μέση του Αιγαίου. Τώρα τα άλλα που λύγεις με τον Ζελένσκι και τα ντρόν, άσε. Καλημέρα, στέλνει ο Δημήτρης από τη Βαρσοβία. Είναι μεταφορέας, βρίσκεται στη Βαρσοβία, μας ακούει, κάντε καλημέρα. Ρώτασε παρακαλώ, λέει, τον Κυρανάκη γιατί δεν μας δίνουν άδειες να δουλέψουμε στα φορτηγά γύρω 5-6, ενώ όλη η Ευρώπη δίνει άδειες ακόμα και σε πολύ παλαιότερα φορτηγά και αναγκάζονται οι Έλληνες να πηγαίνουν στη Βουλγαρία και να κάνουν εταιρείες με φορτηγά γύρω 0 έως γύρω 6 και να δουλεύουν στην Ελλάδα οι Σκοπιανοί που μπαίνουν με αρχαία φορτηγά και μας παίρνουν όλες τις δουλειές. Εντελώς παράνομα, με ανοχή του Υπουργού. Τώρα να πούμε ότι ο ένας υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρετεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, είτε αυτά είναι των εταιριών που θέλουν να πουλήσουν τα νεότερα φορτηγά, είτε είναι εταιριών στα Σκόπια και όπου αλλού, λες, που μπαίνουν και παίρνουν παράνομα το μεταφορικό έργο, δεν θα εκπλαγεί κανένας. Νομίζω ότι αυτά τα βλέπουμε γύρω-γύρω συνέχεια. Συνέχεια τα βλέπουμε, συνέχεια τέτοιου είδους δουλίτσες κάνουν. Εδώ πέρα δες και με τα ταξί. Θέλουν να πετάξουν τους ταξιτζίδες έξω από το επάγγελμα. Γιατί? Για να κερδίσουν είτε οι εταιρείες που φτιάχνουν ηλεκτρικά οχήματα, είτε να κερδίσουν οι πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν να αναλάβουν το έργο της μεταφοράς. Με τους όρους που αυτοί θέλουν, προφανώς. Χωρίς ανταγωνισμό, γιατί όταν έρχεται μια πολυεθνική και σου λέει εγώ θα έρθω, είμαι η Uber, είμαι η Super, είμαι η τέτοια και θα έρθω στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να έχει. Πρέπει να φροντίσει ο υπουργός να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός. Να παίζει μόνη της μπαλίτσα, δηλαδή να έρθει με εξασφαλισμένα κέρδη. Τι νομίζεις, θα έρθει εδώ πέρα και θα κατεβάσει τις τιμές για να ανταγωνιστεί? Όχι. Θα πρέπει πρώτα να έχουμε σκοτώσει τον ανταγωνισμό και μετά να κάνουν αυτοί ό,τι γουστάρουν. Όπως γίνεται και με τη Fraport και με τα αεροδρόμια, ρε παιδί μου. Υποτίθεται ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία.
Έτσι, και πήγαμε και πουλήσαμε όλα τα αεροδρόμια στην ίδια εταιρεία. Και η ίδια εταιρεία, αντί να δώσει κάθε αεροδρόμιο σε μια εταιρεία διαφορετική, να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους, να κατεβαίνουν οι τιμές. Να, εφόσον πρέπει να τα πουλήσει και δεν θες να έχει κρατικά αεροδρόμια. Έτσι που έχουν ρόλο, εγώ πιστεύω, και τα κρατικά αεροδρόμια. Εσύ πας, τα δίνεις όλα σε μια εταιρεία και αυτή η εταιρεία κάνει μια πολιτική αντί του ελληνικού κράτους επί της ουσίας. Και είχαμε σήμερα νέο, λέει, μετά τη Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία πάνω στη Θεσσαλονίκη αποχωρεί και η FedEx. Έγινε γνωστή χτες από 31 Μαΐου. Έγιναν γνωστά αυτά σε σύσκεψη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία FedEx, από τις μεγαλύτερες, νομίζω αμερικάνικη, είναι η μεγαλύτερη μάλλον εταιρεία ταχυμεταφορών σε όλο τον κόσμο. Σταματά πλήρως τη δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προχωρώντας παράλληλα και σε απολύσεις προσωπικού. Εκεί πέρα στο αεροδρόμιο πήγε η Fraport και έχει αυξήσει προφανώς τα τέλη. Και από εκεί πέρα προκύπτουν όλα τα ζητήματα. Σύμφωνα, λέει, μετά την αποχώρηση της FedEx, το σύνολο των εμπορευμάτων της, γιατί δεν θα σταματήσει η εταιρεία να παραδίδει πακέτα, θα εξυπηρετείται το σύνολο των εμπορευμάτων μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Κάτι το οποίο βέβαια θα σημαίνει ότι εάν ένα πακέτο πρέπει να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάει στην Αλεξανδρούπολη, στην Δράμα, στην Καβάλα, όπου άλλο να πάει, θα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και προφανώς για αυτούς που είναι στα Βόρεια και αύξηση του κόστους μεταφοράς. Επιβάλλει των επιχειρήσεων της περιοχής, οι οποίοι θα είναι σε δυσμενέστερη θέση έναντι των ανταγωνιστών. Δηλαδή, έχεις ένα μαγαζί που πουλάει ανταλλακτικά για υπολογιστές, λέω κάτι τυχαίο, ρε παιδί μου, και έχεις πάει να πάρεις και προφανώς κάποια απαλλαγή στο ΦΠΑ που είναι στα μικρότερα μέρη. Έχεις πάει κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, έξω από ένα χωριό, έξω από την Αλεξανδρούπολη. Και έχει ο άλλος επιχείρηση που πουλάει ανταλλακτικά στα Σπάτα, έξω από τον Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχετε το ίδιο ανταλλακτικό, το πουλάτε στην ίδια τιμή, πες. Και αυτός που είναι στα Σπάτα λέει παράδοση σε 2 μέρες. Και εσύ πρέπει να πεις 7 μέρες. Γιατί πρέπει να σου έρθει και να το ξαναστείλεις προφανώς. Και δεν πάει πια στη, δεν πάνε πια δέματα στη Θεσσαλονίκη. Εκατό εκτελονισμοί την ημέρα θα χαθούν. Συρρήκνωση του κύκλου εργασιών και των εκτελονιστών. Δεν ξέρω εάν συνδυάσει κανένας τη Ryanair, τη FedEx, και μπορεί το κακό να τριτώσει. Να ξέρετε, συνήθως αυτά δεν μένουν σε 2, θα έρθει και το τρίτο συγκεκριμένα. Όλα αυτά προκύπτουν από τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο. Υπάρχει, αντί να κοιτάμε την αποκέντρωση, αντί να κοιτάμε να ενισχύσουμε την περιφέρεια, αντί να ενισχύσουμε το προφίλ της Θεσσαλονίκης, να δοθούν εκεί πέρα ευκαιρίες, να φύγει κόσμος από την Αθήνα, ρε παιδί μου, να πάει στα χωριά του, να πάει στην περιφέρεια, να υπάρχει επιχειρηματικότητα, η κυβέρνηση πάει σε ένα μοντέλο να λιώσει τελείως την επαρχία, να μην μείνει άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ήδη η Δυτική Μακεδονία έχει και ο Εύρος έχουν ποσοστά ρεκόρ, ο πληθυσμός μειώνεται. Τίποτα. Δεν γεννάνε, φεύγουνε, πάνε Αθήνα, πάνε στο εξωτερικό. Δεν μένει τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα. Είναι αυτό το σχέδιο Ιμπραήμ που πήγανε να εξοντώσουν όλη την περιφέρεια. Να μαζευτούμε όλοι τέλος πάντων στην Αθήνα, να μην μας νοιάζει και να μας πάρουν τίποτα οι Τούρκοι. Ε? Ναι, να μας νοιάζει, αφού δεν θα έχει μείνει κανένας άνθρωπος να ζει στην περιφέρεια. Δεν θα μιλήσω, λέει ο Βασίλης, πολύ κόσμοι αυτή τη στιγμή, αλλά με τα γεγονότα θυμήθηκα, λέει, μια ωραία φράση που έλεγε ο Τράγκας. Εσύ που θα έρθεις νύχτα, λέει, πάρε και έλα με την όπισθεν, θα σε περιμένω να σε περιποιηθούμε κατάλληλα. Το πρόβλημα είναι ότι οι δικοί μας ήδη έχουν βάλει όπισθεν, αγάπητε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εμείς εδώ πέρα θέλουμε να μην στεναχωρήσουμε τους Τούρκους. Ρωτάνε την ελληνική κυβέρνηση για αυτό το νομοθέτημα που λέγαμε για την γαλάζια πατρίδα. Και λέει είναι ένα εσωτερικό της Τουρκίας, δεν μας αφορά. Τι δεν σε αφορά, ρε φίλε. Αφορά, φτάνουν μέχρι το Αιγαίο δικαιοδοσία. Αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει βγει ο Μαρινάκης, έχει κάνει δηλώσεις. Χτες έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Γεραπετρίτης. Αφού θέλετε να επιστρέψουμε στο ζήτημα αυτό, θα επιστρέψουμε.

Ακούστε, ακούστε, όχι για να είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, έτσι. Είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας, όχι υπουργός εξωτερικών του Λουξεμβούργου. Δηλώσεις με αφορμή το ντρόν, το ουκρανικό που πήγε στη Λευκάδα. Κυριότερη πρόκληση μιλούσε τώρα με τον Κροάτι ομόλογό του, που είναι και αυτός εκεί πέρα, και αυτοί πρόβλημα θα είχαν άμα έκανε μπουμ πουθενά στο Ιόνιο πάνω σε κανένα τάνκερ το ουκρανικό το ντρόν. Θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε όλοι μαζί και οι Κροάτες και όσοι είναι στην περιοχή. Μιλάμε τώρα και για τεράστια μόλις και τα λοιπά. Κυριότερη πρόκληση είναι βεβαίως η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας. Η Μεσόγειος, η θάλασσάς μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό το λόγο, καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μια θάλασσα ειρήνης, θάλασσα των λαών της. Αυτό τώρα είναι η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών μιας χώρας που έχουν πάει και τους έχουν φυτέψει ένα ντρόν με 300 κιλά εκρηκτικά που ήθελε να κάνει χτύπημα ενάντια, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ενάντια σε τάνκερ. Ενάντια σε τάνκερ, φορτωμένο με πετρέλαιο. Θάλασσα ειρήνης, δηλαδή μιλάμε πολύ σκληρή προειδοποίηση. Τους ταπείνωσε, τι να σου πω, τους έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό με αυτή τη δήλωση. Πώς θα τα πετύχει όλα αυτά ο Γεραπετρίτης, κουβέντα δεν είπε. Πώς θα αναγκάσει το Κίεβο να σταματήσει να στέλνει. Εγώ δηλαδή, άμα ήμουνα πολέμαγα, ρε παιδί μου, ήμουνα σε ένα πόλεμο. Και έκανα μια επιχείρηση τέτοια. Black operation, black flag operation, έτσι. Να μην ξέρουμε ποιος είναι, γιατί κάνανε, λέει, βγήκε η Ουκρανέζικη εταιρεία που κατασκευάζει τα μαγκούρα, τα ντρόν, και είπε δεν είναι δικό μας αυτό, γιατί έχει κάποια πράγματα είναι κατασκευασμένα διαφορετικά. Στο μεταξύ, αν θες να χρησιμοποιήσεις ντρόν στο εξωτερικό και να μην μπορούν να σου κάνουν να σε πλακώσουν στις αγωγές της μήνης, τι κάνεις? Βάζεις δύο βίδες διαφορετικές και λες, α, δεν είναι το δικό μου, είναι διαφορετικό. Τα προετοιμάζουν αυτά σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Δεν είναι ότι έχει γραμμή παραγωγή τα μαγκούρα και βγαίνουν 100 την ημέρα και δεν μπορείς να αλλάξεις το παρόμικρο. Ό,τι θέλεις κάνεις, το φτιάχνεις, ανθρώπινο χεράκι. Plausible deniability, έτσι το λένε. Το κάνουν αυτές τις αλλαγές για να μπορούν να πούνε όχι, δεν είναι δικό μας. Είμαι λοιπόν εγώ Ουκρανός και κάνω το σχεδιασμό μου για το πού θα κάνω χτύπημα, για το τι θα κάνω. Και ακούω από το Γεραπετρίτη αυτή τη δήλωση. Επαναλαμβάνω. Πρόκληση, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αποτροπή της διάχυσης πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας. Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει η θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό το λόγο, καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις. Έχω, λέω, παιδιά, βάλτε μπροστά! Αυτοί τους βαράμε και μόνο που δεν μας είπανε και ευχαριστώ! Στέλνετε ντρόν, όλο το στόλο, κατέβασε τον όλο. Να ξεκινάει από τον Πειραιά. Από τη Ραφίνα θα φεύγουν τα μαγκούρα. Έτσι όπως το αντιμετωπίζει, χωρίς να πει τίποτα συγκεκριμένο, χωρίς να κάνει μια παρατήρηση, χωρίς να απειλήσει, να πει καθίστε ρε, μπάστα. Όπα. Εμείς σας στέλνουμε πολεμικό υλικό για να σας βοηθήσουμε. Έχουμε θυσιάσει οικονομικά μας συμφέροντα. Έχουμε θυσιάσει εθνικά μας συμφέροντα. Έχουμε θυσιάσει και έχουμε θυσιάσει για να σας στηρίξουμε. Και εσείς θέλετε να μας καταστρέψετε και τον τουρισμό και το περιβάλλον και όλα. Κάνοντας, μεταφέροντας τον πόλεμο στην Ελλάδα. Όλα, ρε, θα τα είχα στείλει. Τα πάντα όλα, ό,τι υπάρχει. Θα βλέπα ότι ακόμα και στους Τούρκους, οι οποίοι έχουν βγάλει τις πυραυλακά τους και κάνουν βόλτες στην Αστυπάλαια, λέμε. Δεν λένε τίποτα, ετοιμάζει. Ετοιμάζει τον νόμο η Τουρκία, παιδί μου. Ετοιμάζει τον νόμο αυτό. Ό,τι έκανε τόσο καιρό, όσα λέγαμε, προκλήσεις, παραπροκλήσεις και όλα τα υπόλοιπα, πλέον θα είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να τα κάνουν. Δηλαδή, πρόκειται να δει. Θα είναι ένας Τούρκος ψαράς. Θα βγαίνει ο Τούρκος ψαράς. Έχουν και κάτι τεράστια σκάφη αυτή. Είναι σαν τα ελληνικά, τα πολεμικά σχεδόν. Είναι κάτι τεράστια. Θα βγαίνουν μέσα στο Αιγαίο. Θα παίρνει τηλέφωνο ο Έλληνας ψαράς. Θα λέει ρε παιδιά, εδώ πέρα έχουν έρθει οι Τούρκοι. Θα πηγαίνει το ελληνικό λιμενικό και θα παίρνει ο Τούρκος ψαράς τον Τούρκο το λιμενικό και θα είναι υποχρεωμένος. Δεν θα μπορεί να μην πάει. Θα είναι σύμφωνα με τον νόμο. Εάν δε μέσα ισχύουν τα όσα διαβάζουμε για προσαρτήσεις νησιών στο Αιγαίο που θα τα ονοματίσουν ως τουρκικά, εκεί μιλάμε για άλλο επίπεδο προβλήματος. Καλά, για τα 12 μίλια και αυτά που είχε βγει ο Μητσοτάκης και παρακάλαγε τον Ερντογάν ότι ήρθε ο καιρός να σταματήσει το κάζους μπέλι, ίσα ίσα θα μπει και αυτό
μέσα σε νέο, νομοθετικό πλαίσιο το Καζουμπέλ, να μου το θυμάστε. Και κυρίως ο Ερντογάν θα κηρύσει περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Δηλαδή θα λέει Ερντογάν, απαγορεύεται το ψάρεμα ανάμεσα στην Αστυπάλια και στην Κο, παραδείγματος χάρη. Χρησιμοποιώ τώρα αυτό σαν παράδειγμα που το θεωρεί τουρκική δικαιοδοσία. Εάν πας εσύ, εγώ διακοπές με τον Αγιαννητόπουλο, ρε, πάμε διακοπές, Ανδρέα. Και τι θα κάνουμε, πάμε για ψάρεμα σήμερα και πάρουμε ένα βακάκι και βγούμε με καλάμι να ψαρεύουμε. Θα έρθει το τουρκικό λιμενικό, θα μας πιάσει και θα μας πάει στην Τουρκία να δικαστούμε. Θα μας πάρει από την Αστυπάλια και θα μας πάει στην Τουρκία να μας δικάσει σύμφωνα με τον νέο νόμο. Τι θα κάνει, θα βγάλουμε πολεμικά πλοία τότε, που κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα που πάει να περάσει ο νόμος.

0: στο μεταξύ, έχει τώρα, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Trump-Shipping, έτσι. Πήγε ο Τραμπ, διάβασες ποιοι ήταν στο αεροπλάνο του Τραμπ? Είδες, Ιωάννη Βασιλιάδη, πόσοι ήταν?
1: Είδα ότι υπήρχαν οικονομικοί τιτάνες στη Silicon Valley και...
0: Όλοι σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των τεραστίων πολυεθνικών εταιριών που αποτελούν την οικονομική μηχανή της Δύσης σηκώθηκαν και πήγανε, μπήκανε στο αεροπλάνο του Τραμπ και πήγανε στην Κίνα για να δούνε τον Σιπίνγκ. Και είπε ο Τραμπ ότι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω, λέει, από τον Σιπίνγκ είναι να ανοίξει η Κίνα για τις τεράστιες αυτές επιχειρήσεις. Μιλάμε τώρα για Apple, μιλάμε όλες. Ενδεχομένως αυτό που γίνεται, αυτή η συνάντηση που γίνεται σήμερα, να επηρεάσει το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη. Βέβαια, εντάξει, δεν πιάνει πολλά, είπαμε, μπροστά στην υπόθεση Γκελεστάθη, αλλά είναι αρκετά σημαντικό και αυτό, ρε παιδί μου. Είναι ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, της Nvidia. Είναι αυτή που φτιάχνει τα τσιπάκια. Τα τσιπάκια τα οποία χρησιμοποιούνται παντού. Είναι ο Elon Musk, ο Tim Cook από την Apple. Ο Elon Musk, ξέρεις, Starlink, Tesla, SpaceX, όλα αυτά. Ο Tim Cook από την Apple. Στο μεταξύ, ο Τραμπ αυτόν τον έγραψε με τον υπόνυμο, τον έγραψε Tim Apple. Έτσι τον έχει καταχωρήσει το μυαλό του. Δεν έχει επώνυμο, απλά έχει τη τέτοια. Είναι ο επικεφαλής της Boeing, της Citi, της Goldman Sachs, της Micron, της Qualcomm. Γίνεται χαμός, είναι ένα αεροπλάνο με τεράστιους οικονομικούς παράγοντες που έφτασε, γιατί γελάς, που πήγε στην Κίνα, παιδιά, και να συζητήσουνε. Εντάξει, θα θέσουν προφανώς και άλλα θέματα. Θα σκάσει και η Ταϊβάν στις συζητήσεις και χίλια δυο πράγματα. Προφανώς εκεί πέρα θα ληφθούν και αποφάσεις για το τι ακριβώς θα συμβεί με την περίφημη υπόθεση του Ιράν, με τον πόλεμο στο Ιράν. Γι' αυτό είναι όλα σταματημένα, υποθέτω. Γι' αυτό, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκαν οι Ιρανοί την πρόταση Τραμπ, δεν έχουμε δει βομβαρδισμούς και τέτοια. Κάτι, τι σε παραξενεύει, Ιωάννη Βασιλιάδη? Πες, γιατί γελάς? Γιατί...
1: Δεν με παραξενεύει. Χαμογελάω, διότι σκέφτομαι τι θα γινόταν αν έπεφτε το αεροπλάνο και κόλλησε.
0: Καλά, αν έπεφτε το αεροπλάνο, θα ζούσαμε μία ύφεση. Θα ήταν κράχ του 1900. Θα ήταν κράχ του 1900. Γιατί δεν λες, αν έπεφτε το αεροπλάνο στον Κηφισό, ρε. Ναι, πήγαινε το ένα βήμα πιο πέρα. Είναι αναλόγως που θα έπεφτε. Αν έπεφτε το αεροπλάνο σε καμία χώρα, αν έπεφτε στην Αφρική, θα γινόταν επανάσταση. Τους κρατάγανε ομήρους για να πάρουν λεφτά. Έπεφτε, ξέρω εγώ. Καταλάβεις, δεν είναι απλά που θα πέσει το αεροπλάνο. Θέλουν, λέει, οι ΗΠΑ συμφωνίες με την Κίνα για αγορές Boeing, αεροσκαφών Boeing, βοδινού κρέατος και σόγια. Σκέψτε τώρα να αρχίσουν να αγοράζουν μοσχαράκι. Και οι Κινέζοι, πόσο θα φτάσει εδώ πέρα η τιμή, Στο 200%. Γιατί εμείς δεν έχουμε και να πουλήσουμε, έχουμε μόνο να αγοράζουμε, να το φέρνουμε απ' έξω το μοσκαράκι. Σπάνιες γεύσεις στο επίκεντρο των συζητήσεων, διότι για να απαντήσει η Κίνα στους δασμούς του Τραμπ, επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές σπανίων γεών. Οι σπάνιες γεύσεις, η πλειοψηφία των σπανίων γεών που βρίσκονται στον κόσμο, στον πλανήτη, βρίσκονται στην Κίνα. Και το γεγονός ότι αυτές χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χιλιάδων πραγμάτων που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι από στρατιωτικά μέχρι είδη καθημερινότητας, είναι προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, να σταματήσει αυτός ο έλεγχος και να μπορούν να πουλάνε αβέρτα οι Κινέζοι σπάνιες γεύσεις. Έγραψε χτες μια εφημερίδα κινέζικη του Κομμουνιστικού Κόμματος, Global Times, το μέλλον, λέει, των σχέσεων Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι λαμπρό. Η ΔΕ Ουάσιγκτον ελπίζει ότι το Πεκίνο, ο κύριος αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη προκειμένου να υπάρξει συμφωνία, να μην συνεχιστεί ο πόλεμος, διότι και οι Κινέζοι υποφέρουν από το γεγονός ότι δεν έχουν σταματήσει οι ροές πετρελαίου από το Ιράν, διότι το αγόραζαν πάμφθινα. Και αφήνουν να υπονοηθεί ότι ίσως η ανταλλαγή γίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ότι εμείς θα επιτρέψουμε να σας έρχεται ξανά φτηνό πετρέλαιο για ενέργεια που χρειάζεται. Γιατί η Κίνα χρειάζεται ενέργεια, διότι αν η Κίνα δεν έχει ενέργεια, φτηνή ενέργεια, αυτό θα οδηγήσει σε βιομηχανική, έτσι, καθυστέρηση, δεν θα έχουν να παράγουν, και αυτό μετά είναι ανεξέλεγκτο το τι μπορεί να σημάνει παγκοσμίως. Να δούμε, είναι πολύ σημαντική. Τα όσα εκτιλήσονται είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι Κινέζοι βέβαια έχουν το θέμα της Ταϊβάν. Πρωτεύει για αυτούς το θέμα της Ταϊβάν. Την Ταϊβάν μπορεί εμείς όλοι εδώ πέρα να τη θεωρούμε ότι είναι μια χώρα, ότι είναι ένα κράτος. Οι Κινέζοι δεν το βλέπουν καθόλου έτσι. Η Ταϊβάν είναι ένα κομμάτι της Κίνας, ένα νησί το οποίο άνοικε στην Κίνα, στο οποίο κατέφυγαν κατά την εποχή του εμφυλίου του Κινέζικου οι εθνικιστές με τον Τζαν Καϊσέκ, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Και εκεί πέρα εγκατέστησαν μια κυβέρνηση δικιά τους. Τόσα χρόνια λειτουργούν σαν κυβέρνηση, σαν ξεχωριστό κράτος. Αλλά η Κίνα λέει και σχεδόν το σύνολο του, επειδή δεν έχει γίνει κάποια απόσχηση, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ας πούμε, που να το έχει αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα, αντιλαμβάνεται ότι είναι κομμάτι της μίας Κίνας και ότι απλά υπάρχουν κάποια προσωρινά, διοικητικά και εσωτερικά προβλήματα και κάποια στιγμή θα ενσωματωθεί ξανά η Ταϊβάν στην Κίνα. Το πρόβλημα τώρα παγκοσμίως είναι ότι τα chips όλου του κόσμου, αυτά που χρησιμοποιούνται στα κινητά μας, στα πλυντήρια, στα αυτοκίνητα, φτιάχνονται στην Ταϊβάν. Κάποιοι Ταϊβανέζοι δεν θέλουν να επιστρέψουν στην Κίνα, στηρίζονται γι' αυτό και από ένα μεγάλο κομμάτι της Δύσης, αλλά οι Κινέζοι λένε είναι η δικιά μας. Και είτε με το ζόρι, είτε με δημοψήφισμα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είτε με μαλακό τρόπο, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, η Ταϊβάν θα επιστρέψει στην Κίνα, θα ενοποιηθεί η κυβέρνηση. Έχουν τέτοια προηγούμενα οι Κινέζοι, όπως πάνω χάρη έγινε με το Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ ήταν ακριβική κτήση, ζούσαν εκεί πέρα σαν ξεχωριστό κράτος κτλ. Αλλά κάποια στιγμή, το 90, πόσο επέστρεψε το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, το 96, δεν θυμάμαι. Μπορεί δηλαδή ο Τραμπ να πάει και να προτάσει τις σπάνιες γαίες, να προτάσει τα οικονομικά, να λέει για Ιράν, Αφγανιστάν, όλα τα υπόλοιπα. Οι Κινέζοι ένα πράγμα προτάσουν. Ο Σι λέει, είπε στον Τραμπ ότι η Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν χειριστείτε το θέμα σωστά, φέρετε να είπε, η σχέση μεταξύ των δύο χωρών θα παραμείνει γενικά σταθερή. Εάν δεν το χειριστείτε σωστά, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν οθώντας όλη την συνοαμερικάνικη σχέση σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ο Σι δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν είναι ασυμβίβαστες. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται και τα δύο. Διότι ένα από τα χειρότερα σενάρια σε όλο τον κόσμο, η Ταϊβάν έχει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Βασίζεται σε αυτές. Βασίζεται στις ΗΠΑ σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι να πάνε με το ζόρι οι Κινέζοι να καταλάβουν την Ταϊβάν. Να κάνουν δηλαδή απόβαση στο νησί. Αυτό. Υποθέτω ότι έχουν το δικαίωμα και δεν το χαρακτηρίζουν καν ως πόλεμο. Έτσι. Οι Κινέζοι θα λένε ότι είναι εσωτερική επιχείρηση, ρε παιδί μου. Έχει μείνει ένα οχυρό με αντάρτες από το 40. Φανταστείτε να είχαν μείνει, ξέρω εγώ, σε ένα βουνό στην Πίνδο, μια κομμουνιστική κυβέρνηση στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο το δικό μας που είχαμε εδώ πέρα. Θα ζήταγες άδεια για να πας να το καταλάβεις, άμα ήσουν το επίσημο κράτος από κανέναν. Όχι, θα πήγες να το καταλάβεις. Εδώ όμως, αυτό είναι ενδεχομένως το επόμενο πιο θερμό σημείο του πλανήτη. Εάν αποφασίσουν να πάνε οι Κινέζοι να μπουν και οι Αμερικάνοι στηρίξουν την Ταϊβάν, δεν είναι εύκολη επιχείρηση έτσι, η Ταϊβάν είναι σαν σκατζόχυρος, έχει τόσα οπλικά συστήματα πάνω, έχει τέτοιο, αλλά οι Κινέζοι είναι οι Κινέζοι, έχουν το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου κτλ. Και ο Σι θέλει να πείσει τον Τραμπ να σταματήσει τη στήριξή του στην Ταϊβάν, να μην τους πουλάει όπλα, γιατί αγοράζουν και πολύ όπλα. Τώρα στην όλη υπόθεση εκεί πέρα εμπλέκονται η Ιαπωνία, Φιλιππίνες, που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση σημαντική συμμάχη των Αμερικανών στην περιοχή να δούνε να μειώνεται η στήριξη των ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Οπότε μπορεί να βλέπουμε μπάντες, μπορεί να βλέπουμε κανόνια να βαράνε, καλώς ήρθες Τραμπ, κινεζάκια να έχουν σημαίες αμερικάνικες κτλ. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και επαναλαμβάνω, μπορεί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να κρίνεται το πώς θα κινηθεί ο κόσμος τα επόμενα χρόνια. Baby. Θα έχουμε να τα σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα. Τώρα βλέπουμε τις πρώτες ειδήσεις. Λοιπόν, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος σε σηκώθη όρθιος, οπότε είναι ώρα για δελτίο και διαφημίσεις. Όμως θα επιστρέψουμε και μαζί μας θα είναι, επειδή το ζητήσατε αρκετοί τις προηγούμενες ημέρες, ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, προκειμένου να δούμε τι γίνεται με την αγορά στα ακίνητα, τι γίνεται, νίκη από όλους και τα υπόλοιπα. Οπότε μένετε συντονισμένοι, διότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων, συνολικά 31 περιστατικά παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και 9 περιστατικά παράνομης εξόδου προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ελληνικής επικράτειας, κατέγραψαν μέσα στον Απρίλιο του 2026 οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα στα περιστατικά παράνομης εισόδου έχουν συνελήφθει 999 λάθρομετανάστες συνολικά και 29 διακινητές, ενώ στην κατηγορία της παράνομης εξόδου, η οποία αφορά αλλοδαπούς που επιχείρησαν να μεταβούν παράνομα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ελλάδας, καταγράφηκαν συνολικά 15 συλλήψεις αλλοδαπών. Τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν χθες και προχθές νέες παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, με ορισμένα εξ αυτών να είναι μάλιστα οπλισμένα, επαναφέροντας εικόνες που είχαν περιοριστεί αισθητά το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, τμήμα του τουρκικού τύπου επανέρχεται σε σενάρια σύγκρουσης με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο μέσα στους επόμενους μήνες. Το γεγονός ότι τέτοιες διατυπώσεις επανέρχονται στο δημόσιο πεδίο στη Τουρκία δεν είναι αποσυνδεδεμένο από τις ευρύτερες τραγικές επιδιώξεις της Άγκυρας. Μάλιστα, χθες παρεμποδίστηκε διασυρμάτω από τουρκική πυραβλάκα το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης καλωδίου. Η Θεσσαλονίκη υπονομεύεται οικονομικά, καθώς μετά τη Ryanair, τώρα και ο κολοσσός των μεταφορών FedEx εγκαταλείπει οριστικά το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η αποχώρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βαρύ πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της Βόρειας Ελλάδας και θα οδηγήσει σε αναπόφευκτες αυξήσεις των τιμών, αλλά και σε μαζική απώλεια εισοδήματος για εκατοντάδες εκτελονιστές. Η δικαιοσύνη έβαλε οριστικό φρένο στην αυθαίρετη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών της Εθνικής Τράπεζας στους λογαριασμούς των πελατών της, κρίνοντας την πρακτική αυτή ως παραπλανητική και παράνομη. Η απόφαση προήλθε μετά την καθοριστική παρέμβαση της ΕΚΠΙΖΟ. Η απόφαση σταθμός υπαριθμών 128/2026 της δικαιοσύνης επιβάλλει την άμεση επιστροφή των ποσών στους καταναλωτές και εκθέτει τραπεζική ασυδοσία. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Λιούπολη το 17χρονο κορίτσι που πήδηξε από τον έκτο όροφο μαζί με την φίλη της. Οι γιατροί του ΚΑΤ δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, καθώς η ιατρική ομάδα της περιμένει να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers διακοπών των 300 ευρώ Heos Pass και Κύθρα Pass 2026 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που ξεκινάει σήμερα 5η 14 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 18 Μαΐου. Θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Heos Pass και Κύθρα Pass. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000. Με κόκκινα χαλιά και τιμές στη πλατεία Tiananmen υποδέχτηκε ο Xi Jinping τον πρόεδρο Τραμπ σε μια κρίσιμη προσπάθεια αποφυγής της μεταξύ τους πολιτικής σύγκρουσης στη διεθνή πολιτική τάξη. Ο Κινέζος ηγέτης προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη και ζήτησε σχέσεις συνεργασίας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον βασισμένο στη προσωπική του χημεία. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πιο άστατος και μερικώς ενεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, 5η 14 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και ως εκ τούτου είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές και ήχος. Και όλοι εσείς μαζί μας. Μαζί μας στέλνοντας το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6943-635451. Επαναλαμβάνω, 6943-635451. Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Αριστοτέλη, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Θοδωρή, στο Δημήτρη, στο Βαγγέλη, κι άλλος Βασίλης, στη Βαλεντίνα, στο Γιάννη. Πιο πιθανό νομίζω λέει είναι ότι η Ιαπωνία να υποστηρίξει την Ταϊβάν και αν γίνει αυτό η Κίνα τους εξαϊλώνει. Δεν ξέρω ποιος εξαϊλώνει ποιον. Παιδιά, μην είσαστε καθόλου σίγουροι για τις βεβαιότητες τις πολεμικές. Μην είστε καθόλου σίγουροι. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Βλέπετε, έρχονται τεχνολογίες, φεύγουν τεχνολογίες. Γίνεται ένας χαμός γενικά. Άσχετο λέει ο Σπύρος. Καλημέρα Σπύρο. Είδατε το βίντεο λέει με το Σουδανό που χτύπησε τη γυναίκα με το 8χρονο. Ναι, αυτό που λέγαμε στην Δροσοπούλου. Ένας 45χρονος Σουδανός με καταδίκες. Οι Σουδανοί έχουν πάρει τώρα τελευταία τα πρωτεία σε αυτήν την εγκληματικότητα. Είναι επειδή είναι η καινούργια σοδιά που έρχεται όλο αυτό το καιρό στην Κρήτη. Έρχονται από το Σουδάν. Έχουν συνηθίσει εκεί πέρα εμφύλιο. Σου λέει τι δουλειά έχει το 8χρονο στην περιοχή μου. Πήγαινε. Πάρτα, καλημέρα στον Πέτρο από την Αθήνα.
1: Και εν τω μεταξύ δεν είναι και λίγα τα περιστατικά επιθέσεων και εγκληματικότητας από αλλοδαπούς, διότι είχαμε, χθες ας πούμε, συνελήφθησε ένας αλλοδαπός, δεν έχει προσδιοριστεί η ταυτότητά του, για βιασμό ανήλικης στην Ομόνια, ο οποίος είχε κατηγορηθεί.
0: Καταδικάστηκε.
1: Ναι, απλά είχε διαφύγει. Και είχαμε και ένα άλλο περιστατικό ενός Αιγυπτίου, ο οποίος διέφυγε από τις αστυνομικές, από τις φυλακές, εν πάση περιπτώσει, και ακόμα δεν έχουμε μάθει ποια είναι η τύχη του περιστατικού. Από το αστυνομικό στον Παντελεήμον, έτσι.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Πυγμένος λέει στο Δαφνί. Όλοι ακίνητοι. Όλοι ακίνητοι στο Δαφνί, εντάξει. Οι ξένοι λέει που αγαπούν την Ελλάδα λέγονται φιλέλληνες. Οι Έλληνες που αγαπούν την Ελλάδα γιατί λέγονται φασίστες. Καλημέρα στην Νίκαια. Έχει φτάσει λέει η φάση, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Όποιος στάσει τον κύριο είδε γενικά. Και τώρα με αφορμή μιας και μου στείλατε το Δαφνί, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση. Τι συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας, διότι έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Είναι, ισχύει, επιβεβαιώνεται και από τους οδικούς χάρτες. Δεν έχει εκτονωθεί η κίνηση σε κάποιο από τα κεντρικά σημεία ή και τα λιγότερο κεντρικά, όπως είχαμε δει και την προηγούμενη ώρα. Στην Αττική Όδο τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα τώρα και για τα δύο ρεύματα, διότι στους κόμβους ήδη από τα Άνω Λιώσια, το Ζεφύρ και τα Άνω Λιώσια έως και την περιφερειακή Μυτού, οι καθυστερήσεις αγγίζουν και ξεπερνούν το μισάωρο. Κίνηση και η ίδια, αλλά και χειρότερη είναι η κατάσταση τη λεωφόρου Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Εναργύρους. Κίνηση στην λεωφόρου και φυσικά έχουμε και στα δύο ρεύματα και στην άνοδο και στην κάθοδο, πολύ πιο μετά από τη Σαχαρνέ έως και το Εγάλεο. Έχουμε μποτιλιαρίσματα σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Έμφαση θα δώσω στη λεωφόρου Κηφισίας και στη Μεσογείο, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Μετά έχουμε κίνηση περιμετρικά νοτίως, περιμετρικά στο Πειραιά, αλλά και στη λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου τα πράγματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι δύσκολα.
0: Τα γνωστά στέλνει ο Σπύρος από Αττική Οδό. Βεβαίως είναι πια γνωστά τα πάντα όλα. Λοιπόν, και γίνεται πολύ, το ανέφερε και ο Ιωάννης, γίνεται πολύ κουβέντα για το τι σημαίνει, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Ο όρος που χρησιμοποίησε ο Σιπίνγκ προκειμένου να πει ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα στον Τραμπ. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι ένας πολύ συγκεκριμένος γεωπολιτικός όρος, ο οποίος περιγράφει την τάση για σύγκρουση όταν μια ανερχόμενη δύναμη, παραδείγματος χάρη η Κίνα, λέω εγώ τώρα τυχαία, απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όρος, λέει, που επινόηθηκε από έναν πολύ έτσι στοχαστή που έχει επηρεάσει τη γεωπολιτική σκέψη, βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη ότι ο φόβος της Σπάρτης για την άνοδο της Αθήνας κατέστησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο αναπόφευκτο. Και χρησιμοποιείται πολύ ο όρος παγίδα του Θουκυδίδη προκειμένου να αναλύσει τις εντάσεις της σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την έννοια ότι επειδή η Κίνα είναι ανερχόμενη δύναμη, έρχεται τέτοιο, φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτός ο φόβος θα οδηγήσει τελικά σε σύγκρουση. Είχε κάνει μάλιστα μια ιστορική ανάλυση ο Άλισον με 16 περιπτώσεις που είχαμε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να υπάρχει μια παγιωμένη κυρίαρχη δύναμη και να έρχεται μια άλλη καινούργια νέα δύναμη και να οδηγούμαστε σε πόλεμο. Από τις 16 ιστορικές περιπτώσεις που μελέτησε τότε ο Άλισον, στις 12 επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε ο Θουκυδίδης, ότι δηλαδή οδηγηθήκαμε σε πόλεμο. Μελέτηση σε βάθος 500 ετών. Οι 12 περιπτώσεις που κατέληξαν σε πόλεμο, θα τα πω επιγραμματικά γρήγορα γιατί θα πρέπει να πάμε στο τηλέφωνο. Γαλλία εναντίον Αψβούργων. Πόλεμος. Αψβούργοι εναντίον Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε κυρίαρχη ήταν η Αυτοκρατορία των Αψβούργων και ανερχόμενη ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τρίτη περίπτωση. Αψβούργοι εναντίον Σουηδίας. Πόλεμος. Γιατί τότε ανερχόμενη δύναμη ήταν η Σουηδία. Ολλανδία εναντίον Αγγλίας. Τότε η Αγγλία κατάφερε και ανέτρεψε την Ολλανδική κυριαρχία, κυρίως το ναυτικό. Γαλλία εναντίον Μεγάλης Βρετανίας, Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον Γαλλίας με τους Ναπολεόντιους πολέμους, ξέρεις που ήταν ανερχόμενη δύναμη η Γαλλία. Μετά, Γαλλία και Βρετανία εναντίον Ρωσίας, όταν άρχισε η άνοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας με τον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Γαλλία εναντίον Γερμανίας με το Γαλλοπρωσικό Πόλεμο. Κίνα και Ρωσία εναντίον Ιαπωνίας, που τότε η ανερχόμενη δύναμη ήταν η Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας. Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον Γερμανίας, μιλάμε τώρα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σοβιετική Ένωση και ΗΠΑ εναντίον Ιαπωνίας στον Ειρηνικό. Και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όταν ανερχόμενη ήταν η Ναζιστική Γερμανία. Σε 4 περιπτώσεις αποφεύχθηκε ο πόλεμος ιστορικά. Το ένα ήταν το Πορτογαλία-Ισπανία, το ματσάκι που παρά που ήταν γείτονες τελικά τα διευθέτησαν ειρηνικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν η κυρίαρχη δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία και η ΗΠΑ, που ήταν η ανερχόμενη δύναμη. Το Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση, που δεν έγινε πόλεμος, μείναμε στον ψυχρό πόλεμο. Και τέλος, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία εναντίον Γερμανίας μετά τον ψυχρό πόλεμο. Τότε θεωρείται ανερχόμενη δύναμη η Γερμανία. Τώρα δεν ξέρω αν θεωρείται πια, αλλά η περίπτωση, το η σημερινή Ηνωμένες Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη εναντίον της Κίνας, θεωρείται ως η 17η περίπτωση της παγίδας του Θουκυδίδη στην ιστορία. Να το κρατάτε στο μυαλό σας, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι συμβαίνει και πόσο σημαντική είναι η αρχαία ελληνική διανόηση. Έτσι, το Θουκυδίδη ακόμα έχουμε στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή της κουβέντας που γίνεται γύρω από τη συζήτηση όλη τη συνάντηση Trump-Xi Jinping, είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς βέβαια τα περιφρονούμε, μπορούμε να βγαίνουμε να μιλάμε για άλλα ντάλλον. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι έχουμε τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Καλημέρα σας κύριε Πεσιρίδη, να τα πούμε λίγο και το τι συμβαίνει στην αγορά στέγης, τι συμβαίνει στα ενίκια. Μας το ζητάει ο κόσμος εδώ και κάποιες ημέρες, είχατε καιρό να μας βγείτε. Πού σας πετυχαίνουμε καταρχήν?
2: Χριστός Ανέστη, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
0: Αληθώς.
2: Καλημέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, καλά και εγώ. Είμαι στο Άγιον Όρος. Μπήκα σήμερα και βγαίνω αύριο, οπότε έχω...
0: Μην ενοχλούμε τότε.
2: Έχω χρόνο άνετο. Κοιτάξτε, αυτό που είχαμε πει από την προηγούμενη φορά μέχρι σήμερα είναι ότι παρατηρούμε να μην έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα, δυστυχώς, οι τιμές των ενοικίων γενικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και κυρίως στην Αττική.
0: Έπεσε η γραμμή μάλλον. Για να ξαναδοκιμάσουμε μία, αν μπορούμε να βρούμε και σε ένα σημείο να έχει καλή σύνδεση ο κύριος Πεσιρίδης. Εμείς είδατε, μας το ζητήσατε, προσπαθήσαμε να τον βγάλουμε. Τώρα θα δούμε αν θα καταφέρουμε να στεριώσει η γραμμή. Είναι και στο Άγιον Όρος, δεν ξέρω τώρα πώς είναι από τηλεφωνική κάλυψη στο Άγιον Όρος. Αλλά τι να κάνουμε, θα το ξαναπροσπαθήσουμε να έχουμε, διότι ο κόσμος αγωνιά. Ο κόσμος αγωνιά διότι τα ενίκια είναι πραγματικά πληγή. Χρειάζεται να δουλεύουν δύο σε μια οικογένεια. Ο ένας μισθός πάει στα ενίκια και στα έξοδα του σπιτιού. Έχουμε πάλι τον κύριο Πεσιρίδη.
2: Ναι, βεβαίως. Είμαι στη τηλεφωνική γραμμή, έπεσε πριν το σήμα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι αυτό που είπατε, ότι πρέπει να δουλεύουν δύο για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα νοικοκυριό και ο ένας ο μισθός χωρίς καν να το πιάσει. Μόνο στο ενίκιο. Είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή,
0: είπατε ότι υπήρχε, δεν σταθεροποιήθηκαν. Είδαμε κάποια επιβράδυνση στην αύξηση. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις, τώρα είχαμε μία επιβράδυνση. Κάτι τέτοιο διάβαζα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Εσάς θα μας το πείτε.
2: Μείωση στις ζητήσεις για αγορά ακινήτου. Αυτό θα φέρει και την αποκλιμάκωση.
0: Δυστυχώς είναι πολύ κακή. Σας χάνουμε συνέχεια, κύριε Πεσιρίδη, σας χάνουμε συνέχεια. Δεν γίνεται έτσι, ή θα πρέπει να βρούμε ένα καλό σημείο. Δεν ακούγονται ούτε τα μισά από όσα είπατε.

Μέχρι να δούμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε ξανά τον κύριο Πεσιρίδη στην τηλεφωνική γραμμή, αν θα βρεθεί η άκρη. Τώρα εντάξει, δικαιολογημένο και λογικό να μην έχει και παντού καλό σήμα. Θέλω να συζητήσουμε κάτι άλλο. Και θέλω να συζητήσουμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση, διότι πραγματικά είμαι σοκαρισμένος. Έχει ξεκινήσει, έχετε ακούσει μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη συζήτηση αυτή την έριξε ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι προκειμένου να αλλάξει την κουβέντα. Ξέρετε, ο ΠΚΠ, σκάνδαλα κτλ. Πού να μιλάμε τώρα για αυτά, πού να μιλάμε για δικογραφίες, πού να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ας μιλήσουμε καλύτερα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και μέσα σε αυτό το διάλογο μπήκε και το ΠΑΣΟΚ της συνταγματικής αναθεώρησης. Το οποίο ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν θα ψηφίσει τα άρθρα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Ναι, να θεώρεις λέει του άρθρου 16, αλλά όχι στα κολέγια. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό. Εμείς παραμένουμε σταθερά οι Πανδουλάκης υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων και προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 με τη ρητή κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχει, ρε παιδί μου, διάφορα. Έχει συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 11 προτάσεις. Μου έκανε εντύπωση, οι προτάσεις υπαριθμών 10 και 11. Να σας πω, η πρόταση 10 είναι αναθεώρηση, λέει, του άρθρου 7 ώστε να τεθούν η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως υποχρέωση του κράτους. Αυτό τώρα σηκώνει μια μεγάλη κουβέντα. Έμφυλη βία, να το καταλάβω, έμφυλη βία υπάρχει. Γυναικοκτονίες, δηλαδή θα ζητάει το Πασόκ να έχουμε συνταγματική πρόβλεψη για έναν όρο ο οποίος δεν αναγνωρίζεται καν νομικά. Είναι ανθρωποκτονία. Νομίζω ότι το κράτος, χωρίς καν να είναι στο Σύνταγμα, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλεψη ότι το κράτος πρέπει να αποτρέψει τις δολοφονίες, θέλει ο Ανδρουλάκης να πάει και να βάλει στο Σύνταγμα, ουσιαστικά να ενσωματώσει στο κυρίαρχο κείμενο της ελληνικής πολιτείας τον όρο γυναικοκτονίες. Έναν όρο ο οποίος είναι, αν μη τι άλλο, πολιτικά φορτισμένος. Προωθείται από ομάδες υπερφεμινιστριών, προωθείται από την άκρα αριστερά, προκειμένου να διαχωριστεί η δολοφονία, να έχουμε δύο ειδών δολοφονίες δηλαδή. Να έχουμε ανθρωποκτονίες που είναι γενικά και γυναικοκτονίες που είναι ξεχωριστά. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή για την προσπάθεια αυτή να ενσωματώσει. Προφανώς έχουν αρχίσει το Πασόκ και εξετάζουν έτσι με ιδιαίτερη θέρμη τη συμπόρευση. Κλείνουν το μάτι με αυτή την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση για τις γυναικοκτονίες. Να μπει στο Σύνταγμα ο όρος γυναικοκτονία, ενώ δεν αναγνωρίζεται καν νομικά. Θέλουν να κλείσουν το μάτι στην άκρα αριστερά, να αλλιεύσουν ψήφους από εκεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι η μόδα αυτή του walk. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό. Δηλαδή, στο Σύνταγμα θα προβλέπεται η προστασία μόνο των γυναικών και όχι των αντρών. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό, Ιωάννη Βασιλιάδη?
1: Προφανώς και είναι περίεργο, διότι δεδομένου το ότι δεν μπορεί να θεωρείται μία δολοφονία μεγαλύτερου βαθμού από μία άλλη δολοφονία. Και οι δύο περιπτώσεις είναι δολοφονίες.
0: Και θα είναι γυναικοκτονίες, μόνο ανάλογα, θα τις ορίζουμε ανάλογα με το θήτη. Δηλαδή, άμα μία γυναίκα δολοφονείς, γυναίκα είναι γυναικοκτονία. Έχω αυτή την απορία. Θεωρείται γυναικοκτονία εκεί? Είναι τρομερά ερωτήματα αυτά. Και γενικά αυτό είναι μια ατζέντα της άκρας αριστεράς που το Πασόκ φαίνεται ότι θέλει να ενσωματώσει τέτοιου είδους προβλέψεις στο Σύνταγμα. Η πολύ παρέα με τον Σάντσες και τους Ισπανούς, και εκεί πέρα τα έχουν κάνει αυτά. Και η χρηματοδότηση από το Σόρος του Σάντσες, εκεί πέρα θυμάστε που είχαν πάει σε αυτό το διεθνές συνέδριο που διοργάνωνε ο Σάντσες με το της Ισπανίας, με το Σόρος μαζί. Φαίνεται ότι τους έχουν κάνει να κινούνται προς τα εκεί. Και το 11, η 11η πρόταση του Πασόκ. Ακούστε τώρα. Εδώ πέρα έχω συγκεκριμένη θέση. Θέλει να προσθεθεί μια νέα διάταξη στο Σύνταγμα, νέα διάταξη 21α, με την οποία λέει κατοχυρώνεται ρητά η αναπαραγωγή αυτονομία της γυναίκας υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Αυτό τι σημαίνει? Θέλει να μπει στο Σύνταγμα το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης η άμβλωση. Να προστατεύεται, λέει, συνταγματικά η αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας. Τώρα το γεγονός με τους πλεονασμούς, αυτονομία υπό τις προϋποθέσεις του νόμου κτλ. Είναι λίγο περίεργο. Δεν καταλαβαίνω πώς για ένα κόμμα το οποίο υποθέτει ότι είναι και στην αντιπολίτευση, θέλει να κάνει αντιπολίτευση, όταν το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά κοινή ομολογία, όλων σχεδόν των πολιτικών παρατάξεων, εντάξει, εκτός από αυτόν, από τον Ανταρσία, τον Κωνσταντίνου, που θέλει να φέρει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, Σουδανούς, Παλαιστίνους και όλα τα υπόλοιπα, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να προτάσει. Από όλα τα ζητήματα να βάλουμε στο Σύνταγμα, αντί να πούμε για την προστασία της μητρότητας, αντί να πούμε για την προστασία της οικογένειας, αντί να πούμε για την υποχρέωση του κράτους να βοηθήσει τις οικογένειες να κάνουν παιδιά. Αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας, δηλαδή ουσιαστικά το δικαίωμα στην άμβλωση. Λες και δεν υπάρχουν, δεν γίνονται. Έχουμε πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Διαβάζω εδώ πέρα αναλύσεις. Έχει στην Ελλάδα 200-250.000 εκτρώσεις, αμβλώσεις κάθε χρόνο. Κινδυνεύει από κάτι αυτό το δικαίωμα και θέλει να το βάλει στο Σύνταγμα ο κύριος Ανδρουλάκης? Τι θέλει, να αυξηθούν, δηλαδή Δεν μας φτάνουν οι 200-250 χιλιάδες να το κάνουμε και συνταγματικό τι, να φτάσουμε τις 300-400-500 χιλιάδες. Εγώ είμαι ιδεολογικά κατά. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, είναι άλλο πράγμα να ζητάς και είναι άλλο να ζητάς να υπάρχει συνταγματικά, να μπει στο σύνταγμα της χώρας η Άμβλος. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουν εκεί πέρα στο Πασόκ, αλλά νομίζω ότι πραγματικά το έχουν χάσει. Έχουν χάσει, είναι χαμένοι ανάμεσα στα αιτήματα αυτής της woke, ας πούμε, αν θες, αριστεράς, τα οποία θέλουν να τα εκπροσωπήσουν, και στο ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί σε μια εποχή που διαβάζαμε χτες προχτές την είδηση ότι δεν θα έχουμε παιδιά του δημοτικού. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε παιδιά του δημοτικού. Από 150.000 πόσα ήταν το 2010, το 2012, έχουμε πέσει στις 70.000. Και αυτό που νοιάζει το Πασόκ είναι να μπουν στο Σύνταγμα οι αμβλώσεις, η προστασία των αμβλώσεων. Δηλαδή, πού ζει ο κύριος Ανδρουλάκης? Πού ζουν τα στελέχη του Πασόκ και προτάσουν αυτό? Προτάσουν αυτό. Είναι τρομερό. Και τι λέει ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης? Ότι αν εσείς υιοθετήσετε τις δικές μας προτάσεις, κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι και εμείς θα βάλουμε τις δικές σας. Εδώ πέρα πρόκειται για μια ανταλλαγή πολύ συγκεκριμένη. Και με δεδομένο ότι στον επόμενο τόνο, μετά τις επόμενες εκλογές, ενδέχεται να έχουμε, είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο, έτσι. Εκτός αν υπάρξει κάποια μεγάλη ανατροπή σκάλπες, μακάρι να τη δούμε, δεν ξέρω αν θα τη δούμε. Θα πάμε σε μια κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και τι προτάσει λοιπόν για να συνεργαστεί το Πασόκ? Προτάσει το δικαίωμα, λέει, να γίνει συνταγματικό το δικαίωμα στην άμβλωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ζούμε στη χώρα, επαναλαμβάνω, με 200-250.000 πόσες έχουμε εκτρώσεις κάθε χρόνο, σε μια χώρα με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, που αν δεν υπήρχαν αυτές, προφανώς ενδεχομένως να μην είχαμε και δημογραφικό πρόβλημα. Διότι η πτώση των γεννήσεων είναι δραματική. Και το Πασόκ θέλει αυτή την αλλαγή. Ουσιαστικά, αν πούμε ότι στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης θέτει ενδεχομένως και τους όρους συνεργασίας μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του Πασόκ. Είναι, το θεωρώ πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, το διάβαζα και δεν πίστευα τα μάτια μου. Ότι το Πασόκ, το οποίο υποτίθεται ότι είναι και ένα κόμμα το οποίο δεν είναι ακραίο, δεν εξυπηρετεί ιδεολειψίες, θα έλεγε κανένας, βλέπεις να παίρνει τόσο ακραίες θέσεις. Δημογραφικό στην Ελλάδα, γύρω στα το 2025. Η παραδοσιακή δομή της οικογένειας με παιδιά υποχωρεί σταθερά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακούστε. Στα 203 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη, μόλις το 23% έχει μέλη ηλικίας ως 18 ετών. Δηλαδή, μόνο το 23% έχει νέα παιδιά. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό και στην Ελλάδα, εντάξει, είναι ελαφρώς υψηλότερα τα επίπεδα, είναι 26,2, αλλά αυτό ενδεχομένως να γίνεται και για άλλους λόγους. Εντάξει, υπάρχουν και χώρες που έχουν ακόμα μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα από εμάς, αλλά τώρα μεταξύ μας είναι άλλο να έχει δημογραφικό πρόβλημα η Γερμανία, που έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό και δεν έχει τόσο μεγάλο ζήτημα, άλλο η Ιταλία με 50-60 εκατομμύρια, άλλο η Γαλλία και άλλο η Ελλάδα που έχει μόλις 10 εκατομμύρια πληθυσμό.

0: Στο μεταξύ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχάσω να αναφερθούμε στην ιστορία με το περίφημο χαστούκι στο Μακρόν. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Σεισμός χτες. Σεισμός στα διεθνή μέσα. Το θυμάστε το ξύλο που είχε φάει ο Μακρόν, που ανοίγει η πόρτα του δημοσιογράφου και δείχνει τη φάπα να έρχεται από το χεράκι της Μπριζίτ της Μακρόν. Βγήκανε τότε, θυμάστε, ρώσικος δάχτυλος, είστε ψεκασμένοι, fake news, ήταν ένα συζυγικό παιχνίδι μας, λέγανε. Όχι μωρέ, παίζανε αγκαλίτσες. Παίζανε αγκαλίτσες και ξέφυγε μωρέ το χεράκι της Μπριζίτ και του σκάσε μια φάπα, βγήκε με μαυρισμένο το μάτι. Βγήκε χτες ένας δημοσιογράφος στη Γαλλία και αποκάλυψε όλο το ρεπορτάζ από πίσω. Το διάβασες, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Μιλάμε τώρα, εδώ πέρα έχει πολύ ζουμί, έτσι. Γιατί εμπλέκεται και το Ιράν. Εμπλέκεται το Ιράν. Όχι όλο το Ιράν, εμπλέκεται μια πολύ χαριτωμένη και ευηδής Ιρανή ηθοποιός με το όνομα Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Έτσι τη λένε, Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Αυτή λοιπόν, ακούστε, για να μην νομίζετε ας πούμε ότι τα παθαίνετε μόνο εσείς, υπάρχει παντού. Αυτή λοιπόν έστελνε μηνύματα στο Μανώλη το Μακρόν μας. Είδε τα μηνύματα η Μπριζίτ Μπαρντόν, τώρα τα είδε μέσα στο αεροπλάνο, δεν ξέρω, του πήρε το κινητό. Μανώλη, φέρε μου λίγο, ξέχασα να κάνω την παραγγελία από το σούπερ μάρκετ, φέρε να στείλω μια παραγγελία και μπήκε και τσέκαρε τα μηνύματα. Τα είδε η Μπριζίτ Μακρόν, εκνευρίστηκε και του την έσκασε. Αυτά δεν τα λέω εγώ, έτσι. Τα γράφει ο συντάκτης του περιοδικού Paris Match. Paris Match. Εγνωσμένης αξίας το Paris Match. Είπε, λέει ο Ταρντίφ, Φλωριάν Ταρντίφ, έτσι λέγεται ο συντάκτης, ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε, λέει, έρωτα, πλατωνικό λέει, τώρα δεν ξέρω, με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Αυτό μου είπαν επανειλημμένος. Αυτά τα μηνύματα τα οποία τα είδε. Καλά, ο Μανώλης δεν τάζει. Τι κρατάνε, ρε φίλε. Δεν ξέρετε, δεν τον παρακολουθούν τον Μανώλη τον Μακρόν. Όπως τον Άδωνη που λέει, άμα είσαι υπουργός, σε παρακολουθούν. Δεν είναι κάτι, είναι predator, εντάξει, είναι λογικά πράγματα. Δεν τάζει τα μηνύματα ο Μανώλης, δεν ξέρω γιατί. Αυτό μου είπαν, λέει, επανειλημμένος, ότι είχε πλατωνικό έρωτα. Αυτά τα μηνύματα οδήγησαν σε εντάσεις που κατέληξαν με τον ιδιωτικό καυγά να γίνεται δημόσιος. Καθώς σε κάποιο σημείο, λέει, υπήρξε η εντύπωση ότι όλα οφείλονταν σε μια παρεξήγηση που είχε τελειώσει. Του την έσκασε για παρεξήγηση. Στο μεταξύ, έχουν βγάλει και φωτογραφίες της Gold City Fair Φαραχανή, πώς τη λένε. Το όνομά της Gold City σημαίνει λουλούδι που αγαπάει. Λουλούδι που αγαπάει. Είναι γνωστή ηθοποιός, έχει παίξει σε διάφορα, έχει παίξει στην Αμερική, δίπλα σε Ράσελ Κράου, Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ωραία κυρία. Και πώς πήγε και τάμπλεξε, ρε παιδί μου, με το Μακρόν, δεν ξέρω. Πού γνωριστήκανε? Τι, πώς γένενα του? Και τα είδε λοιπόν η κυρία Ιβριζίτε τα μηνύματα του Μακρόν και έτσι, λέει, εξηγείται, έπεσε η φάπα. Έχει την κατανόησή μας τώρα, τι να πω, και η κυρία Μακρόν και ο κύριος Εμμανουέλ. Τώρα αυτά τα περιπλατωνικού έρωτα δεν ξέρω. Και λέει, τι γράφανε στα μηνύματα, τι μηνύματα. Λες να κάνανε σεξτινγκ και τέτοια, δεν το πιστεύω να τα έκανε αυτά. Ο Μανώλης, ο Μακρόν, είναι γνωστός για τον απόλυτο αυτοέλεγχο που έχει. Δεν νομίζω να έκανε τέτοια πράγματα. Ο Μακρόν, τον υποδεχτήκαμε εδώ, με τιμές και δόξες. Με τιμές και δόξες. Μήπως έδινε πληροφορίες στους Ιρανούς. Λοιπόν, νομίζω καταφέραμε να διορθώσουμε τη σύνδεση με τον Γιάννη τον Μπεσιρίδη. Πάμε να δοκιμάσουμε.
1: Χαίρετε, συγγνώμη, αλλά επειδή έχει πολύ κακοκαιρία στο Άγιον Όρος, η Vodafone έχει πέσει, οπότε σας παίρνω από άλλο τηλέφωνο.
0: Ωραία, νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα.
1: Έτσι, ακριβώς, τέλεια, σας ακούω και εγώ καλά. Λοιπόν, όπως λέγαμε, το πρόβλημα με τα ενίκια θα διαμορφωθεί. Δεν θα είναι ακόμα τόσο έντονο. Εύχομαι μέχρι τέλος της χρονιάς να έχει λυθεί το πρόβλημα και το ζήτημα.
0: Αυτό είναι ευχή ή είναι πρόβλεψη μέχρι? Γιατί τι είναι στο τέλος της χρονιάς?
1: Είναι πρόβλεψη, αλλά ξεκινάει με ευχή. Και ο λόγος έχει να κάνει με τις ζητήσεις στην αγορά των ακινήτων. Δηλαδή, παρατηρούμε έντονα όλος ο Απρίλιος και τώρα το 15ο του Μαΐου, έχουμε τουλάχιστον 20-25% μείωση στις ζητήσεις για τις αγορές των ακινήτων. Αυτό το παρατηρούμε από τα τηλέφωνα. Δηλαδή, όταν έχουμε 100 αγγελίες προς πώληση για διαμερίσματα σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και η κλίμακα προς τα κάτω είναι σταθερά για όλες τις πόλεις, αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε σε μια αποκλιμάκωση. Και μιλάμε για κινητά
0: ποιοτικά. Αυτό που το ότι περιορίζεται η ζήτηση, πώς εξηγείται? Υπάρχει λιγότερη ανάγκη? Τι συνέβη?
1: Ακρίβεια. Σε όλο αυτό έχει να κάνει η ακρίβεια. Επηρεάζει η ακρίβεια.
0: Δηλαδή λες, επιστρέφω να μείνω με τον μπαμπά και τη μαμά, δεν ψάχνω να βρω δικό μου σπίτι. Κάτι τέτοιο.
1: Ένα στα δύο ζευγάρια σήμερα αναγκαστικά κάνουν αυτό. Σου λέει, εκεί θα δώσουμε 600-700 ευρώ για ένα διαράκι ή μικρό τριαράκι σε οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας, σε οποιαδήποτε πόλη. Προτιμούμε να μείνουμε ακόμα λίγο στα πατρικά μας, λένε τα ζευγάρια μεταξύ τους, μέχρι λίγο να σταθεροποιηθούν οι τιμές για να βρούμε κάτι καλύτερο. Μιλάμε τώρα, υπάρχει κόσμος ο οποίος ψάχνει 8 μήνες, ένα χρόνο. Είναι πάρα πολύ, είναι σοκαριστικό το πρόβλημα να ψάχνει κάποιος 6 μήνες και ένα χρόνο για να βρει ένα διαμέρισμα, μια οικογένεια για να κατοικήσουν. Οπότε το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης θα αρχίσει να λύνεται από τη στιγμή που θα πέσουν οι τιμές. Γιατί θα επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, προς ενοικίαση, προς διάθεση δηλαδή, και προς πώληση αντίστοιχα, και θα αρχίσουν σιγά σιγά να είναι στα φυσιολογικά πλαίσια με βάση τους μισθούς της χώρας μας.
0: Δηλαδή βλέπετε αποκλιμάκωση λόγω της μείωσης της ζήτησης, ότι παρετούμαστε, δεν μπορούμε να ανοίξουμε σπιτικό ούτως ή άλλως. Υπάρχουν όμως αρκετά έτσι αδιάθετα που να πεις ότι θα το καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω προς το παρόν κάτι τέτοιο να γίνεται.
1: Ακόμα είμαστε στην αρχή της φούσκας, δηλαδή περιμένουμε να σκάσει, να έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, απλά θα σκάσει η φούσκα και μάλλον θα σκάσει ή προς τα τέλη καλοκαιριού και οι αρχές φθινοπόρου, γιατί γενικότερα η παγκόσμια οικονομία δεν πάει καλά. Η Ελλάδα το γνωρίζουμε ότι επίσης δεν πηγαίνει καθόλου καλά στο θέμα.
0: Καλά, μακροοικονομικές προβλέψεις είναι για κλάματα στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Το εμπορικό ισοζύγιο μόνο να κοιτάξεις, βλέπεις τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Και φαίνεται ότι γενικά οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πέσουν τιμές των ακινήτων. Και αυτό, όσοι μας ακούνε και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, πρέπει να βάλετε νερό στο κρασί σας. Διότι όταν θέλετε για ένα διαμέρισμα που η αξία του είναι 500 ευρώ και ζητάτε 600 και 700, να είστε σίγουροι ότι αν θα νοικιαστεί, θα σας νοικιαστεί μετά από 2-3-4 μήνες. Άρα ήδη έχετε χάσιμο, γιατί το έχετε περισσότερους μήνες κλειστό από ότι να το έχετε προς διάθεση σε όλο το κοινό που μπορεί να σας δώσει αυτό το ποσό, το φυσιολογικό ποσό της αγοράς. Και δεύτερον, θα έρθει η αποκλιμάκωση, θα έχετε για παράδειγμα ένα συμβόλαιο 600-700 ευρώ και ο κόσμος, επειδή ήδη θα παρατηρεί τη μείωση των τιμών, θα σας το ζητάνε μετά.
0: Εσείς τα λέτε αυτά, εσάς είναι η δουλειά σας. Αυτά μιλάτε και με ανθρώπους που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι, τους το λέτε, τους λέτε. Μην το βάλεις, ρε παιδί μου, 800 ευρώ, βάλ το 600 να το πάρει κανένας χριστιανός, να είσαι καλυμμένος. Τι σας απαντάνε?
1: Εντάξει, λέει, τώρα η αγορά είναι στα ύψη. Αυτό δυστυχώς μου το απαντάνε, Δημήτρη, 8 στους 10. Είναι μεγάλο το ποσοστό και τους λέω, είναι μια φούσκα, λέω, γενικότερα η αγορά των ακινήτων. Θα περιμένεις 4-5 μήνες ώστε να νοικιαστεί, θα τρέχουν οι λογαριασμοί, τα κοινόχρηστα κτλ. Δεν θα εισπράττει σε ενοίκια. Οπότε αν τα βάλεις κάτω μαθηματική ακρίβεια, σε ένα διετές συμβόλαιο, έτσι και χάσεις 4-5 μήνες, 5-6 εκατοστικά, να το, η ζημή έχει βγει. Σε σχέση με το να το έδινες τουλάχιστον στο ποσό της αγοράς. 100-150 ευρώ λιγότερα. Γιατί συνήθως εκεί, αυτή είναι η άνοδος που παρατηρούμε, η αύξηση που ζητάνε οι ιδιοκτήτες. Από 100 μέχρι 200 ευρώ από το φυσιολογικό της αγοράς.
0: Εκεί, ναι, κατάλαβα πώς το λέτε.
1: Τώρα στην αγορά των ακινήτων, εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα. Γιατί όταν βγαίνουν τα δάνεια, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, αν βγάλουνε.
0: Με το σπίτι μου δύο τι έγινε, που το σταμάτησαν απότομα, μείναν άνθρωποι στον αέρα που είχαν υπογράψει συμφωνητικά, και τι έχει γίνει εκεί, κύριε Πεσχερίδη?
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς οι αιτήσεις ήταν πολλαπλάσεις από αυτό που περιμένανε.
0: Ναι.
1: Τα κριτήρια, μάλλον ο κόσμος δεν πλήρωσε όλα τα κριτήρια που βάλανε, γιατί δεύτερη φορά το πρόγραμμα φαινόταν ότι είναι πιο εύκολο. Δεν ήταν πιο εύκολο, ήταν πιο δύσκολο.
0: Α, ναι, κάνανε τέτοια.
1: Όσο στα δικαιολογητικά, όσο στα κριτήρια που θα πληρούσε το κτίριο, οι προδιαγραφές, τα τετραγωνικά, η αντικειμενική αξία κτλ. Οπότε ήταν γενικότερα τα προγράμματα σπίτι μου, έχουν βοηθήσει, έχουν δώσει πνοή στην νεολαία.
0: Έχουν, εγώ διαβάζω και το αντίθετο. Ότι δεν έχουν βοηθήσει, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, Και μάλιστα εκεί που θα μπορούσε κάποιος να πάρει σπίτι στο εύρος, δηλαδή όχι στα πολύ ακριβά, ούτε στα τελείως, ας πούμε, στα πάρα πολύ φτηνά. Αλλά εκεί πέρα που σκοπεύει κάποιος να πάρει ένα σπίτι για να ξεκινήσει την οικογένειά του κτλ., εκεί πέρα οδήγησε σε έκρηξη των τιμών και δεν βοήθησε καθόλου την αγορά. Δηλαδή ουσιαστικά ενισχύθηκε η ζήτηση και όχι η προσφορά.
1: Αυτό που τώρα, το δεύτερο σκέλος που θα έλεγα, ο αντίλογος πάνω στο σπίτι μου 2, ήταν το ότι όταν ανακοινώνει μια κυβέρνηση ότι θα δώσει βοήθημα σε εισαγωγικά, έναν τρόπο για να πάρει δανειοδότηση ένα νέο ζευγάρι και ταυτόχρονα του δίνει το δικαίωμα, γιατί είναι ελεύθερη αγορά, εκεί που ζήταγε 100.000, να ζητήσει από τα μεσητικά γραφεία να το κατεβάσουν και να το ανεβάσουν 2 μήνες μετά σε 150 και σε 140, αυτό προφανώς και δεν είναι βοήθεια και είναι εξαπάτηση. Γιατί έτσι εκτοξεύτηκαν οι τιμές στην αγορά των ακινήτων. Αντίστοιχα, όσοι είχαν μετρητά διαθέσιμα στην τράπεζα για να αγοράσουν ντούκου που λέμε το διαμέρισμα, ναι, επίσης και αυτοί είναι χαμένοι, γιατί ένα κίνο που έχει 100 έχει πάει στα 140.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ μισθωμάτων και τιμές και εμπορικής αξίας ακινήτων στην πώληση, χωρίς να υπάρχει γεφύρωση για κανένα λόγο. Τώρα λοιπόν που έχει σταματήσει σε εισαγωγικά, γιατί πλέον δεν προλαβαίνουμε τις προθεσμίες μέχρι αρχές Ιουνίου για το σπίτι μου 2, θα παρατηρήσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο αυτό το πρόβλημα μεταξύ των τιμών. Γι' αυτό και όπως είπα νωρίτερα, εδώ και 1,5 μήνα παρατηρούμε μια αποκλιμάκωση στις ζητήσεις.
0: Δηλαδή αυτοί που δεν πρόλαβαν να τα δώσουν τώρα να πουλήσουν με το σπίτι μου 2. Και εκεί πέρα και οι τιμές που μας είπατε δεν ξέρω αν είναι αντιπροσωπευτικές, γιατί εγώ έβλεπα, επειδή το τσέκαρα το πρόγραμμα προσωπικά.
1: Ναι.
0: Τα σπίτια που είχαν 150-160 πήγαν στα 210, έτσι, γιατί φτάνουν μέχρι 190.
1: Σαν βάση. Πήγανε στα,
0: ναι, ναι.
1: Δεν βρίσκει τίποτα
0: πήγανε, στα, βάση. Πήγανε στα 210.000 τα σπίτια που είχαν 150-140. Γιατί έδινε μέχρι 190 το σπίτι μου 2. Είχαμε δηλαδή μια έκρηξη.
1: Είχαμε μια έκρηξη και μάλιστα αυτό που σας είπα και νωρίτερα, μας το λέγανε, μας πέραν τηλέφωνο και λέγανε κατεβάστε την αγγελία, γιατί θα την ανεβάσουμε μετά από λίγο και θα έχουν δάνεια. Και του λέμε, μα καλά, γιατί είναι κοροϊδα οι αγοραστές. Τα 30 και τα 40 χιλιάρικα και τα 10 και τα 5 είναι κορόιδες στο δρόμο, τα βρίσκουνε. Όχι, λέει, αυτό βγει το πρόγραμμα. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτό έπρεπε να το μελετήσει καλύτερα, γιατί πρώτον φύγανε τιμές στα ύψη, ζημιά μία. Ζημιά δεύτερη, έχουν φύγει τα ενίκια στα ύψη και δεν έχουν διορθωθεί, δεν έχουν γυρίσει πίσω αυτά.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο που ευχόμαστε να γίνει, και λέω ευχόμαστε γιατί έχουν πει για το σπίτι μου 3, αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές, πρώτα ο Θεός, δεν θα προλάβουν να βγάλουν το σπίτι μου 3 και οι τιμές θα πέσουν. Γιατί έτσι και πάντα ξέρουμε ότι σε μια προεκλογική περίοδο πάντα η αγορά.
0: Για ξαναπείτε το με αυτό. Πώς σχετίζονται οι εκλογές με το σπίτι μου 3, γιατί μπερδεύτηκα τώρα.
1: Θα σας πω. Έχουν πει ότι υπάρχει πιθανότητα να βγάλουν και σπίτι μου 3.
0: Ναι, το έχουν αφήσει ανοιχτό, ναι.
1: Ακριβώς, το έχουν αφήσει ανοιχτό. Αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές, που αυτό κανείς δεν το ξέρει, προφανώς δεν θα μπορέσουν να το περάσουν το σπίτι μου 3. Και θα πάει για την επόμενη φορά όταν θα εκλεγεί.
0: Να το κάνει η επόμενη κυβέρνηση που μπορεί να είναι και μετά από 2-3 εκλογές και βλέπουμε.
1: Ακριβώς και αν. Γιατί σίγουρα θα είναι μια Κυριακή μόνο και το ξέρουμε ξεκάθαρα όλοι αυτό. Το καλό της υπόθεσης οπότε είναι ότι αν δεν βγει σπίτι μου 3, που ευχόμαστε να μην βγει, θα πέσουν οι τιμές. Θα ξαναγυρίσουν οι τιμές εκεί που πρέπει για να μπορέσει ο Κοσμάκης να κάνει μια φυσιολογική αίτηση δανείου. Και να ξαναγυρίσουν τη μέση που πρέπει.
0: Μα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, δηλαδή να βλέπεις ότι σε μια χώρα με στεγαστικό πρόβλημα η κρατική παρέμβαση αυτό που κάνει είναι να οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Και όχι μόνο. Γιατί όταν υπάρξει αύξηση των τιμών, υπάρχει αύξηση και στα ενίκεια. Σου λέει ο άλλος, κάτσε, ο άλλος γιατί το πουλάει στα 210. Και σπίτι, δηλαδή, να μην έχει σκοπό να αγοράσεις, η κρατική παρέμβαση σε εξαφλειώνει, γιατί σε αναγκάζει να δίνεις περισσότερα για ενίκιο. Είναι τρομερό, κύριε Βεσίλη.
1: Και κάθονται και δεν αναφέρουν τίποτα. Το μόνο που. Μα ξεκάθαρα εδώ και χρόνια αυτό που κάνουν είναι να εξαφλειώνουν το λαό. Κανένας τους που έχει περάσει δεν έχει βοηθήσει τα νοικοκυριά. Κανένας δεν έχει βοηθήσει τους συμπολίτες μας.
0: Εσείς τι μέτρα θα προτείνατε για να υπάρξει μια έτσι αποκλιμάκωση? Τι θα κάνετε, αύριο σας κάνουμε υπουργό. Τι θα κάνετε?
1: Να κάνω και άλλη μια σημείωση και θα σας απαντήσω σε αυτό που μου είπατε. Μια σημείωση στο θέμα της αποκλιμάκωσης. Φανταστείτε ότι οι ξένοι, αυτή η εισρωή των ξένων που έχουν πάρει τα πάντα και έχουν βάλει τα ακίνητα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουν δημιουργήσει επίσης και αυτή ανεξέλεγκτα αυτή την τεράστια αλματώδη αύξηση στις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι, εννοείται με την Golden Visa, δηλαδή παίρνει ο Κινέζος Golden Visa ή ο Τούρκος ή ο Ισραηλινός ή οποιοδήποτε άλλος και μετά Βάζει το σπίτι Airbnb αυτό που αγόρασε για να πάρει κέρδη αυτό που ήθελε και μετά βγάζει και λεφτά και το κάνει το βγάζει σε κάποια χρόνια, υποθέτω, τα χρήματα.
1: Και μπορεί να το πουλήσει μετά σε δικούς του από τα κράτη του και πάει λέγοντας. Γιατί γενικότερα στην Golden Visa μέσα βάζανε και 2 και 3 κίνητα. Αντίστοιχα, αυτά τα κίνητα όμως θα μπορούσαν να είναι στον Έλληνα συμπολίτη μας. Στις φυσιολογικές τιμές, όχι να ακούμε το παραμύθι από δικηγορικές εταιρείες και από μεσητικές εταιρείες μεγάλες, συσταγωγικά το μεγάλες. Δεν πειράζει, εμείς φέρνουμε από την Κίνα. Εμείς φέρνουμε από το Λίβανο, εμείς φέρνουμε από δεξιά από αριστερά και ο κόσμος πεινάει.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω, επειδή τώρα μου. Δεν το ξέρω, ρωτάω. Golden Visa λοιπόν. Αγοράζει ένας Κινέζος ένα σπίτι. Παίρνει Golden Visa.
1: Μάλιστα.
0: Το πουλάει μετά σε έναν Κινέζο ο Κινέζος και ξαναπαίρνει Golden Visa ο επόμενος ή πρέπει να αγοράσει από Έλληνα.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. Αυτό έχει να κάνει με 2-3 παραθυράκια. Δηλαδή, αυτό που αγοράζει, ο Κινέζος για παράδειγμα,
0: ναι.
1: με το άφημί που θα δημιουργήσει στην Ελλάδα κανονικά και θα είναι φορολογούμενος εδώ,
0: ωραία.
1: Έχει το δικαίωμα μετά να το πουλήσει και να το διαθέσει όπου θέλει. Αλλά επειδή το ποσό που προφανώς με 8,50 δεν μπορεί να αγοράσει, οι Έλληνες δεν μπορεί να αγγίξει αυτά τα ποσά και το ξέρουμε ξεκάθαρα, θα αντίστοιχα αυτό θα ξαναπουλήσει σε ξένο, είτε Κινέζο, είτε Αιγύπτιο, είτε Ισραηλινό, είτε Τούρκο. Και έτσι θα πηγαίνει.
0: Καλά. Μπάλα, 850 πήγε τώρα. Μέχρι το 24-25. Δεν είναι τόσο πίσω το 24-25.
1: Ήταν στα 250.
0: Ήταν στα 250.000. Γινότανε.
1: Αγοράζαν 5-5 τα καταστήματα, Δημήτρη. 5-5, 4-4. Έχει γίνει. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βρίσκει κατάστημα. Τα έχουν κάνει όλα διαμερισματάκια.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά ανεξέλεγκτα. Ανάπτυξη. Μα έτσι είναι η ανάπτυξη. Όταν βάζεις τον Έλληνα πολίτη. Το συμπολίτη.
0: Διαβάζω εδώ πέρα μία μελέτη σε ένα σχετικό ας πούμε κείμενο ότι λέει μέσα σε 13 μήνες ό,τι ακίνητο υπήρχε στον Πειραιά με τιμή 60 έως 100.000 πήγε στα 250. Μόνο και μόνο ακριβώς. Λόγω Golden Visa.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει αντίστοιχα ένα ζευγάρι φυσιολογικό που μπορούσε να δώσει μέχρι 100.000 λέμε μία βάση για να αγοράσει ένα τριαράκι 60-70 τετραγωνικά μέτρα. Και να μείνει, να στεγάσουν τα όνειρά τους και τη δημιουργία της οικογένειάς τους που πολεμάται ο θεσμός της οικογένειας, να το ξανατομιμήσουμε αυτό.
0: Τα λέγαμε αυτά, πριν, ναι.
1: Έτσι τα έχουμε πει αυτά. Αντίθετα, 500. Μα αυτό το ζευγάρι, για να μην το χαρακτηρίσουμε αυτόν που νομοθετεί, πώς από τα 100 θα πάει στα 200, αφού αυτό είναι δυσανάλογο. Αφού 100 κοστίζει το σπίτι, 100 διαθέτει ο άνθρωπος, γιατί του το πας στα 200, για να έρθει ο Ισραηλινός να σου φέρει τη συσσαγωγικά ανάπτυξη, ή να έρθει ο Κινέζος ή ο Τούρκος ή ο Βούλγαρος ή ο Σκοπιανός ή ο Αιγύπτιος στη δικιά μας την πατρίδα, στην αιματοβαμμένη μας πατρίδα. Αυτά είναι όλα παράνοια, κύριε Δημήτρη μου και αγαπητοί τηλεθεατές. Και λέω Δημήτρη μου με όλο το θάρρος
0: και ναι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι απλοί λαϊκοί. Τα πράγματα είναι απλά μαθηματικά. Και έχουμε να απαντήσω αυτό που λέγατε. Αν ήμουν αύριο υπουργός, πρώτα ο Θεός κτλ. Πάυση κατευθείαν. Ούτε Golden Visa τίποτα. Διαγραφεί τα πάντα και, και γίνεται νόμος για να οριοθετηθούν το ποιοι θα αγοράζουν και μέχρι πόσες κατοικίες στην Ελλάδα το χρόνο. Όχι ανεξέλεγκτα. Λέμε για παράδειγμα 100 ακίνητα το χρόνο. Και αυτό όχι οι ξένοι από τις τρίτες χώρες. Οι δικοί μας, οι Έλληνες, οι ομογενείς, που κάποιοι δεν έχουν ελληνικά διαβατήρια. Δυστυχώς, γιατί τα προξενία δεξιά και αριστερά και πρεσβείες είναι άλλο μπάχαλο, Δημήτρη. Τα βλέπεις που γυρνάω σε όλες τις χώρες, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά για λόγω δουλειάς.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος, οι ομογενείς μας παραπονιούνται. Για ένα διαβατήριο περιμένουν 6 μήνες.
0: 6 μήνες!
1: Μήνες! Δεν τους κλείνουν ραντεβού. Πρέπει να πας, δηλαδή ο άλλος μένει ξέρω εγώ, 2 ώρες έξω από τη Νέα Υόρκη και πρέπει να πάει με τα μάξι γιατί δεν τους απαντάνε στα email.
0: Συγγνώμη, δεν γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό ήθελα. Α, δεν απαντάνε. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν απαντά. Προφανώς στο Λονδίνο ήμουν πριν 2 εβδομάδες και είχαμε αυτό το πρόβλημα. Πήγα στο Λονδίνο για μια μέρα για να κάνουμε ένα πληρεξούσιο και δεν μας εξυπηρετήσανε γιατί δεν είχαν. Τέλος πάντων, θα σου πω από κοντά, αλλά γενικά δεν εξυπηρετήσανε ανθρώπους, πελάτες μου που είχαν έρθει 1,5 ώρα με το αυτοκίνητο μακριά από το Λονδίνο.
0: Τι λέτε.
1: Με κλεισμένο ραντεβού.
0: Απίστευτα πράγματα. Αυτό μπορεί να βλέπεις. Δηλαδή, ξέρω ότι εσύ στην εταιρεία που έχεις ως Μεσηρίδης, Πεσηρίδης Group, δεν κάνεις αγοραπολισίες με ξένους. Δουλεύει αυτό.
1: Όχι, δεν πουλάμε σε ξένους. Τίποτα, ούτε τους νοικιάζουμε. Όποιος παίρνει από ξένους μπλοκάρει το νούμερό του. Μόνο με Έλληνες δουλεύουμε.
0: Ναι. Δουλεύει αυτό. Σου έχει δημιουργήσει ή σου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορεί, υπάρχει δηλαδή, να κάνουμε μια δοκιμή αυτού που είπες λοιπόν για τα υπουργικά καθήκοντα σε μικρότερη κλίμακα, στην κλίμακα της εταιρείας που έχεις.
1: Φυσικά και δουλεύει. Γιατί εμείς, δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια που δεν πουλάμε σε ξένους και οι Έλληνες συμπολίτες μας βοηθούν και μας στηρίζουν με όλο αυτό, από όλο τον κόσμο που μας δίνουν τα κινητά τους, γιατί δεν πουλάμε σε ξένους και τα πουλάμε σε Έλληνες, και αντίστοιχα οι αγοραστές μας είναι μόνο Έλληνες. Γι' αυτό λόγο και πηγαίνω σε όλο τον κόσμο και βρίσκω την ομογένεια και τους εξυπηρετώ για την Ελλάδα. Και σε αυτό που είπαμε πριν, κλείνει τα σύνορα στις τρίτες χώρες. Να μην έχουν κανένα δικαίωμα αγοράς. Να έρθουν να κάνουν τουρισμό. Είμαστε το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη. Είμαστε τρίφατσο γωνιακό οικόπεδο. Με ήλιο, θάλασσα, φαγητό, τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό. Τα πάντα έχουμε να δώσουμε. Αλλά για τουρισμό δεν τους θέλουμε μόνιμους. Δημιουργήσανε κακό. Δεν μπορεί να έρχεται Ισραηλινός και να λέει σε συνάδελφο με σίτι, ο οποίος του κλείσε την πόρτα, αλλά πρώτα τον ψάρεψε. Και λέει: κοίταξε να δεις, εγώ έχω 5 ημιυπόγεια πέριξη της Αλεξάνδρας, κοντά στη Γαδά. Από κοντά θα σου πω και ποιος είναι. Mm-hmm. Και γυρνάει και του λέει: εγώ τα ζητάω 450. Τι λες, του λέει, άνθρωπε μου. 450 για 35 τετραγωνικά πέριξη της Αλεξάνδρας.
0: 450 ενίκιο ή 450.000 πόλεις.
1: 450 ενίκιο, συγγνώμη. 450 ευρώ ενίκιο. 35 τετραγωνικά μέτρα, ημιυπόγειο με ένα μικρό παραθυράκι, πέριξη της Γαδά. Και γυρνάει και του λέει: είναι δυνατόν? Αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν. Του λέει: δεν με νοιάζει να το πάρει κάποιος δικός Έλληνας. Εμείς θα το δώσουμε σε δικούς μας Ισραηλινούς. Τα ακούει, Δημήτρη μου? Τα ακούει, αγαπητοί τηλεθεατές? Αυτά γίνανε πριν από 3 μήνες στο κέντρο των Αθηνών. Πέριξη της Αλεξάνδρας.
0: Να πούμε τώρα: σήμερα είσαι Άγιον Όρος, αύριο θα είσαι.
1: Ακριβώς. Αύριο βγαίνουμε,
0: Θεσσαλονίκη, αύριο και Σαββατοκύριακο, Αθήνα και Πελοπόννησο. Γιατί ρωτάει κόσμος.
1: Ναι.
0: Προφανώς που ενδιαφέρεται για τις περιοχές αυτές.
1: Βεβαίως, και τους ευχαριστώ τους ανθρώπους που με καλούν, γιατί κάθε μέρα έχουμε τηλέφωνα. Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και Τρίτη θα είμαι για 4 μέρες στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο. Οπότε θα μπορέσουμε να βρεθούμε και από κοντά στον κόσμο που μας ακούει, να δω τα κινητά σας, να τα εκτιμήσω. Και να τονίσουμε και πάλι όμως ότι οι ζητήσεις, δηλαδή ο κόσμος, αυτά που έχουμε ανάγκη στην αγορά, είναι διαμερίσματα σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και στην Αττική εννοείται. Ναι. Ύστερα μονοκατοικίες και τελευταία συζήτηση είναι τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια. Δεν τα απορρίπτουμε, απλά σας εξηγώ και στον αέρα ότι οι ζητήσεις είναι πρώτα σε διαμερίσματα προς ενοικίαση και πώληση. Είτε έχετε ένα διαμερισματάκι στο 20 τετραγωνικά μέτρα, είτε 200 τετραγωνικά, θα φύγει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είτε το πουλάτε, είτε θέλετε να το νοικιάσετε. Και μετά είναι σε μονοκατοικίες, γιατί υπάρχει, Δημήτρη μου, κόσμος ο οποίος έχει ξυπνήσει.
0: Και θέλουν να φύγει από την Αθήνα.
1: Αρχίζουν να νοικιάζουν, μα τους το λέμε κι εμείς. Είναι δυνατόν να δίνεις, για παράδειγμα, 800 ευρώ στην Νίκαια και δουλεύεις στην Ελευσίνα? Φύγε μήνες στα Μέγαρα, δώσε 400, να έχεις και ποιότητα ζωής. Και με τα χρήματα που σου μένουν, αντί πες θα δίνεις το πηγενέλα, άλλη ποιότητα έχεις στην Νίκαια, άλλη ποιότητα έχεις στα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Σε κήπο, σε μονοκατοικίες κτλ. Αφού ξέρουμε ότι το μοντέλο των αστικών κέντρων Αθήνα Θεσσαλονίκη του 80, που μαντρώσαν τον κόσμο μέσα, πλέον βλάπτει, κάνει κακό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, επειδή είχες και κάτι περιπέτειες, κάτι πήρε το μάτι μου, σου ρίξανε κάτι σελίδα στο Facebook. Πώς επικοινωνεί κάποιος μαζί σου? Δώσε μας καταρχήν το τηλέφωνο.
1: Πριν που είχες πει, αν αυτό έχει επηρεάσει. Βεβαίως και έχει επηρεάσει, γιατί πρόσφατα την Κυριακή μου κατεβάσανε 2 προφίλ επαγγελματικά, όχι προσωπικά, τα επαγγελματικά μου προφίλ και έχουμε κινηθεί νομικά, η Facebook μου τα κατέβασε. Γιατί δεν τους άρεσαν τα λεγόμενά μου, μου στείλανε ένα mail ότι δεν συμμορφώθηκα με τους όρους της κοινότητας.
0: Δεν συμμορφωθήκανε με τις οδηγίες. Παλιά.
1: Ναι, κατευθείαν δεν συμμορφώθηκα, θα αρέσει και εγώ δεν ξέρω τι, και μου τα κατεβάσαν. Οκ, εντάξει. Έχω κάνει λοιπόν καινούργιο προφίλ στο Facebook ως Γιάννης Πεσιρίδης στα αγγλικά, και στο Instagram και στο TikTok Γιάννης Πεσιρίδης στα αγγλικά μπορείτε να με βρείτε. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο είναι 6940 66 70 71, να το επαναλάβουμε, 6940 66 70 71, είναι το προσωπικό μου νούμερο. Απλά τώρα δεν πιάνει αυτή τη στιγμή, σε καμιά ώρα μπορείτε να σας ανακαλείτε. Θα σας καλέσω όλους πίσω και από εκεί θα τα πούμε.
0: Το καταλάβαμε ότι δεν πιάνει.
1: Ναι, δυστυχώς παιδιά, εκεί έχει κατακλυσμό, δεν μπορούμε να κινηθούμε, είμαστε καθυλωμένοι.
0: Λοιπόν, έχουμε και επιβεβαίωση στο Μόναχο, λέει, λόγω ελλείψης υπαλλήλων, το προξενείο κλείνει ραντεβού για διαβατήριο μετά από 6 μήνες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σου πω κάτι. Μπορώ, σου λέω, με στοιχεία, όταν θα κάνουμε διαζώσεις συνέντευξη την επόμενη φορά από το Θεός, θα σου πω αναλυτικά για τα προξενία των χωρών και τι και πόσους μήνες περιμένει ο κόσμος. 6 μήνες για διαβατήριο. Οι άλλοι δηλαδή έχουν γεννήσει, έχουν παιδάκι, κάποιοι θέλουν να καταλάβουν.
0: Δηλαδή, επιστολική ψήφο το τρέχουν να μπορούν να ψηφίσουν, γιατί θεωρούν η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ψηλότερα ποσοστά. Για να βγάλει διαβατήριο ο άλλο δεν μπορεί να το κάνει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
1: Και προσέξτε, η τελευταία σημείωση. Είναι δυνατόν ο Έλληνα που έχει γεννήσει, δεύτερη γενιά, που έχει γεννήσει στην Αυστραλία, Ελληνόπουλο, έχουν οι γονεί τα ελληνικά διαβατήρια και θέλουν να βγάλουν και στο παιδί, ή έχει γεννηθεί εδώ και έχουν φύγει στην Αυστραλία, να μην μπορεί να βγάλει διαβατήριο και να θέλει 1000-2 διαδικασίες? Γιατί αυτός ο άνθρωπος, αν επενδύσει στην Ελλάδα, αυτός δεν είναι Έλληνας. Μα γι' αυτό είπαμε, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Αυτός είναι ο θεσμός μας. Υπηρετώ το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, και ώσπου να κλείσω τα μάτια μου, αυτό θα υπηρετώ, Δημήτρη, αγαπητοί τηλεθεατές.
0: Ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, Ιωάννη Πεσερίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσε μας μια. Κάποιος δεν πρόλαβε να το σημειώσει, μου ζητάνε άλλη μια φορά το τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. Είναι το 69 40 66 70 71.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε.

Μια και ήμασταν για ακίνητα, βλέπω εδώ πέρα κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί σήμερα ξανά, είχε κυκλοφορήσει και πριν κάνα χρόνο. Ο Ανδρουλάκης που ξέχασε το 1 εκατομμύριο ευρώ είχε νοικιάζει και ένα κτίριο, λέει, στο ελληνικό δημόσιο. Στεγάζεται το κτηματολόγιο, ρε παιδιά, σε κτίριο του Ανδρουλάκη. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες. Λοιπόν, εδώ πέρα πήγε 9:57, σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαννητόπουλος. Νομίζω σε λίγο θα μπει μέσα ο Γιώργος ο Βλάχος, θα μας διώξει με τις κλωτσιές. Πλάκα κάνω προφανώς. Κάπου εδώ πέρα εμείς φτάνουμε σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Εμείς θα είμαστε εδώ. Να είσαστε και εσείς, αλλά σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Θέμα χρόνου είναι η υποχρεωτική πλέον κλίση του κύριου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη στη Βουλή, καθώς ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει ήδη συγκεντρωθεί. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κανονικά υποχρεούται να προχωρήσει πλέον στον υποχρεωτικό ορισμό της συνεδρίασης, όπου οι δύο αυτοί αξιωματούχοι θα παρέχουν εξηγήσεις για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών που έχει ταράξει τον νομικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής υποχρεώνει τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθηναίων της Ανατρεπτικής Συμμαχίας Πέτρο Κωνσταντίνου να ξαναορκιστεί ως μη τελεσθήσα, απεφάνθη η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής αρμόδια για την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου Αθηναίων της Ανατρεπτικής Συμμαχίας Πέτρο Κωνσταντίνου και γι' αυτό ζητά την επανάληψη της διαδικασίας. Ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος δεν ορκίστηκε πριν 10 μέρες στο συνταγματικά καθορισμένο όρκο, αλλά σε δικό του προσωπικό μανιφέστο. Οι χθεσινές φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων των φοιτητικών συλλόγων στα δημόσια πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν με δραματική καθίζηση της συμμετοχής. Η προσέλευση περιορίστηκε στις 43.295 έναντι των 52.754 του περασμένου έτους, γεγονός που δείχνει την αποστροφή των φοιτητών από την κομματικοποίηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων, συνολικά 31 περιστατικά παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και 9 περιστατικά παράνομης εξόδου προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ελληνικής Επικράτειας κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2026 οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος της και Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα στα περιστατικά παράνομης εισόδου συνελήφθησαν συνολικά 1.000 λαθρομετανάστες και 29 διακινητές, ενώ στην κατηγορία της παράνομης εξόδου, η οποία αφορά αλλοδαπούς που επιχείρησαν να μεταβούν παράνομα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφηκαν συνολικά 15 συλλήψεις αλλοδαπών. Τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν χθες και προχθές νέες παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, με ορισμένα εξ αυτών να είναι οπλισμένα, επαναφέροντας εικόνες που είχαν περιοριστεί αισθητά το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, τμήμα του τουρκικού τύπου επανέρχεται σε σενάρια σύγκρουσης, με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ακόμη και για πιθανό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο μέσα στους επόμενους μήνες. Το γεγονός ότι τέτοιες διατυπώσεις επανέρχονται στο δημόσιο πεδίο στην Τουρκία δεν είναι αποσυνδεδεμένο από τις ευρύτερες στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας. Χθες παρεμποδίστηκε διασυρμάτω από τουρκική πυραυλάκα κατά το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης καλωδίου. Η Θεσσαλονίκη υπονομεύεται οικονομικά, καθώς μετά τη Ryanair, τώρα και ο κολοσσός των μεταφορών FedEx, εγκαταλείπει οριστικά το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η αποχώρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βαρύ πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της Βόρειας Ελλάδας και θα οδηγήσει σε αναπόφευκτες αυξήσεις των τιμών, αλλά και σε μαζική απώλεια εισοδήματος για εκατοντάδες εκτελονιστές. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πεκίνο και ο Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα της Ταϊβάν, σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Κινέζος ηγέτης προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυβίδη και ζήτησε σχέσεις συνεργασίας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον βασισμένο στην προσωπική του χημεία. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πιο άστατος και μερικώς συννεφιασμένος θα αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Πατρίδα με τους Ανδρέα Καψαμπέλη και Γιώργο Βλάχ.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Παιδιά, νέα, με λευκά λουλούδια στα χέρια, αποχαιρέτησαν τη συμπαθήτριά τους, τη γειτόνισσά τους, τη φίλη τους. Δύο κορίτσια 17 ετών ταρακούνησαν την Ελλάδα. Όσοι έχουν απομείνει ως άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Είναι βαθύτατο πολιτικό πρόβλημα. Είναι βαθύτατη πολιτική αιτία για αυτό που έγινε. Κάποιοι λένε ότι φταίνε το διαδίκτυο. Εγώ λέω ότι φταίνε όλοι αυτοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Που οδήγησαν μια χώρα, μια γενιά να κλειστεί μέσα στα σπίτια σε απάνθρωπα διαμερίσματα, σε απάνθρωπες γειτονιές. Όλοι αυτοί που δεν τιμωρήθηκαν αλλά συνεχίζουν και τρώνε τα κλεμμένα, ενώ οδήγησαν σε χρεοκοπία τους Έλληνες και λαϊλάτισαν την Ελλάδα. Όταν βλέπεις πολιτικούς να έχουν εξασφαλίσει τα τρισέγγονά τους, να κάνουν δουλειές με ταβαντζίδες, επιχειρηματίες λαθρεμπόρους, όχι για την ψυχή της μάνας τους, αλλά για τον τραπεζικό τους λογαριασμό, ο οποίος είναι κρυφός σε κάποιο νησί του εξωτερικού, και εμφανίζουν ότι σε ελληνική τράπεζα έχουν καταθέσεις 2.000, 3.000, 500 ευρώ με 10, 20, 30 σπίτια ο καθένας. Ο άλλος είναι αρχηγός κόμματος και λέει ότι ξέχασα να δηλώσω 1 εκατομμύριο. Ο άλλος που έκανε τις τηλεφωνικές υποκλοπές και τον παρακολουθούσε, βγάζει τώρα στα μανταλάκια. Την ενέργειά του για την νίκια σε ένα ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο. Και άρα λες, να ρε, γιατί το παρακολουθούσανε? Για να χρησιμοποιήσουνε προεκλογικά λάσπη. Όταν ζεις σε μια κοινωνία όπου ο γιος, ο ανιψιός, η κόρη παραλαμβάνουνε τη σκυτάλη της ηγεσίας ενός κόμματος, έχουμε βασιλεία? Κυβερνά ο Κάρολος, η Ελισάβετ, που δίνει το κόμμα στον ανιψιό, στο γιο, στην κόρη? Όταν αυτά τα παιδιά δεν διδάσκονται από τους καθηγητές αξίες, όταν σε κανένα σχολείο πια δεν υπάρχει λέξη φιλότιμο, που θα έπρεπε να είναι η κορυφή
στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Είναι λογικό, παιδιά, να πηγαίνουν να συνοδεύουν τη συμμαθήτριά τους, τη φίλη τους, με άσπρα λουλούδια. Απόλυτα λογικό. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν πήγατε εσείς στην κηδεία της κοπέλας? Δεν είναι το επίπεδο σας? Δεν πρέπει ένας πρωθυπουργός να ασχολείται? Με ένα τέτοιο συμβάν. Γιατί δεν πήγατε στο νοσοκομείο να ενημερωθείτε από τους γιατρούς για την κατάσταση της άλλης κοπέλας που δίνει αγώνα για τη ζωή της? Δεν είναι το επίπεδο σας? Αλλά θα πάτε το Σάββατο στην εκδήλωση του κυρίου Κυριακού του Αντένα με όλη τη σαπίλα της Ευρώπης. Στο Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί είναι το επιπέδου σας, βέβαια. Όλη η σαπίλα μαζί συγκεντρωμένη. Γύρω γύρω. Να στηρίζει ο ένας τον άλλο, να μην χάσουμε. Για να καταλάβετε την κατάδια, θέλω να σας πω το εξής. Έδωσαν συνέντευξη χθες ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς και ο κύριος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ. Και ξέρετε τι είπανε? Ακούστε το πρωτοφανές, το αδιανόητο. Σταματάμε τη χρηματοδότηση, στήριξη των βιολογικών προϊόντων αγροτιάς και μελισσοκομείας. Γιατί? Γιατί βρέθηκαν, λέει, 10 λαμόγια. Ωραία, εντάξει. Βρέθηκαν 10 λαμόγια. Του κόμματος ήταν τα λαμόγια, δεν ήταν τυχαία λαμόγια. Κομματόσκυλα ήτανε. Ναι, αλλά τι αλλά, ρε μαγκές? Κόβετε τα πάντα στους πάντες, σε όλους. Δηλαδή, αν εγώ βρω έναν πολιτικό λαμόγιο που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν έχει ένα ένσημο και δηλώνει δεκάδες σπίτια, εκατομμύρια καταθέσεις, θα πω να πάει φυλακή το σύνολο των βουλευτών του κόμματος, να τιμωρήσω όλους τους βουλευτές γιατί υπάρχει ένα λαμόγιο στο τάδε κόμμα? Δηλαδή, όταν μπήκε φυλακή ο Τσοχαντζόπουλος, έπρεπε να πάει όλο το Πασόκ μέσα? Και προφανώς αυτό το έσχος που ανακοίνωσαν ο Μαργαρίτης Χινάς και ο κύριος Πιτσιλής έχει την έγκριση του Μητσοτάκη. Εάν δεν είναι πρωθυπουργός να μας το πει. Προφανώς έχουν την έγκριση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία αντικαθιστά τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εγώ λέω το εξής. Αυτοί οι τύποι που κυβερνάνε βοηθάνε την παραγωγή στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο? Για μένα αποκαλύπτεται με πανηγυρικό τρόπο το σχέδιο εξόντωσης
κάθε παραγωγή στην Ελλάδα. Επειδή βρέθηκαν κάποιοι μελισσοκόμοι, κάποιοι αγρότες λαμόγια του ΠΚΠ, υποτίθεται ότι πήγε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή για να ελέγξει ποιοι είναι τα λαμόγια και ποιοι είναι οι καθαροί. Δηλαδή να πει, σε αυτά τα λαμόγια εγώ κόβω και δίνω τα λεφτά αυξημένα, αφού δεν θα πάρουν τα λαμόγια το μερτικό τους, στους υπόλοιπους. Και βγαίνει ο τύπος και λέει, κόβω τα λεφτά στους πάντες. Το καλύτερο μέλι στον κόσμο, το ελληνικό. Το καλύτερο μέλι στον κόσμο. Τους τιμωρείς. Και παριστάνεις τον υπουργό και τον διοικητή της ΑΑΒΕ, δηλαδή του νέου ΠΚΠ. Γι' αυτό σε βάλω Μητσοτάκης εκεί. Η εντολή του Μητσοτάκη είναι εξόντωση των πάντων. Θα μου πείτε, ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Ναι. Ξέρετε πού είναι ο Μητσοτάκης σήμερα? Ο οποίος δεν πήγε να ακουμπήσει ένα λευκό λουλούδι στο μνήμα της κοπελίτσας της 17χρονης. Ξέρετε πού είναι ο Μητσοτάκης? Αγκαλιά. Αγκαλιά. Με τον νεοναζί απόγονο των ναζί, καγκελάριο Μέρτς. Εκεί είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στο Άχεν. Δύο ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι οι Γερμανοί θα συνεργαστούν με τους Τούρκους στο να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας. Και έχει πάει στο Άχεν αγκαλιά με το Μέρτς. Μπράβο ρε Γερμανέ Μέρτς.

Συνέδριο λέει Σαββατοκύριακο του κόμματος της οικογένειας Μητσοτάκη. Θέλω να πω δημόσια τη στήριξή μου στην Ιωάννα Γκελεστάθη, την οποία γνωρίζω, όπως γνώριζα και τον πατέρα της. Μετά τον Κώστα Καραμαλή της Ραφίνας, με ό,τι θέλετε να πω εναντίον του για αυτά που έκανε σαν πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε σήμα ότι αυτό το μόρφωμα της οικογένειας Μητσοτάκη δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λένε ότι είναι Νέα Δημοκρατία, αρνούμενος να πάει στο συνέδριο, έρχεται η Ιωάννα Γκελεστάθη, καταπληκτική δικηγόρος, καταπληκτική κοπέλα, με αξίες, από μια οικογένεια σφραγίδα της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, να λέει δεν θέλω κύριε Μητσοτάκη να είμαι μαζί σας πια. Πάρτε την παρέα σας και προχωρήστε χωρίς εμένα. Αυτό θέλω να το ακούσουν όσοι πιστεύουν ακόμη ότι ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο για το μέλλον των ιδίων, των παιδιών τους, των εγγονών τους. Η οικογένεια Μητσοτάκη για ένα πράγμα ενδιαφέρεται. Για τα δικά της παιδιά, για τα δικά της εγγόνια, για τα δικά της τρεις εγγονά. Σκασίλα της. Όλοι εμείς. Σκασίλα του. Οι 17χρονοι. Σκασίλα του. Ο μελισσοκόμος, ο αγρότης. Και για να καταλάβετε πόσο σκασίλα τους είμαστε όλοι εμείς, δείτε τι κάνουν με τις τράπεζες. Αφήνουν τις τράπεζες να μας λαιλατούν, να μας κλέβουν κανονικά. Κλοπή είναι. Όταν βγαίνει ένα δικαστήριο και λέει παράνομη η προμήθεια που παίρνατε. Δηλαδή μέχρι τώρα αφήνανε την τράπεζα να με κλεβεί. Ποιο είναι το όφελος του Μητσοτάκη από αυτό το πράγμα? Γιατί μιλάμε για πολλά λεφτά. Το είπα χθες, να το επαναλάβω και σήμερα. Οι τράπεζες κάνουν καταχρηστικές χρεώσεις στους δανειολήπτες. Καταχρηστικές, παράνομες, είναι κλοπή. Τον Οκτώβριο του 23 η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί δεν μας λέγανε μένουμε Ευρώπη. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε γιατί μας το λένε οι Ευρωπαίοι. Τον Οκτώβριο του 23, του 23 έχουμε 26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε μάγκες, βγάλτε νόμο στις χώρες σας να σταματήσετε αυτές τις καταχρηστικές, κλοπή δηλαδή, χρεώσεις των τραπεζών. Έχετε διορία μέχρι τον Νοέμβριο του 26 να το κάνετε. Άλλη γελία αυτή. Τι πάνε να πει, έχετε διορία μέχρι τον Νοέμβριο του 26 να το κάνετε. Κάντε το μέσα σε ένα μήνα.

0: Οκτώβριο πήραμε την απόφαση. Τέλειο 23, κάντε το νόμο. Και ο Μητσοτάκης με τις τράπεζες που ανήκουν σε ιδιώτες, σε ξένους. Τόσο καιρό δεν κάνει τίποτα. Και βγήκε ο Κνήτης, ο υπουργός, ο Θεοδωρικάκος, και είπε θα φέρω το θέμα για ψήφιση τον Ιούλιο. Ιούνιο-Ιούλιο. Για να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο. Δηλαδή τόσα χρόνια, από το 23 μέχρι τώρα, ο Μητσοτάκης, οι βουλευτές, οι υπουργοί, αφήνουν τις τράπεζες να κλέβουν τον ελληνικό λαό τον δανειολήπτη. Τσάμπα. Τσάμπα τους αφήνετε. Το τσάμπα πέθανε. Δεν γίνονται έτσι τα, από τον αέρα, τα σπίτια και οι καταθέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης έφερε διάταξη για να μπορούν οι συγγενείς πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Εκεί είναι τα κλεμμένα. Εκεί είναι τα κλεμμένα. Διαβάζω μία είδηση χθεσινή. Πρωταγωνιστής το νέο Φιντάνη. Το νέο Φιντάνη της πολιτικής μας ζωής. Κυριάκος Πιερακάκης. Διαβάζω όσο έχει την είδηση. Εκτενή αναφορά στα κέρδη των τραπεζών έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής. Ο Υπουργός υπεραμείνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης να μην προβεί σε έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, υπογραμμίζοντας ότι η αύξησή τους δεν προήλθε τόσο από την ενίσχυση της λειτουργικής τους κερδοφορίας, αλλά από τη μείωση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο. Είπε, οι τράπεζες χρειάζονται μικρότερες προβλέψεις επειδή η οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Οι επισφάλειες περιορίζονται και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εξυπηρετούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους. Και πρόσθεσε, η πολιτεία έχει παρέμβει όποτε έχει χρειαστεί, αναφέροντας ως παραδείγματα την κατάργηση των προμηθειών στις αναλήψεις από τραπεζικά ATM. Αυτό έγινε όχι γιατί το ήθελε ο Μητσοτάκης και ο κύριος Πιερακάκης, αλλά γιατί ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Ο κύριος Πιερακάκης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, που διέλυσε ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα από το 1981 και μετά, μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι η κυβέρνησή μας δεν θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών. Ποιον τραπεζών? Ποιον τραπεζών? Αυτόν που η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ διέλυσε και χάρισε σε ξένους, σε ιδιώτες, ενώ ο ελληνικός λαός χρεώθηκε δισεκατομμύρια 45, 50, 60 για να τη σώσει. Πληρώσαμε κερατιάτικα. Πληρώσαμε κερατιάτικα για τις τράπεζες. Χρεωθήκαμε. Και τώρα λέει ο Μητσοτάκης, αποπληρώνουμε το χρέος. Αυτό που μας δημιούργησατε ρε κύριε. Και είσαι περιβάνος γι' αυτό που κλέβεις τα λεφτά του φορολογούμενου. Για να ξεχρεώσεις τα χρέη σου. Γιατί αυτά είναι χρέη δικά σας. Όλων. Όσων κυβέρνησαν. Και είναι ατιμόρυτοι. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από το Πεκίνο και μας αγγίζουν, γι' αυτό ξεκινώ από αυτά, και ιστορικά και σε πεδίο επικαιρότητας. Διότι, εντάξει, τους Κινέζους πρέπει να τους δούμε, την Κίνα και τους Κινέζους, νομίζω ούτως ή αλλιώς, έτσι κι αλλιώς, από ένα νέο πρίσμα. Αλλά τώρα όντως αυτός ο Σι Τσιπίνγκ, που είναι ένα περίεργο μείγμα τώρα, είναι κομμουνισμός, καπιταλισμός τώρα εκεί, έτσι, δηλαδή το καθεστώς. Δεν το λες δημοκρατία, δεν είναι δημοκρατία. Κομμουνιστικό κόμμα είναι. Αλλά λειτουργεί με όρους όχι ακραίου καπιταλισμού. Τον έχει αφήσει τον καπιταλισμό στα τρίσβαθα. Διότι έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα του τεράστιου πληθυσμού και της μετατροπής των ανθρώπων σε αναλώσιμα και καταναλώσιμα προϊόντα με φοβερή τεχνολογική πρόοδο, αλλά η οποία στηρίζεται ακριβώς πάνω στην εξάντληση, στο ξεζούμισμα, στο πάτημα κυριολεκτικά των ανθρώπων, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι, αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμα εργαλεία παραγωγής πλούτου. Υπάρχουν βέβαια και εκατομμυριούχοι πλέον εκεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στα δισεκατομμύρια είναι σταγόνες στον ωκεανό. Έχουν ανακαλύψει και φοβερές πατέντες, τις κακιάς ώρας πατέντες, μην νομίζετε ότι το λέω με θετική διάσταση, δηλαδή τα σπίτια που είναι τρύπες, τις μετακινήσεις που είναι, έχουν επίσης από την περίοδο της πανδημίας, τα βλέπαμε αυτά και δεν τα πιστεύαμε, απίστευτο face control παντού στους δρόμους, κάμερες, σε τσιμπάνε στο δευτερόλεπτο οι δυνάμεις εκεί ασφαλείας. Γι' αυτό το καθεστώς είναι στιγνό. Πραγματικά είναι στιγνό. Από πλευράς καταστολής. Δεν διαφεύγει το παραμικρό. Σε κάθε γωνία, σε κάθε τετράγωνο, σε κάθε σημείο, κάμερες παρακολουθούν τα πάντα. Δεν κουνιέται φίλο. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό όλο το περίγραμμα και όλο αυτό το μείγμα, η Κίνα έχει καταφέρει και έχει γίνει η νέα υπερδύναμη. Γι' αυτό και λένε από χτες ότι ο Τραμπ πήγε σε μια εντελώς αλλαγμένη Κίνα σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Και όλα αυτά τα λέω ως μακρύ πρόλογο και συμπαθάτε με, για να πάω στο ζουμί, σε αυτή τη φοβερή ατάκα την οποία είπε ο Κινέζος, ο Σι Τσιπίνγκ, που πρέπει να την ξαναθυμηθούμε ή να την προσαρμόσουμε για όσους τυχόν δεν την θυμούνται ή δεν την έχουν μελετήσει και στα κάθε μας, στην παγίδα του Θουκυδίδη. Του είπε λοιπόν εκεί, λέει, μιλώντας κατά τη συνάντηση που είχαν, ότι πρέπει, του λέει, να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα, εγώ για να είμαι απολύτως ειλικρινής, και τη μικρή κακία μου, πάλι συμπαθάτε με, θα την πω, δεν είμαι πολύ σίγουρος αν έστω εκείνη τη στιγμή ο Τραμπ κατάλαβε, αν είχε τη γνώση, θα του το εξήγησαν προφανώς, τι εννοούσε ο ποιητής, αλλά εντάξει, αυτό το λέω τώρα, ξαναλέω, συμπαθάτε με ως μικρή κακία, όχι ότι έχει και καμιά σημασία, διότι δεν αλλάζει κάτι. Του είπε λοιπόν για την παγίδα του Θουκυδίδη, η οποία έρχεται, παρακαλώ, από την αρχαιότητα, το είχε πει ο Θουκυδίδης, όταν υπήρχε η Αθήνα και η Σπάρτη, οι δύο ισχυρές πολιτείες, και βλέποντας την Αθήνα να ισχυροποιείται, η Σπάρτη αποφάσισε να της κηρύξει τον πόλεμο. Κοιτάξτε τώρα πάλι με ποια ιδιομορφία. Η Σπάρτη, παρά την αντίληψη που έχουμε, που είναι λάθος, είχε μια δημοκρατικότητα στο καθεστώς της. Δηλαδή, είχε το βασιλιά, αλλά είχε και τη συνέλευση των πολιτών. Είχε μια άμεση δημοκρατία. Άμεση. Θα μου πείτε, σήμερα μπορείς να έχεις άμεση δημοκρατία? Όχι, δεν μπορείς, γιατί έχουν αλλάξει τα μεγέθη. Αλλά τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Δεν έχουμε ούτε άμεση, ούτε έμεση, ούτε... Ζήτημα είναι τι δημοκρατία είναι αυτό που έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέποντας με ανησυχία οι Σπαρτιάτες ότι δυναμώνει, ανέρχεται σε δύναμη και επιρροή η Αθήνα, αποφάσισε να κηρύξει τον πόλεμο, ενώ ο βασιλιάς Σπάρτης, ο αρχίδαμος, είπε, παιδιά, κάνουμε λάθος. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Του είπαν, όχι μεγάλε, κάτσε εσύ, λέγε αυτό που θες. Όχι απλώς κάτσε, θα αναλάβεις και αρχιστράτηγος. Αν και διαφωνείς, θα αναλάβεις αρχιστράτηγος, θα ηγηθείς του πολέμου κατά της Αθήνας, για την οποία η ανησυχία τους δεν ήταν απλώς ότι ανερχόταν. Θεωρούσαν, γι' αυτό λέω, πάμε και στα σημερινά, με όλους τους συνειρμούς που μπορεί ελεύθερα να κάνει κανείς, γιατί αυτό αφορά σχέσεις κρατών, αφορά σχέσεις ανθρώπων, αφορά σχέσεις φορέων, επιχειρήσεων, τα πάντα. Είναι μια νομοτέλεια, μολονότι ότι έχει αφισβητηθεί. Εν πάση περιπτώσει, διότι βλέπανε την Αθήνα να απλώνεται και σου λέει, μας περικυκλώνει. Και αν δεν αντιδράσουμε, είπαν οι Σπαρτιάτες, θα έχουμε μία πλήρη περικύκλωση και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα πρέπει τώρα να πάρουμε πρωτοβουλία, να πολεμήσουμε τους Αθηναίους. Τι ακολούθησε ιστορικά, ύστερα από κάποια μεσοδιαστήματα, Σπάρτης, Θήβας κλπ. Κλπ. Αλληλοεξοντώθηκαν, Αθήνα και Σπάρτη, αποδυναμώθηκαν, τελείωσαν. Διότι ήρθε ο Φίλιππος από επάνω, ο Μακεδόν, και τα σάρωσε όλα. Πάει και η Αθήνα, πάει και η Σπάρτη. Αυτό τώρα το οποίο λοιπόν αναλογικά συμβαίνει είναι ότι στη θέση της Αθήνας είναι η Κίνα. Έτσι το βλέπει ο ΣΥ. Και σου λέει μην αντιδράσεις, του λέει, όπως η Σπάρτη, κύριε Ντόναλντ, διότι εμείς μεν ανερχόμαστε, δυναμώνουμε, αλλά δεν θέλουμε να σου κάνουμε κακό. Μη μας αναγκάσεις να σου κηρύξουμε τον πόλεμο. Αυτό ήταν το νόημα. Κουλάρισε με δύο λόγια, για να το πω έτσι νεοελληνιστή, χαλάρωσε, αποδέξου ότι εμείς πλέον είμαστε οι παίχτες, θα πάρουμε και την Ταϊβάν, αυτό ήταν το δεύτερο συφραζόμενο, την Ταϊβάν, θα την πάρουμε. Το έχουν πει άλλωστε οι Κινέζοι. Και το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε. Και πάμε τώρα, του λένε, για τα υπόλοιπα. Του λέει ο Κινέζος, μάλλον, του λένε. Ο Κινέζος του το λέει, ο ΣΥ. Μέσα σε όλο αυτό, το λέω γιατί μέχρι χτες, ο Τραμπ έλεγε ότι δεν θα συζητήσουμε τα του Ιράν, δεν μας ενδιαφέρουν τα του Ιράν εκεί, έχουμε να συζητήσουμε άλλα θέματα. Και βεβαίως ο ΣΥ τον προσγείωσε, διότι οι αναφορές αφορούν όλη την γκάμα, και την οικονομική και τη γεωστρατηγική και την ενεργειακή και τα πάντα όλα. Πίσω από όλα αυτά, δηλαδή τις υπερπαραγωγές, και είδατε, θυμίζω τώρα, ξαναλέω τη λογική του καθεστώτος, άμα δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τα μικρά παιδάκια, με το όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε να χειροκροτούν κλπ. Κλπ. Είναι, θα μπορούσε να είναι και κάτι σαν Κορέα, δηλαδή, έτσι, κάτι σαν Κορέα. Είναι αυτό, δηλαδή, ένα ολοκληρωτικό στην ουσία του καθεστώς, η μετάλλαξη, η μεταξέλιξη του παλιού κομμουνιστικού καθεστώτος κόμματος της Κίνας, και αυτό που λέμε πρόεδρος τώρα εκεί είναι κατ' επίφαση πρόεδρος, έτσι. Μην νομίσει κανείς ότι, πώς να το πούμε, λειτουργούν εκεί συστήματα. Εδώ είναι κάτι, κεντρική επιτροπή, γερουσία κλπ. Κλπ. Και βεβαίως, ξαναλέω την ίδια ώρα, ένας υπέρ, όχι απλά καπιταλισμός, όχι απλά, μιλάμε και για την εξαθλίωση του ανθρώπου, την εξαφάνιση του ανθρώπου, τη μετατροπή του σε το μυρμήγκι, έχει μεγαλύτερο σεβασμό, αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο σεβασμό, για να παράγεται ο πλούτος και να δυναμώνει και να αναπτύσσεται η κινέζικη οικονομία, η οποία έχει φτάσει στο σημείο να ελέγχει και την οικονομία, να έχει αγοράσει το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, να ελέγχει την αμερικανική οικονομία. Και του έπαιξε κάθαρα, ξαναλέω, του είπε ξεκάθαρα, μην διανοηθείς, ο ΣΥ του Τραμπ, μην διανοηθείς να μας πεις τι θα κάνουμε με την Ταϊβάν. Το ζήτημα αυτό, λέει, είναι το πιο σημαντικό στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Αν αντιμετωπιστεί σωστά, οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, σε εμάς δηλαδή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορέσουν να παραμείνουν σταθερές. Αν αντιμετωπιστεί κακά, οι δύο χώρες θα έρθουν αντιμέτωπες, ακόμη και θα συγκρουστούν. Βέβαια λέγεται εδώ, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη, στη λέξη των μανδαρίνων, στη μανδαρινική, μια λέξη που δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητος στρατιωτική σύγκρουση. Στρατιωτική σύγκρουση. Εν πάση περιπτώσει, μιλάνε για σύγκρουση. Λοιπόν, όλα αυτά μας επαναφέρουν αφενός μεν στην αρχαιότητα από την άποψη των συσχετισμών, διότι λέει ο... κρατήστε και αυτό το στοιχείο, το οποίο δεν είναι αναγκαία ευρύτερα γνωστό, ότι η θεωρία για την παγίδα του Θουκυδίδη έχει καταγραφεί στη διεθνή, ας το πούμε, διπλωματία, διότι έχει γίνει μελέτη από έναν Αμερικανό επιστήμονα, πολιτικό επιστήμονα, τον Άλισον, ο οποίος εκατέγραψε, λέει, 16 περιπτώσεις, ιστορικές περιπτώσεις, ανάλογες, όπου από τη μία πλευρά υπήρχε μια κυρίαρχη δύναμη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, και από την άλλη υπήρχε μια αναδυόμενη, ανερχόμενη δύναμη, όπως η Κίνα. Από τις 16 αυτές περιπτώσεις, από αυτά τα 16 ζευγάρια, οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο. Και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία είναι ένας όρος που στη διεθνή διπλωματία χρησιμοποιείται, επειδή ακριβώς σε αυτή τη δεκαετία η Κίνα αναπτύσσεται διαρκώς και στρατιωτικά και οικονομικά και ενεργειακά, σπάνιες γαίες, όλα αυτά, αναπτύσσεται λοιπόν διαρκώς. Οι επιστήμονες και οι διεθνείς αναλυτές και διπλωμάτες προσπαθούν να διαγνώσουν αν θα φτάσουν εκεί ή όχι τα πράγματα. Ο Άλισον λέει ότι η παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρεται στη φυσική αναπόφευκτη αναστάτωση που συμβαίνει όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη κυρίαρχη δύναμη, και όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει την κυρίαρχη δύναμη, η προκύπτουσα δομική πίεση καθιστά τη βίαιη αυτή σύγκρουση τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Άρα δηλαδή είμαστε στο σημείο που τίθεται το ερώτημα αν οι σχέσεις Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, είναι ο κανόνας ή η εξαίρεση. Όλα αυτά μας αφορούν βεβαίως, διότι πιάνουν και τα γεωστρατηγικά ζητήματα και εμείς έχουμε πάρα πολλά στην περιοχή μας. Βλέπουμε την κλιμάκωση των προκλήσεων στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Βλέπουμε τι γίνεται με την Τουρκία. Βλέπουμε τώρα πώς εξελίχθηκε το θέμα με το ντρόν στη Λευκάδα, το οποίο προσπαθούν διάφορες πλευρές να το υποβαθμίσουν πια, να το κατεβάσουν, να το απομειώσουν, την ώρα που έχουν έρθει στο φως πληροφορίες, επί παραδείγματι, ότι μπορεί να μεταφέρθηκε και ο δικός, λέει, να ήρθε από τη Δυτική Λιβύη και να μεταφέρθηκε με νταλίκα, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη για να γίνει αυτή η θαλάσσια διαδρομή, να δεν μεταφέρθηκε...
2: Δεν είναι μεγάλη.
1: Αυτό δεν τα ξέρω εγώ. Οι στρατιωτικοί αναλυτές που τα παρακολουθούν ορισμένοι υποστηρίζουν και αυτό θα, αν έχει συμβεί, είναι ακόμη χειρότερο. Διότι αν έχει γίνει...
2: Το χειρότερο είναι να έχει φύγει από την τουρκική βάση. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Και για όλους μας.
1: Αν έχει μεταφερθεί...
2: Άρα αθωρούν την τουρκική βάση αυτοί που το λένε αυτό.
1: Με την Χερσαία... οδό με νταλίκα και από εκεί έπεσε στη θάλασσα, αν ισχύει αυτό που δεν μπορώ να ξέρω, διαβάζω και ακούω χωρίς να γνωρίζω και χωρίς να είμαι σε θέση να εκφέρω πρωτογενή άποψη, σημαίνει δύο πράγματα: είτε ότι είχε δοθεί άδεια Δηλαδή, επιβεβαιώνεται, θυμάστε πριν από μέρες την Τρίτη, σας έθετα το ερώτημα που υπάρχει σε στρατιωτικούς και διπλωματικούς κύκλους, ότι μήπως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά. Μήπως δηλαδή έχει δοθεί ατύπως, ανεπισήμως, σιωπηρός άδεια για αυτού του τύπου την εκχώρηση ελληνικού εδάφους, θαλασσίου εδάφους, για τέτοιες δραστηριότητες, και απλώς, το απλώς εισαγωγικά, στράβωσε το πράγμα τώρα, γιατί βρέθηκαν μπροστά τους οι ψαράδες και αυτοί οι κουσκουσιάριδες, οι μαρτυριάριδες ψαράδες χαλάσανε τη δουλειά, και γι' αυτό υπήρξε αυτός ο αφνιδιασμός. Αν αυτό είναι ένα σενάριο που λέγεται, αν έχει γίνει αυτό, μάλιστα, δηλαδή είναι ακόμη χειρότερο αν έχει γίνει χερσαία μεταφορά, το να μην το ήξεραν, που σημαίνει ότι είμαστε όντως ξέφραγο αμπέλι, και που είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας, που είναι η ΕΕΠ, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν καθήκον και υποχρέωση να προσέχουν και να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή φαντάζεστε να έχει ταξιδέψει τώρα, αν λέω ισχύουν αυτά, μέσω δικής αρτηρίας ένα τέτοιο πράγμα και να μην έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Κανένας, το κράτος, υπηρεσίες, ξαναλέω, η ΕΕΠ, όλοι αυτοί, τίποτα. Αντιλαμβάνεστε, θα μου πείτε, σου κάνει εντύπωση? Όχι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Απλώς μεταφέρω τα ερωτήματα που υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία λοιπόν εδώ με το Θουκυδίδη, για να το γυρίσω και να το ολοκληρώσω, βάζει και σε εμάς τεράστια ζητήματα εν όψη και των ανακατατάξεων και των εξελίξεων, οι οποίες έρχονται ολοταχώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό Τραμπ και εσύ ως αρχινονή διεθνής και οι δύο, έτσι, να μοιράσουν τα πράγματα με κάποιο τρόπο εκεί, που δεν ξέρω αν θα το μάθουμε άμεσα ή θα το μάθουμε μετά, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι, και αυτό το αντιλαμβάνονται, λένε ορισμένοι και στη Μόσχα, ότι έχει υποχωρήσει το Imperium του Πούτιν στο διεθνές μοίρασμα. Και το παιχνίδι τώρα γίνεται μεταξύ των δύο. Το είπε και ο Σι άλλωστε με τον τρόπο του. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ είμαστε τώρα. Και εκεί μπορεί να βρεθεί και η λύση για τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, τελειώνοντας αυτό το κομμάτι της επίσκεψης κλπ. Κλπ. Να έχει γίνει και κάποια συμφωνία, την οποία μπορεί να δούμε στη συνέχεια, για τη Μέση Ανατολή, διότι δεν ξεχνάμε ότι Κίνα και Ιράν έχουν έναν άμεσο άξονα συνεργασίας. Αυτά.
2: Όπως γνωρίζετε, αν και πολλοί δεν το θυμόμαστε, η προδοσία της Μακεδονίας από τον Τσίπρα έγινε κατόπιν διαταγής της Μέρκελ, η οποία ήρθε μία φορά για τον Τσίπρα στην Ελλάδα και ξαναήρθε στην Ελλάδα για να δει το Μητσοτάκη και να τον διατάξει να μην αντιδράσει στην προδοσία της Μακεδονίας. Σήμερα ζούμε το δεύτερο στάδιο της επίθεσης των νεοναζί Γερμανών στην ελληνική Μακεδονία. Και αυτή η επίθεση έχει την υπογραφή ολοκάθαρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εξηγώ. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης δόθηκε στη Fraport, γερμανική εταιρεία. Και τι κάνει η Fraport υπονομεύοντας την ελληνική Μακεδονία? Αυξάνει
0: το κόστος των αεροπορικών εταιριών. Έτσι, έχουμε δύο ανακοινώσεις. Μία αεροπορική εταιρεία, η οποία κακώς της επιτράπηκε να έχει πτήσεις στην Ελλάδα, γιατί κυνήγησε και ήταν αυτή που ξεκίνησε τη διαδικασία, κατά πριν εντολής βέβαια, έτσι, για το κλείσιμο της Ολυμπιακής, το οποίο κλείσιμο ολοκλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή της Ραφίνας. Σταμάτησε λοιπόν μια εταιρεία να έρχεται, και τι άλλη σταμάτησε? Και μια εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων. Δηλαδή, οι Γερμανοί κάνουν τα πάντα για να εξοντώσουν με κάθε τρόπο την ελληνική Μακεδονία. Και έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Ο μόνος που αδιαφορεί είναι ο Μητσοτάκης, γιατί είναι μέσα στο κόλπο. Είναι απλό το πράγμα. Γιατί είναι μέσα στο κόλπο. Είναι δυνατόν, κύριε Μητσοτάκη, είναι δυνατόν να δίνετε το αεροδρόμιο της Μακεδονίας στους Γερμανούς? Δηλαδή ένα ολόκληρο κράτος. Δεν έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα αεροδρόμιο ανάλογο με το αεροδρόμιο που φτιάχνει ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, που έφτιαξε μάλλον. Και έχουμε αφήσει ένα τέτοιο αεροδρόμιο στα χέρια των Γερμανών. Άρα, επίτηδες τόσα χρόνια δεν κάνατε κάτι για να γίνει το αεροδρόμιο Μακεδονίας ένα πολύ σύγχρονο. Να μην πηγαίνουν οι αεροπορικές εταιρείες στην Κωνσταντινούπολη, να προσγειώνονται Θεσσαλονίκη. Γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι κόμβος. Γιατί πρέπει να είναι η Κωνσταντινούπολη και όχι το Μακεδονίας? Έχει χώρο τεράστιο. Τεράστιο χώρο για 10 διαδρόμους προσγείωσης. Το αφήσατε επίτηδες για να πείτε, αφού έχει καταντήσει έτσι το αεροδρόμιο, να το δώσουμε στους Γερμανούς. Και τώρα οι Γερμανοί τι κάνουνε? Το κλείνουνε σιγά σιγά. Σιγά σιγά το κλείνουνε το αεροδρόμιο Μακεδονίας με υπογραφή Μητσοτάκη. Θα επανέλθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε κοντά μας, δεν ακούτε από κανέναν άλλον αυτά που θα ακούσετε εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στείνει ένα νέο ψηφιακό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο με νέο κέντρο επιχειρήσεων που θα παρακολουθεί κάθε απόδειξη σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα καταργεί το παροχημένο e-send και ενεργοποιεί αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε διακοπή στη ροή δεδομένων από τις ταμιακές και τα POS, αποτρέποντας οριστικά όλες τις αόρατες συναλλαγές. Κάθε συναλλαγή και κάθε κίνηση ταμιακής μηχανής θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο των Επιχειρήσεων της Φορολογικής Διοίκησης. Θέμα χρόνου είναι η υποχρεωτική πλέον κλήση του κύριου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη στη Βουλή, καθώς ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει ήδη συγκεντρωθεί. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κανονικά υποχρεούται να προχωρήσει πλέον στον υποχρεωτικό ορισμό της συνεδρίασης, όπου οι δύο αυτοί αξιωματούχοι θα παρέχουν εξηγήσεις για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών που έχει ταράξει τον νομικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής υποχρεώνει τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθηναίων της Ανατρεπτικής Συμμαχίας Πέτρο Κωνσταντίνου να ξαναορκιστεί ως μη τελεσθήσα. Απεφάνθη η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής αρμόδια για την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου του Πέτρου Κωνσταντίνου για αυτό το ζήτημα, ζητά την επανάληψη της διαδικασίας. Ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος δεν ορκίστηκε πριν 10 μέρες στο συνταγματικά καθορισμένο όρκο, αλλά σε δικό του προσωπικό μανιφέστο. Οι χθεσινές φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων των φοιτητικών συλλόγων στα δημόσια πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν με δραματική καθίζηση της συμμετοχής. Η προσέλευση περιορίστηκε στις 43.295 έναντι των 52.754 του περασμένου έτους, γεγονός που δείχνει την απόφαση των φοιτητών να απομακρυνθούν από την κομματικοποίηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας των Θαλάσσιων Συνόρων, τα περιστατικά παράνομης εισόδου συνελήφθησαν συνολικά 1.000 λαθρομετανάστες και 29 διακινητές για τον μήνα Απρίλιο. Ενώ στην κατηγορία της παράνομης εξόδου, η οποία αφορά αλλοδαπούς που επιχείρησαν να μεταβούν παράνομα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ελλάδας, καταγράφηκαν 15 συλλήψεις αλλοδαπών. Αποκαλύψεις ταράζουν για ακόμα μια φορά το ζεύγος Μακρόν, καθώς το νέο βιβλίο του Φλωριάν Ταρντίφ αποδίδει το περιβόητο χαστούκι στο αεροδρόμιο του Βιετνάμ σε ερωτικά μηνύματα του Προέδρου. Ο δημοσιογράφος εκθέτει τον Εμμανουέλ Μακρόν για έναν πλατωνικό έρωτα με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανή και προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στο Παρίσι. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας έχει διαψεύσει κάθε σενάριο περί ελέγχου του συζυγικού της κινητού από την ίδια, ενώ σε διαψεύσεις έχει προχωρήσει και η ίδια η Φαραχανή. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του ότι το Πεκίνο και ο Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα της Ταϊβάν, σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Κινέζος ηγέτης προχώρησε σε προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυδίδη και ζήτησε σχέσεις συνεργασίας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον βασισμένο στην προσωπική του χημεία. Υψηλές θερμοκρασίες, αλλά πιο άστατος και σχετικά συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Πάμε, γιατί αν χρειαστεί θα κάνουμε σύνδεση με τη Βουλή, οπότε πρέπει να πούμε διάφορα πράγματα τα οποία θα μας ταράξουν την ψυχική μας υγεία με αυτά τα οποία ακούω και γίνονται. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Τραγουδάει ο Καψαμπέλης. Προφανώς θυμάται και αυτός τις μεγάλες χάρες που έκανε τότε η οικογένεια Μητσοτάκη με την διάσκεψη των Αθηνών, όπου κατ' εντολήν Γερμανών, Βρετανών, Αμερικανών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξέπλυνε τον Ερντογάν. Θυμάστε, τότε τον είχε φέρει ως καλό γείτονα. Να τα θυμάστε αυτά, παιδιά. Μην τα ξεχνάτε. Να παίρνετε φάρμακα για τη θύμησή σας, για τη λειτουργία του εγκεφάλου σας. Να τα θυμάστε. Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, να θυμάστε ότι έφερε ο Μητσοτάκης εδώ στην Αθήνα και παρουσίασε τον Ερντογάν ως καλό γείτονα, που δεν μας απειλεί, που είναι φίλος μας. Άρα, είπε ο Μητσοτάκης τότε, μπορείτε να του δώσετε όπλα. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, λειτουργήσε ως πολιτής όπλων. Ξέρετε τι προμήθεια παίρνει ο κάθε πολιτής όπλων? Τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά. Λοιπόν, έχω και άλλα θέματα που θα μας ταράξουν την ψυχική μας και όχι μόνο υγεία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον κύριο Μεϊμάρη, τον Ανδρέα Μεϊμάρη, της κάρτας υγείας F-Club, μπας και σωθούμε. Κύριε Μεϊμάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σε εσάς, σε όλους τους ακροατές του Mike FM. Έτσι είναι όπως τα λέτε, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδι.
0: Δυστυχώς.
1: Και μας δουλεύουν συνεχώς, και πόσο παραπάνω στα θέματα υγείας ο κόσμος στην ταλαιπωρία που βιώνει. Με όλα αυτά που ξεφυτρώνουν, με την αντιμετώπιση ότι μπορεί να πάρεις ένα ΕΚΑΒ για να καλέσεις και να σε έχουν σε αναμονή 5 και 6 λεπτά, από ρεπορτάζ αυτά τα λέω, που τα έχουν βγάλει στον αέρα δημοσιογράφοι, και ο κόσμος όμως εκείνη η ώρα είναι κρίσιμη. Εγώ σήμερα με τους ακροατές του Mike FM θα γιορτάσουμε και με εσάς τα 17 χρόνια λειτουργίας της κάρτας υγείας F-Club, και θα δοθεί κάτι μοναδικό, δεν έχει ξαναδοθεί, όσα είναι τα χρόνια του F-Club 17, για 17 πρώτους ακροατές, 23, 13, 253, 333 το τηλέφωνο που θα επικοινωνήσουν. Επαναλαμβάνω, 23, 13, 253, 333. Για να έχουν πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, κάλυψη πανελλαδική. Για να έχουν κάρτες υγείας ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού και χωρίς όριο ηλικίας. Για να μπορούν να πηγαίνουν, και φυσικά δεν τα λέμε μόνο, τα δίνουμε γραπτός, εντελώς δωρεάν στα επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία στις κλινικές, που κανονικά μια επίσκεψη σε κλινική μεγάλη στον Πειραιά ή στο Χολαργό, επώνυμες, είναι 100 ευρώ η επίσκεψη, για τα μέλη του F-Club είναι εντελώς δωρεάν. Δεν έχουν καμία χρέωση. Ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές και αν χρειαστούν, θα το έχουν εντελώς δωρεάν. Δεν ξέρω, και από την εμπειρία σας και εσείς ως δημοσιογράφοι, τα ακούτε συνεχώς τι τραβάει ο κόσμος που θέλει να κλείσει είτε ραντεβού μέσω της ασφάλειας του ΕΦΚΑ που έχει, είτε κάποια εξέταση, η ταλαιπωρία και το κόστος μεγάλο. Γιατί έστω και αυτή η συμμετοχή του ΕΟΠΗ δεν είναι μία εκφραδαφρόνητη, δηλαδή ένας πλήρης αιματολογικός έλεγχος, φεριτίνες, σίδηρο, B12, αιματολογική, γενική αίματος, καλή, κακή χολυστερολή, το κόστος πάει πάνω από 18 ευρώ η συμμετοχή. Ως και αυτά τα απορροφούμε εμείς τη συμμετοχή με την κάρτα υγείας του F-Club. Ακόμα και σε επεμβάσεις έκπτωση 50 έως 60%, γιατί δεν λέμε ως 60, το 60 μπορεί να είναι πλάνη. 50 έως 60, εμείς ακριβολογούμε για υγεία όταν μιλάμε, δεν κινδυνολογούμε. Και τράπεζα αίματος για όποιον χρειαστεί, η κάρτα υγείας του F-Club τη δίνει απλόχερα. Η προσφορά σήμερα είναι μεγάλη. Προειδεάζω τους ακροατές, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε για όλο τον κόσμο, αλλά 17 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν, 23, 13, 253, 333, δεν θα πάρουν αυτό που δίνουμε συνήθως σε 1-2 χρόνια. Τριετές πρόγραμμα για 5 άτομα. Τριετές πρόγραμμα για 5 άτομα, 210 ευρώ. Επί 3 χρόνια να κάνουν δωρεάν τους καθαρισμούς δοντιών, όλα τα μέλη. Επί 3 χρόνια να κάνουν όλες τους εξετάσεις εντελώς δωρεάν. Επί 3 χρόνια να έχουν τις κλινικές ανά πάσα στιγμή όλο το 24ωρο δωρεάν και τη γραμμή εξυπηρέτησης φυσικά. 23, 13, 253, 333, οι 17 πρώτοι που καλούν έχουν αυτή την τεράστια προσφορά, δεν έχει ξαναδοθεί και το δίνουμε λόγω των γενεθλίων της Κάρτας Υγείας του ΕΦΚΛΑΠ των 17 χρόνων. Οπότε, τριετές πρόγραμμα για 5 άτομα, για 3 χρόνια, 210 ευρώ. Όσοι τηλεφωνήσουν οι 17 πρώτοι αυτοί, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε για όλο τον κόσμο, θα έχουν την τεράστια αυτή προσφορά. Φυσικά θα τα πάρουν γραπτός, ο καθένας θα έχει τη δική του κάρτα με το ονοματεπώνυμό του, την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης και θα μπορούν να κάνουν χρήση όχι μόνο στην Αττική, όπου σε όλη την Ελλάδα έχουμε συνεργασίες παντού.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε θέματα ψυχικής υγείας έχετε κάποια συνεισφορά εσείς σαν καρτά?
1: Φυσικά, και ψυχολόγους και ψυχιάτρους και ακόμα και κέντρα αποκατάστασης για τους ανθρώπους συνεργαζόμενα να πληρώνουν πολύ λιγότερα χρήματα. Δεν υπάρχει κάτι που να σχετίζεται με υγεία και να μην έχει σύμβαση μαζί μας, γιατί κοιτάξαμε στα 17 χρόνια αυτά να θωρακίσουμε την μεγάλη αυτήν κίνηση που έχουμε κάνει και συνεισφορά προς τον κόσμο. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων, δεν εξαιρείται κανείς. Και αν αναρωτιούνται οι ακροατές μας, σε μένα θα τύχει.
0: Πείτε πάλι τα τηλέφωνα.
1: Το αμάξι μας το πάμε για σέρβις, γιατί μην πάθει τα χειρότερα, το ίδιο είμαστε κι εμείς.
0: Πείτε τα τηλέφωνα πάλι.
1: 23 13 253 333, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 5 άτομα, τριετές πρόγραμμα, 210 ευρώ, μία φορά μόνο δίνεται για σήμερα. Και άμα κάνει να το εκμεταλλευτούν οι περισσότεροι που μπορούν, οι 17.
0: Να είστε καλά, κύριε Μεϊμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Την καλημέρα μου, γεια σας.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ρώτησα τυχαία για την ψυχική μας υγεία. Ακούστε την είδηση που θα σας πω και η οποία έσκασε χθες. Ανακοινώθηκε επίσημα χθες από μια εταιρεία που διαχειρίζεται τα κλεμμένα από τους Έλληνες πολίτες σπίτια. Από το Μάιο. Τώρα. Μέχρι τον Νοέμβριο. 11.000 σπίτια. Μέσω πληστηριασμών. Θα βγουν από τις οικογένειες που τα είχαν μέχρι τώρα προς πώληση. Η ΣΕΠΑΛ κάνει και αναλυτική, έτσι για να μην έχουμε καμία απορία. Λέει, παιδιά, αυτό το μήνα θα βγουν 3.000 ακίνητα. Τι λέρε μεγάλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Ιούνιο θα βγουν 1.974, μπράβο. Και τον Ιούλιο, κατά καλό καιρό, έτσι, θα βγουν για πληστηριασμό 2.449 ακίνητα. Σπίτια Ελλήνων. Κλεμμένα. ...2.424 ακίνητα θα είναι με τιμή κάτω από 50.000. Έχει όμως μεγάλη σημασία να σας ενημερώσω και το μυαλό σας θα πάει σε αυτό που πήγε και το δικό μου το μυαλό, ότι όλα αυτά τα σπίτια που βούτυξαν οι τύποι, τα φανς και οι τράπεζες, θα τα βάλουν εκεί που ξέρουν. Ξέρετε πόσα σπίτια αγοράστηκαν από τους πληστηριασμούς. Το 25, το χρόνο που μας πέρασε. Μόνο το 15% των σπιτιών. Τα υπόλοιπα τους μείνανε. Να τα βάλετε εκεί που ξέρετε. Το 24 ήταν το ποσοστό 19%. Περισσότερα. Και το 23 ήταν πάλι το ίδιο ποσοστό, 15. Το 25 βγήκαν για πληστηριασμό 36.000 ακίνητα. Το 24 ήταν 35.700. Και το 23 ήταν 31.600. Μητσοτάκη, αυτά όλα που λέω έχουν τη δική σου υπογραφή. Σε συνέχεια της υπογραφής Τσίπρα για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτά όλα τα σπίτια, Μητσοτάκη, είναι κλεμμένα από τον ελληνικό λαό. Όταν εσύ και οι υπουργοί σου και οι βουλευτές σου ανακοίνωσαν προχθές δεκάδες σπίτια αγορασμένα χωρίς να έχουν ένα ένσημο στην αγορά. Πώς βγάλανε αυτά τα σπίτια αυτοί οι τύποι? Με τι έσοδα? Από ποιους? Και ακούστε την είδηση. Γύρω στα 50.000 σπίτια έχουν ξεμείνει στα φανς. Θα τα φάτε ρε. Θα τα φάτε, δεν τρώγονται. 50.000 σπίτια τους έχουν ξεμείνει. Τα έχουν πάρει από τον Κοσμάκη. Έχουν βγάλει έξω τον Κοσμάκη και τους έχουν ξεμείνει. Κατοικίες. Και δεν πάει ένας πολιτικός να πει εάν γίνω πρωθυπουργός θα τα κατάσχω όλα. Όλα. Και θα τα δώσω έξω να νοικιαστούνε. Να βρει ο κόσμος σπίτι σε φτηνή τιμή. Τα κλέψατε. Αλλά να ξέρετε όλοι εσείς που κάποιοι ίσως μας ακούνε, που είστε δικηγόροι, που είστε υπάλληλοι των φανς, που τηλεφωνείτε στους ιδιοκτήτες και τους βρίζετε και τους απειλείτε, ότι ασάς σας ακολουθεί η κατάρα όλων αυτών των ανθρώπων και η δική μου και των όλων των Ελλήνων. Σας καταριόμαστε. Μπορεί να βγάζετε ένα εισόδημα. Πόσα σας δίνουνε τα φανς? Αποκλείεται να σας δίνουνε τόσα λεφτά για να δικαιολογούν την κατάρα που σας ακολουθεί? Αλλά υπάρχει εισόδημα που μπορεί να δικαιολογήσει την κατάρα? Υπάρχει εισόδημα που μπορεί να είναι ικανοποιημένο γιατί διώχνει έναν άνθρωπο από το σπίτι του? Να ξέρετε, η κατάρα είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Και σας καταργούνται όλοι. Τώρα τι θα τα κάνετε τα σπίτια, κύριοι, που τα πήρατε, που τα κλέψατε? Κύριε Μητσοτάκη, να το ξαναπώ, κύριε Μητσοτάκη, επί των ημερών σας. 31.600 το 2023 πληστηριασμοί. Το 24 35.700 σπίτια. Τα περισσότερα είναι σπίτια. Μαγαζιά. Περιουσίες. Και το 25 36.000. Τριάντα έξι χιλιάδες, τριάντα πέντε, τριάντα ένα. Πόσα έχεις Μητσοτάκη, είχες 40 και τα έδωσες στα παιδιά σου και τώρα δηλώνεις 28 και ο αντιπρόεδρός σου δίπλα δεν ξέρω πόσα έχει που δεν έχει ένα ένσημο.

Οι ταβατζίδες λαθρέμποροι, οι οποίοι επηρεάζουν την ενημέρωση, τις δημοσκοπήσεις, τα πάντα, που έχουν βουλευτές πιόνια και τους λένε «θα ψηφίσεις Ανδρουλάκη ρε». Μα, ναι ρε, ψήφισε Ανδρουλάκη να γίνει αρχηγός. Μα είναι, αυτό που είναι, γι' αυτό το θέλω, επειδή είναι. Μα, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, δεν θέλω ρε να γίνει πρωθυπουργός. Να στηρίξει το Μητσοτάκη που με κάνει πάπλουτο, θέλω. Κύριε Ταβατζή, μάλιστα, παρακαλώ. Θα βάλουμε φυλακή τον κύριο Τσίπρα που έκανε προδοσία της Μακεδονίας. Τι λες ρε φίλε, άστο να εκεί. Ναι, αλλά βγήκε ο Καμμένος στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είπε Κοτζιάς, και είπε ότι τσεπώσανε 50 εκατομμύρια για να κάνουν τις πρέσπες. Αυτό είναι λαμόγια, είναι λαμόγιο τύπος. Να το βάλω φυλακή για τη λαμόγια. Τι λες ρε, άστο να εκεί που τον θέλουμε. Το θέλουμε, ναι. Μα έκανε ένα δημοψήφισμα, ο λαός ψήφισε άλλα και αυτός είπε άλλα. Έκανε κατάλυση δημοκρατίας, πολιτεύματος, τα πάντα όλα, διέλυσε τα πάντα. Έκλεψε την ψήφο λέγοντας με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Να το βάλουμε φυλακή τουλάχιστον γι' αυτό. Ούτε ρε γι' αυτό, για τίποτα να το βάλουμε. Μα έκανε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil. Και πηγαίνουν τα τρένα χωρίς να γίνεται έλεγχος τι μεταφέρουνε. Τη στιγμή που οι πρώην πρωθυπουργοί το αρνιόντουσαν για λόγους φορολογικούς και όχι μόνο. Ούτε γι' αυτό, ούτε γι' αυτό. Τι θα τον κάνουμε, άστο να εκεί θα σου πω. Θα μου πείτε, ναι. Ωραία, μήπως μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνουμε με τον Τσίπρα. Να τον αφήσουμε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Όχι ρε. Τώρα που υπάρχει πρόβλημα με το Μητσοτάκη και χάνει ο Μητσοτάκης και τον βρίζουν όλοι και τον καταργούνται, θα βγάλουμε τον Τσίπρα μπροστά. Τον Τσίπρα μπροστά, ναι. Να κάνει συγκεντρώσεις. Να φτιάξει βιβλίο. Να κάνει κόμμα. Το χρειαζόμαστε. Πρέπει να στηρίξουμε τον άνθρωπό μας. Ποιος είναι ο άνθρωπός μας? Ο Μητσοτάκης ρε. Ξέρεις πόσα λεφτά βγάζουμε εμείς οι λαθρέμποροι με τα καύσιμα, έχοντας τη βενζίνη 2 ευρώ και πάνω? Ξέρετε ότι τόσο καιρό μπορούμε να κάνουμε λαθρεμπόριο με πολύ μεγάλη ευκολία? Να πηγαίνουν έρχονται τα λαθρέα στα σύνορά μας. Γιατί δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού σύγχρονο? Οι άλλοι πάνε στη σελήνη για καφέ και εμείς δεν έχουμε, μπορούμε να, έχουμε να βάλουμε ένα μηχάνημα στα λιμάνια, στα σύνορα, να πιάσει το λαθρέο? Όχι βέβαια. Πώς θα τα οικονομάμε εμείς? Και ένα, πριν 5 μέρες ο κύριος Πιτσίλης υπόγραψε απόφαση για να προμηθευτεί το κράτος μηχανήματα να τα τοποθετήσει στα λιμάνια και στα σύνορα να βρίσκουν το λαθρεμπόριο. Άντε τώρα να δείτε, θα ξεκινήσει η διαδικασία, τι μηχανήματα θα πάρουμε, ποια είναι τα κατάλληλα, τι προδιαγραφές θα έχουνε, αν θα γίνει κάποια ένσταση. Εμείς φιλάρες συνεχίζουμε το λαθρεμπόριο. Προχωράμε ακάθεκτοι. Ζήτω το λαθρεμπόριο. Μα συνελήφθη ένας περιπτεράς. Από ποιον? Από τον Πιτσιλή. Τι έκανε? Δεν έκοψε ρε σε μια απόδειξη για κάτι τσίχλες που πήρε το παιδί μου? Είχα πάει εγώ να αγοράσω τσιγάρα και το παιδί έκανε έτσι και πήρε κάτι τσίχλες. Και φεύγοντας μου λέει, μπαμπά, πήρα τσίκλες. Τσίκλες. Άρε, περιπτερά, πήρε τσίκλες το παιδί, δεν το είχα δει. Πόσο κάνει? 2 ευρώ, πάρε. Και δεν έκοψε ο αλήτης, ο περιπτεράς, απόδειξη για 2 ευρώ. Ο εγκληματίας, ο αλήτης. Και έστειλε ο Πιτσιλής τις δυνάμεις του.

0: αλήτη περιπτερά, αλήτη ταξιτζή, που πήρες 2 ευρώ και δεν έκοψες απόδειξη. Θέλεις να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, ρε. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Πιτσιλής, ο οποίος έκοψε από τα βιολογικά προϊόντα την επιδότηση, γιατί βρέθηκα 5 λαμόγια. Και άρα όλοι είναι λαμόγια για τον Πιτσιλή. Τι ωραίος που είναι. Έτσι μπορώ να γίνω κι εγώ διοικητής ανεξάρτητης αρχής. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι στη Γερμανία αγκαλιά με τον νεοναζί και καγκελάριο Μέρτς. Στη Γερμανία χθες, στη νεοναζιστική Γερμανία των απογόνων του Χίτλερ, ορκίστηκε πρωθυπουργός Βιρτεμβέργης, είναι η βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας, ομός πρωτοκρατήδιο. Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο κύριος Τζεμ Ερτζεμίρ. Κύριος Τζεμ Ερτζεμίρ. Κέρδισε την πρωθυπουργία με διαφορά 0,5%. 27.000 ψήφους. Ξέρετε τι είναι ο κύριος? Γιος Τούρκων μεταναστών. Και μετά απορούμε γιατί η Γερμανία, εχθρός της Ελλάδος και των Ελλήνων, είναι ο καλύτερος σύμμαχος των Τούρκων. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Γερμανία. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε πολιτικούς οι οποίοι σύρονται από τη Γερμανία, τη νεοναζιστική Γερμανία, σε βάρος της Ελλάδος. Αυτό ζούμε. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Την αδερφή του Πρωθυπουργού, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να μιλάει για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Έχοντας κατά νου τις απειλές των Τούρκων στο Αιγαίο σε βάρος Ελλήνων στρατιωτικών και άρα και Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στα νησιά αυτά. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή δηλαδή, Σάββατο Κυριακή, θα γίνει ως γνωστόν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νέας Δημοκρατίας.
1: Η είδηση είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε ότι
0: θα πάει στον Κυριακού.
1: Θα πάει το Σάββατο το πρωί να παρακολουθήσει, αλλά μετά θα φύγει να πάει στο Κώστα Ναβαρίνο, όπου, όπως φαίνεται από τη σύνθεση τώρα, έτσι όπως το καταλαβαίνει κανείς, μπορεί να το καταλάβει κανείς κατά κάποιο τρόπο, κάτι σε μια, το λέω εγώ τώρα αφαιρετικά ή καθ' υπερβολή, δεν ξέρω, έτσι, κάτι σε μια ψιλολέσχη Bilderberg μεσογειακού, έτσι, τύπου μου δείχνει, με αυτούς όλοι οι οποίοι λέει θα παρίστανται.
0: Τόνι Μπλερ.
1: Κυρίως από την περιοχή, από την πλευρά του κόλπου, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι στον όμιλο Κυριακού, στον όμιλο Αντένα, έχουν μπει αυτά τα κεφάλαια, ξένα κεφάλαια από εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Αγιαννιτόπουλε. Λοιπόν, για μένα όμως εδώ, εντάξει, εκεί τώρα επιχειρηματικά δεν ξέρω, θα είναι λέει και η Λαγκάρντ. Θα είναι λέει και η Λαγκάρντ. Θα είναι λέει και η Τζόρτζια Μελόνι. Μαζεύονται πολλοί. Για καλό, για κακό. Θα είναι λέει και ο πρόεδρος της Κύπρου, Χριστοδουλίδης. Θα είναι και ο αντιπρόεδρος, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο, υπό τον Στάρμερ. Διότι ο Στάρμερ έχει άλλα εκεί.
2: Σήμερα μπορεί να πέσει.
1: Θα είναι, λέει, ο πρόεδρος της Φιλανδίας. Τι μαζεύονται όλοι αυτοί να κάνουν εκεί. Θα είναι, λέει, εφόσον ανταποκριθεί στην πρόσκληση, έχει λάβει, λέει, πρόσκληση, άρα μπορεί και να μην πάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λέει, έχει προσκληθεί για να παραστεί και ένας περίεργος Αμερικανός. Το περίεργος είναι το πιο κομψό το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ο Χοκστάιν.
2: Τι είναι αυτός?
1: Ο Άμος Χοκστάιν είναι μια προσωπικότητα που ήταν στην κυβέρνηση Biden.
2: Biden.
1: Υφυπουργός με αρμοδιότητες στην Μέση Ανατολή, με ρόλο στα Ουκρανικά, με σκοτεινό παρελθόν. Το υπογραμμίζω το σκοτεινό. Τον χρησιμοποίησε για, δηλαδή τον χρησιμοποίησε με την διπλωματική έννοια, και ο Τραμπ λίγο καιρό αφού του εξελέγει, γιατί είχε αναλάβει εκεί στο Λίβανο κάποιους διαπραγματευτικούς ρόλους από την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση των Δημοκρατικών. Αλλά το πιο σημαντικό που μας αφορά, έχει κατηγορηθεί για διαφθορά, είναι μπουμπούκι, πώς να το πούμε. Ήτανε ειδικός, είχε την αρμοδιότητα, να το πούμε έτσι, για τα ενεργειακά θέματα στο State Department και μετά αναβαθμίστηκε με τον Biden, υπήρξε από την εποχή του Ομπάμα εκεί στα πράγματα. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος επί Biden είχε προτείνει να χρησιμοποιηθεί η Τουρκία για τους αγωγούς.
2: Ο τύπος αυτός. Έλα.
1: Δεν βλέπω την ανάγκη, είπα, να στηρίξουν τον αγωγό EastMed, είχε δηλώσει, προτείνοντας ο αγωγός να περάσει μέσα από την Τουρκία. Παρακαλώ, πάρα πολύ.
2: Καλά, έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Πώς τον είπαμε αυτόν?
1: Χοκστάιν.
2: Χοκστάιν.
1: Λοιπόν.
2: Και το φέρουμε στην Ελλάδα εμείς, έτσι?
1: Δεν τον φέρνω εγώ.
2: Ο κύριος Κυριακού. Και πάει ο Μητσοτάκης όμως και τον νομιμοποιεί.
1: Επομένως γεννάτε τώρα εδώ ένα ερώτημα. Τι πρόκειται να συζητηθεί στο Κώστα Ναβαρίνο με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται επί ελληνικού εδάφους? Εγώ θα είμαι καλοπροαίρετος και θα πω ότι μπορεί να συζητούνται επιχειρηματικά πλάνα.
2: Ο καιρός.
1: Να συζητούνται οικονομικές επενδύσεις και όχι άλλα ζητήματα. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετος. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα το επιτρέψουν ενδεχομένως υποχρεώσεις του να έρθει στον κύριο Άμος Χοκστάιν, ο οποίος στο παρελθόν, μετά αφού έφυγε δηλαδή και από το State Department, δούλευε για μια ουκρανική εταιρεία η οποία είχε κατηγορηθεί και για διαφθορά. Τώρα θα μου πεις, Ουκρανία και διαφθορά είναι περίπου συνώνυμο, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω για την ακρίβεια της αφήγησης. Μπορεί να έχεις και πει λοιπόν ο κύριος αυτός έναν αγωγό, αντί να έχεις τον Eastman, πολύ πιο φτηνά να πάει από το Ισραήλ μέσω Κύπρου στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ήδη συνδεδεμένη με την Ευρώπη και όλους τους γείτονές της και επομένως έχει νόημα. Όσο ήμουν ειδικό σύμβουλος επί Ομπάμα, είχαμε ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία, με τον Υπουργό Ενέργειας και τον, με τον Πρόεδρο Ερντογάν και τον τότε Υπουργό Ενέργειας. Και μάλιστα είχε παίξει και σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Διότι το Κυπριακό, προσέξτε, έξω από όλα τα άλλα, τα ενεργειακά τους, υδρογονάνθρακες και είναι κομβικό σημείο η επίλυση εντός εισαγωγικών του Κυπριακού, η επίλυση εντός εισαγωγικών όπως τη θέλουν αυτοί, εννοώ, για να αντιμετωπιστούν και τα γεωπολιτικά στην περιοχή. Αυτό δηλαδή το σενάριο αγωγού από το Ισραήλ μέσω Κύπρου στην Τουρκία προϋποθέτει να επιληθεί σε εισαγωγικά και το Κυπριακό. Γι' αυτό και σημειώνω ότι θα πάει, λέει, και ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, είπε αυτές τις μέρες και κάτι κουβέντες περίεργες, ότι δημιουργούνται ελπίδες, λέει, για την αντιμετώπιση, για την προώθηση, για την επίλυση του Κυπριακού από τον ΟΗΕ κλπ. Κλπ. Ξεκάρφωτο ήτανε, κολλάει κάπου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην επεκταθώ στα σενάρια, το προφανές και το πρόδειλο είναι ότι στον απόϊχο τώρα και της όποιας συμφωνίας υπάρξει με τον Τραμπ και τον Κινέζο για να λύσουν, αν θα λύσουν, πώς θα λύσουν τα ζητήματα και μπούμε σε μια νέα φάση, λύσουν τα δικά τους, λύσουν τα της Μέσης Ανατολής, λύσουν τα της Ταϊβάν, λύσουν. Επανέρχεται ο φόβος, γιατί για μένα φόβος είναι, ότι έρχεται η σειρά μας, στην περιοχή μας. Όλη αυτή η κλιμάκωση των προκλήσεων από την Τουρκία δεν είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ασύνδετη με όλες αυτές τις ανακατατάξεις και την αναδιαμόρφωση του σκηνικού και του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή, εν όψη της οποίας ανακατάταξης προσπαθεί να ενισχύσει τις θέσεις της για την επόμενη μέρα η Τουρκία, να καλύψει τα κενά που ενδεχομένως αφήσει η αλλαγή του σκηνικού με το Ιράν στην περιοχή, να πει εγώ εδώ είμαι να υποκαταστήσω και να αντικαταστήσω σε ρόλους, και στο πλαίσιο αυτό θέλω και τούτο, θέλω και τ' άλλο, και πριν το πάρω, πριν μου το δώσετε, το διεκδικό κιόλας. Γι' αυτό και τον Ιούνιο, όπως υπόθηκε, θα κάνει και με νόμο τις διεκδικήσεις της σε βάρος ημών, που σημαίνει δηλαδή ότι από τον Ιούνιο και μετά μπορεί να έχουμε μια νέα περίοδο και ξανά εγώ βάζω την υποψία τώρα, που δεν είναι ακριβώς υποψία, πολλοί το υποστηρίζουν ότι είναι επιτάπητος. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης επικαλεστεί και χρησιμοποιήσει τα εθνικά ζητήματα ως δικαιολογία, ως αφορμή, και όχι μόνο όμως ως δικαιολογία, διότι εγώ θέλω να είμαι σε αυτό σαφής και ειλικρινής και ομπός ενδεχομένως. Τα εθνικά θέματα για τις εκλογές και ποιοι, διότι πρέπει να επικαλεστεί με βάση το Σύνταγμα μείζωνα λόγο εθνικής σημασίας για να διαλύσει τη Βουλή και να κάνει ο ίδιος τις εκλογές. Αλλιώς θα πρέπει να παραιτηθεί και να πάμε σε διερευνητικές εκλογές, άλλο πρωθυπουργό κλπ. Άρα πρέπει να επικαλεστεί μείζωνα λόγο για εκλογές, επικαλεστεί εξελίξεις και διεργασίες γύρω από τα εθνικά θέματα, και φοβούμαι ακριβώς σε αυτό να πω ότι θα είναι πραγματική επίκληση εν όψη όλου αυτού του παρασκηνίου το οποίο εξελίσσεται για να γίνουν εκλογές, να μπορούν να πουν μετά οι όποιοι σχηματίσουν κυβέρνηση εξ αυτών νοπή λαϊκή εντολή, φρέσκα κουλούρια, επιταχύνουμε τις συζητήσεις για τα εθνικά θέματα και να μπορεί να πει, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχεδιασμοί του, μα τα ξέρατε, πώς με κατηγορείτε, εγώ τα είπα. Πάμε σε εκλογές για τα εθνικά θέματα, για να λύσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν, να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές μας, τη μόνη διαφορά, όλα αυτά τα φιλολογικά τα οποία θα λέει με φόντο και ορίζοντα τη Χάγη. Δεν γίνεται ρε παιδιά άλλο, θα πει τι θέλετε. Να ξοδεύουμε, αφού έχουμε ξοδέψει και αφού έχουμε παραγγείλει και αφού έχουμε δεσμευτεί σε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς, η απόλυτη κοροϊδία. Να λες, να μην ξοδέψουμε άλλα για εξοπλισμούς, αφού στο μεταξύ έχεις δεσμεύσει τη χώρα σε αυτή την κατεύθυνση, θα πεις μετά, να μειωθούν και εξοπλισμοί κάποια στιγμή στον αιώνα τον άπαντα. Πάμε να τα λύσουμε λοιπόν αυτά τα θέματα για να ηρεμήσουμε. Και με αυτό το ψευτοδίλημα, το εκβιαστικό αν θέλετε δίλημα, το παραπλανητικό δίλημα, πολλές εκδοχές μπορώ να περιγράψω, να οθήσεις εκλογές, μια κοινωνία κουρασμένη σε μεγάλο βαθμό, απογοητευμένη, πολλές φορές προδομένη και δυσπιστή. Το στοιχείο της δυσπιστίας είναι τεράστιο κατ' εμέ ζήτημα και παράμετρος προς όλους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολιτικούς, αναφέρομαι όπως δείχνουν και οι διεθνείς έρευνες και τα στοιχεία που βγαίνουν. Ο Έλληνας είναι πλέον δύσπιστος περισσότερο από κάθε άλλον απέναντι σε οποιοδήποτε θεσμό. Ακόμα και στον τύπο. Ναι, σε εμάς. Στην ενημέρωση. Τα ποσοστά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι διπλάσια και τριπλάσια της δυσπιστίας και της απαξίωσης που έχει ο Έλληνας ακόμα και όσον αφορά την ενημέρωση. Όχι μόνο πολιτικούς, δικαστικούς, συνδικαλιστές και όλους. Εκκλησία, πνευματικό κόσμο που δεν υπάρχει πια. Κάποτε έλεγες έχω διανόηση, έχω διανοούμενους. Από εδώ και από εκεί είχες διανόηση, είχες πνευματικό κόσμο που συγκρούονταν μεταξύ τους επιστημονικά, πνευματικά, παρήγαγαν πνευματικό έργο, καθοδηγούσαν. Τώρα ποιος, πού, κανείς. Με αυτό λοιπόν το όχημα και με αυτό το που, να σας πω κάτι, όλο αυτό δεν το κάνει, σε αυτό εγώ το πιστώνω από την άποψη αυτή, Ο Μητσοτάκης κινείται, όχι ο ίδιος βέβαια, έχει γύρω του ακριβοπληρωμένους, χρυσοπληρωμένους Έλληνες και ξένους, δόξα τω Θεώ για αυτόν, άλλοι πληρώνουν, εμείς δηλαδή. Και του τα οργανώνουν με απόλυτα ομό επαγγελματικό τρόπο, μελετώντας τάσεις, συμπεριφορές, ψυχολογικές καταστάσεις για το πώς θα κινηθεί. Δεν τα κάνει δηλαδή εμπειρικά και α, να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Τα οργανώνει όλα αυτά, οργανώνονται ή του τα οργανώνουν, όπως το πάρει κανείς. Εκεί λοιπόν οδηγούνται τα πράγματα σε μια παγίδα, διότι θα σου πει, εγώ πήγα σε εκλογές, έβαλα τα θέματα, δεν μου μπορεί να μου πείτε ότι δεν τα έβαλα, θα φτιάξουμε τώρα λοιπόν μια κυβέρνηση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Εκεί λοιπόν είναι τα θέματα και κάθε κατεργάρης έρχεται να πάει στο πάγκο του, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και το εκλογικό σώμα, διότι όταν θα έρθει η ώρα που, όπως λένε αυτοί τώρα, θα είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι τον Οκτώβριο, πλησιάζει ο καιρός, ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Όλα αυτά τα είπαμε αφορμή τώρα αυτό το οποίο διαβάζουμε και ανακοινώνουν επισήμως ουσιαστικά, ότι θα γίνει το Σάββατο στο Κώστα Ναβαρίνο, με την παρουσία όλων αυτών των παραγόντων της διεθνούς ελίτ, και από το εξωτερικό και από το Δουνουτού και από τους κάτω, τους Σαουδάραβες και τους άλλους όλους αυτούς, τέλος πάντων εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν επιχειρηματικά και οικονομικά διεισδύσει στο χώρο, καθότι έχουν αποκτήσει ισχυρό ποσοστό στον όμιλο του Κυριακού, από τον οποίο δεν ξέρω αν συνδέεται, απλώς το λέω έτσι παρεμπιπτόντως, απεχώρησε ύστερα από 30 χρόνια ο κύριος Λιαρέλης.
2: Δεν αποχώρησε.
1: Εγώ έτσι, έτσι διάβασα, έτσι, δεν ξέρω τι ισχύει, και να πω και κάτι δεν με ενδιαφέρει κιόλας, τι ακριβώς συνέβη. Συνέπεσε, εν πάση περιπτώσει, ύστερα από 30 χρόνια ανακοινώθηκε η λήξη της συνεργασίας του κυρίου Λιαρέλη.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τρομερό ξεκατίνιασμα μεταξύ του κύριου Σπύρου, κατά κόσμο Άδωνη Γεωργιάδη, και του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη. Ο λασπολογικός μηχανισμός που έχει στήσει το παρακράτος Μητσοτάκη ανέσυρε προφανώς από ένα αρχείο κάβα, λέω εγώ, που έχουν για διάφορους ανθρώπους, προφανώς είναι ένα αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όσο είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης. Τώρα είναι εναντίον του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για ένα κίνητο που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης, το οποίο νίκιασε στο ελληνικό δημόσιο λίγο πριν μπει η Ελλάδα στα μνημόνια, στο Καστελόριζο, και τότε ήταν ευρωβουλευτής. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν, σε συνεργασία με δημοσιογράφους οι οποίοι παίρνουν εντολές από το καθεστώς Μητσοτάκη, αυτοί πρώτα το ανέδειξαν και βρήκε και έτοιμος ο κύριος Γεωργιάδης, έκανε δήλωση. Έτοιμος ήταν. Κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη ότι εσύ που μιλάς για ηθική έχεις νοικιάσει το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει κάποιον να νοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο? Προφανώς δεν το ξέρω εγώ το ακίνητο. Προφανώς είναι ένα ακίνητο το οποίο θα είναι ίσως μοναδικό
0: για τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου και είπανε ποιο να νοικιάσουμε, ποιο μας κάνει. Εκεί υπάρχει ένα ακίνητο. Ποιανού είναι αυτό το ακίνητο? Ενός βουλευτή, ευρωβουλευτή. Και τι μας νοιάζει μας? Μας κάνει το ακίνητο? Μας κάνει. Εάν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση του ελληνικού δημοσίου για τον Ανδρουλάκη, είναι άλλο θέμα. Τώρα λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης έχει βγει στα κάγκελα και βρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη ότι εσύ μας λες για λαμόγια και λεξιά και εσύ είσαι κάτι ανάλογο και έχεις βγάλει και τα λεφτά σου στο εξωτερικό. Ως ευρωβουλευτής έχει το δικαίωμα αυτό. Αλλά θέλω δε να σας πω για να καταλάβετε το μέγεθος του παιχνιδιού κάτω από τη μέση και κάτω από το τραπέζι. Μεταφέρω τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη ως έχει. Και κρατά και τα χρήματα αυτά σε τράπεζες στο εξωτερικό, όπως μάθαμε πλέον άπαντες. Είναι όλα αυτά νόμιμα, ρωτάει ο κύριος Γεωργιάδης. Και απαντά ο ίδιος, μάλλον, τι εννοείς ρε μεγάλε μάλλον, υπάρχει ερώτημα αν όλα αυτά είναι νόμιμα και η απάντηση είναι μάλλον. Έχετε δει εσείς στο ερώτημα αυτός είναι εγκληματίας, σκότωσε? Μάλλον. Τι μάλλον ρε? Ή σκότωσε ή δεν σκότωσε. Ή είναι νόμιμα ή δεν είναι νόμιμα. Το να λες μάλλον σημαίνει ότι του ρίχνεις λάσπη. Ότι ξέρεις ότι είναι νόμιμα και λες μάλλον, για να πω εγώ που ακούω, ρε εσύ, μήπως και δεν είναι νόμιμα. Αυτό λέγεται γκεμπελισμός. Αυτό, όπως σας το διάβασα, τη δήλωση Γεωργιάδη, λέγεται γκεμπελισμός. Λες μάλλον και λες τώρα, από αυτούς που τα ακούσανε, πόσοι θα πούνε τον αλήτη, τον βρίζει κάτι νόμιμο? Και θα υπάρχουν και κάποιοι που θα πούνε, για να λέει μάλλον, μπορεί να μην είναι και νόμιμο. Και συνεχίζει τη δήλωσή του. Είναι όμως και ηθικό? Σίγουρα όχι. Ρε Γεωργιάδη, έχεις εσύ στα χέρια σου ένα μηχάνημα που κρίνεις το ηθικό? Δηλαδή γιατί δεν είναι ηθικό κάποιος ιδιοκτήτης ενός ακινήτου να τον νοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο επειδή είναι ευρωβουλευτής? Εάν είναι λαμογιά στην ενοικίαση, είναι άλλο θέμα και πρέπει να μας το πεις. Υπάρχει λαμογιά στην ενοικίαση? Και τώρα λέει θα πάνε στα δικαστήρια. Ποια δικαστήρια? Αν πρέπει να γίνει δικαστήριο, πρέπει να γίνει εντός 2 εβδομάδων. Εντός ενός μήνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Φλωρίδη? Όταν βγαίνει ένας υπουργός σας και λέει ότι μάλλον είναι νόμιμο αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι ηθικό για τον αρχηγό ενός κόμματος, και οι άλλοι λένε θα πάμε στα δικαστήρια, αυτό το μάλλον δεν θα πρέπει να ύπταται, γιατί τότε ζούμε εποχή Γκέμπελς. Άρα, εάν καταθέσει μήνυση, αγωγή, δεν ξέρω θα κάνει ο Ανδρουλάκης αύριο, πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες ταχύτατες να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Και με ταχύτατες διαδικασίες ο δικαστής να αποφασίσει. είναι νόμιμο ή όχι. Γιατί το ηθικό, ο κύριος Γεωργιάδης το έχει βγάλει την απόφαση. Δεν είναι ηθικό. Άρα εσείς που νοικιάζετε στο ελληνικό δημόσιο κτίριο να προσέξετε, γιατί μπορεί να σας βρει κανένα κακό με τον Γεωργιάδη, καταλάβατε. Αυτό λέγεται ξεκατηνιάσμα. Αυτό δείχνει την απελπισία που έχει το επιτελικό κράτος. Βλέπει ότι καταραίει και έχει βγάλει όλη τη λάσπη σε συνεργασία με εξαγορασμένους δημοσιογράφους εκδότες, στους οποίους έχει χαρίσει τεράστια ποσά δανείων, τεράστια ποσά δανείων. Σε εσάς σας παίρνει το σπίτι, αλλά σε αυτούς τους εκδότες έχει χαρίσει λεφτά, πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, δάνεια, για να τους χρησιμοποιεί για πόλεμο λάσπης. Αυτό όλο που ζούμε σήμερα είναι η εικόνα και το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εάν θέλετε να ψηφίσετε έναν τέτοιο πολιτικό, πηγαίνετε και ψηφίστε τον. Είστε άξιοι της τύχης σας και της ψήφου σας. Αλλά αυτό που ζούμε σήμερα είναι από τις χειρότερες, είναι ανάλογη της ιστορίας του Λαλιώτη με τον πατέρα Μητσοτάκη και τη φωτογραφία με τους Γερμανούς. Το θυμάστε? Το θυμάστε? Αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης στον πατέρα Μητσοτάκη το κάνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δελτίο ειδήσεων. Γεια σας, αύριο πάλι.
3: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με την ΝΑΤΟ ανακοίνωση, επιβεβαιώνει την εμφάνιση του επικίνδυνου ιού των άνδεων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και καταγράφει ήδη συνολικά 11 κρούσματα και 3 θανάτους. Το συγκεκριμένο στελέχος μεταδίδεται απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%, όπως σημείωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το νέο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα ενσωματώνει πλέον επίσημα τις θεωρίες περί των γκρίζων ζωνών, επειδή ακριβώς πρόκειται να νομοθετήσει την ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δημοσιογραφικοί κύκλοι και έμπειροι αναλυτές κρούν το κόνδωνα του κινδύνου, καθότι επισημαίνουν πως η Τουρκία μεθοδεύει την ανακήρυξη ακόμα και ελληνικών περιοχών σε περιοχές ειδικού καθεστώτος και προετοιμάζει νέα επικίνδυνα τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών νησιών. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με παθητική στάση. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στείνει ένα νέο ψηφιακό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο με νέο κέντρο επιχειρήσεων που θα παρακολουθεί κάθε απόδειξη σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα καταργεί το παροχημένο e-send και ενεργοποιεί αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε διακοπή στη ροή δεδομένων από τις ταμιακές και τα POS, αποτρέποντας οριστικά όλες τις αόρατες συναλλαγές. Κάθε συναλλαγή και κάθε κίνηση ταμιακής μηχανής θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Φορολογικής Διοίκησης. Θέμα χρόνου είναι η υποχρεωτική πλέον κλήση του κύριου εισαγγελέα του Αριού Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλήδη Μύρη στη Βουλή, καθώς ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει ήδη συγκεντρωθεί. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κανονικά υποχρεούται να προχωρήσει πλέον στον υποχρεωτικό ορισμό της συνεδρίασης, όπου οι δύο αυτοί αξιωματούχοι θα παρέχουν εξηγήσεις για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών που έχει ταράξει τον νομικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Αποκαλύψεις ταράζουν για ακόμα μια φορά το ζεύγος Μακρόν, καθώς το νέο βιβλίο του Φλωριάν Ταρντίφ αποδίδει το περιβόητο χαστούκι στο Βιετνάμ, στο αεροδρόμιο του Βιετνάμ, σε ερωτικά μηνύματα του Προέδρου Μακρόν. Ο δημοσιογράφος εκθέτει τον Εμμανουέλ Μακρόν για έναν πλατωνικό έρωτα με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανή και προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στο Παρίσι. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας έχει διαψεύσει κάθε σενάριο περί ελέγχου του συζυγικού της κινητού από την ίδια. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πιο άστατος και συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αφισβητείτε η δικαιοσύνη από το Α μέχρι το Ω. Να αφισβητείτε το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολουθούσε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσαν.
1: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
0: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
1: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
0: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσει το link, δεν παρακολουθήσε. Απλά κάνει, έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας Τρύπαν, ο κύριος Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζο, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας, πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο κύριος Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα, γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται με τόσα σκάνδαλα, τόση βρώμα, τόση λαϊλασία, τόσο κλέψιμο, πώς παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και ψάχνουν να βρουν απαντήσεις, θα τους απαντήσω με ένα απλό, πολύ απλό σκεπτικό. Δεν είναι δυνατόν να πέσει αυτή η κυβέρνηση, διότι έχει πάρα πολλά χρήματα τα οποία τα δίνει δεξιά και αριστερά, ακόμη και σε εγκληματίες, του κοινού ποινικού δικαίου, η υπόθεση Ζούφκο, όπως λέγεται αυτή η υπόθεση, γνωστή ιστορία του τρολ, ο οποίος τον είχαν πετάξει από την αστυνομία για υπεξαίρεση, για πλαστογραφίες και ένα σωρό πράγματα, τον χρησιμοποιούσε η Νέα Δημοκρατία ως τρολ ανώνυμο για να υβρίζει τους αντιπάλους. Αυτό είναι ένα γεγονός. Υπάρχουν και άλλα γεγονότα, όπως αυτό που έγινε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που βγάλαν 500 χιλιάρικα για να φιλοξενούν πάλι τα γνωστά τρόλ τους οι νεοδημοκράτες. Εκατομμύρια ευρώ δίνονται σε δαπάνες σε μέσα ενημερώσεως. Και το ένα γεγονός, το αναμφισβήτητο, είναι αυτό. Το πλήθος, η πληθώρα χρήματος που δίνει δεξιά και αριστερά για να έχει μισθοφόρους και να τους καλοταΐζει για να λένε είτε μισές αλήθειες, είτε να καλύπτουν το ψέμα, είτε να καλύπτουν τα σκάνδαλα. Το άλλο γεγονός αναμφισβήτητο είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει οικοδομηθεί και έχει δομηθεί στη λογική του διαχωρισμού των Ελλήνων. Δηλαδή δεξί και αριστερή και κεντρώοι. Δύο πόλοι και ένα στη μέση. Τα μέσα ενημερώσεως παίζουν ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Ο ρόλος τους είναι δηλαδή να στηρίζουν Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Ή ακόμα και το πυροτέχνημα που λέγεται το νεοπαγές κόμμα που βγήκε μέσα από τα Τέμπη, μιας κυρίας η οποία ακόμα να μας πει ποιος έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Αλλά μιλάει για διαφάνεια. Το λέω αυτό γιατί εάν είχαμε τη μισή προβολή, τον πέμπτο της προβολής που έχουν τα κόμματα αυτά, τα ανύπαρκτα του Τσίπρα και το άλλο το ανύπαρκτο ή του Ανδρουλάκη, να είστε βέβαιοι ότι ο πόλος θα έχει σχηματιστεί. Θα είχαν χάσει όμως το έρισμά τους. Ποιο είναι το έρισμά τους? Ότι θέλουν να χωρίζουν τους Έλληνες σε δεξιούς και αριστερούς για να μπορούν τα μέσα να παίζουν παιχνίδια δικά τους εξουσίας. Για να μπορούν να ανέμονται τις κρατικές δουλειές. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα που σας λένε είναι παραμύθια της Χαλινάς. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σκανδαλωδώς υπό τη σκέπη των μέσων ενημερώσεως. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτή δαπανά τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά σε ταξίδια, αναψυχής, βόλτες, business και όλα αυτά. Εδώ όμως έρχεται πλέον η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψάχνει τρόπους να αποφύγει τη δικαιοσύνη όταν δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός της. Η ιστορία του Τζαβέλα. Ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, που δεν τίμησε το όνομά του, το επιθετό του, Τζαβέλας, ένα ιστορικό όνομα των Τζαβελέων, δεν το τίμησε ο άνθρωπος αυτός. Και πάμε στα κολλήματα που είχε ο Τζαβέλας. Να τα παραθέσουμε στα γρήγορα και πώς κουκούλωσε τις υποκλοπές. Πρώτον, ο ίδιος έκανε τη σύνδεση με την ΕΕΠ κατά την περίοδο τότε, την επίδικη περίοδο και τις επαφές με την Ντελέξα. Ο ίδιος, ο κ. Τζαβέλας. Αυτός τα έκανε, δεν τα έκανα εγώ. Υπέγραψε διατάξεις άρσης, ακούστε λίγο, απορρίτου επικοινωνιών του δημοσιογράφου Κουκάκη. Ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας. Περιπτώσεις εναλλαγής και διακοπής άρσεων απορρίτου συνδεόμενες με διοικητικές ενέργειες κατόπιν ετοιμάτων ελέγχου. Από τον κύριο Τζαβέλα υπογραφές. Αναφορές σε επιπλέον περιπτώσεις άρσεων απορρίτων πολλών προσώπων με αμφισβητούμενο χαρακτήρα εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας. Τη γυναίκα του κύριου Μιλωνάκη, τη σύζυγο κάποιου άλλου υπουργού. Τα υπέγραφε ο κύριος Τζαβέλας. Περιπτώσεις παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων και δημοσίων προσώπων όπως ο Χατζηδάκης και άλλων συνδεδεμένων προσώπων. Συσχετισμός χρονικών σημείων άρσεων απορρίτου και έναρξη επιθέσεων με το λογισμικό Predator. Εποχή Τζαβέλα. Όλα αυτά την ώρα που ο ίδιος κατέθεσε ως μάρτυρας στην Επιτροπή και ήταν παράγοντας, και αυτό είναι ασύμβατο με συνέχιση δικαστικού χειρισμού της ιδίας υποθέσεως. Εδώ λοιπόν γίνονται πάρα πολλά ζητήματα για τον κύριο Τζαβέλα, νομικής και όχι μόνο φύσεως. Δεν θα μπω στην αμεροληψία του. Αλλά η βιασύνη με την οποία ήθελε να κουκουλώσει το σκάνδαλο, τις υποκλοπές, τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα.
και υπηρετεί και εξυπηρετεί το αφήγημα της κυβέρνησης η επιλογή αυτή. Το να κουκουλώσουμε το Predator, τον Ντίλιαν, τον Δημητριάδη, τον Μητσοτάκη και όλους αυτούς τους τύπους, τους απίθανους που υπέκλεπταν συνομιλίες ανθρώπων. Και επειδή γνωρίζω αρκετά πράγματα, θα πω το εξής για να το καταλάβετε. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δείχνουν μια βαθιά σύψη. Μια βαθιά σύψη η οποία δυστυχώς δεν θα καθαρθεί ούτε με Πασόκ, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Δημοκρατία. Το είδατε το Πασόκ τι έκανε. Θυμάστε που έλεγα κατάργηση όλων των ανεξάρτητων αρχών. Φώναζα και ούρλιαζα. Καταργήστε τις ανεξάρτητες αρχές, είναι συνδιαλλαγή και συναλλαγή των κομμάτων. Ναι ή όχι. Το έλεγα. Το φώναζα. Ούρλιαζα. Εμείς θα τις καταργήσουμε όλες. Μόνο τις πέντε που θέλει το Σύνταγμά μας θα κρατήσουμε. Μεταξύ αυτών και το Σουρού και κανένα τους ακόμα. Παραπάνω δεν έχει. Θέλω. Τι κάνει λοιπόν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Παρασκηνιακά, ενώ εσάς σας βάζουν να μαλώνετε μεταξύ σας. Πασόκ είναι ο Δημοκράτες. Τα είχα κάνει αντιπολίτευση ο κύριος Ανδρουλάκης. Τάχα δήθεν ορίεται, χτυπιέται στη Βουλή. Τάχα μου τσοκοπάει για να συσπηρώσει τον κόσμο του. Παρασκηνιακά είχαν συμφωνήσει να συγκυβερνήσουν για να ορίσουν τη συγκυβέρνηση. Πώς θα μοιράσουν τα ημάτια και τις θέσεις. Πάλι οι καρέκλες είναι. Πάλι να βολέψουν Πασόκους και Νέους Δημοκράτες θέλανε. Και πού τα χάλασαν? Στις καρέκλες. Όταν οι καρέκλες δεν ήταν καλές, δεν τις θέλουμε αυτές, θέλουμε τις άλλες. Όχι, θα πάρετε αυτές, όχι, θα πάρετε αυτές. Τα χαλάσανε για τη συγκυβέρνηση. Να για τη συγκυβερνάν, σας λέω. Συγκυβερνάν άτυπα και θα κυβερνήσουν μαζί στις επόμενες εκλογές. Μία, δύο φορές θα γίνουν εκλογές. Θα συγκυβερνήσουν, είναι δεδομένο. Ο Ανδρουλάκης είναι σάρκα από τη σάρκα τους. Θέλετε παραδείγματα? Κολλητός του τουρκόφιλου Τσάνσεθ είναι. Μέλος του λόμπι του Σόρος ήταν. Ο άνθρωπος αυτός τον παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης και δεν έκανε μήνυση στο Μητσοτάκη. Γιατί δεν τον κάνει βάβα? Ακαταγνώστον. Σας τα λέω για να καταλάβετε και τσιροκοπάνε και σας διχάζουνε. Εμείς θέλουμε να σας ενώσουμε. Είτε σε Πασόκος, είτε είναι Δημοκράτης, είτε αριστερός, δεν με νοιάζει. Μπορούμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έρχεται πείνα, το φωνάζω. Θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και όλα αυτά την ώρα που πλανήτη σύεται από την ιστορία με το Ιράν. Μπορώ να πω πολλά πράγματα και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα που φύγαν από τον ΟΠΕΚ και όλα αυτά δεν είναι σημαντικά, αλλά θέλω να δείτε πώς την ιστορία τη γράφουν όχι οι νικητές μόνο. Τη γράφουν όπως βολεύει. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι το Ιράν και το Ισραήλ κάποτε ήταν κολλητοί φίλοι? Ναι, ήταν φίλοι. Αδέρφια, φίλοι. Τόσο φίλοι που δεν μπορείς να ξαναβρείτε φιλίες. Αλλά δεν το γνωρίζουμε, δεν το μαθαίνουμε και πόσο ευμετάβλητες είναι οι συμμαχίες και φιλίες. Θα σας κάνω μια ιστορική αναδρομή. Υπήρχε μια περίοδος στην ιστορία, φίλες και φίλοι, όπου τα δύο αυτά κράτη ήταν σύμμαχοι ως και πολλοί φίλοι. Κορυφαίοι αξιωματούχοι και πρωθυπουργοί προσγειωνόταν νύχτα ο ένας στον πρωτεύουσα του άλλου, των δύο χωρών, που σήμερα σκοτώνονται μεταξύ τους. Αντάλλασαν προσωπικά δώρα, υπέγραφαν συμφωνίες που άλλαζαν τις ισορροπίες στην περιοχή. Γινόταν, φίλες και φίλοι. Μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ναι, το φαντάζεστε, και όμως γινότανε. Αυτό ήταν μια πολύ στενή σχέση και συνεργασία πολλών ετών. Το Ιράν και το Ισραήλ ήταν outsiders της περιοχής, περικυκλωμένοι από αραβικό κόσμο με καχυποψία. Το Ιράν και το Ισραήλ ήταν εχθροί πολλών αραβικών χωρών. Πάρα πολλών αραβικών χωρών. Η κοινή της απομόνωσης τους έφερε κοντά. Αυτό πριν μερικές δεκαετίες. Μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φίλες και φίλοι, ο αραβικός εθνικισμός φούντωσε. Πέφτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Άραβες τότε βρήκαν τη φυλή τους, Σημίτες όλοι, ξέρω εγώ, Άραβοι κτλ. Αντίον όλων κτλ. Γιατί όμως? Γιατί οι Βρετανοί βρήκαν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή. Οι Άραβες, νιώθοντας ότι είναι στριμωγμένοι, άρχισαν να μισούν τους Δυτικούς. Ένα-ένα. Το Ιράν είχε πετρέλαιο, αλλά είχε και τους Άγγλους εκεί, τους Δυτικούς. Είχε πολύ καλή σχέση λοιπόν με τη Δύση. Οι υπόλοιποι Άραβες μισούσαν το Ιράν. Δείτε πως αλλάζει η ιστορία τώρα. Το 48 ιδρύεται το Ισραήλ και περικυκλώνεται από εχθρικά αραβικά κράτη. Ισραήλ γύρω γύρω Άραβες, Ιράν γύρω γύρω Άραβες εναντίον των δύο χωρών.
Οι Άραβες εναντίον των Ιρανών, οι Άραβες εναντίον των Ισραηλών. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Έτσι πήγαινε η δουλειά. Το 50 το Ιράν γίνεται, φίλες και φίλοι, η δεύτερη μουσουλμανική χώρα που αναγνωρίζει το Ισραήλ. Το 50. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή το Ιράν που σήμερα μισεί το Ισραήλ και το Ισραήλ που μισεί το Ιράν, το Ιράν ανεγνώρισε το Ισραήλ δεύτερη χώρα μουσουλμανική. Ένα τεράστιο άλμα. Υπήρχε στρατηγικό δόγμα, συγκεκριμένο, συγκροτημένο, της περιφέρειας του Μπεν Γκουριόν. Το δόγμα του Μπεν Γκουριόν. Συνεργασία με το Ιράν ως μη Άραβα γείτονα. Ακούστε, γιατί αν δούμε πραγματικά το Ιράν, δεν είναι Άραβες. Δεν είναι σημιτικό φύλλο Ιρανοί. Δεν έχουν καμία σχέση με τον αραβικό κόσμο. Είναι, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, Μίδες, Μίδοι ή Πέρσες. Δεν είναι οι Ιρανοί Άραβες. Το Ιράν κέρδιζε τεχνολογία και στρατιωτική τεχνογνωσία και φοβόταν τον Νάσερ. Θυμηθείτε τον Νάσερ. Ποιος ήταν ο Νάσερ? Αίγυπτος. Ιστορία, πόλεμος και όλα αυτά που γινόταν τότε για την περίοδο. Και οι δύο σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή σχέσεων Ισραήλ με Ιράν. Μια εποχή που πραγματικά, όσοι διαβάσετε λίγο ιστορία, θα καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο θέλουν να μας δείξουν. Συνεργασία με πληροφορίες, στρατό, οικονομία, παντού. Η Μοσάτ εκπαίδευε τη ΣΑΒΑΚ. Η ΣΑΒΑΚ ήταν οι μυστικές υπηρεσίες του Ιράν. Οι Ισραηλοί εκπαίδευαν τη ΣΑΒΑΚ. Πολεμικός εκπαιδευτισμός, όπλα, δώσε εδώ, συνεκπαίδευση πιλότων. Απευθείας πτήσεις και συμφωνίες πετρελαίου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Μπεν Γκουριόν πήγαινε, φίλες και φίλοι, γνωστός Ισραηλινός, με περούκα στην Τεχεράνη για μυστικές συναντήσεις και συναλλαγές. Το ακούτε αυτό? Το ακούτε? Το έχετε μάθει πουθενά? Συμφωνία πετρελαίου με αγωγό που είχαν κάνει το Ισραήλ μέσω Ισραήλ. Είχαν προετοιμαστεί για ειρηνικό πετρέλαιο προς την Ευρώπη, παρακαλώ, από τότε και τροφοδοσία του Ισραήλ. Το πυρηνικό πρόγραμμα ξεκίνησε, για όσους δεν ξέρουνε, με αμερικανική και ισραηλινή βοήθεια στην Περσία, στο Ιράν. Δηλαδή αυτοί που βοήθησαν το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν Ισραηλινοί και Αμερικανοί στους Ιρανούς. Θα μου πείτε, το καθεστώς ήταν οι μουλάδες. Ναι, αλλά τους μουλάδες τους έφεραν οι Αμερικανοί πάλι. Τότε χασάχι. Το 1979 η Ισλαμική Επανάσταση ανατρέπει το Σάχι. Και το ανατρέπει λόγω πετρελαίων. Γιατί επιχείρησε ο Σάχης να εθνικοποιήσει τα πετρέλαια και να πετάξει τις πολυεθνικές πετρελαίου από το Ιράν. Το μοιραίο του λάθος. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι Αμερικανοί είπαν του Σάχη, οι μυστικές της CIA, να διώξει τους Βρετανούς για να εισέλθουν εκεί οι Αμερικανοί. Πέφτει ο Σάχης, βγαίνουν οι μου, δηλαδή το διώχνουν κιόλας, χάνει. Τον αδειάζουν οι Αμερικανοί, οι CIA, έρχονται οι μουλάδες που είναι Αμερικανόφιλοι, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελαν οι Αμερικανοί. Ο Χομεϊνί χαρακτηρίζει το Ισραήλ εχθρό του Ισλάμ. Η σχέση διαλύεται και μετατρέπεται πλέον σε σχέση μίσους. Εξελίσσεται ένα σκιώδη πόλεμο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί όλοι μιλούν για συμμαχίες. Δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες. Βλέπετε, οι Ιρανοί, οι Πέρσες, ευεργέτησαν τους Ισραηλινούς από την αρχαιότητα. Αυτοί τους βοήθησαν να κάνουν κράτος, αυτοί τους απελευθέρωσαν με τον κύρο, αυτοί τους βοήθησαν πάρα πολύ. Ναι. Χρωστούν την ύπαρξή τους οι Ισραηλινοί στους Ιρανούς, αλλά άλλαξε το καθεστώς, άλλαξε τα κόσμια, αλλάζει και η συμπεριφορά. Γι' αυτό και λέω, οι φιλίες δεν είναι στατικές. Είναι δυναμικές. Σήμερα εδώ, αύριο αλλού. Αυτό που καλλιεργούν κάποιοι. Ελληνογαλλική φιλία κτλ. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μας ζάλισαν με τον Μακρόν και τη Γαλλία που ήρθε στην Ελλάδα. Εγώ δεν διαφωνώ με τη φιλία με τη Γαλλία. Προς Θεού. Ίσως είναι και μονόδρομος η φιλία μας με τη Γαλλία. Διότι η Ισπανία και η Ιταλία είναι ανθεληνικές και φιλοτουρκικές χώρες. Και η μόνη που μας μένει είναι η Γαλλία. Πείτε μας όμως έναν πόλεμο που κέρδισε η Γαλλία τα τελευταία 150 χρόνια. Πείτε μου έναν πόλεμο. Φαλάκι τους πήρε ο Χίτλερ. Σε 7 μέρες η Γερμανία διελήθηκε, σε 8 μέρες. Τους διέλυσαν. Πείτε μου πότε στρατιωτικά νίκησαν. Άντε, Ισραηλοί κερδίζουν που και που.
ή πότε κέρδισαν οι Γάλλοι και επενδύουμε στους Γάλλους, στο στρατό τους. Είναι τα λάθη που αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία σας πιπιλίζουν με προπαγάνδα, μόνο και μόνο για να πουλάνε όπλα κάποιες χώρες. Θα το επαναλάβω, είναι δύσκολες οι στιγμές, προειδοποιώ, έρχονται δύσκολοι καιροί, φοβάμαι λίγο τα ελληνοτουρκικά, βολεύει και το Μητσοτάκι η ένταση. Θα μου πούν κάτι, τι είναι αυτά που λες. Λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι σκηνοθετημένα, αλλά καμιά φορά οι εντάσεις βοηθούν τα καθεστώτα. Καθεστώς έχει η Τουρκία με τον Ερντογάν, καθεστωτική αντίληψη στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκι. Βοηθούνται και αλληλοτροφοδοτούνται. Πιθανόν να είναι και έτσι. Πιθανόν σας λέω. Δεν

Τα μπελχανάδες. Όχι ανθρώπους που δεν δούλεψαν και έχουν εκατομμύρια. Δεν γίνεται να έχεις εκατομμύρια αν δεν έχεις δουλέψει. Μόνο αν έχεις κλέψει, αν έχεις κάνει κομπίνες. Τα λέω πολύ απλά και λαϊκά. Μήπως και καταλάβετε κάποια πράγματα. Ακόμη και τώρα, ας πούμε ένα παράδειγμα. Λέμε, οι Βούλγαροι είναι φίλοι μας. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι. Ουδέποτε η Βουλγαρία μπορούσε να είναι φιλική με την Ελλάδα. Διότι ο ζωτικός της χώρας είναι στο Αιγαίο. Η Αλβανία δεν μπορεί να είναι φίλη με την Ελλάδα ως κρατική οντότητα, διότι έχει ανθέληνες ηγετίσκους. Το ράμα έχει. Που είναι γεννήτσαρος και μισέλληνας. Και μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία ελέγχεται από την Ιταλία. Αιώνες τώρα, δημιούργημα των Ιταλών είναι. Αλλά οι Αλβανοί, ως ελληνικό φύλλο, οι Τόσκηδες, οι μισοί είναι Τόσκηδες και παραπάνω. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν το καταλάβουν ποτέ. Δεν μπορεί να είναι φίλοι μας. Όπως και οι Τούρκοι δεν μπορούν να γίνουν φίλοι μας. Ο ζωτικός τους χώρος είναι δυτικά, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο μας. Πώς θα γίνω φίλος μαζί τους? Όπως και οι Ιταλοί δεν μπορούν να γίνουν φίλοι μας. Δυτικά έχουν τη Γαλλία, ανατολικά ή έχουν Αλβανία. Τέλος, εκεί είναι ο χώρος τους. Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισπανοί, το ίδιο πράγμα. Δυτικά τι έχουν? Ατλαντικό ωκεανό. Άντε και λίγο Πορτογαλία, βορειοδυτικά. Άρα ανατολικά είναι η διεξοδός τους. Άρα θέλουν να κάνουν γέφυρες στη Μέση Ανατολή με την Τουρκία. Αυτά είναι απλά πράγματα. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ. Μήπως και κατανοήσουν κάποιοι ότι αυτοί που μας κυβερνάνε τυχάρπαστοι, τυχοδιώκτες. Και μήπως και καταλάβουν και οι ψηφοφόροι τι πρέπει να κάνουν στις επόμενες εκλογές.

0: Επειδή όλοι ασχολούνται με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στενά του Ορμούζ, το στενό του Ορμούζ, και αυτό και εκείνο και τα πλοία και εδώ και εκείνο και το άλλο. Κοιτάξτε τι κάνουν οι Αμερικανοί, ακούστε λίγο. Δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή. Δεν μπορείς επιδερμικά να την κατανοήσεις. Το Ιράν, σας έλεγα από την αρχή, δεν είναι εύκολο γεύμα για τα αμερικανικά στρατεύματα. Άσχετα τι έλεγε ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει τα δικά του. Μια μέρα λέει αυτό, μια μέρα λέει τα άλλα. Ανάλογα με το πώς τον βολεύουν, πετάει και το τσιτάτο του. Το ζήτημα για μένα είναι άλλο. Πώς επιβιώνει το Ιράν. Το Ιράν δεν επιβιώνει λόγω της ισχύως του, επειδή είναι αυτόφωτη χώρα, αλλά λόγω των συμφερόντων της Κίνας και της Ρωσίας. Μπορεί να μεν ο Πούτιν να έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όπως είπε και ο Τραμπ, βοηθάει και το Ιράν αναλόγως. Είτε με όπλα, είτε με χρήμα. Το ίδιο και η Κίνα. Δεν βολεύονται οι δύο χώρες αυτές από το να απολέσουν το Ιράν. Άρα τη βοηθούν υπογείως. Το ζήτημα είναι τι φταίμε εμείς και έχει πάει το βαρέλι στα ύψη και η βενζίνη στα ύψη. Δεν τον νοιάζει τον Τραμπ, κερδίζει η Αμερική. Δεν τον νοιάζει τον Ρώσο, κερδίζουν η Ρωσία από εξαγωγές πετρελαίου, καυσίμων κτλ. Δείτε όμως ποιο είναι το ένοχο μυστικό της Κασπίας θάλασσας. Γιατί βλέπετε ένα Ιράν και ένα Περσικό κόλπο. Δεν βλέπετε δεξιά-αριστερά επάνω τι έχει.
1: Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εισέβαλαν στο Ιράν εξαιτίας της γεωγραφίας του ή του μεγάλου στρατού του. Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος βρίσκεται κάπου στα βόρεια. Πρόκειται για την Κασπία θάλασσα, που στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου και περιβάλλεται από 5 χώρες: το Ιράν, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Ρωσία. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο. Δεν επιτρέπεται η παρουσία κανενός άλλου στρατού εδώ παρά μόνο των 5 αυτών χωρών, ούτε ναυτικό των Ηνωμένων Εθνών, ούτε ΝΑΤΟ. Έτσι, η Ρωσία και το Ιράν διακινούν κρυφά όπλα μέσω αυτής της διαδρομής. Χωρίς ίχνη, χωρίς παρεμβολές, μόνο απρόσκοπτο εμπόριο. Ακόμα και τα S-300 του Ιράν παραδόθηκαν από αυτή τη διαδρομή. Επίσης, το 2023 το Ιράν προμήθευσε τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και πυρομαχικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν είναι μόνο εμπορική διαδρομή. Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν εδώ σημαντική ναυτική παρουσία σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γι' αυτό, τα ρωσικά πλοία από την Κασπία εκτόξευσαν πυράβλους καλίμπερ κατά στόχων στη Συρία, χωρίς να είναι γνωστό το σημείο εκτόξευσης. Ας έρθουμε στο σήμερα. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και το Ιράν ξεμείνει από εφόδια, η Ρωσία θα συνεχίσει να στέλνει όπλα μέσω Κασπίας, όπως βαλιστικούς πυράβλους, drones και συστήματα αεράμινας. Ακόμα και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν με χερσαίες δυνάμεις, οι Ρώσο-Ιρανικές δυνάμεις στην Κασπία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα.
0: Αυτά λέει το σενάριο αυτό. Μην ξεχνάμε και τον

παράγοντα Χ που λέγεται Κίνα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην περιοχή. Είναι πολυσύνθετα. Και ξέρετε, εδώ μου θυμίζει, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δεν είναι εύκολα κλιμακώσει ο Τραμπ. Γι' αυτό και ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση, αλλά δεν του έρχεται όπως το βολεύει. Γιατί δεν μπορεί να αποχωρήσει ηττημένος και τις εκλογές τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Οι μόνοι που κερδίζουν με αυτή την ιστορία, οικονομικά θέλω να πω, κερδίζουν. Είναι οι Αμερικανοί μαζί με τους Ρώσους και με αυτούς που παράγουν πετρέλαιο και καύσιμα. Κερδίζουν. Ποιοι χάνουν? Οι λαοί που αλληλοσκοτώνονται, αλληλοσφάζονται, είτε Ισραηλινοί, είτε Ιρανοί, είτε Λιβανέζοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, σφάζονται μεταξύ τους για να οικονομάνε οι ολιγάρχες, οι πολυεθνικές, οι πλουτοκράτες και σκοτώνονται μεταξύ τους οι λαοί. Και εδώ αρχίζει το ερώτημα και λες, γιατί ρε αδερφέ, ποιος είναι ο λόγος, για ποιο λόγο? Follow the money. Ακολούθα το χρήμα και τον έλεγχο του πλανήτου. Αυτή είναι η απάντηση. Μην ψάχνετε κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Η μόνη χώρα που αντιστρέφει τον κανόνα αυτό και κοιτάει να φτωχοποιηθούν οι κάτοικοί της, αλλά να πλουτίζουν μόνο οι πλουτοκράτες, είναι η Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική χώρα που παίρνουμε το λιγνίτι από την Αχλάδα της Φλόρινας, το μεταφέρουμε στα Σκόπια, εκεί γίνεται ρεύμα και το επιστρέφουμε πίσω και το αγοράζουμε από τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ζητούν την ανεξάρτητη Μακεδονία μας. Τη δικιά μας Μακεδονία τη ζητάνε. Ομά και τη γλώσσα κτλ. Εδώ πάμε να τιμήσουμε τον Μπουτάρη, ο οποίος είπε: έχω χεσμένους τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Έτσι είπε ο Μπουτάρης. Πάνε να τιμήσουν τον Μπουτάρη που είπε: έχω χεσμένους τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν με νοιάζουν αυτοί, λέει. Ο Μπουτάρης, γνωστός για το χυδαίο και αγοραίο τρόπο του, το υπέστηνε εγώ στο αεροπλάνο μέσα, ο οποίος για την οικογένειά μου μίλησε με άσχημο τρόπο. Και για μένα οι νεκροί δεν δικαιώνονται. Αυτά είναι παραμύθια. Ο Απόστολος Παύλος άλλα λέει. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Διαβάστε καλά εκεί το χωρίο του Αποστόλου Παύλου για καταλάβετε.

0: Μου είπε ένας φίλος, εντάξει ρε Βελόπουλε, πραγματικά υπερδύναμοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρή χώρα κτλ. Δεν υπάρχουν χώρες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πως ναι, αλλά είναι λεπτές ισορροπίες τρόμου. Και η Κίνα μπορεί να απειλήσει την Αμερική και το αντίστροφο βέβαια. Φραστικά υπάρχουν αντιδικίες και υπόγεια υπάρχουν διάφορα, ξέρετε, που γίνονται, αλλά δημοσίως είναι λίγο δύσκολο μόνο να αποφασίσουν να πάνε σε παγκόσμιο πόλεμο.
1: Αυτές είναι πέντε χώρες που θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά την Αμερική χωρίς ποτέ να εκτοξεύσουν πύραυλο. Στην πέμπτη θέση, η Ρωσία. Όχι μόνο πυρηνικά όπλα, αλλά και προηγμένος κυβερνοπόλεμος. Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση σε υποδομές θα μπορούσε να διαταράξει την ενέργεια, τις τράπεζες και τις επικοινωνίες σε λίγες ώρες. Στην τέταρτη θέση, η Ιαπωνία, ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους χρέους των Αμερικανών. Εάν προσαρμόσει γρήγορα τις επενδύσεις της, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να νιώσουν άμεσα κρατασμούς. Στην τρίτη θέση, η Σαουδική Αραβία, ένας παγκόσμιος ενεργειακός γίγαντας. Οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στην προσφορά πετρελαίου ή συναλλαγματική αλλαγή στο εμπόριο πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων εν μία νυχτή. Στην δεύτερη θέση, η Κίνα, η ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας μεταποίησης. Εάν οι αλυσίδες εφοδιασμού παγώσουν, τα αμερικανικά καταστήματα και εργοστάσια θα το νιώσουν γρήγορα. Και στην πρώτη θέση δεν έχουν καθόλου να κάνουν με τα όπλα. Είναι το ίδιο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, βαθιά διασυνδεδεμένο, εύθραυστο και αρκετά ισχυρό, ώστε να ταρακουνήσει τις οικονομίες σε δευτερόλεπτα. Αυτή η χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι τόσο απλές οι ισορροπίες παγκοσμίως. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη και στην παγκόσμια οικονομία. Έχουν τεράστια αποθέματα δολαρίου, έχουν πετρελαίου, έχουν μια ανάπτυξη ιδιαίτερα έντονη. Πρέπει να σου πω ότι και πολλοί Έλληνες έχουν πάει τις εταιρείες στο Ντουμπάι, στην περιοχή εκεί γύρω. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Και η κόρη του Πρωθυπουργού δουλεύει στο Ντουμπάι, είναι μια εργαζόμενη νοικοκυρά, η οποία εργάζεται βέβαια. Genius είναι, σαν τον Αϊνστάιν. Έχει γίνει CEO, δεν ξέρω αντιπρόεδρος τι έχει γίνει, σε μια μεγάλη εταιρεία της CVC, η οποία συμπτωματικά αγοράζει στην Ελλάδα πάρα πολλά πράγματα που πολλούνται έναντι πινακίου φακής. Όλα αυτά είναι συμπτωματικά και όχι συμπτώματα σύψης, παθογένειας, λοβητούρας και σκανδάλων. Για τα μυαλά των νεοδημοκρατών είναι συμπτωματικά. Δεν είναι συμπτώματα, επαναλαμβάνω. Μπόχας, δυσοδείας, βρωμιάς. Όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Και είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
0: Καλώς, πρόεδρε.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Επιτρέψτε μας να πούμε ότι έχουμε απομακρύνει από κοντά σας το νερό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα, από ό,τι φαίνεται. Έχει κάνει θράψη το βίντεο που γελώνεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είστε κανονικά εδώ πέρα πάντως τώρα.
1: Είστε κανονικά.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια που θα βελτιωθεί περισσότερο θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχει κόσμο που το έχει πιστέψει το βίντεο αυτό. Έτσι. Είναι φοβερό.
2: Ό,τι σερβίρει.
1: Ναι.
0: Ό,τι σερβίρει.
2: Σαν αλήθεια. Δεν μπορώ να πω και κάτι ιδιαίτερο για αυτήν την ιστορία, αλλά σε επαναλαμβάνω.
1: Όχι, γενικά.
0: Όχι,
1: γενικά.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Είναι σαν το πιστόλι. Μια φορά είναι χρήσιμο, σε λάθος χέρια είναι όμως επικίνδυνο.
1: Όπα. Κράτα το για μετά.
2: Άμα επιτεθεί η Τουρκία, δεν χρειάζεται να οπλαμηθεί.
1: Α,
0: άλλο αυτό.
1: Βέβαια τώρα, πάσα τώρα έκανε φοβερή, γιατί σήμερα είχαμε, χθες μάλλον, τους Τούρκους αναλυτές να κατηγορούν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα και κάνει πολιτική. Και είδα και την αντίρρηση τη δική σας. Δεν πήγατε στο κοινοβούλιο να ακούσετε την.
2: Θα απαντήσω επ' αυτού, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο πιο σοβαρό από αυτό.
1: Ναι.
2: Πείτε μου, πώς είναι δυνατόν μια χώρα να τιμάει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χεσμένους τους Έλληνες. Το λέω έτσι ομά.
1: Ο Πατριάρχης.
2: Όχι. Ο Μπουτάρης. Έγινε χαμός στη Βουρά, αλλά κανένας δεν το ανέφερε αυτό. Πάνε να τιμήσουν τον Μπουτάρη, ο οποίος σε δική του δήλωση είπε ότι θα τιμάει τον Κεμάλ μέχρι να πεθάνει και έχει χεσμένους αυτούς που έσφαξε τους Έλληνες. Και επειδή δεν το πιστεύουν κάποιοι, εγώ θα ακούσω μόνο τη φωνή του κ. Μπουτάρη, τότε που τα είχε πει, όχι πολύ πόδο.
0: Αλλά ο Μπουτάρης δεν είναι πια μαζί μας τώρα. Δεν είναι.
1: Αρκεί που το είπατε, πρόεδρε.
0: Δεν χρειάζεται να βάλουμε τώρα.
2: Γιατί δεν είναι κακό να το ακούσω.
0: Εντάξει τώρα. Ας το ψάξουν να το βρούνε τώρα.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
3: I don't give a shit if they are, if he killed or not Greeks or whatever. I don't give a shit if they are, if he killed.
2: Μια χώρα λοιπόν που δεν δίνει, είναι χέστηκα λέει αν σφάχτηκαν οι Έλληνες από τον Κεμάλ Ατατούρκ, εδώ τιμάω. Και φτάνει ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο και
0: γίνεται. Εκλεγμένος δήμαρχος ήταν, δεν έχει καταλάβει το
2: Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν με απασχολεί τι ήταν.
0: Εκλεγμένος δήμαρχος.
2: Για να τιμήσω έναν άνθρωπο πρέπει να έχει προσφέρει στην πατρίδα μου.
0: Δεν έχει προσφέρει Θεσσαλονίκη.
2: Όχι.
0: Έφτιαξε πολλά πράγματα στην Θεσσαλονίκη.
2: Τίποτα. Απλά προμόσχευε.
0: Ωραία, δική σου άποψη, εντάξει. Ωραία.
2: Σου λέει ότι χέστηκαν, σφάχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από τον Κεμάλ και μου λες να τον τιμήσω κιόλας. Πάνω από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Δεν τιμήσετε εσείς.
2: Προειδοποιώ τον Αγγελούδη και τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
2: Γιατί η Ελληνική Λύση έρχεται και θα κυβερνήσει. Mm-hmm. Τον προειδοποιώ ότι πάνω από το πτώμα μου θα περάσει αν τιμήσει τον Μπουτάρη. Και είναι, ξέρετε, μερικά πράγματα πρέπει να τα εκτιμάμε τελικά.
1: Αντιληπτό.
2: Απάντησα ήδη.
1: Καλά, στο Όπεν δεν έχετε απαντήσει.
2: Έχω μια διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Γιατί,
2: δεν υποκρίνομαι.
0: Γιατί.
2: Δεν είμαι υποκριτής.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι υποκρίθηκαν και πήγαν στον κομμάτι.
2: Τώρα να σου πω κάτι, δώσω παραδείγματα. Το να είσαι άθρησκος, να το έχεις δηλώσει και να πηγαίνεις στην Ανάσταση με τη λαμπάδα, το θεωρώ τουλάχιστον υποκρισία. Και αναφέρομαι στον Τσίπρα. Έτσι. Ο Πατριάρχης έκανε λάθη και θεολογικά και πολιτικά. Έτσι. Και εγώ ως πρόσωπο, τον θεσμό των 2000 ετών, το τιμώ, γι' αυτό και ήταν και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βιλιάρδος, αλλά συλλήτουργα που είναι απέναντι στην ορθόδοξη πίστη και στο δόγμα, δεν μπορώ εγώ με την παρουσία μου να επιδοκιμάσω και να νομοποιήσω. Όπως επίσης, ευλογία τουρκικών όπλων που εισέβαλαν στη Συρία και έσφαξαν χριστιανούς. Αυτό είπα. Για το πρόσωπο μιλάω.
1: Ναι.
2: Όχι για το θεσμό. Ο θεσμός από την Ελληνική Λύση τιμήθηκε δια του Αντιπροέδρου της Βουλής, τον κύριο Βιλιάρδο και δύο βουλευτές μας. Αλλά εγώ να νομοποιήσω ευλογία όπλων τουρκικών όταν εισέβαλε στη Συρία για να σκοτώσει χριστιανούς ο Τούρκος ο κύριος Ερντογάν, δεν θα το κάνω ποτέ.
1: Σε αυτό πάντως που ζούμε παγκοσμίως, βρίσκεται λάθος να γίνεται προσπάθεια επαφής των θρησκειών και συνομιλίες μεταξύ των θρησκειών.
2: Είναι εγκληματικό, ξέρετε. Και θεολογικά, αλλά και ιστορικά πολιτικά. Γιατί είναι εγκληματικό. Δεν ζήτησε ποτέ ο Πάπας, όποιος Πάπας, πραγματικά συγγνώμη για τα εγκλήματα που έχει κάνει αντίον της Ορθοδοξίας. Έκανε εγκλήματα ο Πάπας, όχι η Καθολική απλά έτσι, για να το γενιεύσουμε. Ο Πάπας. Μια συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει, δεν έχει πει. Πραγματική συγγνώμη στην πραγματική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξέρετε, επειδή είναι Ανατολική και Δυτική Εκκλησία, δεν υπάρχει. Η πραγματική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, παιδιά. Δεν είναι απλά η νέα. Είναι η πραγματική εκκλησία. Θεολογικά. Πολιτικά, μην σας πω τώρα τι μας έχουν κάνει. Το 1904 με εντολή του Πάπα Μπούκαρα στην Κωνσταντινούπολη και την ισοπαίδωσαν. Έτσι. Και δεν μας βοήθησαν ποτέ και με τους Τούρκους. Αυτά είναι γεγονότα αναμφισβήτητα.
0: Είπατε πριν να θα κυβερνήσετε.
2: Ναι.
0: Θα κυβερνήσετε. Η δημοσκοπή σας δίνει 10%. Με 10% έχει
2: κερδίσει. Είμαι από αυτούς που.
0: Και το Πασόκ λέει τα ίδια, γι' αυτό λέμε ότι θα κερδίσει με ψήφο.
2: Είμαι από αυτούς που έχω πει χίλιες φορές ότι δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις. Είμαι από αυτούς που λέω και συνειδητά το κάνω αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι απλά μια φωτογραφία της στιγμής. Αυτά είναι παραμύθια, παιδιά. Είναι το εργαλείο της επιρροής του εκλογικού σώματος. Όποτε χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία κάτι και έχει πρόβλημα, στριμώχνεται, ο ρημαγδός δημοσκοπήσεων.
0: Αλλά έχει πρόβλημα η Δημοκρατία.
2: Βεβαιότατα. Τεράστιο εσωτερικό. Δεν θα πω για τον Καραμαλή τι είπε, δεν θα πω για όλα αυτά.
0: Συμφωνείτε με τον Καραμαλή εσείς?
2: Ο Καραμαλής εκ των υστέρων πάντοτε λέει αυτά που λέει η ελληνική λύση. Όπως και ο Σαμαράς. Εκ των υστέρων βέβαια.
1: Δεν φαίνεται πάντως να παίρνετε κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πάλι στις δημοσκοπήσεις θα πας.
1: Όχι, λέω. Ή αν έχετε διαφορετική αίσθηση, το ακούμε.
2: Εγώ θα πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Έχετε, να το θέσω διαφορετικά. Από την επαφή που έχετε εσείς καθημερινά με τον κόσμο, έχετε παίρνετε κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Θα ήθελα μια μέρα εσείς το πρωί, μετά την εκπομπή, να πάμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μας.
1: Okay.
2: Και να δεις πόσο κόσμος αντιμετωπίζει την ελληνική λύση.
1: Δεν διαφωνώ, ρωτώ.
2: Ακούστε, ακούστε. Εγώ απευθύνομαι στο 60% των ανθρώπων που δεν πήγε να ψηφίσει. Δυστυχώς για την Ελλάδα, η κομματική στρατή είναι βαθιά ριζωμένη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και στην κοινωνία.
0: Καλά, σε αυτό
2: απευθύνεται. Η Νέα Δημοκρατία κάτω από 18%, 17% δεν πάει ποτέ. Είναι η βολεμένη ενός συστήματος σάπιου, διεφθαρμένου.
0: Τα ίδια λέγαμε για το Πασόκ όμως. Και έφτασε στο 4%. Ναι, αυτό για το συνεχίσετε.
2: Να ολοκληρώσω. Το Πασόκ δεν είχε τόσο βαθιές ρίζες όσο η Νέα Δημοκρατία, επί ΕΡΕ κτλ. Μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία το 17 το έχει. Δεδομένο. Άρα λοιπόν η ελληνική λύση απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, είτε αριστερούς, είτε δεξιούς, είτε κεντρούς, ώστε να συσπυρώσουμε τον κόσμο απέναντι στη φτώχεια που έρχεται. Εγώ από το 19 λέω, κύριε Νιφλίγε, κύριε Κολοκυθά, ότι η φτώχεια θα έρθει πολύ σύντομα. Και έρχεται. Και η πείνα.
0: Και κάνουν συνεχή φτώχεια.
2: Και κάνουν συνεχή εγκληματικά λάθη. Τώρα θα γίνει καταιγίδα, σας λέω. Καταιγίδα θα γίνει.
0: Και λόγω Νέα Δημοκρατία έγινε καταιγίδα.
2: Βέβαια, με τα εγκληματικά του λάθη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μερκοσούρ. Ξέρετε, έμεσα ή άμεσα με τη Βόρεια Ελλάδα έχετε σχέσεις. Τα φασόλια Φλόρινας είναι στις αποθήκες. Έχει γεμίσει η αγορά φασόλια από την Κίνα, γιατί η Ελλάδα.
0: Το έχουμε δει και με τις πατάτες το είχαμε δει.
2: Και καλά κάνετε. Κάθε και μέρα, πρέπει να τα δείχνετε αυτά. Όπως η ιστορία με τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα από τη Βραζιλία. Αντί να στηρίξουμε την ελληνική πτηνοτροφία, αυτοί γέμισαν με σαλμονέλα, τα στείλαμε πίσω ευτυχώς. Αλλά εδώ είναι εγκληματικά λάθη. Το ρύζι στα μάλγαρα, ο Ανεστήρης βγαίνει και φωνάζει και βρίζει. Δεν έχει άδικο αυτό. Βέβαια και αυτό είναι κομμάτι ενός προβλήματος, διότι με τη Νέα Δημοκρατία μοιάζει ότι ήταν καλά.
1: Έχετε...
2: Τώρα που κάναν τα τραγικά τους λάθη, τους βρίζει.
1: Έχετε...
2: Εύχομαι πραγματικά να τους λιδωρεί και να τους βρίζει και να είναι συνειδητή η άποψή του. Επίσης, Πολωνία. Βγαίνει και ανακοινώνει η κυβέρνηση Πολωνίας. Όχι στη Μερκοσούρ. Δεν θα πάρουμε ούτε ένα προϊόν εισαγόμενο. Γιατί το κάνει η κυβέρνηση αυτό?
1: Έχετε
2: για να βοηθήσει τους χονδρεμπόρους. Ακούστε λίγο. Να κονομάν τα λαμόγια, τα καρτέλ και οι χονδρέμποροι. Να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα. Αυτό το λέω το 19. Εγώ το είπα Καραμαλής αργά βέβαια. Α, το είπε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Έχετε κοινέ δεξαμενέ με την κυρία Καριστιανού? Σα προβληματίζει η
2: νέα Καριστιανού? Καμία. Ξέρετε ποια είναι η ιδεολογική προσέγγιση, τι λέει το συγκεκριμένο κόμμα? Εγώ περιμένω πολιτικά.
0: Δεν έχουμε μάθει ακόμα, ναι.
2: Άρα λοιπόν τι κινείται εξαμενή. Πολιτικά όμως, εγώ έχω μία απορία μόνο, ή δύο. Να μου πει ποιος της έδωσε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Όταν μιλάς για διαφάνεια, το έχει πει συνέντευξή της. Είπε γιατί θα κάνει και κόμμα, αλλά το έκανε, δεν έχει σημασία. Λέω λοιπόν, είχα το κάνει. Ας μου πει ποιος της. Είναι πολύ σημαντικό για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να ξέρουμε ότι ένα άνθρωπος θέλει να κάνει ένα κόμμα. Και πάει κάποιος της δίνει λεφτά να μην κάνει κόμμα. Και μιλάει για διαφάνεια και κάθαρση. Ωραία. Να μας πει ποιος το έκανε αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε μετά. Και για το ΣΔΟΕ και για τα παραστατικά που χάθηκαν. Το επιβεβαίωσε η ίδια. Για τον σύλλογο.
0: Για τον σύλλογο, λέτε.
2: Αυτά όμως μετά. Και μια και μιλάμε για τα Τέμπη, μάθετε τι έγινε χθες. Παρετήθηκε ο κύριος Μισόλεπτο, το έχω μπροστά μου το όνομά του, εξαιρετικός άνθρωπος. Παρετήθηκε αναγκαστικά ο επιθεωρητής από Μουζάκης, λέγεται, που ήταν επόπτης όλων των δικαστών και των εισαγγελέων στη Λάρισα. Γιατί του ασκήθηκαν πιέσεις για να πάει στρεβλά η ιστορία των Τεμπών. Παρετήθηκε ο άνθρωπος 2 Απριλίου. Και βρέθηκαν νέα βίντεο από τις 6/3/23 που τα είχε παραλάβει η αστυνομία από τη διαδρομή του τρένου, τα οποία είναι εξαφανισμένα.
1: Δεν τα έχουμε δει, λέτε.
2: Ναι, τα παράδοσε. Τα πήρε η αστυνομία.
0: Και βρέθηκαν τώρα.
2: Και χάθηκαν, λένε. Αλλά βρίσκονται κομμάτι-κομμάτι. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα και το έγραφο εδώ. Ότι παραδόθηκαν τα βίντεο. Ποιος τα εξαφάνισε? Στο voicenews.gr. Να μπουν να το δουν.
0: Μάστε.
2: Έχει και το υλικό, τα έγγραφα κτλ.
0: Μια και λέμε για τα νέα κόμματα και επειδή είπατε πριν ότι ψαρεύεται στο κοινό που δεν πάει να ψηφίσει στην ουσία.
2: Εκεί θέλω να απευθυνθώ.
1: Ναι. Εκεί και ο Τσίπρας.
0: Το ίδιο κάνει ο Τσίπρας, το ίδιο κάνει Καριστιανού.
2: Τσίπρας.
0: Ναι. Τσίπρας, Καριστιανού.
2: Πώς θα χαρακτηρίζετε έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να κάνει κόμμα με κλεμμένο σήμα άλλου κόμματος?
0: Να, αφού δεν ξέρουμε το σήμα του Τσίπρα.
2: Να το δει, το διάγγελμά του.
0: Πού το βρήκατε εσύ.
2: Πηξίδα. Άμα το δείτε, μπείτε στο διαδίκτυο, το δείτε.
0: Αυτό το σήμα του κόμματος.
2: Λέει, νέα εθνική πηξίδα. Παίρνει το σήμα της ελληνικής λύσης και το μοστράρει εδώ. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Εμείς το κατεκτημένο στον
2: Άγιο Πάγο.
0: Μου στέλνει να συνεργαστείτε. Έχει συνεργαστεί τον καμένο.
2: Με το
0: αυτό λέω.
2: Με το προδότη.
1: Από πίσω το σήμα της ελληνικής λύσης έχει.
2: Για να το λίγο.
0: Το ίδιο είναι. Από πίσω. Ακριβώ.
2: Εμείς πήραμε την πηξίδα, παίρνει την πηξίδα και του μοστράρει.
0: Το κάνατε πιο μακεδονικό λίγο.
2: Ναι, είναι ο Μεταξάδωνος Ήλιος.
0: Πειραγμένος λοιπόν.
2: Ξέρεις από αυτά εσύ. Μακεδονία. Λοιπόν, το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι εντάξει υπάρχει ένδυα, ξέρετε. Κλέβουν από την ελληνική λύση όλοι. Το πρόγραμμά μας, τις ιδέες μας, τις απόψεις μας.
0: Μήπως θέλει να συνεργαστείτε, έχει συνεργαστεί
2: με τον Καμένο. Την επιχειρηματολογία μας με προδότη της Μακεδονίας και προδότη.
0: Το ίδιο λέει ο Καμένος.
2: Και προδότη της βούλησης του ελληνικού λαού με την αλλαγή του δημοψηφίσματος, δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ ποτέ. Με έναν άνθρωπο που έχει κάνει τα χειρότερα για την πατρίδα, δεν θα μπορούσα.
0: Με άλλον.
2: Παρακαλώ.
0: Με άλλον.
2: Με εσάς, ναι.
1: Με κύριο Νιφλίντε. Κύριε Πρόεδρε,
0: για κόμματα μιλάμε τώρα.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τα κόμματα εδώ, επειδή προέρχεστε από προηγούμενο πολιτικό χώρο, αν έλεγε κανείς δεκαετία.
2: Συνεργαζόμενους.
1: Ακούστε με. Όχι, όχι. Άλλο λέω και με τις καταβολές σας, εσείς έχετε πει
2: από Χαραλαμπίδη.
1: Λέω λοιπόν το εξής. Αν λέγαμε την εποχή του Χαραλαμπίδη ότι θα συνεργαστεί κάποια στιγμή το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγε κάποιος, λες ανέκδοτα,
0: κλείσει
1: για το ψυχιατρίο. Ρωτώ. Γιατί αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας προγραμματικής συνεργασίας, αν και με όποιο
0: κόμμα
1: προκύψει για να κυβερνηθεί η χώρα.
2: Η διαφορά
1: δηλαδή
2: μας...
1: θέλω να πω, μήπως είναι το. Ανεύθυνο, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Μήπως το κάνει για σπυρώσω τους δικούς σας μόνο.
2: Κατανόητο. Και αυτό κατανόητο. Θα σας απαντήσω ως επιχειρηματίας πλέον. Ως άνθρωπος που έχω επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι που λέτε, είναι άργοι εκατομμυριούχοι.
0: Ως πρόεδρος σας ρωτάνε.
2: Άργοι εκατομμυριούχοι σας λέω. Εγώ για να συνεργαστώ με τον κύριο Νιφλή, τον κύριο Κολοκυθά. Του επιχειρήσουμε κάτι, του προσλάβω να συνεργαστούμε μαζί, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να του εμπιστευτώ. Επειδή του έχω μάθει πλέον, δεν του εμπιστεύομαι. Είναι καθέξιν ψεύτες και υποκριτές. Δηλαδή, το λέω με τα λόγου γνώσης.
1: Όλο το ελληνικό κοινοφούλιο, με συγχωρείτε και.
2: Με τα λόγου γνώσης. Είναι ψεύτες και υποκριτές.
1: Όλο το ελληνικό κοινοφούλιο πέραν των δικών σου
2: μιλάω για τις ηγεσίες.
1: Είναι απατεώνες.
2: Μιλάω για τις. Δεν είναι απατεώνες. Είπα υποκριτές και πολιτικά ψεύτες. Αναφέρομαι στους πολιτικούς αρχηγούς. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί, αδερφέ, εσύ να μην ελέγχεσαι για το πόθεν έσχεσαι και να μην διαμαρτύρεσαι και το 19 να έχεις ένα κίνητο και ξαφνικά το 26 να έχεις 16. Θα διαβάσω μερικά κίνητα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Άεργος. Δεν εργάστηκε. Ο κύριος Χατζηδάκης 27. Η κυρία Κεφαλογιάννη 49. Ο κύριος Βούζης 16. Ο κύριος Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν έξι τα βρήκα αυτά. Ο κύριος Χιρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλεψη 11. Ο Κερίδης 17.
0: Ωραία.
2: Όχι, όχι, να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14, δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή οικόπεδα. Ο Οικονόμου 18. Η Κεραμέως.
0: Τι θέλετε να πείτε με αυτό, πείτε μας μόνο.
2: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5.500 παίρνουν, παιδιά. Μισό λεπτό.
0: Εντάξει, κάποιοι έχουν και επιχειρήσει
2: αυτό. Εγώ βλέπω ότι έχει άεργους εδώ πολλούς.
1: Στα παιδιά δεν θα αφήσετε τίποτα.
2: Ακούστε λίγο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες και δεν έχω τόσα κίνητρα.
1: Δεν λέω ότι τα βρήκατε.
2: Τσιράρω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια.
1: Το λέω αυτό. Σας εξηγώ.
2: Δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχεσαι του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο σε αυτό να το λέτε.
2: Και
1: έχετε
2: μάλιστα,
1: δίκιο.
2: Τι κάνανε.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι ακούει κάποιο 36.
2: Πρέπει να το πω.
1: Αν εσείς αφήσετε στο παιδί σας.
2: Πρέπει να το πω.
1: Γιατί το παιδί σας δεν μπορεί να
2: έχει την κληρονομιά.
1: Okay.
2: Σε όλου αυτού, σε καναδιό είναι. Στον Άδων είναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι όλοι κλέφτες.
2: Ακούστε λίγο. Για να καταλάβετε πώ ξεπλένουν το μαύρο χρήμα του. Για πρώτη φορά έφεραν ειδική διάταξη στη Βουλή. Πριν από λίγους μήνες, όπου η σύζυγός μου και η σύζυγος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, μπορεί να έχει offshore εταιρεία.
1: Ναι.
2: Τι ναι, ρε παιδιά.
1: Τελικά το καταλαβαίνω.
2: Τι ναι! Δεν υπάρχει ναι! Εδώ υπάρχει μπόχα, βρώμα και κλεμμένο.
0: Αν γίνεται κυβέρνηση, να το καταργήσετε.
2: Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ελέγξουμε από το 1974 όλα τα πόθεν έσχεσαι των πολιτικών και να δεσμευτούν οι περιουσίες τους που δεν δικαιολογούνται.
0: Ξέρετε τι συζητάμε κάθε μέρα εδώ πέρα όμως. Ότι. Φωνάζετε πάρα πολύ.
2: 2.300 κίνητα.
0: Όλες. Όλες οι πλευρές, όλα τα κόμματα φωνάζετε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές.
2: Μισό λεπτό. Μα αδικείτε.
0: Για τις υποκλοπές. Εμείς αυτό που καταλήγουμε κάθε μέρα δεν βγάλαμε άκρη.
2: Μας αδικείτε.
0: Δεν βγάζουμε συμπέρασμα.
2: Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα και θέλω τον ελληνικό λαό να το δει κατάματα και να δει την αλήθεια, άσχετα τι κόμμα ψηφίζει. Ποιο μίλησε πρώτο για το φραπέ στην Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε. Ο Μιλών, το 22. Ποιο μίλησε για Λαβράνο και Μπίτσιο στη Βουλή. Όταν όλοι κοιμόταν.
0: Ναι.
2: Ο Μιλών. Άρα λοιπόν ακολουθούν οι επόμενοι αυτά που λέει η ελληνική λύση, τα κλέβουν, τα οικειοποιούνται και μετά λένε κανένα
0: άλλο. Εντάξει, σας κλέβουνε. Άκρα θα βρούμε.
2: Θα βγάλουμε άκρη.
0: Πώς θα βγάλουμε άκρη.
2: Ειδικά με τις υποκλοπές έρχονται.
0: Με τις υποκλοπές πώς θα βγάλουμε άκρη.
2: Έρχονται εκπλήξεις, σας λέω.
0: Από την εξεταστική.
2: Και ακούσαμε και ακούμε και βλέπουμε.
0: Από εξεταστικές ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουν βγάλει ποτέ άκρη.
2: Σας είπα κάτι.
0: Θα βγάλουμε.
2: Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις της υποκλοπές. Σύντομα.
0: Δικές σας αποκαλύψεις.
2: Σύντομα.
0: Αυτό, ναι.
2: Σύντομα.
1: Θα φέρετε στοιχεία.
2: Εσείς. Συζητάω με τους νομικούς μου για το πώς μπορούν κάποια στοιχεία να δημοσιοποιηθούν.
1: Άρα έχετε στοιχεία τα οποία.
2: Για όλους υπάρχουν στοιχεία. Ακούστε. Ακούστε.
1: Δεν προσπαθώ να μας πείτε στοιχεία.
0: Όχι, άλλο
2: δεν υπάρχουν στοιχεία.
0: Θα τα μάθουμε.
1: Έχετε κάποια στοιχεία που εξετάζετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε.
2: Για να το ξαναδώσω ακόμη μια φορά. Ναι. Σε δωμάτιο με τον Ντίλιαν και τους κατηγορουμένους υπήρχε από το Μαξίμου άνθρωπος που τους έδινε οδηγίες τι πρέπει να πούν ακριβώς στο δικαστήριο για να αθωωθούν. Και έδινε οδηγίες συγκεκριμένες λέγονται στο δικαστήριο είναι λίγο πιασμένο. Σε δωμάτιο κλειστό. Ναι. Ξέρουν τι λέω κάποιοι. Εν ευθέτω χρόνο μιλάμε τον κύριο Μαντά. Το νομικό μου τμήμα, για το πώς κάποια πράγματα θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.
0: Okay.
2: Άρα αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί κάνε και νόμο που απαγορεύεται να δημοσιοποιήσει κάποια στοιχεία, τα απόρριτα. Λοιπόν, θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτή τη σάπια κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Και την αντιπολίτευση που τη στηρίζει έμεσα.
0: Ποια είναι η αντιπολίτευση που στηρίζει.
2: Όλοι τους. Εκούσια ή ακούσια. Θέλετε παραδείγματα, αυτό που έκανε το Πασόκ. Παρασκηνιακή συμφωνία. Τι είχα κάνει εγώ, θυμάστε, με το Σιρού. Βγήκα δημοσίως και είπα, θα κάνω αυτό, θα τους ξυλώσω.
0: Δεν συμφώνησε, λέει το Πασόκ όμως.
2: Άλλο σας λέω.
0: Μιλούσαν, λέει.
2: Παρασκηνιακά, το παρασκήνιο είναι για τους ύποπτους, ξέρετε, που θέλουν να κάνουν business, για να πάρουν καρέκλες. Εγώ βγήκα στη Βουλή και το είπα. Πάω για το Σιρού, θα τους ξυλώσω όλους μαζί με την υπόλοιπη, το γράμμα που είχε κάνει περίεργα πράγματα. Είμαι έντιμος στους Έλληνες πολίτες. Δεν κρύβομαι στο παρασκήνιο. Και τους κοιτάω κατάματα.
1: Κύριε Πρόεδρε.
2: Και θα ήθελα να κάνω και μια ακόμη αποκάλυψη.
1: Ναι, και να κλείσουμε
2: αυτό. Παρακαλώ τον κύριο Πιερακάκη για να μπω καμιά άλλη κουβέντα και τον κύριο Χρυσοχοίδη. Στους κήπους Εύρου επάνω έχει ένα τεράστιο χώρο με αυτά εδώ. Είναι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες αυτοκίνητα καινούργια και φορτηγά παλιά, τα οποία είναι κατασκευμένα.
1: Ναι.
2: Πάρτε τα, κάντε ένα πληστηριασμό να πάρετε 5 φράγκα. Μιλάμε για 1.000-2.000 αυτοκίνητα. Ναι. Μπορούν αυτά. Χρήματα δεν θέλουν να πάρουν.
0: Είναι παρατημένα εκείνα.
2: Μόνο φορολόγηση θα βάζουν στους Έλληνες. Παρατημένα είναι, κατασκευμένα από τα σύνορα. Μόνο φορολόγηση θα βάζουν στους Έλληνες ή περιμένουν κάποιοι να τα πάρουν δική τους τζάμπα. Γιατί γίνεται γι' αυτό, ξέρετε, κομπίνα. Παίρνουν τα καλύτερα και θα πάρουν τη δική τους.
1: Λοιπόν, πέφτω τα σύννεφα.
2: Ορίστε.
1: Πέφτω τα σύννεφα.
2: Υπάρχουν βίντεο μέσα φωτογραφίες από πολυτελή αυτοκίνητα. Έτσι, υπάρχει ρεπορτάζ. Απίστευτο. Και κάνω και μία έκκληση επιτέλους.
1: Τίποτα, σε μαντράδες πάνε.
2: Το ξέρω. Αυτά είναι δουλίτσες.
0: Κύκλος αγοράς είναι αυτός.
2: Δουλίτσες είναι. Δουλίτσες οικονομάνε λεφτά από τη ζέπη.
0: Πείτε το για να κάνει, γίνεται κυβέρνηση, να πείτε τους μεσάζοντες θα τους βγάλετε όλους μπροστά.
2: Όπως και επίσης κάνω μια έκκληση στους μικρονεσαίους, ας προσέξει η κυβέρνηση αυτή που έχει ρημάξει τους μικρονεσαίους επιχειρηματίες, τους έχει λιανίσει.
1: Κάντε και μια.
2: Με φορολόγηση, ας πάρει να κλέψει η Νέα Δημοκρατία
1: και μια έκκληση. Κάντε και μια έκκληση. Κάντε και μια έκκληση.
0: Επειδή είστε της αγοράς.
1: Επειδή είστε της αγοράς, κάντε και μια έκκληση σε χρήστες του Twitter. Τώρα που θα τελειώσει η συνέντευξή μας, ότι εδώ δεν έρχεστε γιατί έρχεστε να μας εκδικηθείτε. Συνέντευξη κάνουμε και έχουμε ερωτήσεις απαντήσεις.
2: Θα σου έξω νερό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: το λέω. Βλέπω.
1: Κάθε φορά που φεύγετε από εδώ είναι καλά σας τα είπε, ξεφτύλες
0: το ένα τέλο. Ξεφτύλισε, τους έσκησε.
1: Είναι πρόεδρος του κόμματος κοινοβουλίου.
2: Το οπαδικό κίνημα διαφέρει από αυτό που είναι απλά φύλαθρο.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ θα πω το εξής. Κάνουμε μια έκκληση στον κύριο Φόσκολο. Κάνει μια ημερησία εφημερίδα, μια ωραία εκδήλωση. Καλέστε τον κύριο Βιλιάρτο, τον οικονομολόγο, να μιλήσει οικονομικά. Ο καλύτερος οικονομολόγος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Φωτόπουλο, να σου πούν τα φορτεχνικά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Γιατί πρέπει
1: πάρα
2: να κάνουν
1: πολύ.
2: Μόνο Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Το κάνω με κομψό τρόπο τώρα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Θέλουν, δεν θέλουν, γιατί ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρει τον αγώνα που κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε
1: καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κοινή γνώμη παραμένει συγκλονισμένη από την φρικτή υπόθεση στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν επί μήνες υπό συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης σε ένα δώμα τρόγλι μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Τα ανήλικα θύματα νοσηλεύονται πλέον με έντονα σημάδια υποσιτισμού και παραμέλησης. Οι γονείς τους αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη για το βαρύτατο αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Η τραγωδία εκθέτει τις κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν επιτρέψει την επιστροφή των παιδιών στο επικίνδυνο αυτό περιβάλλον το 2021 και αγνόησαν τις επανειλημμένες πρόσφατες καταγγελίες για την τραγική τους κατάσταση. Για τις 21 Μαΐου ορίστηκε η συζήτηση σύστασης προανακριτικής εξέτασης για τους Λιβανό και Αραμπατζή. Η διάσκεψη του Πρόεδρου της Βουλής όρισε για τις 21 Μαΐου τη συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Υπενθυμίζεται πως δύο προτάσεις έχουν κατατεθεί στο σύνολο από την αντιπολίτευση και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανό, καθώς και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με τη νέα του ανακοίνωση, επιβεβαιώνει την εμφάνιση του επικίνδυνου ιού των άνδεων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και καταγράφει ήδη συνολικά 11 κρούσματα και 3 θανάτους. Το συγκεκριμένο στέλεχος μεταδίδεται απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ποσοστό της θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, το 27%, σημείωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το νέο νομοσχέδιο της Άγκυρας που ετοιμάζει το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα ενσωματώνει πλέον επίσημα τις θεωρίες περί των γκρίζων ζωνών, επειδή ακριβώς πρόκειται να νομοθετήσει την ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δημοσιογραφικοί κύκλοι και έμπειροι αναλυτές κρώουν το κόνδωνα του κινδύνου, καθότι επισημαίνουν πως η Τουρκία μεθοδεύει την ανακήρυξη ακόμα και ελληνικών περιοχών σε περιοχές ειδικού καθεστώτος και προετοιμάζει νέα επικίνδυνα τετελεσμένα σε βάρος ελληνικών νησιών. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με παθητική στάση. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πιο άστατος και συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Τι έγινε, είστε έτοιμοι για πόλεμο? Τι έγινε, οι Τούρκοι απλώνουν τα πλοκάμια τους στο Αιγαίο και προκαλούνε? Τι έγινε, επανήλθατε στις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις? Σιγά σιγά θα καταλάβετε το τι έρχεται και δεν θα ξέρετε και τι να κάνετε. Ήρεμα ρωτάω. Γιατί δεν θα σε σώσει κανένας? Κανένας δεν θα σε σώσει. Όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες. Όλοι αυτοί οι μουρλοί. Πιστεύουν ότι θα αλλάξουν κάτι σε αυτή τη χώρα. Τι να αλλάξουνε, μωρέ, τι να αλλάξουνε? Δεν αλλάζει τίποτα. Να το ξέρετε.

Βλέπω εδώ πέρα ευρωβουλευτές, λέει, του Πασόκ. Και έχει μέσα και το Φαραντούρη. Και σας ρωτάω εγώ. Ο Φαραντούρης από πού και ως πού είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ? Για ποιο λόγο? Είναι δυνατόν να θεωρούμε το ότι είναι βουλευτής του Πασόκ ο Φαραντούρης? Ο λαός πήγε και ψήφισε το Φαραντούρη ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην τελική τι έκανε αυτός, επειδή μεταπήδησε και πήγε, να πούμε, σε άλλο κόμμα? Λένε τώρα το ότι είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μα ο λαός τον ψήφισε για ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς γίνεται να είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ? Κανονικά, άμα ήθελε να πάει στο ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Θα έπρεπε να παραιτηθεί ή τον διαγράψανε. Εφόσον τον διαγράψανε, θα έπρεπε να χάνει και την έδρα. Να πηγαίνει στον δεύτερο σε ψήφους. Ή να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Τουλάχιστον αυτό, να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Δεν γίνεται να ονομάζεται ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ψηφίσατε ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και σας βγήκε ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Απίστευτα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλου. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα τα ανέχεται αυτά. Αλλά αργά ή γρήγορα όλοι τι θα πάρουμε? 2 μέτρα στη γη θα πάρουμε. 2 μέτρα στη γη. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Αν πιστεύει κανένας εκεί πέρα έξω ότι θα πάρει μαζί του τα λεφτά, αν πιστεύει εκεί πέρα έξω κάποιος ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει ό,τι προσπαθεί να αποκτήσει μαζί του, είναι βαθιά γελασμένος. Τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας στον άλλο κόσμο. Τίποτα απολύτως. Και κρίμα σε όσους φεύγουν νωρίς, και κρίμα και σε αυτούς που μένουν πίσω.

0: Έχουμε υφυπουργό εξωτερικών σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η Ελλάδα. Ποιον λέτε? Υπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Ο Γιάννης Λοβέρδος. Αυτός με τα πορτοκαλί μουστάκια. Άσπρο μουσί, πορτοκαλί μουστάκι. Πώς γίνεται αυτό? Έχω δει και άλλους ανθρώπους να το έχουν αυτό. Δηλαδή να είναι άσπρα όλα τα μουσιά και στο μουστάκι να έχουν λίγο πορτοκαλί. Αυτό συμβαίνει είτε από την μπύρα είτε από το τσιγάρο, νομίζω. Κιτρινίζουν τα μουστάκια για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο λόγος. Ναι, υφυπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Κάτσε να δούμε τι βιογραφικό έχει ο Γιάννης Λοβέρδος. Δημοσιογράφος λέει ήταν. Έχουμε έναν δημοσιογράφο υφυπουργό εξωτερικών. Έλα Χριστέ και Κύριε. Τι έχουνε φτιάξει ρε παιδιά οι τύποι. Τι έχουνε φτιάξει και ξέρετε τι είναι το θέμα? Το ότι από εδώ πέρα υπάρχει αυτή η κατάσταση που θα μπορούσα να πω ότι είναι αστεία πλέον. Είναι γελία η κατάσταση αυτή. Που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και απλά ορίζουν εκεί πρόσωπα. Είδατε πως διαγράψανε 13 άτομα του ΠΚΠ. Αυτούς που ήταν μέσα στη δικογραφία. Βαρτζόπουλος και οι λοιποί. Τους διαγράψανε μέσα σε μια νύχτα, βάλανε άλλους στη θέση τους. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ιδέα. Απλά η Νέα Δημοκρατία διορίζει έτσι πρόσωπα σε υπουργεία. Έλα μπείτε κι εσείς μωρέ σε ένα υπουργείο. Έλα μπες κι εσύ υφυπουργός μωρέ. Έλα πάρε κι εσύ τώρα ένα μισθό να πούμε. Και τρέχα για το κόμμα να μαζέψει ψήφους. Ναι, και μαζεύουνε ψήφους. Και έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο τους καλύπτει. Αλλά υπάρχει οργάνωση. Υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βάζεις ανίκανους σε θέσεις απλά για να κρατήσεις την εξουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό το διακρίνουν οι ξένες δυνάμεις. Αυτό το διακρίνουν οι Τούρκοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Και τι λένε, είναι η ευκαιρία μας να διεκδικήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Τώρα που είναι δειλοί, τώρα που φοβούνται, τώρα που ξέρουν ότι τους κρατάμε από τα χέρια και από τα πόδια, τώρα που δεν μπορούν να αντιδράσουνε. Γι' αυτό βγαίνουν και προκαλούνε. Πώς γίνεται να είμαστε φίλοι με τους Τούρκους όταν οι Τούρκοι λένε θα έρθουμε βράδυ και θα σας σκοτώσουμε? Δεν το είπαν έτσι απλά, θα έρθουμε βράδυ. Αφήνουν υπονοούμενα τέλος πάντων και λένε ότι σε περίπτωση που κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα γίνει πόλεμος. Τι βιλία είναι αυτή? Και επειδή άντε εγώ θεωρείτε ότι είμαι τρελός ή ότι λέω ό,τι λέω γιατί έχω στόχο, που δεν έχω κανένα στόχο. Πραγματικά μου αρέσει να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, πρόβλημά του, να πιει λίγο ξυδάκι να του φύγει. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λένε εδώ πέρα και κάποια άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Παλαιότερα συστημική και γενικά συστημική. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συστημικοί που βγαίνουν και λένε, πετάνε στις ποντούλες. Γιατί ξέρετε τώρα ο συστημικός δεν θα πάει να κάνει μήνυση. Ο συστημικός δεν θα πάει να καταγγείλει αυτή την κυβέρνηση. Ο συστημικός θα βγει σε κάνα πανελάκι να κάνει καμιά δηλωσούλα, έτσι να το παίξει λίγο ήρωας. Όχι ότι θα δώσει κανέναν αγώνα. Έτσι να πει κάποια πραγματάκια. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό τώρα για να καταλάβετε λίγο τι θα πάθει ο Δένδιας όταν θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Βάλε λίγο το ηχητικό αυτό για να επανέλθω μετά με το σχόλιο. Βάλ το. Πάμε, δώσ' το πιο δυνατά.
1: Πυραυλάκατος πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανοιχτά τις
0: αστυνομίες. Rush hour.
2: Προφανές.
0: Έτσι λέγεται.
1: Υποθεσικά σου είναι αυτό, έτσι.
2: Προφανές είναι. Μα και η εξαγγελία νομοθεσίας τουρκικής για ελληνική επικράτεια, ναι, δείχνει ότι οι άνθρωποι που προετοιμάζονται για σύγκρουση και βάζουν και τα νομικά ψημίθια, το νομικό μακιγιάζ. Μα είναι, εμείς έχουμε ήδη νομοθετήσει. Το πρόβλημα δεν είναι με τους Τούρκους, είναι συνεπής σε μια στρατηγική. Αισθάνονται ότι τώρα
3: απλώς
2: πρέπει.
3: Κλιμακώνουν τώρα το τελευταίο διάστημα.
2: Κλιμακώνουν. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά αντιδρά κατά τρόπο αξιοθρήνητο. Είδατε τα χαχαχού χαχαχά του Υπουργού Άμυνας, εικόνα
3: την
2: Υπουργού Άμυνας
3: τώρα,
2: για τον drone. Εμείς έχουμε καλύτερα στα διεθνή ύδατα για τα λοιπά. Ο τύπος αυτός τι θα κάνει όταν θα την πέσουν οι Τούρκοι? Εγώ σας το λέω και το λέω και στους Έλληνες. Απάνω του θα τα κάνει. Απλώς επειδή είναι Υπουργός Άμυνας και κυκλοφορεί με το κουστούμι, όλη η Ελλάδα τον κοιτάει και περιμένει από αυτόν. Να το πάρουμε το drone ή να πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Ας πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Τι πρέπει να κάνει για να εμποδίσει οι τουρκικοί. Όλοι οι αναλυτές λένε ποιες είναι οι τουρκικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να τις αντιμετωπίσουμε. Τι θα έπρεπε να κάνει ένας υπουργός άμυνας, ένας πρωθυπουργός για να τις αντιμετωπίσει. Πολύ ψύχρεμα να το δούμε. Θα έπρεπε να κάνει επί του πεδίου εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα δώσουν στους τρίτους και στους Τούρκους, αλλά στους τρίτους την εντύπωση ότι δεν περνάει η τακτική της Τουρκίας. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου.
3: Αλλά γι' αυτό τα 12 μίλια λέτε προφανώς.
2: Όχι μόνο για τα 12 μίλια. Αυτό χρειάζεται στο μάχη. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα, χωρίς να πεις τίποτα, να βάλεις πάνω στα νησιά εκείνα τα οπλικά συστήματα που δείχνουν στους Τούρκους ότι οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της νομοθεσίας τους θα πέσει στο κενό. Δια της βίας. Δηλαδή, αν πάνε να σηκώσουν τίποτε ψαράδες ή τα λοιπά αύριο, ναι, ή άλλο καλώδιο με πλοία και τα λοιπά, το χτύπημα θα είναι πολύ ισχυρό. Μόνο με απειλή, που δεν χρειάζεται να τη διατυπώσεις, το κάνεις επί του πεδίου. Κλείνεις το στόμα σου και βάζεις εκεί τα πιόνια σου, τα οποία περνάνε ένα μήνυμα. Το δεύτερο όμως είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και όχι μόνο πρέπει να τα ασκήσουμε, αλλά με εκείνο τον τρόπο και με εκείνη τη, όχι για προεκλογικούς λόγους, όπως εισηγούνται διάφοροι, ναι, στον πρωθυπουργό. Πρέπει με πρόγραμμα, σχέδιο, να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα εκεί που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο και εκεί που επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδας σου. Αφήστε το διεθνές δίκαιο. Το συμφέρον της πατρίδας σου. Άρα, κατά μήκος των υπηρετικών ακτών και γύρω-γύρω από την Κρήτη, για πρώτη δόση, εξαγγέλλοντας ότι θα το προχωρήσεις στο υπόλοιπο Αιγαίο ως ανούπ. Άρα τον βάζεις σε μία θέση, σπάς το κάζος μπέλι, διότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη διεθνή συγκυρία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο η Τουρκία και αν επιχειρήσει επεισόδιο, η αμερικανική σφαλιάρα θα είναι ισχυρή, διότι τους διαταράσσουν τα μετόπιστα. Αυτό λοιπόν όμως έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί όλους αυτούς τους μήνες, να το έχουμε οργανώσει. Δεν γίνεται, όπως σας είπα πριν, με τον Υπουργό Άμυνας αυτού του διαμετρήματος. Θέλω να πω ότι εγώ δεν κάνω για ελληνορωμαϊκή πάλι. Μάλιστα. Δεν παριστάνω όμως και τον Παλαιστή, ούτε καν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την παιδεία, δεν έχει δουλέψει μέσα σε αυτό που λέγεται η διεθνής αρένα. Η διεθνής αρένα που γνώρισε, δεν λέω τώρα για τον συγκεκριμένο, αλλά όλοι έτσι είναι. Άντε πηγαίνουν εκεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κάνουν διεθνείς επαφές μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Αυτή είναι η διεθνής πολιτική. Έχεις πάει επί του πεδίου να δεις τι σου λέει ο άλλος διπλωμάτης. Έχεις περπατήσει σε κανένα στρατόπεδο προσφύγων να δεις τις συνέπειες αυτού που σου λέει και σου κάνει ο άλλος διπλωμάτης. Τα έχεις δει αυτά από κοντά. Ρωτάς τους ανθρώπους που έχεις επί του πεδίου, γιατί έχει, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών και σε υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν το λέω για να μην τους καταστρέψω τους ανθρώπους. Πολύ ικανούς διπλωμάτες. Έχει και απίστευτη σαβούρα, αλλά έχει και πολύ ικανούς. Αυτούς τους ρωτάει. Ας ρωτήσει τη σαβούρα. Εσείς που είστε επί του πεδίου, τι πιάνετε, τι προετοιμάζετε, και να ακούσει όχι αυτά που θέλει να ακούσει, να ακούσει αυτά που του λένε. Ώστε να αναθεωρήσει τις απόψεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Όχι να πηγαίνεις να μιλάς για εθνικά.
0: Ποιες απόψεις, μα δεν παίρνουν αυτοί οι αποφάσεις, μωρέ. Περιμένετε τώρα να πούμε από ποιον, από το Μητσοτάκη, να πάρει αποφάσεις. Καλά είστε καθόλου καλά με τα μυαλά σας? Σοβαρά τώρα μιλάμε. Θα πάρουν αποφάσεις ποιοι? Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί δίπλα τους, τι θα κάνανε? Και απορώ πλέον η Αμερική με ποιους είναι. Είναι με εμάς, είναι με τους άλλους, θα υποστηρίξουν την Ελλάδα, θα υποστηρίξουν την Τουρκία, ποιους θα υποστηρίξουνε? Τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εδώ πέρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ο Τούρκος δεν κάνει πίσω. Πώς θα αντιδράσουμε σε όλα αυτά? Αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπάρχουν πόσα προβλήματα. Και στα εθνικά και στην οικονομία. Εδώ φεύγει η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο. Θα φύγει, λέει, και η εταιρεία FedEx. Αρχίζουν, φεύγουν όλοι, έχουν πρόβλημα με τη Fraport. Και μου λες εσύ, τι συμβαίνει, Κούβα θα γίνουμε. Δεν θα έχουμε στα ράφια όλα τα προϊόντα αν συνεχίσουν έτσι και φεύγουν οι εταιρείες από τα αεροδρόμια. Και οι μεταφορικές και οι courier και όλες αυτές. Καταλαβαίνετε γιατί κολοσσό μιλάμε. Φεύγει FedEx. μην αρχίσω να λέω για τους Σουδανούς και τους Αιγύπτιους που τους πιάνουν στα τμήματα και τους ξαναφύνουν ελεύθερους. Γνωστός ήταν ο Σουδανός που πλησίασε και προσέγγισε 8χρονο στην περιοχή, στο αστυνομικό τμήμα και δεν κάνανε τίποτα. Γιατί? Γιατί έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένοι νόμοι από Πλεύριδες, Βορύδιδες, Γεωργιάδιδες και τους αφήνουν ελεύθερους να ξανατριγυρίζουν ανενόχλητοι ανάμεσά μας και ανάμεσά στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει μέσα, φίλοι μου. Δεν θα τρέξει κανένας για εμάς. Μόνοι μας θα είμαστε. Και ενώ είμαστε μόνοι μας, μαλώνουμε και μεταξύ μας. Γιατί? Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να μπουν αρχηγοί. Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να πάνε για την παρμίτα για να σώσουν το τομάρι τους. Αυτό συμβαίνει. Την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα, κάποιοι φέρνουν τη διάσπαση. Και όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, κόντρα σε όσους φέρνουν διάσπαση, τελεία και παύλα, και είναι συγκεκριμένοι αυτοί που φέρνουν διάσπαση. Είναι συγκεκριμένα τα τσιράκια τα οποία εσκεμμένα το κάνουνε. Εσκεμμένα φέρνουν τη διάσπαση. Λογοτομημένοι είναι, βαλτοί είναι. Στο πέρα δόθε τα κατευθυνόμενα μυαλά του ελληνικού λαού. Στο πέρα δόθε. Γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, στημένα τσιράκια τα οποία έχουν αυτό το ρόλο και εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Φέρνουν τη διάσπαση για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει ενωμένη. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία γιατί θα υπάρξει πάλι αυτό το δίπολο. Και θα ξαναβγαίνουν στα καναλάκια τα εξαγορασμένα όλοι και θα λένε ποιον θέλετε, το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα. Και επειδή ο Τσίπρας έχει κόκκινο χρώμα, θα λένε κάποιοι δίθεν δεξιοί ότι εμείς θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία για να μην ψηφίσουμε τον κομμουνιστή. Τα έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει μόνο ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης όμως. Και ο Ανδρουλάκης, θα πούμε για τον Ανδρουλάκη, που μας το παίζει επαναστάτης και έχει κάτι μισθωτήρια εδώ στο όνομά του. 10.000 κάθε μήνα παίρνει, Ανδρουλάκη. Στο δημόσιο, στο δημόσιο. Το κτηματολόγιο, το κτίριο, ποιος τον νοικιάζει, θα τα πούμε. Παρετήθηκε, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη. Και μίλησε για ρήγμα στο κόμμα. Μίλησε για τον

Η EIDAP στην Ευρωλίγκα δεν σας κάνει εντύπωση? Η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως της πρωτεύουσας. Για ποιο λόγο? Απάντηση θα πάρουμε ποτέ? Ποτέ. Ρε, είναι πάρα πολύ απλό. Η ερώτηση είναι απλή. Και θέλω μια απάντηση. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να ζητάω απαντήσεις. Να λέω την αλήθεια και να ζητάω απαντήσεις. Είναι κακό αυτό? Είναι κακό? Γιατί με παίρνουν τηλέφωνα και μου λένε, Γρηγόρη, λένε ότι είσαι πρόβλημα. Εγώ είμαι πρόβλημα? Το πρόβλημα είστε εσείς εκεί πέρα πάνω στην εξουσία που δεν κάνετε τίποτα σωστά. Εγώ ρωτάω, για ποιο λόγο η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως διαφημίζεται στην Ευρωλίγκα? Γιατί αυτό το κρατικό ένα κρατικό μονοπόλιο να διαφημίζεται σε πανευρωπαϊκή φάση? Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν μου απαντάει κανένας. Λογικό να μην μου απαντάει, γιατί δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Την απάντηση θα έπρεπε να την ψάξουν κάποιοι της δικαστικής εξουσίας για το τι ακριβώς συμβαίνει με την EIDAP και με άλλες κρατικές υπηρεσίες. Και με άλλες, συγγνώμη, ανώνυμες εταιρείες. Μπερδεύτηκα. Να πούμε επίσης ότι η EIDAP είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της EIDAP, στον τομέα της ίδρυυσης τουλάχιστον, περιλαμβάνει 4.400.000 πελάτες. Περίπου 2.160.000 συνδέσεις. Και για την αποχέτευση, 3.500.000 κάτοικοι χρησιμοποιούν την EIDAP. Η EIDAP που ιδρύθηκε το 1980 γιατί χρειαζόταν τότε ο τόπος έναν ενιαίο φορέα ιδρεύσεως και αποχετεύσεως, και μετά από κάποιες συγχωνεύσεις υπηρεσιών προέκυψε η EIDAP. Εντάξει, άμα κάτσω και σας αναλύσω τι ακριβώς συνέβη το 2000 τον Ιανουάριο, όταν η EIDAP εισήχθη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, και αρχίζω να σας μιλάω για το ΤΑΙΠΕΔ, και αρχίζω να σας λέω για το δημόσιο που κατέχει συγκεκριμένες μετοχές και που έχει πάει το 49% και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό με αυτή την υπηρεσία, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Θα σας πέσουν τα μαλλιά για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Για το 2023 καθαρά έσοδα η EIDAP είχε 27 εκατομμύρια, 28 σχεδόν, 27.900. Ο κύκλος εργασιών για το 2023, ξέρετε πόσο ήταν, 351 εκατομμύρια. Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Θέλετε να σας πω κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με την EIDAP, με την εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως? Ο Χαράλαμπος Σαχίνης και ο Γεώργιος Σαχίνης, ο οποίος Γεώργιος Σαχίνης είναι και πρόεδρος του ΔΣ. Πέφτετε από τα σύννεφα. Σας ρωτάω, πέφτετε από τα σύννεφα? Γιατί το αλυσβερίσει? Καλά κρατεί. Πολύ καλά κρατεί. Να αρχίσουμε να λέμε για τις τράπεζες που βγήκε απόφαση ότι είναι παράνομη η χρέωση των 80 λεπτών κάθε μήνα για να μπορείς να έχεις λογαριασμό. Θέλετε να συζητήσουμε για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που σας κοροϊδεύουνε? Για τον Λαζόπουλο, για παράδειγμα. Ο Λαζόπουλος σας κοροϊδεύει. Ξεκάθαρα σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Και θα σας πω για ποιο λόγο σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν περνούσα με τη μηχανή από την Ικτίνου εδώ στη

0: Θεσσαλονίκη και όλος τυχαίως εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το ξέρω, πέτυχα τον Αντώνη Ρέμο σε ένα κατάστημα αγωνιακό, το οποίο έχει παρεμπιπτόντως πολύ ωραίο φαγητό. Το παραδέχομαι, αυτό το κατάστημα έχει πολύ ωραίο φαγητό και ωραίο κρασί έχει. Σε αυτό το κατάστημα λοιπόν στη γωνία καθόταν ο Αντώνης ο Ρέμος. Πέρασα με τη μηχανή, τον είδα, λέω τι κάνει αυτός εδώ πέρα ρε φίλε. Και έφυγα, πήγα στη δουλειά μου. Και έμαθα μετά από κάνα 2-3 ώρες το ότι ήρθε ο πρωθυπουργός της χώρας στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο σε αυτό το κατάστημα. Ακούστε τώρα εδώ, ο πρωθυπουργός της χώρας ήρθε και συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο σε ένα γωνιακό μαγαζάκι εκεί στην Ικτίνου κοντά. Και αναρωτιόμουν και έλεγα ρε φίλε, για ποιο λόγο να συναντιέται ο πρωθυπουργός με τον Ρέμο? Γιατί δεν συναντήθηκε με τη Λιόλιου? Γιατί δεν συναντήθηκε με τη Ρία την Ελληνίδου? Γιατί δεν συναντήθηκε να πούμε με κανέναν άλλο τραγουδιστή? Και συγκεκριμένα με τον Αντώνη Ρέμο. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί. Και τελικά είδα το ότι συχνά πυκνά ο Αντώνης Ρέμος είναι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας. Πηγαίνει στα συνέδρια, πηγαίνει σε παρουσιάσεις βιβλίων, υποστηρίζει συγκεκριμένους υπουργούς. Έχει ένα πάρε δώσε γενικά με τη Νέα Δημοκρατία και με την κυβέρνηση ο Αντώνης Ρέμος. Ο Λαζόπουλος που μας το παίζει αντισυστημικός, ο Λαζόπουλος που είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός και είναι και πολύ καλός στην υποκριτική, νομίζω ότι διδάσκει κιόλα στην υποκριτική, που παρουσιάζει κάποια σκετσάκια και σατιρίζει την κυβέρνηση, μετά από τα σκετσάκια του είχε καλεσμένο στο πάνελ τον Αντώνη Ρέμο. Τώρα θα μου πεις εσύ, έλα ρε Γρηγόρη, και τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση έχει αυτό? Όταν έχεις σχέσεις με άτομα τα οποία υποστηρίζουν φανατικά μια κυβέρνηση με την οποία εσύ δεν συμφωνείς, όταν έχεις τέτοιου είδους άτομα στην παράστασή σου, δεν τους ρωτάς ρε Λαζόπουλε, ρε Ρέμο, δεν του λες για ποιο λόγο υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία? Σου διέγραψαν χρέη? Θα σε κατεβάσουν υποψήφιο όπως τον Αργυρό ή όπως τον Ρουβά? Λέω εγώ τώρα. Δεν ρωτάς, δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Το ότι έρχονται στην παράστασή σου άνθρωποι οι οποίοι είναι φανατικοί υποστηρικτές του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και εφόσον είστε εκεί πέρα μαζί, γιατί δεν το ρωτάς στον αέρα δημοσίως, ρε εσύ Αντώνη, για ποιο λόγο υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία και κάνεις μούχτη? Γιατί κάνεις μούχτη ρε Λαζόπουλε και θέτεις ερωτήσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι σε αυτούς που πρέπει? Έχει τεράστια επιρροή στην Ελλάδα ο Αντώνης Ρέμος. Μιλάμε για ένα τεράστιο καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, ξαναλέω, τεράστιο καλλιτέχνη. Σαν καλλιτέχνης είναι τεράστιος. Τώρα θα μου πεις, αν κάτσεις και ψάξεις και το ιστορικό του Λαζόπουλου και το τι ακριβώς έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια με τον Λαζόπουλο, θα καταλάβεις πολλά. Εγώ ας πούμε που έκατσα και έψαξα και βρήκα, είδατε ότι ήταν σε ένα σκάφος ο κύριος Λαζόπουλος, ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο αθώος, ήταν σε ένα σκάφος παιδιά. Σε ένα σκάφος ήταν ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο Σάκης ο Ρουβάς και ο μάνατζερ του τότε ο Ηλίας ο Ψινάκης. Και ένας γιατρός που ονομαζόταν Πέτρος Λιμπέρης, ούτε τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτη φορά τον διάβασα χθες. Τι μπορεί να έκαναν σε ένα σκάφος ο Σάκης Ρουβάς, ο Ηλίας Ψινάκης και ο Λαζόπουλος? Και δεν φτάνει που ήταν σε ένα σκάφο και αρμενίζανε έξω από τη Μύκονο τα πιτσουνάκια μου. Πήγε το λιμενικό, έκανε έφοδο και βρήκε στο σκάφος ναρκωτικά. Βρήκε κοκαίνη και χασίς. Φυσικά είναι αθώοι όλοι και, και από ό,τι φαίνεται ανέλαβε την ευθύνη ο ιδιοκτήτης του σκάφους. Οι τρεις διάσημοι αυτοί καλλιτέχνες αθωώθηκαν πλήρως. Και δήλωσαν κιόλας ότι δεν γνωρίζαν ότι έχει ουσίες το σκάφος και ότι αυτοί ήταν επισκέπτες. Τους πήγαινε βόλτα ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρανε τίποτα. Ο Λαζόπουλος, ο Ρουβάς και ο Ψινάκης. Σε ένα σκάφος, δεν ξέρανε τίποτα. Έτσι δηλώσανε. Και τότε όλη η Ελλάδα έλεγε, ήμουν κι εγώ στο κότερο. Γιατί κάνανε στο κότερο. Μήπως κουνούσε πολύ το κότερο. Ή κουνιόταν πολύ το κότερο. Και ανακάλυψα και κάτι ακόμα. Αυτό εδώ πέρα το σκάφος ονομαζόταν θέραπη. Θεραπεία δηλαδή. Τι κάνανε θεραπεία, κάνανε πάνω στο σκάφος. Έξω από τη Μύκονο. Άμα κάτσουμε ας πούμε και σκεφτούμε λίγο ποιανόν μάνατζερ ήταν ο Ψινάκης. Ήτανε μάνατζερ ο Ψινάκης, ο Ηλίας ο Ψινάκης, ήτανε μάνατζερ του Ρουβά, ήτανε μάνατζερ του Μαρτάκη, ήτανε μάνατζερ του Ηλία Βρετού. Έχει αναλάβει διάφορους τραγουδιστές. Και σε κάποια φάση, τι είχε δηλώσει ο Ηλίας ο Ψινάκης. Χιουμοριστικά το είχε πει. Αλλά το είχε πει. Όταν είχε εκλεχθεί δήμαρχος Μαραθώνα, είχε βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι είχε πει. Ότι λειτουργεί ως μάνατζερ δημοσίων σχέσεων και για πολιτικούς. Ποιους πολιτικούς έχει αναλάβει ο Ηλίας ο Ψινάκης. Τότε είχε αναφέρει ότι είχε συνεργασία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχει αναλάβει και άλλους πολιτικούς. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από το Ρέμο. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση ο Ηλίας ο Ψινάκης. Ήτανε δήμαρχος. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα τι πρόσωπα έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις εξουσίας. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω κάποιον, έτσι. Ο κόσμος θα κρίνει αν αυτά τα πρόσωπα είναι κατάλληλα ή δεν είναι κατάλληλα. Αν αυτά τα πρόσωπα μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως την πυρκαγιά στο μάτι ή αν δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Γιατί κάθε αποτυχημένη κίνηση, κάθε αποτυχημένη οργάνωση πρέπει να ξέρετε ότι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία. Και η αλήθεια είναι σαν την Ιερόδουλη. Όλοι τη θέλουν, αλλά κανείς δεν την αγαπάει. Και να βράσω εγώ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και να βράσω εγώ τις τοποθετήσεις πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, αυτό πλέον με ξεπερνάει. Τουλάχιστον παλαιότερα, γιατί κάθομαι και διαβάζω και προσπαθώ να μαθαίνω όλο και περισσότερα πράγματα για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Παλαιότερα τουλάχιστον, φίλοι μου, στην πολιτική υπήρχε αντιπαράθεση. Δηλαδή, έβλεπα στιγμιότυπα από την Ελληνική Βουλή παλαιότερα. Ανέβαινε ο ένας υπουργός, ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον άλλον, της αντιπολίτευσης. Κόμματα μεταξύ τους για συγκεκριμένα νομοσχέδια μαλώνανε, θέταν τις απόψεις τους, υπήρχε αντιπαράθεση, υπήρχαν επιχειρήματα, υπήρχε συζήτηση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πλέον ο κάθε πολιτικός αρχηγός μιλάει στους βουλευτές του. Όλοι οι άλλοι φεύγουνε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Και αν υπάρχει μια συζήτηση, είναι συζήτηση παροδία για τα μάτια του κόσμου. Οι περισσότεροι απαντούν στους Έλληνες πολίτες μέσω του X, απαντούν μέσα από το Facebook και μέσα από κάτι εφαρμογές του διαδικτύου. Και πλέον έχει περάσει όλη η συζήτηση για τη χώρα μας στο Twitter και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εγώ αυτό το θεωρώ γελίο. Να μην βγαίνουν καν σε ένα πάνελ μαζί δύο πολιτικοί και να έρχονται σε αντιπαράθεση. Και δεν μιλάω για τον εκπρόσωπο. Μιλάω για αυτούς που όντως αγωνίζονται. Δεν έχουμε δει καν debate. Έχει καταργήσει ο Μητσοτάκης το debate. Γιατί? Γιατί αν πάνε σε debate θα στριμωχτεί και δεν θα ξέρει τι να απαντήσει. Έχει καταργήσει ακόμα και το debate. Καλά, για την κυρία Καριστιανού τι να σχολιάσω. Η κυρία Καριστιανού έχει βγει σε κάποια κανάλια, εκτέθηκε, δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί. Κυρία Καριστιανού θέλει να πάρει από παντού. Θέλει δηλαδή να την ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες τη στηρίζανε για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ναι, αλλά όταν κατεβαίνεις στην πολιτική και θες να κάνεις κόμμα και θες να μπεις στη Βουλή, πρέπει να τοποθετηθείς με πρόγραμμα, με απόψεις για να μας πεις τι ακριβώς πιστεύεις και τι ακριβώς θες για την Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί, κυρία Καριστιανού. Για μένα, αυτές οι ανακοινώσεις της μέσα από βιντεάκια από το σπίτι της, που έχει μπροστά της ένα κείμενο και το διαβάζει, και το κάνει μια ανάρτηση σε μια πλατφόρμα, δεν είναι απάντηση στο τι θα κάνει στο μέλλον. Θα μας κεράσει κάνα καφέ στο Κολωνάκι? Τι θα κάνει στο μέλλον? Ποιος είναι ο στόχος? Τώρα έχουμε εθνικά ζητήματα. Ποια είναι η τοποθέτηση? Ποια είναι η λύση της κυρίας Καριστιανού σε αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία? Για τα Τέμπη τα καλύτερα λέει. Μπράβο της, για τα Τέμπη τοποθετείται όπως πρέπει. Που δεν τη βλέπω πλέον να τοποθετείται και για τα Τέμπη. Τα παράτησε τα Τέμπη. Τα παράτησε. Αλλά δεν τοποθετείται και για αυτά που θέλουμε. Δεν μας δίνει και κάποια λύση. Και ρωτάω εγώ, τι είναι τελικά κυρία Καριστιανού? Καταλάβατε εσείς? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ανήκει στη δεξιά, ανήκει στην αριστερά? Θέλει τους παράνομους μετανάστες? Δεν τους θέλει? Είναι υπέρ της Ορθοδοξίας? Δεν είναι υπέρ της Ορθοδοξίας? Είναι υπέρ το να υπάρχουν σύνορα? Είναι σαν τον Τσίπρα που δεν θέλει σύνορα? Θα μας πει αν η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα και είναι ελληνική, ποια είναι η άποψή της? Η δική μου είναι το ότι η Μακεδονία είναι καρά ελληνική. Αυτή τι πιστεύει? Θα μας πει ποτέ? Θα τοποθετηθεί ποτέ? Τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που τη δίνουν ένα ποσοστό και αναρωτιέμαι, ο ελληνικός λαός με τι κριτήρια πάει να στηρίξει ένα πρόσωπο χωρίς να ξέρει τις απόψεις του? Αναρωτιέμαι για εσάς όλους που λέτε ότι υποστηρίζετε την κυρία Καριστιανού, πώς έχετε πάρει αυτή την απόφαση από τη στιγμή που δεν ξέρετε τι απόψεις έχει? Υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που λέει, εγώ θέλω η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά. Είμαι κατά των εκτρώσεων. Και την ίδια ώρα σου λέει, υποστηρίζω την Καριστιανού. Ωραία. Και άμα η Καριστιανού δεν είναι υπέρ των εκτρώσεων, είναι κατά των εκτρώσεων, ξέρεις εσύ τι είναι? Ξέρεις εσύ αν συμφωνείς μαζί της? Δεν ξέρεις. Απλά είσαι προσωπολάτρης. Σε έχουν κάνει προσωπολάτρη. Γιατί βλέπεις ένα πρόσωπο που βγαίνει και σου λέει, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Και λες, σωστό. Βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, στη ζωή μου έχω πάθει το και το. Που είναι όντως πολύ άσχημο αυτό που πάθανε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πάρα πολύ άσχημο, να μην τύχει σε κανέναν. Και το 2026 δεν ξέρω τι κατάρα έχουμε φάει. Χθες πάλι ένα παιδί έφυγε από τη ζωή με τροχαίο, με μηχανή, στην περιοχή που κατοικώ. Νέος, 27 χρονών. Έχουμε πάει σε 8 κηδείες μέχρι στιγμής το 2026. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Τα συγχαίουμε όλα. Όπως λέω και για άλλους πολιτικούς, μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά στην πολιτική να μην έχει σωστές απόψεις για εμένα. Τι σημαίνει, ότι θα πάω να τον ψηφίσω επειδή είναι καλός άνθρωπος? Εγώ θέλω λύσεις. Θέλω πρόγραμμα με το οποίο θα απεγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία από όλους αυτούς που τη συχαίνονται, από τους ανθέλληνες. Θέλω οργάνωση, θέλω να ξέρω πού βαδίζουμε και πού πάμε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ενώ έχω αμφιβολίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν τοποθετείται. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που πάει στο Κολωνάκι και πίνει καφεδάκια με εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ο οποίος λέει ότι είναι δεξιός και μου βάζει εκπρόσωπο του κόμματος έναν κομμουνιστή. Δεν μπορώ ρε φίλε. Τι είναι αυτό το περαδόθε, τι είναι αυτό το μπέρδεμα? Και απορώ, σας λέω, πως κάποιοι δηλώνουν ότι θα στηρίξουν ένα πρόσωπο που δεν ξέρουν τι απόψεις έχει. Είναι απίστευτο με τι κριτήρια πάτε να ψηφίσετε. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί ο Τσίπρας έχει τοποθετηθεί. Ο Τσίπρας ξέρουμε τι πιστεύει. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ότι η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι δύο διαφορετικά νησιά. Ο Τσίπρας μας έλεγε ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Με το δικό του τρόπο πούλησε την ιστορία, τέλος πάντων. Τα δημοψηφίσματα τα άλλαξε, τον ξέρουμε ποιος είναι ο Τσίπρας. Κυβέρνησε και είδαμε τι έκανε. Και υπάρχουν ακόμα και εκεί οι πρόσωπα που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι το κατεβάζει το σύστημα τον Τσίπρα για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν καταλαβαίνατε και παλαιότερα το ότι το Κασελάκι το φέραν στην Ελλάδα για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Σας τα έλεγα, αλλά δεν τα ακούγατε. Δεν θέλατε να τα ακούσετε. Και περιμένετε μέχρι τις εκλογές, θα πέσουν και άλλα χαρτιά στο τραπέζι. Θα κουνήσουν και άλλα πιόνια του συστήματος για να φέρουν τη διάσπαση του ελληνικού λαού. Πάμε όμως στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, το ότι είστε κρατικοδίαιτος το ξέραμε. Το ότι έχετε εισπράξει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκεια δεν το ξέραμε. Υπάρχει μια αποκάλυψη από το Μόνο News που διαβάζω που γράφει ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο και κάθε μήνα παίρνει 10.000 ευρώ. 10 χιλιάρικα κάθε μήνα γιατί νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο, κύριος Ανδρουλάκης. Παλαιότερα μας είχε πει ο τότε υπουργός το 2008 ο Γιώργος ο Βουλγαράκης το ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί? Γιατί για μένα δεν είναι ηθικό κάποιος να είναι κρατικοδίαιτος. Κάποιος να λέει ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα ενώ την ίδια ώρα έχει αλυσβερίσει με το δημόσιο. Τσεπώνει από ενίκεια για να φιλοξενεί το κτηματολόγιο εκεί πέρα το κτίριο. 10.000 κάθε μήνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Διαβάζω για ένα κτίριο 773 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες του κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη θέση τρυπητή της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων. Το υπόγειο είναι 257 τετραγωνικά μέτρα, το ίδιο και το ισόγειο, το ίδιο και ο όροφος. Είχαν βγάλει ένα διαγωνισμό και τότε άνοικε αυτό το κτίριο στον πατέρα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στον Μαρίνο Ανδρουλάκη, που ήταν και αυτός στέλεγος του κόμματος. Δέκα χιλιάρικα κάθε μήνα, ε! Και στην αρχή, λέει, ήτανε 1500 και ακούστε, κάνανε και ψαλίδι. Και μειώσανε 500 ευρώ. Μιλάμε τρομερό ψαλίδι. Αντί για 1500 κάθε μήνα, παίρνει 10 χιλιάρικα. Δηλαδή χρεώνει περίπου 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι αυτό το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου? Γιατί θέλουν να σας περάσουν ότι το Πασόκ δεν φταίει σε τίποτα. Το 2010 δεν έπεσαν υπογραφές της εταιρείας κτηματολόγιο ΑΕ. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Νόμιμα είναι όλα. Δεν λέω ότι είναι παράνομα. Νόμιμα είναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό. Νόμιμο είναι. Ηθικό δεν είναι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Την ώρα που ο ελληνικός λαός ψάχνει στα σκουπίδια να φάει. Την ώρα που ο ελληνικός λαός δεν επιβιώνει. Την ώρα που τον ελληνικό λαό τον έχουν φτωχοποιήσει. Και δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Τι στο καλό, δεν υπήρχαν πιο φθηνά κτίρια? Υπήρχανε. Και κατέθεσαν σε αυτό το διαγωνισμό και άλλοι που είχαν 7500 ενίκιο. Τρεις όροφοι ήταν και εκείνο το κτίριο, 1400 τετραγωνικά μέτρα. Σχεδόν το διπλάσιο από το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη, με 7.500 και δεν πήραν εκείνο και πήραν το δικό σας. Έτσι βγάζουν 120 χιλιάρικα το χρόνο. 120 χιλιάρικα το χρόνο, κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί το δημόσιο νοικιάζει ένα κτίριό του. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε. Καταλάβαμε να λέτε. Από πού θέλετε να το πιάσουμε και μέχρι πού θέλετε να το φτάσουμε? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε και τι θέλετε να αποκαλύψουμε, φίλοι μου? Γιατί εδώ πέρα παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού και στο τέλος θα μας βάλουν και να πολεμήσουμε, όχι τίποτα, είναι τρελή. Στο τέλος θα σε πούνε, πάνε και να πολεμήσεις. Ενώ αυτοί κάθονται και τρώνε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Εδώ ο Πιτσιλής βγήκε και είπε, τη ΣΑΔΕ ο Πιτσιλής, ότι δεν γνωρίζει ποιοι τμηματάρχες και διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Και γι' αυτό λέει τους έχει διατηρήσει στη θέση τους. Ο Πιτσιλής, βάλε τη δήλωση να την ακούσουμε.
1: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν η κυρία Τιχεροπούλου δεν έχει αποκατασταθεί στην υπηρεσία και 8 από τους 15 διευθυντές και 18 τιματάρχες παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας. Δεν γνωρίζουμε. Εάν τους γνωρίζετε να μας τους πείτε. Για το θέμα το άλλο κάνουμε αυτό που μας λένε οι νομικοί μας.
1: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας.
0: Και ποιος έχει γνώση της δικογραφίας, ρε Πιτσιλή, αφού δεν τους γνωρίζεις εσύ. Δεν τους γνωρίζετε εσείς και ποιος τους γνωρίζει, ρε παιδιά, δηλαδή. Κανένας δεν ξέρει τίποτα από την κυβέρνηση, από την ΑΔΕ, από τις ανεξάρτητες αρχές. Κανένας δεν γνωρίζει τίποτα, δεν θυμάται τίποτα, δεν είχε ιδέα. Και ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που ελέγχουν την κατάσταση. Και ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ελληνικού λαού. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τόσο δύσκολο είναι να μας πείτε δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ρωτήσαμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε, λέει, γνώση ποιοι είναι. Και ποιο να ρωτήσει δηλαδή ο Έλληνας. Αν δεν ξέρει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αν δεν ξέρουν οι υπουργοί. Ποιο να ρωτήσουμε, ρε παιδιά, εξηγήστε μου, να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω. Να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω. Δεν ξέρετε τίποτα, δεν θυμάστε τίποτα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Και καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται ο Έλληνας. Και δύσκολα να έρθει ανατροπή και διεκδικεί ο Τούρκος και διεκδικεί ο Βουλγάρος. Και διεκδικούν οι γειτονικές χώρες. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία. Σου λέει εδώ είμαστε. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Και εδώ πέρα έχουμε το Δένδια να χασκογελάει και να λέει δεν ήταν εντός των χωρικών υδάτων που βρέθηκε στο Φάρο στη Λευκάδα. Βρέθηκε ντρόουν το οποίο... Ουκρανικό ντρόν το οποίο πιθανότατα να είχε στόχο να επιτεθεί σε κάποιο ρωσικό πλοίο που θα περνούσε από την περιοχή και χασκογελάει ο υπουργός. Βρέθηκε στην Πρέβεζα Νάρκη. Πάνε να μας βλέξουνε σε πόλεμο και αυτοί χασκογελάνε στα πάνελ. Γιατί είναι ανιστόρητοι φίλοι μου. Είναι ανιστόρητη και θα σας πω γιατί είναι ανιστόρητη. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θράκης και δεν έχω δει ούτε έναν να βγαίνει να δηλώνει κάτι. Περάσανε 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και κανονικά θα έπρεπε να τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Μια περιοχή με στρατηγικό ρόλο. Μια περιοχή που τιμά τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα. Χρόνια πολλά στη Θράκη και στους ακρίτες του ελληνισμού, διότι σαν σήμερα 14 Μαΐου το 1920 πραγματοποιήθηκε και η επίσημη απελευθέρωσή της. Της Δυτικής Θράκης. Γιατί η Ανατολική Θράκη είναι ακόμα υποκατοχή. Και αυτό δεν το λέει κανένας γιατί φοβούνται. Ναι, ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη, τερματίστηκε η βουλγαρική διοίκηση στην περιοχή Ξανασηκώθηκαν οι ελληνικές σημαίες και ήταν περήφανοι από τότε μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και τραγουδούσαν συγκεκριμένα ένα στίχο, ο οποίος αναφέρεται και σε κάποια τραγούδια, και θα κλείσω με θρακιώτικο τραγούδι σήμερα. Ξημέρωσε η Χαραυγή και πήραμε τη Θράκη. Αυτό τραγουδούσαν οι άνθρωποι. Εκείνη την ημέρα της απελευθέρωσης. Φυσικά δεν υπάρχει επίσημη πανελλήνια ηχογράφηση που θα έπρεπε, γιατί ανήκει στα ιστορικά τραγούδια, αλλά ο στίχος έχει μείνει ως σύμβολο των ελευθεριών της Θράκης και είναι καταγεγραμμένο ότι το τραγουδούσαν οι Θρακιώτες. Και εννοείται ότι συχνά ακούγεται και σε παιδιακές εκδηλώσεις όπου μαζεύονται όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες με τις γραβάτες τους για να το παίξουνε μούρι, χωρίς να έχουνε ούτε καν μέσα τους το μικρόβιο του έθνους. Γιατί κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα θρακιώτικα εμβατήρια, κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης, κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα πατριωτικά τραγούδια όπως το «Μακεδονία Ξακουστή», που έχουν απαγορεύσει στις ένοπλες δυνάμεις να τα τραγουδάνε. Αυτοί είναι οι ανθέληνες που έχουνε σφινωθεί στις καρέκλες της εξουσίας και δεν πολεμάνε για τον Έλληνα πολίτη και για τον ελληνισμό, και πολεμάνε για την τσέπη τους. Και τους ενοχλεί ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Να πάτε το πρωί να κοιταχτείτε στον καθρέφτη και να δηλώσετε ότι είστε πολιτικοί προδότες. Αυτό πρέπει να κάνετε. Να δηλώσετε ότι έχετε ρημάξει ένα ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο έθνος. Αλλά παίρνετε γραμμή από το Ελιαμέπ. Αλλά είστε κουμπάροι. Τα γνωρίζουμε πλέον όλα. Και είναι αβέβαιο το αύριο. Χρόνια πολλά στους Στρακιώτες. Χρόνια πολλά σε όσους ακόμα στέκονται με ψηλά το κεφάλι για να γνωρίζουν το ποιοι πραγματικά είναι. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που κρατάνε την παράδοση, σε όλους αυτούς που λένε όχι στους διεθνιστές οι οποίοι θέλουν την παγκοσμιοποίηση για να μην υπάρχουν άνθρωποι με ταυτότητα, για να χαθεί τελείως η ρίζα μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, τραγουδάκι παραδοσιακό, ένα ζωναράδικο θρακιώτικο θα βάλω να γουστάρετε και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Λιδί για να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αλλά και για όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτήν πραγματικά την ανοργάνωτη και ανίκανη κυβέρνηση. Δώσε, δώσε ζωναράδικο θρακιώτικο, σήμερα γιορτάζει Θράκη, δώσε! Παραδοσιακή ηχογράφηση. Παραδοσιακή ηχογράφηση, ξαναλέω. Φωνές αυτές είναι ιστορικές που ακούγονται στο τραγούδι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επικύρωσε την κυβερνητική πρόθεση για την πλήρη άρση της ανωνυμίας στο ψηφιακό κόσμο και απαιτεί την υποχρεωτική αναγραφή ονόματος και την εμφάνιση προσώπου από κάθε χρήστη. Συμφωνώ με την ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φλωρίδης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έστειλε μάλιστα μήνυμα προς τους χρήστες, σημειώνοντας αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς. Προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση επίσης για τα deepfake video, λέγοντας πως η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το νομικό πλαίσιο της Δανίας, ώστε να καταστεί αδίκημα η κακόβουλη χρήση προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η υλοποίηση της ονομαστικοποίησης απαιτεί ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο τελεί υπό διαμόρφωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι Τραμπ και Σι συζήτησαν επίσης πως θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις ΗΠΑ, καθώς και την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, αναφέρεται στην ίδια δήλωση. Η κοινή γνώμη παραμένει συγκλονισμένη από την φρικτή υπόθεση στο Περιστέριο, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν επί μήνες υπό συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης σε ένα δώμα τρόγλι μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Τα ανήλικα θύματα νοσηλεύονται πλέον με έντονα σημάδια υποσιτισμού και παραμέληση. Οι γονείς τους αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη για το βαρύτατο αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Η τραγωδία εκθέτει τις κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν επιτρέψει την επιστροφή των παιδιών στο επικίνδυνο αυτό περιβάλλον το 2021 και αγνόησαν τις επανειλημμένες προσφάτες καταγγελίες για την τραγική τους κατάσταση. Για τις 21 Μαΐου ορίστηκε η συζήτηση σύστασης προανακριτικής εξέτασης για τους Λιβανό και Αραμπατζή. Η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής όρισε για τις 21 Μαΐου τη συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Υπενθυμίζεται πως οι δύο προτάσεις έχουν κατατεθεί από την αντιπολίτευση και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και καθώς και πρώην Υφυπουργό τη Φωτεινή Αραμπατζή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με τη νέα του ανακοίνωση, επιβεβαιώνει την εμφάνιση του επικίνδυνου ιού των Άνδεων στο κρουαζιερό πλοίο MV Hondius και καταγράφει συνολικά 11 κρούσματα και 3 θανάτους. Το συγκεκριμένο στέλεχος μεταδίδεται απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%, όπως σημείωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το νέο νομοσχέδιο της Άγκυρας που ετοιμάζει το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν για το καλοκαίρι για τη γαλάζια πατρίδα ενσωματώνει πλέον επίσημα τις θεωρίες περί των γκρίζων ζωνών, επειδή ακριβώς πρόκειται να νομοθετήσει την ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δημοσιογραφικοί κύκλοι και έμπειροι αναλυτές κρούουν το κόνδωνα του κινδύνου, επισημαίνουν πως η Τουρκία μεθοδεύει την ανακήρυξη ακόμα και ελληνικών περιοχών σε περιοχές ειδικού καθεστώτος και προετοιμάζει νέα επικίνδυνα τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών νησιών. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με παθητική στάση. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πιο άστατος και συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Λιδί. Καλησπέρα κύριε Λιδί.
1: Καλησπέρα στη μάχη με δημοσιογραφία και στον κύριο Σαρέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Λιδί, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές, μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του GOG να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας, καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε, λέει, κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε, το ελαιόλαδο της Ελλάδος, δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάει να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα είμαστε μια φατριά, δηλαδή, ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων των κογλήφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ, γυναίκα, τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια, στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν, πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω, υπαλλήλους των τουριστών, υπαλλήλους στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε, δηλαδή, οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού, και οι ντόπιοι είναι οι ηθαγενείς, δηλαδή οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι. Αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά. Όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε. Διερωτώμαστε, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους. Ποια δουλειά τους? Που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ. Θα τους αρέσει τότε? Διερωτώμε. Ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης της Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις Πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσα πολύ λάσπη, καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι, και πολύ τώρα από φιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος σε πάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σαρκό κάπο και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανοιχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, λέγανε να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πόσοι είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουνε, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει? Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουν, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα. Και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφίες, τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω, σαν λαός είμαστε, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβουμε αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Εγώ
0: το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση, ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ιστοδυνεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλαμε όσους τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει? Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Ελίτη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι σαν λαός, όχι μόνο στον πρωτογενής τομέας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέει ότι νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό. Πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα. Ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα, να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς, το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε με καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, του καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, το καθένας είχε τον παξί, δεν είχε μεγάλη σκαλή, γιατί πολλά γαβρά, έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό, μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί? Για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει, να κάνει τι? Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι όλα γίνονται για τη μίζα, ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο?
1: Αλίμονο. Εξυπακούεται αυτό. Νομίζω υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί. Και βλέπω και κάποιους και βλέπουν και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής.

0: σου, δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου, τι θα κάνεις. Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό το, που είναι και μετρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας στην κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρσι.
1: Και μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
0: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν οι ικανοί.
1: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είπαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα παιδιαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Δηλαδή και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτεί κανονικά το κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα.
0: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο το νομό Κυκλάδων, δηλαδή να συνεχίσουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
0: Για όλο το νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
0: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24. Μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή εκτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει η νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, άλλο που Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και μας, ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνουμε τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υφυπουργός, βαρθήκαν να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μιλάω, έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, αν το πούμε, το τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο διεύθυνσης θαλασσίων συγκοινωνίων που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο και έχουμε 1 και 1,5. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί στα νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει. Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις δυτικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις ανατολικές, κατά παράβαση της σύμβασης την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία μάλλον που έχω και ένα μου συμφέρον και να καταγγείλω την δεκάσω την ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται, να δούμε τι θα βγει ο υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε. Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε. Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής τους λόγω των επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις ακτοπλοϊκές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι και να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα και διορωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμον άνθρωπο, σαν τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι το δημοτικό ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή με την επιδότηση που δίνουν, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμια το χειμώνα και τα ρημόσα τα νησιά, έτσι μην γελιόμαστε. Τίποτα, κανείς δεν ταξιδεύει, λέγω να μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώ με εγώ τώρα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο, σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο?

0: Στην
1: αυτό
0: Πάρο.
1: Το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το δρομολόγιο είναι δύο δρομολόγια, είναι δύο πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα, δύο πλοία, δύο γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Δυτικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Σύκνο, Ίο, Φολέγανδρο, Ανάφη. Και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε, είναι 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα. Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνος, Έρυφος, Ύφνο, Μήλο, Κύμολα. Αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
0: Και Σαντορίνη.
1: Και η Σαντορίνη πάει σε Ανατολικές Κυκλάδες.
0: Ωραία, και η Μύκονος, η Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
1: Και η Μύκονος, η Σαντορίνη είναι βόρειες.
0: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι σε αυτά τα
0: δρομολόγια. Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχονται τουρίστες, δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε από την Αθήνα.
1: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
0: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
1: Παπά!
0: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται.
1: Σας ακούω, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, από Αθήνα! Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω,
0: ωραία. Ναι. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις, τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά?
1: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μιας γνωστής αυτοναγκαθλαϊκής εταιρείας μεγάλης, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμό κατάλογο για τα νησιά, δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο, όπως λέγατε παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70-100 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή. Θα πρέπει να πληρώσει και αυτός 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες. Είναι νησιά ρημάδια, να το πούμε έτσι. Δηλαδή με την καλή έννοια του
0: όλου. Παρατημένα θα έλεγα.
1: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, το οποίο ξέρετε από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει η Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλή φορά μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγιο για τη Σύρο, παραδείγματος. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Δηλαδή θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που, που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα, που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, σας δίνω μια δουλειά, εσάς είστε εργολάβος και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε. Προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή, από εγωισμό τώρα οι εταιρείες δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα. Λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν, αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο και να πάρει τη γραμμή, να δει και να εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Φολέγανδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι πιο πολύ, αλλά κάτοικοι ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50, υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δύο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες στο κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κανένα.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να μπας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
1: Ακριβώς. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ τη χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα ένα καλό καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
0: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παρατήσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να τον μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχαίο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, δεν έχει μόνο σχολεία. Και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί θα βγουν πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
0: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
1: Με δικά μου έξοδα, λίγο μόνο.
0: Έλα Χριστέ και κύριε, θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο. Και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια. Αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνω, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
1: Σε όλο το Αιγαίο
0: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
1: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρωμοδοτεί και λέει καλεί το θάλαμα επιχειρήσεων, το πρωτόκολλο αυτό είναι, καλεί το θάλαμα, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός, καλεί το θάλαμα. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο ο αέριος τρόπος. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο. Όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Υπολειτουργούν.
0: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
1: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία. Τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα 130. Η Σινούκ, δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν καλά σε 130 νομίζω είναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
0: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
1: Δεν τους αφορά.
0: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
1: Δεν τους αφορά.
0: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
1: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Οι δημοτικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί, μεταφορείς, τραυματιοφορείς. Σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένας ιδιώτης. ιδιώτης, είναι, δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένα σκάφος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα για τα κατήγγειλα όλα αυτά, που είναι και δημοτική σύμβουλη η κοπέλα αυτή, και την διέψευσε με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των δικομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φύλλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο, που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
0: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
1: Όχι, της Νάξου.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε ακριβώς τον Άδωνη Γεωργιάδη πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης αυτό?
1: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
0: εδώ. Απάντησε.
1: Απάντησε ότι πώς δεν υπάρχουν, δεν λένε όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι. Προφανώς και υπάρχει και χώρο για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Ήρου. Της βάσης της Ερνόπολης. Η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, επί της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Ήρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη. Σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένο σαν βουλευτής εκλεγμένος τον Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή, να τα πούμε και σαν τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύουμε για να βγουν να πούνε το πολύ ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρετε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνατε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάδων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάδων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειά και τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτό τον περίγελο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό ο τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον επιβέβαιο υγείας, εμείς δεν είμαστε υπουργείο υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο, σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στο social media, Και βγήκε ο άνθρωποι του οποίου τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και για υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει, να πω, περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχης και περιφερειάρχης, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνω στα social media. Οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτονται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα χρωμοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση? Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο, αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια, αν δεν απατώ, με ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε τον βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα, ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός στην κλάδο. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια, και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν, βέβαια. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη συζήτηση με τις ανεμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάπου το post του κυρίου αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια για να έχουμε, λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε, λέει, τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι. Για να λέει η Ελλάδα, να, είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε, Τούρκοι, να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω. Αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες, πιστεύω αυτό μόνο του είναι άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα. Έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
0: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει, δηλαδή, στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους, και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό, να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάρχοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά, νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Ήταν να δεις, λέει. Και σε πώς, λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή αυτή με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
0: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
0: γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
1: Έχω πολλές αμφιβολίες.
0: Για ποιο λόγο? Θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
1: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει?
1: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς, γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
0: και
1: πούμε.
0: Και τι σχέση και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει, γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
1: Τους αρέσει η εικόνα, και να πω και κάτι προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι, λυπάμαι που το λέω, τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
0: Μα και πού το δω, ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
1: Εγώ δεν καταγρίνω τα κόμματα.
0: Λέτε ότι είναι ανεπαρκής αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
1: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
1: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
0: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
1: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, το που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αμφιβόλο ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα, και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
0: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μία όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μία ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
1: Παραγωγός, βεβαίως.
0: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Προφανώς,
0: έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει το ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος. Παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που είναι
0: τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
1: Δεν θα το έλεγα τόσο
0: τα
1: σήμερα.
0: Τα περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μαρινάκης τα άσπασε με τον Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
0: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάργα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
1: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μία μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε κανείς. Και μετά.
0: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Μην συνεργάτε στις κυβέρνησεις.
1: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε
0: ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
1: το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
0: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα. Και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
1: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
1: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25. Έχουμε κάνει το φάκελο από το 24. Περιμένουμε θα πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερα δύο μήνες και έχω και κάποια άλλα εισοδήματα και κουτσά στραβά τη βγάζω. Υπάρχει πολλοί που έχει καταλήψει τη δουλειά του και το πρόβλημα του νέου αγρότη. Δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού. Σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους. Βλέπετε πώς στην ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν. Ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, πεντάσουν τα βιολογικά. Βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει υλοκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή. Και λένε για ποιο υλοκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το υλοκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από ένα-δυο άτομα.
0: Άρα δεν έχει μέλλον.
1: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα, τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε. Πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, θα μαλλιέσει όσο το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν εμονιάζαμε μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι, σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός. Κόντρες, μαχαιρώματα.
0: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίμη. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
1: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να τον αντιληφθούν.
0: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
1: Πάνε και παίρνουν ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
0: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε με στην παγίδα!
1: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
0: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
1: Οι άνθρωποι που μας καταστρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε,
0: βέβαια,
1: είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πόσο το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μία άλλου είδους δημοκρατία,
0: το
1: όχι
0: σύνταγμα,
1: το κοινοβούλιο.
0: Το Σύνταγμα εννοείται, όχι το πολίτευμα.
1: Το σύνταγμα. Όχι το κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο, σπατάλης και εργολαβιών και βρωμοδουλειών.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Λίδη, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή
0: υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Παρατημένα τα νησιά του Αιγαίου. Βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν. Νοσοκομεία δεν έχουμε. Να μεταφέρουμε τους ανθρώπους δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε, τα εξήγησε ο άνθρωπος. Κάπου υπάρχουν κάποια πραγματάκια, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είναι τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου παρατημένα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα παίξει τώρα είναι για τον Θεόδωρο Ιωαννίδη. Το παιδί που άδικα έχασε τη ζωή του στο τροχαίο ατύχημα στο Ρεόκαστρο. Πόντιος γούσταρε. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, κουράγιο και υπομονή και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του. Έλα Θόδωρα, δικό σου. Αν μας ακούς εκεί που είσαι, καλά να είσαι όπου κι αν είσαι, αδερφέ.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο, τρίποντο.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Ένωση Καταναλωτών Εκπίζω κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα για χονδροειδή παραπληροφόρηση, καθώς το Τραπεζικό Ίδρυμα επιχειρεί την παράκαμψη της δικαστικής απόφασης υπαριθμών 128-2026 που καταργεί τη μηνιαία χρέωση των καταναλωτών με επιβάρυνση 0,80 λεπτών του ευρώ στους λογαριασμούς τους. Η σχετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε άμεσα εκτελεστή και απειλεί την τράπεζα με χρηματική ποινή 3.000 ευρώ αναπαράβαση. Η οργάνωση απαιτεί πλέον την επιστροφή των παρανόμως εισπραχθέντων χρημάτων και υπογραμμίζει πως κάθε νέα απόπειρα επιβολής χρεώσεων προϋποθέτει την εκκίνηση της διαδικασίας από μηδενική βάση. Σε 16 μήνες φυλάκιση για έκθεση ανηλίκων σε βαθμό πλημελήματος καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών στο Περιστέρι που βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ακαθαρσίες σε δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Η ποινή των δύο γονιών είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Υπενθυμίζεται ότι τα 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν σε δώμα 27 τετραγωνικών μέτρων γεμάτο ακαθαρσίες και σκουπίδια μετά από ανώνυμη καταγγελία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο παίδον Αγλαία Κυριακού. Τα παιδιά ήταν βρώμικα και υποσιτισμένα. Δυστυχώς δεν μπορούμε εδώ και καιρό να βρούμε δουλειά, δεν έχουμε χρήματα για ένα καλύτερο σπίτι, υποστήριξαν οι γονείς στη δίκη τους στο Αυτόφορο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρχαν καταγγελίες για την παραμέληση των παιδιών από τους γονείς τους. Αρνητικός στον Χανταϊό είναι ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και νοσηλεύεται όντας σε απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο. Μάλιστα, εξήγησε ότι η απόφαση για καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο ελήφθη στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επικύρωσε την κυβερνητική πρόθεση για την πλήρη άρση της ανωνυμίας στο ψηφιακό κόσμο και απαιτεί την υποχρεωτική αναγραφή ονόματος και την εμφάνιση προσώπου από κάθε χρήστη. Συμφωνώ με την ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φλωρίδης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έστειλε μάλιστα μήνυμα προς τους χρήστες, σημειώνοντας αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς. Προανήγγειλε μάλιστα νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake βίντεο, λέγοντας πως η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει νομικό πλαίσιο τύπου Δανίας, ώστε να καταστεί αδίκημα η κακόβουλη χρήση προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η υλοποίηση της ονομαστικοποίησης απαιτεί ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο τελεί υποδιαμόρφωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι Τραμπ και Σι συζήτησαν επίσης πως θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις ΗΠΑ, καθώς και την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στην ίδια δήλωση. Υψηλές θερμοκρασίες αλλά πιο άστατος και συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Τα μάτια μου είναι βουρκωμένα.
1: Τα μάτια μου είναι βουρκωμένα.
0: Το βλέμμα μου είναι θολό.
1: Το βλέμμα μου είναι θολό.
0: Όταν από ψηλά κοιτάω,
1: όταν από ψηλά κοιτάω,
0: το χωριουδάκι το μικρό,
1: το χωριουδάκι το μικρό.
0: Ωραίο εκείνο χωριουδάκι,
1: ωραίο εκείνο χωριουδάκι.
0: Μου λένε πως είναι τουρκικό,
1: μου λένε πως είναι τουρκικό.
0: Μα εγώ δεν τους πιστεύω,
1: μα εγώ δεν τους πιστεύω.
0: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός,
1: γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού,
1: εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού.
0: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.

0: Άγγελα θα πότε.
1: Είπα Άγγελα θα πότε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.
1: Για το χαμένο αίμα να
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση.
3: Καλησπέρα αδερφέ μου. Καλησπέρα και στον κόσμο όλο.
2: Κύριε Παπαζήση, με ενημερώσατε το ότι σας έχει συμβεί κάτι με το διαβατήριο και έχω και άλλες καταγγελίες, το ότι ζητάνε από κόσμο να επιστρέψει τα διαβατήρια πίσω στο τμήμα.
3: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που το σοκοράζουν.
2: Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο.
3: Εγώ 2 Φεβρουαρίου πήρα το διαβατήριο με την ισχύωσα ταυτότητα που είχαμε, που έχουμε όλοι. Όχι την ηλεκτρονική την καινούργια, κανονικότατα. Και πριν λίγες μέρες με παίρνουν από εκεί, από το αστυνομικό τμήμα αυτό που πήγα και πήρα το διαβατήριο και μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να φέρετε πίσω το διαβατήριο, λέει, να ακυρωθεί. Γιατί λέω, γιατί λέει η ταυτότητά σας ήταν 22 ετών, λέει, και όχι 20. Του λέω, ακούς τι λες, λέω. Εγώ αν αύριο γίνουν εκλογές, με αυτήν ταυτότητα μπορώ να πάω να ψηφίσω και θα το κάνω. Και δεν θα πει κανείς τίποτα. Κάνω όλες μου τις δουλειές με αυτήν την ταυτότητα και η ταυτοπροσωπία γίνεται μια χαρά. Πού είναι το πρόβλημα? Όχι, λέει, αν παρέλθουν 20 χρόνια, λέει, η ταυτοπροσωπία δεν είναι εφικτή. Δεν τα αφήνεις αυτά, αγαπητέ μου, λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω. Ακούστε λίγο κάτι, λέω. Η ισχύ της ταυτότητάς μας, πολλών μας, έχει παραταθεί ως τις 25 Μάρτου 2027. Γιατί, λέω, τα είχα μπροστά μου, λες και το ήξερα ότι τα έχω πάντα, δηλαδή, μες στο κινητό μου. Έχει παραταθεί, λέω, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β5441 κάθετος 31 του 2024. Όλες οι υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες ισχύουν ως 25 Σεπτεμβρίου 2027. Άρα, ανεξαρτήτως, λέει, χρόνου έκδοσης το ΦΕΚ. Προσέξτε. Ανεξαρτήτου χρόνου έκδοσης. Άρα, δεν υπάρχει λιγμένη ταυτότητα. Από πού και σπου ένα δημόσιο έγγραφο έχει ημερομηνία λήξης. Τι είναι, σαλάμι? Τι είναι αυτά που λέτε, λέω.
2: Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει για αυτό το λόγο να επιστρέψετε το διαβατήριό σας.
3: Περιμένατε, έχει πολύ ωραίο τέτοιο υπόθεση. Λέω, αγαπητέ μου, λέω, αν μπορείτε, λάτε να το πάρετε από το σπίτι μου. Εγώ δεν πρόκειται να σας το φέρω. Και θέλω, λέω, εγγράφος αυτό που λέτε, να μου σταλεί στο σπίτι έγγραφο. Όχι, λέει, για να πάρετε αυτό το έγγραφο πρέπει να έρθείτε εδώ να φέρετε το διαβατήριο να το ακυρώσουμε. Για χαζό, λέω, με περνάς. Έχεις να κάνεις με δημοσιογράφο, λέω. Πρόσεξε καλά, λέω. Σας είχα αφήσει μια επιστολή την άλλη φορά, λέω. Με κάνετε κόλπα. Αλλά λοιπόν τι γίνεται? Εφόσον αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία, γιατί σας το ξαναλέω, λέω, αύριο αν γίνουν εκλογές εγώ θα πάω να ψηφίσω με αυτήν την ταυτότητα κανονικότατα. Μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο αρμόδιος υπουργός επίσημα δήλωσε στην Βουλή ότι διαβατήριο εκδίδει με παλαιού τύπου ταυτότητα ακόμα και αν είναι άνω των 15 ετών. Η μόνη επιτρεπτή αιτία άρνησης είναι η φωτογραφία να μην επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση. Αγαπητέ μου, λέω, η ταυτότητά μου βρίσκεται στον κόμβο. Κανονικότατα, εγκυρότατα και σας προτείνω να το δείτε. Όχι, το έχω δει. Άμα το έχετε δει, λέω, τι το συζητάμε? Τι μου λέτε να σας φέρω πίσω, λέω, το διαβατήριο? Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αν μπορείτε, λέω, κάνετε με παράνομο, ελάτε και συλλάβετε με, λέω, και ελάτε να το πάρετε μέσα από το σπίτι μου, αν μπορείτε. Όχι, μου λέει. Πώς όχι, λέω. Να ξέρετε, λέω, ότι θα το ακυρώσουμε εξ αποστάσεως. Για κάντε το να δούμε, λέω. Όποιος το κάνει, λέω, πρώτον θα υποστεί τις κυρώσεις στον νόμο, γιατί ο νόμος είναι πάνω από εσάς και από εμάς και από όλους. Και δεύτερον, λέω, θα τον κάνω πρωτοσέλιδο άρθρο και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, και θεωρώ ότι το κάνουν σκεμμένα γιατί έχουν λάβει μια εντολή όλοι είναι οι Έλληνες πλέον να πάρουν αυτό το προσωπικό αριθμό.
3: Μα μου το είπε ξεκάθαρα, λέει. Όχι, λέει, θα έρθείτε, λέει, θα ακυρώσουμε και ταυτότητα σας βγάλει καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα σας δώσω τη χαρά να με δείτε από κοντά, λέω. Δυστυχώς για εσάς, λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση καινούργιας έκδοσης καινούργιας ταυτότητας. Ωραία. Λοιπόν, οποιαδήποτε διαφορετική υπόδειξη, λέω, από εσάς, λέω, συνιστά, λέω, παραπληροφόρηση ή υπέρβαση αρμοδιότητας, λέω, προσέξτε τι σας λέω. Διότι ισχύει νομικά σήμερα, λέω, με βάση το ΦΕΚ που σας είπα, ισχύει όλων των ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27. Τώρα, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει άλλο. Για να πάρει κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, για να καταργηθεί ένα τέτοιο διαβατήριο, ρε παιδί μου, να το ακυρώσουν. Τι πρέπει να συμβαίνει για να ακυρώσει? Πρώτον, να υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για να μην υπάρχει περίπτωση διαφυγής από τη χώρα. Εγώ λέω κάτι τέτοιο, δεν το έχω, είναι καθαρός ο φάκελός μου. Λευκή περιστερά, λέω, που λένε. Άρα, αυτό το λόγο τον αποκλείουμε. Απόλυα ή κλοπή. Ούτε το έχασα, ούτε μου το κλέψανε. Το έχω σπίτι μου και το προσέχω, λέω, σπόρο οφθαλμό. Αμφιβολία για την γνησιότητα. Αν αμφιβάλλετε, λέω, για το διαβατήριο που μου εκδώσατε εσείς στις 2 Φεβρουαρίου και 4 Φεβρουαρίου, τότε να φύγετε από εκεί που είστε, λέω, μην κάθεστε εκεί πέρα καθόλου. Αν αμφιβάλλετε. Και λήξη, λέει, ή αλλαγή στοιχείων. Αυτή είναι η λόγη που λέει το ΦΕΚ. Να έχει λήξη, δηλαδή, για να φύγει, αν κοιμάμαι καλά, 10 χρόνια. 10 χρόνια εκεί τέτοιο. Ισχύει. Ή αλλαγή στοιχείων. Αν εγώ πήγα μου την κάρπιση και άλλαξα το επίθετό μου. Και βέβαια, ανυπαρξία συνένεση, αν είναι για ανήλικο δηλαδή. Αν δεν δώσω εγώ, λέει, τη συνένεση μου ή η γυναίκα μου και το παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο αυτοί οι λόγοι συντρέχουν για να ακυρωθεί ένα διαβατήριο. Βλέπετε κανένας από αυτούς να υπάρχει? Μου λέει όχι. Τότε γιατί το κάνουμε κουβέντα, ρε φίλε?
2: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουν καλέσει κι άλλους να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Δηλαδή, δρομολογείται στην ουσία ένα μοτίβο, έτσι, μια κατάσταση στην οποία αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν γνώση να κάνουν κάτι για το οποίο δεν ενημερώνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
3: Ναι. Μα σου λέει, εμείς θα το κάνουμε και όσοι τσιμπήσουν.
2: Και όσοι τσιμπήσουνε. Θέλω να αναφέρω ένα λεπτό χωρίς να διακόψετε, κύριε Παπαζήση. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η κατάσταση? Θέλω να ξέρει και το ακροατήριο κάτι συγκεκριμένο. Ο προσωπικός αριθμός που εισάγεται στην Ελλάδα, αν και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση των συναλλαγών, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, τους οποίους δεν σας τους έχουν πει. Και για την ασφάλεια των δεδομένων και για την ιδιωτικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψηφιακού προφίλ. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από αυτό το προσωπικό αριθμό ένα ψηφιακό προφίλ του ατόμου. Όχι απλά ένας αριθμός Μητρώου. Και αν κάποιος γνωρίζει πώς να χακάρει αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, θα μπορέσει να αποκαλύψει και να μάθει τα πάντα για εσάς. Δεύτερον, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σας παρακολουθεί, γιατί η χρήση ενός ενιαίου αριθμού για κάθε συναλλαγή διευκολύνει την καταγραφή των κινήσεών σας, των συνθειών αλλά και των επιλογών σας. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στην προσωπική σας ζωή άμεσα. Επίσης, αν σας κλέψουν την ταυτότητα αυτή, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παράνομα. Γιατί όταν θα σας κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, που είναι πάνω συνδεδεμένοι όλοι οι λογαριασμοί, αποκτούν πιο εύκολα πρόσβαση και στα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και στις συναλλαγές. Είναι μέσα και το αφημί και το άμκα και όλα. Και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος διακρίσεων, διότι η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων που σας περιγράφω σε έναν αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε ταξινόμηση ατόμων και διακρίσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να αξιολογήσουν ποιος άνθρωπος είναι οικονομικά καλύτερα, ποιος έχει λερωμένο ποινικό μητρό, ποιος έχει πει ναι σε κάποια πράγματα, ποιος αντιδράει, ποιος δεν κάθεται καλά, ποιος υποστηρίζει ή δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Και ανάλογα να σας εκδικηθούν κιόλας. Δηλαδή, ο επαναστάτης που δεν κάθεται καλά και αποκαλύπτει αλήθειες, θα έχει πρόβλημα. Θα τον εκδικούνται. Μπορεί να του μηδενίζουν τους λογαριασμούς. Άμα υπάρχει παράλληλα και αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που θέλουν να ενσωματώσουν, που δεν θα υπάρχουν μετρητά και θα υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Μας οδηγούν σε ψηφιακή σκλαβιά. Καταλάβετε το.
3: Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, αλλά καλό είναι να τα ξαναλέμε. Ακούστε με λίγο και το άλλο. Του λέω, αγαπητέ μου, εγώ όταν έφερα τότε τα στοιχεία μου, τα έγγραφα που πουλτίσατε, γιατί δεν είπατε τίποτα.

0: ένα κλειδί που τα ανοίγει όλα και δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι. Ένα απλό παράδειγμα με κλειδιά σας λέω.
1: Ναι, αλλά λέμε εδώ την αλήθεια και μας λένε ψεκασμένους και τρελούς και ότι δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό και το ένα και το άλλο. Άμα υπήρχε μία βάση, αν παρήχαν την ασφάλεια, αν όντως το κάνανε για το καλό μας, εμείς πρώτοι θα λέγαμε ναι, είναι το σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πίσω παρελθόν. Να τα ξαναπώ με πολύ ευχαρίστηση. Λοιπόν, πόσες φορές ως τώρα έχετε δει να χακάρονται στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα κάκερ και να τα κάνουν όλα πάνω κάτω. Πόσες φορές το έχετε δει. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλές. Μάλιστα, πριν περίπου... Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να ήταν το 18, ναι, το 18. Ο φίλος μας, ο Γεράσιμος, ο Μπαρχαμπάς. Τότε τον είχα καλεσμένο μου, δεν είχε ξαναβγεί ποτέ πουθενά και μου είχε πει μπορώ, λέει, ό,τι ώρα θέλεις, λέει, αυτή την καινούργια ταυτότητα, να την κάνω κόσκινο σε χρόνο μηδέν. Πώς, λέω, και μου στέλνει κάποια βιντεάκια. Τι ήταν αυτά τώρα, πρόσεξε. Πιτσιρικάδες με εξοπλισμό 500 ευρώ περίπου, όχι παραπάνω. Πήγανε πίσω από έναν στην καφετέρια μέσα, κάτσαν στο πίσω τραπέζι,
1: ναι,
0: που ήταν πολύ κοντά του, του πήραν το πιν, κατευθείαν έξω, πήγαν σε ένα βανάκι, φτιάξαν μια καινούργια κάρτα με το πιν και από εκεί καρπή στην τράπεζα. Και όταν μπήκε ο άνθρωπος μετά στην τράπεζα, έκλαιγε. Φαντάσου πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για πιτσιρικάδες με εξοπλισμό.
1: Βέβαια, με το Γεράσιμο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το πώς μας παρακολουθούν και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παπαζήση. Το ναι, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει καταλάβει και τον υποχρεώνουν να πάει προς τα εκεί, τον υποχρεώνουν να πάρει προσωπικό αριθμό ενώ δεν θέλει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αν ένας πολίτης δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει.
0: Φυσικά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό στη ΣΥΠΑ υπάρχουν μηχανήματα πληρωμών με βιομετρική παλάμη. Το ίδιο σκοπεύουν να το κάνουν και στην Ευρώπη με τις κάρτες, να τις τελειώσουν, να μην υπάρχουν πια κάρτες. Και να γίνει η δουλειά από το κινητό. Θα μπορούν πολύ εύκολα να απομένασε. Μην ξεχνάμε ότι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, αυτή ήταν η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Της κατέσχεσαν το διαμέρισμα και δεν έχει ούτε τραπεζική κάρτα πλέον. Μπήκαν μέσα στα ηλεκτρονικά της στοιχεία και τις τα πήραν όλα από εκεί πέρα. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Ναι. Πέραν του μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, θα πάρει τα προσωπικά σου δεδομένα και όταν τα μετά μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε θες. Να κλέψει, να απάτησε, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία, απολύτως καμία ασφάλεια. Αλλά πώς να το δώσει στον κόσμο να το καταλάβει όταν πόσες φορές μας είπατε ψεκασμένους, πόσες φορές δικαιωθήκαμε, σκεφτείτε τα λίγο αυτά.
1: Έχω ένα απόσπασμα του Τζίμι του Πανούση, κύριε Παπαζήση.
0: Α, πίθανος.
1: Ο οποίος τα έλεγε όλα αυτά πριν πολλά χρόνια.
0: Με την πίτσα, με την παραγγελία, κύριε.
1: Και με την παραγγελία και με άλλα παραδείγματα. Πριν πολλά χρόνια. Τότε, φέρνω σαν παράδειγμα τον Τζίμι τον Πανούση, διότι τον είχαν κατακρίνει και τον λέγανε συνωμοσιολόγο και τρελό, και ότι αυτά που βλέπει είναι όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Και πούντος μακάρι να ζούσε για να επιβεβαιωνόταν και να έλεγε σε όλους αυτούς που τον ρίχνανε λάσπη όλα αυτά τα χρόνια: ορίστε, σκάστε επιτέλους, γιατί δεν σκέφτεστε και δεν εμβαθύνετε.
0: Εδώ αγαπητέ μου κυκλοφορεί και βίντεο. Ανώτατη αξιωματούχος Ισραηλινή είπε όποιος επικρίνει το Ισραήλ είναι εχθρός μας. Θα σας παρακολουθούμε μέσω Google, θα αποκαλύπτουμε τις αδυναμίες σας, θα σας κάνουμε να χάσετε τη δουλειά σας και αν έχετε επιχείρηση θα σας χρεοκοπήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα σκεφτείτε τώρα τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι το διαδίκτυο ήρθε και έπιασε το λαό στον ύπνο, έτσι όπως το λέω, στον ύπνο, γιατί Θεωρώ, κύριε Παπαζήση, το ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι και έχουν μπει και έχουν παραδώσει όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν χτιστεί ολόκληρα προφίλ στο διαδίκτυο για τον κάθε άνθρωπο και καλώς ή κακώς η ψηφιακή σκλαβιά που ανέφερα πριν δεν είναι μακριά.
0: Μα ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο Bill Gates το είπε, λέει, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, λέει. Για να τους κάνουμε, λέει. Δεν τους χρειαζόμαστε. Εμείς, λέει, αποφασίζουμε, το είπε σε μήνυμα. Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η Κίνα έχει γεμίσει από άστεγους που τους δίσαν όλα τα στοιχεία. Έχει γεμίσει. Αντιφρονούντες, λέει. Καταλαβαίνεις, θα πάθουμε εμείς οι δυο, δεν χρειάζεται να το πω.
1: Τι θα πάθουμε.
0: Αντιφρονούντες, δεν είμαστε.
1: Ναι, τι θα πάθουμε, τι θα μας κάνουν.
0: Ψεκασμένοι, δεν είμαστε. Αν αύριο πάρεις τέτοιο προσωπικό αριθμό και ηλεκτρονική ταυτότητα και δεις όλα τα στοιχεία τα υπάρχοντα να αλλάζουν χέρια πριν να καταλάβεις τι έγινε, να μην απορρίσεις.
1: Δηλαδή τι πιστεύετε, για να το καταλάβω, πώς θα εκδικηθούν όλους αυτούς που πάνε κόντρα στο σύστημα?
0: Ό,τι κάνανε ήταν στην εισηγήτρια του ΙΕ, την Αλμπανέζε. Στα κατάσχεσαν όλα. Υπάρχει ένα έργο παλαιότερα με τη Σάντρα Μπούλοκ που λέγεται «Χωρίς ταυτότητα». Παρακαλώ να το δουν όλος ο κόσμος. Αυτή η γυναίκα έχει αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό της τράπεζας. Πήγε σπίτι της μετά και βρήκε άλλον μέσα. Τι είχαν περάσει το σπίτι της σε άλλο όνομα. Και πήγε μέσα αυτό και λέει: το σπίτι είναι δικό μου, λέει. Πάει την άλλη μέρα στη δουλειά, αλλά ποια είσαι εσύ, δεν σε ξέρουμε. Είχα καθιόλου στα στοιχεία. Της δίσανε από το χάρτη. Τόσο εύκολο είναι. Ακούστε μην σας λέω.
1: Καλά, εννοείται, άμα το σύστημα θέλει να εκδικηθεί είναι πολύ εύκολο.
0: Εδώ το κάνανε στην εισηγήτρια του ΙΕ, σε εσένα και σε μένα δεν θα το κάνω. Για πες μου.
1: Βρε, εμένας μου κάνουνε, τι, δεν έχω τίποτα να μου πάρουνε. Ας τα πάρουν όλα, τι θα κάνουμε. Πραγματικά, εγώ δεν έχω κάτι να χάσω. Το θέμα είναι το ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν πηγαίνουν κόντρα στο σύστημα και δεν έχουν και αυτοί κάτι να χάσουνε. Δεν έχουν κατανοήσει το τι συμβαίνει και βλέπω τώρα ότι έρχονται εκλογές, κύριε Παπαζήση, το Σεπτέμβριο και μετά τον Οκτώβριο. Βασικά μετά τη ΔΕΘ, μετά το Σεπτέμβριο το βλέπω εγώ. Τέλη Σεπτεμβρίου προς Οκτώβριο. Και θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι θα υπάρξουν πολλά νέα κόμματα τα οποία θα είναι υπέρ της διάσπασης, θα υπάρξουν αρκετοί οι οποίοι θα παίξουν χαρακτηριστικό ρόλο για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι, το ότι ο κόσμος θα ξαναπέσει στις ίδιες παγίδες, θα υποστηρίξει τα λάθος πρόσωπα, δεν θα υποστηρίξει την ενότητα. Και θα πάμε να ξαναδούμε μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία.
0: Άκουσα, αγαπητέ μου, το 70% κάθε λαού είναι πολύ εύκολο να εφαρμόσει ό,τι του λέει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει να χάσει τη βόλεψή του. Είναι πολύ εύκολο. Από το υπόλοιπο 30% τώρα, παραδείγματος χάρη για να σου φέρω στα ελληνικά δεδομένα, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 7 εμβολιάστηκαν. Τα 3 εκατομμύρια όμως αντιστάθηκαν στεναρά με στερήσεις, να μην μπορούν να πάρουν σε μαγαζιά, να αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε εβδομάδα πόσα λεφτά για ραπιτές και τόνα και τάλλο. Όμως αντιστάθηκαν. Είναι οι 3 στους 10 που λένε. Αν λοιπόν οι 3 στους 10 τους ξανακάνουμε την ίδια δουλειά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τους κάναμε τη μεγαλύτερη καλάστρα. Δεν θα μπορούν να την εφαρμόσουν άμα 3 εκατομμύρια Έλληνες πουν όχι. Όχι, ρε. Δεν θα μπορούν. Είναι απλά τα πράγματα, αγαπητέ μου. Να ξανακάνουμε όλοι το ίδιο. Αυτό που τους κάναμε την άλλη φορά. Είναι εύκολο. Για μένα θα λίγο μπορεί να ζοριστούμε, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, διότι θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο δημοκρατικό το πολίτευμα της Ελλάδας. Αλλά έχουμε περάσει σε καθεστώς, έχουμε περάσει σε μια φάση που δεν υπάρχουν πλέον θεσμοί που λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Έχουν ποδοπατήσει το Σύνταγμα. Άρα δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ το κράτος.
0: Γιατί ποιος το εμπιστεύεται? Το 21 είχαμε δημοκρατία με τον κορονοϊό. Εφαρμόστηκαν δημοκρατικά μέσα για να ξέρω και εγώ, δηλαδή, πως άμα τα ξεκάσαμε. Το όρθιο κολλάει, το καθιστή δεν κολλάει. Μέχρι τις 12 δεν κολλάει, μετά τις 12 κολλάει. Ό,τι είδους γελιότητα και φασιστικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε, το ζήσαμε. Ναι. Και είχαμε και τον Άδεν να λέει ότι ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Γιατί τώρα νομίζετε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Γιατί, αφού είναι νεοταξίτες. Το κρύψαν ποτέ? Όχι. Όχι. Όταν πρόσφατα η Άλκο έβγαλε αυτό, όπως το λένε, η δημοσκόπηση, και λέει ότι το 70, πόσο, με συγχωρείτε λίγο να το δω επακριβώς, για τους νόμους λέει που εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 78% είπε, ναι, εφαρμόζονται επιλεκτικά οι νόμοι. Ναι. Έχετε λέει εμπιστοσύνη, λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει κράτος δικαίου? Το 70% του κόσμου είπε όχι. Τι μιλάμε για δημοκρατία τώρα? Το 72% είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Στην Άλκο, που είναι του συστήματος. Τι τώρα το συζητάμε πιο πέρα? Και είναι όλοι... Ξέρετε τι θα πει νεοταξίτης, δεν χρειάζεται να σας πω.
1: Ναι, αν αναφέρουμε και στο κρατήριο. Νεοταξίτης, όταν λέμε, εννοούμε τον άνθρωπο που υποστηρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, από ό,τι ξέρετε, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το να ελέγχονται οι άνθρωποι με ψηφιακό τρόπο, είναι το να υπάρχουν οι εργατικές τάξεις και οι καταναλωτές, και απ' την άλλη να υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι πάμπλουτοι εξουσιαστές, οι οποίοι θα έχουν, δεδομένο το ότι θα είναι μια ζωή αυτή που θα μας κάνουν κουμάντο και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν θα γυρίσει δηλαδή. Δεν θα υπάρξει ένα.
0: Ορίστε. Η woke agenda, η υποστήριξη και οι αγκαλιές στους ανθρωπομετανάστες.
1: Ναι, η μείωση του πληθυσμού, η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης, τα είπαμε αυτά, είναι δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν θα υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν πολιτισμοί, θα υπάρχουν μόνο αριθμοί, και αυτοί οι αριθμοί θα είμαστε εμείς. Ωραία. Όσοι είστε κόντρα σε αυτό, καλώς. Τι?
0: Ναι, πόσα κόμματα υποστηρίζουν όλα αυτά?
1: Τα περισσότερα.
0: Σύμφωνα Δημοκρατία, το Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι. Διότι στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας ακροατής. Και λέει ο ακροατής ότι σύμφωνα και με κάποιους ανθρώπους που είχαν μιλήσει για κάποια πράγματα, για αυτά που έλεγε ας πούμε η προφητεία του τέτοιου, πώς το λέγανε μωρέ, Κοσμάς, αλλά δεν θυμάμαι το...
0: του Αιτωλού, ναι.
1: Του Αιτωλού, ανά μπράβο, ότι πριν τον Αρμαγεδόν θα κυνηγήσουν οι άνθρωποι, ο λαός, όλους αυτούς που προσπαθούν να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αρμαγεδόν, όταν λέμε, είναι αυτός ο βιβλικός όρος από την Αποκάλυψη που υποδηλώνει τον τόπο της τελικής και συμβολικής μάχης μεταξύ του Θεού και των δυνάμεων του κακού. Αυτός είναι η τελική μάχη, δηλαδή ανάμεσα σε Θεό και όλους αυτούς του κακού είναι ο Αρμαγεδόν. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια βάση που θα πούνε οι άνθρωποι εμείς δεν αντέχουμε άλλο και θα τους πάρουν στο κυνήγι?
0: Εμείς να τους πάρουμε στο κυνήγι αυτούς?
1: Όχι εμείς, γενικά οι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο.
0: Δεν το βλέπω, αγαπητέ μου.
1: Δεν το βλέπετε. Πιστεύετε ότι θα είμαστε σκλάβοι μια ζωή?
0: Γιατί οι μισοί Έλληνες δεν πάνε καν να ψηφίσουν, να διαφορούν. Εγώ ρωτάω κάποιον ο οποίος με λέει ψήφισες. Όχι. Τότε γιατί να έχεις άποψη? Δεν ακούω την άποψή σου καθόλου άμα την ψήφισες. Όταν σου δίνουν μια σφαίρα και αντί να στρέψεις το κεφάλι του, στρέψεις το δικό σου. Τι να το κάνω εγώ που γκρινιάζεις μετά? Άχρηστη είναι η γκρινιά σου. Πάνε εκεί και κάνω ό,τι είναι εδώ. Κάτω στην καλάθρα.
1: Θεωρείτε λοιπόν, δηλαδή παρομοιάζετε τη σφαίρα με ψήφο? Αυτό λέτε, για να καταλάβω.
0: Ναι. Σου δίνουν μια σφαίρα κάθε 4 χρόνια. Και εσύ αντί να την ρίξεις πάνω, την ρίξεις πάνω στο κεφάλι σου.
1: Στον εχθρό εννοείται να την ρίξεις.
0: Ναι. Στον εχθρό του έτσι.
1: Γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή σε ένα πόλεμο σου δίνουν μια σφαίρα και αντί για να την πυροβολήσεις απέναντι στον εχθρό σου που προσπαθεί να σε σκοτώσει, την πυροβολήσεις εσένα. Αυτό λέτε?
0: Αυτό κάνουν.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτοκαταστροφικός.
0: Οι μισοί Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν κάναν το 20% της Νέας Δημοκρατίας 40 και τους δώσαν αυτοδυναμία. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία, και ποια είναι η λύση δηλαδή, κύριε Παπαζήση?
0: Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον τους.
1: Δηλαδή αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει η κατάσταση ή θα αλλάξουμε τα βάδες, να το πω λαϊκά?
0: Αν πάμε και ψηφίσουμε κόμματα που δεν υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και δείχνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Ναι. Το κάναμε σαν λαός? Όχι. Εδώ βγάλαμε μέχρι κομμουνίστες. Γιατί να μην βγάλουμε πατριώτες? πιο έξυπνοι είναι οι Ούγγροι που είχαν βγάλει τον Ορμπάν. Ο βέβαια από την ηλικιότητά τους τον διώξαν τον άνθρωπο και βγάλαν άλλον τώρα και τα είδατε τα, τι κάνανε τις πρώτες στέγγες τους. Τέλος πάντων. Πιο έξυπνοι είναι οι Σλοβάκοι από εμάς που βγάλαν τον Φίτσο τον Πατριώτη. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι που τους είπα κιόλας. Οι πιο έξυπνοι είναι εκείνοι από εμάς. Μην φημιζόμαστε για, μην περνιόμαστε για έξυπνοι και λέμε ο πιο έξυπνος λαός στον κόσμο. Οι πιο βλάκες είμαστε. Αν εχόμαστε, φταίμε όλοι αγαπητέ μου, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Οι μισοί που αδιαφορούν οι λοιπά να ψηφίσουν, από τους μισούς, από τους υπόλοιπους, όλοι όσοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα της νέας τάξης πραγμάτων, και όλοι μαζί γιατί τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Να το ξέρετε αυτό. Και εσείς και εγώ που μιλάμε οι ίδιοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι νέες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Παπαζήση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί που γεννιέται με χρέος 60 χιλιάρικα στο κεφάλι το ότι φταίει.
0: Ακούστε με λίγο να δείτε. Εγώ περιμένω πιο πολύ που πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να τους αντισταθεί. Ποιος ο παππούς τώρα που πάει με τον μπαστονάκι να πάρει.
1: Γιατί και αυτός, θα έπρεπε να αντιστέκεται. Δεν κατάλαβα. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η συνείδηση παίζει ρόλο.
0: Με τι κουράγιο να πάει όταν είναι με τον μπαστούνι και τρομάζει να πάει μέχρι το ATM με το παιδί του μαζί για να του βγάλει τα λεφτά από τη σύνταξη. Με τι κουράγιο.
1: Καταλαβαίνω ότι λέτε, αλλά αυτός ο παππούς, για παράδειγμα που φέρνετε, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και τους ψήφισε, μπορεί να τον βολέψαν το παιδί, μπορεί να έγιναν 1000-2, αλλά ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Είναι αμετανόητοι. Ακόμα και τώρα είναι αμετανόητοι και δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά.
0: Είναι πολλοί από αυτούς που είναι αμετανόητοι.
1: Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά τώρα, κύριε Παπαζήση? Δηλαδή αυτό είναι κρίμα. Κρίμα από το Θεό είναι.
0: Είναι αρκετοί που είναι αμετανόητοι. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως.
0: Συγγενή που μου είπε ο τελευταίος άνθρωπος που θα ψηφίζει Πασόκ στην Ελλάδα θα είμαι εγώ. Ένας να μείνει λέει Πασόκ, αυτός θα είμαι εγώ.
1: Ένα, τι τον λες τώρα αυτόν?
0: Τι να το πεις, είναι και 85 χρόνια.
1: Ότι χρωστάει δηλαδή, δεν ξέρει το κόμμα 400. Ένα κόμμα που χρωστάει αρχικά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι ένα κόμμα που χρωστάει δεν είναι αυτόνομο, λογοδοτεί στις τράπεζες.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Αυτό τα χρωστάει. Το κόμμα τα χρωστάει.
1: Τον ενδιαφέρει μήπως ο νέος που θα μείνει άστεγος και θα τα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει?
0: Όχι, όπως λέτε δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Αν τον ενδιαφέρει δεν θα έλεγε αυτό.
1: Και εμένα μετά, άμα δεν με ενδιαφέρει το τι θα πάθει ο παππούς, θα φταίω?
0: Όχι. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλοι παππούδες που λένε εγώ θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία μέχρι να πετάνω. Γιατί έτσι θα τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ.
1: Ωραία, και τι είναι δηλαδή κληρονομιά, είναι η ψήφος?
0: Να, γιατί όχι. Δεν ξέρετε στους ανθρώπους που το λένε αυτό?
1: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Παπαζήση, ότι ο Έλληνας δεν ζητάει πολλά από τη ζωή του. Θέλει να έχει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, θέλει τα σχολεία της Φιλανδίας, θέλει τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, θέλει τα χιονιστικά του Καναδά, θέλει το στρατό της Αμερικής, αλλά θέλει παράλληλα να έχει και κυβέρνηση που θα του βολέψει τον άχρηστο το γιο του που δεν έχει καταφέρει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να είναι στη θάλασσα και στη Φουφού μπροστά και να πίνει κρασάκι.
0: Δεν έχετε ακούσει τη φράση που λέει να δούμε πρώτα μήπως τον βουλέψουμε πουθενά και αν δεν μπορέσουμε να τον βουλέψουμε τότε να τον βρούμε μια δουλειά?
1: Ναι, γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και ψηφίζουν για να βολευτούν τα παιδιά τους και μετά κλαίγονται. Τι κλαίγεστε?
0: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα αντισταθούν?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα θα κάνουν αυτό τη σαλαμοποίηση τη μέθοδο έχουν αυτοί. Ξεκινάνε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Έξω. Θα πας συνταξιούχος. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Δεν παίρνεις σύνταξη. Στο έτσι κόλπο θα αρχίσουν και θα παίρνουν τεράστιες μερίδες ανθρώπων. Με την απειλή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται από αυτό το κράτος. Δηλαδή υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Θα ξεκινήσουν από αυτούς σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Έτσι κάνουν πάντα.
1: Ναι. Δύσκολα, γιατί δύσκολα.
0: Θα τα ζήσουμε πολύ κοντά είναι αυτά, θα τα ζήσουμε, πιστέψτε με. Αν όμως δουν ότι το 27 το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουν την καινούργια ταυτότητα, 2 με 3 εκατομμύρια, γιατί τόσοι υπολογίζουν ότι τα πάνε, θα αναγκαστούν να δώσουν και άλλη παράταση. Και στην παράταση θα δώσουν και άλλη. Φτάνει να μην σκύψουμε το κεφάλι μας. Να το ξέρετε, το λέω έτσι για να ακουστεί παντού. Μη σκύψετε το κεφάλι. Όρθιοι αδέρκα. Το κεφάλι ψηλά. Είστε Έλληνες. Μη λυγάτε. Όπως δεν λυγήσαμε με τον κορονοϊό που μας έβαλαν, που φάγαμε τόσο bullying από τους ανθρώπους μας. Που έτσι αλλιώς και τώρα δικαιωθήκαμε, έτσι θα δικαιωθούμε και πάλι. Σας το λέω, το ξέρετε. Θα δικαιωθούμε ξανά. Και όσοι ζητάτε τα διαβατήρια, μην τα παραδώσετε. Τη στιγμή που τα πήρατε νόμιμα, δεν έχετε κανένα λόγο να τα παραδώσετε. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Έτσι είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Που μου ζητήθηκε και λέω. Δεν το είπα στα αρχαία ελληνικά μολών, λαβέ. Ελάτε να το πάρετε, αν μπορείτε. Αυτό είπα. Και μου λέει, όχι, λέει, εντάξει. Τότε δεν τους συζητάμε, λέω. Μην τους φοβάστε, αυτοί μας φοβούνται. Μην τους φοβάστε, αδερφιά. Έτσι που λες.
1: Μην τις φοβάστε όμως, δυστυχώς με μία φράση και με κάποιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Παπαζήση, και ξέρετε τι άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς, θα έλεγα, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ό,τι θέλετε πείτε, τους συστημικούς, τους αστυνομικούς, τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, να βγαίνουν στα κανάλια, να μιλάνε, να λένε κάτι και παλαιότεροι, έτσι, και άνθρωποι που λένε ότι είναι αντισυστημικοί, που δεν είναι αντισυστημικοί. Και πρώην πρωθυπουργοί και εκδότες, όλοι είναι μες στο καζάνι και βράζουν, που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και μιλάνε και λένε, και από πράξεις τίποτα.
0: Εγώ την πρώτη πράξη την έκανα. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Δεν θα σας δώσω αυτή τη χαρά. Να έρθω εγώ εκεί.
1: Καλά, εσείς το κάνατε τώρα για το διαβατήριο. Εγώ μιλάω εδώ πέρα να το κάνουν για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
0: Πώς, εμείς άλλα απλοί πολίτες. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν αναφέρθηκα στους απλούς πολίτες. Αναφέρθηκα σε άτομα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα, γνωρίζουν πολλά και δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
0: Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του.
1: Γιατί δεν ξέρουν τώρα, δεν ξέρει ο Σαμαράς, κύριε Παπαζήση, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Έχασε και το παιδί του.
1: Έχασε το παιδί του, εντάξει. Τον είπαμε συλληπιτήρια, κουράγιο και υπομονή. Πολλοί έχουν χάσει τα παιδιά του. Αυτό τι σχέση έχει με την πολιτική.
0: Όχι, ξέρει από τι το έχασε, λέω.
1: Από τι το έχασε.
0: Εγώ λέω ότι δεν πέθανε φυσιολογικά.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να συζητήσω το πώς έφυγε από τη ζωή. Το θέμα μου είναι το ότι σαν πολιτικός δεν τοποθετείται και δεν αποκαλύπτει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Μας λέει, δεν μπορεί δηλαδή, συγγνώμη λίγο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση αν βγει να μιλήσει.
0: Δεν θα το κάνει.
1: Γιατί δεν το κάνει, αυτό λέμε.
0: Δεν θα το κάνει, φίλε.
1: Δεν θα το κάνει ο ένας, δεν θα το κάνει ο άλλος, δεν το κάνει κανένας τίποτα. Καθόμαστε εμείς τρώμε να πούμε τα αγκούρι.
0: Όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ αποκάλυψα με πρωτοσέλιδο άθρο σε ποια μασονική στο άνοιξε. Από μεγάλο μασόν του εξωτερικού που το αποκάλυψε. Τι θέλεις να σου πω τώρα παραπάνω.
1: Δηλαδή, πείτε μου για τις μασονικές τοές, αφού τα ξέρετε αυτά.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτικός μεγαλοσχήμων που να μην είναι εκεί μέσα.
1: Το πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν, ναι.
0: Υπάρχουν, λέτε.
1: Και θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μασόνοι και δεν τους δέχονται οι μασόνοι.
0: Σίγουρα πρέπει να πας να σε πάνε να σε προτείνουν τρεις.
1: Α, για πείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εξηγήστε μου, ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Εξηγήστε μου λοιπόν λίγο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μασόνος.
0: Πρέπει πρώτον να σε προτείνουν, αυτοί σε παρακολουθούν. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη θέση την οποία να θέλουν δικό τους άνθρωπο. Πρέπει να σε προτείνουν τρεις, να σε πλευρίσουν και να σε προτείνουν τρεις για να πας εκεί. Και να είσαι άνθρωπος ελαφριών ηθών, να πούμε. Να μην είσαι πολύ ευσεβής, πολύ πατριώτης και τέτοια. Δεν τους θέλουν αυτούς.
1: Ποιους θέλουν δηλαδή οι μασόνοι?
0: Αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λίγο υπόπτου παρελθόν για να μπορούν να τους πιάσουν από εκεί πέρα που θέλουν αυτοί. Για να υποκύπτουν μετά και να τους κάνουν όλα τα θελήματα. Να μην έχουν και πίστη πολύ στο Θεό, δεν χρειάζεται για αυτούς.
1: Ούτε να είναι πιστοί.
0: Τόσο πολύ την πατρίδα, ούτε αυτά τους χρειάζονται. Απλά να έχει μία θέση εκεί που θέλουν, για να τον ανεβάσουν και πιο πάνω, και να έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλουν.
1: Και στην ουσία τι κάνουν όταν γίνονται μασόνοι? Πουλάνε την ψυχή τους στο διάολο και ακολουθούν οδηγίες και εντολές που τους δίνουν αυτοί εδώ πέρα ελευθεροτέκτονες.
0: Εγώ με έναν από αυτούς, όταν μίλησα, του λέω, πες μου ρε σύλλο, πώς από τον τρίτο ακόμα βαθμό μπήκες μέσα σε φέρετρο, σε κάλυψαν με μαύρο πανί και λέγανε κάτι γύρω σου στα εβραϊκά. Πώς αυτό δεν το κάνει ούτε ψυχανόμαλος. Όχι λέει, είναι λέει θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και βγαίνει γεννιέται ο καινούριος. Να σε μοντζώσουμε ένα χέρι είναι τα δυο μαζί λέω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα.
1: Και μετά πώς ανεβαίνει βαθμό.
0: Μετά έχουν άλλες ορκομοσίες, άλλες δοκιμασίες, πιο χειρότερες.
1: Δηλαδή.
0: Τι δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις τον στον 1 και στον 10ο βαθμό που πάνε 4 σπατιά από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις στο λαιμό του μειούμενου και τον αναγκάζουν με φρικτούς όρκους να πει ότι εάν κάτι από εδώ πέρα μέσα το πει έξω ο ίδιος θα ζητήσει να ζητήσουν τα σπατιά στο λαιμό του. Να τον σκοτώσουν τελετουργικά. Τι θες να σου πω, υπάρχουν τα τυπικά τους, διέρευσαν.
1: Και 33ο βαθμό είναι το ανώτερο που μπορούν να φτάσουνε.
0: Εκεί να δυσυγγείλει. Πατάνε μια κοινωνία κάτω. Προσεκτή στον διάβολο και χίλια δυο. Αυτή τα λένε, εγώ δεν τα λέω πια. Δεν έχω ανάγκη, δεν
1: έχω. Ναι, αλλά με αντάλλαγμα τι, πλούτο και δόξα.
0: Ναι, ακριβώς. Πιάνω. Χρήμα και δόξα.
1: Αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί. Ξεπουλάνε την ψυχή τους για το χρήμα και τη δόξα.
0: Ας βγουν να βάλουν το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και να πούν δεν είμαι μασόνος. Άντε να δούμε, ναι.
1: Δεν μπορούνε, δεν τους επιτρέπεται να τα αρνηθούν δηλαδή.
0: Εγώ λέω, να βγουν να το κάνουν, δεν μπορούν. Άντε, ναι.
1: Για να το αρνηθούν πρέπει να πάρουν εντολή.
0: Όχι βέβαια. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν. Δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή.
1: Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορούν.
0: Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν οι ίδιοι. Εδώ κάποτε το είχε πει ο Ιωαννίνων εκείνος ο φοβερός ο επίσκοπος, πώς τον λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, τι είπε.
0: Ναι, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας είπε, όποιος δεν είναι μασόνος λένε σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Ο Φλωρίνης ο Καντιώτης. Το είχε ομολογήσει ο ίδιος και το έγραψε και συμβιό του. Όποιος δεν είναι λέει να σηκωθεί όρθιος. Και δεν σηκώθηκε κανένας.
1: Εντάξει, φυσικά εγώ όλα αυτά τώρα δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά θεωρώ το ότι έχετε κάποιες γνώσεις για όλα αυτά και έχετε κάνει και τις δικές σας έρευνες. Είστε και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπάζη.
0: Πιάσαμε τα 30.
1: 30 χρόνια δημοσιογράφος, έχετε κάνει τις έρευνές σας.
0: Από το 96.
1: Από το 96, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Από το 96.
0: Πιάσαμε τα 30 χρόνια.
1: Θα μπορούσα να σας ρωτήσω φυσικά και για όλες αυτές εδώ πέρα, για όλα αυτά τα τεκτονικά μέγαρα, για τις μασονικές στοές και για το τι κάνουν εκεί που μαζεύονται κάτι τετραγωνάκια κάτω στο πάτωμα, είδαμε κάτι τρέλες.
0: Έχει κάνει και εκπομπές, με καλές και ο Καρδαβέλας. Εδώ προσέξτε τι έγινε εκεί σε εκείνο το πάνελ, ήταν δύο οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ήταν μασόνοι. Και εγώ αγαπητέ μου, τους διάβαζα τα βιβλία τα δικά τους. Να αφήστε εδώ, δεν θα πούμε εμείς τι λέμε, να πούμε τι λένε οι ίδιοι. Τι θεωρούν και εγώ. Και δεν μίλησε κανένας τους. Τον έως φόρο. Και δεν μίλησε κανένας, δεν τόλμησε επί τίποτα. Κουβέντα. Ο τάδε μασόνος το γράφει, στο τάδε βιβλίο του στην τάδε σελίδα. Ορίστε. Και την έχω και φωτογραφία. Τι θες άλλο λέω τώρα. Δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν και το βούλουσαν. Ότι κάντε θυσία στον έως φόρο και πιστεύετε εκεί. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα παραπάνω. Αφού το παραδέχονται οι μεγαλύτεροι από εσάς. Εσύ θα μου πεις ότι δεν είναι έτσι. Πού τα βιβλία τους τα έχει τα Ευαγγέλια.
1: Ναι, για ποιο λόγο όμως να θαυμάζουν τον νέο σφόρο.
0: Αλλιώς πώς θα ανεβούν τα σκαλιά της κοινωνίας. Πόσοι τραγουδιστές βγήκαν και είπαν ότι είχαν κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Δεν το ξέρετε αυτό όμως.
1: Εντάξει, αυτό το ακούω, ναι, δεν είναι το θέμα από αυτό. Για ποιο λόγο τον νέο σφόρο, δηλαδή. Τι πειράζει, αφού ούτως ή άλλως από ό,τι καταλαβαίνω τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί. Και τους έχουν εκεί πέρα πιασμένους. Τι ρόλο βαράει η πίστη σε όλο αυτό.
0: Μα όταν ένας άνθρωπος πιστεύει δεν πέφτει στα δίκαια τους. Όταν πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά όμως να πιστεύει στον Χριστό. Όχι να έχεις άλλο την ταυτότητα. Τώρα δεν είμαστε ούτε και στην ταυτότητα. Το αφαίρεσαν.
1: Δηλαδή λέτε ότι αν κάποιος ασπάζεται την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα δικά τους, με τους δικούς τους κανόνες. Όχι.
0: Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εξομολογείται, που κοινωνάει, που πάει στην εκκλησία, υπάρχει περίπτωση να πάει και να μπει σε φέρετρο και να βάλουν από πάνω μαύρο πανί και να διαβάζουν κάτι στα εβραϊκά που δεν ξέρουν τι λένε.
1: Μετά το 33ο βαθμό, τι υπάρχει, ξέρετε.
0: Τώρα είχα δει μια φορά μια συνέντευξη ενός στην Αμερική που λέει ότι υπάρχει μέχρι 90 βαθμοί, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.
1: Αλλά τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρητικά, να φανταστώ. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα όλα αυτά.
0: Τι λέτε.
1: Α, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
0: Τι λέτε, βεβαίως, αγαπητέ μου. Υπάρχουν και τα τυπικά τους, βγήκαν στον αέρα.
1: Α, βγήκαν και στον αέρα.
0: Πώς βέβαια. Ο ίδιος αποκάλυψε από εκπομπές. Από άρθρα.
1: Τρελό πράγμα.
0: Μόνο. Μόνο. Θα σας συμβούλευα, αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί εξαντλήθηκε, ένα βιβλίο που λέγεται «Ολόκληρη αλήθεια για τη μασονία».
1: Να μου το στείλετε.
0: Θα κανονίσω.
1: Θα κανονίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση.
0: Εντάξει, καλά, αγαπητέ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να μας έχει καλά ο Θεός όλους.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Εδώ πέρα πράγματα και θάματα μαθαίνουμε. Εδώ κάποιοι ακροατές λένε τι να θέλουν, λέει, εσάς του βουγκαρίζετε και φωνάζετε. Θέλουν, λέει, φωτισμένα μυαλά, γιατρούς, δικαστές, αρχιεπισκόπους, στρατιωτικούς, λέει, ανθρώπους από σώματα ασφαλείας. Όχι, φίλε μου, δεν έχει σχέση με μυαλά. Δεν έχει σχέση με φωτισμένα μυαλά. Έχει σχέση με θέσεις εξουσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι μασόνοι θέλουν αυτούς που είναι στις θέσεις εξουσίας. Σου λέει, αυτός έχει εξουσία. Μπορεί να μας βοηθήσει. Τι να τον κάνουμε τον άλλον που γκαρίζει, που κάνει που δεν θέλουμε να έχουμε επαφή, αλλά σου εξηγώ το ότι αυτός είναι ο στόχος. Τα πρόσωπα στις θέσεις εξουσίας. Και τα πρόσωπα που ασκούν ένα επάγγελμα το οποίο επηρεάζει την κοινή γνώμη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσελκύουν. Μακριά από μας! Όλη αυτή η κατάσταση δεν μπορώ. Νομίζω ότι είναι άρρωστο αυτό. Εγώ στο μυαλό μου το έχω κάπως σαν αρρώστια. Δηλαδή δεν... Θεωρώ ότι εγκλωβίζονται χωρίς λόγο. Εγκλωβίζουν την ψυχούλα τους. Ελάτε καμιά μέρα στο χωριό, ρε. Να σας πάω καμιά βόλτα να πάρετε καθαρό οξυγόνο. Σας έχουνε τρελάνει με τη δόξα και το χρήμα. Ναι, και πρόσωπα από μεγάλες επιχειρήσεις, βέβαια. Και εφοπλιστές και επιχειρηματίες μεγάλους. Και αυτούς που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με το φαγητό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Νετολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι. Με Τζίμι Πανούση θα κλείσουμε. Βάλε Τζιμάρα, Τζιμάρα Πανούση βάλε, δώστονα, δώστονα. Τα έλεγε και δεν τον ακούγατε.

0: χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Πρωθυπουργός της Λετωνίας, Εβίκα Σιλίνα, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της, έχοντας χάσει τη στήριξη βασικού κόμματος στο κυβερνητικό της συνασπισμό, αφότου είχε οθήσει σε αποχώρηση τον Υπουργό Άμυνας, που θεωρήθηκε υπεύθυνος για την αποτυχία του κράτους της Βαλτικής να αποτρέψει την πρόσφατη είσοδο ουκρανικών ντρόουν στο έδαφος της. Η κίνησή της πυροδοτεί την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές που προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο. Την πύλη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περνά αύριο ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας με την ονομασία Η Ενότητα, Τζαβέντα Ασλάμ, για να παραστεί στη συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που θα αποφασίσει επί της ανάκλησης του καθεστώτος της προσφυγικής του προστασίας. Η Ένωση Καταναλωτών Εκπιζώ κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα για χονδροειδή παραπληροφόρηση, καθώς το τραπεζικό ίδρυμα επιχειρεί την παράκαμψη της δικαστικής απόφασης υπαριθμών 128 του 2026, που καταργεί την μηνιαία χρέωση των καταναλωτών με επιβάρυνση 80 λεπτών του ευρώ στους λογαριασμούς τους. Η σχετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε άμεσα εκτελεστή και απειλεί την τράπεζα με χρηματική ποινή 3.000 ευρώ αναπαράβαση. Η οργάνωση απαιτεί πλέον την επιστροφή των παρανόμως εισπραχθέντων χρημάτων και υπογραμμίζει πως κάθε νέα απόπειρα επιβολής χρεώσεων προϋποθέτει την εκκίνηση της διαδικασίας από μηδενική βάση. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Wes Streeting και η παραίτησή του κλονίζει την κυβέρνηση του Keir Starmer, καθώς ο κορυφαίος υπουργός αμφισβητεί πλέον ανοιχτά και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Η αποχώρηση αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς μπαράζ παραιτήσεων 4 συνολικά υφυπουργών, καθώς στελέχη όπως η Τζες Φίλιπς και ο Ζουμπίρ Αχμετ έχουν εγκαταλείψει ήδη από την περασμένη Τρίτη το κυβερνητικό καράβι. Ο Streeting κατήχε θέση κλειδί, καθότι αναπλήρωνε ουσιαστικά την κυβερνητική ισχύ και προβάλλει ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Εργατικού Κόμματος. Δρομολογεί πλέον την ανατροπή του Πρωθυπουργού. Σε 16 μήνες φυλάκιση για έκθεση ανηλίκων σε βαθμό πλημελήματος καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών στο Περιστέρι που βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ακαθαρσίες σε δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Η ποινή των δύο γονέων είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Υπενθυμίζεται ότι τα 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν σε δώμα 27 τετραγωνικών μέτρων γεμάτο ακαθαρσίες και σκουπίδια μετά από ανώνυμη καταγγελία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού. Τα παιδιά ήταν βρώμικα και υποσιτισμένα. Δυστυχώς δεν μπορούμε εδώ και καιρό να βρούμε δουλειά, δεν έχουμε χρήματα για ένα καλύτερο σπίτι, υποστήριξαν οι γονείς στη δίκη τους στο αυτόφορο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρξαν καταγγελίες για την παραμέληση των παιδιών από τους γονείς τους. Αρνητικός στον Χανταϊό είναι ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο MV Hondius και νοσηλεύεται όντας σε απομόνωση στο Αττικόν. Μάλιστα, εξήγησε ότι η απόφαση για καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο ελήφθη στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπινγκ συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτό για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι Τραμπ και εσύ συζήτησαν επίσης πως θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά το τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στην ίδια δήλωση. Σχετικά ζεστός αλλά πιο άστατος και συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
7: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει. Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Στόπα, θα σε σκοτώσω,
17: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
19: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
17: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
19: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
17: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
19: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
17: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
19: Μη φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις.
20: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις, εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0.5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
21: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
20: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
21: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
20: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
21: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
20: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα, σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.
22: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε. Μάχη FM, πρώτα οικονομία, Γαβλίος Χαλκιός στο μικρόφωνο, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Και όταν λέμε οικονομία δεν μιλάμε για τους αριθμούς, μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, το ρεύμα, το αν βγαίνει ο μήνας, το αν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς.

0: Εδώ μιλάμε απλά λαϊκά και ανθρώπινα. Δευτέρας Παρασκευή 4-5, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 δίνουμε λύσεις για υπερχρέωση. Είμαι σε πολύ μεγάλη και καλή ευχάριστη θέση να πω ότι σήμερα ανακοινώσαμε νέο τρομερό αποτέλεσμα. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς πρακατοβολή, το ξαναλέω, και κούρεμα 230.000. Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι προκαταβολή είναι προϋπόθεση, αλλά για άλλη μια φορά το γραφείο μπορείς να το σώσεις. Πρέπει να το εμπιστευτείτε για να γλιτώσετε τις περιουσίες σας. Έκανε το ακατόρθωτο, το τρελό. Σταματήσαμε λοιπόν πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και 230.000 κούρεμα. Και χαίρομαι πολύ γιατί βγαίνουν άλλοι και λένε δεν γίνονται κουρέματα. Συνεχίστε εσείς να λέτε αυτά. Προσέχτε πολύ, προσέχτε πάρα πολύ. Προσέχτε πολύ που απευθύνεστε. Στον πληστηριασμό δεν έγινε ο πληστηριασμός, το σταματήσαμε. Κούρεμα 230.000 και μηδέν προκαταβολή, που εμείς ήδη λέμε ότι θέλουν τουλάχιστον 10%. Εδώ είναι η στιγμή, εδώ είναι η ευκαιρία. Εδώ καλείτε 2-10-49-64-569. Καθημερινά ανακοινώνουμε νέα κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Αλλά για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, το λένε όλοι. Τι κάνεις εσύ?
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Εδώ είμαστε. Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5. Πρώτα η οικονομία, η πραγματική οικονομία, όχι αναλύσεις, όχι πινακάκια. Και η καθημερινότητα που προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το πετυχαίνουμε σε όσους μας εμπιστεύονται να σώσουμε την περιουσία τους και να επιστρέψουν την οικονομική αξιοπρέπεια. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή σας καλώ σε όλες τις εκπομπές. Δείχνουμε τα παραδείγματα, αυτή την Παρασκευή θα δείξουμε και τα αποδεικτικά στοιχεία και κάθε Δευτέρα στα social Χαλκιώτης Γαβρίλ, που εκεί έχουμε την κοινωνική, όχι την πολιτική, την κοινωνική μας εκπομπή, που μιλάμε για τον απλό πολίτη, για τον συνταξιούχο, για τον άνεργο, για τον ναυτικό, για τον ταξιτζή, για το στρατιωτικό, για τον νέο, για όλους αυτά, για όλους εσάς που αυτά τα θέματα σας απασχολούν, και δίνουμε λύσεις. Το θέμα είναι να δίνουμε και λύσεις. Άρα, 9.30 ώρα, μην το χάνετε, στα social Χαλκιώτης Γαβρίλ, δίνουμε λύσεις και να ευχαριστήσω, γιατί σπάσαμε πολύ μεγάλο ρεκόρ. Δεν τα λέμε, θα μας ματιάσετε. Θα ήθελα κύριε Μπαρμπαρή να χαμηλώσω τελείως τον ήχο, γιατί θέλω να πω κάτι θρησκευτικό. Να ζητήσω συγγνώμη, χτες εκ παραδρομής έκανα λάθος. Χτες δεν ήταν ένα κομιδί των Λειψάνων της Αγίας Ειρήνης, ήταν η έβριση των Λειψάνων της Αγίας Ειρήνης. Το διορθώνω, ζητώ συγγνώμη. Εύχομαι η Αγία Ειρήνη να μας χαρίζει υγεία και καλή φώτιση σε όλους μας. Υγεία, υγεία, υγεία. Συνεχίζουμε.
1: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 2-10-49-64-5-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, 2-10-7-18.000 για τα δικά σας τηλέφωνα, 694-363-5451. Ρενάκι, καλό απόγευμα, διαβάζω το μήνυμα. Τα μηνύματα που είναι έτσι που μπορούμε να τα διαβάσουμε, θα τα διαβάζουμε. Καλό απόγευμα από τις όμορφες Σπέτσες. Αμάν κύριε Γαβρίλ, κάθε απόγευμα κύριε Γαβρίλ με τα μακαρόνια και κοιμάτι μαρμελάδα και τις σοκολάτες. Κάνω διατροφή και μου τρέχουν τα σαλιαρένα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. 694-363-5451. Στείλτε μας ένα μήνυμα, μια φωτογραφία από όπου είστε, από την παραλία είστε. Στείλτε μας μήνυμα από την Εθνική, όπου κι αν είστε. Στείλτε μας μήνυμα, γράψτε μας όπου μας ακούτε. Θέλω να μπαίνετε μέσα να γίνουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. 694-363-5451. Κλακ! Μια φωτογραφία και δύο λογάκια. 2-10-7-18.000. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω. Νέα μεγάλη επιτυχία στον πληστηριασμό. Δεν δώσαμε προκαταβολή, σταματήσαμε τον πληστηριασμό και μείον 230.000. 2-10-49-64-569 για να έχετε κι εσείς μια σοβαρή αντιμετώπιση. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Χαρτιώτη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Ο Μάριος είμαι.
0: Μάλιστα, κύριε Μάριε.
2: Λοιπόν, κύριε Χαρτιώτη, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό και εύχομαι και ελπίζω από την εκπομπή σας, γιατί δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Έχω πάρει γύρω στα 15 τηλέφωνα να βγάλω άκρη, αλλά δεν μπόρεσα με τίποτα. Πιστεύω μόνο από εσάς.
0: Να ακούσω, αν μπορώ. Πολύ
2: λοιπόν, ακούω που έγινε σήμερα το πρωί. Mm. Και εύχομαι να ακούει. Εύχομαι να ακούει η ελληνική αστυνομία, ο διοικητής και ο διοικητής της Τροχέας, αστυνομική διεύθυνση. Εύχομαι να ακούει το τηλέφωνο μου στη διάθεσή σας.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Ακούστε, κύριε Χατιώτη. Είμαι φύλακας, ναι, σε ένα συγκρότημα σχολείων με 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Δύο νηπιαγωγεία, δύο δημοτικά, δύο γυμνάσια, δύο λύκεια. Έχω μάλιστα το χώρο φύλαξης των παιδιών. Σήμερα ακριβώς μπροστά το σχολείο, ένα αυτοκίνητο με ελιγιώδη ταχύτητα στον παράλληλο δρόμο του σχολείου. Mm-hmm. Ήμουν αυτό της μάρτυρας, ήμουν μπροστά. Υπάρχει πινακίδα από το Υπουργείο και από την Τροχέα που λέει 30 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ένα αυτοκίνητο με ελιγιώδη ταχύτητα πάτησε φρένο από τη διαγράμμιση πάνω. Mm-hmm. Που πήγαν να περάσουν κάποια παιδιά. Ευτυχώς δεν πρόλαβαν να τρέξουν τα παιδιά να περάσουν, γιατί κάποια mm-hmm παιδιά μικρά τρέχουν και μου περνάνε. Mm-hmm. Πάτησε φρένο από τις διαβάσεις. Έκανε φρεναρίσματα 45 μέτρων και πήγε και έσκασε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Με ακούτε?
0: Σας ακούω προσεκτικά.
2: Προσέξτε. Εγώ με το μπαμ έτρεξα κατευθείαν στο αυτοκίνητο να δω τι έχει γίνει για να μην πάρει φωτιά το αυτοκίνητο.
0: Εγώ...
2: Βγάζω τον οδηγό του αυτοκίνητου από το παράθυρο γιατί δεν μπορούσε να ανοίξει πόρτα. Βγαίνει και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου από το παράθυρο, ναι, γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες.
0: Μάλιστα.
2: Έρχεται, παίρνω κατευθείαν την άνοσο δράση. Παίρνουν κατευθείαν την Τροχέα. Έρχονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Έρχεται η Τροχέα από τον Άγιο Παύλο. Και τελικά διαπιστώνω ότι αυτοί που οδηγούσαν το αυτοκίνητο ήταν αλλοδαποί, χωρίς διπλώματα, μάλιστα, χωρίς τίποτα, μεθυσμένοι. Μάλιστα. Και προλάβανε και αλλάξανε τον οδηγό και τον συνοδηγό και δηλώσανε στην Τροχέα και στις ασφαλιστικές εταιρείες ότι οδηγούσαν άλλοι με ελληνικά διπλώματα.
0: Κοιτάξτε τώρα,
2: ένα λεπτό.
0: Πείτε. Αυτά που λέτε είναι πολύ σοβαρά. Εγώ προτείνω, θα δώσουμε το τηλέφωνο σας στη δημοσιογραφική ομάδα του Μάχη FM και θα μιλήσω μαζί σας, γιατί πέρα από ότι δεν είναι στο δικό μου αντικείμενο, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέτε.
2: Ξέρετε, κύριε Χαρτιώτη, ακούστε να δείτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμουν αυτό της μάρτυρας. Έβαλα τον οδηγό από το παράθυρο.
0: Ωραία, θα το κόψουμε εδώ και θα σας πάω. Άκουσε το μήνυμα αυτό που θέλετε να πείτε. Θα σας πάρουν από την δημοσιογραφική ομάδα του Μάχη FM και θα μιλήσετε με αυτούς. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς δίνουμε τον λόγο σε όλους. Δεν παίρνουμε καμία θέση κανενός ή δεν θέλουμε καμία άποψη. Όμως είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία. Θα τη διερευνήσει η ομάδα η δημοσιογραφική του Μάχη.

694-363-5451. Γεια σου Θοδωρή. Στείλτε μας ένα μήνυμα που είστε, μια φωτογραφία, αν είστε για την παραλία, θα το χαρούμε κι εμείς. 2-17-18.000. Πείτε μας το πρόβλημά σας. Όταν είναι σοβαρά αυτά, από φίλους μας, και τον ευχαριστούμε πολύ, θέλουμε μια άλλη διερεύνηση.

Παπαευαγγέλιο.gr. Στο Πεκίνο έφτασε ο Τραμπ και οι φίλοι του. Θερμή υποδοχή από το Σίσι με κάθε επισημότητα. Οι εμπορικές συμφωνίες στον επόκεντρο, τι λέω, στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ξανά από την αρχή. Στο Πεκίνο έφτασε ο Τραμπ και οι φίλοι του. Οι φίλοι του σε εισαγωγικά. Θερμή υποδοχή από τον Σι με κάθε επισημότητα. Οι εμπορικές συμφωνίες στο επίκεντρο των συζητήσεων. Μακελιό.gr, μπαίνουμε καθημερινά και ενημερωνόμαστε.

Καλό μεσημέρι στο Περιστέρι, στο φίλο μου εδώ που μου στέλνει μηνύματα ότι μας ακούει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι βιοπαλαιστές, κάνουν μία και δύο δουλειές για να επιβιώσουν. Πάμε voicenews.gr, σύγχρονο δουλεμπόριο στο delivery, εργασιακός μεσαίωνας των διανομέων, η Στολάρχης και η Κυρκόπορτο του νόμου Χατζηδάκη. voicenews.gr, μπείτε να ενημερωθείτε.

Νέα επιτυχία, πληστηριασμός. Σταματήσαν πληστηριασμό. 230.000 κούρεμα, χωρίς προκαταβολή. 2-10-49-64-569. Θα το λέω σήμερα περισσότερες φορές, γιατί έρχονται χιλιάδες πληστηριασμοί και χάνουν τα σπίτια σας. Εσείς, γιατί απευθύνεσαι κάποιους που ενδεχομένως να μπορούν να σε βοηθήσουν. Σας το έχω πει, ο μόνος δρόμος είναι ότι μπορείς να το σώσεις, ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης. 2-10-49-64-569. Κάντε μας την ερώτησή σας πριν κάνετε μία άλλη κίνηση. Ξέρω ότι λέω τα αποτελέσματα.

Βουτιά και για εμάς, παιδιά. Στείλτε ένα μήνυμα από που είστε, που μας ακούτε. Στείλτε και μια φωτογραφία εκεί να βλέπουμε που κάνετε βουτιές. Γεια σου, Ρένα, γεια σου, Θοδωρή.

Και ενώ όλα αυτά πηγαίνουν πολύ ωραία, ενώ όταν έχουν πάει 20 ευρώ τα κεράσια, με προσφορά 15, μου πήρε ένας φίλος και μου λέει: κάνουν προσφορά 15. Πω, ρε, θα καταστραφείτε, ρε, προσέχετε λίγο. Ρε. Πόσο ωραία τα χρεώνετε σε παραγωγούς τα κεράσια και τα μούσμουλα. Μούσμουλα 5 ευρώ. Τρώει ο άλλος μούσμουλο και κοιτάει αριστερά δεξιά μου το κλέψουν το μούσμουλο. 5 ευρώ το κιλό τα μούσμουλα, ρε. Ρε τι γουστά. 5 ευρώ και δεν θέλω να φωνάζω. 5 ευρώ το κιλό τα μούσμουλα. Υπάρχει, το έχω πει 1.000.000 φορές. Υπάρχει ένα βιντεάκι, το έχουμε παίξει στο αλέρτ, αλλά πρέπει να το παίξουμε και εδώ. Που πάει ο Ζουγανέλης σε ένα ξοχοείο και παίρνει ένα ρολόι και πληρώνει νομίζω 50.000 και ζητάει δύο ντοματούλες και δύο αγκουράκια, του λέει 60.000. Και του λέει: καλά, ρε, του λέει, πήρα ένα ρολόι και κάνει 50.000 και δύο ντομάτες και δύο αγκουράκια κάνουν 60.000. Λέει: είναι συλλεκτικά. Άμα είναι, λέει, συλλεκτικά. Συλλεκτικά, ρε, τρώτε. Συλλεκτικά. Συλλεκτικά. 110 ευρώ πήγε το δολάριο. 110 δολάρια, τι λέω, 110 ευρώ. 110 δολάρια το πετρέλαιο, το πετύχαμε. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Βενζίνη, μεταφορές, προϊόντα, σούπερ μάρκετ, κόστος ζωής, όλα επηρεάζονται. Και ρωτάω, πόσο άλλο αντέχει η οικονομία, πόσο μπορεί να αντέχει αυτή η οικονομία, πόσο μπορεί να αντέξει αυτή η οικονομία. Αλλά μη στεναχωριέστε. Δηλαδή, αν εσείς τώρα, ρε παιδί μου, ακούτε το χαλκιούτι που λέει κεράσια, μούσμουλα, φρούτα, και εσείς ανοίγετε το ψυγείο και βλέπετε μόνο τα ράφια, δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί η χώρα μας είναι παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι έχει να κάνει την οικονομία της. Η χώρα μας είναι παράδειγμα για μια χώρα που πληρώνει γρήγορα τις δόσεις. Είσαστε παράδειγμα.

0: μου έστειλε, ξέρετε, φίλε μου ο διαμαντή μου.
1: Λοιπόν, πάει ένα τύπο εδώ τώρα. Σε ένα ξοχοείο.
0: Για ένα ρολόι ακριβία συνήθω.
2: Αν θέλετε ακριβία, ο κύριο.
0: Γιατί ο κύριο.
1: Πάμε.
0: Ξέρετε, έχω ξαναπεράσει. Εγώ διαθέτω το ρολόι, αυτό με ενδιαφέρει εδώ.
1: Ρολόι.
0: Όχι, όχι, αυτό εδώ, αυτό το άχρησο.
1: Το άχρησο, το άχρησο. Το άχρησο
0: εδώ. Ναι, ναι, την καλοσύνη μου στο λεπτό.
1: Ναι, ναι.
3: Εξαιρετικό ρολόι είναι και σε πολύ καλή τιμή.
1: Πολύ συγχαρημένο.
0: Θα σα πω, ξέρετε, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μην χάνει λεπτά. Θέλω να είναι ακριβία απόλυτη.
3: Αστειεύεστε, κύριε. Ελβετικά ρολόγια πουλάμε.
1: Ελβετικά ρολόγια.
3: Όχι λεπτά. Τι πουλάμε εδώ πέρα, Μαρτέλε.
0: Παρακαλώ. Είναι ακριβία ή δεν είναι.
3: Άριστο ρολόι, ακριβία. Από τα καλύτερα. Είναι ελβετικό ρολόι.
0: Πετε μου πώ το κάνει αυτή την καλοσύνη.
3: Ναι. Θα πληρώσετε μετρητά.
0: Μετρητά, ναι, κάτι με τη μία τιμή.
3: Αυτό έχει 52, πάω να σα τα αφήσω 50. Είναι εξαιρετική τιμή.
0: Τέλο πάντων, αυτή.
3: Θα το πάρετε.
1: Είναι στο χρυσοχοείο. Θα το δείξουμε στο αλέτ. Είναι στο χρυσοχοείο τώρα, έτσι, παιδιά. Στο χρυσοχοείο είναι. Πάμε.
0: 10, 15, 20, 25.
3: Θα μείνετε πολύ καλωδημένο.
0: 40.
3: Πολύ καλωδημένο.
0: 40 για 50.
1: 50.000. Ένα ρολόι ακριβία ελβετικό.
0: Να είστε καλά.
1: 50.000 τα χρόνια.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Α, ξέρασα η γυναίκα μου κάτι μου είχε πει. Ντοματούλες.
1: Ντοματούλες.
0: Θα ήθελα να μου δώσετε.
3: Πόσα τεμάχια.
0: Μπορώ να τις δω αν είναι τίποτα καλές.
1: Από σιρτάρι το βγάζει και το δείχνει, έτσι.
0: Ωραία. Βάλτε μου.

0: τέσσερις από αυτές φτάνουν για να περάσουν ένα
1: μήνα. Τρεις ή τέσσερις.
0: Τέσσερις. Τέσσερις ένα μήνα θα φτάσουν.
2: Τέσσερις για ένα μήνα.
3: Δύο.
0: Τρία. Πες, πες, τέκει. Βάζουμε ένα μπουράκι να πούμε.
3: Ένα μπουράκι.
0: Ένα τιμάκι.
3: Θέλουμε και μισό.
0: Όχι.
2: Μισό. Αγγούρι, άμα αγουρεσάρετε.
0: Βάλτε μου και τα μιλαράκια που είδα.
1: Μισό.
0: Ναι.
1: Αγγούρι. Μόνο να κοιτήσω όλα τα λεπτά. Με προσοχή μόνο.
0: Και από τα μήλα που έχετε, δώστε μου το ένα.
3: Ένα μήλα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Στο χωσοκόλιο γίνονται αυτά, έτσι.
0: Κάτω το μαντράκι.
3: Το είδατε αυτό.
0: Ναι, καταπληκτικό. Ναι.
3: Αυτό είναι αντίκα.
0: Α, δεν το πουλάτε.
3: Το πουλάμε.
0: Ναι, αλλά όχι αφήστε το. Ναι.
3: Ναι. Είναι λίγο αλμυρό αυτό.
0: Το κατάλαβα.
3: Προσπίση, αλλά είναι συλλεκτικό.
0: Ναι,
3: δεν είναι αντίκα.
0: Πες μου πόσο κάνουν αυτά.
3: Αυτά να δούμε πάλι τι έχετε.
0: Τέσσερα ντομάτες, το αγγούρι και το...
3: Ναι.
0: Το μήλο.
3: Αυτά κάνουν 45.000.
0: Λέτε κύριε.
3: Τι.
0: 45.000 είναι δυνατόν.
3: Γιατί δεν είναι δυνατόν.
0: Μα τι λέτε, εγώ πήρα το ρολόι τώρα 50.000 και τις ντομάτες 45.000.
3: Μα οι ντομάτες είναι ακριβίες. Σας φαίνεται ακριβά. Ακριβίες είναι. Λογικό είναι να είναι
0: ακριβές. Ακριβίες κύριε. Τέσσερις ντομάτες και αυτά, πέντε πραγματάκια.
3: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Τόσα λεπτά.
3: Δηλαδή ένα ρολόι πήρατε ακριβίες, δώσατε 50.000 και εδώ πέρα πήρατε τέσσερις ντομάτες. Πήρατε το μήλο, το αγγούρι. Και μας σας φαίνονται δηλαδή πολλά.
0: Έχετε δίκιο, δεν
3: το χαρώ. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή όσοι είμαστε εμείς δεν μπορούμε να
0: καταλάβουμε. Σοβαρά τα λέει.
3: Άμα είναι δυνατόν.
0: Κάνουμε το κερατό. Πολεμούρτε πόσο κάνουν, είπαμε.
3: 45.000. Δηλαδή η ρολέα ακριβία θέλουμε, το μάτι ακριβία δεν θέλουμε.
0: Έχετε δίκιο.
3: Μα πώς τα
0: είναι. Έχετε δίκιο, εντάξει, έχετε δίκιο.
3: Βρίσκονται αυτά τα πράγματα σήμερα.
0: 20, 40, 45. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
3: Καταντήσαμε εδώ πέρα.
2: Πού καταντήσαμε. Πού καταντήσαμε. Το μάτι ακριβία δεν κατάλαβα. Δύο ντομάτες, τρεις ντομάτες ακριβίας, ένα γκουράκι και ένα μήλο, 45.000 δραχμές. Δεν κατάλαβα.

0: Παρακαλώ.
1: Κύριε Γαβριλό.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι η Φωτεινή από το Βοτανικό και παίρνω μερικές φορές τον κύριο Κλαμάνη. Έχω πάρει.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούω συχνά, ακούω όλη μέρα σχεδόν. Το αφήνω στο μάχη. Ήθελα να ρωτήσω πού έχουν τα κεράσια 20 ευρώ.
0: Στον Κορυδαλό, δεν μπορώ να πω το όνομα.
1: Σε Μανάβικο.
0: Μάλιστα.
1: Α, και εντάξει, χτες,
0: και χτες στη Λαϊκή, φίλος μου είπε στην Καλυθέα 15.
1: Εγώ σήμερα στον Κολονό και στα Πετράλωνα που πηγαίνω πολλές φορές, 2 και 3 ευρώ τα βρήκα, βέβαια αργά. Έτσι, δεν ξέρω πώς είναι.
0: 3 ευρώ, δεν θέλω, αλλά σήμερα δεν ξέρω πώς έχουν, αλλά 3 ευρώ.
1: Εγώ 3 ψώνισα σήμερα, Τετάρτη, έχουμε Λαϊκή. Είχε και με 2, αλλά ήταν κάτι πολύ μικρά και δεν τα πήρα. Ελάτε να το δείτε. Φαντάζομαι και την άλλη εβδομάδα το ίδιο τα έχουν. Σίγουρα θα είχαν και 5 κάποιοι.
0: Χαμός μου, λέει, πόσο τα είχαν.
1: Δεν τα είδα. Νομίζω ένα σχέμα μουλά. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως δεν είχαν 5. Όχι, δεν είχαν 5. 3. Τώρα θα σας γελάσω γιατί
0: ωραία.
1: Δεν πήρα.
0: Εντάξει. Εγώ με τα μάτια μου τα είδα 20 πάντως. Με τα μάτια μου.
1: Γιατί μου είπατε αυτό.
0: Με τα μάτια μου εγώ τα είδα 20.
1: Και ελληνικά.
0: Νέωσα.
1: Νέωσα. Η μαθία ήταν τα δικά μου που πήρα. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς είναι, αν είναι καλά.
0: Να είστε καλά. Κάνατε καλή αγορά. Τα πήρατε φθηνά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στείλτε μήνυμα με φωτογραφία να δω που είστε. Γιώργος, κάτσε να Γιώργο. Ωραία φωτό έχεις ρε μάγκα, κάτσε να διαβάσουμε και το κείμενο. Λοιπόν, καλημέρα σας συμμαχητές μου. Είμαι στο εξωτερικό μου στην Κερατέα και κάνω διάφορες δουλίτσες και εννοείται πως δεν ακούω μόνο τη δική σας εκπομπή αλλά όλες τις εκπομπές από νωρίς το πρωί. Χαίρομαι μιας και είμαστε αμερόληπτοι. Να είσαι καλά Γιώργο, βεβαίως και Γιώργη, να είσαι καλά και βεβαίως να ακούσω όλες τις εκπομπές, εννοείται.

Η ακρίβεια έχει γονατίσει τον κόσμο. Μούσμουλα 5 ευρώ, πιπεριές κεράτα 6,5 ευρώ. Εγώ θα πω ότι είχαν τα κεράσια 20 ευρώ. Η φίλη μας μας είπε ότι το βρήκε με 2 ευρώ. Απορούμε όμως μετά, γιατί ο κόσμος κόβει τους εξόδους, περιορίζει αγορές, αγχώνονται ακόμα και στο σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια πλέον δεν είναι οικονομικό θέμα, είναι μια ψυχολογία. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει ότι τα λεφτά δεν βγαίνουν και αρχίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα, αυτή η πίεση. Η νεανική πίεση είναι ένα άλλο κομμάτι και πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι για αυτές τις δύο κοπέλες που με τον άλλο τρόπο τους οδηγήσαμε και χάσαν τη ζωή τους.

Και το ερώτημα είναι που εσείς όλοι μας ακούτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού βλέπετε στη μεγαλύτερη ακρίβεια, στα τρόφιμα, στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα ενίκαια, στις εξόδους σας? Στείλε ένα μήνυμα στο 6436335451 με φωτογραφία, θέλω έτσι. Πού βλέπετε την περισσότερη ακρίβεια, υπάρχει στο 2-10-7-18.000 στην καθημερινότητα. Πού αντιμετωπίζετε μεγαλύτερο πρόβλημα, στα τρόφιμα, στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα ενίκαια, όταν βγείτε να πιείτε έναν καφέ, ένα ποτό, να φάτε κάτι έξω? Γράψτε μας, γιατί αυτά αφορούν όλα τα σπίτια. 2-17-18.000 είναι οι γραμμές εδώ ανοιχτές για εσάς. Και 694-363-5451 για τα δικά σας μηνύματα.

Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου στο Παγκράτη, πωλήθηκε 120.000 άριστο πλήρως αναγεννισμένο. Διαμέρισμα στην Κεσαριανή, 70 τετραγωνικά μέτρα. Η πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ στον τέταρτο όροφο, πλήρως αναγεννισμένο 100.000.

Χθες λέγαμε ότι μια παρέα 10 με 12 άτομα πλήρωσε 3.850 δραχμές, δηλαδή σχεδόν 12 ευρώ, που έχει σήμερα ένα ποτό. Δηλαδή το 12 ποτά κάνουν σήμερα όσο έχει ένα ποτό. Άρα ένα ποτό κοστίζει σχεδόν όλοι όσοι εκείνοι έξοδος που ήταν τόσοι άνθρωποι και περάσαν καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγοραστική δύναμη έχει πέσει δραματικά. Γιατί αν πάμε κιόλας και δούμε σε μια γενική εικόνα, αν ανοίξουμε το πλάνο, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Που τι λένε οι δημοσκοπήσεις? Ενίκιο και ΔΕΗ μου στέλνει το φιλαράκι μου. Ενίκιο και ΔΕΗ μου στέλνει ένας φίλος. 2-10-7-10-8-000 ή 694-363-54-51. Τι σας ζορίζει περισσότερο? Τα ενίκια, τα καύσιμα, το ρεύμα, η έξοδος, τα δάνεια, τι? Και εδώ μας δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι το 47% για την ακρίβεια φταίει η κυβέρνηση. ...30% εσχροκέρδεια, 18% λέει ο πόλεμος. Αλλά όπως και να το δεις, ό,τι και να σκεφτείς, όπως και να το αναλύσεις, το βασικό μήνυμα είναι ένα. Ο κόσμος πιέζεται. 7 στους 10 πολίτες λένε ότι δεν βλέπουν κράτος δικαίου. Και αυτά είναι τα βαριά κοινωνικά μηνύματα. Γιατί όταν η κοινωνία χάνει την εμπιστοσύνη, πιέζεται οικονομικά και δεν βλέπει προοπτική, τότε υπάρχει γενικότερη πτώση. Πτώση σε νέους που βλέπετε ότι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό του σπίτι. Και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί είναι εμένα τους γονείς τους, αλλά με τι να φύγουν, όταν τα ενίκια είναι στον ουρανό, έχουν εκτοξευθεί. Οι μισθοί δεν φτάνουν. Η καθημερινότητα έχει γίνει πανάκριβη. Πώς να κάνει οικογένεια ένας άνθρωπος? Αυτό πλέον δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, είναι κοινωνικό και εθνικό θέμα.

0: Και επειδή καθημερινά μιλάμε με ανθρώπους που πιέζονται, θέλω να πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν κάποιος από εσάς μας ακούτε ή κάποιος συγγενής σας, ένας φίλος σας, έχει δάνεια μπροστά στις τράπεζες, στα φαντς, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, οικονομικά αδιέξοδα, να ξέρει ότι υπάρχουν λύσεις. Εμείς δεν υποσχόμαστε θαύματα, ούτε μπορούμε να προσχεθούμε κρέμματα σε όλους. Υπόσχομαι σοβαρή δουλειά, εμπειρία και πραγματική προσπάθεια. Και αν δεν αφορά εσάς, σίγουρα αφορά ένα φίλο, ένα συγγενή, ένα γείτονα. Ενημερώστε τους για να μπορέσετε να τους κάνετε το καλύτερο δώρο, να μην χάσουν την περιουσία τους και να διεκδικήσουν μια πολύ καλή τραπεζοοικονομική κατάσταση που θα φέρει μια πολύ καλή ρύθμιση για εσάς. 2-10-49-64-5-69, τίποτε δεν τελειώνει αν δεν πει τελευταία λέξη ο Χαλκιώτης. Πάμε, γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Χαλκιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δημήτρης είμαι. Έχατε αναλάβει μια δική μου υπόθεση. Καταφέρατε και μπράβο και ευχαριστώ να μου λύσετε, να μου βρείτε λύση στα διέξοδά μου. Και μάλιστα ενώ είχα ένα σπίτι, ας το πούμε, που ήταν να το πάρει η τράπεζα, με κανονίσατε και χωρίς προκαταβολή. Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά και σας συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και έγινε και ένα κούρεμα βέβαια, έτσι.
1: Εννοείται. Και πολύ καλό κούρεμα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ που έχεις τη δυνατότητα και το λες για να βοηθήσεις και τους άλλους να τους δώσεις δύναμη. Να είσαι καλά.
1: Εννοείται. Εύχομαι... Ανεπιφύλακτα στο γραφείο του κ. Καλκιώτη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όσοι μαθούν θα γλιτώσουν πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είναι μία από τις περιπτώσεις που καθημερινά βοηθάμε. Είναι το δάνειο που είπαμε τις 230.000, ήταν ο κύριος Δημήτρης. Ξέρετε, είναι τόσο δύσκολες αυτές τις περιπτώσεις, είναι τόσο ιδιαίτερες, που ο άλλος όταν δεν ξέρει, προσπαθεί ή έχει άλλα συμφέροντα. Γιατί έχω ακούσει πολλά. Έχω ακούσει ανθρώπους που μου λέει πήγαμε κάπου και αυτοί μου λέει πήγαν να μας πάρουν την περιουσία μας. Έλα ρε, του λέω, τι είναι αυτά που λες τώρα. Μου λέει, διακόπτω πολλά. Και αυτά που μεταφέρω εδώ στο ραδιόφωνο, είναι το 1/10 ή το 1/4 ή που δείχνω στο alert. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9, παίζουμε και επαναλήψεις. Θα παρακαλέσω όλους να μπουν στα social τα δικά μου, Γαβρίλος Χαλκιώτης. Εκεί δείχνουμε τα κουρέματα, εκεί δείχνουμε τις εκπομπές, εκεί δείχνουμε τα live και μπορείτε πραγματικά να βρείτε λύση. Πραγματικά. Η οικογένεια αυτή ήταν με πληστηριασμό. Τι σημαίνει αυτό? Ο πληστηριασμός σημαίνει ότι έχουν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο. Ότι κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες νομικές διαδικασίες, κάποιος χειρισμός δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και μιλάμε για πληστηριασμό. Εκεί στο πληστηριασμό, θέλω να το πω δυνατά, καθαρά, να το ακούσετε όλοι, εκεί στο πληστηριασμό είναι προϋπόθεση προκαταβολή. Όμως, καθημερινά δείχνουμε και περιπτώσεις πληστηριασμού που σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή, οριστικά και διαπαντός. Τι εννοούμε οριστικά και διαπαντός? Αν παραδείγματος χάρη κάποιος εσείς τώρα έχετε ένα δάνειο 500.000 και κάνουμε εμείς μία ρύθμιση και πάει στις 200.000 ή στις 250.000, δηλαδή γλιτώσετε 250.000 ευρώ, είτε το πουλήσετε είτε δεν το πουλήσετε, αυτό είναι το κέρδος το δικό σας. Άρα θέλω να καταλάβετε καλά ότι όταν μιλάμε σοβαρά, όταν θέλουμε μια σοβαρή διαχείριση, έτσι, πάμε στο Χαλκιώτη. Γι' αυτό λέει όλη η Ελλάδα για λύσεις, όχι και ότι λέει στο Χαλκιώτη. Βέβαια ο Χαλκιώτης δεν είναι μόνος του, δεν είναι ο Σούπερμαν. Μαζί μου είναι η Βορδόνη Γρυσούλα, η δικηγόρος που επιτρέπει του νομικού τμήματος, που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και όταν φέρει ένα αποτέλεσμα το γραφείο, το έχει φέρει από την καθαρίστρια που έρχεται και μας καθαρίζει, μέχρι και τον τηλιβερά που έρχεται και μας φέρνει και τρώμε. Όλοι μαζί, αυτοί είμαστε μια ομάδα. Γιατί εγώ χωρίς τα παιδιά αυτά δεν θα ήμουν ένα απολύτως τίποτα. Δεν τα κανονίζω όλα εγώ. Όπου μπορώ, βοηθάω κι εγώ. Άρα η ομάδα το φέρνει το αποτέλεσμα. Δεν είναι one man show. Είναι όλοι μαζί, και τα παιδιά που είναι βοηθή της Βορδόνη και τα κορίτσια στη γραμματή. Όλος ο κόσμος αυτός που τρέχει και βοηθάει όσο μπορεί πιο υπεύθυνα και πιο. Πώς να το πω τώρα. Πιο σοβαρά, για να γλιτώσουμε από μια περιουσία μεγάλη, 250.000 ευρώ. Να μην γίνει πληστηριασμός, να μην δώσει προκαταβολή, να λύσουμε οικονομικά θέματα σε λιγότερο από 24 ώρες. Αυτά δεν είναι εύκολα. νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός στην Ελλάδα που βγαίνω και λέω: έκανα αυτόν τον πληστηριασμό. Το σταμάτησα. Κούρεμα το σταμάτησα. Και βέβαια, όσοι είναι να πουλήσετε και έχετε δημόσιο φιλές, καλέστε στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγείτε ζημιωμένοι. Δεν υπάρχει ούτε ένα στο γραφείο του δικού που να έχει έρθει και να μην βγει κερδισμένο. Κανένα. Από αυτού τουλάχιστον που ανέλαβα, έτσι. Από αυτού λοιπόν που ανέλαβα, δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην κέρδισε χρήματα από μένα. Ούτε ένα. 210-49-64-569. Καλέστε τώρα, ό,τι πρόβλημα και να έχετε. Το σημαντικό είναι από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Διαδώστε φίλους γνωστούς, κοινοποιήστε αυτές τις εκπομπές κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. 4 με 5 μιλάμε εδώ στο ραδιόφωνο, 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert δείχνουμε τις περιπτώσεις των ανθρώπων που καθημερινά τους φτιάχνουμε το οικονομικό τους μέλλον. Και Δευτέρα, 9,5 ώρα, σε πανελλαδική εμβέλεια, δείχνουμε όλα τα κουρέματα. Άρα, αν έχετε ένα φίλο που είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα Γιάννηνα, όπου και αν είναι, πείτε το 9,5 ώρα να μπει Χαλκιώτης Γαβρίλης στο TikTok, στο Instagram, στο YouTube, ξέρω εγώ, στο Facebook. Εκεί δείχνουμε μία-μία τις περιπτώσεις, πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, πώς έφτασε στον πληστηριασμό, τι χειρισμούς κάναμε και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το δείχνουμε με τις συμβάσεις, δείχνουμε τα επίσημα χαρτιά που υπάρχουν στον εξοδικαστικό του Υπουργείου Οικονομικών. Εδώ δεν έχει αν ξέρεις ρε γάμο, όταν το προσπάθησα. Όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε. Το αποτέλεσμα είναι όμως αυτό που μετράει. Ο συγκεκριμένος πήρε 230.000 κούρεμα, σταμάτησε ο πληστηριασμός και δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ προκαταβολή. Αν τώρα εσύ που με ακούς, ξέρεις κάποιον εκεί στη γειτονιά σου, ένα φίλο σου ή εσύ που έχει τέτοια προβλήματα, είσαι υποχρεωμένος ηθικά να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις 210-49-64-569. Είναι αναρτημένα όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία στις σελίδες μου Χαλκιώτης Γαβρίλης, στο Facebook, στο TikTok, στο YouTube και κάθε βράδυ εμείς σχεδόν στο Alert έχουμε τις εκπομπές μας. Καθημερινά εδώ ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί εμείς λέμε πρώτα οικονομία. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που χρειάζεται 300.000 ή 400.000 και ήρθε κάποιος Χαλκιώτης, ο μοναδικός που το κάνω αυτό είμαι. Είναι εγωιστικό. Τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Και σου βγάζω από πάνω σου 230.000 και δεν είναι 230.000. Είναι 230.000 είναι τους στόχους που θα πληρώνεις. Δηλαδή, επί της ουσίας είναι 400.000. Γιατί περίπου με σταθμικά τα δάνεια, τα στεγαστικά, τα πληρώνεις μισή φορά πάνω. Δηλαδή, πήρες 100, δώσεις 150. Άρα, 230.000 είναι 160 που θα δώσεις. Μιλάμε για 400.000 ευρώ γλίτωσε ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Μια ζωή ολόκληρη, έτσι. Ο συγκεκριμένος ήρθε από σύσταση. Κάποιος ο σύσταση. 2-10-49-64-569. Είναι πασίγνωστο το όνομά μας σε ό,τι έχει να κάνει την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Και αυτός, όταν ήρθε στο πρώτο ραντεβού, μου λέει: ξέρεις, με στέλνει ο τάδε που του έχεις κάνει κούρεμα. Μένα πόσο κούρεμα θα μου κάνεις? Του λέω: δεν ξέρω τίποτα. Έλα, ρε, μου λέει. Και όταν του φώνεξα, του έκανα πλάκα. Του έλεγα: απορρίφθηκε. Έλα, αποκλείεται, μου λέει. Χαλκιώτης και απόρριψη δεν υπάρχει.

ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Και λεπτομέρεια, έμεινε όλη εκείνη την περιουσία πειράχτη. Με το νέο νομοσχέδιο του κ. Πυρακάκη, που είναι ένα ακόμα εργαλείο, καλοδεχούμενο όποιο εργαλείο έρχεται από όποιον έρχεται. Προσέξτε όμως, ο νόμος του κυρίου υπουργού μας λέει ότι εκποιείται το δεύτερο ακίνητο. Εδώ ακούσατε και καμιά εκποίηση εσείς. Προστατεύω τα πάντα, διεκδικώ τα πάντα, ρυθμίζω τα πάντα και πολλές φορές πετυχαίνω και κούρεμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά κάθε μέρα το γραφείο μας ανακοινώνει νέα κουρέματα. Μη καθόσαστε, μη με κοιτάτε, μη με ακούτε. Καλέστε τώρα 2-10-49-64-569. Τι περιμένετε άλλο, τι θέλετε? Χιλιάδες πληστηριασμοί έρχονται, πάνε να κάνουν κατασχέσεις στο δημόσιο. Επιχειρήσεις που ήταν να κλείσουν, τις έχουμε ακόμα όρθιες. Με φραγμένους λογαριασμούς, με κακούς συμβούλους. Δεν φτάνει μόνο ιδιότητα. Δεν φτάνει μόνο ιδιότητα. Θέλει και άλλα πράγματα για να λύσει μια επιχείρηση που έχει μπλακαριστεί. Μια επιχείρηση που δεν έχουν διαχειριστεί σωστά. Εσύ μπορείς να παρακαλώ στους επιχειρηματίες και να σε πιάσει κρίση. Δεν λέω, okay. Από εδώ και πέρα όμως τα θέματα αυτά πρέπει να τα χειριστούν άλλοι για να μπορέσετε να έχετε οικονομικό μέλλον και να υπάρχετε και αύριο. Γιατί δεν θα υπάρχετε.

Απίστευτο αποτέλεσμα στον πληστηριασμό, στον κρεμό. Δεν θα γίνει τίποτα και κλείτωσε ο άνθρωπος και κλείτωσε και 230.000. Αντιλαμβάνεστε να τη λέμε. Μα είναι ο μόνος. Οι 711.000 γίνανε 150 στον πληστηριασμό και με πολιτική στον νόμο. Μα είναι ο μόνος. 240.000 με δύο επαγγελματικά δάνεια, με δύο ακίνητα, του πληρώσαν 120.000. Μα είναι ο μόνος. Πόσους και πόσους ανακοινώνουν κάθε μέρα. Σταμάτησε μέσα στο πληστηριασμό μέσα σε 12 ώρες. 24 ημέρες, 12 είναι εργάσιμοι. Τότε τους ξυπνάγαμε εκεί που κοιμούνται. Και ο άλλος μου λέει ότι ξέρεις κάτι, είχα πάει κάπου και 7 μήνες δεν μπορούσα να πάρω απάντηση. Και εγώ σε 12 ώρες το κλείσα.

Διαμέρισμα στο Παγκράτη 52 τετραγωνικά μέτρα, άριστο ανακαινισμένο σε 120.000. 52 τετραγωνικά μέτρα. Διαμέρισμα στην Κεσαριανή στο 4ο όροφο, η πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ, ανακαινισμένο σε 100.000. Και τα δύο πιστεύω είναι καλές τιμές. 2-10-49-64-569, σας ενδιαφέρει να αγοράσετε, να πουλήσετε ένα κίνητο. Έχουμε ακίνητα στην Αφιάλη, έχουμε ακίνητα στην Νίκαια, σε όλες τις καταστάσεις. Με λίγα μετρητά, ένα δάνειο και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπεραίωση εκταμείευσης του τραπεζικού δανείου με τους καλύτερους όρους της αγοράς. Μπορούμε να βοηθήσουμε επιχειρηματίες να πάρουν μετρητά, χαμηλότερα δάνεια μετρητά, πολύ γρήγορες διαδικασίες. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Φτάνει εσείς να πάρετε στο 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569 και πείτε: έχω πρόβλημα. Να του πάλι μία. 2-10-49-64-569 για τον Μπαρμπαρίτο, φίλε μου. Έχω πρόβλημα στο δημόσιο, έχω πρόβλημα στις τράπεζες, έχω πρόβλημα στον ΕΦΚΑ. Έχω πρόβλημα. Θέλω να πουλήσω ένα κίνητο, θέλω να αγοράσω ένα κίνητο. Έχω αυτά τα χρήματα, τι προτείνεις? Δεν θα βγείτε χαμένοι. Κερδισμένοι θα βγείτε. Και τώρα που με ακούτε, σας λέω: μην παρατάτε τίποτα. Καμία μάχη δεν χάνεται να δεν τη δώσουμε. Έχω δει πάρα πολλές οικογένειες που έρχονται στο γραφείο και μου λένε: εντάξει, δεν γίνεται κάτι, αλλά έπρεπε να έρθω γιατί στο Γιώργο τον τάδε που μένει εκεί, του κάνεις πολύ καλή δουλειά και με πίεσε να έρθω. Αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι. Γιατί το άλλο το δάνειο που ήταν 350.000 και το κουρέψαμε 300.000 και θα πληρώσει 150.000. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τελειωμένες για κάποιους. Για το Χαλκιώτη ότι το Γαβρίλη όμως δεν ήξεραν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε και το σωστό δρόμο και τα μονοπάτια, ανηφόρα, κατηφόρα, λίγο νερό, λίγο θάλασσα. Πώς το λέει το κορίτσι μου, Λικεδρίδο, πώς το λέει το τραγούδι αυτό? Πάμε. Μπαρμπαρία, άμα δεν έχεις τα τραγούδια, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα τα τραγουδάμε δυο μας στον αέρα. Θα φύγουν όλοι. Εδώ θα κάνουμε και την πλάκα μας. Θα σώζουμε περιουσίες και θα γελάμε. Εγώ σε όλους λέω ότι αν με ακούσετε και κάνετε αυτό που σας λέω, στο τέλος θα γελάτε. Και όλοι ξέρετε τι μου λένε: άρε κολοπεδούκες. Τι και όχι. Ξέρετε γιατί ξέρω τη δουλειά καλά. Όταν κάποιος ασχολείται με 32 χρόνια με ένα αντικείμενο, όπως και να το κάνεις ρε παιδί μου, το ξέρει το αντικείμενο τώρα. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Και εγώ είμαι και κολοπετσωμένος, είμαι μεγαλωμένος στον δρόμο. Στον Κορυδαλό και στην Πλατεία της Ελευθερίας. Δεν είμαι μεγαλωμένος σε τζάκι. Δηλαδή να πήρα το πτυχίο μου και να μπήκα στη δουλειά του μπαμπά μου. Έτσι. Έχω ξεκινήσει από το μείον τίποτα. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχω μάθει να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις και πάντα να προσπαθώ για την επιτυχία. Με τις νόμιμες διαδικασίες και, είμαι τυχερός γιατί έχω καλούς νομικούς δίπλα που με συμβουλεύουν πολλά χρόνια. Εγώ να ξέρω, δεν αλλάζω συνεργασίες μου, δεν πουλάω άνθρωπους. Όταν ξεκινήσω με κάμιο, πάω συνέχεια με αυτόν. Και δεν με ενδιαφέρει αν έρθει κάποιος και μου πει: ξέρεις, εδώ αυτό σου στοιχίζει 10 ευρώ. Πάρε, πουλά τον Μπαρμπαρί και πάρε τον Τάδε για 9 ευρώ. Τσου. Τσου. Δεν αλλάζω συνεργάτες εγώ. Δεν αλλάζω. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Για να τα ακούσουμε και με αυτό να φύγουμε. Και να φύγουμε με αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν φτηνά ακίνητα. Μπορείτε εσείς να επενδύσετε. Έχω πει ότι τα ακίνητα αποδίδουν περισσότερο από ό,τι που δίνουν στην τράπεζα. Θέλετε μετρητά, είμαστε εδώ. Έχεις πρόβλημα, έχεις διαταγή πληρωμής, έχεις πρόβλημα πληστηριασμού. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σε όλους κούρεμα, αλλά μπορούμε να υποσχεθούμε πολύ καλή δουλειά. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα. Το ξαναλέω. Πείτε τους να μπουν στο Χαλκιώτη Γαβρίλη στο Facebook ή στις πλατφόρμες. Και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στο Χαλκιώτη Γαβρίλη, που μπαίνουν χιλιάδες μέσα, δείχνουμε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε κουρέψει ή έχουμε σώσει ή έχουμε σταματήσει πληστηριασμούς. Άρα, ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι εδώ νομίζω ότι είναι η μοναδική λύση. Γιατί? Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο ραντεβού, αύριο ραντεβού στο Μάχη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καμία μάχη δεν χάνεται, άμα τη δώσουμε. Μείνετε στο Μάχη FM, ακολουθεί και έρχεται δυνατός Στέφανος Χίος με τους γνωστούς ραδιομακελάριδες. Μη φύγει κανένας. Ευχαριστώ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση, ξεκινά αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία, με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεσαι στην καταστροφή της χώρας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ερωτηθεί σχετικά για την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινήθηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του Πασόκ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη 5η, 21 Μαΐου, εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Μετά τη Ryanair και νέο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη, καθώς αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμη και αν το Αρμούς άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισής της, μετέδωσε το κρατικό δισογραφικό πρακτορείο RIA. Επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσκαφς ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση στο πλευρό της Ουκρανίας. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.

κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα νέο τραγούδι που μου έστειλε χθες τη νύχτα αργά, γύρω στις 4 το πρωί, ένας φίλος που λέγεται Γιώργος. Ακούστε το τραγούδι, έχει εξαιρετική σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνουμε τη δική μας κουλτούρα σε αυτή την εκπομπή. Μια κουλτούρα πολιτισμού, τραγουδιών, ύφους και πατριωτικών εκπυρώσεων, όπως σας αποκαλώ εγώ. Γιώργος. Δεν έχουν αναγνώριση. Ελλάδα μου, ένα καράβι που βουλιάζεις. Πώς δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό?

Αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, είναι το αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Έχουμε πολλά να πούμε πάλι σήμερα, αφού ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι μια καραμπόλα 4 οχημάτων αυτή την ώρα γίνεται στη ζωντανή εκπομπή, επαναλαμβάνω, γιατί αυτές οι εκπομπές μεταδίδονται και σε επανάληψη. Αυτή την ώρα, απόγευμα Τετάρτης 13 Μαΐου, μια καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, με μεγάλες ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Πειραιά. Έχουμε κατ' επανάληψη πει σε αυτή την εκπομπή ότι οι δύο υπουργοί μεταφορών, ο ένας βασικός υπουργός κυβέρνησης και ο άλλος αναπληρωματικός υπουργός κυβέρνησης, ο κ. Κυρανάκης, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το κυκλοφοριακό ζήτημα της χώρας, του Λεκανοπεδίου και όλης της Ελλάδος. Νέα παιδιά σκοτώνονται στους δρόμους, νέα παιδιά τα οποία, κυρίες και κύριοι, είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους και βεβαίως γονείς οι οποίοι έρχονται από τα νεκροταφεία για να τονίσουν σε όλους εμάς ότι αυτή δεν είναι η κοινωνία. Είναι μια ζούγκλα που επικρατεί σε όλο το κοινωνικό στερέωμα. Αν ζούσε ο Μακαρίτης Νίκος Φόσκολος, αν ζούσε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες σεναριογράφους, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στις μεγάλες ταινίες το 60-70, αλλά και μετέπειτα στην ιδιωτική τηλεόραση, νομίζω θα είχε γράψει ένα ακόμα σύριαλ που θα έλεγε όχι πυρετός το Σαββατόβραδο, όπως είχε γράψει κάποτε ο Φόσκολος, αλλά η άσφαλτος βάφεται καθημερινά με το αίμα αθώων ανθρώπων. Δεν βάφεται όμως μόνο η άσφαλτος. Βάφονται και τα πεζοδρόμια. Βάφονται, κυρίες και κύριοι, και τα μικρά παράνομα δωμάτια Airbnb. Πριν από λίγες ημέρες ζήσαμε αυτή τη φρίκη στην Κεφαλονιά, όταν μια νέα κοπέλα υπέκυψε, πέθανε και ήταν στο νεκροτομείο μέχρι να την κυδέψουν οι γονείς της. Οι κακές παρέες, η χρήση ναρκωτικών, οι επαφές στα κινητά τηλέφωνα με λάθους ανθρώπους. Και χτες βεβαίως αυτή η φοβερή ιστορία, αυτή η φοβερή τραγωδία που μένει και αποτυπώνεται στη θεά ουσία, στο πνεύμα, στο ήθος, στο ψυχισμό και στην εγκεφαλική ισορροπία κάθε γονέα και κάθε ανθρώπου ο οποίος έχει οικογένεια. Έχει γίνει μια σύσταση και σωστά έγινε από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να μην γίνεται δραματοποίηση των γεγονότων, δύο γεγονότων που αφορούν νέα παιδιά. Το ένα είναι το γεγονός των δύο κοριτσιών που βούτυξαν χτες από τον μπαλκόνι του, την ταράτσα του Εκτορόφου, και βεβαίως αυτή την άλλη τραγική ιστορία, φοβερή ιστορία, με το νεαρό παιδί των 22 ετών, το οποίο έλαβε μέρος σε ένα σκληρό τουρκικό τηλεπαιχνίδι, το Survivor. Ο νεαρός 22 ετών δίνει και αυτό στη μάχη του όταν ακροτηριάστηκε από τις προπέλες ενός σκάφους που υπήρχε σε ξένη χώρα εκεί που γυριζόταν το Survivor. Το παιδί αυτό ακροτηριάστηκε. Έχασε πάρα πολύ αίμα. Η αιμορραγία υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη. Νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο, ξένο νοσοκομείο, και βεβαίως το SURU κάνει τη δουλειά του, αλλά και εμείς κάνουμε τη δικιά μας, το ρεπορτάζ. Οι συστάσεις του SURU είναι να μην δραματοποιούνται αυτά τα περιστατικά, να μην δίνονται λανθασμένες πληροφορίες, έχουμε την υποχρέωση να τα πούμε αυτά, και πάνω απ' όλα να μην παίζουν με τον πόνο των οικείων. Σε καμιά περίπτωση δεν το κάναμε και χτες δεν το κάναμε. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το νεαρό κοριτσάκι των 17 ετών δίνει πολύ σκληρή μάχη για τη ζωή της. Από χτες 13 Μαΐου το μεσημέρι, όταν η 17χρονη κοπέλα και μαθήτρια έπεσε μαζί με την συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιοπολή. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, και το ένα από αυτά στη λεκάνη. Αυτά δίνονται ως πληροφορίες από τους γιατρούς.
20 γιατροί έχουν πέσει πάνω στο κορίτσι για να μπορέσουν και να κατορθώσουν μήπως επανακάμψει. Σύμφωνα με όσα διαβάζω από τις πληροφορίες που δίνουν οι γιατροί, με πολύ μεγάλη προσοχή και αυτοί αγαπητοί φίλοι και φίλες, το κοριτσάκι αυτό έχει πολλά κατάγματα. Έχει υποβληθεί σε καρδιακή αναζωογόνηση. Δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργία, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες, καθώς οι γιατροί περιμένουν να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. Την ίδια στιγμή, φίλοι και συμμαθητές της δεύτερης κοπέλας που υπέκυψε τα τραυματά της μετά την πτώση, την αποχαιρέτησαν σήμερα με λευκά λουλούδια. Όλη αυτή η ιστορία πρέπει να προβληματίσει όλους εμάς τους γονείς. Πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την έρμητη χώρα. Τι συμβαίνει και τα παιδιά σαλτάρουν από τις πολυκατοικίες. Άλλοι κυρίες και κύριοι πρέπει να σαλτάρουν από τις πολυκατοικίες. Και όχι τα νεαρά κορίτσια, ούτε τα νεαρά αγόρια. Ούτε να σκοτώνονται στην άσφαλτο με τα πατίνια. Απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η σκληρότητα του νόμου, η εφαρμογή του νόμου. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Κάτι το οποίο γίνεται, αλλά πάντα με εξαιρέσεις. Πάντα με βίσματα, πάντα με μέσον, πάντα με δικαιολογητικά. Στο 6943-63-54-51. Στο 2-10-7-18.000 παρατηρήσεις σας, στο πρώτο τα SMS σας. Πάμε να ανοίξουμε τη βεντάλια σήμερα που, ειδήσεων που μόνο εμείς προβάλλουμε εδώ, είτε γιατί ο καθένας εφοετάχθη, είτε γιατί αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γνήσια δημοσιογραφική επιταγή. Η γνήσια δημοσιογραφική εντολή για ξεκάθαρη, διάφανη, διαβιέστατη ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, όλοι συζητάνε ακόμα για τον ντρόν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, κύριε Δένδια, τι δεν καταλαβαίνετε. Υπήρξε επέμβαση. Υπήρξε πολεμική εισβολή. Υπήρξε πολεμική διαταραχή. Ένα ντρόν ουκρανικό, χαίρο πολύ. Το είπατε χτες, το έχουμε πει τρεις μέρες. Τώρα το είδατε. Ένα πολεμικό ντρόν, πολύ επικίνδυνο. Διαταράσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα και το βρίσκουν ψαράδες. Θα μπορούσε να γίνει μια έκρηξη και να σκοτωθεί 100 άνθρωποι. Τι θα λέγατε πάλι, δεν ξέραμε, μπαζώσαμε, η θάλασσα ήταν ταραγμένη, φυσούσε μποφόρ, δεν προλάβαμε. Είστε ανίκανοι, είστε άσχετοι, είστε επικίνδυνοι. Δεν έχετε θέση σε αυτή την κυβέρνηση. Πόσο μάλλον σε αυτή την κοινωνία. Θα πρέπει να σας έχουν μαζέψει όλους. Οι μπόγες. Οι μπόγες της γειτονιάς. Να σας έχουν μαζέψει όλους. Μας το παίζετε λευκές περιστερές. Να ξέρετε όμως να καλλιεργείτε τη δελφινολογία, ξέρετε. Να ξέρετε να δίνετε ραπόρτα στους ξεπουλημένους των συστημικών ΜΜΕ, ξέρετε. Να καλλιεργείτε το προφίλ των αλάνθαστων, ξέρετε. Με μόνο σκοπό. Να αρπάξετε την πρωτοκαθεδρία από τον άλλον. Τον άλλο το σακάτι, το πολιτικό σακάτι του Μαξίμου. Τον άλλο που δεν ξέρει τι του γίνεται. Που έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι ή δεν είναι φίλος σας ο Ζελένσκι, ρε. Ρωτώ, ρε. Είναι ο Ζελένσκι, δεν είναι φίλος σας. Εσείς δεν του δώσατε 3 δισεκατομμύρια από τα 29-30 που βγάλανε από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεις τα δώσατε, δανεικά και γύριστα. Σιγά μην τα επιστρέψει. Τα βουτήξατε από την τσέπη του ελληνικού λαού και τα δώσατε στο Ζελένσκι. Και τι κάνει ο Ζελένσκι για να σε ευχαριστήσει? Τι κάνει για να ευχαριστήσει ο Ζελένσκι όλους εσάς, τους προπάτορες της αμαρτίας, της διαφθοράς, της κατασχήνης? Τι κάνει? Σας λέει ευχαριστώ? Όχι.
στέλνει ένα ντρόν. Δεν ξέρω πού ήρθε το ντρόν. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός παρατηρητής. Ούτε μπορεί να κάτσω στο Αιγαίο να δω αφίσα ή στο Ιόνιο. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτό που βγαίνει είναι ότι μπορεί να έρθει από τη Λιβύη, από τα Άγια Χώματα, από την Ιερουσαλήμ, από την Κωνσταντινούπολη. Πού να ξέρω εγώ από πού ήρθε, ρε. Εσείς ξέρετε. Εσείς και οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας. Αλλά δυστυχώς είστε ακατάλληλοι. Και οι στρατηγοί, και οι φαρισαίοι, και οι πολιτικάτιδες. Άντε φύγετε από εδώ, ρε. Άντε φύγετε από εδώ, ρε. Σας ηχάθηκε η ψυχή μας, ρε. Σας ηχάθηκε η ψυχή μας. Φύγετε από εδώ. Μετά, παραβιάσεις το Αιγαίο, παραβιάσεις το Ιόνιο, παραβιάσεις την Κο, στην Κρήτη, από τους Τούρκους. Τους βάλαμε πάλι πασάδες στο κεφάλι μας. Μα η δική σας κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι αυτή η οποία καλλιεργεί εδώ και καιρό την ελληνοτουρκική φιλία? Όχι, είναι ψέμα. Και ξέρετε γιατί είναι ψέμα? Γιατί εγώ βλέπω σήμερα εδώ πέρα πολύ επικίνδυνες δημοσίευσεις. Εγώ βλέπω εδώ πέρα και ένα σχέδιο νάρκη για τις θαλάσσιες περιοχές Αιγαίο και Μεσόγειο, που στόχος του είναι να ορίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την υφαλοκρηπίδα και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μέσω ενός θεμελιώδους νόμου που φτιάχνει η Τουρκία. Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Τίποτα. Παρακαλώ. Όσον αφορά τι? Όχι, δεν βγάζω γραμμές. Να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού, όχι εδώ. Θα μιλάτε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα βγαίνει το πέρα, λέει το καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Θα ενημερώνετε το τηλεφωνικό κέντρο περί τίνος πρόκειται. Καμία γραμμή. Καμία γραμμή. Τελειώσαν οι γραμμούλες. Τελειώσαν οι γραμμούλες. Θα με ακούτε. Και αν δεν σας αρέσει θα γυρίζετε και θα βλέπετε αλλού, θα ακούτε αλλού. Είστε όλοι σας υπεύθυνοι για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Είστε όλοι σας μέσα στο 41%. Δεν παίρνει κάποιος 41% όταν δεν το ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες. Και αυτά τα περί πατριωτισμού και κουραφέξαλα να μου τα αφήσετε. Να τα σκεφτώ καλύτερα εγώ. Σεις, πολλοί από σας, δεν ρισκάρετε τίποτα στη ζωή σας. Υπάρχουν κάποιοι που ρισκάρουν όμως. Και τη ζωή τους, και την αξιοπρέπειά τους, και την ηθική τους, και τον πατριωτισμό τους. Και μερικοί από αυτούς μιλάνε και στο μικρόφωνο, με το ονοματεπώνυμό τους. Και υφίσταται τα πάνδυνα. Να πάτε λοιπόν να κάνετε ένα τεστ πατριωτισμού, ένα DNA πατριωτισμού, και μετά να έρθείτε να μου μιλήσετε εδώ για γραμμούλες. Και παρακαλώ όλους τους συναδέρφους στο Mike FM να φιλτράρουν τις τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί εδώ πέρα βγαίνει ο κάθε μούρλο κακομύρης και λέει ό,τι θέλει. Θα φιλτράρονται οι τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ. Και απευθύνομαι και στους ηχολήπτες. Θα φιλτράρετε τις τηλεφωνικές γραμμές. Και δεν θα βγαίνουν άνθρωποι εδώ πέρα κάθε μέρα οι ίδιοι. Δεν θέλουμε ίδιο κοινό. Θέλουμε σταθερό κοινό, ακροατές, αλλά όχι μυαλοπόλιδες. Τουλάχιστον στη δική μου την εκπομπή. Που την κάνω ό,τι θέλω. Την παίρνω, τη βάζω φωτιά και την καίω. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουν δοθεί κάποιοι χάρτες στη δημοσιότητα, οι οποίοι είναι κοκκινισμένοι. Και αυτό βλέπω ότι δεν αφορά κανέναν. Δεν πουλάνε τα εθνικά θέματα. Δεν πουλάει η εθνική ακεραιότητα της χώρας και η πατρίδα. Πουλάει μόνο το survivor. Βλέπω μια πανελλήνια συγκίνηση. Χωρίς να υποτιμώ

είναι μια αντισυστημική νότα. Σας αρέσει, την ακούτε. Δεν σας αρέσει, δεν την ακούτε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μέση οδός. Γιατί πες εκείνο έτσι, γιατί πες το άλλο αλλιώς. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ή την ακούτε, δεν την ακούτε. Επειδή λοιπόν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί πατριώτες, καταξιωμένο κοινό, μας παρακολουθεί αυτές τις δύσκολες ώρες. Γιατί είναι μια δύσκολη ώρα 5 με 6. Οι περισσότεροι από εσάς είστε μόνο χαβιασμένοι από την κίνηση του δρόμου και πάτε σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Είναι πολύ λογικό. Όταν κάνεις 2 ώρες για να ανέβεις από τον Πειραιά στη Νέα Φιλαδελφία και όταν κάνεις άλλες 3 ώρες να κατέβεις από την Αττική Οδό στον Πειραιά, είναι πάρα πολύ λογικό να εξουθενώνεις. Υπάρχουν γι' αυτό αρμόδιοι υπουργοί, τους οποίους εσείς, ένα μέρος του κοινού, τους βγάζουν βουλευτές. Δεν τους βγάζω εγώ. Εγώ ξαναλέω, έχω να ψηφίσω 25 χρόνια. Τώρα πρέπει να ψηφίσω. Και θα πάω να ψηφίσω. Τότε θα ψηφίσω δικό μου θέμα. Η εξουσία λοιπόν θρέφεται από τις δικές σας ψήφους, όχι από τις δικές μου. Εσείς κάνατε λάθος επιλογές. Και δεν μιλάω για όλους καθ' ολοκληρία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως είναι πατριώτες. Και μας ακούνε και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Όμως, οι γαλάζιοι βολεψάκηδες έχουν καμία θέση εδώ. Γιατί είναι κοψοχέριδες. Και εγώ κοψοχέριδες αυτή την εκπομπή δεν θέλω. Θέλω ειλικρινείς άνθρωπους. Και μάνες και γυναίκες και άντρες που ανασταίνουν τα παιδιά τους. Έχουμε σοκαριστεί όλοι από αυτή την ιστορία. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να δούμε 2 παιδιά να φεύγουν? Κάθε μέρα σκοτώνονται νέοι στους δρόμους. Καμία μέρημνα. Γέμισαν τα νεκροταφεία από σταυρούς νέων παιδιών. Όχι. Είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει λοιπόν η ψήφος να είναι καταψηφιστική. Δεν με νοιάζει αν είναι διαμαρτυρίας, αν είναι πόνου, αν είναι ανάγκης, αν είναι λυτρωμού, ούτε με νοιάζει. Καταδικαστική ψήφος χρειάζεται σε όλα αυτά τα σκύβαλα της πολιτικής. Δεν μπορεί να θεωρείται πολιτικός σοβαρός ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν μπορεί να θεωρείται πολιτικός σοβαρός ο κ. Τσίπρας. Καλά, για τον κ. Μητσοτάκη εξαιρείται αυτός. Αυτός εξαιρείται λόγω βλακείας. Αυτός είναι τόσο βλάξ, απίθμενος βλάξ. Μα ο άνθρωπος φαίνεται από το κολέγιο, το σχολείο. Σπρώχνοντας τον βγάλανε από το κολέγιο. Για να μην πω τον βγάλανε και από κάνα παράθυρο. Μην ξεχνάτε ότι πήγε σχολείο τον καιρό που ο πατέρας ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι ρε μάγκες και μάγκησες. Αν εγώ ήμουν πατέρας, γιος ή πατέρας ενός παιδιού, αν ήμουν ας πούμε υπουργός και είχα ένα παιδί στο σχολείο και πήγαινα και έκανα τακτές επισκέψεις ή πλήρωνα τα κόμιστρα, τα δίδακτρα για να μην πω κάτι άλλο, έπαιρνα τηλέφωνο τους καθηγητές και έλεγα να σας πω κάτι τώρα, φαντάσεις να είσαι πρωθυπουργός, περάστε τον που να πάει στο διάολο, περάστε τον που να πάει στο διάολο, θα τελειώνω με το βλάκα, το έχω μπλέξει με το ζώο, περάστε τον αφού βλέπετε ότι είναι βλάκας. Κάτι τέτοιο έλεγε και ο πατέρας του. Λοιπόν, τι περιμένετε? Δεν μπορεί να θεωρείτε πολιτικός περιοπής και σοβαρότητας η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι πολιτικός σοβαρότητας. Είναι για τα πανηγύρια η γυναίκα. Να τη βάλει σε ένα rock and roll club να χορεύει. Το βράδυ μέχρι το βράδυ. Μέχρι να λιώσει τις γόβες της.

943-6353-4451 έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Ο Φραγκίσκος μου λέει, χτες με γράψαν για κταίο σε ένα παπάκι που έχω και μου πήραν το δίπλωμα για αστυνομική. Είδα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν έπρεπε να μου το πάρουν. Παράνομα. Πώς παίρνουν παράνομα? Να πάρει να τους κάνεις σε μήνυση και αγωγή αν τους πήραν παράνομα το δίπλωμα. Παράνομα λέει, παίρνουν τα διπλώματα. Εγώ δεν ξέρω κανένα αστυνομικό να παίρνει παράνομα τα διπλώματα. Παίρνουν λέει τα διπλώματα για να πας και να πληρώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται στην κλίση και να πάρεις πιστό διπλώμα σου. Ναι, πήγα σήμερα, πέρασα κταίο, πήγα στο μεταξουργείο και μιλάμε για πάνω από 300 διπλώματα που έχουν βγει για το χρήμα. Ωραία, και τι να γίνει, αφού αυτός

0: ο νόμος. Είναι ο νόμος, άνθρωπέ μου. Πέρασες κταίω. Όχι. Έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν. Είναι ο νόμος. Θα καταργήσουμε τον νόμο. Τι θα καταργήσουμε τον νόμο. Άλλος. Ο Χάρης. Ο Έλληνας πάει στη Λαϊκή με 2 ευρώ βενζίνη για 100 μέτρα και αγοράζει ντομάτα 6 ευρώ και κάθεται να τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια του και πάει και ψηφίζει αυτούς που τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση και νομίζει, και τι να κάνω εγώ τώρα, να τα αλλάξω μυαλά. Εμένα πώς θα με λυπηθεί. Εμένα πώς θα με λυπηθεί. Κανένα σας. Σύντομα να αγοράζω την εφημερίδα να με στηρίξετε. Και έχετε εδώ πέρα και μου κάνετε παράπονα, θα το κλείσω το Viber. Να μου κάνετε κανένα παράπονο. Να πάτε πρώτα να αγοράσετε την εφημερίδα μου και την εφημερίδα όλων των ιδιοκτητών εκεί πέρα που υπάρχουν, των εκπροσώπων, των νομίμων κλπ. Και μετά να έρθετε να μου κάνετε παράπονα. Εσείς δεν δίνετε τότε ένα ευρώ να αγοράσετε μια εφημερίδα η οποία είναι πατριωτική και σε λίγο θα κλείσει γιατί δεν έχει καμία οικονομική υποστήριξη. Και θέλετε να μου κάνετε παράπονα. Τέλος τα παράπονα. Αλλού τα παράπονα. Πάμε στο βασικό θέμα για σήμερα. Υπάρχει ένα σκοτεινό πρόσωπο στην κυβέρνηση, το οποίο λέγεται Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν τα πιάνει τα θέματα αυτά. Είναι αντισυστημικά. Τους πειράζει, τους ενοχλεί. Ενοχλεί την εξουσία. Στο βιογραφικό του κυρίου Χρυσοχοΐδη, στο επίσημο βιογραφικό της Βουλής, βλέπω το εξής. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός δημοσίας τάξης. Από τον Οκτώβριο του 2009, προσέξτε τις ημερομηνίες, από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010. Τι έγινε σε αυτή την ημερομηνία, 2009-2010, η δολοφονία ενός δημοσιογράφου, ο οποίος λεγόταν Σοκράτης Γκιόλιας. Πάμε παρακάτω. Να δείτε κάτι φοβερές συμπτώσεις. Δολοφονία Γιώργου Καραϊβάς. Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε 9 Απριλίου του 21. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός δημοσίας τάξεως, Ιούλιος 19, Αύγουστος 21. Δηλαδή, έχουμε έναν υπουργό δημοσίας τάξης που επί των ημερών του δολοφονούν δύο δημοσιογράφους επί των ημερών του. Και οι δύο δολοφονίες είναι ανεξιχνίαστες. Πάμε παρακάτω. 27 Ιουλίου 2020. Τι έγινε εκεί, απόπειρα εναντίον μου. Πήγα να με σκοτώσουν. Ο Σκάι είχε βγει τότε και είχε πει φέρεται να πυροβολήθηκε. Δηλαδή ο πυροβολισμός ήταν φερόμενος. Ο Σκάι του κυρίου Πορτοσάλτε και του κυρίου Αλαφούζου είχε πει τότε φέρεται να πυροβολήθηκε. Δεν υπήρξε πυροβολισμός, ήταν φερόμενος ως πυροβολισμός. Τα άκουσαν όλοι και η αστυνομία και ο Σκάι έλεγε φέρεται. Θα πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά αυτά που είχατε πει. Γιατί τα κακουργήματα παραγράφονται σε 20 χρόνια. Και εσείς θα πληρώσετε, κύριε Λαφούζο. Θα την πληρώσουν οι υπόλοιποι και θα την πληρώσετε και εσείς μαζί. Πάμε παρακάτω. Ποιος ήταν υπουργός δημοσίας τάξης τότε? Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχουμε λοιπόν δύο δολοφονίες δημοσιογράφων και μία απόπειρα. Και οι τρεις. Και οι τρεις εγκληματικές ενέργειες είναι ανεξιχνιάστες. Ποιος είναι υπουργός δημοσίας τάξης? Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ποια ήταν η κυβέρνηση στη δολοφονία του Καραϊβάς? Ο κύριος Μητσοτάκης. Ποια ήταν η κυβέρνηση στην απόπειρα αντίον μου? Ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιοι ήταν στο υπουργικό γραφείο του Υπουργού Δημοσίας Τάξης? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ερώτημα. Δεν μου λες κάτι, εγώ κύριε Χρυσοχοΐδη τα ξεπερνάω αυτά περί κομμωτικής, κάνω ό,τι γουστάρεις από εδώ και πέρα. Να πηγαίνεις να κουρεύεις όπου θέλεις, να βάβεις όπου θέλεις, να βάβεις και τις βλεφαρίδες όπως έκανε ο Κίμωνας Κουλούρης. Θυμάσαι το Κίμωνα Κουλούρη που έβγαινε στα δελτία ειδήσεων με βαμμένες βλεφαρίδες και έλεγε δεν είναι ρε παιδιά βαμμένες βλεφαρίδες. Έτσι με βγάζει ο φακός. Και καθόταν και βάβει τα τσίνορα. Λοιπόν, ποιοι ήταν λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Γιατί δεν εξηγνιάζει κλιματικές ενέργειες? Κρύβεις κάτι από πίσω? Στηρίζεις την εξουσία? Γιατί η εξουσία είναι αυτή η οποία επιχείρησε να σκοτώσει εμένα? Η εξουσία είναι αυτή που σκότωσε τον Καραϊβάς? Η εξουσία είναι αυτή η οποία σκότωσε τον Γκιόλια? Πρώτο βίντεο. Δολοφονία Γκιόλια. δολοφονία Σοκράτη Γκιόλια. Αλλά δεν ξεκινάμε καλά. Έτσι, σήμερα. Πάμε.
1: Δευτέρα σήμερα, 19 Ιουλίου. Έχουμε μια άγρια δολοφονία πρωί-πρωί. Ξημερώματα ήταν σε ένα συνάδελφο, το διευθυντή του ραδιοφώνου του θέματος, το Σοκράτη τον Γκιόλια. Ήταν μια ενέδρα. Πάμε κατευθείαν στο Βαγγέλη τον Καϊτέ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαγγέλη, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
2: Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι. Καλημέρα.
1: Έχουμε συνδεθεί και με τον Μάκη τον Συνοδεινό, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της δολοφονίας.
0: Επισημαίνω καμιά φορά ακόμα. Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσέξτε τώρα συμπτώσεις.
2: Στην οδό Βεβάλλου στην Ηλιούπολη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού του Γενικού Διευθυντή του ραδιοφώνου του θέματος 989 Σοκράτη Γκιόλια. Κατέβηκε κάτω ο συνάδελφος να δει τι συμβαίνει. Του είπαν ότι του κλέβουν το αυτοκίνητο, ότι εμποδίζει το αυτοκίνητό του. Του έστειλαν παγίδα, όπως αναφέρουν τώρα στις πληροφορίες. Κατέβηκε κάτω να δει τι συμβαίνει και εκεί τον γάζωσαν. Οι γλώσσες πληροφορίες από τους συνολικούς αναφέρουν ότι έχει πυροβοληθεί περισσότερες από 20 φορές. Τον γάζωσαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Υπάρχει μια μαρτυρία για 3 άτομα, τα οποία και διέφυγαν στη συνέχεια και καταλαβαίνετε βέβαια και μια εμψυχρό δολοφονία. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της ασφάλειας, έχει αποκλειστεί ο χώρος, ενώ περιμένουν και οι ιατροδικαστοί.
3: Ευαγγέλη, τι ώρα έγινε αυτό?
2: 5:30
3: τα ξημερώματα.
1: Να πάμε και στον Μάκη τον Συνοδεινό, ο οποίος βρίσκεται στην Ηλιούπολη, έξω από το σπίτι.
4: Ακριβώς, εγώ είμαι στο σπίτι στην Δεδάλου 21, συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη. Να σας πω ότι μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ πέρα, γείτονες στο κράτο του Γκιόλια. Επειδή ήταν πολύ νωρίς το πρωί, ήταν 5:28 για την ακρίβεια, την ώρα που είναι το περιστατικό, δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες. Απλώς μου είπε ένας άνθρωπος μόνο ότι την ώρα εκείνη κύπναγε για να πάει για δουλειά, είχε κοιμήσει για να πάει για δουλειά και ήταν το καφέ του στη κουζίνα. Άκουσε τους πυροβολισμούς, 5 πυροβολισμούς και βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συμβαίνει. Από την οδό που βρίσκομαι τώρα, Νεάρχου, είδε τρεις άντρες να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο και να τρέχουν με λιντόβι ταχύτητα από τα κάτω, δηλαδή προς λεωφόρο βουλιαγμένοι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη μαρτυρία. Την ώρα που ήρθαμε εμείς ήταν 5:40 ακριβώς. Μίλησα με έναν ιερέα, ο οποίος είναι συγγενής του και βρισκόταν κάτω στην είσοδο. Τον ρώτησα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ήξερα ότι είναι συγγενής του και μου είπε ότι τρεις άντρες τον περίμεναν και τον σκότωσαν το Σοκράτη. Πώς έγινε, τον ρωτάω ο δεύτερο αυτό. Και μου είπε ότι τον βγάζουσαν κυριολεκτικά. Δεν ήξερε κάποιο ακόμα.
0: Ο ιερέας ήταν ο πεθερός του. Ο πατέρας της γυναίκας του.
4: Αυτό ακόμα βέβαια είναι
3: στη διάρκεια της μέρας όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν, Μάκη. Γιατί προφανώς τώρα υπάρχει και η ένταση των πρώτων στιγμών. Ξέρουμε αν έμενε μόνος του ο Σοκράτης. Υπήρχαν άλλοι σπίτι όταν ή του τηλεφώνησαν ή του χτύπησαν το θηροτηλέφωνο για να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια καλύτερη πληροφόρηση στη συνέχεια τι ακριβώς υπόθηκε αυτά τα κρίσιμα λεπτά.
4: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, όχι.
1: Μάλιστα. Ο Βαγγέλης ο Καϊτές είναι στη γραμμή ή έπεσε η γραμμή?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Ο κύριος Σαμπόρος μας είπε ότι τον πήραν τηλέφωνο. Έχει διευκρινιστεί αυτό?
2: Απόλυτα όχι.
1: Όχι.
2: Με
1: κάποιο τρόπο τον ειδοποίησαν και κατέβηκε κάτω.
2: Πάντως ήταν ενέδρα. Είτε τον πήραν τηλέφωνο είτε του χτύπησαν το κουδούνι, πάντως ήταν ενέδρα. Του είχαν στήσει ενέδρα στην είσοδο του σπιτιού. Δεν ήταν να βγει για να τον πυροβολήσουν. Του είχαν στήσει ενέδρα. Τον περίμενα εκεί και τον πυροβόλησαν. Τώρα θα δούμε. Ο Σουγκάς πατέρας ενός παιδιού πρέπει να ήταν με τη γυναίκα του. Θα δούμε τώρα τι κατάσταση θα δώσει και πώς ακριβώς συνέβη. Πώς έγινε αυτό το περιστατικό.
1: Βαγγέλη, εσύ ήταν ο Σοκράτης ο Γκιόλιας, ήταν διευθυντής στο ράδιο θέμα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και δουλεύατε μαζί.
2: Ναι.
1: Σου είχε πει, δεχόταν απειλές, πώς, δηλαδή, ξαφνικό ήταν αυτό?
2: Ήταν ξαφνικό, ποτέ δεν είχε πει ότι φοβάται, ότι δεχόταν απειλές. Ποτέ δεν είχε εκφράσει κάτι τέτοιο.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30 και να πάμε κατευθείαν στην Ηλιούπολη. Εκεί είναι ο Μάκης Συνοδεινός, ζωντανά πλέον. Και έχουμε και τον Βαγγέλη Καϊτέ στη τηλεφωνική γραμμή. Μάκη, να ξεκινήσουμε με σένα και τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Καλή σας ημέρα ξανά. Λοιπόν, ακριβώς πίσω μου, στα 30 μέτρα, βρίσκεται η Δεδάλου 21, εδώ που έγινε το τραγικό περιστατικό, η άγρια δολοφονία. Οι τελευταίες πληροφορίες τώρα, βρίσκουμε κατοίκους εδώ πέρα και μιλάμε για να δούμε τι άκουσαν ακριβώς ή αν έχουν δει κάτι. Όλοι μας λένε ότι ήταν πολύ πρωί και δεν έχουν κάτι, δεν ήταν κάποιον. Υπάρχει μόνο αυτή η μαρτυρία που σας είπα και το πρωί.
1: Μάκη, άκουσε με. Μάκη, η δολοφονία έγινε σε αυτό το πάρκο που βλέπουμε εδώ μπροστά.
5: Η δολοφονία έγινε στην πολυκατοικία που βρίσκεται ακριβώς στο πάρκο που βλέπετε τώρα.
6: Μια άρα απελευθή. Μπροστά είχε πάρκο από την πολυκατοικία.
5: Όχι πάρκο, δεν θα το λέγαμε πάρκο, θα λέγαμε ότι είχε γύρω στα 20 σκαλιά, 10-15 σκαλιά, που ανέβαινε και μπαίνει η κυρία έσοδο τη πολυκατοικία.
6: Αυτό δηλαδή το παρτέρι μπροστά, το μεγάλο.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά εγώ τα έζησα. Τα έζησα όταν με ξύπνησα στι 7 παρά 10 το πρωί και μου είπαν ότι σκοτώσανε τον Γκιόλια. Εγώ τον Σωκράτη Γκιόλια τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Ένα χρονικό διάστημα είχαμε μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική αντιπαλότητα. Ούτε προσωπική, ούτε οικονομική, ούτε άλλη αντιπαλότητα. Μόνο δημοσιογραφική αντιπαλότητα. Δεν συμφωνούσα σε πολλά από αυτά που έγραφε. Και επειδή με είχε πιάσει και στο στόμα του, του είχα αλλάξει τα πετρέλαια. Από εκεί όμως, μέχρι να πας να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, επειδή δεν συμφωνείς μαζί του, υπάρχει τεράστια χαοτική απόσταση. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο άνθρωπος του παρακράτους. Γιατί τον αποκαλεί. Είναι ο υπουργός του παρακράτους. Επί των ημερών του εξαρθρώθηκε το 1 τρίτο της 17 Νοέμβρη. Δεν τα έχω μαζί του. Εγώ παραθέτω γεγονότα. Κύριε Χρυσοχοίδη, μη σας βάζουν λόγια. Κανένας δεν έχει έρθει να με πληρώσει όπως κάνουν σε άλλους δημοσιογράφους για να σας θάβω. Δεν σας θάβω. Παραθέτω γεγονότα. Γιατί δεν εξηχνιάσετε την υπόθεση του Σωκράτη Γκιόλια? Γιατί έχετε αφήσει μια χείρα με τα ορφανά της να ψάχνει να βρει από το 2010 μέχρι το 2026 μόνη της, 16 ολόκληρα χρόνια μαζί με τον αδερφό του Γκιόλια, τον Περικλή, να ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο δολοφόνος του δικού της ανθρώπου? Γιατί δεν εξηχνιάσετε την υπόθεση του Γκιόλια, την υπόθεση της Μαρφίν? Ρωτάω, γιατί? Πείτε μας, βγείτε δημόσια και απολογηθείτε στον ελληνικό λαό. Στην ελευθερία του τύπου είμαστε οι πρώτοι-τελευταίοι σε όλο τον κόσμο. Βγείτε και πείτε μας γιατί δεν εξηχνιάσατε τη δολοφονία του Καραϊβάς, όποιος και αν ήταν ο Καραϊβάς. Πάμε στη δολοφονία Καραϊβάς, κύριε Μπαρμπαρή.
7: Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο με τους ψυχρούς εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάς. Ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά από το σημείο που θα τον άφηναν με 10 σφαίρες στο κορμί του νεκρό, ελάχιστα λεπτά πριν του στήσουν φωνικό καρτέρι. Κάμερες ασφαλείας οικίας της περιοχής καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις τους. Το ρολόι στο καταγραφικό σύστημα γράφει 2 και 15 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Οι δύο δράστες από την οδό Ερεχθίου στρίβουν αριστερά στην Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση την οδό Σακελαρίου. Επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα χαμηλού κυβισμού που φέρει μαύρη μπαγκαζιέρα στο πίσω μέρος.
8: Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω κάτι άλλο από αυτόν. Είχε ένα πλεχτό σκούφο full face, κάλυπτε από τα μαλλιά μέχρι το λαιμό. Δεν φαινόταν κανένα χαρακτηριστικό. Αν είναι λευκός, μαύρος, ανοίγμος, τίποτα.
7: Τα πρόσωπά τους δεν φαίνονται. Ο οδηγός φορά ασημή κράνος και ο συνεπιβάτης μπλε σκούφο, μαύρη μάσκα και στρατιωτικό παντελόνι. Είναι εκείνος που κοινικά θα διάσει το 9 πιστόλι του στο δημοσιογράφο και θα του δώσει τη χαριστική βολή.
0: Και για αυτή την ιστορία συνελήφθησαν δύο αδέρφια. Πήγαν στο δικαστήριο, αθώθηκαν. Υπουργός Δημοσίας Τάξης ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Προανάκριση τα όργανα του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο αρχηγός αστυνομίας, ο τότε διοικητής ασφαλείας και ο τότε διοικητής των ανθρωποκτονιών. Τι σχέση είχε το ανθρωποκτονιών με τις υποκλοπές? Σε ρωτάω, κύριε Χρυσοχοίδη, σε πρώτο ενικό πρόσωπο, σε ρωτάω ξεκάθαρα και δώσε δημόσια απάντηση. Τι σχέση είχε το τμήμα ανθρωποκτονιών με την ΕΥΠ και τις υπόθεσεις των υποκλοπών? Υπήρξαν πρόσωπα που εκδιώχθησαν? Σε ρωτάω, κύριε Υπουργέ, υπήρχαν πρόσωπα που εξεδιώχθησαν από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Τους έστειλαν στον πάγο. Και μετά, το ίδιο το μάξι μου, τους πήρε πάλι πίσω και τους έβαλε διοικητές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να τους χρυσώσει το χάπι και να τους κλείσει το στόμα. Για όλα αυτά που δεν έκαναν στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Σε ρωτάω, κύριε Υπουργέ. Έχεις τα κότσια να απαντήσεις? Δεν έχεις. Άρα τι είσαι? Είσαι κότα. Πάμε παρακάτω. 27 Ιουλίου 2020. Ακούστε.
9: Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη. Βρισκόμαστε στα Βρυλίσια, στο σπίτι που διαμένει ο
0: Εδώ θα μιλάμε με ντοκουμέντα. Με ντοκουμέντα!
9: Έχει πάρει από παντού, από τον χώρο, δακτυλικά αποτυπώματα. Έλαβε και κάποιες καταθέσεις από γείτονες, αλλά και ενίκους εδώ πέρα της οικίας, όπου ανέφεραν το ότι είπαν δεν θέλησαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες δηλώσεις στην κάμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη η προανάκριση. Να πούμε ότι ήταν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο δημοσιογράφος και εκδότης επέστρεψε από την εφημερίδα, ήρθε εδώ πέρα, στάθμευσε το γιο ταχύ αυτοκίνητό του και την ώρα που πήγε να βγει, εμφανίστηκε μπροστά του ένας άγνωστος άνδρας, προέταξε ένα πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον του. Η μία από τις δύο σφαίρες τον βρήκε στο λαιμό, πέρασε ακριβώς δίπλα από την καροτίδα. Η δεύτερη σφαίρα τον τραυμάτισε στα πλευρά. Φαίνεται ότι στη συνέχεια το όπλο του έπαθε κάποια εμπλοκή, μπλόκαρε και στη συνέχεια μαζί με τον συνεργό του διέφυγαν από το σημείο. Ο Στέφανος Χίος, παρότι αιμόφυρτος, παρότι βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε και οδήγησε ο ίδιος το όχημά του και έφτασε μέχρι το Σιμανόγλιο νοσοκομείο. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο ΚΑΤ. Έχει πάρει και υλικό από κάμερες ασφαλείας η ελληνική αστυνομία. Όλα αυτά θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Να πούμε ότι λόγω και των δημοσιευμάτων της εφημερίδας είναι πολύ μεγάλος ο κύκλος των υπόπτων, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του είχε δεχθεί απειλές τόσο κατά το παρελθόν όσο και πρόσφατα. Δημήτρη.
10: Να, οδήγησε μόνος του, έτσι.
9: Οδήγησε μόνος του, είναι πραγματικά απίστευτο. Μάλιστα, έχει βγάλει και φωτογραφία την ώρα που οδηγούσε. Φαίνονται τα αίματα στο λαιμό του. Πήγε στο Σιμανόγλιο, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, λιγότερο από 2 λεπτά με το γιο ταχύ αυτοκίνητο. Έφτασε έξω. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο μόλις είδαν οι γιατροί για το τι ακριβώς τραύμα πρόκειται. Ήταν διαπερές το τραύμα τόσο στο λαιμό όσο και στα πλευρά. Κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.
10: Μάλιστα, εκεί βρίσκεται η Κατέρινα Μπατζάκη για ό,τι νεότερο σχετικά με την κατάσταση υγείας του. Κατέρινα, καλημέρα και πάλι.
11: Καλημέρα, Δημήτρη. Και πάλι, όντως, όπως πολύ σωστά είπε και ο Κώστας, μόνος το οδήγησε μέχρι το Σιμανόγλιο ο Στέφανος Χίος, παρά το αίμα το οποίο έτρεχε από το λαιμό του και υπήρχε και ένα τραύμα στα πλευρά. Πολύ δυνατός, κατάφερε και μετά μεταφέρθηκε βέβαια στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Από ό,τι λένε οι γιατροί, είναι σε καλή κατάσταση η υγεία του. Περιμένουμε περισσότερα να μάθουμε στην πορεία της εξέλιξης, στην πορεία της ημέρας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι και στο πλευρό του είναι και η σύζυγός του. Πάντως έχει σημασία να πούμε ότι παρά το πολύ αίμα που έχει χάσει από το λαιμό, εξακολουθεί να είναι αρκετά καλά τα σημάδια της υγείας του. Και αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε.
10: Μάλιστα. Μακάρι λοιπόν ο άνθρωπος να ξεπεράσει το πρόβλημα. Εμείς θα αναμένουμε και από τον Κώστα Παπαδόλου να μας ενημερώσει όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας. Κατέρινα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερώτημα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Τη συνάντησή μου έχετε παρακολουθήσει το θέμα? Ερώτημα θέτω δημόσιο, κύριε Χρυσοχοΐδη. Εσείς επάνω εκεί, στο μαγαζί, στο βαθύ μαγαζί του σκότους, έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση? Πού βρίσκεται η υπόθεση? Θεωρείς ρε που σε πληρώνω εγώ, ότι θα μου βγάλεις κανέναν Αλβανό τυχαίο και τυχάρπαστο ή κανέναν Πακιστανό να μου τον σερβίρεις ως αυτόν ο οποίος ήρθε να με φάει? Θεωρείς ότι είμαι τόσο ανόητος να μην έχω κρατήσει τα δικά μου στοιχεία? Σε ρωτάω λοιπόν, ήσουνα επί 3 διαδοχικές αιματηρές καταστάσεις υπουργός δημοσίας τάξεως υποστασίας του πολίτη. Τι έχεις κάνει για να εξιχνιάσεις το έγκλημα Γκιόλια, που όποιος κι αν ήταν άφησε πίσω μια γυναίκα με ορφάνα παιδιά? Τι έχεις κάνει για να εξιχνιάσεις το έγκλημα Καραϊβάς, που όποιος κι αν ήταν άφησε πίσω το ένα γιο και μια γυναίκα ορφανούς? Και τι έχεις κάνει ρε? Ναι, ρε, γιατί εγώ σε πληρώνω, ρε, από το φόρο μου, το ειστέρημά μου και αυτά που δείχνω στο σούπερ μάρκετ. Πες μας, γιατί η Ελλάδα είναι τελευταία στην ελευθερία του τύπου? Τι ρόλο έχεις παίξει? Γιατί δεν συνελάβεις όλη την 17 Νοέμβρη? Γιατί άφησες ελεύθερους? Πού είναι η γραφομηχανή? Πού είναι το 45? Πού είναι το 45 της 17 Νοέμβρη, ρε? Ήρθες με το τσαλακωμένο κουστούμι και τις άσπρες κάλτσες σαν το γυφτοπρόξενο στην Αθήνα και έμενε σε ένα διάρι γκαρσονιέρα στο γουδί, ούτε ξέρω, σαν μπελόκυπους, ούτε θυμάμαι, και σου λέγει ο συγκάτοικός σου Κάθε πρωί έπαιρνες μια τσάντα και πήγαινες στη Χαριλάου του Οικούπη στο Πασόκ. Και σου λέει ο συγκατοικός σου, Μιχάλη μου, που την πας την τσάντα αφού είναι άδεια. Έπαιρνε μια άδεια τσάντα με την άσπρη κάλτσα, την αθλητική, το λουστρίνι, γεμάτο κάμελ, βρωμακό παγετόπος και ένα τσαλακωμένο κουστούμι. Αυτό ήταν ο Χρυσοχοίδης. Όλοι μας έχουμε δοκιμάσει τη φτώχεια, αλλά όχι την ψευτιά και την υποκρισία. Και πήγαινε στα γραφεία ως κομματόσκυλο στη Χαριλάου Τρικούπη. Και του έλεγε ο συγκατοικός του, Μιχάλη, πού την πας την τσάντα, αφού είναι άδεια. Και έλεγε, πρέπει να έχω μια τσάντα για να δείχνω ότι κάτι κάνω, ότι κάπου εργάζομαι, ότι κάτι έχω μέσα. Μιλάμε για τέτοιο παπατζή. Λέγε λοιπόν, μωρή παπάτσα, λέγε μωρή παπάτσα, γιατί δεν ξεκινιάζεις τις ποδές αυτές. Σε κρατάνε, ποιοι, οι βαρόνοι του οργανωμένου εγκλήματος, ποιοι, η μαφία, ποιοι, κατονόμασέ τους. Πήρες ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα πήγες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άνοιξε καμιά ιστορία από αυτές, στην υπόθεση του Γκιόλια. Ερώτημα, τι τα λαβέρια έχεις με δημοσιογράφο ή δημοσιογράφους που κατονομάστηκαν στον ειδικό εφέτη ανακριτή ως ηθική αυτογή στην δολοφονία του Σοκράτη Γκιόλια? Τι τα λαβέρια έχεις με αυτός, ρε. Αυτοί που είχες βάλει κάποτε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και πήγαιναν και ξερογλυφόντουσαν με την ολιγαρχία και ήταν υφιστάμενοι σου, ξέρουν για τη δολοφονία Γκιόλια, ξέρουν για τη δολοφονία Καραϊβάς, ξέρουν για την υπόθεση των υποκλοπών, αφού υποκλοπές κάνανε και αυτοί. Ρε κοροϊδό, ρε κοροϊδό Μιχάλη, υποκλοπές κάνανε και αυτοί, επαγγελματίες υποκλοπής ήτανε. Μόνο από αυτοί κάνανε τη δουλειά τους. Και εσύ κάτι τσιμπόλογα έχεις από εκεί. Κάτι μάθαινες. Αλλά μάθαιναν κι άλλοι. Ολιγάρχες. Φοπλιστές. Η δύναμη του πλούτου. Οι δημοσιογράφοι. Πες μας λοιπόν. Πες μας! Γιατί στην Ελλάδα δεν εξιχνιάζονται οι δολοφονίες των δημοσιογράφων. Θέλετε να αποδείξω και κάτι ακόμα? Πάλι με το κουμέντα. Δώσε κύριε Μπαρμπαρή τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Εκδότης της δεξιάς. Εκδότης της δεξιάς. Κοντός του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δείτε το. Ακούστε το.
12: Ηλικίας 25 έως 30 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, μόλις έμαθε τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Μου προξένησε βαθύτατη οδύνη η άνανδρη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Ήταν γενναίος και έντιμος δημοσιογράφος και προσωπικός μου φίλος. Πιστεύω ότι δεν θα βραδύνει η σύλληψη του δολοφόνου και η διελεύκανση του στιγερού εγκλήματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρούδας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η κυβέρνηση εκφράζει τον βαθύ αποτροπιασμό της για το φρικτό έγκλημα που έπληξε βαριά την ελληνική δημοσιογραφία, στην οποία ανήκε ο Γεώργιος Αθανασιάδης. Προς την οικογένεια του θύματος, η κυβέρνηση εκφράζει βαθιά λύπη και ολόψυχη συμπαράσταση στη δοκιμασία της. Και προς τον ελληνικό λαό απευθύνει την διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Ο Γεώργιος Αθανασιάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1912. Από το 1963 ανέλαβε εκδότης της εφημερίδας Βραδινή, της οποίας συνεκδότης ήταν από το 1945. Χρημάτισε πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αθλητισμού από το 1961, του
0: Πανελληνίου... Κλείνω! Επί του παρόντος με το θέμα. Διότι έχω και ειδικά και οπτικό υλικό. Και για σένα, Μιχάλη, ξέρεις τι λέει ένας στενός συνεργάτης περιβάλλοντος του κύριου Πρωθυπουργού? Ότι σε καθαρίσανε σαν το αυγό στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, μέσα του Μαξίμου. Σε διώξανε. Μπράβο σου. Είσαι πολύ υπομονετικός άνθρωπος. Έχεις μάθει κάποια πράγματα να τα κρατάς επί τα σφράγιστα μυστικά. Σε συγχαίρω. Είσαι μεγάλη Αλεπού και μεγάλη γάτα, κύριε Χρυσοχοίδη. Μόνο και μόνο γι' αυτό σου βγάζω το καπέλο. Ότι είσαι γάτα και μεγάλη... Δεν θέλω να πω τώρα να αποκαλέσω τι είσαι. Μεγάλη κουβαρίστρα είσαι, Μιχάλη. Μεγάλη κουβαρίστρα. Μπράβο σου. Κρατάς καλό αρχείο. Είχες και στο παρελθόν καλούς συνεργάτες, οι οποίοι κρατάνε και αυτοί καλό αρχείο. Εύχομαι αυτό το αρχείο να σας χρειαστεί και να μην υπερκεραστεί από τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί τότε θα πάτε και οι δύο φυλακή. Και εσύ και ο στενός συνεργάτης. Για τις παρακολουθήσεις που κάνατε. Τώρα κλείσω, κυρίες και κύριοι, με μια βρωμοφυλάδα η οποία λέγεται Μανιφέστο. Μια εφημερίδα που κατά εξακριβωμένες πληροφορίες, μετά από ερώτηση στη Βουλή, αυτή η εφημερίδα εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τι γίνεται τώρα με τη διακίνηση μαύρου χρήματος στον χώρο του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το είχαμε κάνει και θέμα το Σάββατο αυτό. Αυτό είναι το αντισυστημικό δελτίο. Τι να συζητήσω, για ποιο πράγμα? Για τον παίκτη του Survivor, ο Αλαφούζος θέει με τον Ιλιτζαλή, τον παραγωγό. Αυτοί οι δύο φταίνε. Πήραν τα μέτρα ασφαλείας, τα ενδεικνυόμενα, όχι, άφησαν το παλικάρι λοιπόν και του κόπηκε το πόδι. Και σταματήσαν το Survivor. Και είχαμε επισημάνει 200 φορές ότι αυτό το reality δεν έπρεπε να παίζει τηλεόραση. Για ποιο να συζητήσω, για τον Ακύλα? Για τον Ακύλα αυτό το ξεφτύλα? Ε! Που η μούρη του μοιάζει με γάτα. Με γάτο μάλλον, αγριεμένο γάτο. Για τον Ακύλα θέλετε να συζητήσουμε? Για την Eurovision? Είστε ικανοποιημένοι για αυτό που στέλνει η Ελλάδα στο εξωτερικό? Για τα υποπροϊόντα? Είστε. Σαφώς και είστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μη μου λέτε ψέματα εμένα. Όταν η Eurovision πιάνει 80 και 90% τηλεδεάζει, σημαίνει ότι βλέπετε. Άρα βλέπετε υποπροϊόντα. Αφού λοιπόν βλέπετε υποπροϊόντα, ας τα λουστείτε. Και δεν τα λουστείτε απλώς, να πληρώσετε κιόλας. Εσείς θα τα πληρώσετε. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ εκείνη τη μέρα, την ώρα βγάζω βόλτα ο σκύλο μου. Γιατί η μεγαλύτερη αξία για μένα και ο σκύλος μου και τις πλάκες που του κάνω και μου κάνει, παρά να βλέπω τον Ακύλα που μοιάζει κι αυτός σαν ένα γέρο σκύλο. Προτιμώ το δικό μου σκύλο, όχι τον Ακύλα. Η εφημερίδα λοιπόν Μανιφέστο πουλάει 300 φύλλα την ημέρα. Προσέξτε. Εδώ να δείτε πόσο γίνεται η ιστορία στημένη. Ένα απλό παράδειγμα θα σας φέρω. Πουλάει 300 φύλλα, δηλαδή έχει πράξεις 300 ευρώ την ημέρα. Επί 7 έχει πράξεις 2% τη βδομάδα. Συμφωνούμε κύριε Προπαρή? 3, 7, 21, 2%. 4 επί 2% πόσο κάνει? 8,400. Τόσο δεν κάνει? Μπράβο. Με 8.500 ευρώ μπορεί να βγει μια εφημερίδα το μήνα? Όχι. Σας το λέω εγώ. Γιατί ξέρω την ιδιοκτησία του Μακελιού και μου λέει ακριβώς τα οικονομικά μεγέθη. 8.500 ευρώ δεν κάνει ούτε το 1/3 του χαρτιού για να τυπωθεί. Πού βρίσκεις τα λεφτά για τους μισθούς? Πού βρίσκεις τα λεφτά για τα εκτυπωτικά? Πού βρίσκεις τα λεφτά για το χαρτί? Τσάμπα το δίνουνε, το πληρώνει η Νέα Δημοκρατία? Απαντήστε. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή. 300 φύλλα πουλάτε. Ο κύριος λοιπόν διευθυντής, ο Χάρης Παυλίδης, που στην πιάτσα τον αποκαλούν εντός εισαγωγικών ταμεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είναι ο διευθυντής εφημερίδος. Ρωτώ τον κύριο Παυλίδη, που είχε το θράσος να γράψει χτες ότι εγώ κάνω συμφιλιωτικά συμβόλαια με τη Δημοκρατία και το NGR, που και αυτά είναι δύο μέσα που δίνουν το δικό τους αγώνα. Εγώ δεν κάνω καμία συμφιλίωση, κύριε Παυλίδη. Και επειδή γνωριζόμαστε, καλό θα είναι να μαζέψετε τη γλώσσα σας, γιατί αν δεν τη μαζέψετε, θα σας τη μαζέψω εγώ. Οι άντρες έτσι εξηγούνται. Face to face. Θα στη μαζέψω λοιπόν εγώ τη γλώσσα. Το κατάλαβες, κύριε Παυλίδη? Πες μας λοιπόν. Διότι εμείς, εγώ προσωπικά και η εφημερίδα μας, θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά στην ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Και ταυτοχρόνως, επειδή μας ελέγχουν, θα τους ελέγξουμε κι εμείς. Θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά στην Επιτροπή για το Ξέπημα Βρώμικου Χρήματος. Στον γνωστό πρώην εισαγγελέα, κομψευόμενο κλπ. Και τον αδέκαστο και όλα αυτά που ακούγονται τόσο καιρό. Τον κύριο Βουρλιώτη. Πολύ αδέκαστο εισαγγελέα ο κύριος Βουρλιώτης. Θα του κάνουμε λοιπόν μηνυτήρια αναφορά. Να μας πεις πού βρίσκεις λεφτά για να εκδίδεις αυτό το βρωμό έντυπο. Γιατί είναι βρωμερό έντυπο. Τα προπαγανδιστικά έντυπα είναι βρωμερά έντυπα. Δεν ανήκουν στον χώρο της ελεύθερης, ακιδεμόνευτης και ερευνητικής δημοσιογραφίας. Είστε εγκάθετος Νέας Δημοκρατίας. Και θα αποδείξετε πώς κυκλοφορείτε μια εφημερίδα με 8.000 το μήνα. με 8.000 το μήνα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Περισσότερα αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με άρωμα εκλογών και τα σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση, ξεκινά αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεσαι στην καταστροφή της χώρας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθεί σχετικά για την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινήθηκε με κρατικά χρήματα. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αστυνομικοί δέχθηκαν άγρια επίθεση στα Λιώσια από ομάδα περίπου 80 Ρωμά, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 σταδιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα. Παράλληλα, ζημίες προκλήθηκαν και στο περιπολικό όχημα. Για την υπόθεση, οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, συγκεκριμένα δύο γυναικών και του οδηγού του ενός αυτοκινήτου, το οποίο νωρίτερα δεν είχε σταματήσει στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Αναπόφευκτες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισής της, όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο ΡΙΑ, επικαλούμενη τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση στο πλευρό της Ουκρανίας. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αύριο. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώς κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί προφανέστατα το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
5: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

και κάλεσε χθες στην εκπομπή μας ακροατής της εντολοτάτος, θορυβημένος. Γιγανάκτιδε. Μετατών και περιττών ηχητικών και μουσικών ακουσμάτων. Α, και εκπέμπονται. Κατά κανόνα δε χαρακτήρος rock, ενδεχομένως δε ενίοτε και heavy metal. Επί των κυκλειδωμάτων, συνεπώς ο χθεσινός ακροατής στα κάγκελα. Έλεγον είναι εξάλλου και εκτός αυτού, κύριε Μπογδάνε, ποιος νομίζει ότι είσαι να παίζεις τέτοιες μουσικές. Απ' την Ουγκάντα είναι αυτά που βάζεις. Σκέφτην δε και είναι αλογίστην. Ότι δίκαιον έχει ως προς τι το εξεκάθαρον και το ρητόν.

Δίκιο λοιπόν είχε ως προς το εξής. Ο θορυβηθής, πλην απρεπής, ακροατής. Ως και ευγενεστάτος διαολεστάλη, πλην όμως παρέμεινε το ίχνος της παρεμβάσεως του. Όλο ροκ και heavy metal παίζεται, αλήτες. Σήμερα λοιπόν και εν συνεννοήσει με τα ακροατών και ακροατριών τινών, θα απόσχομεν

σταματήσει ο Θότος και πεπατημένης. Τι να αλλάξουμε το μουσικό στίγμα της εκπομπής ταύτης ή στο χαουζότερον.

μετά τόσο ωραίες τις παπ. Λοιπόν, παίρνω την κανονική μου φωνή και αυτό το οποίο ήθελα να πω, και αυτό και μπήκαμε με τους Stanton Warriors Drum and Bass σε μια διασκευή του Rockery, τον Alter Ego. Είναι ότι πήρε χθες αγανακτισμένος ο ακροατής, ο φίλτατος αυτός ακροατής, τον οποίο πολύ αγαπώ, παρά το γεγονός ότι υπήρξε παντελώς επιρμένος, απρεπής, αγενής και όλος ενοχλητικός. Έλεγε, μα είναι δυνατόν, είναι αυτά που παίζεται ούτε στην Ουγκάντα. Εν τω μεταξύ, ο Ουγκαντανός πρόεδρος, Ουγκαντανός, μόλις ανακάλυψε ότι έχει 14% ελληνικό DNA. Και αδίκως πως εναντίον ημών κατηφέρθη, διότι η αλήθεια είναι ότι από αυτήν εδώ τη μουσική έχουμε παίξει και ορισμένα ελληνικά, ειδικά ελληνικά και ειδικά από την μεγάλη ελληνική παράδοση, και εννοώ ρεμπέτικα πολύ παλιά, εννοώ swing, εννοώ αρχοντορεμπέτικα, εννοώ μπελκάντο, εννοώ είδη ελληνικού τραγουδιού τα οποία δεν απαντώνται συχνά στα ραδιοκύματα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπήρξε άδικος, διότι έχουμε παίξει και πάρα πολλά άλλα είδη μουσικής. Έχουμε παίξει διεθνή μουσική πάρα πολύ, έχουμε παίξει γαλλικά, έχουμε παίξει ιταλικά, έχουμε κάνει αφιερώματα στη βρετανική σκηνή, έχουμε κάνει καταπληκτικές, θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον εκπομπές για την κλασική μουσική. Αύριο θα ακούσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα blues. Επέμενε ο ακροατής ότι δεν αντέχεστε διότι όλο παίζετε ροκ. Λοιπόν, σε συνεννόηση λοιπόν και με ακροατές και ακροάτριες, που το είχαμε ήδη πει από την προηγούμενη εβδομάδα, σε αυτή την εκπομπή δεν θα παίξουμε ροκ. Θα παίξω χάους. Επειδή, ρε παιδιά, ψυχή έχει και η χάους μουσική, και για να πούμε τώρα και την αλήθεια, πολλούς εξημών που η ροκ μουσική είναι στην καρδιά μας, η χάους μουσική επίσης μας συγκινεί ιδιαίτερος. Τώρα θα μου πεις για την επικαιρότητα, δεν πρόκειται να μας πεις τίποτα. Θα σας πω στην πορεία της εκπομπής, εκτός αν θέλετε εσείς να προλάβετε και να μου πείτε πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι θα ήταν πρόσφορα για να ανοίξουν την κουβέντα μας. Αυτό, εγώ κάνω πινκ, πινκ, πινκ. Μια στιγμή, εγώ πρέπει να κάνω μπινγκ μπινγκ μπινγκ για να δω ποιος μου στέλνει μηνύματα το ένα μετά το άλλο πριν βάλω το επόμενο τραγούδι. Α, ναι, εντάξει, λέει μόνο κάτρα κύλα. Αυτό, για να δω τι μου λέει η άλλη. Α, να την, να την, εδώ είναι, περίμενε. Λοιπόν, πάρε αυτό τώρα για την ώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι το οποίο είναι όχι απλά εμβληματικό. Silence από Delirium, τα φωνητικά τα κάνει Σάρα Μακλάχλαν.

Καλά, εντάξει, καληνύχτα σας. Εδώ πέρα το βρήκα το σωστό. Και μάλιστα από μιξαρισμένο από τη έστω. Ωραίος ο άλλος λέει, βάλτε ένα καληνύχτα Ελλάδα μου λέει ο Ρέστης. Πάω από Βασίλης λέει, εμείς τι φταίμε για τον άλλο τον Καραγκιόζη. Όχι ρε φίλε, ήθελα να κάνω μια εκπομπή χάος, εδώ και καιρό.

Και να ξέρετε, μετά θα συνεχίσω πάλι με μιξαρισμένο από τι έστω, αλλά το Suffering Sound του Paul Oakenfold. Τώρα να σας πω για την Ιωάννα, την Γκελεστάθη, δεν υπάρχει λόγος. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεξιπενία, δεν ξέρω, μπορεί να ξέρετε τη λέξη λεξιπενία, είναι δεξιπενία αυτό που έχει η Νέα Δημοκρατία. Κάποτε είχε μια χούφτα δεξιούς, ρε παιδί μου, ο Βορύδης είναι τραυματισμένο το ζώον, από τα σκάνδαλο σχετικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πλέον δεν έχει την απεύθυνση που είχε στους εθνοσυντηρητικούς. Προσπαθεί να απευθύνεται σε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία, διότι προετοιμάζεται για τις εσωκομματικές. Δεν τον κατατάσσεις πια στους γονιώδεις δεξίους. Και επαναλαμβάνω, αυτή είναι η στοχευσή του. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρει και μπορεί και να του βγει. Ο Κυρανάκης κάθεται καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί, από την εποχή που του τράβηξε ταυτή η Ντόρα Μπακογιάννη με τα σουβλάκια. Μεταξύ μας αποφάσισε ο Κυρανάκης ότι δεν πρόκειται να πάθει Μπογδάνο. Τον Μπογδάνο τον κλάδεψε μια νύχτα με φεγγάρι ο Δένδιας, επειδή ο Μπογδάνος είχε φέρει στην επιφάνεια και είχε βγάλει στη φορά ότι με υπογραφή Δένδια θα παρασημοφορεί ο Ιάσον Αποστολόπουλος, ο διασώστης, ο Μικιάς από την Κατερίνα, την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Συρίγος τα καθηγητικά του, δεν λες ρε παιδί μου ότι είναι και κανένας ακρίφνης δεξιός. Ο Ρωμανός, ο οποίος κάποτε λογίζεται ως δεξιός λόγω της ιδιότητάς του, και αυτός προσπαθεί να εκφράσει το όλον της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγοντας έτσι κορώνες και κορυφώσεις εθνοσυντηρητικού χαρακτήρος. Φιλενάδα, αυτό έλεγες ότι είναι το κορυφαίο, σε προλάβα πριν μου το στείλεις. Πέρασμα του, κάτσε περίμενα, θα το ψάχνω.

Αλλά εντάξει τώρα τι σου έχω. Swing to Harmony, πέρασμα. Πάμε ουσιαστικά στο 2005 και Ministry of Sound. Ποιος άλλος μας μένει από δεξίους στη Νέα Δημοκρατία? Είπαμε ο Άδωνης πάει να πάρει το συνέδριο. Άμα πάνε για εκλογή προέδρου από το συνέδριο, τον Άδωνη να τον φοβάστε. Ενώ οι εσωτερικοί ανταπετητές της Νέας Δημοκρατίας. Διότι κάνει μυρμικοδουλειά ο Άδωνης. Αλλά ρε παιδί μου, πλέον ακόμα και για τους αριστερούς και τους ακροαριστερούς και τους σοσιάλες και τους λιμπεράλες και τους... όχι τους ουμπεράλες, τόσο είμαι φίλος μου. Γεια σου ρε Αντώνο, γίγαντα. Γίγαντα το λέω επειδή μου ρίχνεις ένα μισή κεφάλι.

κοίτα τώρα. Τι αλλαγή ρε έκανα. Τι αλλαγή ρε έκανα. Σύμπλες. Άραφη.

σου ρε κάπτεν, υπέροχε κάπτεν, που μου στείλες χθες το μήνυμα. Η Led Zeppelin είναι πολιτισμός και η αγένεια επιστρέφει σε όσους την πρεσβεύουν. Ο Χριστιανός μου θέλει Lose Yourself Eminem. Φίλε μου, δεν είναι house ο Eminem, αλλά μια μέρα να κάνουμε και hip hop να κάνουμε.

σου. Λέει, δεν έπεσε, λέει, στα μάτια μα όμω. Έχει και αυτό τη σημασία του. Η Κωνσταντίνα λέει, επιτέλου, λέει, το αφιέρωμα που μα έχει υποσχεθεί. Μην τον παρεξηγεί, λέει, το χθεσινό κύριο. Σίγουρα είναι μεγάλο άνθρωπο, ίσω να μην γνωρίζει αγγλικά και σίγουρα δεν έχει εμβαθύνει στη μουσική όπω εμεί, γιατί ίσω δεν είχε την ευκαιρία στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση έχει δίκιο. Μα εγώ τον αγαπώ.

Θα συνεχίσω με σκληροπυρηνική ρωσική χάος. Θα πεις βγάλουν τα συντρόφια, βέβαια. Και τα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχουν βγει διαμαντάκια από τη μητέρα Ρωσία. Μουσικά χάουζα. Давай, DJ, make my day.

Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια Νέα Δημοκρατία, το γεγονός ότι παρέτηται και η Γκελεστάθη συμβάλλει ουσιαστικά και επιτείνει αυτήν την δεξιπαινία. Φτωχή από δεξιούς πλέον η Νέα Δημοκρατία. Βασικά ήταν που ήταν, αλλά πλέον δηλαδή με τον ήλιο τα μπάζω, με τον ήλιο τα βγάζω, ότι έχουν τα έρμα και ψοφούν. Ο μόνος που έχει μείνει, να πούμε τώρα και του τραβούν το δίκιο, είναι ο Πλεύρης, ο οποίος βγάζει καπνούς από τα αυτιά του με αυτά τα οποία του παραγγέλνει ο Μητσοτάκης. Το ξέρω. Μικρά περιθώρια έχει, έχει 100 τζαμιά εκεί πέρα ανοιχτά παράνομα, κλείνει 2-3. Τέλος πάντων, από το Λότελα καλή και η Παναγιώτη, και στην αναβροχιά καλού και το χαλάζει. Εγώ περιμένω πώς και πώς να διώξει τον Τζαβέντα Σλάμ, εκεί θα χειροκροτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ένας Πλεύρης δεν φέρνει την άνοιξη τώρα, το καταλαβαίνουμε γι' αυτό. Οπότε, Άδωνης το γύρισε επί το κεντρικότερον, ούτως ώστε αν μπορέσει και πάει σε συνέδριο, μήπως καταφέρει να πάρει ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία, να μην την αφήσει στα χέρια του δικηγόρου των Ρότσιλντ. Για τον οποίο είπε χθες ο Αϊφαντής, αναφέρομαι στον Νίκο Δενδιά, είπε χθες ο Αϊφαντής, τον έβλεπα στην ναυτεμπορική, τον τεμάχησε, τον κονιορτοποίησε, τον εξαφάνισε. Τον γενοκτόνησε κανονικά, τον αποδεκάτησε. Χρησιμοποιώ ρήματα τα οποία είναι για μεγαλύτερες, πώς το λένε, ομάδες ανθρώπων στα αντικείμενά τους, μεταβατικά, και τα χρησιμοποιώ επίτηδες λανθασμένα, ούτως ώστε να δώσω την αίσθηση της υπερβολής. Ένας ο Δένδιας, αλλά τον αποδεκάτησε ο Αϊφαντής όταν είπε ξεκάθαρα, λέει, κοιτάξτε, λέει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ θα το πω στον ελληνικό λαό, λέει, αν την πέσουν οι Τούρκοι αύριο το πρωί, ξέρετε, λέει, τι θα κάνει αυτός ο γελίος υπουργός Εθνικής Άμυνας, έτσι τον χαρακτήρισε.

υγείας, επίσης προσκύμενος τον Αντώνη Σαμάρα, η Φευρονία Πατριανάκου. Σαμαρίσουν, all over the nation. Νίκο, ξέρεις κάτι όταν μου λες ότι δεν φεύγει ο Ασλάμ? Επειδή εγώ μαθαίνω ότι θα φύγει ο Ασλάμ. Αργύρης Δινόπουλος, Αργύρης Δινόπουλος. Παιδιά, εγώ για το θέμα του Σαμαρά ένα πράγμα ρωτάω και ξαναρωτάω. Βασικά δύο πράγματα ρωτάω και ξαναρωτάω. Πρώτον, πώς θα αισθανθεί κάποιος ο οποίος έχει βγει μπροστά ως avant-garde, δηλαδή ελληνιστή εμπροστοφυλακή, του Αντώνη Σαμαρά, εάν ο Αντώνης Σαμαράς τελικώς αποφασίσει ότι με δημοσκοπήσεις μεταξύ 3,5 και 4,5 δεν το παίρνει το ρίσκο, δεν κατεβαίνει. Θα αισθανθεί κάποιος εκτεθειμένος ή όχι? Το δεύτερο πράγμα, το οποίο για μένα είναι ακόμα σημαντικότερο, διότι δεν έχει να κάνει με την τιμή των όπλων κάποιου ο οποίος μπορεί να βγήκε στην πρωτοπορία ζητώντας από τον Αντώνη Σαμαρά να αναλάβει τις ιστορικές του ευθύνες και ο Αντώνης Σαμαράς εν τέλει αποφάσισε να κάτσει σπίτι του. Αυτό είναι, τέλος πάντων, ένα ζήτημα δευτερεύων, ας πούμε. Το πρωτεύον έχει να κάνει με το εξής. Κόμμα Αντώνη Σαμαρά θα είναι μια εθνοσυντηρητική μήτρα ή εν τέλει κόμμα Αντώνη Σαμαρά δεν θα είναι τίποτα παραπάνω από μια συνέχεια στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας? Διότι εάν στόχος Αντώνη Σαμαρά δεν είναι να δώσει έκφραση σε μια αστική συντηρητική διάθεση και άποψη που υπάρχει εκεί έξω, αλλά είναι απλά να ρίξει τον Μητσοτάκη και να φέρει για παράδειγμα τον Δένδια ή και τον Πιερακάκη, for that matter, που λέμε και στην ορεινή Νάξο, τότε δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι όσοι θα συνετάσσοντο με μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν επίσης κοινωνοί και συμμέτοχοι αυτής της στόχευσης. Δηλαδή είσαι καθηγητής 30 χρόνια πλέον ομότιμος ή είσαι στρατηγός 40 χρόνια πλέον εν αποστρατεία ή είσαι διακεκριμένη προσωπικότης του κοινωνικού, οικονομικού, διπλωματικού βίου της χώρας, δημοσίου, εν γέννη, μάλιστα αυτήν την υπεραξία σου ως πρόσωπο και ως μονάδα, παύλα, φορέα μιας ιδεολογικής ταυτότητας εντασσόμενη στην μεγάλη εθνοσυντηρητική παράταξη και δει στο αστικό μέρος αυτής. Θα την ανταλλάξεις ή μάλλον θα της δώσεις μια ανταλλακτική αξία χρήσης ούτως ώστε στο τέλος να την καταστήσεις σκαλοπατάκι στην κλίμακα του Δένδια προς την πρωθυπουργοποίηση? Σε απλά ελληνικά, όλη τη ζωή σου θα την κάνεις ουσιαστικά σκαμνάκι για να πατήσει πάνω σου ο Νίκος Δένδιας να γίνει πρωθυπουργός και να κάνει χειρότερα από αυτά τα οποία έκανε ο Μητσοτάκης? Διότι ο Δένδιας, εκτός του ότι έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, διότι μαζί τα έχουν κάνει, σε τίποτα δεν έχει υψώσει ανάστημα. Πάντοτε σηκώνεται και φεύγει νύχτα. Και τώρα προχθές πάλι είμαι στην Πορτογαλία ήταν. Του πήρε 4 μέρες να αντιδράσει για την παραβίαση των εθνικών χωρικών υδάτων από πολεμικό σκάφος ξένης χώρας. Αναφέρομαι στο ουκρανικό ντρόουν. Γι' αυτό και τον τεμάχησε, τον κονιορτοποίησε, τον έκανε χθες σκόνη ταλατιού ο Αϊφαντής. Αν είσαι λοιπόν ένας σημαντικός άνθρωπος και έχεις διατηρήσει την αξιοπρέπειά σου όλα αυτά τα χρόνια, ουσιαστικά θα πας να γίνεις η τσόντα του Δένδια. Τσόντα εννοώ το συμπλήρωμα. Μην μπερδεύεστε, μην πάει ο νου σας κατά φωνή λογικής.

Κωνσταντίνια. Τα λέω ρασικά. Γιατί το κομμάτι είναι ρωσικό, η PPK είναι ρωσικό σχήμα. Και είναι analog house, πρέπει να σας πω, σε μεγάλο βαθμό. Γενικά οι Ρώσοι με την αναλογική τεχνολογία το έχουν.

βεβαίως η ρωσική ψυχή, πώς ονόμασε το κομμάτι, ένα από τα πλέον εμβληματικά ρωσικά κομμάτια της διεθνούς house σκηνής, Resurrection, Ανάστασης. Χριστάς βασκρίεσε. Βαΐστινου βασκρίεσε. Είπα ότι σήμερα συνεκπέμπουμε τον Θοδωρή Μπαρμπαρή, οποία χαρά, δεν φαντάζεστε. Και χτες μαζί ήμασταν και πάλι χαρά. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό είναι που έρχεται και κουμπώνει η παρέτηση της Γκελεστάθη. Εν τω μεταξύ, επειδή την ξέρω την Ιωάννα, το έλεγα και στο φίλο μου στην Εθνική Ομάδα Μιμιδίων, που την έβγαζε διαρκώς στα μανταλάκια. Το έλεγα και το ξανάλεγα.

έλεγα, φίλε, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτή εδώ είναι πολύ περισσότερο μπογδανική παρά μητσοτακική. Α, μωρέ μου, λέει, βγαίνει, την κάνει η Νέα Δημοκρατία.

τελικός. Φαπ! Επειδή λοιπόν την ξέρω και πρέπει να σας πω ότι οι παρέες είναι που γράφουν ιστορία και οι φιλίες είναι που μένουν σε αυτή τη ζωή. Η Κελεστάθη είναι το άτομο που άμα τα πάρει στο κρανίο, τα πήρε στο κρανίο και όντως μπορεί για ζητήματα προσωπικής τιμής και υπόλοιψης να τα κάνει κούκι παύλα γιάχτα. Γέλα όμως, μου λέει η Κελεστάθη, ο Γιάννης τα υπερασπίστηκε όλα με πάθος μέχρι πριν λίγες μέρες. Τι να κάνουμε. Καμιά δουλειά δεν ντροπή. Το θέμα είναι ότι τώρα η αποχώρησή της επιτείνει την εικόνα γύμνιας της Νέας Δημοκρατίας σε οτιδήποτε έχει να κάνει με δεξαμενές στελεχών εθνικού, πατριωτικού χαρακτήρα, δεξιού, συντηρητικού, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Ρε παιδιά, αυτές οι παλιές ελληνικές ταινίες έχουν διάφορα πολύ αισθησιακά, έτσι, πλάνα μέσα. Τι, τελείωσε. Αυτό ήταν όλο. Ντροπή! Ντροπή που ήταν τόσο μικρό το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά πάρε τώρα αυτό. Πιο κλασική house, για πεθαίνεις. Μπούπα, μπούπα, μπούπα. Λοιπόν, έχω δύο τηλεφωνικές γραμμές που επιμένουν και θα τις βγάλω και τις δύο μέχρι, μέχρι τις 7 και έτσι ως επιβράβευση. Ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής, το ωραιότερο ονοματεπώνυμο ακροατή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής. Δεν ρώτας αν έχει οικόσιμο, φαντάζεσαι πώς είναι το οικόσιμο. Ένα χέρι που κράτα ρόδα. Μπροστά από έναν πύργο. Φιλανδί, Φιλανδί Νταρούντ.

και δεν ακούω, μου λέει, ιδιαίτερα house σου. Έχω κάτι που νομίζω ότι παντρεύει κατά κάποιο τρόπο house με metal, red zombie dragula. Συνέχισε, λέει, την καλή δουλειά. Hiva ilta iva sculesta. Αυτό σημαίνει καλό βράδυ από τη Γιουβάσκυλα. Φίλε μου, αυτό είναι για σένα. Το μεγάλο έθνος των Φιλανδών. Που όταν δεν αναλύσκονται σε Ισλαμολοάτκι κύες, δείχνουν ένα σκληρό τράχυλο φρόνημα που μόνο οι Έλληνες το καταλαβαίνουν.

Αν και μου λέει με πιο πολύ του Τιέστο. Paul Van Dyke for an Angel. Και Kalkbrenner μπορώ να σου βάλω, φίλε μου. Και δεν ξέρω τώρα και ποιον από τους δύο αδελφούς Kalkbrenner να σου βάλω. Και digitalism μπορώ να ανασύρω. Και κάνα Calvin Harris έτσι λιάρικο. Κωνσταντίνο μου λέει ο Χρήστος Παπα Κωνσταντίνου, η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, καλά τους τα είπε ο κύριος πρέσβης Αϊφαντής, να πάνε γρήγορα εκλογές, μπάσκετ σωθεί η πατρίς.

Και έχω την αίσθηση ότι κάπου σε αυτό το σημείο ο ακροατής χθες, μάλλον προχωρημένης ηλικίας, ο οποίος μας πήρε και επιτακτικό το τρόπο και ο λίγο αγενός μας είπε: «Μα είναι αυτά που παίζετε μουσικές!» Γιατί χθες παίζαμε Led Zeppelin ήδη αναπολύ το χθεσινό μας ρεπερτόριο. Ωρε φίλε, εντάξει, είσαι σκληρός, θέλεις astral projection, οκ. Okay. Ωραία, δεν είναι για τώρα αυτά τα οποία ζητάς.

ξανάρθει στην επικαιρότητα. Δίκιο έχετε το θέμα της μαύρης ωραίας Ελένης. Θα είμαι αύριο για αυτό το πρωί στον Λιάγκα. Εντάξει, τι παιδιά, τι να τους πω. Όλα τα ψευδοεπιχειρήματα του κόσμου να μου θέσουν. Μαύρη Ελληνίδα πριγκίπισσα του 1200 π.Χ. Μαύρη Ελληνίδα πριγκίπισσα του 1200 π.Χ. Τρίζουσι τα οστά των κεκοιμημένων προγόνων ημών. Εδώ σαργή. Κανένας δεν καταλαβαίνει τώρα όταν λέει εδώ σαργή. Ο άλλος ακούει εδώ σαργή. Εδώ φαγκριά. Έρε πως καταντήσαμε έτσι. Έρε πως καταντήσαμε έτσι. Δηλαδή πραγματικά και μας μεγάλωσαν οι γονείς μας. Μας μεγάλωσαν οι γονείς μας με τις καλύτερες προοπτικές.

Δεν εννοούσα να μου δυναμώσει τα ακουστικά, ενώ να είναι δυνατή η ένταση από πίσω των Prodigy. Η Prodigy, ξέρω, θα μου το πείτε, δεν είναι house, είναι drum and bass. Είναι αλήθεια. Αλλά ήθελα να σας πω ότι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας στις καλύτερες προοπτικές. Γαλλικά, πιάνο, ξένες γλώσσες, σχολεία, Prodigy. Τάλα μάσκα. Α, είσαι μεγάλος τάλα μασκαράς, άνε με αλήτη. Επίθεση 80 ρεμά σε αστυνομικούς στα Νέα Λιώσια. Μαζεύτηκαν οι γύφτοι και την πέσανε στους αστυνομικούς. Τραυματίστηκε άντας της ομάδας Δίας από δάγκωμα. Γι' αυτό σας λέω, μια χαρά μας μεγαλώσαν οι γονείς μας, γαλλικά, πιάνο, Prodigy. Τι σκατά συνέβη στην πορεία και την κάναμε τη χώρα έτσι. Εμείς δηλαδή υποτίθεται ότι και άλσος πηγαίναμε και αρχαία ελληνικά ξέραμε. Στην πορεία πως αυτά τα δύο πράγματα δεν μπόρεσαν κάπως να βρουν μια κοινή συνισταμένη, ρε αδελφέ.

0: Για να δω. Στη τηλεφωνική γραμμή τώρα, ποιο γενναίο άνθρωπο και θαραλέο να βρίσκεται. Για να δω την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Θέλω να μην μου το τραβήξει από πίσω, να παίζουν, να βαράνε οι φίλοι μα και συγχρόνω να συνομιλούμε με τον ακροατή ή την ακροάτρια. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι
1: σε μένα μιλάτε?
0: Ναι, σε εσά μιλάω.
1: Α, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Α, καλησπέρα.
1: Από την προπερασμένη Παρασκευή που είχε το θέμα τη Ουγκάντα, προσπαθώ να σε πάρω και δεν τα έχω καταφέρει.
0: Ορίστε,
1: και σήμερα σε άκουσα πάλι που έκανε κάποιο μικρό.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή με πήρε χθες ένας ακροατής που έπαιζε Led Zeppelin και μου λέει τι μουσικές είναι αυτές από την Ουγκάντα. Ναι. Και θυμήθηκα. Ναι. Βασικά δεν το θυμήθηκα εγώ. Ο επίσημος ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος ψυχικής υγείας της εκπομπής, ο Παναγιώτης Μερέκος, εκείνος πήρε τηλέφωνο και μας θύμισε ότι το 14% του DNA του αρχηγού Γερεθά της Ουγκάντα είναι ελληνικό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Ένα οδηπορικό από τον Αργερόπουλο που έχει τον 60, όλος τυχαίος πριν από καιρό. Κάνει ένα οδηπορικό στην Ουγκάντα, στην πρωτεύουσα Καμπάλα, και εκτός της πρωτεύουσης πολύ κοντά είναι μια περιοχή που κατοικεί μια φυλή Ατσόλι, έτσι λέγεται.
0: Τσόλι.
1: Ένας Ατσόλι.
0: Ατσόλι. Α, είναι το αντίθετο από τα ελληνικά. Είναι, έχει και το α στερητικό.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν ένα χωριό υποβαθμισμένο με παιδιά στο κακό τους χάλι. Τέλος πάντων πήγε ένας γενναίος δάσκαλος Ουγκαντιανός να προσπαθήσει εκεί να κάνει κάτι με τα παιδιά. Τα λυπήθηκε όταν τα είδε, κακοπορευμένα, ψηλιασμένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και προσπάθησε κάτι, το έβαλε έτσι σκοπό του, κάτι να κάνει για αυτά τα παιδιά. Είχε έρθει από την πόλη, όπου τα παιδιά εκεί μετήχαν σε διαγωνισμούς χορού, μουσικής και τέτοια, και προσπάθησε να δει τι ξέρουν αυτά τα παιδιά, μήπως μπορέσει και τα προωθήσει. Λοιπόν, τους λέει, τι τραγούδια ξέρετε? Τραγούδησαν εκεί ένα τραγούδι. Υπάρχει στα σπίτια σας κανένα μουσικό όργανο, κάτι? Όχι. Κάθισε και έφτιαξε ένα ξυλόφωνο μόνος του και συνόδευσε τα παιδιά με το ξυλόφωνο στη μουσική. Μετά, εδώ είναι το καταπληκτικό, τους λέει τι χορεύετε, τι χορούς χορεύετε? Πιάστηκαν σε κύκλο και τι χόρεψαν?
0: Σερτάκι.
1: Ορίστε.
0: Σερτάκι.
1: Όχι.
0: Τι χορεύει? Καλαματιανό.
1: Πυρίχιο, άψογο.
0: Τι λες τώρα?
1: Άψογο.
0: Από πού
1: θα σου πω? Τώρα θα σου πω. Βρέστο αυτό το πράγμα. Είχα να τριχιάσει, είχα παγώσει, είχα πάθει την πλάκα μου.
0: Θα σου πω, λοιπόν. περίμενε. Επειδή ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται τις πολύ λεπτές αποχρώσεις ποιότητας μουσικών ειδών, τα οποία δεν αφουγκράζονται. Για παράδειγμα, Iron Maiden. Σκληρή metal μπάντα, για μένα η κορυφαία metal μπάντα όλων των εποχών. Έχει ένα τραγούδι για τον Μέγα Αλέξανδρο, το Alexander the Great. Κάπου εκεί στο τέταρτο-πέμπτο κομμάτι το γυρνάνε σε ρυθμό πυρίχιο.
1: Το άκουσα χθες που το χθες πότε ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, και νομίζουν οι κάποιοι, πώς το λένε έτσι, πιο επιδερμικά.
1: Όχι.
0: Αλλά στην Ουγκάντα τα παιδάκια πυρίχιο πώς?
1: Προσπάθησε να το βρεις μέσα από το διαδίκτυο για να δεις τι σου λέω.
0: Εγώ ήξερα μέχρι τώρα τον ΠΑΟΚ Ζάμπια.
1: Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τα σουλούποσε τα παιδιά, έκανε μία έκκληση σε ανθρώπους που είχαν ρούχα, παπούτσια κτλ. Και τα σουλούποσε και τα κατέβασε φορτωμένα σε ένα φορτηγό με άχυρα κάτω στην πόλη που γινόταν ο διαγωνισμός. Και πληροφορώ ότι αρίστευσαν τα παιδιά αυτά. Και η ζωή τους άλλαξε από τότε. Τώρα, όσον αφορά τον πυρίχιο, να σου πω κάτι άλλο. Υπάρχει μια περιοχή στην Κίνα που λέγεται Γιουνάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είχαν πει ότι είναι ίση σε μέγεθος, σε έκταση, με την Ευρώπη. Την Ευρώπη προφανώς την παλιά, όχι με τις σοβιετικές περιοχές. Λοιπόν, εκεί πάλι ένα αφιέρωμα σε ένα τεράστιο κύκλο εκεί, πάλι χόρευαν πυρίχιο. Λοιπόν, επειδή ο πλανήτης μας, παρένθεση ένα λεπτό, μιλάμε για την Περσία τώρα και πόσο καιρό, επειδή είχε εκστρατεύσει ο Περσέας πάνω ακριβώς στη γραμμή που εξεστράτευσε και ο Αλέξανδρος, εκεί ήταν η εστία που είχε αφήσει το στίγμα του ο Περσέας, που ονομάστηκαν και Πέρσες. Αυτό δεν το λέει κανένας. Γι' αυτό δεν μοιάζουν κανέναν από τους τριγύρω. Λοιπόν, ο πλανήτης είναι γαλαξιακή αποικία με πρωτεύουσα την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό βάρτο στο πίσω μέρος του μυαλού σου και αυτή όλη η προσπάθεια που γίνεται για να εκμηδενήσουν την ύπαρξη της Ελλάδος είναι από, πώς να το ονομάσω τώρα, από τέλος πάντων δυνάμεις που αντιστρατεύονται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα από τα πανάρχια χρόνια. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι το άλλο. Λοιπόν, για να μην δεν μπορώ να εκφράσω περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο. Αυτοί οι 250, οι 400, 300 που μπαίνουν κάθε 24ωρο από την Κρήτη, που προερχόμενοι από τη Λιβύη.
0: Ένα χωριό δηλαδή, κάθε μέρα.
1: Που είναι, που είναι τόσο εύρωστοι, τόσο εύρωστοι και τόσο βάρβαροι, γιατί για να επιβληθεί ο πολιτισμός στο βάρβαρο πρέπει να είναι εύρωστος. Αν δεν είναι εύρωστος και είναι ασθενικός, ο βάρβαρος επιβάλλεται. Τι θα γίνει ένα ωραίο πρωί όταν όλα αυτά τα τζιχάντια θα πάρουν το σήμα να επιτεθούν, ποιος θα τους αντιμετωπίσει?
0: Ο Δένδιας.
1: Ο στρατός μας με τα τεθωρακισμένα, πού θα μπουν τα τεθωρακισμένα?
0: Ποια τεθωρακισμένα?
1: Στις παρόντους,
0: συγγνώμη, πρέπει να σου το πω αυτό, διότι η Δενδύλα έχει εμποτίσει πλέον το στράτομα.
1: Άκου,
0: είναι πρόβλημα. Μας βγάζει βίντεο ο Δένδιας, βίντεο, δήθεν του Γενικού Επιτελείου Στρατού και εγώ δεν ξέρω τι, όλα αυτά περνάνε από υπουργό, να το ξέρουμε αυτά, με την βασική εκπαίδευση, λέει, των οπλητών. Και τι τους κάνει? Εν έτη 2026 στείνουν σκηνάκια σε μια πλαγιά.
1: Τα ξέρω.
0: Τους έχει, να σου πω, τους έχει περάσει, όχι απαρατήρητο, ούτε καν υποψιάζονται πόσο έχει αλλάξει ο πόλεμος.
1: Αυτό είναι
0: το ένα σκηνάκι δίπλα στο άλλο, εντωμεταξύ μια οβίδα πέφτει εκεί πέρα, χάνει το μισό λόχο. Ναι. Και ακόμα αυτό... κάνουνε τέτοια πράγματα στη βασική εκπαίδευση. Με όπλα του 1960 και κράνη από το Βιετνάμ.
1: Κωνσταντίνε, συγγνώμη.
0: Έλα.
1: Καλά είναι όλα αυτά που λέει, σωστά είναι και τα ξέρω. Αλλά οι νοήμονες Έλληνες γιατί περιορίζονται σε λόγια? Δεν είναι πια
0: τι
1: η ώρα
0: των... Τι να πω, δεν ξέρω. Να σου πω, περίμενε, κάτσε να βγάλω και την άλλη τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Μείνε εσύ εκεί που είσαι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι Σιγκαρετμάν. Γεια σου, ρε Σιγκαρετμάν, Γιγαρετμάν. Να σου πω, να χαιρετήσουμε τη φίλη μας πρώτα.
2: Βεβαίως.
0: Χαιρετιστείτε και μεταξύ σας. Άντε,
1: λοιπόν,
0: πείτε τα λίγο.
1: Ναι, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Καλό σας βράδυ. Αν θέλετε να ξαναμιλήσετε κι άλλο, εγώ.
1: Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

0: Πού είσαι εσύ, Γκαρετμάν, Γκαρετμάν?
1: Εδώ είμαι. Λοιπόν, έχω μια απορία.
0: Μόνο?
1: Αφού...
0: Μόνο?
1: Πολλές. Αλλά προκειμένου τώρα για την Ουγκάντα που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν. Από αυτό είναι φιλέλη. Τουλάχιστον φιλέλη. Τον άλλον τον Αιτιανό τον μπορώ να τον έχει πάει λάχανο, μιλάμε. Είναι πολύ πιο φιλέλη.
0: Δεν εννοεί τον Αιτιανό που μα είχε στείλει το.
1: Το
0: πλοίο με τον καφέ. Που βυθίστηκε με τα κακόμοιρα τα Αιτόπουλα.
1: Λοιπόν,
0: ένας αητός καθόταν, ναι, δεν είναι, είναι για την αητή, δεν είναι για τον αητό.
1: Ναι,
0: για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν του κάνουν πρόταση να κάνει όντως εκεί πέρα στρατόπεδο υποδοχής λατρώματα να φάνε.
0: Κι ανού, ποιο, έχω χάσει Λάβος. Για ποιο μιλάμε.
1: Τι Ελλάδος, να πηγαίνω στην Κάτα.
0: Α, ναι, μαζί σου, μαζί σου. Μα αυτός είναι ο τρόπος. Και ποιος θα το κάνει αυτό, ρε Φιλοδένδιας.
1: Πώς να λες κάτι, έχει και μεγάλη ποιότητα, ξέρεις γιατί. Γιατί η Ουγκάντα είναι Ανατολική Αφρική. Η Ανατολική Αφρική υπέστη και αυτή δουλεμπόριο. Από ποιους, ξέρεις?
0: Από τους Μαύρους.
1: Από τους...
0: Και από τους Άραβες.
1: Από τους Άραβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους Μουσουλμάνους.
0: Ναι, ναι, ναι, κανονικότητα. Γιατί... Η μεγαλύτερη δουλέμπορη. Ναι. Η μεγαλύτερη δουλέμπορη όλων των εποχών, ναι, ήταν οι Άραβες, βασικά αυτοί που ήταν πάνω από την Σαχάρα. Και ουσιαστικά πουλούσαν αυτούς που ήταν κάτω από τη Σαχάρα.
1: Ωραία. Και ξέρεις γιατί δεν έχει μαύρες μειονότητες εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες τις μουσουλμανικές?
0: Ξέρω, τους πουλήσαν όλους, δεν έμεινε κανένας.
1: Όχι, ήταν, όχι,
0: τους κάνανε sold out.
1: Όπως έχει στην Αμερική. Θα σας απαντήσω, γιατί τους ευνουχίζαν όλους.
0: Α, ο, ouch.
1: Λοιπόν, στήριξε εκεί πέρα κάτω να καλό πέρα.
0: Άλλο πράγμα, φίλε, να σε πουλήσουνε. Άλλο πράγμα, να στα κόψουνε κιόλας. Δηλαδή, δεν το θεώ στο μαύρο. Δεν το θεώ στο μαύρο. Των μαύρων των καλών, συγχώρεσε το Will. Το θυμάσαι? Ο Γουίλο, ναι, μαύρος, ναι, θερμαστής από τον Μπικουτί, το Τζιμπουτί.
1: Τζιμπουτί. Ναι, αμέ, μια χαρά το θυμάμαι. Λοιπόν, και επίσης, και αυτό ήταν και μια καλή ιδέα αυτή. Να λέμε δηλαδή ότι όποιος θέλει να είναι εδώ πέρα,
0: ναι,
1: τέτοιος μπακούρης και σε άλκημη ηλικία.
0: Να ευνοχιστεί.
1: Και θέλει να πάρει άδεια παραμονής, θα υφίσταται αναγκαστικά στη Ρωσία. Και δεν θέλουμε να προστατέψουμε τις γυναίκες μας, τις κόρες μας.
0: Τώρα είσαι ένας ακροδεξιός εγκάθετος.
1: Τις αγελάδες μας, τις προβατίνες μας και τις καμήλες μας.
0: Να σου πω, κυρίως καμήλες δεν έχουμε. Λοιπόν, πλέον, ενώ παλαιά ήταν ή το ενδημικό είδος η καμήλα, έχω δει φωτογραφία με καμήλα από τα Βίλια, πρέπει να σου πω. Πλέον δεν έχουμε καμήλες, αλλά έχουμε κατσίκες, τις οποίες ιδιαιτέρως αγαπούν, πρέπει να πούμε, τις κατσίκες. Λοιπόν, ορισμένες.
1: Και να τα αποφύγω. Ναι,
0: ορισμένες. Κάτι ψέματα να πούμε. Ορισμένες φυλές μεταναστών ιδιαιτέρως αγαπούν τις κατσίκες. Και για να μην νομίσει κάποιος ή πάει να μας καρφώσει σε κανένα εσουρού ότι αυτό είναι ρατσιστικό, να πούμε ότι αγάπη, σωματικό έρωτα δηλαδή, με αμνοερήφια, δεν έχουν μόνο φίλοι μας από την Κεντρική Ασία και μουσαφιρέοι του Νίκου Δένδια.
1: Διότι
0: ο Δένδιας έχει πει, να σου θυμίσω, ότι οι Πακιστάνοι πρόκειται να στελεχώσουν και να επανδρώσουν τα φυλάκια στον Εύρο. Αλλά το έχουν και οι Ουαλοί αυτό το κουσούρι, λέει η κακή γλώσσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: οι Ουαλοί με πρόβατο, όχι με κατσίκα.
1: Εμείς δεν ζητάμε οβολούς, εμείς ζητάμε στρογγυλούς.
0: Για πες.
1: Δύο στρογγυλούς, αντίτιμο, για να πάρουν την παραμονή. Ναι, τίποτα. Αυτό. Μια ιδέα ρίχνω κι εγώ, κακομοίρης.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε, ο ιδεοχώρος είμαστε εμείς. Είμαστε, ναι. Νομίζω ότι διαφέρουμε πολύ από εκείνα τα εναλλακτικά καφενεία στα εξάρχεια δεκαετία 80-90, ένας ιδεοχώρος είμαστε κι εμείς, ούτως ώστε να υποδεχόμαστε ζυμώσεις και οι πλύνθοι και οι κέραμοι που φαίνονται ατάκτως ερημένε να οικοδομούν κάτι της. Α, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό και σε ποιο ρυθμό πρόκειται να βγει το κτίριο, αλλά κάτι φτιάχνουμε κι εμείς. Δεν είμαστε την άνη.
1: Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και φιλάκια και σε σένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, να πω το εξής, ότι εγώ έλεγα σήμερα να σας ρωτήσω πάλι για την μαύρη Ελένη, αλλά μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Και 2-10-71-08-0-0-0 είναι το τηλέφωνο μας, ούτως ώστε, άμα θέλετε, την επόμενη ώρα, ανάμεσα σε κάτι Chemical Brothers που έχω, άλλον έναν Tiesto, έναν Armin Van Buren που έχω βρει, κάτι Chicane, μέχρι και Safri Duo έχω, πώς το λένε, στο τσουκάλι. Αν θέλετε λοιπόν κάποιος στο ενδιάμεσο όλων αυτών να τα πούμε κιόλας, πολύ πολύ πολύ ευχαρίστως. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, θα σας πάω μέχρι τέλους, με ντούψι, ντούψι, ντούψι. Κωνσταντίνε μου, την καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Αν έχεις το Holy Man Z Melody, άλλες εποχές. Φίλε, δεν το ξέρω αυτό. Νίκος από Βύρονα. Ναι, είναι υπερκομματάρα. Uplifting trans. Οκ, okay, περίμενε. Holy Man. Όχι Mern. Men, είπα. Z Melody. Φίλε, ή βρατό. Και τι να σου πω, να μπω με αυτό. Θα έρθει ο Κοντορούσης, δεν θα έρθει. Κάτσε, περίμενε. Να φύγω τώρα ή να μείνω. Να φύγω. Κάτσε, περίμενε, θέλω να ακούσω την αρχή του.
2: Τερλέγκα.
0: Τι είναι τερλέγκας είναι. Κάτσε ρε φίλε. Μη μιλάς. Μη μιλάς για μας. Δέκα χρόνια. Φίλε, πλάκα μου κάνεις. Τερλέγκας αυτό, δεν είναι χάος.

0: προχωρώ. Τερλέγκα χάους είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το άστο εκεί πέρα. Δίνω μικρόφωνο στον Κοντορούση και επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με αρώμα εκλογών και τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση, ξεκινά αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεσαι στην καταστροφή της χώρας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου, το οποίο ανακαινήθηκε με κρατικά χρήματα. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αστυνομικοί δέχτηκαν άγρια επίθεση στα Γιώσια από ομάδα περίπου 80 Ρωμά, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει οι 17χρονοι που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Παραμένει τεταμένο το κλίμα στην Μέση Ανατολή, όπως συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα σε 106 δολάρια το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δεδομένη της τρέχουσας προσέγγισής της, μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Machi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
9: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Machi FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

έχουμε πει με μαλά και χωρίς Kia. Είπα σήμερα πρόκειται να κάνω μια εκπομπή house και μετά πρόκειται να πάμε πίσω στο 1992 και να παίξουμε Quench. Καληνύχτα σας. Μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, θα μπορούσες, μου λέει, να μου αναφέρεις σε ποιον δημοσιογράφο έδωσε συνέντευξη ο κύριος Αϊφαντής. Νομίζω στον κύριο Φιλιππόπουλο, στην ναυτιμπορική. Μπορείς να μπει στο κανάλι μου για να το βρεις. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, The Greek Conservative. Quench. Για όσους δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι μουσική αξιοπρόσεκτη η house, αναθεώρηστε παρακαλώ.

6943-6351 σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε γραπτόν μήνυμα. Email studio machi 998@gmail.com. Δεν μπαίνω, δεν τα διαβάζω, μη στείλετε. Τηλεφωνική γραμμή έχω και πρόκειται να πάω σε λίγο. Έχω πει ότι όποιος θέλει σήμερα που κάνουμε house εκπομπή να συζητήσουμε και πράγματα τα οποία έχει κατά νου, πάντα είστε ευπρόσδεκτοι και ευπρόσδεκτες. Το έχω ξαναπεί, όποια και αν είναι η θέση σας, η αντίληψή σας, η προσέγγιση σας, τα πιστεύω σας, η ιδεολογία σας, σας υποδέχομαι πάντοτε με πολύ μεγάλη χαρά. Αριστερούς, δεξιούς, αριστεροδέξιους, επιδέξιους, αλέξιους,

Γιάννης είναι έμπειρος, θέλει Αντρέ Τάνενμπεργκερ. Σούπα σε τέτοια ονόματα, εγώ έλεγα να σου παίξω έναν Kalkbrenner που είναι λίγο πιο μετά. Αλλά είναι τεράστια η δεξαμενή από που μπορούμε να αντλήσουμε. Από την ιστορία της House, τι μου είπες? Να σου πω τι ακούω. Λοτρέκ, εγώ. Τουλούζ Λοτρέκ. Που μιλάς για κάποιο Γάλλο ζωγράφο. Τι μου είπες? Μια χαρά, μια χαρά.

σίγουρα θέλω να προλάβουμε το Adagio for Strings του Tiesto, που ήταν και κορυφαία στιγμή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η μαύρη Ελένη, μου λέει ο Νίκος, και όχι ωραία, δεν είναι τίποτε λιγότερο από το απόσταγμα της νεομαρξιστικής θεωρίας που ανέπτυξαν οι Αντόρνο, Μαρκούζε και η παρέα τους. Α, ναι, βέβαια, Χόρκχάιμερ, μεταξύ άλλων, Βάλτερ Μπενιαμίν, συμπληρώνω εγώ. Η γνωστή κριτική θεωρία αποδόμηση των παραδοσιακών κοινωνιών αλλά και της ιστορίας των λαών. Πρέπει να ξεριζωθούμε, λέει, πριν παραδοθούμε. Ο Νίκος από το Βύρον, έχει καταλάβει πώς λειτουργεί το αφήγημα της παγκόσμιας νέας τάξης. Ουσιαστικά, να σας το πω με δύο λόγια, και πρόκειται κάποιοι να στενοχωρηθούν, αλλά στα παλιά μου τα παπούτσια.

0: Και έχουμε πάει σε ισπανόφωνη house, Ramirez και Pizarro, Hablando. Ωραίος ο bass star, λέει, μου λέει, πιστεύεις, λέει, που οι γριές, λέει, που ακούν την εκπομπή ενδιαφέρονται για αυτή τη μουσική? Όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ορισμένοι γυρεότεροι και κάποιες γυρεότερες που έχουν και ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά μυαλά. Επίσης έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ακούτε μια εκπομπή η οποία παραβιάζει και θράβει όσους περισσότερους ραδιοφωνικούς κανόνες μπορεί. Σε ένα ραδιόφωνο που κάνει το ίδιο γενικά για τους ραδιοφωνικούς και γενικώς και άλλους κανόνες. Χθες είχαμε αφιέρωμα Led Zeppelin, σήμερα ακούς House, αύριο έχουμε το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας των blues και είναι πάρα πολύ πιθανόν τη Δευτέρα να μπω με Ατίκ και Γούναρη. Αυτό είμαστε. Να, μου λέει για παράδειγμα ο Γιάννης, λέει, μπορείς να κάνεις μια εκπομπή με ελληνικά, λέει, που θέλουν ζεϊμπέκικα instrumental. Τι ωραία που ακούγονται, λέει, ακόμα και χωρίς λόγια.
1: Άντερε. Muchachos. Los majitos en las majitas.
0: Εντάξει, να σου πω, δώσ' μου λίγο τώρα εδώ πέρα. Άρχισε να το ανεβάζεις. Σε παρακαλώ τώρα να δεις τι θα κάνουμε. Ωραία αλλαγή κάναμε.

Πού να ξέρει αυτός ο προκλασικός τιτάνας, ο Αλμπινόνι. Παλαιότερος του Μπαχ και σύγχρονος του Τέλεμαν και του Περγκολέσι. Ότι μια μέρα θα τον έπιανε αυτός ο Ολλανδός Θεούλης και θα ξεκινούσαν με το fusion τους οι ωραιότεροι Ολυμπιακοί αγώνες της σύγχρονης εποχής.

0: Και άκου τώρα να δεις τι χαζομάρα είπα. Λοιπόν, θεώρησα ότι το αντάτζιο είναι το αντάτζιο του Αλμπινόνι. Δεν είναι το αντάτζιο του Αλμπινόνι, είναι το αντάτζιο του Μπάρμπερ, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να είναι και στην ταινία Γκαλλίπολη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που είπα πριν για τον Τέλεμαν και τον Μπεργκολέσι, διαγράψτε τα, γράψτε λάθος, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι το αντάτζιο του Αλμπινόνι, είναι το αντάτζιο του Μπάρμπερ. Έχουν τα δύο αντάτζια τρεις αιώνες ανάμεσά των. Ξέρω να βγάλω τηλεφωνική γραμμή, αλλά άκου τώρα σε παρακαλώ, Θοδωρή Μπαρμπαρή, θέλω δυνατά από πίσω να παίζει η μουσική, να μην παύσει ούτε σεκόντ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνεις, Κωνσταντίνε? Υπέροχη μουσική. Τι να σου πω, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αχ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Είναι υπέροχη μουσική.
0: Ανά Μαρία είσαι.
1: Είσαι υπέροχος. Όχι, Ουρανία είμαι.
0: Έλαβε Ουρανία. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Και καλός είμαι και του λόγου μου. Τρώγομαι πάνω θέμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Συμπαθητικός είμαι. Αυτό. Συμπαθητικός λέω. Είμαι και του λόγου μου. Τρώγομαι πάνω θέμα.
1: Όχι, είσαι πολύ καλό παιδί. Δίνω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της μάχης. Είσαστε όλοι υπέροχοι. Ο ένας είναι ξεχωριστός από τον άλλον.
0: Τρώγομαστε.
1: Είσαστε πολύ καλοί. Κάνετε πολύ καλή δουλειά και σας ευχαριστούμε. Σας ακούμε κάθε μέρα. Είσαστε μέσα στα σπίτια μας με την ευγένειά σου και εσύ. Μου αρέσει ο λόγος, το ύφος, το ήθος, όλα. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και την κορούλα σου.
0: Τις περιμένω πώς και πώς να έρθουν να πονάξουν. Να σου πω την αλήθεια. Τις περιμένω, λέω, πώς και πώς να έρθουν να πονάξουν. Πήγανε για να κάνουν μια-δυο δουλειές. Τώρα από χθες. Και ελπίζω ότι πρόκειται να έρθουν αύριο. Γιατί ήδη μου
1: λέξανε. Εντάξει, άσε να περάσουν καλά κι αυτοί.
0: Ναι, εντάξει, για δουλειές πήγανε, να σου πω.
1: Ούτως ή άλλως έχεις την εκπομπή, δεν είσαι τόσες πολλές ώρες μες στο σπίτι.
0: Να δεν είμαι σχεδόν καθόλου μες στο σπίτι.
1: Νοσταλγίες να τις δεις.
0: Να σου πω την αλήθεια, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή τις βλέπω λίγο το πρωί συνήθως και μετά ό,τι προλάβω αργά το βράδυ.
1: Είδες.
0: Αλλά Σαββατοκύριακα όμως είμαι, πώς το λένε, απολύτως αφοσιωμένος. Όσο μπορώ είμαι αφοσιωμένος εκεί.
1: Μπράβο. Αυτό είναι το... Μπράβο. Να σου πω κάτι, το παιδί που μεγαλώνει τώρα πρέπει να δεις τα ωραία του. Γιατί αυτή την ηλικία δεν ξαναγυρίζει, μεγαλώνει το παιδί.
0: Δεν είναι εγώ να δω το παιδί, είναι το παιδί να καταλαβαίνει.
1: Να έχει και τον μπαμπά.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Είναι το ίδιο και το παιδί θέλει τον μπαμπά και ο μπαμπάς θέλει
0: το
1: παιδί.
0: Το είχε γράψει ο Φρόιντ. Επειδή...
1: Και μ' αρέσει που είσαι της οικογένειας, ότι επειδή μου νοιάζεσαι για το παιδί σου, τη γυναίκα σου, θες να τους δεις και λογικό είναι. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνεις.
0: Και αυτό έχω. Την οικογένειά μου έχω για να...
1: Τίποτα καλύτερα.
0: Την οικογένειά μου έχω για να αισθάνομαι.
1: Τίποτα καλύτερο. Τίποτα καλύτερο. Στο λέω εγώ.
0: Καλά. Πάντως, για πες.
1: Ναι. Πες μου.
0: Όχι,
1: πες μου.
0: Τίποτα. Αυτό που έχει πει ο Φρόιντ που έχει μείνει.
1: Ναι.
0: Είπε πριν ο φίλος Νίκος Σίγμα ότι... Φτάσαμε στην μαύρη Ελένη και όχι ωραία Ελένη μετά από πάρα πολλές δεκαετίες προετοιμασίας που ξεκίνησε ουσιαστικά με τον πολιτισμικό μαρξισμό της σχολής της Φραγκφούρτης, ουσιαστικά από στοχαστές κυρίως εβραϊκής καταγωγής, οι οποίοι έφυγαν είτε για να γλιτώσουν το ολοκαύτωμα είτε λίγο πριν από αυτό για να μην το ζήσουνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αντόρνο, Μαρκ Χούζε, Χορχάιμερ, Βάλτερ Μπένιαμιν, ακόμα και την Χάνα Αρέντ μπορούν να βάλουν μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα και είπανε ότι κοιτάξτε, Αμερικανόπουλα, δεν αξίζει να υπάρχει δυτικός πολιτισμός και πρέπει να καταστραφεί. Γιατί? Διότι έφτασε στο σημείο ο δυτικός πολιτισμός να δημιουργήσει το ολοκαύτωμα. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Όλο το κακό.
0: Το οποίο μετά το κάναν ένεση πίσω στην. Ευρώπη και το κάναν ένεση με την γαλλική κουλτούρα της αποδόμησης, μεταμοντερνισμός λεγόμενος. Deleuze, Althusser, Lacan, Derrida, Foucault, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ωραίο το μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι. Ή τους υπόλοιπους επάνω στη γυραιά Αλβιώνα, ξέρω εγώ, πανεπιστήμια τύπου Birmingham και τα σχετικά. Κορυφή όμως σε όλη αυτήν την θεωρία δεν έπαψε ποτέ να είναι ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ όμως Σκέψου δηλαδή που έχει υπάρξει το θεμέλιο για όλους αυτούς τους ανώμαλους που έχουν βαθεί να ξυλώσουν το σύμπαν. Γυρνάει σε κάποια στιγμή και λέει το εξής. Δεν υπάρχει, δεν γνωρίζω, λέει, ισχυρότερη ανθρώπινη ανάγκη από την ανάγκη ενός παιδιού για την πατρική προστασία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Και προσοχή,
1: πολύ
0: δεν το,
1: λέτε,
0: δεν το,
1: Κωνσταντίνα.
0: Ο τύπος για τον οποίο όλα είναι σεξ και όλα έχουν να κάνουν με το σύμβολο της μάνας,
1: ναι,
0: παραδέχεται ότι λέει δεν γνωρίζω πιο ισχυρή ανθρώπινη ανάγκη από την ανάγκη του παιδιού για την πατρική προστασία.
1: Ναι. Βρε Κωνσταντίνε μου, δεν είναι όλοι οι άντρες σωστοί.
0: Γιατί είναι όλες οι γυναίκες
1: κοντά στα παιδιά τους.
0: Μα γιατί είναι όλες οι γυναίκες.
1: Όχι, ούτε και οι γυναίκες. Αυτό πάει 50-50.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και με τις γυναίκες και με τους άντρες. Μπορείς να βρεις καλύτερον άντρα από μια γυναίκα που
0: αλήθεια
1: είναι μάνα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί η μάνα είναι αυτή που πρέπει να προστατεύει πάρα πολύ το παιδί. Αυτή το γεννάει. Αυτή το έχει συνέχεια δίπλα της, κατάλαβες. Αλλά και η πατρική φιγούρα είναι πολύ έντονη. Πρέπει να είναι πολύ έντονη με το πατέρα, να νιώσει την αγάπη, την τρυφερότητα, να παίξει μαζί του, να πάτε όλοι μαζί σαν οικογένεια κάπου, να ευχαριστηθείτε. Ο ένας να χαίρεται τον άλλον. Άμα βλέπει αυτές τις φιγούρες ένα παιδί, είναι μέσα στην οικογένεια και νιώθει.
0: Σφραγίζεται για μια ζωή.
1: Ναι,
0: σφραγίζεται,
1: ναι,
0: για μια ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Όσο για τα άλλα θέματα που είχατε νωρίτερα, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να φύγουν όλοι και κακώς συζητάνε πόσα ποσοστά έχει ο ένας, πόσα ο άλλος. Για μένα κανένα ποσοστό.
0: Και άμα φύγουνε,
1: τους, οι δικοί τους ψηφίζουν. Αυτοί που έχουν έρθει, οι αλλοδαποί. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα.
0: Ο Δένδιας λέει ότι τους χρειαζόμαστε. Ο Δένδιας λέει ότι τους χρειαζόμαστε γιατί δεν έχουμε αρκετούς φαντάρες.
1: Άμα τους χρειάζεται να τους πάρει στην πατρίδα του και να τους βάλει σε δουλειές.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Με αυτό σας λέω. Ποια να είναι άραγε η πατρίδα του Νίκου Δένδια. Και το αφήνω να
1: είναι. Η Τουρκία.
0: Όχι. Υπάρχουν άλλες δύο χώρες που θέτουν πιο σοβαρή υποψηφιότητα, αλλά δεν θα σου πω περισσότερα για την ώρα.
1: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως έχω μπει και ξέρω ποιοι είναι όλοι αυτοί, από πού είναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Έλα, πες μου, με αυτό το Νάζι δεν μπορώ τώρα εγώ να σου πω και όχι.
1: Να σου πω κάτι. Αυτοί ήρθανε με απάτη. Μας εξαπάτησαν ως κράτος και ως Έλληνες. Γιατί δεν είπαν την καταγωγή τους. Εγώ έχω μπει και έχω δει τους άπαντες. Έχω δει τα πάντα και ξέρω και τα ονόματά τους.

0: φέραν όλη την ανομαλία. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια.
1: Καλά, εντάξει, και εδώ ανομαλία είχαμε. Μην νομίζεις. Άμα δεν είχαμε εδώ ανομαλία, δεν θα τους φέρναμε. Οι εδώ ανώμαλοι είναι που φέρνουν αυτούς που φέρνουν την περαιτέρω ανομαλία.
0: Η Βουλή μέσα είναι που
1: και
0: έχει φέρει όλους.
1: Έχει μία ανομαλία πάνω στην άλλη και κάνουν τις ανομαλίες στο τετράγωνο.
0: Η Βουλή ευθύνεται. Αυτοί δεν είπανε να φύγουμε και να πάμε εκεί.
1: Εντάξει, να σου πω. Αγάπη μου, τη Βουλή κάποιος την εκλέγει τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να στο χαλάσω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και θα
0: είναι
1: σε
0: τα λάθη
1: γιατί έχω
0: των μεγάλων ανθρώπων εδώ και χρόνια.
1: Μα είναι και των μικρότερων. Εγώ ξέρεις πόσα έχω κάνει. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, JD Plastic Dreams. Σ' αγαπώ, φιλιά.
0: Καλό βράδυ. Γεια. Καλή συνέχεια. Γεια.

που λέει Ministry of Sound. Όποιος έχει πάει καταλαβαίνει από ήχο. Θα σου πω, αδελφέ, ότι ακόμα πιο συγκλονιστικό, συνταρακτικό ήχο έχει το Fabric, όπου το woofer του είναι το πάτωμα στην κάτω τη μεγάλη σκηνή. Μπαγάσα, λέει, με την καλή έννοια. Είμαι στο εξοχικό κερατέα, κάνω δουλίτσες με τα πριόνια, λέει, που επιλέγεις, με έκανες να χορεύω, λέει, στην κεραμοσκεπή. Πρόσεχε! Πρόσεχε, Γιώργο! Εντάξει, αυτό δεν είναι πριονίδι. Τα προηγούμενα ήταν πριονίδια. Έχεις πριονίδι έτοιμο? Ή να ρίξω εγώ? Έχεις? Ρίχτω τώρα όπως είναι, θα κατεβάσω εγώ από εδώ πέρα. Κάνουμε φοβερές μιξιές με τον Barbar, DJ Barbar. Ω, είσαι παλιάνθρωπος.

Ερχόμαστε σε πολύ νεότερα χρονιά, Μόσελ και Μουφάσα. Μουφάσα, να σας πω, από το Lion King, ο μικρός Μουφάσα. Για πες. Χαιρετίσματα στο Μιχάλη από το Θοδωρή, από μένα. Ακούει τώρα ο Μιχάλης δηλαδή? Μακάρι να ακούει. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο ακούμε είναι ελληνικό, μεταξύ άλλων. Αυτή είναι η λεγόμενη deep house με ambient στοιχεία, έτσι, για να... Άφρο να πας να... Κωνσταντίνος. Φίλε μου, λέει, οτιδήποτε μουσικές επιλογές βάζετε είναι τέλειες. Όλες οι εκπομπές, λέει, μας κάνετε καλή παρέα χωρίς υπερβολές. Δεν μπορώ να μην ακούω τον μοναδικό ελληνικό μαχητικό σταθμό. Γεια σου, ρε Γιώργη Γίγαντα. Αμάν, λέει, βάλατε την κομματάρα, αλλά μιλάει η κυρία, λέει, που επαναλαμβάνεται, λέει, στα ίδια σε όλες τις εκπομπές. Βάρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σκαμαγκούλη Γίγαντα. Πλάκα-πλάκα, το Βάρα μου θυμίζει. Αυτός υπάρχει πάρα πολύ μικρός DJ Mike Veros. Όχι, DJ Mike Veros. 14.000 καριόλτες ήταν από κάτω και φωνάζαν όλοι Βάρα, Βέρο, Βάρα. Επική ατάκα της γενιάς μου, Βάρα, Βέρο, Βάρα.

ήδη μπει, οπότε μπορείς να ανεβάζεις. Και πάμε πίσω σε τέλη δεκαετίας 90, αρχές δεκαετίας 2000, Renaissance Parties, δηλαδή DJ Sasha Digweed. Νομίζω ότι στην παρέα πρέπει να ήταν και ο Paul Oakenfold. Αλλά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.

Όκενφολτ, μου λέει Μαρία Αντωνία, μέσα από το σεντούκι της λυσμοσύνης. Αυτό που ακούμε δεν είναι Όκενφολτ, παντός είναι Σάσα. Για κάτσε μια στιγμή να πω μια καλησπέρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας! Από στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα! Βλέπω ένα κόκκινο εκεί πέρα. Δεν το κλείσε. Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων το οποίο ακούτε είναι ο λίγον τυπριονίδη. Εντάξει, το παραδέχομαι. Αλλά αυτό που μπαίνει τώρα

0: Ναι, ναι, η σχολή της Φραγκφούρτης ως όρος μου λέει και η διάλυση. Τα ξέρουμε αυτά, φίλε μου, εγώ τα έχω γράψει. Οι δημιουργοί, λέει, του Ministry of Sound δεν είχαν καμία σχέση, λέει, με σχετικές σπουδές παρεμφερείς. Τι σπουδή μπορεί να έχει για να δημιουργήσει το Ministry of Sound?
1: Σπούδασα ανωτάτη χαουζική. Μεταπτυχιακό στην επίδραση της Psytrance στη jungle σκηνή.
0: Πάντως έβγαζε μια γλύκα ρε, να πάρει ευχή η house σκηνή εκεί στη δεκαετία του 2000. Εν τω μεταξύ άκουσα μια Ιαπωνεζούλα πριν από 2-3 χρόνια η οποία μου άρεσε αρκετά και δεν θυμάμαι το όνομά της.

Όσον αφορά στο επόμενο τραγούδι, θα σας πω ότι είναι μία από τις πλέον αναπάντεχες επιστροφές, comeback δηλαδή, που έχει κάνει τραγούδι. Το κομμάτι πρέπει να είναι 2099, πιο μετά δεν είναι, και πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει ο υπαριθμόν ένα εθνοσυντηρητικός ύμνος, για να μην πω τίποτα πιο ακραίο και ακρεφνές, στην ευρωπαϊκή νεολαία από περίπου πέρυσι, όταν απολύθηκαν κάτι νεαροί Γερμανοί που το χόρευαν, διότι έχει πάει μια νεαρή κυρία και του έχει βάλει από πάνω κάτι στίχους οι οποίοι λένε «Φύγετε». Πώς λέει «Να φύγετε, να πάτε αλλού». Μάλιστα, έχει βάλει από πάνω ένα, επειδή έγινε στη Γερμανία όλο αυτό το γαϊτανάκι, Deutschland für Deutschland, Ausländer raus, δηλαδή η Γερμανία για τους Γερμανούς, ξένοι να φύγετε. Και αυτό το έβαλε ουσιαστικά, το εφήρμοσε, το κότσαρε σε ένα κομμάτι του Gigi D'Agostino, το L'amour toujours, το οποίο έχει γίνει το απόλυτο comeback, και ξέρεις, είναι το κομμάτι που όταν κάποιος το παίζει, όταν κάπου το ακούς, απλά ξέρεις περί τίνος πρόκειται, ξέρεις ότι και αυτός ξέρει, ξέρει και εκείνος ότι εσύ ξέρεις, και κλείνει το μάτι.

Επίσης είμαστε μισό βήμα από τον Eric Prydz. Θυμάστε το βίντεο κλιπ του Colon Me? Αν δεν το θυμάστε, απλά σας δίνω εγώ ένα hint ότι το Colon Me σε ορθογραφία θα μπορούσε να είναι με ωμέγα το call, αν κρίναμε από το βίντεο κλιπ. Οπ, τι έγινε? Ω, εγώ φταίω. Όχι, ρίχτω.

κατάλαβες, με μάτιαξα. Με μάτιαξα. Είμαι βέβαιος ότι με μάτιαξα αυτό αυτή. Άκου εδώ τώρα το αριστούργημα. Λοιπόν, σπάστε τα τώρα, κατεβάστε παράθυρα, άμα είστε στον Κηφισό, και άμα ο διπλανός ή διπλανή καταλάβει αυτό το τραγούδι, να ξέρετε ότι είστε αδέλφια.

0: δεν επιλέχθηκε, λέει, τυχαία το κομμάτι του Gigi D'Agostino. Διότι Gigi είναι και το καλλιτεχνικό του κατακόσμων Daniel Giese, τον Stahlgewitter και τον Zillertaler, Viren Jaeger και performer του Underwand. Κρύβε λόγια, αδελφέ.
1: Σε μια κλασική κίνηση μετατόπιση του προβλήματος, Μάκη, μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι το οποίο στην Ευρώπη το παίζουν οι πιτσιρικάδες και επαναστατούν ενάντια στην παράνομη μετανάστευση. Σε μια ακόμα κλασική κίνηση μετατόπιση του προβλήματος, κυβέρνηση Μητσοτάκη μετέφερε τις τελευταίες μέρες 700 λάθρο από την Κρήτη προς δομές φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα που εμείς πληρώνουμε. Σου πω, μου λέει η Κωνσταντίνα, μου λέει, και έναν Ιάπωνα, μια και είπες πριν, μια κοπέλα από την Ιαπωνία, ο Σίγκο, λέει, είναι καμούρα καταπληκτικός. Φιλενάδα, εγώ σε Ιάπωνα πάω πάλι στη δεκαετία του 90, Σατόσι Τομί.

Και σε παρακαλώ, Θοδωρή, ετοίμασε σιγά σιγά το τελευταίο. Θα κάνουμε ένα μικρό ιντερλούδιο, αυτή είναι η λέξη, με την κυρία Ιωαννίδου, η οποία όμως θα είναι πάνω από τις μουσικές, δεν θα είναι ενδιαμέσως των μουσικών. Μαντάμ, πώς είστε? Ναι. Μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε? Δεν πειράζει, γεια. Είναι στη γραμμή αλλά δεν μιλά. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Κι αν βάλω τρύπη τώρα. Όχι τρύπες, τρύπη. Εσύ τι έχεις στο τσουκάλι? Ρίχτω.

Πλάκα εδώ είναι ένα ιδιότυπο battle μεταξύ του Θοδωρή Μπαρμπαρίου της και είναι πλέον ο οικουμενικός κονσολάρχης πάσων των κονσολών σήμερων. Μόλις έκλεισε κύριε Ιωάννη, δεν πειράζει. Και πες μία εκείνος μία εγώ. Τι έχει πιάσει με τα αφρικάνικα ρε αδελφέ, πραγματικά.

Να σου πω, okay, ωραία τα γλυκερά τα αφρικάνικα. Μπορείς να μου ρίξεις ένα πυριόνι της προκοπής, ένα τρυπάνι ρε παιδί μου. Θέλω να εκτελούνται εργασίες.

τουτού καθόλου άσχημα. Το ιδανικό μουσικό σφυροκοπίδι είναι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: και θέλω να πω μια καλησπέρα στην κυρία Ιωαννίδου. Καλησπέρα σας. Ναι. Μ' ακούτε.
1: Ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Εκτός που είναι χουλιάρα, δεν ξέρω, ξέρετε τον όρο χουλιάρα, τον μικρασιατικό.
0: Δεν ξέρω τώρα τι μου λέτε, παίζω Eric Prydz.
1: Η χουλιάρα, οι μικρασιάτες λένε, τη μεγάλη κουτάλα, ναι, που στο στρατό μια κουταλιά είναι μερίδα.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Αλλά ο μάγειρας ανακατεύει στη μαρμίτα αυτό το πράγμα.
0: Okay.
1: Ακριβώς αυτό είναι ο Γεωργιάδης, ανακατεύει τους πάντες και τα πάντα.
0: Με μεγάλη επιτυχία όμως.
1: Ναι, αν νομίμως είναι νοικιασμένο το αυτό του αρχηγού του Πασόκ, τουλάχιστον δεν παίρνει μαύρα, γιατί δεν πιστεύω το δημόσιο να πληρώνει και μαύρο νίκιο.
0: Αχ, τώρα τι, άκου τι σκέφτηκε τώρα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Όχι, είναι σοβαρό, γιατί μιλάμε για τεράστιες τσίνκες.
0: Έλα μωρέ, επειδή ξέχασε ένα εκατομμύριο. Εσάς δεν σας έχει τύχει να ξεχάσετε ένα εκατομμύριο.
1: Το εκατομμύριο, αφήστε το. Και το εκατομμύριο τον έπειρα χτες. Αλλού
0: είναι
1: το θέμα. Σήμερα η δουλειά του Υπουργού Προνοίας δεν ήταν να τσακώνεται με αρχηγό κόμματος, αλλά να δει ποια δικαστή είναι καλοπληρωμένη. Έστειλε πίσω σε αυτή την οικογένεια τα παιδιά που πήγαν να πεθάνουν από βρώμα και ασυτεία.
0: Μισό λεπτό. Δώσε. Και Eric Prydz και κυρία Ιωαννίδου, αυτό είμαστε. Δεν το περιμένει κανένας αυτό.
1: Χαίρομαι.
0: Δεν τι αστείευεστε.
1: Εγώ δεν είμαι γριά. Είμαι 88 χρονών.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ποιος... δεν θα τολμούσα ποτέ. Δεν θα τολμούσα ποτέ.
1: Δεν και τι να τολμήσετε, να τι να κρύψω. Το θέμα είναι ότι ο Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο είναι η μόνη ελπίδα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: είδατε
0: σωθήκατε.
1: Τι έγινε στο Λονδίνο.
0: Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι ο Άτενμπορο.
1: Αυτός τους έμεινε.
0: Ακούστε.
1: Αυτός τους έμεινε.
0: Ο Άτενμπορο είναι ένας, όλοι οι υπόλοιποι είναι Άτενμπορο.
1: Ναι, αλλά τους έμεινε ένας πια στην Αγγλία. Εμάς δεν μας έχει μείνει ούτε κανένα.
0: Τίποτα, δεν σας έχει μείνει τίποτα και εγώ έχω αποσυρθεί.
1: Παιδιά
0: πλέον
1: που αυτοκτονούν και παιδιά που λιμοκτονούν.
0: Βγάλετε τα πέρα μόνοι σας.
1: Δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα του 2026. Να μην μιλήσω για τις κοινωνικές λειτουργίες. Έχω εκφραστεί και άλλοτε, γιατί έχω δουλέψει μαζί τους 60 χρόνια. Έχω δύο. Μία στην Σωτηρία και ένα νεαρό στο Ιπποκράτιο, εξαιρετικούς. Οι υπόλοιποι πάνε χτυπάνε κάρτα.
0: Ο Γιώργης θέλει να σας κεράσω ένα σφινάκι.
1: Τι πράγμα?
0: Ο Γιώργης, λέω, ο ακροατής μου, ο ακροατής μας, του Μάχη, ο κύριος Λουκάκης, μου λέει κέρνα την ένα σφινάκι από εμένα, είναι αξιαγάπητη.
1: Δεν μου φτάνει ένα τρώω πολύ, πάει.
0: Δεν είναι, είναι αυτό, πίνεται, δεν τρώγεται.
1: Ποιο?
0: Το σφινάκι, είναι
1: κέρνα. Α, σουβλάκι άκουσα.
0: Όχι σουβλάκι, μην ανησυχείτε. Σουβλάκι μετά.
1: Πριν... Δεν πίνω.
0: Αυτό,
1: δεν πίνω πια. Εντάξει, είμαι μεγάλο μωρό. Καμιά μπυρίτσα και φτάνει. Εντάξει, να προσέχουμε κιόλα.
0: Ένα ρακομελάκι, ένα κάτι τη.
1: Εγώ περπατάω.
0: Εντάξει, ορίστε.
1: Τρώω σωστά, κοιμάμαι σωστά.
0: Αυτά είναι.
1: Και σπανίως εκνευρίζομαι. Αλλά το θέμα των παιδιών σήμερα έχει ξανασυμβεί. Έφτασε στο δικαστήριο και το δικαστήριο τα έστειλε πάλι στο ίδιο περιβάλλον. Να, είναι δυνατόν.
0: Τώρα τι να πούμε. Σα ευχαριστώ και σα φιλώ. Με ζασπάζουμε.
1: Καλό βράδυ, φιλάκια στην κόρη σας. Δείτε πώς ζουν παιδιά.
0: Μπίζου μας, μπίζου.
1: Και ο Θεούλης τους βόησε και έχουν μια δεκαριά παιδιά μέσα σε 10 χρόνια. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς ζουν οι άνθρωποι έτσι? Πιθανόν έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, διανοητικό κάτι. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πάση περιπτώσει, καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Ήλπιζα ότι θα έπεφτε πάνω στο σκάσιμο, αλλά δεν πειράζει.

Πολλά φιλιά στην Κερατέα. Κερατέα είναι μία από τις πέντε πόλεις σταθμούς στη ζωή ενός άντρα. Το ξέρεις αυτό? Κατά σειρά η πόλη σταθμή στη ζωή ενός άντρα είναι η Μαλακάσα, Καβάλα, Κερατέα, Δράμα και Παρισία. Λοιπόν, πιο πολλά και διαφορετικά από αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τη συντροφιά. Και νομίζω ότι πρόκειται να επανέλθω στα χάος από Δευτέρα. Άστο τον Μπελκάντο στην άκρη, τον Αττικ και τον Γούναρη. Θα έλθει και η ώρα των. Ευχαριστώ από καρδιά στον Θοδωρή Μπαρμπαρή. Αγαπώ σε. Και τον κύριο Γαριφάλου τον νεότερο, ο οποίος παρακολουθεί και μαθαίνει. Γίνεται και έρωστε. Με τη βοήθεια πάντα του Θεού θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση, ξεκινά αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεσαι στην καταστροφή της χώρας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινήθηκε με κρατικά χρήματα. Αστυνομικοί δέχτηκαν άγρια επίθεση στα Λιώσια από ομάδα περίπου 80 Ρωμά, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα Ράτσακ πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, αφού το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμα και αν το Ορμούζ άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται φυσιολογικές για την εποχή, θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Νότο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ με τον Θόδωρο Μπαρμπαρή να είναι στην ρύθμιση του ήχου και να μας βοηθάει για να φτάνουμε καλύτερα στα αυτιά σας και εμείς για να μεταφέρουμε όλη αυτή την επικαιρότητα που υπάρχει και σήμερα πραγματικά είναι μια εκπομπή που λίγο στο ξεκίνημα σκέφτηκα πώς να ξεκινήσουμε με τα όσα συνέβησαν στους αγώνες των play-off και τη νέα διαφοροποίηση που υπάρχει και το τι περιμένουμε να δούμε πλέον στην τελευταία αγωνιστική, κυρίως για την μάχη που οδηγεί στη δεύτερη θέση ή το ναυάγιο του Παναθηναϊκού μέσα στην Βαλένθια και τον αποκλεισμό του. Μια θα ακουστεί πολύ κλισέ η φράση, αλλά είναι μια ελληνική τραγωδία πραγματικά. Όταν κυνηγάς να πάρεις μια μεγάλη διοργάνωση, να τη φέρεις στο σπίτι σου, να έχεις την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, να έχεις δαπανίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και να τερματίζεις έβδομος, να διορθώνεις αυτή την ανισορροπία που υπήρχε, να πηγαίνεις να κερδίζεις δύο φορές μέσα στην Ισπανία και να χρειάζεται μία φορά μέσα στο ΆΚΑ να κερδίσεις για να διεκδικήσεις το τρόπαιο μέσα στο σπίτι σου και να χάνεις δύο φορές και να λες έχω και άλλη ευκαιρία, θα το γυρίσω, θα πάω στην Ισπανία και θα κερδίσω τη Βαλένθια, είμαι Παναθηναϊκός των εκατομμυρίων, του Να, του Γκάρντ, του Γκραντ, του Χέις, του Γκριγκόνης, του και εγώ δεν ξέρω ποιον, πείτε όλη τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, και να χάνεις έτσι όπως έχασες, παιδιά, είστε άξια της μοίρας σας, πραγματικά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά καιρούς, εξαιτίας των συμπεριφορών του και όχι των επιλογών του, έχει έτσι επικριθεί πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι συντάσσονται με το αυτονόητο, πως τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για αυτή την ομάδα δεν έπιασαν τόπο. Εντάξει, συμβαίνει πολλές φορές και στα καλύτερα τα σπίτια, αλλά εδώ μιλάμε για μια έτοιμη ομάδα, μιλάμε για μια ομάδα που στο Final Four πήγαινε για πλάκα, μιλάμε για μια ομάδα που και πέρσι το είχε πετύχει σχεδόν με την ίδια ομάδα, κάποιες προσταφαιρέσεις υπήρχαν με τον ίδιο προπονητή και δεν κατάφερε να πάρει ποτέ το πάνω χέρι σε αυτή τη διοργάνωση φέτος. Και εκεί που δείχνει ότι είναι ικανός να το καταφέρει ο Παναθηναϊκός, έρχεται και τα ισοπεδώνει όλα με δύο ήττες μέσα στο ο ΆΚΑ και μία μέσα στην Ισπανία. Τους έκανε πλάκα ο Μοντέρο. Τους έκανε πλάκα και τους ξεφτέλησε έτσι όπως είπε. Εμείς θα σας κερδίσουμε και δύο και τρεις και τέσσερις φορές και όσες χρειαστεί. Και το έκανε. Το έκανε. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Παναθηναϊκού, η εικόνα του από το βίντεο, το είπε πολύ σωστά ο Χρήστος Μυριούνης, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή και θα το φιλοξενήσουμε και στις επόμενες μέρες. Το είπε πάρα πολύ καλά σε ένα ποστάρισμα που έκανε ο Χρήστος Μυριούνης, που μετέφερε την εικόνα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στην τρέλα του. Και όλο αυτό που εγώ το γουστάρω, ρε παιδί μου, που πήγε εκεί στην Ισπανία, δεν θα είμαι, θα έρθω εδώ να σας βοηθήσω, να σας στηρίξω, να είμαι δίπλα σας. Μπήκε ο καημένος μέσα εκεί στο εστιατόριο, λίγο να το πάρει τους παίκτες, να τους δείξει ότι είναι εδώ, να τους πει κάτι κτλ. Και αυτοί παίζανε, τρώγαν τη σούπα οι άλλοι. Οι άλλοι παίζανε με τα κινητά, βλέπανε, ξέρω εγώ, αν περάσαν την επόμενη πίστα ή δεν την περάσανε. Μιλούσανε με τις γκόμενες. Θα έμπαινε μέσα ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος και δεν θα σηκωνόντουσαν οι παίκτες Σούζα. Και αυτό δεν μειώνει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μειώνει τους παίκτες. Που οι παίκτες αυτή τη στιγμή θα καθόταν, ξέρω εγώ, ποιους παίκτες, ο Μπατίστ, και θα χαζογελούσε ή ούτε καν θα έβλεπε τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο ή ο Διαμαντίδης ή όλοι αυτοί που ήταν τότε στον Παναθηναϊκό. Και εδώ πέρα θα ρίξεις και πήγε σε μια σχολική εκδρομή που ο ένας έπαιζε PlayStation, έπαιζε ξέρω εγώ στο κινητό, ο άλλος έβλεπε TikTok, ο άλλος έτρεγε τη σούπα και ο καημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από πάνω προσπαθούσε να τους εμψυχώσει. Να τους πει πάμε ρε μάγκες, πάμε να το πάρουμε. Άδικο θα έχει τώρα άμα δεν τους ρίξει ένα πρόστιμο. Δεν γίνεται ρε φίλε να παίρνεις 50 χιλιάρικα την ημέρα. 50 χιλιάρικα την ημέρα, 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο έχουν κάποιοι παίκτες στον Παναθηναϊκό. Ξυπνάς και βλέπεις το μαξιλάρι σου 50 χιλιάρικα και λες τώρα τι να τα κάνω. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Και βγάζεις τώρα αυτή την εικόνα. Γιατί εντάξει, μπάσκετ είναι ρε παιδιά, μπορεί να χάσεις, μπορεί και να κερδίσεις. Θα το παλέψεις. Εδώ Παναθηναϊκός δεν το πάλεψε. Δεν ξέρω, ήθελε και δεν μπορούσε. Μπορούσε και δεν ήθελε, δεν κολλάει. Και σε αυτό όλο το θέμα δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω και τον Αταμάν.
που φαίνεται ότι αυτόν το, έχει κλείσει ο κύκλος στον Παναθηναϊκό. Πώς θα το κάνουμε? Έχει κλείσει. Δεν είναι όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Δεν ελέγχει την ομάδα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό εισπράττω. Έχει συνεργαστεί και με πολύ μεγαλύτερους παίχτες και σε μεγάλες ομάδες κτλ. Αλλά υπάρχει και η φθορά του χρόνου κάποιες φορές. Και κάποιες φορές βλέπεις ότι θέλω να μεταφέρω κάποια πράγματα και δεν μπορώ, δεν το έχω. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ευνοούν οι συνθήκες. Εντάξει, το να κερδίζει η ομάδα και να πάω εγώ και να του πω χαχαχαχουχού, όλα καλά και ωραία, αυτό το κάνω και εγώ. Δεν χρειάζεται να είμαι αταμάν. Τι έκανε ο αταμάν χθες? Ξέρετε τι έκανε? Κάποια στιγμή έχοντας πάρει τα δύο time out, νομίζω στην τρίτη περίοδο ήταν, όχι στην τρίτη έπαιξε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν, στη δεύτερη περίοδο, που έχει πάρει τα δύο time out και βλέπει τη Βαλένθια να σουτάρει από παντού, να μπαίνουν άμυνα, να μην παίζεται πουθενά κτλ. Και να έρχεται η διαφορά στους 15 πόντους και πήγαινε στους 17, πετάει μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο. Σαν να λέμε λευκή πετσέτα. Δεν υπονοούσε αυτό, αλλά πέταξε το μπουκάλι για να φάει τεχνική ποινή, να γίνει διακοπή, να χαλάσει τον ρυθμό της Βαλένθια. Κάποιοι θα πούνε ότι αυτό είναι ευφυΐα. Okay, εγώ θα πω ότι είναι μια κίνηση στην οποία δεν ξέρεις τι να κάνεις. Απέλπιδα προσπάθεια είναι. Είναι δυνατόν? Πηγαίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Εντάξει, είχες την ατυχία. Δεν σου βγήκε όλη τη χρονιά, περίμενες να έρθει ο Λεσόρ. Σου ήρθε. Το πλάνο σου ήταν αυτό. Έφερες παιχταράδες για να τον καλύψουν. Ήρθε ο Χόλμς, ήρθε και έφυγε. Και μάλιστα έκανε και κάτι ποσταρίσματα σήμερα. Να είχαμε ένα λέγμα τα οποία μετά τα απέσυρε πίσω κτλ. Δεν του βγήκε ο Χόλμς. Ήρθε ο Λεσόρ, γύρισε κατάση. Το φέρνει ο Παναθηναϊκός εκεί που θέλει και δεν μπορεί να πάρει το μάτς. Ή πα στο τελικό και έχει αυτή την εμφάνιση που τα πήγε ο Παναθηναϊκός καλά στο πρώτο ημίχρονο. Μη γελάτε. Τα πήγε καλά. Αμυντικά. Αμυντικά τα πήγε καλά. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορούσε να περιορίσει την Βαλένθια που είναι μια κάλαθο μηχανή. Και πολλοί την παρουσιάζουν σαν τη νέα Γιουγκοπλάστικα που φυσικά οι νεότεροι δεν την έχετε ζήσει. Ήταν μια ομαδάρα η οποία έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της δεκαετίας του 90 με Κούκοτ, με Ντίβατς, με όλους αυτούς που περάσαν από εκεί μέσα και εγώ δεν ξέρω ποιοι ήταν άλλοι. Παιχταράδες που γράψαν τη δική τους ιστορία και παίζαν αυτό το μπάσκετ. Γρήγορο μπάσκετ με καλή τεχνική, με πολύ καλό σουτ, χεράδες όλοι και πέραναν τα παιχνίδια. Και εντάξει, και η Βαλένθια εδώ που τα λέμε, τι έχει? Είχε πέντε παίχτες που και οι πέντε σουτάρουν απ' έξω. Και είδες πόσα τρίποντα δέχτηκε. Και κάποια στιγμή δεν μπαίναν τα τρίποντα. Και εκεί μείωσε ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν γίνεται να φτάνεις να μειώνεις τους 17, να κάνεις τόσο μεγάλη προσπάθεια, ένα 10 με 0 σερί, να το φέρνεις στους 7, να κατεβάσεις τη διαφορά και να χάνεις 4 lay-up μόνος σου. Εγώ θα βάζα ένα. Ένα θα βάζα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προσωπικά θα βάζα περισσότερα. Αλλά δεν γίνεται τώρα να έχει αυτή την εικόνα. Άρα κάπου οι παίχτες δεν το πιστεύανε. Κάπου δεν παλέψανε. Κάπου έδειξαν ότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα αυτού του τελικού. Γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε Final Four. Είναι το Final Four που θα γίνει στο δικό σου το σπίτι. Από εκεί που θα πληρωθείς, αυτοί τώρα θα αναγκαστούν να δώσουν το σπίτι τους για να πάνε να πανηγυρίσουν κάποιοι άλλοι. Που μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί να είναι Φεραίρα ή ακόμα και η Βαλένθια, που την έχω ικανή να το κάνει κι αυτό. Δεν έχει σημασία. Εσύ δεν είσαι εκεί. Να υπερασπιστείς το σπίτι σου. Και να δώσεις και χαρά στον κόσμο σου. Και ξέρετε τι γίνεται από το πρωί σήμερα? Ο κακός χαμός. Γιατί πολλοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, θέλοντας να είναι παρόν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που γίνεται μέσα στην Αθήνα, έσπευσαν και σωστά έπραξαν οι άνθρωποι να αγοράσουν τα εισιτήρια, που δεν είναι και εύκολος τρόπος να πάρεις εισιτήρια για να παρακολουθείς ένα Final Four και πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο, και δαπάνησαν για κάποια πολλά ευρώ, ίσως και 100 και 200 και 300, γιατί ήθελαν να είναι κοντά στην ομάδα. Και από το πρωί τι κάνουνε? Αναγκάζονται να τα βγάλουν στην αγορά. Και έρχομαι εγώ τώρα και ρωτάω, πού θα τα δώσουν αυτά τα εισιτήρια? Δηλαδή εσείς πιστεύετε θα έρθει η λαοθάλασσα της Βαλένθια να κατακλείσει το ΆΚΑ? Θα πάρει 5 και 6 και χιλιάδες εισιτήρια, πόσα δικαιούται για να έρθει? Εγώ λέω 2.500-3.000, θα είναι και πολύ είναι. Θα έρθει η Φενέρμπαχτσε με το λαό εδώ μέσα? Πόσοι να έρθουνε? Να έρθουνε 6.000-7.000-8.000, αυτοί είναι. Οι υπόλοιποι είναι Ολυμπιακός. Ή η Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έρχεται, αυτοί. Θα έρθουνε 2.000, αυτοί είναι.
Άρα αναγκάζονται να δώσουν και τα εισιτήριά του στου Ολυμπιακού. Που εδώ τώρα κοντράρεται και το συνέστημα. Σου λέει τώρα εγώ τι κάνω, το δίνω ή δεν το δίνω. Τι να σου πω, φίλε, προσωπική μου άποψη το δίνει. Το δίνει. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, πέρα από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είναι ελληνική ομάδα. Οκ, καταλαβαίνω τώρα τι σημαίνει αυτό για το φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακό φέτο δείχνει ότι είναι πιο ομάδα από όλου. Και νομίζω ότι είναι και το ακλόνητο του φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Με την εικόνα που δείχνει, έτσι. Γιατί στο Final Four έχουμε δει πολλέ φορέ ομάδε να μεταμορφώνονται. Καλή ώρα πέρσι, είδατε τι έγινε. Και εκεί που θα βλέπαμε ελληνικό τελικό, δεν τον είδαμε ούτε με κι άλλη. Καμία ομάδα δεν πήγε. Μην εκπλαγείτε αν έρθει καμία άλλη ομάδα να κάνει την έκπληξη. Αλλά για να κλείσουμε μετά το του Παναθηναϊκού, η θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πραγματικά είναι πολύ δύσκολη και κρατάει αυτή τη στιγμή μια πραγματικά ολύμπια ψυχραιμία. Έτσι όπως τουλάχιστον είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ίσως οι περισσότεροι να περίμεναν να αντιδράσει εντελώς διαφορετικά, αλλά το χειρίζεται το θέμα πολύ καλά. Τι να κάνει τώρα. Τι να κάνει, να αρχίσει από τώρα να βάζει τις φορές. Καταρχήν ξέχασα, παρένθεση, ανοίγουμε μεγάλη παρένθεση. Είναι δυνατόν αταμάν να βγαίνει στο ημίχρονο και να τελειώνει σε έναν παίκτη on camera? Να βγαίνει και να λες στον αέρα ότι παίζαμε στην επίδεση με τέσσερις παίκτες όποτε είχαμε το shorts μέσα στην επεντάδα? Δηλαδή αυτό τι είναι? Να πούμε, να βρούμε μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε την εικόνα που είχαμε εμείς αγωνιστικά στην επίθεση? Αυτό ήθελες να κάνεις? Τι είναι δηλαδή? Αύριο αυτό το παίκτη θα το χρειαστείς. Δεν παίζει και ο Σλούκας. Okay. Και αν δεν προλάβει ο Σλούκας να είναι έτοιμος να παίξει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τι θα κάνεις? Είναι δυνατόν να τελειώσει? Δεν σου κάνει? Άσον στην άκρη. Βγαίνεις εκεί, τον πας στα αποδυτήρια, του τα λες, τον αφήνεις και εκτός, παίρνεις μέτρα, συζητάς, δεν το χρησιμοποιείς, κάνεις ό,τι θέλεις. On camera τον τελειώνεις μέσα στον αγώνα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και ο παίκτης που είναι δίπλα σου και τα ακούει αυτά εδώ ή που τα μάθανε αυτοί, γιατί τα μαθαίνουν, μην αγχώνεστε, σε δευτερόλεπτα όλα αυτά μαθαίνονται. Και θα παίξει, σου λέει τέτοια θα πει και για μένα. Άσε μας ρε αταμά που θα βάλω εγώ τα χέρια μου στη φωτιά τώρα. Είναι δυνατόν? Εγώ δεν το περίμενα αυτό από τον αταμάν. Ένας από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στην Ευρώπη να βγει και να κάνει αυτή τη δήλωση στο ημίχρονο. Ο κύκλος του αταμάν για μένα αυτή τη στιγμή, που εγώ πραγματικά το συμπαθούσα τον αταμάν μέχρι ενός σημείου, θεωρώ ότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να συνεχίσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θα φτιάξει τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν? Παιδιά, θα γίνουν εκαθαρίσεις ριζικές. Δεν θα μείνει κολοπιθρόξυλο στην ομάδα έτσι όπως θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Γιαννακόπουλος δεν είναι κανένα κοροϊδό. Μην τον έχετε για κοροϊδό. Έχει καταλάβει και θα πάρει τις αποφάσεις του μόλις έρθει η ώρα. Είναι η πιο ακριβοπληρωμένη ομάδα. Ο Φαρίντ παίρνει 900.000. Ο Φαρίντ, επαναλαμβάνω, για να ξαναπώ μια φορά τη λέξη. Ο Φαρίντ 900.000 ευρώ. Που σε αυτό το συμβόλαιο θα το βρει πουθενά σε καμιά άλλη ομάδα της Ευρώπης. Η πλειονότητα να παίρνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και παίχτες με 2 και 2,5 και 3 εκατομμύρια και να έχετε αυτή την εικόνα. Θα έλεγε κανείς έτσι όπως μιλάω ότι είμαι σαν ένας φίλαθλος του οπαδός μάλλον, του Παναθηναϊκού. Παιδιά, καμία σχέση. Και εγώ το έχω πει πολλά και Ηρακλής είμαι, αλλά δεν μπορώ να βλέπω αυτή την εικόνα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και ειδικότερα το top level μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα το NBA δεν με συγκινεί και ιδιαίτερα. Και ο Παναθηναϊκός δεν αξίζει αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί είναι η πιο ιστορική ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, με τις 8 Ευρωλίγκες που έχει κατακτήσει. Ποια Ρεάλ και ποια Μπαρτσελόνα και ποια Τρέσερ και όλες αυτές τις ομάδες και Μακάμπι. Δεν τις βλέπει ο Παναθηναϊκός. Και μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι, για να έχουμε ακόμα μια ελληνική επιτυχία και να πάρει ένα τίτλο ακόμα ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη για πολλούς λόγους. Γι' αυτό η εικόνα χθες ήταν τελείως απογοητευτική. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτός ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγάλει εντύπωση. Και το έλεγα και το πίστευα ότι εντάξει ρε παιδί μου, αθλητική ομάδα η Βαλένθια, καλή ομάδα η Βαλένθια, έχει παίχτες που ξέρουν να παίξουν, να κάνουν. Δεν μπορεί όμως ρε παιδιά, ένας ναν μόνο μπορεί να τους πάρει μόνος του και έναν δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Αλλά εδώ πάλι βάλτε και μια άλλη παράμετρο μέσα στο παιχνίδι. Ο ναν χθες δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ. Και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις που τον κατεβάσανε κάτω. Στη μία πέτυχε το καλάθι και δεν πήρε καλάθι κεφάλου και στις άλλες δεν έγινε τίποτα.
Ο Ναν σε όλα τα παιχνίδια με τη Βαλένθια, ανάθεμα άμα πήρε 3 φάουλ, 4, ο Ναν. Γιατί η Κυριατησία χθες δεν ήταν και μια καλή και καλύτερη. Όταν εκεί ξέφυγε το παιχνίδι και πήγε στους 10 πόντους και άρχισε να κρίνονται όλα, εντάξει, εκεί μετά έγινε δίκαιη. Okay. Μέχρι τότε όμως, και φάνηκε όλη αυτή η πολεμική, φαίνεται μια πολεμική που υπάρχει από τη Eurolink προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, φαίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί απλά δεν είναι συντεταγμένος μαζί τους. Και να σας πω για κάτι άλλο. Η Ευρωλίγκα τι είναι σε τελική ανάλυση? Είναι μια business, ένας συνεταιρισμός που δημιουργήθηκε όταν αποσχίστηκε από τη FIBA. Και κάποια στιγμή αυτά όλα θα πρέπει να τελειώσουν. Πού είναι το παλιό πρωταθλητριών που υπήρχαν ομαδάρες, έπαιζαν σε μία σεζόν? Η Maccabi Tel Aviv, η Γιουγκοπλάστικα, ο Άρης, η Μπαρτσελώνα, η Αρμάνι, η Τρέισερ μάλλον τότε, και η Λιμόζ, ομαδάρες τότε ήταν όλες. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Ρωσίας τότε ποια ήταν? Η πρωταθλήτρια ομάδα, μία ήταν. Και τότε υπήρχε ενιαία Γιουγκοσλαβία, παιδιά. Ενιαία Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή Σερβία, Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Σκόπια. Όλα αυτά ήταν μία. Και είχε μια ομαδάρα τότε, τη Γιουγκοπλάστικα. Μετά ήρθε η Παρτιζάν. Στο τέλος. Υπήρχε η Ρωσία. Μία ομάδα τότε. Μετά έγινε η Λιθουανία, έγινε η Εσθονία. Όλες μαζί. Τότε ήταν το πρωταθλητριών και έβγαινε μια ομάδα και ήταν σούπερ πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ, okay, να μπει και ο δεύτερος και ο τρίτος, έτσι να υπάρχει έτσι μια ποικιλία. Αλλά εδώ τώρα τρέχει και η κουτσή Μαρία μέσα και κάνουν αυτό το συνεταιρισμό και τώρα θέλουν να κάνουν και franchising και ξέρω εγώ τι και το ένα και το άλλο. Για χρήματα γίνονται όλα. Και τους ενοχλεί ο Γιαννακόπουλος, που ο Γιαννακόπουλος από την τρέλα του επενδύει στο μπάσκετ μέσα. Κάνει την τρέλα του και την πληρώνει. Και αυτοί οι παίχτες απλά κάθονται εκεί και παίζουν με τα κινητά. Βγήκαν σήμερα κάποιοι, βγήκε η σύζυγος του ενός, βγήκε η σύζυγος του αλλού, έκαναν αποσταρίσματα, είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι. Μπράβο παιδιά, όλα καλά, να σας κεράσουμε και μια πάστα. Πρώτη του μηνός όμως θα περάσετε και θα πάρετε όμως το 1 εκατομμύριο μισθό που έχετε. Και ο Παναθηναϊκός τι πήρε φέτος? Να μην πω τι πήρε. Ένα πρωτάθλημα κυνηγάει και δεν ξέρω και αυτό πώς θα καταφέρει να το κάνει. Όταν ο Ολυμπιακός του έχει πάρει τον αέρα, έτσι όπως είναι, όταν ο Ολυμπιακός θα έχει full ψυχολογία και όταν ο Ολυμπιακός μπορεί να προέρχεται και από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα και εσύ θα πρέπει να τους πάσεις την έδρα. Εν ολίγης, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι Αταμάν δεν θα υπάρξει στη νέα σεζόν στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Αταμάν έχει κλείσει τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό. Και αυτό το έχουν έτσι λίγο δουλέψει στον Παναθηναϊκό εδώ και λίγο καιρό. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός που ήρθε. Ίσως να ήταν μια εξηλαίωση για τον Αταμάν αν ερχόταν αυτή η πρόκριση. Είναι η εικόνα που είχε φέτος η ομάδα. Η μη ικανότητα να διαχειριστεί όλο αυτό το super roster το οποίο διέθετε και αυτό το... ότι ο Γιαννακόπουλος του είπε πάρε ό,τι θέλεις. Τον κάλυψε τρεις φορές τον Αταμάνε φέτος με παίχτες του 1, 2 και 3 εκατομμυρίων που ερχόντουσαν σαν αλλαγές. Αυτά είναι budget ομάδων για ολόκληρη τη χρονιά και έφερνε ένα παίχτη αλλαγή στον Παναθηναϊκό Γιαννακόπουλος. Έτσι λοιπόν είναι στην αγορά. Οι πληροφορίες λένε ότι τάξη, υπάρχει μια κρούση προς τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Προσωπικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Όχι πως δεν το θέλουν στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ξέρει αυτό που λέω για τον Αταμάν, ότι είχε κλείσει ο κύκλος στον Παναθηναϊκό. Τώρα, ερχόμενος στον Παναθηναϊκό, δεν έχει να κερδίσει και πάρα πολλά. Ό,τι είχε να πετύχει, το πέτυχε και το έγραψε με χρυσά γράμματα. Με μαλαματένια γράμματα στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Δεν νομίζω να ρισκάρει και να γυρίσει πίσω. Για πολλούς λόγους. Το όνομα του Ιτούδη φαίνεται να ακούγεται πάρα πολύ έντονα πλέον σιγά σιγά στο περιβάλλον του Ολυμπιακού και δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής των Πρασίνων ή να γίνει σούπερ έκπληξη και να δούμε τον Σπανούλη. Μην το αποκλείσετε και αυτό. Γιατί ναι μεν οι σχέσεις του Παναθηναϊκού με τον Σπανούλη δεν είναι καλές, αλλά ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους προπονητές που μπορεί να κάνουν τη διαφορά και κάνει έργο, έτσι. Εντάξει, μην το βάλετε ούτε οπαδικά ούτε οτιδήποτε.
Κάνει έργο ο Σπανούλης και έχει δείξει έργο ο Σπανούλης σε όλες τις ομάδες στις οποίες πήγε. Και αν δεν είναι κάποιος από τους τρεις, σίγουρα κάποιο άλλο μεγάλο όνομα θα έρθει προς το ΆΚΑ. Το ερώτημα είναι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, θα γίνει πριν τους αγώνες με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα ή όταν τελειώσουν. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να γίνει και πριν, προκειμένου να υπάρξει και ένα έτσι σοκ στους παίχτες. Θα μου πεις ποιο σοκ, Μάκη, τα λεφτά τους θα πάρουν και θα φύγουν τον άλλο χρόνο. Δεν θα κάτσουν εδώ. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Κάποιος τους καίγεται, οκ, δεν μιλάω για όλους τους παίχτες. Η πλειονότητα. Σήμερα παίζουν στον Παναθηναϊκό, μεθαύριο θα πάνε στη Ρεάλ, θα πάνε στη Φενέρ, θα πάνε στη Ντουμπάι. Τώρα που η Ντουμπάι μοιράζει τα χρήματα δεξιά και αριστερά, και όλα καλά και ωραία. Λοιπόν, αυτά για όσο αφορά για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, με τις ομάδες πλέον που πάνε στο Final Four, ο Ολυμπιακός σαφώς και είναι η ομάδα η οποία πρέπει να μην το ματσάξουμε κιόλας, να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να πάρει τη Λίγκα. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Παίζει ουσιαστικά εντός με την έννοια ότι παίζει στην Ελλάδα, θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό του. Είναι η ομάδα η οποία είναι πιο σταθερή από όλες. Παίζει απέναντι στη Φενέρ, που η Φενέρ ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά τη σεζόν. Έκανε όμως μια κοιλιά, παρά μια κοιλιά ο Ολυμπιακός δεν έκανε φέτος, αλλά στα play-off έδειξε καλό χαρακτήρα. Δεν έδειξε όμως ότι είναι ανίκητη ή μια ομάδα η οποία θα μπει και θα σαρώσει. Καλή ομάδα, ok, μέχρι ενός σημείου. Ο καλός Ολυμπιακός, όχι ο πολύ καλός, ο καλός Ολυμπιακός δεν τη βλέπει τη Φενέρμπαξε. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός το έχει πάει πολύ καλά το θέμα μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Πάρα πολύ καλά το πήγε το θέμα. Κράτησε χαμηλούς τόνους, κράτησε το ρόστερ ισορροπημένο, στηρίχθηκε από τους Αγγελόπουλους η ομάδα όταν χρειάστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές, έφτασε πρώτη στην Ευρωλίγκα, πήρε όλα τα πλεονεκτήματα, πέρασε πανεύκολα στην επόμενη φάση. Και όλα καλά και ωραία. Και εσύ, Παναθηναϊκέ, τώρα που το θυμήθηκα, εάν ήθελες οι παίχτες, δηλαδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όταν βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός τερματίζει στην 7η θέση, πού να πάει, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν αποκλείστηκε τώρα από τα κάτω πετράλωνα. Αποκλείστηκε από μια Βαλένθια, η οποία στο μεγαλύτερο κομμάτι φέτος της Ευρωλίγκα ήταν νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Μέχρι εκεί, πιο κάτω δεν πήγε. Και να πήγε, θα επέστρεψε την άλλη αγωνιστική.

0: great basketball. And to change this city from the 0 to 3-2, it's very important. So I like to congratulate to them. Of course, during the series, it was this playoff. Sometimes we get nervous.
1: My players,
0: me, Valencia team, Valencia coach. But finally, we must accept to lost. And
1: I like to congratulate
0: Valencia team. Second about the game, I like to say that we played terrible in the first half.
1: Offensively,
0: we miss everything in the first half. Even we stop Valencia, we didn't let them to find their regular fast break points. But chance to find. Second half, we have a chance to come back,
1: but
0: we missed two crucial under basket layups,
1: and
0: then we lost control, then they won the game. The last thing that I like to say, that again, when I checked the statistic, I saw that 2-point shots, 3-point shots, so everything it's similar. So, Valencia made 9 3-point shots, we made 10 3-point shots.
1: Valencia made 16
0: 2-point shots, we made 14.
1: There's
0: a big balance, but again on the foul, there is an incredible unbalance that Valencia
1: shot
0: 29 free throws.
1: Valencia shot 29 volleys, same like the
0: fourth game. But, so, that's all. So I don't want to make any other comment for this, but this is very strange. Valencia played very aggressive basketball, aggressive defense, and we shot only 8 free throws and they shot 29 free throws. In the last game they shot 12 more free throws than us.
2: Δεν θέλω να πω ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού βάρεσαν λιγότερες βολές από αυτούς της Βαλένθια. Τότε τι το λες εσύ, Εργκίν, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει θέμα με τη διαιτησία. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις? Οι μισοί σου, οι τρεις σου παίχτες είναι το μπάτζετ όλο της Βαλένθια. Και εντάξει, τα μπάτζετ δεν κάνουν ποτέ τη μεγάλη ομάδα. Δεν κάνουν πάντα μάλλον τη μεγάλη ομάδα. Ειδικά στο μπάσκετ, τις περισσότερες φορές την κάνουν. Αλλά εδώ φάνηκε φέτος ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει Ναν, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Μόλις ο Ναν λίγο δεν μπόρεσε να σκοράρει, λίγο τον παίξαν διαφορετικά, λίγο, δεν έγινε τίποτα. Ήρθε ο Χέις Ντέιβις. Τι έγινε, είδατε εσείς να πάρει κανένα παιχνίδι πάνω του, πήρε το παιχνίδι στη Βαλένθια με ένα τρίποντο. Εντάξει, τα σουτ ένα μπαίνει, ένα δεν μπαίνει. Αυτό μπήκε. Έκανε καμία διαφορά ο Ντέιβις, ήρθε εδώ, άλλαξε κάτι. Εσύ, σαν coach, βγήκε να του μιλήσει, να το πάρει, να του εξηγήσει γιατί δεν παίζει καλά, ρε αγόρι μου, βοήθα εκεί, ή κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έπαιζε άμυνα σε όλη την Ευρωλίγκα. Σε ένα παιχνίδι έπαιξε, ήταν το πρώτο παιχνίδι στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια. Εκεί, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού να παίζει άμυνα. Άρα, εγώ φταίω. Ο Αταμάν δεν φταίει ποτέ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υποθούν και κάποια πράγματα. Και τώρα μπορεί να πούν όλοι, μιλάς εκ του ασφαλούς, τόσο καιρό δεν λέγατε τίποτα κτλ. Τι να πούμε, έκανε μια μάχη ο Παναθηναϊκός. Θα κρίνεις στο αποτέλεσμα. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Γιατί αν βγαίναμε και λέγαμε κάποια πράγματα, μπορεί να λέγανε και διαφορετικά. Ότι είμαστε κακεντρεχείς ή οτιδήποτε άλλο. Όπως λέγεται πάντα. Ό,τι δεν μας αρέσει να το ακούμε είναι κακεντρέχεια. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή, πώς λέμε για τον Ολυμπιακό ότι είναι η καλύτερη ομάδα? Που είναι η καλύτερη ομάδα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Παίζει το πιο καλό μπάσκετ. Είναι μια ομάδα με όλη την έννοια της ομάδας μέσα. Έχει δύο παίχτες που βασίζεται πάνω της, ο Βεζέγκοφ και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει αυτό το πράγμα? Όχι. Και ο Ολυμπιακός όποτε έκανε την γκέλα τη διόρθωνε μετά. Δεν την άφηνε να περάσει και να τον πάρει από κάτω. Στον Παναθηναϊκό τον πήρε πολύ από κάτω. Και έφτασε σημείο που δεν μπορούσε να αναστρέψει την κατάσταση. Τέλος πάντων, μια που μιλάμε για Ολυμπιακό.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα, γιατί ξεχνάμε ότι χθες υπήρχε και παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Κολοσσό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβλεπε τα δύο παιχνίδια με τον Κολοσσό σαν παιχνίδια, έτσι, μια πρόβα τζενεράλε, ρε παιδί μου, εν ώψη των αγώνων με την Ευρωλίγκα, γιατί δεν θα έχει άλλα παιχνίδια μέχρι τότε. Αλλά εντάξει, δεν μπόρεσε να κάνει και πάρα πολλά. Όταν άφησε τη μισή ομάδα εκτός, έδωσε χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίχτες σχεδόν και ο Ολυμπιακός κέρδισε με 30-40 πόντους, πόσο κέρδισε, δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί άξιζε να συζητήσουμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Περισσότερα αξίζει να ακούσουμε από τον ίδιο τον Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά κυρίως περισσότερο για το τι μέλη γενέστε για τον αγώνα, για το Final Four μάλλον, του Ολυμπιακού.
1: Η υποχρέωσή μας είναι να παίξουμε δύο παιχνίδια για τα ελληνικά πλέον στη θέση 1-8 πριν το Final Four. Θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο σαν σε εισαγωγικά προετοιμασία, αλλά είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο Κολοσσός έχει να παίξει παιχνίδια πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ουσιαστικό κίνητρο να περάσει. Και όπως καταλαβαίνετε, η Ρόδος είναι ένα όμορφο νησί αυτή την εποχή. Δύσκολο να μείνει συγκεντρωμένος. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα το Σάββατο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να το κερδίσουμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16-17 παίκτες και 3 πεντάδες που έχουν ιδιαίτερο ανταγωνισμό στην προπόνηση. Και μια προπόνηση είναι πολύ πιο σκληρή από ένα παιχνίδι σαν και αυτό. Ιδίως όταν μοιράζεται και ο χρόνος. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω κανέναν αντίπαλο. Με τους παίκτες που δεν έπαιξαν, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Αφήσαμε έξω Δεζένκοφ, Φουρνιέ, θυμίζει μου κανένα, και Χολ, οι οποίοι θα είναι αυτοί οι τρεις στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν θα κάνουμε ένα rotation τέτοιου είδους. Αυτά, και δεν υπάρχει κάτι, ξέρετε, δηλαδή προσπαθώ και εγώ να βρω κάτι να συνδέσω τα πράγματα. Δυσκολεύομαι. Τι να πω, εξαρτάται από το πώς θα παίξει τελικά, πώς θα φανεί, από το πώς θα παίξει στον ημιτελικό. Δεν υπάρχει πεπατημένη σε αυτά, τι να προτιμήσεις να κάνεις. Παίξαμε και τη Μονακό, κερδίσαμε 3 φορές, παίξαμε πολύ καλά. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι είμαστε ευχαριστημένοι ότι παίξαμε πολύ καλά 3 καλά παιχνίδια με τη Μονακό και προετοιμαζόμαστε για το Final Four. Ούτε είχαμε επιλογή να χάσουμε παιχνίδι, ούτε μπορούμε να πούμε το άτι κρίμα που δεν παίζουμε σήμερα και δεν έχουμε υδρώσει όλοι για να περάσουμε στο Final Four. Έχουμε περάσει τόσες μέρες και είναι καλό για μας. Η πίεση είναι εδώ και θα είναι πάντα στον Ολυμπιακό και σε κάθε Final Four. Και η πίεση είναι διαχειρίσιμη από παίκτες υψηλού επίπεδου και από παίκτες που έχουν και την εμπειρία. Θα έχουμε πίεση όπως όλες οι ομάδες θα πάνε να παίξουν στο Final Four. Στα χέρια μας είναι να το διαχειριστούμε, να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα πνευματικά, σωματικά και ψυχικά για αυτά τα παιχνίδια και να δούμε τελικά τι θα έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι οτιδήποτε λέγεται τώρα είναι ευχολόγιο, καταλάβατε, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση που είναι σίγουρη. Δεν ξέρω κι εγώ. Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε πίεση οι παίκτες μας, έχουν φιλοδοξίες και οποιοδήποτε έχει φιλοδοξίες και κίνητρο στη δουλειά του έχει και πίεση. Κανείς δεν είναι χαλαρός.
0: Αυτά λοιπόν με το μπάσκετ, στο οποίο σταθήκαμε αρκετά στην σημερινή ημέρα. Το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, η ΑΕΚ προηγείται πολύ εύκολα και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα απέναντι στον Άρη. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είχαμε χθες στο ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε αρχικά με το παιχνίδι στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον αυτό έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει για να έχει απόλυτα την τύχη στα χέρια του, να μπορέσει να πάει σε δύο νίκες, σε εισάριθμα παιχνίδια, παίζοντας απέναντι σε μια αδιάφορη ΑΕΚ, που μόνο αδιάφορη δεν φάνηκε, απέναντι και στη συνέχεια απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών. Παρένθεση, σήμερα βγήκε η οριστική απόφαση ότι δεν αλλάζει κάτι παρά τα όσα προσπάθησε να μεταφέρει η πλευρά του Παναθηναϊκού, την ιστορικότητα αυτής της αναμέτρησης και άλλα πράγματα. Δεν άλλαξε η απόφαση και έτσι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε και έπρεπε να φτάσει σε δύο νίκες για να έχει την τύχη στα χέρια του, για να πάρει αυτή τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Και επαναλαμβάνω, η δεύτερη θέση στα προκριματικά του Champions League σου φέρουν καταρχάς έσοδα, σου φέρουν σχεδόν εξασφαλισμένη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League Και εν πάση περιπτώσει, έχεις και την ελπίδα, ειδικά ο ΠΑΟΚ που δεν έχει παίξει ποτέ, μήπως και πέσει φέτος στην Κέντα και μπορέσει να πάει στη Link Face. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, περιμέναμε να δούμε ένα ΠΑΟΚ να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, πιεστικός, να κλείσει την ΑΕΚ στα καρέτς κτλ. Ξεκίνησε το παιχνίδι έτσι όπως ξεκίνησε, είχε μία νότα ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθούσε να επιβάλλει τον ρυθμό του. Πολύ γρήγορα όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, και εδώ φαίνεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προπονητή. Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ξεκάθαρα: εμείς πάμε να διατηρήσουμε το αίτητο το οποίο έχουμε δημιουργήσει από τον Οκτώβριο. Πάμε να δημιουργήσουμε, έβαλε κίνητρο στους παίχτες. Πάμε να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ που υπάρχει. Πάμε να δείξουμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Τους έβαλε τα κίνητρα και μπήκε μέσα μία ΑΕΚ η οποία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει τον γκολ. Είχε νομίζω και ένα δοκάρι με τον Ζήνη, αν δεν κάνω λάθος, ή ο Κοϊτά, τέλος πάντων. Και έκανε άνω κάτω τον ΠΑΟΚ. Κάλλιστα θα μπορούσε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο να ήταν 0-1 ή 0-2. Έληξε 0-0. Και πήγαμε παρακάτω όταν ήρθε το γκολ για την ΑΕΚ. Και εκεί η ΑΕΚ, αφού πέτυχε τον γκολ, σε κάποιο σημείο της αναμέτρησης φάνηκε λίγο να κατεβάζει ταχύτητα. Μέχρι εκεί, λίγο ο ΠΑΟΚ τη βρήκε μπόσικο σε κάποιο κόρνερ, πέτυχε τον γκολ. Και για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, είναι και επιτυχία. Αλλά φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτός ο ΠΑΟΚ δεν θυμίζει σε τίποτα τον ΠΑΟΚ, τον οποίο λέγαμε όλοι μέχρι το Φλεβάρι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει το καλύτερο ποδόσφαιρο, παίζει πάρα πολύ καλά και έχει μεγάλες προοπτικές. Οι δικαιολογίες του τύπου ότι ναι, αλλά τραυματίστηκαν παίχτες, δεν είναι πλήρης η ομάδα, δεν, εμένα από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Αν θέλεις να έχεις μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να την έχεις στήσει ανάλογα, όπως έκανε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τι έκανε δηλαδή, 3 center four έχει. Έχει Βάρκας, έχει Γιώβιτς, έχει και Ζήνη. Στον ΠΑΟΚ παίζουν εμένα για κουμάκι και από πίσω είναι ο Γερεμέγεφ και μετά ο Μύθου. Θα μου πεις χθες έβαλε ο Μύθου το παιδί τον γκολ. Οκ, δεκτό, αλλά ενδεικτικά τώρα σας τα λέω αυτά. Συγκρίνεται τους 3 της ΑΕΚ με τους 3 του ΠΑΟΚ. Για μια θέση μιλήσαμε. Και στην τελική ανάλυση είναι και το πώς ένας προπονητής φέρνει την ομάδα να φορμαριστεί στο πικ. Που το πικ είναι τα play-off. Εκεί κρίνονται τα πρωταθλήματα. Έτσι όπως έγινε στην Ελλάδα ο κανονισμός. Καλός ή κακός. Μια μεγάλη συζήτηση τώρα είναι αυτό το κομμάτι, αλλά τι να κάνουμε. Και ο Λουτσέσκου βγήκε πάλι και άρχισε τις θεωρίες και αν κερδίζαμε εκείνο και για μένα είναι σαν να νικήσαμε και να χάναμε την. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αναλάβετε κάποιο την ευθύνη σας. Ποιος ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αφού δεν μπορούσε να. Από τον αγώνα με τον Βόλο που έχασε δικό του παιχνίδι, που αν το κέρδισε εκείνο το παιχνίδι θα τερμάτιζε και πρώτος και ίσως να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Δεν βλέπετε. Θα μου πεις κέρδισε τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε με 3 ευκαιρίες που έκανε, έβαλε 3 γκολ και ο Ολυμπιακός έκανε 15. Εκεί υπήρχε μια ανικανότητα του Ολυμπιακού να σκοράρει και μια τεράστια, θα το πω, τύχη, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, ή και ικανότητα, πείτε το άμα θέλετε, του ΠΑΟΚ με 3 ευκαιρίες να βάλει 3 γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς, γι' αυτό είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Αλλά σαν ομάδα δεν έχει πείσει σε κανένα παιχνίδι τον play-off. Σε κανένα. Στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ τον ήξε κατά κράτος. Ο Παναθηναϊκός ήρθε του πήρε εδώ μέσα την ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός τον κέρδισε κάτω. Και εδώ, όχι δεν τον κέρδισε κάτω, ισοπαλία βγήκε, ναι. Ισοπαλία κάτω, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ, τι να πω τώρα. Έχασε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Άρα, για μένα, ίσως. Εντάξει, θα μου πεις, δεν αξίζει ο ΠΑΟΚ να πάει στα αποκριματικά. Οκ, αξίζει όσο αξίζει και ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Ολυμπιακός, να περάσουμε τώρα στην άλλη. Θα τα πούμε αργότερα για τον Ολυμπιακό. Άστα, μην τα μπλέξουμε τώρα αυτά τα κομμάτια. Και με αυτά και με αυτά τώρα ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει το αυτονόητο. Το ποιο είναι αυτό, να πάει να κερδίσει μέσα στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα περιμένει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν και θα έχει και τη φιέστα της. Και εσείς τώρα βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι αυτός ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο. Και ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός κίνητρο. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Θα τους ψήσουν τους παίχτες να δώσουν και το κάτι παραπάνω. Για την ιστορία, να πάρει για το ονόρε μια νίκη στα play-off. Έτσι εύκολα νομίζετε θα περάσει ο ΠΑΟΚ από τη Λεωφόρο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν λέω πως δεν θα κερδίσει. Λέω ότι για να κερδίσει θα πρέπει να ματώσει. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει την τύχη στα χέρια του. και θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση, γιατί αν δεν έμπαινε και αυτό το γκολ που μπήκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε και για δύο αποτελέσματα και για ισοπαλία μέσα στην ΑΕΚ. Απλά τώρα έτσι όπως έγινε, ή θα πάρει την νίκη και τελειώνει και δεν ασχολείται καν, ή θα πρέπει να φέρει ένα αποτέλεσμα τέτοιο ώστε να μην είναι να έχει στο μυαλό του και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε αρχικά να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια την οποία έγινε και για το πώς θα αντιμετωπίσουν στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς την ομάδα του Ολυμπιακού.
2: Ήθελα να παίξουμε ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρό μας έτσι όπως το έχουμε καταφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να κλείσουμε τη σεζόν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ένα σερί αίτητο γύρω στις 26 αναμετρήσεις. Θέλαμε να συνεχίσουμε στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Δεχτήκαμε ένα αφελές τέρμα στο τέλος. Μας λείπει σε αυτό, καθώς η ομάδα είχε μπει μπροστά να σκοράρει. Είχαμε μείνει με 4-5 αμυντικούς πίσω και δεχτήκαμε ένα τέρμα. Συνολικά όμως αυτό δεν μειώνει την απόδοση των παιχτών, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους, δεδομένου ότι ήρθαν μετά από μια περίοδο γιορτής, γιατί πριν από δύο μέρες είχαμε δαπανίσει πολλά έντονα συναισθήματα μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι παίκτες όμως επέδειξαν επαγγελματισμό, έπαιξαν πολύ σοβαρά και ήμασταν καλύτερη ομάδα σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Το σίγουρο ότι φεύγουμε από το γήπεδο αυτό με έναν βαθμό. Οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Και τώρα έχουμε μία μέρα ρεπό, μία μέρα ξεκούραση, προκειμένου να προετοιμάσουμε με τον ίδιο τρόπο την αναμέτρηση της Κυριακής, προκειμένου να κλείσουμε την φετινή χρονιά στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό.
3: Θα σου say 23 games, not 26.
2: Το σερί ήταν 23 αγώνων, όχι 26.
3: It's not only about the goals, because he scored goals and did somewhere disallowed. And also he was unlucky sometimes, like today, when goalkeeper saved from amazing save.
2: Ως παίχτης είναι και πολλά άλλα πράγματα, συγκεκριμένως και τέρματα σημειώνει, υπήρχαν και τέρματα τα οποία ακυρώθηκαν, τα οποία έχει πετύχει και βεβαίως δείτε σήμερα την εξαιρετική αυτή ευκαιρία με την πάρα πολύ καλή επέμβαση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ένας παίχτης που βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, σε στημένες φάσεις, βοηθά πολύ στην άμυνα, βοηθά όταν η μπάλα είναι στον αέρα και είναι σε θέση να μας κρατήσει την κατοχή της μπάλας πάρα πολλές φορές και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο και το καθιστά μία από τις πλέον σημαντικές μονάδες στην ομάδα μας. Το ποδόσφαιρο βεβαίως δεν είναι μόνο γκολ, δεν είναι μόνο να σκοράρεις τέρματα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσθέτει και αυτός ο παίκτης στην ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του. Όσον αφορά το χτύπημα που δέχτηκε, ήταν σε μια μονομαχία, δέχτηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Προς το παρόν φαίνεται ότι είναι ένας μειόσπασμος, ευελπιστούμε να μην είναι κάποιο είδους ράγισμα ή κάταγμα, θα το δούμε. Προσπάθησε, γιατί ένας μαχητής και ο ίδιος, προσπάθησε δύο φορές να επανέλθει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει το χτύπημα, οπότε έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο. Και βεβαίως ο Βάργα, ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη, αντίστοιχα και ο Λούκα Γιώβιτς, ένας παίκτης και αυτός με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη και τον Βάργα. Οπότε όλοι μαζί είναι ένα όποιο δίδυμο και αν επιλέξουμε να κατεβάσουμε στην δεκάδα, είναι απολύτως συμβατή και αποδίδουν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ακριβώς με λυπεί και λίγο περισσότερο αυτό το τέρμα που δεχτήκαμε στο τέλος, καθώς η μπάλα πήγε σε μια ζώνη που θεωρητικά καλύπτει ο Βάργα, ο οποίος την καλύπτει με απόλυτη επιτυχία εδώ και 16 μήνες από τότε που ήρθε στην ομάδα. Ο Ζήνη ήταν εκτός, ο Μουκουντή δεν έπαιζε και δεχτήκαμε αυτό το τέρμα. Είναι, όπως κάνει μια δουλειά, μια βρώμικη εισαγωγικά δουλειά ο Βάργα, που πολλές φορές δεν μπορούν οι άνθρωποι να τη δουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: I don't understand and I know my players. They cannot enjoy if they lose the game. Who can enjoy when you lose the game? So we will go for the next game in the same manner, and we have one big idea in front of ourselves to finish the season with a long unbeaten run and to make and one even more bigger to make our full stadium, which is sold out. I don't know, maybe 3-4 weeks ago, before we won the league and everything, to make all of these people happy one more time. This is also always motivation for us.
2: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως, καθώς αυτό ακριβώς είναι το κίνητρο το οποίο και εγώ μετέφερα στους παίχτες μου, το οποίο αυτό είναι που χρησιμοποιήσαμε για να δώσουμε κίνητρο στους παίχτες, καθώς είμαστε οι πρωταθλητές και αυτό που χαρακτηρίζει τους πρωταθλητές είναι ότι παίζουν με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτο επαγγελματισμό σε κάθε αναμέτρηση. Βεβαίως παίζουμε για το αποτέλεσμα, παράλληλα όμως μπορούν οι παίχτες να απολαύσουν την αναμέτρηση. Ξέρω καλά τους παίχτες μου και το σίγουρο είναι ότι ουδής απολαμβάνει μια αναμέτρηση όταν στο τέλος χάνει. Αυτό το γνωρίζω. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε όπως είπατε και πολύ σωστά, την σεζόν με αυτό το αίτητο σερί δυνατόν. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Και ο δεύτερος είναι μπροστά στους καταπληκτικούς φιλάθλους μας, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια εδώ και αρκετές εβδομάδες, πιο πριν, να παρουσιάσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενος ακόμα μία φορά στο κλείσιμο της σεζόν.
0: Μένουμε στο παιχνίδι της Τούμπας. Να πω για το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ο Άρης λίγο πάει να βγάλει μια αντίδραση. 79-71 μείωσε τη διαφορά 3 λεπτά πριν από το φινάλε. Είναι για τα παιχνίδια των play-off. Ξαναπιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και στην Τούμπα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος από την πλευρά του αναφέρθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ, στο πώς αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και γενικότερα θέλησε να βγάλει και ένα άλοθη για την φετινή χρονιά. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος ήθελε στον εορτασμό των 100 χρόνων του να πάρει κάποιον τίτλο, είτε το πρωτάθλημα που ήταν ο βασικός τίτλος, ή τουλάχιστον το κύπελλο που απογοήτευσε παίρνοντας το Όφι, που χωρίς αυτό να μειώνει την επιτυχία του Όφι, και η ευρωπαϊκή του πορεία δεν ήταν η ανάλογη που είχε στην περσινή χρονιά, αλλά έτερων εκάτερων. Πάμε να ακούσουμε κατευθείαν τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπίου του ΠΑΟΚ.
4: Pace of moving the ball, because our team was a team that was playing a nice football from this point of view, but we kept reacting and fighting in difficulties.
5: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν τα παρατάμε. Νομίζω πως οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν της είχαν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν σε εμάς, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συνεχίσει και αν θα τα παρατούσε ή όχι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν λίγο πιεσμένοι πνευματικά λόγω και του παιχνιδιού, το οποίο ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Κυριακή, λόγω της γενικότερης κατάστασης, λόγω των προσδοκιών των οποίων και τις ελπίδες που είχαμε δώσει και στον κόσμο αλλά και στους ίδιους μας τους εαυτούς, πρωτού ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν σε εμάς και έχοντας έναν ακόμα στόχο αυτή την σεζόν. Ήταν προφανές ότι στο σημερινό παιχνίδι, ξεκινώντας, δεν είχαμε την χημεία την οποία θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε την συνοχή την οποία θα θέλαμε να έχουμε. Έχοντας υπάρξει μια ομάδα η οποία κατά διαστήματα έχει παράγει, μάλλον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, έχει παράγει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρουμε, ότι δεν τα παρατήσαμε σε καμία περίπτωση.
4: Just him for the mistakes, because mistakes, if I come back in these last two games, they are from everyone, from everyone.
5: Δεν νομίζω πως είναι δίκαιο να αναφερθούμε μόνο στον ίδιο για οποιοδήποτε λάθος. Νομίζω ότι λάθη υπήρξαν στα τελευταία δύο παιχνίδια από όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Μέιτ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνονται περισσότερο τα λάθη του, για το γεγονός πως έχοντας σωστές τοποθετήσεις τις περισσότερες φορές ζητάει την μπάλα. Προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε παλαιότερα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το παιχνίδι και να ελευθερώσει με τις τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπαίκτες του μάλλον, με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε οποιαδήποτε επιλογή.
4: Today was a game, Sunday was another game very hard. I consider the game of Sunday harder from the effort that we put mentally, physically, as mental energies, because it was still at stake the hope of going until the end for the title. Today, from this point of view, was less two games.
5: Ο Γιακουμάκης επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα, οπότε έχει μόλις δύο προπονήσεις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο από 10 λεπτά. Ήταν και ένα τέτοιο παιχνίδι με την ΑΕΚ να βρίσκεται πιο χαμηλά σε εκείνο το χρονικό σημείο, στο οποίο δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλη προσπάθεια που θα απαιτούσε ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο Γιακουμάκης να παλεύει με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο Μύθου να είναι έτοιμος να φτάσει σε κάποιο τελείωμα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό το σημερινό σε σχέση με τις Κυριακές. Τις Κυριακές το θεωρώ πιο δύσκολο. Μάλλον τη σχέση που μας πέρασε, ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι και πνευματικά αλλά και σωματικά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν ακόμα ανοιχτή οποιαδήποτε ελπίδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σήμερα υπήρχε και η απογοήτευση, οπότε είναι μια μίξη γενικότερα της κατάστασης. Είναι καλό για τον Μύθου το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει. Επίσης είναι τελείως διαφορετικό να ξεκινάς ένα παιχνίδι, διαφορετικό να μπαίνεις, διαφορετικό να έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται χαμηλά ή θα σε πιέσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό για τον ίδιο. Έχουμε αυτή την επιλογή. Ο Γερεμέγεφ έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα δύο τελευταία αυτά παιχνίδια. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής.

0: Επιστρέφουμε από την Τούμπα και πηγαίνουμε τώρα κατευθείαν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πλέον, εντάξει, μπορεί να έχει την τύχη στα χέρια του. Ίσως να μην χρειαστεί να κάνει και τίποτα αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αλλά φυσικά δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό το σενάριο. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Θέλει ισοπαλία και την ίδια στιγμή να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Λεωφόρο, είτε να φέρει ισοπαλία είτε να χάσει. Εμπροκειμένου, ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να πάει για την κατάκτηση της νίκης. Τώρα, μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία έχει δείξει φέτος ότι μέσα στην έδρα της είναι πανίσχυρη. Πιστεύω ότι δεν είναι και εύκολο έργο, αλλά από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός παίζει ένα τελικό. Μπορεί. Θα μου πεις είναι φιέστα. Okay. Έχουμε δει πολλές φιέστες να χαλάνε γιατί παιδιά, σε αυτά τα παιχνίδια ο κόσμος πάει για να πανηγυρίσει και σε δεύτερη τρίτη μοίρα έρχεται το αποτέλεσμα, το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μόνο για λόγους γοήτρου ή ιστορικό. Αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μιτιλίμπαρ, τι αναφέρθηκε, τι είπε μάλλον μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον αγώνα που είχε με τον Παναθηναϊκό και κυρίως για το πώς σκέφτεται πλέον να προχωρήσει στον αγώνα με την ΑΕΚ.
1: Terminamos de meter y en ese sentido somos mejores que el rival, pero en el marcador no se nota.
2: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος σε πιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργήσεις ευκαιρίες και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
1: Con el resultado tan corto, siempre tienes la duda y el miedo de que te puedan empatar.
2: Ναι, μας ικανοποιεί το γεγονός ότι στην άμυνα είμαστε αποτελεσματικοί, γιατί σε ένα παιχνίδι αυτά τα δύο κοιτάς, την άμυνα και την επίθεση. Στην επίθεση τα πηγαίνουμε καλά μέχρι που φτάνουμε λίγο έξω από το τέρμα. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις φάσεις μας. Δημιουργούμε όμως φάσεις. Όμως στην άμυνα πραγματικά είμαστε αποτελεσματικοί, με την έννοια που είπατε κι εσείς ότι δεν αφήνουμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει. Όμως όταν το παιχνίδι είναι με ένα 0 μέχρι το τέλος, πάντα υπάρχει κίνδυνος και υπάρχει αυτό το ρίσκο.
1: Tenemos que estar contentos por lo que nos está dando en este playoff.
2: Η αλήθεια είναι πως είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός παίχτης, είναι αρκετά επιθετικός, μας αρέσει πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή, θέλουμε να παίζει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τον προτιμούμε σε εκείνο το σημείο, όχι μόνο γιατί είναι αποτελεσματικό στα γκολ, μας έχει δώσει πολλά, αλλά γιατί γενικότερα είναι ένας παίκτης ο οποίος δημιουργεί κίνδυνο, κάνει τις καλύτερες έντρες και είναι πάντα εκεί. Θέλουμε να παίζει όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Está muy bien también, ¿no? Entonces hay que darle el mérito que tiene también a Laik.
2: Πρέπει να κερδίσουμε, όπως είπαμε, το τελευταίο παιχνίδι. Είμαστε σε αυτή τη θέση και πάμε αρκετά προετοιμασμένοι. Πιο πολύ καλά πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά, γιατί η σωματική κούραση σίγουρα θα υπάρχει, τόσο σε εμάς όσο και σε όλες τις ομάδες. Ήταν ένας μήνας περίεργος, αρκετά περίεργο το πρόγραμμα, τη Super League, γιατί κάναμε μέσα σε έναν Απρίλιο, σε τρεις εβδομάδες, σε έναν ολόκληρο μήνα τρία παιχνίδια και τώρα έχουμε μέσα σε μία εβδομάδα τρία παιχνίδια. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως όλες οι ομάδες θα είναι κουρασμένες, όμως θα πρέπει να είμαστε δυνατές πνευματικά για να κατακτήσουμε το στόχο μας. Τώρα οι βαθμοί φυσικά και δεν μας ικανοποιούν, δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, όμως στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει είναι τα γκολ και οι βαθμοί, αυτά κάνουν τη διαφορά. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες, δεν έχει σημασία πόσο καλά παίζεις, γιατί αυτό που γράφεται είναι τελικά το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ μπήκε καλά στα play-off. Συνέχισε να είναι καλή και στα play-off κατά τη διάρκεια όλων των παιχνιδιών και γι' αυτό αξίζεται το τίτλο που πήρε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την αντίπερα όχθη, το Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε για το Ράφα Μπενίτεθ, πάρα πολλά να σας πούμε τι ισχύει με το θέμα του προπονητή, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ίσα-ίσα προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Βάσκου τεχνικού.
1: It was more complicated because they have experience and then they were managing well a lot of situations.
2: Θα συμφωνήσω εγώ μέσα ότι αρκετά πράγματα έτσι δεν ήταν υπέρ μας στον σημερινό αγώνα και πόσο μάλλον από τη στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που εντάξει θα αναλυθεί πάρα πολύ. Πιστεύω είναι μια φάση που μπορεί να δοθεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι η ομάδα αντέδρασε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε σαφώς καλύτερα, προσπάθησε να αλλάξει τον ρου του παιχνιδιού. Ωστόσο απέναντι σε μια έτσι αρκετά έμπειρη ομάδα που κατάφερε να διαχειριστεί αρκετά καλά το momentum του πνεύματος του παιχνιδιού, το γεγονός ότι είχε το προβάδισμα, δυστυχώς δεν καταφέραμε τουλάχιστον να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης.
1: The idea was to have more options, more chances in the end. It was not like that.
2: Έτσι, νομίζω ότι η ιδέα μας πίσω από το γεγονός της χρησιμοποίησης ταυτόχρονα δύο επιθετικών είναι το γεγονός ότι η αντίπαλη ομάδα ήταν αρκετά ψηλά. Παίζει συνήθως αρκετά ψηλά με την αμυντική της τετράδα, οπότε θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε χώρους και συνεργασίες μεταξύ των δύο επιθετικών και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και σε μια περίπτωση που βγάλαμε μια πολύ καλή αντεπίδεση, νομίζω πως ήταν και ο ΔΕΤΕ θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σβιντέρσκι. Οπότε θεωρώ πως σε αυτό το κομμάτι λειτουργήσε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε, ίσως όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, αυτές στο τέλος και σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, Μάχη στα Σπορ, Μάχη 99,8. Θόδωρος Μπαρμπαρίς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με άρωμα εκλογών και τα σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση, ξεκινά αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεσαι στην καταστροφή της χώρας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθεί σχετικά για την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινήθηκε με κρατικά χρήματα. Σφοδρές επικρίσεις δέχεται ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας Θείο Φράνκεν μετά την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι δεν περιορίστηκε στο διπλωματικό πρωτόκολλο, αλλά προχώρησε σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού γονατίζοντας μπροστά στο μαυσολείο του Μουσταφά και Μάλατα Τούρκ. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τον άπειρο σεβασμό του, χαρακτηρίζοντας τον ιδρυτή του τουρκικού κράτους ως έναν αριστοτεχνικό στρατηγό και έναν ηγέτη που ο κόσμος χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ανάμεσα ένα κύμα οργής, κυρίως από την ελληνική και αρμενική κοινότητα, καθώς και από χρήστες που το υπενθύμησαν τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Αστυνομικοί δέχτηκαν άγρια επίθεση στα Λιώσια από ομάδα περίπου 80 Ρωμά, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα. Παράλληλα, ζημίες προκλήθηκαν και στο περιπολικό όχημα. Για την υπόθεση, οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμα και αν το Ορμούζ άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία δεδομένης της τρέχουσης προσέγγισής της, μετέδωσε το κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντιμίτρη Πεσκόφ. Επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη μπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση στο πλευρό της Ουκρανίας. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Πες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
7: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: σας παίρνουνε μεσούζα.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θεόδωρος Βαρβαρής για το τυπικό του πράγματος και ο Θεοδωρής είναι σαν να κόβουμε κάποιο το όνομα, είναι Θεόδωρος, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Θεόδωρος λέμε όταν μπαίνει στην κολυμπήθρα, εμένα του Ηλία, γι' αυτό έτσι πρέπει να λέμε το όνομα. Πολλές φορές κάνουμε, πραγματικά αφαιρούμε και φωνήεντα για να το κάνουμε. Λοιπόν, 2-17-18.000, ετοιμαστείτε για να αρχίσουμε μία ακόμη εκπομπή και να πούμε τα όποια είτε επίκαιρα είτε ενδιαφέροντα, γιατί πολλές φορές και τα επίκαιρα δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα, αλλά γενικά να πούμε χρήσιμα πράγματα. 2-10 λοιπόν, 7-10-8.000, τι να πρώτα αρχίσουμε παιδιά και τι να πούμε. Πάλι έτσι διάφορα του πόνου που δεν θα τα πούμε. Καλύτερα να αναφερθούμε έτσι σε πραγματάκια, αν μπορέσω πιο ανάλαφρα, καλύτερα είναι, παρά αυτά που συμβαίνουν, που και πάλι έχουμε κάτι κρούσματα εκεί. Καλά, πάλι σκοτωμός, πέρασε ένα αυτοκίνητο, πάτησε μια γυναίκα που την κομμάτια την έκανε εκεί πέρα που ήταν στα Πατήσια, μετά πάνω στη Θεσσαλονίκη έγινε άλλο κρούσμα. Θα τα μπορεί να μας τα πει και κανείς ακροατής. Γενικά, πέρα από τα πολιτικά πράγματα που γίνεται ένα μπάχαλο με κάτι τρελά πράγματα που ακούω, δεν θα το σχολιάσω τώρα που θέλω κάτι που είναι σχετικά. Πάμε σε γραμμή καλύτερα. Παρακαλώ.
2: Κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάνος.
1: Γεια σου κύριε Μάνο. Ναι, γρήμα, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Να είσαι καλά.
2: Χαιρετισμού και στον κύριο Κώστα, το συνομιλικό μου.
1: Ναι, το συνομιλικό σου, τους μικρότερους μας της εκπομπής.
2: Δύο πράγματα. Το ένα είναι για τη Βραζιλία που είπες ότι κάψανε ένα ληστή.
1: Ναι, όχι ληστή, βιαστή.
2: Βιαστή, α, ναι.
1: Ναι, βίασε ένα παιδάκι.
2: Ναι. Καλά του κάνανε. Όταν ήμουν εγώ εκεί, υπάρχει και νόμος, ξέρεις, που αθώνει αυτούς που τον κάψανε.
1: Λέει ναι.
2: Κουταρία. Δηλαδή, ναι, όταν ο λαός οργιστεί, όταν ήμουν εγώ, είχαν κάψει δύο κλέφτες που κλέβαξε μέσα στο λεωφορείο, κλέβαν τα πορτοφόλια συνέχεια. Τους πιάσανε, τους έβγαλαν έξω, τους έλυσαν με βενζίνη και τους βάλαν φωτιά.
1: Τι λέει, Γερμανού?
2: Ο νόμος λέγεται Πουταρία, ναι, και τους αθώνουν όλους αυτούς, γιατί σου λέει οργή λαού, φωνή Θεού.
1: Ναι.
2: Τελείωσε.
1: Πολύ μου αρέσει αυτός ο νόμος που λες.
2: Α, μπραβό, σαν και εδώ που είπε ο υπουργός και λέει να κάνει το κοιμόσαστε και
1: κοιμόσαστε, ναι.
2: Στο άλλο πλευρό.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν μας είπε.
1: Σωστά.
2: Να κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε όταν μπαίνει όλοι στις μέσα στο σπίτι μας. Εδώ εκεί υπάρχει ο νόμος και θα αθωώνει κιόλας πανψηφί.
1: Μπραβό, πολύ, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Στη Βραζιλία, γιατί έχει ζήσει στη Βραζιλία, μου είπες.
2: Επίσης,
1: ναι.
2: Ένα άλλο, έχετε ακούσει το όνομα Λευκαδίτης?
1: Λευκαδίτης.
2: Ναι,
1: ναι,
2: το επώνυμο.
1: Ναι, επίθετο, δεν ξέρω, για πες μου τι είναι.
2: Λοιπόν, ο Λευκαδίτης ίδρυσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην Ελλάδα. Εξαιρετικός άνθρωπος και έχτισε πάνω από το Μομπαρνές,
1: ναι.
2: Έχει χτίσει το καταφύγιο της Πάρνηθος. Ένα θαυμάσιο κτίριο,
1: θα
2: το ξέρει ο κύριος Κώστας. Είναι κάπου 20 λεπτά με τα πόδια από το Μομπαρνές, πριν από το Μομπαρνές βέβαια το έχει χτίσει,
1: ναι.
2: Και το έκανε δώρο στον Ορειβατικό Σύλλογο της Ελλάδος.
1: Αχα.
2: Και όχι τώρα ο Ορειβατικό Σύλλογος και το εκμεταλλεύεται. Πας εκεί και τρως φασολάδα, μακαρονάδες,
1: ναι.
2: Κοιμάσαι, έχει 40 κρεβάτια, πάνε πρόσκοπα, όλος ο κόσμος.
1: Είναι σαν καταφύγιο.
2: Ναι, το καταφύγιο.
1: Το καταφύγιο, και πρέπει να είναι διευθυντής ένας φίλος μου εκεί πάνω. Κάτι είπε, μου έχει πει 10 φορές, ανέβα Ηλία, να είναι καλά ο Αλέξανδρος και πρώην συνάδελφος. Να σου πω, κύριε Μάνο, αυτό ο Λευκαδίτης δεν είναι από τη Λευκάδα από μας κάτω, απλώς είναι το επιθετό τέτοιο.
2: Δεν ξέρω, το υπόνυμο του πάντως ήταν Λευκαδίτης.
1: Λευκαδίτης, ναι.
2: Και έχω όχι και το έγγραφο που έκανε τη δωρεά στον Ορειβατικό Σύλλογο.
1: Ναι.
2: Πολύ εξαιρετικός. Και από πάνω είναι κεραία του στρατού, είναι ένα ραντάρ εκεί, της αεροπορίας. στην κορυφή της Πάρνηθας.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα, όπως είπε και ο κύριος Κώστας, είναι επικίνδυνο. Γιατί εγώ πήγαινα και έτρεχα και το γύρο της Πάρνηθας που είναι 20 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Και ήταν πολύ ωραία διαδρομή. Αλλά τώρα με τα ζώα αυτά, τους αγριόχειρους και αυτά που κυκλοφορούν, δεν μπορεί να περπατήσει εκεί εύκολα.
1: Να, που φτάσαμε να μην μπορεί να πας βόλτα στην Πάρνηθα, ε!
2: Ναι. Δυστυχώς. Και είναι πανέμορφο το τοπίο.
1: Ναι.
2: Και να δούμε, δηλαδή θα έπρεπε να το καθαρίσει τουλάχιστον ο Σύλλογος Αγρίων Ζώων.
1: Ναι.
2: Θα καθαρίσει αυτά όλα και να πει στον κόσμο να κυκλοφορεί πάλι.
1: Ναι.
2: Γιατί το πίσω μέρος είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, κάτι έχω πάει εκεί πέρα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
2: Από την Αγία Τριάδα ξεκινάει κανείς, που είναι και το Μοπαρνές, ίσως το Μοπαρνές.
1: Ναι.
2: Όταν ανέβουμε το τελεφρίκ, είναι η Αγία Τριάδα μπρος.
1: Ναι.
2: Και από εκεί ξεκινά δεξιά όλο το δρόμο, ναι, άσφαλτος, και κάνει ακριβώς το γύρο της Πάρνηθος.
1: Ναι.
2: Και ξαναβγαίνει στη Αγία Τριάδα.
1: Ναι.
2: Έχει και μια εξαμενική για νερό, πόσιμο. Είναι πολύ ωραία. Υπάρχει, είναι καταπληκτική.
1: Ναι.
2: Έχουμε υπέροχα μέρη και πρέπει να τα προσέξουμε. Αυτό είναι το,
1: σωστά,
2: το βασικό.
1: Ωραία.
2: Αυτά είχα να σου πω, κύριε Ηλία μου.
1: Ναι, κύριε Μάνο. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Το πρώτο τηλέφωνο του κύριου Μάνου. Με αυτά τα. Αυτό Βραζιλία, από ό,τι μας είπε ο άνθρωπος, αφού έχει κάνει στη Βραζιλία, είναι φερέγγια η πληροφορία. Πολύ μ' άρεσε. Τον βγάλαν έξω τον τύπο, αν δεν άκουσε κανείς χθες προθέσεις, πότε το έκανα σχόλιο. Είχε βιάσει ένα παιδάκι, ενός χρονού, ρε, το Τσογλάνι. Ενός χρονού βίασε το παιδί, με τι καρδιά βίασε, ενός χρονού, ρε. Τι έβλεπε μπροστά του, δεν έπαιρνε μια κούκλα, αφού ήταν ανώμαλο τόσο στην τρέλα του και τόσο ανομαλία στο μυαλό, γιατί αυτό δεν είναι σεξουαλική ανομαλία, είναι παντού. Λοιπόν, η κούκλα βίασε, το σκότωσε, το πέταξε. Πήγε αστυνομία, μπουκάρανε η μάνα του παιδιού, πατέρας, μάνα, δεν ξέρω τι και με άλλους, τον βγάλανε έξω, τον κάψανε. Άξιοι και μπράβο τους. Τον βγάλανε έξω και τον κάψανε. Και μου λέει τώρα, ακούω από τον κύριο Μάνο, ότι υπάρχει νόμος, κι άλλους έχει δει, λέει, όταν ήταν κάτω. Σχετικά που υπάρχει νόμος, σαν να είναι πραγματικά, όπως λέει, η φωνή λαού, οργή Θεού, πώς το λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Είδα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον Κωνσταντίνο Τοχίτα, καταπληκτικός σε αυτό που δεν το κάνω σχόλιο, εγώ δεν αρχίσω να σήμερα το κάνω σχόλιο σχετικά με αυτές τις γελίες κατηγορίες διάφορες, έτσι, σχετικά με την άρση του Βελόπουλου και τέτοια, δεν θα το κάνω σχόλιο, θα το πιάσω μια άλλη στιγμή, για να μην σας χαλάσω τώρα από την αρχή, έτσι, και τους ταχώνουμε εκεί πέρα, που έχει γεμίσει το διαδίκτυο λαμόγια, ψεύτες με κουκούλες, γράφουν ό,τι θέλουνε. Είμαι κι εγώ παθών, σας το έχω πει, 12 προφίλ μου είχαν κάνει, πήγα πάνω κεντρικά στην καλά, κάτι ευγενικά παιδιά εκεί πέρα, ρε παιδιά, λέω 12 προφίλ, ρε, είμαι εγώ αυτός, ναι, λέει και εγώ. Ωραία, σας φέρουμε και τα ονόματα αυτά, δεν μπορούμε, λέει, δεν κάνουμε τι βάτες βρούμε. Βαρέτε, του λέει από το κανάλι, να τους ρίξετε. Λέω, τι να σας πω, ευχαριστώ να με. Τι να σας πω, ρε παιδιά, ευγενέστατε είστε, λέω, αλλά που ήρθα. Ήρθα εσάς, πω τι. Τίποτα. Αφήνουμε με τις κουκούλες το κάθε, εδώ αξίζει λέξη Τσογλάνη, να μπαίνει και να σου γράφει ό,τι γουστάρει. Τίποτα, τους έδειξα τα πάντα. Τους έδειξα τα πάντα. Και εγώ δεν κατηγορώ εύκολα. Όταν πω για την αστυνομία κάτι καλό, θα το πω. Μιλάμε για κάποια χρόνια, δεν μιλάω για τώρα αυτές τις μέρες. Μην είμαι ψεύτης, μπορώ να πω και τη χρονολογία πότε. Ναι, πιο παλιά. Ναι, πιο παλιά. Τώρα πότε ήταν. Ναι, πιο παλιά. Ναι. Δεν πω για κυβερνητικά τώρα Μητσοτάκης πάνω. Όχι, για να τέλεσα να κάνω αντιπολίτευση. Ήταν πιο πριν το Μητσοτάκη. Δεδομένο πριν 7-8 χρόνια. Και θυμάμαι πως ένα τσακάλι από την Κρήτη μου βρήκε όλα τα email αυτών. Και έχω όλα έτοιμα. Λέω, παιδιά, αυτός. Δεν ξέρω αν είναι αληθινά ή όχι τα προφίλ. Λέει τώρα, πού να τους ψάχνουμε. Δεν γίνεται αυτά, ρε παιδιά, πού να τους ψάχνετε. Στην Ελλάδα πήγα και μου λέτε πού να τους ψάχνουμε. Και ευτυχώς μετά βαράγαμε, έβαλα και από το κανάλι, βαράγαμε, τους ρίξαμε. Και έχει μείνει τώρα ένα, ακόμη μόνο αυτό δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε. Που και αυτό το ανέχεται το κράτος, όπως είναι αυτά τα λαμόγια Ηλίας Κακλαμάνης. Και πάνε και γράφουν ό,τι θέλετε. Κολλάνε ψιγυναίκες, νομίζω ότι είμαι εγώ, και τέτοια, γράφουν τίτλο και δεν μπορούμε να το ρίξουμε. Ρε. Αυτό φαντάζεσαι τώρα να είσαι, να μην είναι δικός προφίλ, να γράφει ό,τι θέλει, έναν τον πιάσαμε στη Θεσσαλονίκη, έλα ρε, εντάξει Ηλία, βάλαμε το μάσι και χτυπάμε και ένα κόμμενα. Ακού κουβέντα ρε, και έλεγε, τη Δευτέρα γελάς το δωρή. Ακού, τον πιάσαμε του Βαλαμπλόφα, μια γυναίκα. Τον έπιασε κουβέντα, του λέει, είσαι ο Ηλίας Κακλαμάνης, γιατί έγραφε. Τη Δευτέρα θα είμαι στη βραδιά Στρινγκ. Την Τετάρτη θα είμαι στο Τζεκεβάρα, βραδιά. Και παρακολουθήσαμε τον τύπο τώρα να το κάνει. Και το βρήκαμε τελικά Θεσσαλονίκη και λέει, εντάξει παιδιά, χτυπήσω κανένα κόμμενα, γι' αυτό έχω βάλει το Κακλαμάνη. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Στην Ελλάδα μιλάμε, δεν κάνω καθόλου αστεία. Ακούστε βραδιά Στρινγκ που εγώ το διάβαζα και έλεγα, βρε τους γελίους. Ρε τους γελίους, όμως με το όνομά μου, η φωτογραφία μου κανονικά, είχαν κλέψει το προφίλ μου, γι' αυτό καταλαβαίνω, όταν γράφουνε, και είναι αυτό το θέμα τώρα και με το Βερόπουλο, μου γυρίζει το μάτι, ό,τι δω να κάνουν αδικία και να γράφουνε παραμύθια σαν ανθρώπους. Επειδή και εμείς τα έχουμε περάσει σαν εμπειρία και καταλαβαίνω πόσο αδικία είναι να γράφεις ό,τι σου κατέβει για κάποιον. Είτε αυτός είναι αρχηγός κόμματος, είτε οποιοδήποτε να είναι. Δεν με νοιάζει ποιος είναι η πολιτικά, όσο με ενδιαφέρει, και έναν άνθρωπο τον πειράζουν εκεί που έχει ένα προφίλ. Και βγαίνουν και του λένε ότι ηλιθιότητα θέλει. Πώς δεν μπορούν να τους πιάνουν αυτούς, ρε. Λοιπόν, και έχετε δει και άλλους πολιτικούς έχουν κατηγορήσει με τέτοια πράγματα, έτσι. Και καλά κάνουν και τους κυνηγάνε. Μου φαίνεται και ο Άδωνης του γράφανε κάτι παραμύθια όταν και τους έπιασε. Καλά του έκανε. Καλά έκανε. Βάζω μια κουκούλα, γράφω ότι γουστάρω, λέω τον άλλον ότι γουστάρω και κατά τα άλλα με ένα τιμόρυτος. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα σας, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα κύριε Ηλία. Πήρα να σας πω, αλλά μέχρι να πιάσω γραμμή και να μιλήσουμε, το είπατε μόνος σας. Αυτό που σας κάνανε, εσάς, αν το κάνανε στον Άδωνη και στον κύριο Κούλη, δεν θα τους βρίσκανε αμέσως.
1: Ναι, και τους βρήκανε.
0: Και τους βρήκανε, πολύ σωστά. Με εσάς όμως ή με εμένα, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Για τον κάθε ένα πολίτη όμως δεν τους βρίσκουν.
1: Δεν έχεις άδικο και κοίταξε, για να πω το στραβού το δίκιο όπως το λέμε, δεν είναι. Ναι. Είναι πάνω από 7-8 χρόνια, όχι για να καλύψω και να πω...
0: Όχι, και εκείνο τον καιρό...
1: Α, θέλει να πεις και εκείνο τον καιρό, καλά λες, σωστά.
0: Ένας που κυβερνούσε.
1: Σωστό.
0: Και του κάνανε κάτι τέτοιο, θα τους βρίσκανε.
1: Να δω τη χρονολογία ρε παιδιά, να είμαι συγκεκριμένος αύριο να σας πω πότε πήγα. Πότε πήγα μέχρι και ποιους είδα εκεί πάνω, πώς είδα.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, δεν θα ήθελα να δείτε σε συγκεκριμένη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να συγκρίνω τη συμπεριφορά προς τον πολίτη και τη συμπεριφορά προς τον άρχοντα.
1: Ναι.
0: Τη διαφορά που υπάρχει. Αυτό ήθελα να καυτηριάσω, όπως το λένε.
1: Δεν έχεις άδικο, έχεις δίκιο.
0: Τώρα πότε ήταν, ποιος ήταν, βρήκα τους μισούς.
1: Τι μας νοιάζει ποιος ήταν, σημασία έχει τότε ποια κυβέρνηση ήταν πάνω. Καλά λες.
0: Η κάθε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Η κάθε κυβέρνηση. Ναι. Δεν ευλογεί πρώτα τα γένια της.
1: Βέβαια.
0: Αυτό ήθελα να πω, αλλά μέχρι να πω αυτό τα είχα πει στη σχόλια. Εν πάση περιπτώσει. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Δεν προλάβα να πάρω και το όνομα του ανθρώπου να τον χαιρετήσω πιο λογικά και ευγενικά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Ηλία. Τι κάνεις, η Μάρα είμαι.
1: Γεια σου, Μάρα.
3: Καλά είσαι.
1: Εδώ πέρα.
3: Μπράβο, χαίρομαι. Εγώ λοιπόν.
1: Δεν είπα ότι είμαι καλά, εδώ πέρα είπα.
3: Γελάτε εκεί, καλά είσαι.
1: Χαίρομαι. Δηλαδή αν έλεγα εδώ πέρα τραγικά, μπράβο, χαίρομαι.
3: Όχι, αφού είμαστε όρθιοι, που λέει και ο λαός, και συναντιόμαστε και μιλάμε σε αυτό, είναι καλό. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που λέτε την αστυνομία, εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν αυτό. Εδώ όμως βλέπεις ότι, μάλλον ακούς, περιστατικά τα οποία λες εν έτη 2026, η είδηση είναι ότι συνήθως ένα σκυλί ή ξέρω εγώ ένα ζώο μπορεί να δαγκώσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, άνθρωπο δαγκώνει άνθρωπο.
1: Ναι.
3: Καταδίωξη αστυνομικών δύο σε Ρωμά, φτάσανε στα Νολιώσια και σε έναν, μάλλον από ένα γειτονικό καταβλισμό, πρόσεξε με, βγήκανε 80 Ρωμά και τους δαγκώσανε, παιδιά.
1: Άρα ήταν 78 παραπάνω.
3: Ναι. Τώρα είναι η είδηση σοβαρή αυτή. Βγήκαν 80 άνθρωποι, ό,τι αυτοί και να ήταν, ας πούμε, και δαγκώνανε τους άλλους. Μα να τους δαγκώνουν. Πού είναι, σε τι εποχή ζούμε, δεν ξέρω. Και καλά, τους πετάγανε μπουκάλια, καδρόνια, διάφορα. Και λέω, ρε παιδιά, δηλαδή, ούτε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές αυτά, ή σε άλλους επίρους, δεν ξέρω. Και η αστυνομία τι κάνει.
1: Άμα πήγαινε κανιά αστυνομία και βάραγε, μετά θα φωνάζαν οι ψευτοκουλτουριάριδες που όπο πειράξαν τους ανθρώπους και οι αστυνομοί, οι κακομοίρικοι αστυνομικοί κάνουν μερικές φορές και τις κότες χωρίς να θέλουν να τις κάνουν. Δυστυχώς, δεν τους βοηθάει ακόμη και η πολιτεία να τους ακίσουν εκεί πέρα όποιοι είναι αιτία σε κάτι. Εδώ πρέπει να πλακώνονται στον δρόμο, φταίει ένα καλόπεδο ή δύο-τρεις μπορεί να επιτεθούν σε αστυνομικούς και φωνάζουν οι βλάκες χωρίς να ξέρουν την αιτία, γιατί οι αστυνομικοί μας πιάσουν και κλέφτεναν πριν από λίγο και λέει αφήστε τα παιδιά ρε μπάτσι. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτός είναι ο λαός μας, δυστυχώς.
3: Ναι, αλλά βλέπεις τον αντίποδα όταν γίνονται κάτι πορείες πολύ φιλιρινικές, έτσι, και από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Βλέπεις αστυνομικούς, δεν το λέω εγώ, έχει παίξει σε τόσες τηλεοράσεις όλα αυτά τα πλάνα και τόσο καιρό. Πάνε και τους ψεκάζουν. Γιατί?
1: Δηλαδή, είναι και κάποιοι αστυνομικοί που είναι υπέρ.
3: Ηλία όμως, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ναι. Είναι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου και είναι, αν μη τι άλλο, ό,τι πιο να μας θάβει σαν λαό, σαν χώρα. Και αλλού εκεί δηλαδή που σου περνάει και κάνει το μάγκα σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που πάει φιλιρινικά να διαδηλώσει για τα δικαιώματά του, που έχει κάθε δικαίωμα να κάνει κανείς πορεία, έτσι, ειρηνική πάντοτε. Και βγαίνεις εσύ με τα γκλόμπ και με το αυτό να τους ψεκάζεις, για όνομα.
1: Και στο κάτω-κάτω διαταγή να έχεις πάρει, κάνεις και λίγο το, κρατάς και λίγο, δεν πας στο τυπικό της ηλίθιας διαταγής, κάνεις λίγο ανθρώπινα αφού βλέπεις ότι πραγματικά και κάποιες ηλικίες και κάποια, ναι.
3: Φυσικά και τώρα πας, δηλαδή ρω σήμερα που έγινε αυτό το περιστατικό, πού είναι να βγουν οι υπόλοιποι να τους κάνουν μπλοκ 80 άτομα, να την κάνουν. Έτσι είναι, συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω, γιατί το άκουσα και μου έκανε πολύ εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
3: Και μία βέβαια, να ολοκληρώσω, ήθελα να σου κρατάω πολύ τη γραμμή.
1: Ναι.
3: Παιδιά, αυτό με τις αυτοκτονίες των παιδιών, και να μην πούνε πάλι, α, ναι, δυσάρεστα, από αυτές είναι, αυτή είναι η επικαιρότητα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
3: Και βγήκε ο Άδωνη σήμερα το πρωί στην Ερτένα, γιατί το είδα εγώ,
1: ναι,
3: και είπε ότι απετράπει από τους γονείς μία απόπειρα, μία, μάλλον, ναι, καλά λέω, μία απόπειρα αυτοκτονίας ενός παιδιού, ενός αγοριού.
1: Ναι.
3: Και πόσα στατιστικά...
1: Και πόσα είναι κρυφά που δεν τα ξέρουμε.
3: Δεν τα λένε, ναι.
1: Ποιο είναι να τα πει τώρα, ποιος γονιός, ακόμη και αν το παιδί πήγε να κάνει κάτι, πού να πάει να φωνάξει αστυνομία να πει, πήγε το παιδί να μου πάθηκα, άσε μην το λέμε, ξέρετε, φοβάμαι μήπως, μην πονηρεύουμε παιδιά, πιστεύεις και προχθές... Έλεγα μήπως τηλεοράσεις σε αυτά που κάνουν ακούνε αυτό παιδιά και καταλαβαίνεις την οάση.
3: Τους μπαίνουν ιδέες, ναι.
1: Άσε. Λοιπόν.
3: Τι να πω, είναι δίκοπο μαχαίρι. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ. Παιδιά, καμιά φορά ξέρετε πώς έλεγα μια μέρα πως ταινίες που γυρίσαμε εμείς δεκαετία του 80 βοηθάγαμε κοντά στα ναρκωτικά ή κάναμε τα παιδιά πιο πονηρά κάνοντας και ήρωες και πέρα που κάναμε τις κόντες και τις βλακίες λέγοντας πως πω όπορο κοίτα μάγκες εκεί πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο κάνουν καλά που λέμε πω πω τι μαθήματα δίναμε το 80 στις ταινίες. Φοβάμαι μην δίναμε και κακά μαθήματα. Και λίγο άλλος και κι εγώ μάγκας. Είδες ο άλλος έκανε σούγκουζα 15 μέτρα, κάνω κι εγώ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και μερικές φορές άμα δεν ακούγονται να μην πονηρεύουν και τα παιδιά σε διάφορα. Λέω. Λοιπόν. 2-10 παιδιά επί τα 18.000. Πάλι έτσι. Εγώ να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά για εκείνο το βιβλίο το «Γολγοθάς χωρίς σταύρωση» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Όστρια, ότι όποιος θέλει σε βιβλιοπολία στη γειτονιά του, μου είπε χθες εκδόσεις κάτι, για τους ζήτησα εξηγήσεις γιατί βάζουν 2 ευρώ παραπάνω και τέτοια. Μου λένε όχι, λέω, δεν το βάζουμε εμείς. Εμείς κρατάμε να πούνε από τον Ηλία του Κακλαμάνη, αλλά μπορεί κάποιος να πάει στη γειτονιά του και πει γεια σας. Το «Γολγοθάς χωρίς σταύρωση» του Ηλία του Κακλαμάνη, και αν μην πει ο Κακλαμάνη, δεν τρέχει τίποτα. Από τις εκδόσεις Όστρια μου το φέρνετε, θα του βάλουνε. Κάνω 2-3 ευρώ, δεν ξέρω το βιβλιοπολίτη, θέλει να βγάλει παραπάνω. Γι' αυτό έχει αυτή η διαφορά, ένα 2 ευρώ και τέτοια. Εντάξει, δίνω μια εξήγηση σε αυτό που έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό όμως είναι πολύ ευχάριστο όποιος θέλει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του. Μάλιστα το έργο αυτό, το βιβλίο αυτό από εκδόσεις ΤΑΔΕ. Είδα κάτι ωραίες κοινοποίησεις κάνει. Πρέπει να τον έχουμε αυτόν τον ωραίο δημοσιογράφο, τον φίλο, τον βετεράνο της δημοσιογραφίας, τον Παντελή του Ξανθίδη, που βγήκε ένα ράδι και μας είπε για ένα-δύο επίκαιρα πράγματα να τον έχουμε κάποια μέρα να μας, έτσι να μας αναπτύξει από αυτά τα ωραία θέματα που αναπτύσσει και στην εφημερίδα εκεί στον Πειραιά. Και με την εμπειρία του τη δημοσιογραφική όλων αυτών των χρόνων. Είδα ρε παιδιά, ένα Γερμανί λέει, μας δίνει συγχαρητήρια που αντέξαμε τα μαρτύρια που μας κάναν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας δίνει συγχαρητήρια. Ακούστε η ειρωνία. Μπράβο λέει στους, αντέξατε λέει, μπράβο, σας γδέρναμε και αντέξατε. Ωραίο, για να το σκεφτείτε φιλοσοφημένο που είναι. Το είπε ο Μέρτς. Πώς το λένε, Μέρτς το λένε αυτό Γερμανό. Ε, α, έτσι το λένε, γιατί. Όχι παιδε, τώρα. Τα μαρτύρια μας κάνουν τώρα με τα οικονομικά. Με εκείνο με την κυρία Μέρκελ και τον άλλο με το Καροτσάκι. Εντάξει. Ναι. Γιατί αυτός με τα κακά που είχε κάνει στους λαούς φαίνεται και εμάς, τον είχε σημαδέψει ο Θεός, δεν εξηγείται αλλιώς και δεν έχει καμία σχέση με τους ειδικών αναγκών τους ανθρώπους που έχουν πάθει ένα ατύχημα. Τους σέβομαι όσο λίγοι. Αλλά κάποιοι άνθρωποι λες αυτόν, πραγματικά το συμβάζονται, αυτός ο τύπος ο οποίος θυμάστηκαν. Παπ, να πάρει κεφάλια, να μας αλλάξει τα φώτα, να μας πετάξει, να μας βάλουν σε ένα άλλο πλάνο, λέει. Τι με ενδιαφέρει, ήταν ο Τσίπρας πάνω, με ενδιαφέρει και σαν πατρίδα μου. Αδίστακτοι, φάτε τους, άστους να πονάνε οι Έλληνες μετά την ηλικιότητα του

0: κάνει, έχασε και έκανε τρεις ήττες. Τροπή. Δεν είναι τώρα Κοτζάμ ρόστερ εκατομμυρίου, 40 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε υψηλά συμβόλια και δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν μπορείς να φτάσεις στους τέσσερις.
1: Ήταν φτιαχτό όλο εκ των έσω.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Παίξανε σαν ψοφίμια. Δεν κυνήγησε κανείς τίποτα και ας λάβει τα μέτρα του αυτός που είναι υπεύθυνος. Εγώ δεν το δικαιολογώ καθόλου σαν αξία.
0: Ναι, εγώ σου λέω, εγώ είμαι αξής, αλλά νευρίασα γιατί υποστηρίζω τις ελληνικές ομάδες.
1: Βέβαια.
0: Και καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια.
0: Μακάρι να το σηκώσει.
1: Βέβαια,
0: μακάρι,
1: βέβαια.
0: Και δεν με νοιάζει. Ας είναι στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Ελληνική ομάδα είναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Τι θα πει αυτό. Παίζει στο εξωτερικό Ολυμπιακός. Είναι δυνατόν.
0: Βέβαια.
1: Αυτό
0: βέβαια.
1: Αυτό
0: και εμείς αυτοκτονήσαμε στο μπάσκετ, άστε δεν θέλω να το πω.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα να πω αυτό που είπες και πριν, Ηλία, ναι. Για τους Γερμανούς. Εγώ ένα ξέρω, Τούρκος, Γύφτος και, και Γερμανός δεν πιάνονται φίλοι. Δεν πιάνονται. Αυτοί με καμία Παναγία.
1: Ναι.
0: Τούρκος, Γύφτος και, και Γερμανός δεν πιάνονται φίλοι. Και... τέλος, από την ιστορία μου και αυτά.
1: Ωραία.
0: Και τι άλλο θέλω.
1: Εντάξει,
0: να πω.
1: Τίποτα, ωραία είπες, τίποτα άλλο.
0: Ναι,
1: σε ευχαριστώ,
0: ναι.
1: Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, καλή
1: σε ευχαριστώ,
0: συνέχεια.
1: Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Δεν γίνεται παιδιά αυτά τώρα, όπως ξέρει λίγο μπάσκετ. Εγώ δεν ξέρω καθόλου μπάσκετ. Αλλά πρέπει να ξέρω ψυχολογία μου. Θυμίζει θεία σου. Όταν βλέπεις αγαπημένο πάνω θεία, όσο πιο αγαπημένος είναι, αν μετράει παραδείγματος χάρη μια παράσταση, βγαίνει τι συμβαίνει στα παρασκήνια. Έτσι και στις ομάδες, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε σε αγώνες άλλους, όπου και να είναι βγαίνουν μπροστά. Λοιπόν, δεν βγήκε καμία, απόδοση και αξιολόγηση αγώνα για μένα. Βγήκε το τι κρύβεται πίσω από τις πόρτες του Παναθηναϊκού. Ποιος φταίει αυτό? Ας το βρούνε, και ειδικά αυτός ο άνθρωπος που δίνει τα λεφτά και που αγαπάει, γιατί αυτή η οικογένεια για να κοπουλέει μεταξύ μας. Με αρχηγό και τον Παύλο, αλλά και ο Δημήτρης πάει σε φοβερό δρόμο. Έχουν κάνει και έχουν σκιστεί για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι είναι, ας το καθαρίσουν. Δεν γίνεται τώρα τέτοιοι παιχταράδες, δεν γίνονται τόσα εκατομμύρια και να είναι έτσι αυτή η απόδοσή τους. Αυτοί σαν να το κάνανε επίτηδες, σαν να λένε να αποκλειστούμε. Σαν να το κάνανε επίτηδες. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Όχι. Έρθουμε λίγο σε ένα άλλο. Μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η τάξη που παρουσιάζει η Κίνα, παράδειγμα, όπως την υποδοχή του Τραμπ. Ακόμη και στα παιδάκια, εκείνα που κρατάγανε σημαίες, σαν ρομπότ, καταπληκτικά, ας το στρατό που δεν παίζεται η άτιμη. Βλέπεις και βλέπεις μια γραμμή, παπ, παπ, παπ, ένα χρώμα μόνο. Δεν βλέπεις ούτε ανθρώπους. Μια που δείχνει ένα νοικοκύρεμα του κράτους, γιατί όλα φαίνονται από την εικόνα που παρουσιάζει προς τα έξω. Συγκλονιστική. Και κάτι τέτοιο το βλέπω μόνο και στην Ρωσία. Η Κίνα φοβερή. Υποδοχή φοβερό στον Τραμπ. Μπράβο στον Τραμπ που μίλησε. Έχει μια... μου άρεσε η ευαισθησία του Τραμπ. Πέρα από τα οτιδήποτε κάνει πολεμικά και όλα, εκεί τον κατηγορούμε, εκεί που τον κατηγορούμε. Εκεί πρέπει να του πούμε ένα μπράβο, που στάθηκε και έκανε σχόλιο για εκείνα τα παιδάκια τα χαρούμενα. Που ήταν καταπληκτικά. Λες και ήταν τόσο ανεβασμένα με τα χεράκια τους και το χαμόγελό τους, σαν κουρδισμένα ήταν. Ήτανε φοβερά ανεβασμένα τα παιδιά και σαν να ήταν συγκροτημένα σε αυτό που τους είχαν πει. Γιατί λογικό είναι, τους είχαν πει, κάντε, κουνάτε χέρια και χαμογελάτε. Καταπληκτικά τα παιδάκια αυτά που κυματίζαν τις σημαίες της Κίνας και της Αμερικής. Καταπληκτικό θέαμα. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό, γιατί είναι κακά τα ψέματα, από κάτι τέτοια καταλαβαίνεις και τη δυναμική και την οικοκυρωσύνη μιας χώρας. Μην το υποτιμάτε καθόλου. Και εμείς κάτι έχουμε καταφέρει εκεί πέρα σε κάτι παρελάστε δυτικές. Πολλά παιδιά μας πάνε καλά. Εννοώ όταν κάποια σώματα. Όχι την τελειότητα αυτών των κρατών, πού μπορούμε να τα φτάσουμε εμείς. Αλλά και είμαστε σκόρπια. Οι άλλοι πρόπερς, θυμάστε κάτι, καθηγητές είχαν βάλει τα παιδιά και χορεύανε ζεμπέκικο. Την ώρα που πηγαίνανε με τη σημαία, αυτά χορεύανε τσιφτετέλη. Ζεμπέκικα και τέτοια. από εκεί κρίνεις το πώς είναι σάπια κάποια σημεία, κάποιο σώμα της παιδείας. Θυμάστε, το επαναλαμβάνω αυτό, θυμάστε την καθηγήτρια, τον καθηγητή που είχε βάλει και πετάγανε ζεμπεκές την ώρα που είχαν τη σημαία και προχωράγανε. Άντε να κρίνεις μετά και να συγκριθείς με κάποιες που λέμε ότι είναι χώρες. Και δεν εννοώ όλη την νεολαία μας, εντάξει. Δεν εννοώ κάποιους κρατάνε την σημαία και δακρύζουνε. Και παιδιά και καθηγητές. Γιατί υπάρχουν και καθηγητές πάρα πολύ καλοί. Που πολεμάνε οι κακόμεροι και αυτοί μες στο συνοθήλευμα αυτών που συμβαίνουν στην παιδεία και γενικά έτσι στην, στα σχολεία. Που το έχουν ρίξει έξω γιατί σου λέει πας σου φτιάξω εγώ το παιδί σου αφού δεν μπορώ να το φτιάξεις εσύ. Είναι και κάποιοι κακομύριδες που πολεμάνε ακόμη, κάνουν για να περάσουν στα παιδιά ό,τι γίνεται καλά για πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα που πρέπει να προσέχουν. Λοιπόν, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Τώρα που βρήκα την ευκαιρία και που δεν έχουμε γραμμές. Μου κάνει εντύπωση τώρα. Κάτι μέρες κάνεις βουντού, ε. Ανάτο. Είδες, μόλις μίλησα, αμέσως ήρθε η γραμμή. Εσύ κάνεις τα βουντού, ε. Σε αλλάξω τα φώτα από τώρα. Θα σου πω πώς θα γίνει χαμός τώρα στα τηλέφωνα. Δεν θα προλαβαίνεις να σηκώνεις. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Μιλήστε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
2: Χρόνια πολλά.
1: Δεν πειράζω.
2: Να είστε καλά, να έχετε την υγειά σας.
1: Και εσείς.
2: Και πάνω απ' όλα να είναι μαζί μας η Παντοβασίλισσα, η Γοργοεπίκο, η μητέρα Παναγιά μου και όλες οι τοπονημίες της Παναγιάς μας.
1: Ναι.
2: Γιατί τα πράγματα έχουν σκουρίνει πάρα πολύ.
1: Ναι. Το όνομά σας, το μικρό σας όνομα.
2: Λέγομαι Νίκος Λυράκος. Πώς το λέμε και είμαι, ασχολούμαι πάντοτε με την υγειονομική κατάσταση.
1: Σου ζητώ συγγνώμη, το όνομα το, δεν εννοώ το επίθετο.
2: Νικόλαος.
1: Ναι, κύριε Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Νικόλαος.
1: Ναι, ναι, Νίκολα.
2: Θυμάστε προημερών που δεν πρόλαβα να σας πω για τον θείο μου, τον Μιχάλη το Μαντούβαλο που έμεινε με όλο το τάγμα πάνω στο Μόραβα.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, κύριε Νίκο.
2: Και στο
1: ναι.
2: τέλος μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Ναι, κύριε Νίκολα.
2: Και στο τέλος δεν είχε ώρα ναι. και σας την κλείσαν από μπροστά. Και είπατε, μάλιστα, εγώ το είπα και το λέω συνέχεια. Mm-hmm. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλετε το παρακάτω να μάθετε.
1: Βεβαίως.
2: Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήξερε ο Μεταξάς πότε θα γίνει η επίθεση.
1: Ναι.
2: Αυτός ο Γκαρόψυχος ο Μεταξάς, mm. που έκανε το 8ωρο στους εργάτες, το 8ωρο παντού, και ήταν όταν πιάνανε δουλειά, ξέρετε τι μου έλεγαν οι παλιοί που το γνώρισαν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Λέει, μας παίρνανε στη δουλειά και τους λέγανε τι ώρα θα σχολάσουμε, βλέπετε τον ήλιο, μπράβο. Από το ξεκινήσει ο ήλιος και δύσει, τότε θα φεύγετε. Έτσι τους λέγανε.
1: Ναι.
2: Έφτιαξε ότι τα πάντα, ό,τι μπορούσε, πώς το λένε στην προκειμένη, ναι. είτε επηρεαζόταν από οποιοδήποτε κατάσταση. Εγώ δεν είμαι με κανένα ακόμα.
1: Ναι.
2: Έχω γνωστούς, καταρχήν έχω συγγενείς, το Γιάννη το Μαντούβαλο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ήταν βουλευτής της ΕΔΑ τότε, ΚΚΕ σήμερα,
1: mm-hmm.
2: συγγραφέας και νομικός. Έχω πάρα πολλούς, είμαι από την οικογένεια Μαντουβάλων, mm-hmm. που είναι Σφαλαγκάκου οικογένεια, Ηλιοπούλου. Mm-hmm. Πολλοί πιστεύω, δεν έχω ρωτήσει τον κύριο Ηλιοπούλο, μπορεί να είναι και ο πρόεδρος της ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και ένα σωρό άλλο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε, στις 3 η ώρα,
1: mm-hmm.
2: Την προηγούμενη μέρα
1: mm-hmm.
2: είχε στείλει η Ιταλική πρεσβεία
1: mm-hmm.
2: σε όλους τους υπουργούς του Μεταξά να πάνε για τη δεξίωση που θα γινόταν.
1: Mm-hmm.
2: Και 3 η ώρα τους λέει ο Μεταξάς, πηγαίνετε, δεν έχετε κανένα πρόβλημα από μένα. Και την ώρα που στην προκειμένη περίπτωση έχουν φύγει και οι περισσότεροι δεν πήγανε, για να το λέει ο αρχηγός πάνω πει κάτι ξέρει,
1: mm-hmm.
2: 3 η ώρα ο Γκράτσι έδωσε
1: το τελεσίγραφο.
2: Περνάμε με το έτσι θέλω.
1: Ναι.
2: Οι Ιταλοί είχαν συνθηκολογήσει, οι Αλβανοί μαζί με τους Ιταλούς, mm. και ξεφορτώνανε στους Αγίους 40, στη Χιμάρα και οπουδήποτε εκεί, βαριά τάγκς, πυροβόλα και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
2: Ο Μεταξάς ήξερε πότε τι θα γίνει και πότε δεν γίνει, και επειδή ήταν ορεινή η κατάσταση στην Πίνδο,
1: mm-hmm.
2: Είχε φέρει από τα καλύτερα πυροβόλα και το καλύτερο πυροβολικό έχει αγοράσει με 1000 στερήσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχαμε δύο μεραρχίες.
1: Ναι.
2: Η μία μεραρχία ήταν, δεν ξέρω με ποιον, και η άλλη η μεραρχία ήταν υπό τη διοίκηση του... που ήταν ο θείος μου Μιχάλης ο Μαντούβαλος με το πράγμα του. Και του λέει, κύριε Μαντούβαλε, σας διατάσω να πάρετε το ύψωμα του Μόραβα, διότι αν στην προκειμένη περίπτωση μας πλασιγιοκοπήσουν οι Ιταλοί, εμείς θα πάθουμε τεράστια ζημιά. Ο θείος μου Μαντούβαλος λέει, όπως διατάξετε. Παίρνει όλο το τάγμα μαζί του, πρώτος αυτός. Ανεβαίνει και ύστερα από 100 μέτρα 200, τρώει την πρώτη σφαίρα. Γονατίζει. Του λέει του πρώτου λογαγού, αναλαμβάνεις εσύ. Σκοτώνει τον πρώτο λογαγό. Σκοτώνει τον δεύτερο, τον τρίτο λογαγό, τον υπολογαγό, όλους τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, και μείνανε 8 φαντάροι και ένας λοχίας χτυπημένοι.
1: Ναι.
2: Τον καιρό εκείνο δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά μέσα.
1: Βέβαια.
2: Υψώσανε λοιπόν τις σημαίες επάνω, στο Μόραβα, είδανε η Ιταλία, σου λέει, κύριε, πού να πάμε εκεί πέρα. Εκεί είναι ο ελληνικός στρατός. Και στην προκειμένη περίπτωση γλίτωσε όλη η μεραρχία από το Μιχάλη το Μαντούβαλο, τον ταγματάρχη, μαζί με όλο του το τάγμα. Και μας λένε ακόμα οι φαντάροι που γλιτώσανε, εμένα και τον, του αδελφού του, του Δρακούλη του Μαντούβαλου, ότι στην προκειμένη περίπτωση ένα άλλο τάγμα από δίπλα τους, έλεγαν τα παιδιά, που ήταν μέσα στο χιόνι οι άνθρωποι, δεν είναι, μέχρι τη μέση ήταν στο χιόνι. Και πηγαίνανε, ευτυχώς που ήταν αυτές οι υπηρώτισες, οι ηρωίδες με τα γουρνοτσάρουχα πάνω, διότι ξέρετε τι είναι στην προκειμένη, το χιόνι πάνω στην πέτρα. Γλιστράσανε προηγουμένου και πάτε ψάξε μετά. Λοιπόν, και τους λέγανε ότι βλέπανε μία ψηλή με μαυροφόρα με μακριά μαλλιά πανέμορφη γυναίκα που δεν πάταγε πάνω στα χιόνια. Τους έγνεφε με το χέρι έτσι. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Και τελειώνοντας ήθελα να σας πω με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν φαρμακοποιός. Προκηρύχτηκαν ο πόλεμος. Αυτό ο πατέρας μου δεν καταλάβαινε τίποτα. Είχε άλλα 9 αδέρφια, είμαστε από το Γερολιμένα. Με το Επίνιο στο Γερολιμένα και από τους Πάνω Μπουλαριούς, το συγκεκριμένο μας χωριό. Λοιπόν, ο πατέρας μου κατατάχθηκε από τους πρώτους. Ούτε είπε ότι είναι φαρμακοποιός, ούτε τίποτα. Του είχαν δώσει μια σαρδέλα, γιατί ήταν πάρα πολύ, ήταν πάντοτε μέσα στις, πώς το λένε, τι κυβότια, τι το ένα, το άλλο, πρώτος. Ναι. Διατάσσεται λοιπόν. Το τάγμα αυτό ήταν ορεινή εφοδιοπομπή. Δηλαδή να πάνε.
1: Αν μπορέσετε όμως μία τελεία, σε λίγο περιμένω 3-4 γραμμές. Ό,τι μπορείς τώρα πιο γρήγορα, κύριε Νικόλαε.
2: Κύριε Γκλαμάνη, ξεκινάνε, τους βλέπουν από πάνω οι Ιταλοί, τους βαράνε. Πρώτοι που φύγανε και λακίσανε οι μετάλογά τους, οι λοχίες, αρχιλοχίες και δεν συμμαζεύεται. Την άλλη μέρα ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Βλέπουν λοιπόν, βλέπει ο πατέρας μου αυτούς, πρώτοι με το συσίτιο να παίρνουν το... τους είπε καθίστε κάτω όλοι.
1: Ναι.
2: Και κάθε 200 μέτρα θα φύγει ένα μουλάρι. Κάθε 200 μέτρα ένα μουλάρι και πήγαν ό,τι είχαν τα ανεβάσανε πάνω στα παιδιά μας που ήταν στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι.
2: Την άλλη μέρα ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων.
1: Ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, πρώτοι αυτά που κρατάνε στο χέρι να πάρουν συσίτιο.
1: Με τις καραβάνες.
2: Του τη βιδώνει λοιπόν του πατέρα μου.
1: Τις καραβάνες ή όχι.
2: Με αυτά που τους είχαν δώσει να πάρουν φαγητό. Πάει στο συνταγματάρχη. Εν τω μεταξύ ο συνταγματάρχης είχε ανοίξει το φάκελό του και έβλεπε ότι είναι φαρμακοποιός.
1: Ναι.
2: Και δεν τον έλεγε υποδεκανέα και τίποτα. Του λέει κύριε Λυράκο, πέστε μου τι θέλετε. Λέω εγώ δεν θα σας πω τίποτα. Φωνάξε λέει δύο φαντάρους που τα ξέρουν με τον Ι και με το Σίγμα και τα έχουν δει να σας πούνε. Τα λένε λοιπόν με τον Ι και με το Σίγμα και διατάσσετε πίσω στα Γιάννενα, στρατοδικείο, ξέρετε, στην πρώτη γραμμή, μπαμ και έξω.
1: Ναι.
2: τον αφήνει κάνα δύο ώρες και yeah, πάει και
1: μου τα λέτε πολύ, πολύ αυτά, δεν μου τα λέτε περιληπτικά και περιμένω τρεις γραμμές.
2: Τελειώνω, τελειώνω.
1: Κάνε μου και την χάρη, λίγο πιο ουσία, λοιπόν, ναι.
2: Τελειώνω κύριε Ηλία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και στην προκειμένη περίπτωση μπαίνει ξανά μέσα και του λέει, θα σας παρακαλέσω μία χάρη. Ναι, ορίστε, τι θέλετε κύριε Ηλία. Ναι. Επειδή αύριο ξημερώνει η μέρα των Χριστουγέννων που έχει γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός μας και Θεός μας, μην τους στείλετε να τους εκτελέσουν. Και τι προτείνετε, να μην φάνε αύριο φαγητό, όπως διατάξετε, του λέει. Αυτό θέλω, πατέρα μου. Γεια σας.
1: Σε ευχαριστώ κύριε Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε στρίμωξα λίγο για να πάμε σε επόμενες γραμμές, γιατί μου είπες το πρώτο και μετά το δεύτερο, να μην το παραπλανδιάρεις. Μου είπες ωραία περιστατικά. Τέλος χωρίς τον πατέρα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
0: Ναι. Αφιέλτσα από Σαλαμίνα.
1: Κάτι ακούει, δεν ακούστηκε καλά.
0: Λέω Παναγιώτης από Σαλαμίνα.
1: Έλα Παναγιώτη, έλα.
0: Μια που είπατε για Αλβανία, η Αλβανία. Εγώ υπηρέτησα στο πυροβολικό αυτό, το 1972.
1: Το σήμα σου δεν πιάνει καλά, Παναγιώτη.
0: Έλα, έλα, τώρα θα με
1: τώρα, πιάνει καλύτερα. Τώρα σταδεροποιήσω εκεί.
0: Ναι, ναι, εδώ, εδώ, εντάξει, Ηλία.
1: Πάμε. Πού είσαι? Σε έδωσα. Να ξανακαλέσεις, Παναγιώτη. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Έχουμε. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
3: Έπεσε να καλέσεις πάλι.
1: Καλέστε πάλι, παρακαλώ, γιατί έπεσε γραμμές. Καλέστε πάλι. Πώς θα... Ναι. Με λίγη προσοχή μονάχα ότι μπορούμε να μην ρίχνει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο, να εκμεταλλευτώ λίγο τώρα εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου. Γεια σου Ηλία μου, καλή εκπομπή, ωραίο το πουκάμισο. Καλησπέρα Ηλία, γεια σου Ηλία Λεβέντη, τι Λεβέντη. Πάνε οι Λεβεντιές, οι Λεβεντιές ήταν κάποτε. Ποιος το γράφει αυτό? Φραπές. Πάλα που ωραίο ψευδόνιμο έχει βάλει. Φραπές, δεν ξέρω αν φραπές ο κανονικός από την Κρήτη. Λοιπόν, καλώς τον Άρχοντα, γεια σου γιατρέ μου. Καλησπέρα κύριε Ηλία. Ο Πάνος, γεια σου Πάνο. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου Μαρία Κόντι. Φραπές, εχθές λέει μου στεναχώρησες το γιο μου άθελά σου. Πώς ρε Πάνο, διαγράψε μου. Κάνε μου τη χάρη και ειλικρινά σου μιλάω ότι εννοείς. Λοιπόν, αμέσως θα πάω στη γραμμή. Απίστευτα πράγματα Ηλία μου, και από Μαραθώ Καμπό, Σάμο, καλησπέρα, πάντα καλές εκπομπές, πάντα. Να είσαι καλά, Γκρέιζι, δεν ξέρω τι άλλο γράφεις. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι με συμπάθεια για τους Γερμανούς, έστω και ψευδές. Η Μέρη. Καλησπέρα Ηλία, τι κάνεις, τα παιδιά σου, ουρανία μου καλά. Λοιπόν, γεια σου φίλε Φράγκ από τη Φραγκφούρτη. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Σου πάρουμε τέτοια σαλαμάκια. Λοιπόν, πάμε σε το όνομα.
4: Έλα, Γιώργος από Πειραιά.
1: Έλα Γιώργο.
4: Τι κάνεις Ηλία?
1: Καλά Γιώργο, εσύ?
4: Λοιπόν, χτες έλεγες για την Ευρώπη, για ποια Ευρώπη?
1: Ναι.
4: Χτες το έλεγες αυτό. Λοιπόν, για ποια Ευρώπη μιλάμε? Σήμερα μας πιέζει η Τουρκία, Ηλία μου,
1: ναι,
4: με διάφορα νομοσχέδια για τη γαλάζια πατρίδα κλπ.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, βγήκε καμία Κάλλας να μας υπερασπιστεί?
1: Mm.
4: Εσύ άκουσες κάτι? Όχι βέβαια. Αυτοί όλοι της Ευρώπης ασελγούν σε βάρος της Ελλάδος. Μας έχουν κλέψει τον πολιτισμό οι πάντες. Θες Αγγλία, θες Γαλλία, θες Γερμανία, θέλεις Ιταλία. Μέχρι τώρα μας λαϊλατούνε. Λοιπόν, για ποια Ευρώπη μιλάμε, Ηλία μου? Δεν υπάρχει για μένα Ευρώπη. Τίποτα. Είναι όλοι άχρηστοι. Μας πιέζουν άνθρωποι που δεν είναι στην Ευρώπη και εμείς αντί να μιλάμε, να πούμε για τα δικά μας θέματα, αφήνουμε τους άλλους και ασελγούν κατά της Ελλάδος. Ένα θέμα ήταν αυτό, Ηλία μου. Το άλλο είναι, σήμερα άκουσα από την τηλεόραση για τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα που δεν έχουν πληρώσει, λέει, ασφάλεια. Εγώ βέβαια δεν έχω αυτοκίνητο. Αλλά να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Πολλοί δεν έχουν να πληρώσουν. Έχουν αυτοκινητάκι που βγάζουν το ψωμί τους.
1: Ναι.
4: Και στεναχωριούνται. Δεν έχουν να πληρώσουν, βράδερφε. Βγαίνεις εσύ με βάρβαρο τρόπο και τους λες, αφού δεν έχουν να πληρώσουν την ασφάλεια, να πληρώσουν 1000 ευρώ πρόστιμο τα φορτηγά, 500 λέει τα επιβατικά και 250 οι μοτοσυκλέτες. Δηλαδή μια κυβέρνηση που ασελγείς βάρος του λαού. Δηλαδή τέτοια πρέπει να λέμε, να πούμε.
1: Να σου πω, Γιώργο, που... να σου πω, Γιώργο, σου ζητώ συγγνώμη.
4: Ναι, αγόρι μου, λέγει.
1: Καλά, για την Ευρώπη έχουμε την ίδια γνώμη. Εγώ αυτή την Ευρώπη ντρέπομαι που είμαι σε αυτή την Ευρώπη.
4: Ναι.
1: Και με αυτή την ιστορία που έχουμε. Δεν μας εκτιμάει ποτέ κανείς και δεν καταλαβαίνει τι έχουμε προσφέρει. Να, αυτό που είπες με τα ασφάλιστα. Είναι ανασφάλιστα.
4: Ναι, είναι ανασφάλιστα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Αυτό που πληρώνουμε, λέει, το σήμα που λέμε.
4: Η ασφάλεια του αυτοκίνητου.
1: Πώς το λέμε, μόρ.
4: Δηλαδή, να δώσεις.
1: Ανασφάλιστα, το... πρόσεξε. Όχι το σήμα που πληρώνουμε τη χρονιά στο.
4: Όχι το σήμα.
1: Στο κράτος, το. Πώς το λέμε, μόρ. Ναι, ναι.
4: Και έρχεται και τώρα για το ΚΤΕΟ πάλι. Μόλις πάρουν να ρίξουν τα πρόστιμα αυτά, ακολουθεί όσοι δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Δηλαδή, μας βάλανε πόσες φάκες και αν δεν ακολουθείς τις φάκες, έχεις πρόστιμο.
1: Ναι.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν. Που ο Κακλαμάνης έχει ένα αυτοκινητάκι και το συντηρεί με το ζόρι, αλλά δεν έχει να πληρώσει. Κάντου μια ευκολία να πληρώσει, να κάνει τι θα κάνει. Αμέσως πρόστιμο. Ρίχτου. Χιλιάρικα, πεντακοσάρικα. Μα τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε, δηλαδή, βρε Ηλία μου.
1: Ναι.
4: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Εδώ σε αυτό μόνο μια αντιρρησούλα, ρε Γιώργο, γιατί μέρα
4: ναι,
1: μ' αρέσει, ξέρεις,
4: ναι,
1: να μην καϊδεύω αυτιά. Εμένα μ' αρέσει όσο μπορώ να πιάνω τη συνισταμένη της πραγματικότητας. Δεν μ' αρέσει ποτέ να πω εναντίον της κυβέρνησης, να πω υπέρ της κυβέρνησης, να πω πουλημένος δεν ήμουν ποτέ. Λοιπόν, άκου. Κάποια συνήθεια το κάνουν επίτες και δεν πληρώνουν πουθενά, εκεί να συνεπεί σε όλα.
4: Ναι.
1: Και μου θέλουν Σαββατοκύριακα ωραία να πετάξουν τα λεφτά τους και μετά δεν έχουν για τα παιδιά τους να πάρουν, να τους αλλάξουν τα φώτα. Αλλά είναι και ο Κοσμάκης, περίμενε Γιώργο μου, είναι και ο Κοσμάκης που του βγει Παναγία να πληρώνει από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ούτε ένα σήμα να πληρώσει ο άνθρωπος.
4: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Πώς να τους ξεχωρίσουμε αυτούς, τα λαμόγια από τους κανονικούς, τους μερικούς ανθρώπους που λένε που προσπαθεί να κλέψει χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος.
4: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Ηλία. Να πάει να τους βρει, να δει ποιοι έχουν στοιχεία χρηματικά στις τράπεζες κλπ.
1: Ναι.
4: Αυτό μπορεί να το κάνει, όχι κατά συρροή να πιάνει όλους τους πάντες για να τους λέει και εσείς που είστε έτσι και εσείς που δεν είστε, να πούμε πρόστιμο. Ναι.
1: Εκεί, Γιώργο, εκεί μόνο έχω το ερωτηματικό. Πώς να γλιτώσω από αυτούς που είναι πραγματικά επαγγελματίες εις βάρος του δημοσίου και πληρώνω εγώ σαν κύριος και εσύ και μας βγαίνει η Παναγία να πληρώσουμε ό,τι είναι.
4: Μαζί σου είμαι. Αυτά αλλά πρέπει να τα δουν αυτοί, όχι να βγάζει ένα νόμο και να... Ο άλλος, ας πούμε, εγώ τώρα έχω ένα μηχανάκι, είμαι τυφλός. Δεν μπορώ να το περάσω κταίω, ούτε να το πουλήσω. Π.χ. θα μου έρθει ένα πρόστιμο 250 χιλιάρικα, γιατί δεν έχω έναν άνθρωπο να μου το περάσει κταίω. Λοιπόν, θέλω να πω, μια παρομοίωση σου έκανα.
1: Ναι,
4: τώρα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν,
1: σωστά.
4: Γιατί πρέπει να πληρώσω 250 ευρώ.
1: Ναι.
4: Π.χ. Τέτοια πράγματα γίνονται. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά να πούμε. Αυτά πρέπει να επισημάνουμε.
1: Ναι.
4: Και να βλέπουμε αυτούς τους ανάλγητους που κατά συρροή, ας πούμε, έχουν ρίξει όλα τα ανάθεμα στο λαό. Πλήρωσε αυτό, πλήρωσε πρόστιμο, δεν πλήρωσε το σήμα πρόστιμο, δεν πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας πρόστιμο, δεν πληρώνει εκείνο πρόστιμο. Λοιπόν, και θέλουν να βγαίνουν και να μιλάνε και στην τηλεόραση.
1: Ναι.
4: Αυτά, Ηλία.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
4: Και εγώ, αγόρι μου.
1: Σε ευχαριστώ. Έχουμε την ίδια γνώμη σε όλα και μόνο εκείνο την αντίρρησή μου στο ποια είναι κάποιο που είναι εις βάρος των άλλων,
4: σωστός,
1: των εντάξει πολιτών.
4: Μαζί σου είμαι, μαζί σου. Καλά τα λες. Έτσι πρέπει να γίνει, να κάνουμε διαλογή.
1: Έλα.
4: Όχι να λέμε ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι άχρηστοι.
1: Σωστό. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, όταν σου είπε ότι θέλει να γίνεις ηθοποιός, έλα ρε πάνω, Τι ήθελε να σου ξεσηκώσει το παιδί. Έλειπα να πεις ευχαριστώ και αν ακούει το παιδί εκεί πέρα, να του μιλήσω και να του πω και άλλα λόγια, ρε φίλε. Δεν το έκανε επειδή να τον αποθαρρύνω το παιδί. Αλλά να του δώσουμε ότι πρόσεχε. Πήγαινε τα μαθηματάκια σου. Κάνε ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς να σπουδάσεις. Ό,τι μπορείς. Ό,τι βγάλεις σχολείο, ό,τι κάνεις. Και ας τα καλλιτεχνικά λίγο παράλληλα. Και όχι ρίξε βάρος και να του γει Παναγία η ψυχούλα του άνθρωπου να πολεμήσει σε ένα χώρο το οποίο είναι. Μη σου πω τι είναι. Τον λατρεύω εγώ αυτό το χώρο και ζω όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν θα πει αυτό ότι θα ξεσηκώνω και τα παιδάκια. Ένα κοριτσάκι που με τη μικρή μου, τη μικρή μικρή μου τη Μιλίτσα, να σας πω, θέλω να γίνω κι εγώ ηθοποιός μου κάνει. Και προχώραμε το κοριτσάκι, με κρατούσα εγώ στο χέρι τη Μιλίτσα, προχώρα το κοριτσάκι μου. Άσε τώρα τα μαθήματά σου, μην έχεις τον νου εκεί και αργότερα, μόλις θα πας 14 χρόνο κοριτσάκι, 13, όχι ψέματα, πρώτο γυμνασίο, μαζί με τη Μιλία. Λοιπόν, και μη σε νοιάζει, και ακόμη και τη Μιλίτσα, ρώτατε και ω δώσει συμβουλές αργότερα. Κάνε τώρα το. Τι να σου πω και του παιδιού. Ούτε η μάνα μπροστά, ούτε ο πατέρας, εγώ το ξεσηκώσω να του λέω ναι, έχει το νου σου και καλλιτεχνικά. Μην παραξηγείσαι πάνω. Μη θέλετε όλο αυτό. Όσο για αυτόν που γράφει εδώ πέρα το φραγ, πώς μιλκ τάδε, καλά, βγάλει την κουκούλα τη αναντρία σου και μετά έλα να μου μιλήσει. Βγάλε την κουκούλα που φορά εκεί πέρα και μετά μίλα μου. Λοιπόν, πάμε σε πάνω, όποτε θες πάρε το παιδί εκεί πέρα να του μιλήσω πάλι. Να το στενοχωρήσω το παιδί. Αντίθετα, του έδωσα κουράγιο, ρε φίλε. Αντίθετα, αισιοδοξία του έδωσα με αυτό που του είπα. Να κάνει παράλληλα και ό,τι βγει, παπ, ξανοίγεται. Μην ρίξει το βάρος εκεί πέρα το παιδί και το χάσει μέσα σε αυτό το κικαιώνα των καλλιτεχνικών πραγμάτων. Τα έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Και αν δεν είχαμε τόσο γερό στομάχι, δεν είμαστε όσο και ευαίσθητοι να φαινόμαστε εδώ σκληροί, θα μας είχαν καθαρίσει. Θα μας είχαν εξοντώσει. Θα ζήσαμε σε κάθε. Όταν κάναμε μια επιτυχία, νομίζαμε τώρα καθαρίσαμε. Και τότε ήταν πιο δύσκολο να βρω δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα.
5: Είμαι οργισμένος για πολλά θέματα.
1: Ό,τι θες, το όνομα θέλω.
5: Πάνω από τον Κορυδαλό.
1: Έλα πάνω.
5: Το πρώτο θέμα. Ναι. Ο γιος μου είναι πολύτεκνος.
1: Ναι.
5: Επειδή δούλεψε πέρσι κάποιες ώρες παραπάνω υπεροριακά, ήρθε τώρα η διοίκηση αυτή που δίνει τα επιδόματα των παιδιών και του έκοψε 420 ευρώ εφάπαξ. Προέβη σε κάθε νόμιμο δικαίωμα, δηλαδή έστειλα έγγραφη καταγγελία παντού, μέχρι τον πρόεδρο Δημοκρατίας για αυτό το πράγμα. Από τη μια μεριά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ένα το κρατούμενο.
1: Να σου πω πάνω, συγγνώμη, να βοηθάμε λίγο.
5: Ναι,
1: πήρε το παιδί τίποτε κάνα φραγκάκι παραπάνω και το αλλάξαν τα φώτα σαν να πέρασε κάποιο όριο.
5: 420 λόγο ότι ανέβηκε το εισόδημά του, λέει. Και τι, τίποτα στην ουσία, έτσι.
1: Άκου.
5: 420 ευρώ εφάπαξ κιόλας. Μονοκοπανιάς.
1: Άκου τα λεφτά.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο
1: θέμα. Λες και έγινε πλούσιο ξαφνικά το παιδί.
5: Ναι.
1: Προχωράμε.
5: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Σ' όλο μας τον εργασιακό βίο έχουμε κρατήσεις επί 14.
1: Σωστά.
5: Μπράβο. Οι συντάξεις που παίρνουμε είναι επί 12.
1: Βέβαια.
5: Είναι αντισυνταγματικό.
1: Βέβαια, είναι. Ξεπερνάει τους μήνες που δουλεύει κάποιος.
5: Μπράβο. Δηλαδή το πρόσθετο των κρατήσεων πού πάει, ερώτημα θέτω. Πού πάει. Άγνωστο που πάει. Πάμε στο τρίτο θέμα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αναλογική σύνταξη.
1: Βέβαια.
5: Στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές, μεγάλο θέμα και μεγάλη αδικία.
5: Μάλιστα. Τι να πρωτοπροβάλλει.
1: Να καταλάβει δηλαδή, κανείς πάνω τι εννοούμε αναλογική σύνταξη. Μπορεί να ακούνε και άνθρωποι που μπορεί να μην τον καταλάβει. Να το πούμε για χιλιοστή φορά. Θέλει να το εξηγήσεις εσύ.
5: Η αναλογική σύνταξη εξαρτάται
1: όσα ένσημα έχεις, όσο έχεις κάνει να πάρεις και ανάλογη σύνταξη.
5: Όχι να είναι 15 χρόνια και πάνω.
1: Όχι αυτό μόνο.
5: Όπως είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
5: Και όχι σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
5: Σε όλη την Ευρώπη υφίσταται η αναλογική σύνταξη.
1: Βέβαια.
5: Πόσα ένσημα έχεις τόσα, θα πάρεις αναλογικά τόσα. Τελείωσε.
1: Να εξηγήσουμε κάτι. Αν δηλαδή ένας ανθρωπάκος έχει δουλέψει και έχει 2.000 ένσημα εδώ στην Ελλάδα, τα χάνεις και ας του δίκη πάνε για 6 χρόνια.
5: Μπράβο, σωστά.
1: Είναι δυνατόν.
5: Και εγώ ερωτώ, ένας από αυτούς που μπαίνουν, είτε λέγεται λαθρομετανάστης ή οτιδήποτε, δεν με απασχολεί, ναι, παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Τα 500 ευρώ ο Έλληνας πότε θα τα πάρει, όταν έχει 20 χρόνια εργασία? Είναι δίκαιο αυτό?
1: Δίκαιο.
5: Δίκαιο, ε.
1: Αυτό λέω, δίκαιο.
5: Μάλιστα.
1: Καχάζω.
5: Τι να πρωτοθαυμάζεις αυτή τη χώρα?
1: Έχεις δίκιο.
5: Τι να πρωτοθαυμάζεις? Και μετά έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, μειώσαμε, λέει, την ανεργία. Και κανένας δημοσιογράφος δεν λέει, κάτσε ρε κύριε, πώς μειώσατε την ανεργία τη στιγμή που έχουν φύγει 600.000 έξω στο εξωτερικό? Ερωτώ. 600.000 δεν φύγαν έξω? Πώς μειώθηκε η ανεργία, για να καταλάβω? Γιατί εδώ θα παλαβώσω στο τέλος.
1: Να σου πω, ρε Πάνο, πόσο το παιδί, πόσο ανέβηκε πιο πάνω, μωρ, σιγά τα λεφτά, μωρ, που ανέβηκε, μωρ.
5: Τίποτα, ούτε 1.800 ευρώ και του πήρανε από τα 1.000, δηλαδή από την αύξηση, 420.
1: Άκου, ρε, άκου δικαιοσύνη.
5: Και έστειλα επιστολή παντού, σε όλα τα κόμματα και φυσικά πιο καυστικό στην κυβέρνηση. Τι να πρωτοθαυμάσαι από αυτούς τώρα, τι να πεις και τι να αφήσεις?
1: Άκου εργατική δικαιοσύνη.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κοινωνική, όπως θες, βάλτε, δεν ξέρω.
5: Ναι. Δηλαδή, τιμωρείται ο άλλος, είτε παίρνει περισσότερα χρήματα, είτε έχει περισσότερα παιδιά, τιμωρείται, ναι, ο Έλληνας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και μετά λένε, α, μειώθηκε ο πληθυσμός. Πώς να μην μειωθεί? Πώς να μην μειωθεί, δεν το καταλαβαίνω. Τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα.
1: Μα δεν είδες το άλλο, σε μερικά σημεία έχουν ανέβει επίδεση κοινωνικές και για 500 ευρώ χάνει ο άλλος να πάρει, λέει, τι κάνουν, τα ανεβάσαν ένα χιλιάρικο.
5: Ναι.
1: Και στα σπίτια το έχουμε πει, τι να προλάβουμε.
5: Ναι. Λοιπόν,
1: ωραία.
5: Είναι δυνατόν?
1: Πάνω.
5: Δηλαδή, από τη μία μεριά δίνει το 2,4% αύξηση στους συνταξιούχους, που σε καθαρή τιμή είναι 1,9, εντάξει.
1: Ναι.
5: Με 1,9 τι θα κάνεις? Και προβάλλει τον πληθωρισμό, λέει, 3,9 και η αύξηση ήταν 2,4, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο άλλο στάδιο. Δηλαδή, ο πληθωρισμός είναι, δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός. Είναι σύμφωνα με τα χρήματα που έχω, τι μπορώ, η αγοραστική δύναμη είναι αυτό που μετράει.
1: Σωστά. Πάνω μου, επειδή κάνω αλλαγή ώρας...
5: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά, να είναι καλά και το παιδί και ό,τι άλλα παιδιά έχεις. Πάμε λίγο να κάνουμε αλλαγή της ώρας και επιστρέφουμε γρήγορα, παιδιά, εδώ για τη δεύτερη ώρα. Πάμε.
6: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τίποτο, τίποτο.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
6: Πάμε μέσα να διαβάσω τους φίλους, να μην τους αφήσω γιατί είναι όνομα δεν ξέρω από. Άστρου ρε Ηλία, κάθεσαι και ασχολείσαι με τον κάθε τελειωμένο. Σωστά πάνω μου και καλησπέρα από Καναδά. Καλώς τον να. Που δεν ξέρω τι πώς είναι το όνομα γραμμένο εκεί πέρα, έτσι. Κανένα άλλο τίποτα σχόλιο που δεν σας έχω. Στρατό πήγες. Με ρωτάει. Μαρία. Να έτσι. Εμένα ρωτάς αν πήγα στρατό. Το πει με δεν είμαι γιώτα. Με ήττα είναι Μαρία. Αν είσαι Μαρία και δεν είσαι Μάριος. Λοιπόν. Στρατό. 28 μήνες πήγα ρε Μαρία. Μαρία. 28 μήνες. Θα πει 4 χρονολογίες. 4 χρονολογίες. Πήγα στρατό, αν θέλεις να ενημερωθείς για το παρελθόν μου. Πήγα 4 χρονολογίες. Έτσι με πιάσαν 28 μήνες. Από Σεπτέμβριο, αν βάλεις 28 μήνες ενός χρόνου, ενός έτους, πας 4η χρονολογία. Παράδειγμα, ξεκινάμε τώρα το Σεπτέμβριο. Πόσοι μήνες είναι, πας τον επόμενο χρόνο και τον επόμενο χρόνο, 24. Βάζεις και 3 από εκεί, 12, 24. Και 3, 24. Και 2, 26, σε το 8 Νοέμβριο. Βάλεις άλλον έναν, τον επόμενο χρόνο, Γενάρη, απολύθηκα, 4 χρονολογίες. Αυτά για τον φίλο ή φίλη, δεν ξέρω, Μαρία, Μάριος, δεν ξέρω εκεί, που ρωτά αν πήγα στρατό. Αν ενδιαφέρει τόσο πολύ για το στρατό μου, μπορεί να με ρωτήσει και οτιδήποτε άλλο, να του πω σχετικά με ό,τι έχει σχέση με στολές. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Έλα, γεια σου, τι είναι, Παντελή, ο Κιψέ.
6: Έλα, ρε Παντελή μου, έλα.
7: Δεν μου λες, στολή φορούσες αλλά κιλά.
6: Αλλά.
7: Αλλά κιλά, γατούνις, γατήλας.
6: Με τέτοιο, με πάνω, με αυτάκια.
7: Και με τα γατάκια,
6: Με τον κακομίρι τον Ακύλα. Να σου πω κάτι. Ξέρεις κάτι, ρε Παντελή, τώρα μου το πες. Αυτό το παιδί ο Ακύλα μπορεί να έχει ωραία φωνή. Πλάκα-πλάκα μπορεί το κακόμοιρο το καταστρέψει. Τον κάνανε σαν καραγκιόζι.
7: Άσε μας τώρα, φτιακτά είναι με τα μικρόφωνα.
6: Το ξέρω, επίτηδες το κάνανε μόνο.
7: Και έλεσε παρακαλώ να πούμε και
6: μα και τον κάνανε πει να ξεφτυλίσω τον Έλληνα.
7: Ξέρεις ότι υπάρχει μικρόφωνο που κάνει 100.000 ευρώ και σου κάνουν και γίνεται από νινή φωνάρα. Άσε μας τώρα, μεταξύ μας όποιος θέλει να βγει χωρίς μικρόφωνα. Απλά ήθελα να σου πω. Πολλά είναι τα θέματα βέβαια, ναι, για το παιδάκι αυτό, για τους οποίους εγώ αυτή τη στιγμή αν ήμουνα για τώρα να αρχίσω να σπουδάζω αυτό που πήγα στα οδεία και τα λοιπά, δεν θα το έκανα. Γιατί οι συνθήκες που είναι τώρα της εργασίας είναι πανάθλιες. Όπως τα ακούς είναι πολύ άσχημες και
6: αβέβαιες. Για το παιδί του πάνω που μας ζήτησε να πάει καλλιτεχνικά εννοείς.
7: Περνούσα μια δόση από το πεδίο του Άριος εκεί από πίσω που έχει μια σχολή ρόμβου, ξέρω εγώ ρόμβος, πώς λέγεται, μια σχολή υποκριτικής. Και ήτανε στη Μουστοξίδη μπορεί, στη Μουστοξίδη κάπου εκεί, μια σχολή υποκριτικής αν ήξερες.
6: Ναι, δεν την ξέρω.
7: Και ρώτησα τα παιδιά, λέω γιατί είστε εδώ μαζί μου, λέει για να γίνουμε ηθοποιοί, λέω έχετε αποφασίσει πριν χρόνια τώρα. Έχετε αποφασίσει ρε παιδιά, λέει μας αρέσει, βρε σας αρέσει, κάντε το για πλάκα. Έχει ο μπαμπάς σας λεφτά πολλά στην μπάγκα, γίνεται ηθοποιοί. Αν δεν έχει, θα βγείτε στο Ζητιανιό. Είστε λέω 10 στο τάλιρο και σας το λέω εγώ που δεν είμαστε, είμαι σε ένα τομέα που δεν είναι 10 στο τάλιρο. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαστε 10 στο τάλιρο. Ξέρεις για ποιο τομέα λέω, εκεί που ήμουν εγώ.
6: Σωστά.
7: Τέλος πάντων, Απλά για να πας στη Λευκάδα θες διαβατήριο, αλλά όμως θες διαβατήριο και για να έρθεις Άγιο Παντελεήμου, ένα Κυψέλη, και στο λέω αυτό εν γνώση, ότι όταν μπεις στο λεωφορείο δεν ακούς τίποτα άλλο εκτός από αραβικά. Mm. Μην νομίζω ότι η Λευκάδα είναι εξωτερικό δηλαδή.
6: Ναι.
7: Δεν, και δεν είναι αστείο. Όσο πήγε λέει σήμερα ο Δένδιας και επέπληξε την Ουκρανία και τα λοιπά, εάν δεν το είχαν βρει οι ψαράδες και το είχαν βρει και κανονικά το λιμενικό και τα λοιπά, θα ήταν αβαβά όλα. Ναι. Θα τα είχαν κρύψει όλα. Πάμε και στο άλλο για τους πολύτεκνους. Ο εχθρός λαός για αυτούς που είναι μες στη Βουλή λέγεται ο ανώνυμος Έλληνας. Και τονίζω το Έλληνας, όχι ο νέο Έλληνας που είναι ο λίγον της κούρος.
6: Ναι.
7: Και όποιος θέλει ας παραξηγηθεί, επί επταετίας θέλουνε δεν θέλουνε, επειδή θα σε πάρουν τώρα δημοκράτες να το λένε, όσοι ζήσαμε την επταετία, όταν ήσουν πολύτεκνος είδες ένα κομμάτι ψωμί και πήρες ταξί. Για να μην, γιατί λένε και λένε μπλα μπλα, και για τα ελληνικά προϊόντα γινόταν χαμός στη Βουλή από τον δικτάτορα, τον προδότη που μας λέγανε τόσα χρόνια, μας ξεφούρνιζαν τον προδότη. Και βγήκαν μετά οι εθνάρχες, οι καραμαλαίοι που έβγε, επειδή αγνοεί ο λαός την ιστορία, έγινε εθνάρχης. Ποιος τώρα ο Καραμαλής? Και όποιος θέλει εδώ είμαι, το τηλέφωνο μου να το δώσεις να τα πούμε. Ποιος ήταν ο Καραμαλής?
6: Ενώ ο Αντρέας ήταν καλύτερος.
7: Όλοι, και μα, γι' αυτό σου λέω, ο Ανδρέας το 39 πήγε στην Αμερική, τον έστειλε ο γέρος Δημοκρατίας. Και ο άλλος, ο Καραμαλής, ήταν αρχιτέκτονας στο Ζαχαράτου και πολεμούσαν Παπαγιανόπουλοι, Κωνσταντάριδες, Σαρούχης, Ελίτης, πολεμούσαν στα βουνά. Και αυτός είχε δηλώσει κουφός. Να τα ξεχάσουμε αυτά? Ο μεν ένας ήταν στην Αμερική και ο άλλος στο Ζαχαράτου. Και μας έβαλε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έβαλε γιατί, για να κατοχυρώσει ότι δεν θα βγει κανένας αξιωματικός τρελός για να τους βγάλει από τη Βουλή και να χάσουν τη μάσα. Και έχουμε τώρα Καραμαλής ανιψιός, Καραμαλής παραδεξιμιός, Καραμαλής εγγονός, Μητσοτάκης εγγονός, δυσέγγονος κτλ. Ας ψάξουν μέσα στη Βουλή να δει από 200 χρόνια Βαρβιτσιώτιδες και πάει λέγοντας. Από 200 χρόνια μέσα τους ίδιους. Ο βασιλιάς τους έφταιγε.
6: Ωραία. Παντελή.
7: Με συγχωρείς, αλλά...
6: Όχι, εντάξει. Δεν σε διακόψα καθόλου.
7: Ακριβώς. Δεν άργησα, γιατί κάποιοι φίλοι πλατιάζουν. Εντάξει.
6: Όχι, μη σε νοιάζει. Απλώς περιμένουν γραμμές. Σε ευχαριστώ, Παντελή.
7: Ναι, για όνομα του.
6: Σε ευχαριστώ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι, δεν μιλάω καθόλου για να μην σας... Ό,τι θέλετε λέτε. Και κρίνει ο κόσμος. Δεν πάω να σας βάλω εγώ φρένο, βάζω όταν είναι κάτι πολύ εξτρεμ, πολύ που χρειάζεται μια διευκρίνηση. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, Αγία μου.
6: Καλησπέρα.
2: Έλα, ο Γιάννης ο Μακρύς είναι, τι μου κάνεις?
6: Έλα, Γιάννη μου, τι κάνεις?
2: Βλέπω, θα μπω να δω τι κάνει.
6: Καλά κάνει. Πώς είσαι?
2: Δεν με παίρνει και ο ύπνος τώρα. Λοιπόν, αλλά μ' αρέσει, όταν είμαι νυφάλιος, μ' αρέσει που βγαίνει ο κόσμος και μιλάει.
6: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
6: Κοίτα να βάλεις κάποιο... φωτιά πάλι και όταν φύγεις να προσπαθώ να σβήσω εγώ.
2: Όχι, τίποτα. Θα σου πω μόνο, κοίταξε, εγώ δεν ασχολούμαι με τα κόμματα. Εμένα με ενδιαφέρει από τη μέρα που γεννήθηκα, ξέρω ότι ο γάιδαρος δεν πετάει. Λοιπόν, και γι' αυτό αν έχω κάνει κάτι στη ζωή μου, το έχω πετύχει. Επειδή ο γάιδαρος δεν πετάει. Ναι. Λοιπόν, τώρα ο καθένας μπορεί να πιστεύει να ασχολείται με ό,τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τα κόμματα. Εμένα με ενδιαφέρει η αξία μου. Πώς μετράω στην αγορά εργασίας. Καταλάβεις τι γίνεται. Αυτό πουλάω.
6: Σωστά.
2: Λοιπόν, πουλάω δηλαδή υπευθυνότητα, αξιοπιστία και συνέπεια.
6: Σωστά. 40
2: χρόνια. Ναι. Λοιπόν, το άλλο που έχω να σου πω. Σχετικά με το, επειδή άκουσα κάποιο κύριο και μίλησε για τα όρια συνταξιοδότηση. Λοιπόν, πάμε. Μέσα από το ίντερνετ θα λέω αυτά τα πράγματα.
6: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, ο Έλληνας, ελάχιστο όριο έχουμε τα 15 χρόνια, έτσι.
6: Ναι.
2: 4.500 ένσημα.
6: Ναι.
2: Ο Άγγλος, Ηνωμένο Βασίλειο, ελάχιστο όριο, 10 έτη εισφορών.
6: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Αν ο Άγγλος που γράφει το έχει λιγότερα από 10 χρόνια, δεν παίρνει απολύτως τίποτα από το κράτος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ο Γάλλος, ελάχιστο όριο, 10 έτη εργασίας. Μόνο με 10 έτη κατοχυρώνεις.
6: Ναι.
2: Γιατί λένε αναλογική, σαν κλαμάδες, μπουρδες.
6: Γερμανία, τι λέει?
2: Λοιπόν, άκου τώρα, πάμε παρακάτω. Ο Ιταλός.
6: Ναι.
2: Ο Ιταλός έχει το πιο αυστηρό σύστημα σε όλη την Ευρώπη.
6: Ναι.
2: 20 χρόνια μίνιμουμ εισφορές. κάτω από τα 20 χρόνια παίρνεις μόνο ποτίκια και καθαρίδες. Mm. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, 20 χρόνια. Εμείς έχουμε 15, αυτά έχουν τα 20. Είναι το πιο αυστηρό σύστημα. Λοιπόν, ο Γερμανός, ελάχιστο όριο, 5 έτη εισφορών. Μόνο ο Γερμανός έχει τα 5 έτη. Η χώρα της Mercedes και της BMW. Όχι η χώρα της καφετέριας και, και της ξαπλώστρας.
6: Γιάννη, έχεις τόσο εκλεκτό μυαλό, πρώτη φορά δεν διαφωνήσω μαζί σου.
2: Λοιπόν,
6: δεν ισχύουν αυτά, Γιάννη.
2: Τα έχω μπροστά μου, βρε.
6: Δεν ισχύουνε.
2: Όχι, τα έχω μπροστά μου.
6: Όχι, δεν γίνεται η Γερμανία να μου πει.
2: 5 χρόνια.
6: Γι' αυτό σε ρώτησα, Γερμανία. Τίποτα. 5 μήνες, 2 χρόνια να δουλέψει.
2: Ελάχιστο όριο, 5 έτη φορών.
6: Όχι. Αν είναι κάτι μεγάλο σαν σύνταξη, να το σεβαστώ. Αλλά στη Γερμανία π.χ. Γι' αυτό σε ρώτησα.
2: 5 έτη φορών μίνιμουμ. Λοιπόν, έχει το χαμηλότερο όριο.
6: Περίμενε με. Ξέρεις ότι έχω από τους εκλεκτούς ανθρώπους και μου έχεις πει ωραία πράγματα.
2: Το έχω μπροστά μου, βρε,
6: και είσαι κερετικός. Κάποιοι άλλοι το λένε μετά και πάνε σε. Που δεν έχεις ανάγκη από δικαιολόγηση εσύ. Γιατί σε πιστεύω πολύ, γιατί ξέρω τι άνθρωπος είσαι.
2: Μα για είναι την αξία σου. Άκουσε
6: με. Λοιπόν, ναι. Ο Κώστας Τσάκωνας πριν πεθάνει, μου είπε ναι. Κάτι μου έχει μείνει. Η Λία μου πήγα και δούλεψα για λίγο στη Γερμανία. Μόλις έκλεισα τα 67, μου ήρθε ένα χαρτί μου, λέει: Κύριε, δέχεστε για τον καιρό που δουλέψατε 100 ευρώ το μήνα ή θα κάνετε ένσταση? Και απάντησα, λέω: Κώστα, ξαναπέστε μου να το ξέρω που κάνω εκπομπές. Μου ήρθε λοιπόν και απάντησα: Βεβαίως το δέχομαι. Και ερχόταν κάθε μήνα από την ημέρα που έκλεξε τα 7, 100 ευρώ.
2: Και εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος δούλεψε στα ναυπηγεία το 1974 στο Newcastle, δούλεψε ένα χρόνο και τον ψάχναν να του δώσουν 12 ευρώ σύνταξη.
6: Λοιπόν,
2: λοιπόν, τι έγινε όμως? Αυτά όμως τώρα τα έχουν κόψει όλα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που σου δίνω τώρα, που σου λέω, το έχω μπροστά μου. Είμαι στο λάπτοπ. Και έχω κατεβάσει το επίσημο της Ευρώπης μπροστά μου, στο διαβάζω.
6: Πότε κόπηκαν αυτά, ρε Γιάννη?
2: Πότε έχουν κοπεί. Είναι γεγονός όμως, δεν παίρνει τίποτα. Εκτός και είσαι ανάπηρος, εκτός και έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, ναι, ναι, και τα λοιπά. Έτσι, και μάλιστα μου γράφει εδώ, άκου τι μου γράφει. Η Ιταλία έχει ένα από τα αυστηρότερα ελάχιστα όρια. Ο Ιταλός δεν μπορεί να πάρει την κανονική σύνταξη γύρατος, pension τη Βενσιάνε όπως το λέει, αν δεν έχει συμπληρώσει 20 γεμάτα χρόνια εισφορών. Μπροστά μου το έχω, μπροστά μου στο λάπτοπ. Εγώ δεν είμαι με κινητό.
6: Κάποιος με πήρε μια μέρα και μου είπε κάτι αναλογικό πάλι από τη Γερμανία, αλλά βαίνει τώρα λεφτά.
2: Η Γερμανία είναι 5 έτη φορών, ελάχιστο. Ελάχιστο. 5 έτη φορών. Λέει ο Γερμανός παίρνει τη συνταξή του ακόμα και αν έχει δουλέψει μόνο 5 χρόνια στη ζωή του. Δηλαδή πρέπει να συμπληρώσει όμως 5 χρόνια για να το πάρει.
6: Όχι, δεν το λέω να πάρει ολόκληρα, να πάρει λεφτά.
2: Όχι, θα πάρει, ναι. Ο Γάλλος είναι στα 10 χρόνια. Αυτό το ξέρω και από την κόρη μου που είναι στη Γαλλία. Ναι. Και μου το λέει. Λοιπόν, και μετράει τρίμηνα, 10 χρόνια μίνιμουμ. Ο Γάλλος, όλοι έχουν πάει στα 67 χρόνια, όπως θα πάρουμε και εμείς.
6: Μήπως είναι συντάξει αυτές σε κάποια δεδομένα πράγματα και όχι αναλογική.
2: Ο Άγγλος, Ηνωμένο Βασίλειο, ελάχιστο όριο που πρέπει να έχει συμπληρώσει.
6: Για να πάρει σύνταξη ολόκληρη.
2: Όχι ολόκληρη. Για να πάρεις το μίνιμουμ που αδικαιούσε, το μίνιμουμ, το ελάχιστο όριο. Ναι. Πρέπει να έχεις 10 έτη εισφορών. Και μου γράφει. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο Άγγλος έχει λιγότερα από 10 χρόνια, ναι, δεν παίρνει απολύτως τίποτα.
6: Δεν παίρνει ούτε αναλογική τίποτα.
2: Τίποτα. Αν έχει όμως από 10 έως 34, παίρνει ένα αναλογικό μειωμένο ποσό, όπως είμαι εμείς εδώ. Για πλήρη σύνταξη απαιτούνται 35 έτη.
6: Αυτό ναι, τα σέβομαι, τα σέβομαι αυτά.
2: Το έχω μπροστά μου. Όπως λέμε, ο Έλληνας, 15 έτη εισφορών, 4.500 ένσημα. Με τα 15 έτη ο Έλληνας δικαιούται εθνική και ανταποδοτική. Έτσι, για πλήρη θέλει 40 χρόνια εργασίας.
6: Ναι, σωστά.
2: Η Ιταλία έχει το πιο υψηλό όριο. Κάτω από 20 χρόνια δεν σου δίνει σύνταξη. Ναι. Ο Ιταλός τι σημαίνει αυτό, μου γράφει εδώ. Ελάχιστο όριο, 20 έτη εισφορών. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Η Ιταλία, μου γράφει, έχει ένα από τα αυστηρότερα ελάχιστα όρια. Ο Ιταλός δεν μπορεί να πάρει την κανονική σύνταξη γύρατος εάν δεν έχει συμπληρώσει 20 γεμάτα χρόνια εισφορών.
6: Ναι. Επειδή ξέρω με ποιο μιλάω και σέβομαι το μυαλό σου.
2: Δεν τα έχω μπροστά μου, τα διαβάζω τώρα.
6: Τα σέβομαι αυτά, αλλά αν κάποιος με πάρει, αλλά με αποδεικτικά στοιχεία και μου πει ότι παίρνω, κύριε, αναλογική, εγώ από τη Γερμανία, τώρα μου στέλνει 70 ευρώ, 100-150, Τότε μόνο
2: τώρα,
6: το email.
2: Αν έχει, αυτά όλα ισχύουν για τον Γερμανό, για τον Άγγλο, τον Βέλγο κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν είσαι γκαστραμπάιτερ, ας πούμε, μετανάστης κτλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλάβεις ναι. Τι ισχύει.
6: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό, μιλάμε για τον Άγγλο, τον Γάλλο, τον Γερμανό.
6: Υπάρχει
2: το
6: περίπτωση,
2: Γερμανό.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ναι. Υπάρχει περίπτωση αυτό, πώς λένε, να ισχύει πράγματι για τον κάθε έναν πολίτη εκεί της χώρας και όταν ένας Έλληνας έχει δουλέψει έστω και δύο χρόνια στη Γερμανία να του στέλνουν έστω και 100 ευρώ.
2: Α, ναι, αυτό είναι πιθανό, ναι.
6: Α,
2: αυτό μπορεί να υπάρχει.
6: Περίμενε.
2: Αλλά αυτό
6: δεν παίρνω τα λόγια μου πίσω, αλλά έρχομαι να σεβαστώ αυτά που λες, αλλά να σκεφτώ και πώς γίνεται να του έρχεται του τσάκωνα 100 ευρώ μέχρι πρόπερς πέθανε.
2: Εντάξει, γιατί ήταν ξένος. Όχι, δεν ξέρω πώς.
6: Μήπως αυτό.
2: Ναι, επειδή ανήκει. Κοίταξε να σου κάτι. Μπορεί να του ήρθε διότι συμπλήρωσε και με τα ελληνικά ένσημα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Κατάλαβες.
6: Πάντως μου είπε, αλλά την ώρα που έκλεισε ναι. Την ηλικία του ήρθε, λέει και του λέει, κύριε, δέχεστε τα 100 ευρώ ή θέλετε να κάνετε προσφυγή. Και μου λέει, λέω, τι Κώστα, τι έκανε. Τίποτε, λέει, το δέχτηκα και μου έρχεται κάθε μήνα όταν έκλεισε, ποια ηλικία μου είπε, ναι. Γιατί
2: αυτός ήταν γκαστραμπάιτερ, κατάλαβε, ήταν μετανάστης.
6: Είχε δουλέψει κανένα δύο χρόνια μόνο.
2: Ναι, και εγώ σου, ναι, εγώ σου λέω με 1,5 χρόνο στα ναυπηγεία του Νιούκαστλ το 1974, εργοδηγός ο Μαστρονίκος και μάλιστα όταν κατεβαίνω Ελλάδα, ας πούμε, κάθε 7-8 μήνες που κατεβαίνω και τον βρίσκω, του λέω τώρα θα κεράσεις εσύ, του λέω γιατί θα πήρες τα 12 ευρώ σύνταξη. Του στέλνω από την Αγγλία 12 ευρώ κάθε μήνα. Του λέω, ναι, κάθε μήνα και τον ψάχνανε να τον βρούνε.
6: Άρα.
2: Τον ψάχνανε να τον βρούνε. Αλλά αυτός είναι Έλληνας.
6: Άρα, μήπως,
2: για τον Άγγλο δεν είναι έτσι.
6: Μήπως είμαστε και ιδίως, δηλαδή και εσύ αυτά που διαβάζεις είναι αυτό πραγματικότητα και αν είναι κάποιος άλλης εθνικότητας παίρνει έστω και αυτό το λίγο.
2: Αν είσαι μετανάστης προφανώς.
6: Μπορεί να είσαι μετανάστης, ναι.
2: Ναι, αυτό όταν όμως είσαι Άγγλος, είσαι Γερμανός και η Ισπανία έχει αυστηρό σύστημα. Και η Ισπανία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Ναι. Εν τω μεταξύ, κοίταξε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη γενικά και το κλείνουμε το θέμα. Mm-hmm. Να ενισχυθεί η ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή, θα φτάσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, σε αυτό το σημείο,
6: ναι.
2: Να μαζί με την κρατική ασφάλιση που παίρνεις, έτσι. Επειδή δεν θα μπορεί κάποια στιγμή το κράτος να ανταπεξέλθει στα έξοδα, λόγω του δημογραφικού, θα πρέπει να έχουμε ιδιωτικές ασφάλειες. Η Γερμανία, ας πούμε, δηλαδή έχω εγώ συνάδελφο μηχανολόγο μηχανικό, που είχε τελειώσει το Πολυτεχνείο του Ντίσσελντορφ, είναι αυτή τη στιγμή με 67 χρονών, είναι δύο χρόνια πιο μεγάλος και με 45 χρόνια πήρε καθαρά στο χέρι 250 ευρώ. 2.150 ευρώ με 45 χρόνια και με μέσο μισθό από 52.000 ευρώ το χρόνο και πάνω.
6: Ναι.
2: Μιλάμε. Βέβαια. Λοιπόν, και μου λέει τώρα ότι αναγκαστικά όμως, γιατί αυτός δούλευε παλιά και στην BMW, ήταν σε μεγάλη. Η Γερμανία έχει εργοστάσια.
6: Ναι.
2: Εκεί τρέχει και η ιδιωτική ασφάλεια.
6: Ναι.
2: Από την ίδια την εταιρεία. Και η ίδια εταιρεία πλήρωνε και την ιδιωτική ασφάλεια και του βγήκαν άλλα 1.000 ευρώ από την ιδιωτική ασφάλεια. Καταλάβεις τι γίνεται. Ενώ εμείς εδώ πέρα, όπως έλεγα σε ένα φίλο, να πληρώσω εγώ μια ιδιωτική ασφάλεια εδώ στην Ελλάδα και να δίνω και 3.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα πάρω ή θα εξαφανιστεί.
6: Θα τα πάρω ή θα εξαφανιστεί.
2: Ναι, ναι, δεν είμαστε Γερμανία. Δεν μπορούμε να γίνουμε Γερμανία. Δεν μπορεί η χώρα της ξαπλώστρας και της καφετέριας και του delivery να γίνει Γερμανία. Είμαστε 3.000 χρόνια πίσω. Ούτε θα γίνουμε ποτέ. Ούτε έχουμε τέτοια νοοτροπία εμείς, Γερμανού. Πειθαρχία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Είμαστε τρία πουλάκια κάθοντες. Θα λέει ένας άνθρωπος που είναι 40 χρόνια μέσα στη
6: βιομηχανία. Όχι όμως όλοι δουλεύουν και κάποιοι σκληρά, ρε Γιάννη.
2: Άκουσε κάτι. Στον ιδιωτικό τομέα έξω, ο ιδιωτικός τομέας δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Ο ιδιωτικός τομέας. Αλλά όταν είσαι αυτή τη στιγμή και 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Μην το ξεχνάς αυτό. Και υπάρχουν παιδιά που θέλουν να δουλέψουν έξω αυτή τη στιγμή. Έξω δουλειά υπάρχει αυτή. Η ανεργία, γιατί άκουσα και κάποιον άλλο τι είπε. Η ανεργία ήταν 18-20%. Έχει πάει στο 8%. Δεν φύγανε μέσα σε 5 χρόνια 600.000. Αυτά είναι μπουρδ. Δεν μπορώ να ακούω μπουρδολογία. Υπάρχει φοβερή δουλειά έξω. Δεν μπορεί τώρα να είμαι εγώ 20 χρόνια έξω και να παίρνω τηλέφωνο και να μου λένε έχεις να μας πεις τεχνίτη. Σε εργοστασία.
6: Ξέρεις τι δουλειές υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, ρε Γιάννη. Λείψες ή φαίνεται.
2: Υπάρχουν,
6: και δεν τα βλέπεις αυτά.
2: Έξω υπάρχει πάρα πολύ.
6: Delivery είναι όλα τα παιδιά και σερβιτόροι.
2: Το θέμα δεν μιλάω τώρα για το σερβιτόρο, δεν μιλάω τώρα για τον τουρισμό. Μιλάω ας πούμε για μονάδες που έχουν.
6: Πού να βρουν δουλειά εδώ τα παιδιά.
2: Υπάρχουν, άμα μπεις μέσα στο Career.gr, να μπεις στο Skywalker, να δεις τι ζητάνε. Τι να σου πω τώρα, θέλω να πω ονόματα, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να μιλήσω. Αλλά όταν έρχεται και το παιδί, κοίταξε ένα κάτι, το κλείνω το θέμα.
6: Ναι.
2: Όταν εγώ πριν από 10 χρόνια σε ένα εργοστάσιο για να φτιάξω ένα τμήμα μαθητείας, αυτό που σου λέει τεράστια αξία. για να φτιάξω ένα τμήμα μαθητείας με 5 παιδιά.
6: Ναι.
2: Σε πολύ σοβαρό εργοστάσιο. Στο οποίο πας και λες θα επιτύχω μέσα σε αυτό το εργοστάσιο και πάω για σύνταξη. Ναι. Όταν αναγκάζομαι να καλέσω μέσα σε 7-8 μήνες 92 παιδιά και να απολύσω τα 87. Κράτησέ το, για να κρατήσω 5 παιδιά, απέλυσα 87 παιδιά. Δηλαδή έρχονταν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλεγα του εργοδικού, φέρ' τον στο γραφείο μου. Και του λέγα, σήκω φύγε, μη σε πετάξω το παράθυρο. Με το ρολόι στο χέρι. Με το ρολόι στο χέρι. Γιατί, γιατί η βιομηχανία απαιτεί πειθαρχία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Δεν μπορεί να είσαι με το ρολόι στο χέρι 8 ώρες. Σήκω φύγε, φύγεσαι, έλαση, φύγεσαι, έλαση. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
6: Ναι, αλλά για 8 ώρες πάνε, δεν πάνε για 9 και 10. 8 εννοούσες.
2: Για 8 ώρες πάνε, για 8 ώρες.
6: Αν θέλει να πει μέσα στο 8 ώρες, να μην κοιτάς 100 φορές το ρολόι σου.
2: Μα θα το κοιτάξει, 100 φορές θα το κοιτάξει. Εγώ όμως όταν ξεκίνησα το 1985 ηλία, ξέρεις, είχε έρθει ο συνταγματάρχης από το Ισραήλ, ο μηχανολόγος μηχανικός για τα Leopard. Φτιάχναμε τα ανταλλακτικά, το Leopard, η ιδιωτική επιχείρηση.
6: Ναι, το εργοστάσιο.
2: Λοιπόν, και είχε πάει η ώρα. Υποτίθεται το ωράριο είναι 7-3.
6: Ναι.
2: Έτσι, και έχει πάει η ώρα, ας πούμε, 3 και κάτι. Και μου λέει, θέλω να καθίσουμε κι άλλο, μπλε και τα λοιπά. Τι τελειώνεται τώρα, εγώ του λέω. Ξέρεις, ώρα έφυγα από το εργοστάσιο. Για 2-3 μήνες. 10 η ώρα το βράδυ. Και πήγαινα και του πλήρωνα εγώ. Πήγαινα σε μια καντίνα που είσαι δίπλα εκεί και το αγόραζα φαγητό και λέω, θα καθίσουμε και θα καθίσουμε μαζί του να μάθεις. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής.
6: Ναι, αλλά δεν ήταν εκμετάλλευση, ρε Γιάννη.
2: Δεν είναι εκμετάλλευση γιατί έμαθα. Δεν πειράζει. Ήμουν νέος άνθρωπος. Ήμουν 25 χρονών. Ήμουν καψούρης. Όταν είσαι καψούρης με μια γκόμενα, δεν κοιτάς το ρολόι σου. Τελεία και παύλα. Ηλία. Πρέπει να είσαι καψούρης με τη δουλειά σου. Αν δεν είσαι καψούρης, κάτσε στον καναπέ σου, πιάσε τον βραπέ σου και...
6: Να αμείβεσαι κανάλογα. Να αμείβεσαι κανάλογα όμως, ε.
2: Άξιζες κάτι, δεν μπορούσα να αμείβομαι ανάλογα όταν είμαι νέος μηχανικός από το Πολυτεχνείο. Πόσο ανάλογα να πάρω, τι να πάρω το 1985, τι να μου δίνει, 500.000 δραχμές. Δεν μου έδωσε 500.000. Το 1985 σε πληρώ, ξεκίνησα με 50.000 δραχμές. Καθαρά. Και μετά από ένα χρόνο με καλεί στο γραφείο του το μεγάλο αφεντικό και μου λέει 120.000 δραχμές καθαρά. Μετά από ένα χρόνο. Γιατί είδε την αξία μου. Είδε ποιος ήμουν. Είδε ότι δεν υπολόγιζα ώρες.
6: Τα πήρες αργότερα τους σκόπους που έκανες.
2: Φυσικά.
6: Δεν έχεις άδικο σε αυτό, εντάξει.
2: Δεν μπορείς να πας στο θέατρο να παίξεις Ντάριο Φω και να λες είσαι με το ρολόι στο χέρι, όπως έλεγε ο Μέγας Λογοθετήδης. Όταν πας στο θέατρο και κάνεις πρόβες, είσαι με το ρολόι στο χέρι και λες μα τώρα έχω πρόβα 2-3 ώρες. Είσαι, όχι βέβαια. Είσαι καψούρης με αυτό που κάνεις. Χουστάρεις. Είσαι παθιασμένος. Αν δεν είσαι καψούρης και παθιασμένος, δεν θα δεις προκοπή στη ζωή σου.
6: Δεν είναι άδικο και έχουμε κάνει τέτοιες ατασταλίες. Και εμείς με την έννοια έχουμε κάνει τα κορόιδα σε δουλειές για να πάρουμε αργότερα αυτά που μας αξίζουν. Ναι.
2: Μα φυσικά θα το κάνω.
6: Έτσι.
2: Εγώ θα σου πω μόνο κάτι, ότι 40 χρόνια ποτέ δεν έχω φύγει. Ποτέ δεν έχω δουλέψει 8 ώρες. Δηλαδή, εγώ και εδώ τώρα στο εργοστάσιο που είμαι general manager και δεν μιλάμε τεράστια θέση. Ξυπνάω 5.30 ώρα το πρωί, 6 και 4 είμαι στο εργοστάσιο και φεύγω 8.30 ώρα το βράδυ.
6: Okay.
2: Κάθε μέρα. Δεν μπορώ να καθίσω στο σπίτι. Είναι ναρκωτικό αυτό. Είναι λες και μου έχουν κάνει οι άνες ηρωίνης, πώς να σου το πω. Τι βρίσκω ρε παιδί μου, τι βρίσκω. Δεν είναι τα λεφτά. Δεν υπολογίζω τα λεφτά. Ό,τι και να πάρω τώρα, θα πω πολύ τεράστιο ποσό, αλλά δεν είναι τα λεφτά. Ξέρεις ότι έχω απολύσει άνθρωπο στη δουλειά μου, μηχανικό, ο οποίος ήρθε και μου είπε. Μου λέει, αφού συμφωνήσαμε στα λεφτά, όταν ήμουν Ελλάδα, πριν 18 χρόνια,
6: ναι.
2: Συμφωνήσαμε. Του λέω πόσα θα πάρεις εγώ, ήταν μόλις που είχε μπει το ευρώ. Του λέω 1.800 ευρώ καθαρά, του λέω, είσαι ευχαριστημένος. Γιατί σου λέω και δύο παιδιά κτλ. Ήταν το 2001, 1.800, ναι. Λοιπόν, το βλέπω λοιπόν ότι χάζεται δεξιά και αριστερά, την πρώτη εβδομάδα, τον καλό, στο γραφείο μου και του λέω, κοίταξε να κάτι. Δεν πάμε καλά. Σε βλέπω, του λέω ότι χαζεύεις δεξιά και αριστερά και σε με το ρολόι στο χέρι. Τρεις ώρα φεύγεις. Δεν είσαι ο τηλεοεργάτης εδώ μέσα να φύγεις. Τρεις ώρα ακριβώς. Όταν έχουμε πρόβλημα θα καθίσεις. Και ξέρεις τι γυρίζεις και μου λέει. Για όσα με πληρώνετε τόσο δουλεύω. Ήταν η ώρα, είχε πάει η ώρα, ήταν 3 παρα 20, 3 παρα 4 που είναι το λογιστήριο, του λέω τώρα, εδώ και τώρα φεύγεις, πολύς, το να παίζεις. Αυτή η νοοτροπία δεν μ' αρέσει.
6: Μήπως όμως και αυτό που απάντησε το ότι ανάλογα τόσα παίρνω μέχρι τις 3 ήταν ρε Γιάννη να κάτσει.
2: Τόσα συμφωνήσαμε. Τόσα συμφωνήσαμε.
6: Με τις 3 όμως.
2: Ναι, μέχρι τις 3, άκουσες κάτι, είμαι στη βιομηχανία. Δεν είσαι ο τελευταίος εργάτης. Είσαι προϊστάμενος σε τμήμα.
6: Α, είχε κάποια θέση.
2: Να καθίσεις και παραπάνω.
6: Είχε κάποια θέση.
2: Φυσικά, αλίμονο. Ήταν 35 χρονών παιδί. 35 χρονών. Είχε ήδη 7-8 χρόνια στην πλάτη του. Όταν έχω πρόβλημα εγώ και ξέρω ότι αύριο ότι είναι Πέμπτη και την Παρασκευή δεν θα κάνουμε την εξαγωγή στον Χονγκ Κονγκ και θα χάσει το εργοστάσιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ποιος μαλάκας θα μας πληρώσει? Ποιος είναι αυτός που θα μας πληρώσει? Δεν είμαι δημόσιο. Δεν είναι δημόσιο. Ο τεχνίτης, ο τορναδόρος, ο φρεζαδόρος, ο απλός τεχνίτης είναι αυστηρά οκτάωρο. Και αυστηρά θα πληρωθεί και το λεπτό. Όταν όμως είσαι σε θέση ευθύνης,
6: ναι, εκεί,
2: δεν μπορεί να υπολογίζεις έτσι.
6: Εκεί και εγώ κάπου άλλο το να είσαι αυτό που πρέπει το τυπικό εργάτης και άλλο να είσαι κάποια θέση, σαν να μην ενδιαφέρεσαι για τη δουλειά σου μετά.
2: Εργοδηγός.
6: Γιάννη.
2: Λοιπόν, αυτά.
6: Γιάννη,
2: θα τα ξαναπούμε από κοντά. Έλα.
6: Σε ευχαριστώ. Μην είναι να ακούς για να θα μου αλλάξουν τα φώτα τώρα για σένα.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γεια τους με χαρά.
6: Το ξέρω,
2: να
6: το ξέρω.
2: Όλοι, να μάθουν όλοι ότι ο Γάιδαρος δεν πετάει. Κατάλαβες, στην Ελλάδα μάθαμε ότι ο Γάιδαρος πετάει. Έχουμε τα λεφτόδεδρα, πέφτουν λεφτά. Φταίει η Μέρκελ, φταίει ο Σόιμπλε, φταίει ο Φιντελ Κάστρο, φταίει για το χάλι μας η Μόνικα Πελούτσι που δεν μας κάθισε. Φταίνε όλοι, μωρέ, όλοι φταίνε. Ο γείτονας φταίει, ο Θεός φταίει. Φταίει και ο Θεός ακόμα. Φταίει. Ο Έλληνας δεν φταίει, ο Φουκαράς πουθενά. Λοιπόν, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του.
6: Φταίει το... Να σου πω,
2: όποιον αρέσω.
6: Γιάννη, να τελειώσουμε ως εξής. Φταίει το κακό, το ριζικό μας.
2: Φταίει αυτό που λέει ο μέγας Τσαρούχης, Γιάννης Τσαρούχης, ο ζωγράφος. Οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν με την αλήθεια, γι' αυτό έχουν ανάγκη από τα παραμύθια. Λοιπόν,
6: καλό βράδυ.
2: Γιάννη Τσαρούχης. Σε φιλό, Γιάννη.
6: Κοίτα, μην έρθεις και δεν μιλήσεις, εντάξει.
2: Θα έρθω γιατί πρέπει να αλλάξω και την ταυτότητα.
6: Α, ωραία.
2: Είναι από τότε που γεννήθηκα, λοιπόν.
6: Να σε καλά, σε περιμένω.
2: Μέσα τον Ιούνιο θα είμαι Αθήνα.
6: Ωραία, να σε καλά, περιμένω.
2: Λοιπόν,
6: να σε καλά, ρε Γιάννη. Να σε καλά. Παιδιά, μερικά πράγματα στριμώγματος και αξιοκρατίας μπορεί να μας αρέσουν, μη σας πειράξει κανείς. Εσείς να πείτε τα δικά σας, χωρίς να κάνουμε κρίσεις του Γιάννη. Τη φιλοσοφία. Δουλεύει, το έχει παίρνει όταν πάει να ασχοληθεί με μια δουλειά. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Το έχω περάσει κι εγώ στο θέατρο. Έχω κάνει το τι πρόβες έχουμε κάνει, τι και έλεπε στον άλλον. Είχα ένα πρόπερση στο θείασό μου. Ένα καλό παιδί που έστρωσε εκεί πέρα και σκίσαν όλα τα παιδάκια με το κολοκοτρόνι και μου έκανε κάθε απόγευμα 2 ώρες. Δεν μπορώ να έρχομαι 2.

0: 4 δέλτα χρονών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δουλεύω σε μία από τις μεγάλες βιομηχανίες, βαριές βιομηχανίες της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Γιάννη και γενικά με από αυτά που άκουσα, καλό είναι να δουλεύεις. Αλλά ξέρετε και πολλή δουλειά τρώει τον αφέτη. Πώς δεν θα πω όμως. Τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι όταν θα τα μείβει καλά η εταιρεία, σίγουρα θα κάτσεις και παραπάνω και παραπίσω και ό,τι πρέπει θα κάνεις και μέσα περιορίες θα πες και στα ρεπό σου και σε όλα σου. Αλλά υπάρχουν και όρια.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει και οικογένεια πίσω.
1: Ναι.
0: Ο γιος μου είναι 17 χρονών. Δουλεύω 12 ώρα από τότε εδώ και 32 χρόνια που πήγα στην εταιρεία αυτή.
1: Τι λες μου.
0: Λοιπόν, το γιο μου τώρα πότε μεγάλωσε, πότε πήγε, ετοιμάζεται να φύγει για φαντάρος, δεν τον πήρα χαμπάρι.
1: Ναι, το είδες το παιδί, ναι.
0: Μπορεί να κέρδισε το χρήμα, αλλά έχασε κάτι άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό είπα, η πολλή δουλειά τρώει τραπέζι. Πάνε μέτρο άριστο.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι εκεί που πρέπει,
1: ή,
0: να δουλεύει.
1: Ή, Φώτη μου, συνόψε διακόπτω.
0: Ναι,
1: ή μπορεί να έχεις ένα τρόπο ζωής ή να μην έχεις υποχρεώσεις π.χ. για παιδί, μπορεί ο Γιάννης,
0: ναι,
1: να είναι καλά. Και να πει,
0: ναι,
1: δεν με νοιάζει τίποτε. Αλλά μου λες και εσύ τώρα την άλλη όψη που έχει τη λογική του για τις υποχρεώσεις που έχεις.
0: Κάποτε είχα ένα, τώρα που είπε και ο κύριος, γι' αυτό πάω στον κύριο μιλάω τώρα, είχα έναν που δούλευε εκεί, λοιπόν, ένα προϊστάμενο που είχα, που δεν ήξερε τίποτα άλλο, από το πρωί μέχρι το βράδυ έβριζε. Λοιπόν, σου έλεγε κάτι παραπίσω και σου έλεγε είσαι υποχρεωμένος να καθίσεις. Δεν τους τώρα δεν ρώτα για να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Το απαιτούσε. Το απαιτούσε, κάτσε παραπίσω. Τώρα σου λέγε. Πήγε, άμα έχω να πάω το παιδί μου στον γιατρό, έχω να... Δεν με αφορά, σου λέγε. Υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Υπήρχαν.
1: Που έπρεπε να τον αφορά για το παιδί.
0: Μπράβο.
1: Εγκατάλαβα.
0: Και να μην τον αφορούσε, αλλά έπρεπε να πει ότι είμαστε εργαζόμενοι. Βάσει εμάς πληρώνται αυτός. Βάσει τον εργαζόμενο πληρώνται ο προϊστάμενός μου και ο κάθε προϊστάμενός μου. Γιατί άμα δεν δούλευε ο εργάτης, ο προϊστάμενος θα έφευγε από την πρώτη μέρα.
1: Δεν θα δείχνει αποτέλεσμα.
0: Δεν θα δείχνει αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τεμπελιά. Δεν υπάρχει. Είναι όλοι άεργοι. Άεργοι. Που σημαίνει τι. Από τη στιγμή που μάθαμε με τα επιδόματα, είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής.
1: Έστω και με λίγα θες να πεις, ε.
0: Ναι.
1: Βολεύονται με εκείνα. Ναι.
0: Βολεύεσαι. Εγώ και εγώ, άμα μου πούνε τώρα κάτσε και θα παίρνει δύο φράγκα και ούτε ρεύμα θα πληρώνει, ούτε νερό, ούτε τίποτα, ναι, θα καθόμουν.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ σκέφτομαι και το μέλλον. Λέω, σύνταξη θα πάρω.
1: Σωστά.
0: Κάποια στιγμή.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να μην την πάρω. Έτσι πώς το πάμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είπαμε για τις ξένες χώρες.
1: Ναι.
0: Είμαστε μοναδική χώρα, οι Έλληνες, που δουλεύουν παραπάνω ώρες από το κανονικό. Τι εννοώ, όταν εμείς έχουμε 8ωρο, οι άλλοι έχουν 6ωρο στις άλλες χώρες. Όταν εμείς δουλεύουμε 40 ώρες, αυτοί δουλεύουν 32 ώρες στις άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Δεν δουλεύουν όλοι 8ωρο.
1: Δεν ξέρω τις ώρες, πιστεύω αυτό που λες τώρα, δεν το ξέρα.
0: Ναι. Ο Έλληνας είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που δουλεύει τις πιο πολλές ώρες. Ας μην μας πει κανένας τεμπέλης, ο Γερμανός και ο κάθε Γερμανός μας λέει τεμπέλητες. Έχουμε τις πιο πολλές ώρες στο εργασιακό τομέα, μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, που δουλεύει. Γι' αυτό σας το λέω. Και έτσι, αν δουλεύω κι εγώ 6ωρο και πηγαίνω στο σπίτι μου νωρίτερα, θα έχω και η οικογένεια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να γνωρίσεις πράγματα τα οποία είναι αναγκαία, δεν γίνεται.
0: Και ας πάρω σύνταξη μετά από 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μετά από 50 χρόνια. Από τη στιγμή που ξέρω θα έχω μοιράσει τη ζωή μου στα δύο, μισή δουλειά και μισή οικογένειά μου, θα έχω χαρή και από τα δύο. Εγώ έφυγα για να φτιάξω ένα σπίτι και μια οικογένεια, δούλευα 30 χρόνια, δουλεύω 12 ώρα. Για να μην λείψουν στην οικογένειά μου και στο σπίτι μου τίποτα.
1: Σωστά.
0: Αλλά το άλλο όμως, έχασα τις στιγμές του παιδιού της οικογένειάς μου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μεγαλώσανε και...
1: Και χωρίς να φταίς καμιά φορά νιώθεις και τύψεις.
0: Όχι, μα νιώθεις. Λες τι έκανα. Γιατί το έκανα. Γιατί δούλευα τόσες ώρες και δεν έλεγα ούτε στις παρέμβασεις.

0: πελάσεις, ούτε στα ποίηματα, στο δημοτικό, ούτε πουθενά. Ήμουνα για την εταιρεία. Με αντάμεσε, μου έδωσε το χρήμα η εταιρεία, με αγάπησε η εταιρεία, την αγάπησα την εταιρεία, αλλά έχασα όλα τα υπόλοιπα που γεννήθηκα γι' αυτό.
1: Ας ήταν λιγότερα, θες να πεις, να κέρδισες και άλλα πράγματα.
0: Να κέρδισα άλλα πράγματα, να κέρδισα στιγμές της ζωής μου, με τα παιδιά μου. Αυτά δεν τα κέρδισα.
1: Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Φώτη, καλά. Πολύ λογικό και αυτό το τηλέφωνο. Πολύ λογικό. Έτσι ακούσαμε και εκείνη την, και το καλό της δουλειάς αυτό, αλλά και τι στερούμαστε. Παιδιά, κακά τα ψέματα, όλες οι δουλειές είναι κερδίζουμε κάτι, χάνουμε κάτι άλλο. Σε όλα τα δεδομένα, και όχι μόνο δουλειά οικονομικά μόνο. Προσέξτε κάτι, γενικά. Παντού παίζεται αυτό. Λοιπόν, να θυμίζω, δεν είπα τίποτα σήμερα. 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Οβελόπουλος. Ξεχάστηκα τέλειο σήμερα και σας λέω τόσες πολλές φορές, παιδιά. Δεν το έχετε εκτός ανάγκη εκπομπές, αλλά το λέω, ναι. Ο Στέφανος Οχίος, 5 με 6 ραδιομακελάρεντες κάθε μέρα. Μεσημέρια, ο Γρηγόρης ο Σερέντη. Μετά ο Κωνσταντίνος Μπογδάν. Ο Γδάνος είναι το απόγευμα, όπως ξέρω, Θοδωρή, το ξεχνάω κάτι φορές. Εντάξει. Πάμε σε γραμμή. Επόμενη, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, ναι. Κύριε Κατλαμάνη, τι κάνετε?
1: Καλώς την κυρία Άννα.
2: Κυρία Άννα, με γνωρίζεις. Τι κάνετε, καλά?
1: Επειδή ξέρω ότι θα χαρίσει, προλαβαίνω και σου λέω το όνομα για να πεις με γνωρίζεις.
2: Ναι, ναι. Εγώ πάντοτε σε μια γελασή, πάντοτε. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή, άμα κλαίνε κιόλα, δεν βγαίνει αποτέλεσμα, κύριε Κατλαμάνη.
1: Όχι, τίποτα.
2: Να σας πω, ακούω για την εργασία που λένε οι άνθρωποι εργατικοί, γιατί έχω δουλέψει και εγώ σε εργοστάσια, έχω παντού. Στο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικά.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι όπως είναι στο δημόσιο. Αλλά τι να κάνουμε, κύριε Κατλαμάνη, αφού έχουμε ανάγκη, θα δουλέψουμε. Πού να κάνουμε κιόλα.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ στην Αργολίδα, όταν έφυγα από το χωριό μου και πήγα το 1976, είχαν εργοστάσια πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Και θα σου πω. Το παιδί μου το πιο μεγάλο ήταν 15 χρόνια και το κορίτσι μου 13. Και πάπερνα στο εργοστάσιο, στα Καΐσια, κύριε Κατλαμάνη, μέσα στο εργοστάσιο. Είμαστε 120 άτομα τόσα. Τα παιδιά μου ήξεραν. Αλλά μας έκανα και πηγαίναμε και δύο. 8 ώρες δουλεύαμε πάντοτε εκεί.
1: Ναι. Πόσες μανάδες πέραν τα παιδιά τους μαζί, ακόμη και πατεράδες το έχουν κάνει βέβαια.
2: Και εμείς, να σας πω κύριε Κατλαμάνη, πολλές γυναίκες ήμασταν πολύ τέκνες, τα πέραμε τα παιδιά μας. Και πολλές φορές, και ξέρεις τι μου λέει, μια κυρία μια φορά, είχε τρία κορίτσια και τα έχει. Τι λέω, ρε κυρία, τι θέλει. Μου λέει, τα παίρνω και ξέρεις τι μου ζητάνε. Να τη διορίσω τη μήνια στον ΟΤΕ, αλλά θέλουν 200.000. Τι λέω, δουλεύεις από κάτι και θα δείξω. Ρε, θα τη διορίσω, μου λέει, αφού θα πάει στον ΟΤΕ, μου λέει, θα τα δω, μου λέει. Άκουγα, γιατί τη λέγα, ρε κυρία Κακλαμπάη.
1: Σου λέει.
2: Και μου φάνηκε περίεργο, κατάλαβε.
1: Δεν πάνε, αλλά... μην πω τίποτα, σου λέει, δεν πάνε, θα εξασφαλίσω μετά το παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι, θα πάει. Και να σας πω, τα εργοστάσια είναι πολύ επικίνδυνα. Τη είστε που δουλεύει, κύριε Κακλαμάνη. Μια κοπέλα μια φορά της πήρα που πάει ταινία τα τέτοια, τα Καΐσια που πέθανε, και ευτυχώς η κοπέλα και που δουλεύαν πάνω στα νεβατόρια, αυτή ήταν 23 χρόνια. Και πατάει το κουμπί, κύριε Κακλαμάνη, με το πάτο του κουμπί, τα τέτοια τα κουμπιά. Έρχεται μέσα ο αφεντικό, τη είπε συγχαρητήρια που έτσι το κουμπί. Γιατί μωρά υπήρχε. Υπήρχε και έπαιρνε και άλλη κοπέλα που πάνε τη βοηθιά και θα είχαμε ξέρει, καταλαβαίνει τώρα, κύριε Κακλαμάνη.
1: Ναι. Άστα.
2: Ας έχω δουλέψει εκλεψά.
1: Ναι.
2: Έχω στα πορτοκάλια, έχω στα τέτοια, απάθειες κάλες. Την έχουμε παλέψει στη ζωή, αλλά δεν πειράζει, ρε Γλαμμένη, τι να
1: καλά
2: κάνουμε.
1: Κα. Δεν πειράζει. Ναι. Καλά λοιπόν, έκανες, καλά έκανες. Και,
2: αυτή, και
1: η δουλειά είναι... και η δουλειά είναι ζωή. Λοιπόν, να σε καλά, κυρία Άννα.
2: Να σε καλά,
1: να σε καλά.
2: Καλό ξημέρωμα, καλή σας νύχτα.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά, παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σου, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Το Παναγιώτη από το Βόλο είμαι.
1: Το όνομα, σου ζητώ.
3: Το Παναγιώτη από το Βόλο.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω κάτι δυσάρεστο.
1: Ναι.
3: Διαστάβλωσα αυτό που λέει η Μέρη, η πολέμη. Το δυστυχώ κοριτσάκι το 17 χρόνο έχασε και δεύτερο τη ζωή του. Δυστυχώς.
1: Τι λες, μωρό.
3: Ναι, τώρα το διαστάβλωσα. Το σχόλιο του Καριάρικο. Ήταν πολύ στενάχωρο. Τέλος πάντων, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, δυστυχώς.
1: Και να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Πήγα να το πω προθέσω, αλλά λέω κάτι το πάνω ότι είναι κακοήθεια. Διαισθανόμουν πως δεν είχε ελπίδες, απλώς δεν το λέγανε να μην ακουστεί στην ψυχολογία του κόσμου έτσι.
3: Ακριβώς.
1: Διαισθανόμουν ότι έχει φύγει και αυτό. Στο λόγο μου.
3: Ναι.
1: Στο λόγο μου και έλεγα να το πω, αλλά να το πω και φανεί ότι είναι σαν κακοήθεια. Είχα διέστηση ότι τυπικά κρατάνε, ξέρουν πως θα είχε φύγει το παιδί.
3: Τέλος πάντων. Απλά βέβαια για αυτό που λέγαμε πριν. Για το παιδί, που θέλει να σπουδάσει τοπία, να γίνει τα καλλιτεχνικά. Αυτό που είπες, το έχει πει και ο συγχωρεμένος ο Στάθης ο Ψάρτης.
1: Ποιο?
3: Ότι είναι ένας χώρος που πονάει, θα τον πονέσει, θα τον ζωρίσει. Το έχει πει και ο... πώς λένε ο... σαν στρώμα του, του Πιάδης. Mm. Δεν θα το καταλάβει. Νομίζω ότι αυτός, αυτό, επειδή έχει ταλέντο, ότι θα το καταφέρει εκεί πέρα.
1: Όχι, δεν λέει τίποτα η αξία. Αυτό που πρέπει το προσόν στα καλλιτεχνικά πράγματα είναι το μέσον και μετά η αξία, η δικτύωση και το μέσον. Γιατί δεν πάει να έχεις ταλεντάρα να είσαι, αν δεν σου δοθεί ευκαιρία, πώς θα τη δείξεις.
3: Ακριβώς.
1: Άρα πρώτα, αυτό έπαιρνε στις σχολές οι βλάκες, οι καθηγητές. Και ονόματα μιλάνε, βλέπω και τραγουδιστές, παιδιά, το παίζουν και κάποιοι αρχηγοί πνευματικό πράγμα και λέει, όταν έχεις ταλέντο, πας καλά, πέστε ρε άνθρωποι άσχετοι, σαν να μην έχετε περάσει και δεν σε έχουν βοηθήσει σας. Πέστε πως θέλει. Πρώτα τη δικτύωση και μετά δείξει το ταλέντο. Τι να το κάνει το ταλέντο, ξέρει πόσοι ταλεντάρε είναι σπίτι. Πώς είναι πιο άξιοι από εμάς που κάνουμε, πώς είμαστε στο χώρο.
3: Ο Μάρκος Ρεζές, γιατί τον είπε το μικρό, του λέει: ξέρετε τι πρέπει να περάσεις για να πας ένα μικρό ρολάκι. Το μικρό λέει: μακράλι, είναι τόσο, λέει, τόσο κακό, λέει, να θέλω να χαρίζω, λέει, το γέλιο, λέει, στα μικρά παιδιά.
1: Καλά λέει.
3: Εγώ τον είπα, όταν αποφασίσει, εγώ εδώ είμαι, θα τον βοηθήσω. Αρκεί να μην παλεύει έτσι όπως εγώ, 18 και 20 ώρες την ημέρα παλεύει για να με ροκάμα.
1: Να σου πω, Παναγιώτη μου, δεν πιστεύω να είσαι ο Πάνος που μου γράφει στο διαδίκτυο.
3: Ναι.
1: Εσύ είσαι. Πάνο.
3: Εγώ, ναι.
1: Εσύ που μου γράψες εκεί ότι σου γράψα για το παιδί. Εσύ που μου γράψες ότι γιατί σου τενοχώρησα το παιδί.
3: Εντάξει,
1: έλα ρε Πάνο, να σου πω.
3: Το είπα χαρτολογώντας.
1: Ναι ρε Πάνο, πόσο
3: περίμενε,
1: να σου πω κάτι, πόσο χρόνο είναι το παιδί.
3: 15
1: το παιδάκι, όσο είναι το παιδί. Μη σε νοιάζει, άστο να ξεπεταχτεί να πάει 17-18, εξάλλου δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα πριν. Μη του κόβεις φτερά μένα, αλλά και το παιδάκι να μαθαίνει ότι πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι. Μη σε νοιάζει 18, εξάλλου 18 χρόνο, όταν πρόκειται να πάει μια δραματική σχολή, θα πάει μετά από το λύκειο.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό άστο να είναι ένα στυλ το παιδί. Μακάρι μια μέρα με ακούει εκεί πέρα να με πάρεις και να μιλήσω.
3: Έγινε.
1: Εντάξει Πάνο.
3: Έγινε.
1: Δεν στο πω να πω, το κατάλαβα το βλέπεις και λίγο περιπεκτικά. Να είσαι καλά Πάνο. Να σου είναι καλά το παιδί και ό,τι άλλα παιδιά έχεις. Ναι παιδιά, να προλαβαίνουμε να δίνουμε συμβουλές καλές στα παιδιά. Όχι φρουφρού καρώματα. Τελειώνουμε. Α, πάμε σε γραμμή επόμενη. Παρακαλώ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου Γιάννη μου.
4: Καταρχήν θα ήθελα να αλλάξω το όνομά μου και να αποκαλούμε στο εξής Γιάννης από Πειραιά με δύο νι.
1: Ωραία.
4: Μπορώ.
1: Και άμα θες βάλουμε και τρία.
4: Όχι, παραπάνω δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω το ορθόδοξο, θέλω το σωστό, θέλω το ορθογραφικό, θέλω το καθιερωμένο.
1: Ναι. Και αν έγραφα τον... Ακούω όμως Γιάννη κάτι με ποιον μιλάς. Αν έγραφα το Γιάννη με δύο νι θα σου γράφα.
4: Α. Ιωάννης. Ιωάννης είναι το κανονικό.
1: Ιωάννης.
4: Και έχω και μια ολόκληρη θεωρία γύρω από τα ονόματα. Θα τα πούμε όμως άλλη φορά.
1: Όποτε θες.
4: Ναι. Τώρα είμαι λιγάκι επηρεασμένος θετικά βέβαια με τα όσα συζητήθηκαν με αυτόν τον κύριο όσον αφορά τη Γερμανία και τα πράγματα εκεί.
1: Ναι. Πες μας.
4: Εγώ έχω να αντιπαραθέσω, όχι να κοντράρω μαζί του, αλλά
1: να αντιπαραθέσω
4: κάτι που αφορά τα ελληνικά πράγματα και συγκεκριμένα την περίοδο από το 40-45 μέχρι το 65 περίπου.
1: Ναι.
4: Τότε που η Ελλάδα τεχνολογικά ανταγωνίζονταν τις πιο φτασμένες βιομηχανικά και τεχνολογικά χώρες τουλάχιστον της Ευρώπης.
1: Βέβαια. Και είχαμε και εταιρείες φοβερές μέχρι το 75.
4: Έχετε ακούσει εσείς προσωπικά για την εταιρεία Μαλκότσης?
1: Μη αλφα.
4: Μαλκότσης. Μη αλφα, λάμδα,
1: αλφα, ναι,
4: και όχι. Σίγμα Μαλκότσης.
1: Δεν μπορώ να συγκεκριμενοποιήσω κάτι ειδικά.
4: Λοιπόν, αυτός και ο συγχωρεμένος που μάλλον είχε γαλουχηθεί στην Αλεξάνδρεια, Έλληνας βέβαια, είχε δημιουργήσει εκεί λόγω φτηνών εργατικών χειρών, είχε δημιουργήσει μια μεγάλη εγκατάσταση. Μετακαταστάθηκε εδώ στην Ελλάδα κάποια στιγμή και έφτιαξε αυτό το εργοστάσιο Σίγμα Μαλκότσης. Έφτιαχνε από ηλεκτροκινητήρες μέχρι πετρελαιοκινητήρες, για τους οποίους πετρελαιοκινητήρες ήταν εισάξιος και τα μηχανήματα αυτά ήταν εφάμιλα των ευρωπαϊκών και είχε γεμίσει η παγκόσμια αγορά. Δηλαδή η Μεσοποταμία που λέμε τώρα, αυτές οι χώρες γύρω από τον Περσικό είχαν κάνει πολλές εισαγωγές, παίρνανε δηλαδή μηχανήματα από αυτό το εργοστάσιο, αλλά είχε γεμίσει και η Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Δεν υπήρχε μπετονιέρα τότε που φτιάχνανε το μπετό με τις μπετονιέρες και δεν υπήρχε αντιληπτικό συγκρότημα σε χωράφια για να βρουν νερό από πηγάδια ή από ποτάμια για να ποτίζουν χωράφια οπουδήποτε.
1: Ναι.
4: Παντού κακάριζε αυτή η πετρολεομηχανή, κυρίως η μονοκύλιντρη, που είχε λίγα καύσιμα και δούλευε μερόνυχτα χωρίς να σταματάει.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, για να το πάμε πιο γρήγορα λιγάκι, που μεγαλουργούσε το 1965,
1: ναι,
4: σαμποταρίστηκε από το ίδιο το κράτος με τον εξής τρόπο.
1: Όπως συνήθως.
4: Γιατί εγώ έχω δει και βίντεο και έχω και ιστορικά δεδομένα και το έχω συζητήσει και με πάρα πολλούς ανθρώπους της πιάτσας, της αγοράς, της τεχνολογίας, της μουτζούρας, ναι, και τα ξέρω από πρώτο χέρι.
1: Ναι.
4: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε δημιουργήσει μια αυτοκρατορία κατασκευαστική και ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στον Πειραιά υπάρχει ακόμα,
1: mm-hmm,
4: και δεν ξέρω αν έχουν βαφτεί οι τείχοι, γιατί απ' έξω υπήρχε και η επωνυμία του. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο τον φτωχύνανε και έμεινε στον δρόμο με τον εξής τρόπο. Επειδή ήταν εφάμιλα τα μηχανήματα που έφτιαχνε και ειδικά όλη η γκάμα των...
1: Εφάμιλα με τα ξένα...
4: Των πετρελαιοκινητήρων, ναι, μονοκύλιντρες, δικύλιντρες, τρικύλιντρες, τετρακύλιντρες μηχανές,
1: mm-hmm,
4: κάποιοι που τον βάλανε στο μάτι, τα σκοτεινά κέντρα που κατευθύνουν πολλές τύχες πολλών λαών και πολλών κρατών, βάλανε δικούς μας ανθρώπους, γιατί σχεδόν όλοι είναι πουλημένοι,
1: mm-hmm,
4: βάλανε δικούς μας λοιπόν ανθρώπους και του δώσανε μια παραγγελία για 1000 κινητήρες τετρακύλιντρους,
1: mm-hmm,
4: για να αντικατασταθούν οι κινητήρες που είχαν φθαρεί σε στρατιωτικά οχήματα.
1: Ναι.
4: Έγινε δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μια παραγγελία για 1000 κινητήρες,
1: ναι,
4: σαν ανταλλακτικές μηχανές για να αντικατασταθούν μηχανές που είχαν φθαρεί στα αυτοκίνητα του ελληνικού στρατού.
1: Ναι.
4: Έγινε χρονοδιάγραμμα, υπογράψανε κοντράτα, συμφωνητικά, διάφορα τέτοια. Ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε γιατί εξασφάλισε για ένα μεγάλο διάστημα και χρήματα και δουλειά.
1: Ναι.
4: Προσέλαβε προσωπικό, πήρε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, δηλαδή εξοπλίστηκε από όλες τις πλευρές. Έστειλε παραγγελίες, γιατί από ό,τι έχω ακούσει ταχυτά τα έδινε και τα βγάζανε στις Ινδίες. Τα έφερνε εδώ, είχε το εργοστάσιο, τα ολοκλήρωνε. Παρέδωσε λοιπόν την παραγγελία των 1000 κινητήρων εμπρόθεσμα και περίμενε να πληρωθεί, για να πληρώσει το δάνειο, να του μείνει κάποιο κέρδος και να πληρωθεί και το προσωπικό.
1: Ναι.
4: Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήτανε. Να περιμένει ακόμα μέχρι και τώρα την πληρωμή του. Ο άνθρωπος έχει πεθάνει βέβαια, αλλά υπάρχουν απόγονοι. Εν πάση περιπτώσει αυτό το εργοστάσιο διαλύθηκε με αυτόν τον τρόπο, γιατί. Γιατί το δάνειο υπήρχε και υπήρχαν όλοι που έπρεπε να πληρώνεται κανονικά. Αυτός όμως δεν πληρώνεται για τη δουλειά. Επομένως δεν μπορούσε να το πληρώσει. Η τράπεζα άρχισε να τον πιέζει, ζητούσε από το δημόσιο να αναλάβει το βάρος της τράπεζας για να τα κανονίσουν. Τότε βέβαια η Εθνική Τράπεζα ήταν δημόσια. Δεν ήταν ιδιωτική όπως είναι τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν δέχτηκαν ούτε αυτό. Που σημαίνει ότι ήταν προγραμματισμένο να τον πιέσουν έτσι που να τον εξυγχρονίσουν και να τον κλείσουν, τελείως να τον διαλύσουν. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή όταν αυτός υποψιάστηκε ότι θα πάει η τράπεζα να του βάλει λουκέτο, έδωσε το ελεύθερο στο προσωπικό του και ειδικά τους πρωτομάστορες, γιατί δεν είχε λεφτά,
1: ναι,
4: να τους αποζημιώσει, να τους απολύσει κανονικά. Γύρω στα 300 άτομα δουλεύανε. Και μείναν όλοι στον δρόμο. Το μόνο ωφέλιμο που έγινε από αυτή τη δουλειά, με το ελεύθερο που τους έδωσε, άνοιξε τις αποδίκες του και πήραν οι άνθρωποι όσα μηχανήματα μπορούσαν. Και ξέρω άνθρωπο που έχει τώρα τουλάχιστον δύο δωμάτια με τέτοιες μηχανές καινούργιες, αλλά επειδή την έχει ψιλοψωνίσει, γιατί πάθανε όλη την πλάκα τους τότε με αυτό το φιάσκο, και ακόμα η υπόθεση έτσι εκκρεμεί. Και δεν είναι το μόνο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Είναι μια τελεία. Ποια χρονολογία έγινε αυτό?
4: Το 65.
1: 65, ε.
4: Τότε καταστράφηκε βέβαια κιόλας. Και όμως εξακολουθούν, γιατί εγώ έχω αποκτήσει 4 μηχανές τέτοιες. Και τώρα πρόκειται να αποκτήσω άλλη μία από μεράκι. Κυριολεκτικά γιατί είναι μουσιακό είδος. Αλλά οι οποίες δουλεύουν κιόλας. Και επειδή έχω μια βάρκα, θέλω να βάλω τη μία των 16 ύπων μονοκύλινδρη που θα είναι και οικονομική, να τη βάλω στη βάρκα μου. Να τη φτιάξω, να την επισκευάσω, δεν τη βάλω στη βάρκα μου. Είναι κομψοτεχνήματα, είναι πράγματα όχι μουσιακά, αλλά είναι αριστουργήματα και έπρεπε να μείνουν πολλά μουσεία, τέτοια με ιστορία, όπως είναι κάποια νησιά, η Λίμνος, δεν ξέρω πού.
1: Ναι.
4: Έχουν χώρους, έχουν αίθουσες που μαζεύουν τέτοια μηχανήματα και πολλά από αυτά έχουν και τέτοιες μηχανές.
1: Πώς τον βγάλανε από τη μέση?
4: Ναι, τον καταστρέψανε τον άνθρωπο και έμειναν 300 άτομα από τη μια στιγμή στην άλλη στο δρόμο και αυτός στην ουσία οι απόγονοι του ό,τι λεφτά μαζέψανε, μαζέψανε από το σοκαρισμένο, από την ποσότητα των ανταλλακτικών που είχε και άρχισε να κινείται λιγάκι με τα ανταλλακτικά και να παίρνει κάποια χρήματα για να ζει η γυναίκα του.
1: Σε ευχαριστώ. Μη μου λες τίποτα άλλο, είναι μια εμπειρία
4: είναι
1: γιατί αυτή η εκπομπή...
4: Στενάχωρα. Αλλά κοιτάξτε όμως, ναι. Κοιτάξτε κάτι άλλο βασικότερο που χρειάζεται, πρέπει να το πούμε. Έχω κατά νου, έχω ακούσει από κάποιους ανθρώπους της Βιοπάλης, ναι, ότι το μεγάλο κακό έγινε τότε που έγινε η ναυμαχία της Αλαμίνας, η ναυμαχία του Ναυαρίνου,
1: ναι,
4: που ο πόλεμος, η μάχη, η ναυμαχία αυτή έγινε κατά λάθος. Κάποιος συμμετισμένος ή βαλτός ναύτης έβαλε σε ένα κανόνι φωτιά, ναι, και χτύπησε ένα τουρκικό και έτσι άναψε το πανηγύρι με την ναυμαχία που έγινε. Επειδή όμως στην ουσία δεν θέλανε να πολεμήσουν. Όλοι οι σύμμαχοι είχαν έρθει εδώ για να μας κρατήσουν σε απόσταση.
1: Περίμενε, του Ναυαρίνου ναυμαχία δεν έγινε από σύμπτωση.
4: Κατά λάθος έγινε, κατά λάθος. Είχαν μαζευτεί όλοι, αλλά δεν θέλανε ούτε οι Ευρωπαίοι. Ούτε
1: μιλάμε τότε με την ανεξαρτησία μας, ε.
4: Ναι.
1: Όχι,
4: ναι,
1: όχι, κατέβηκε. Μα, όχι, όχι κατέβηκε. Κατέβηκε να μιλήσει. Κατέβηκε στη βάρκα ενώ πήγαν να μιλήσουν. Του πυροβολήσανε και σκοτώσανε έναν και άρχισε το πρώτο κανό. Όχι. Δεν έγινε έτσι.
4: Πιθανόν. Πάντως.
1: Όχι, έγινε με αιτία. Με αιτία.
4: Δεν έχει σημασία.
1: Μόλις κατέβαινε με το να φύγει ο εκπρόσωπος εκεί πέρα, τι ήτανε, ποιοι ήτανε, επιτηρούσανε και τρεις δυνάμεις και ο Τούρκος πυροβόλησε και σκότωσε τον υπεύθυνο της κουβέντας και πει Έλληνας ήταν, τι ήταν, μήκο, δεν θέλω να κάτσω τώρα να αναλύσω.
4: Ναι. Οι σύμμαχοι δεν θέλανε
1: όχι από σύμπτωση,
4: να κερδίσουμε ούτε οι Τούρκοι.
1: Το ξέρω γιατί είναι απόδειξη, το λέω και μέσα στο έργο μου του Κολοκοτρώνη, ενώ στην αρχή παρασημοφορήθηκαν και πήγαν, μετά τους πετάξανε γιατί κάνανε αυτό που κάνανε αντίον των Τούρκων. Ήταν σαν ναι, πουλημένοι σύμμαχοι.
4: Πιθανόν να μην είναι σωστή η πληροφόρησή μου γύρω από την αιτία.
1: Η αιτία ήταν μεγάλη αιτία. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
4: Συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε Κακαλώνη.
1: Σε ευχαριστώ. Περιμένω πέντε γραμμές. Σε ευχαριστώ. Μου το είπες. Σε ευχαριστώ. Μου είπες πάνω απ' όλα. Είναι μια φοβερή εμπειρία. Πώς ρίξαν έξω τον άνθρωπο, πώς θέλουν να μας καθαρίσουν άμα θέλουν. Είναι δυνατόν. Αυτό ήταν το φοβερό η εμπειρία. Η μεγάλη τώρα για τα άλογα ήταν Ναυπάκτου. Λοιπόν, πάμε σε άλλη. Όχι Ναυπάκτου. Ναυαρίνου. Μην μπερδέψουμε Ναυαρίνου με Ναυπάκτου. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
5: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
5: Γιάννης από Αθήνα, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
5: Κοιτάξτε, μια που μιλάμε για την Ευαγγελία του Ναυαρίνου, πολύ περιεκτικά, ήταν οι Τουρκοαιγύπτιοι, οι οποίοι ήταν και πιο γυμνασμένοι και είχαν και περισσότερο στόλο. Στην πραγματικότητα, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία δεν τους ένοιαζε για το πού θα πάει η επανάσταση της Ελλάδος, αν θα επικρατήσει ή δεν θα επικρατήσει, ή αν θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Αυτοί φοβόντουσαν μήπως τυχόν οι Τουρκοαιγύπτιοι, οι οποίοι. Ποιος ήταν ή ο Χουρσίτη ήταν ή ο Μεχμέταλης, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Λοιπόν, ένας από τους δύο ήταν. Φοβόντουσαν μη τυχόν και επαναληφθεί το γνωστό έργο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή που είχε φτάσει 2-3 φορές έξω από τη Βιέννη. Διότι το Ιόνιο είναι πάντα ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό για ναυμαχίες. Μην ξεχνάμε την ναυμαχία του Αντωνίου
1: την αιτία, αν θυμάσαι, κύριε Γιάννη, μου λες τίποτα άλλο για την Ναυαρίνου.
5: Η αιτία είναι ότι απλά θέλαν να αρπάξουν εκεί. Όχι,
1: η αιτία, το ξεκίνημα, το ξεκίνημα, λέω τελείως.
5: Το ξεκίνημα.
1: Πήγαν με τη βάρκα, πυροβόλησαν ο Αιγύπτιος.
5: Έγινε από τους Αιγύπτιους.
1: Σκότωσε και ξεκίνησε η πρώτη του φωτιά. Ναι. Λοιπόν,
5: πράγματι, είναι αλήθεια.
1: Ήταν αιτία, δηλαδή, δεν ήταν στυλ, δεν έχουμε τι να κάνουμε, πήρε μια φωτιά από σύμπτωση.
5: Όχι. Ήτανε, η ναυμαχία ήταν να γίνει. Έπρεπε να γίνει η ναυμαχία εκείνη τη στιγμή.
1: Ωραία. Προχωράμε, λοιπόν, ότι άλλο θες τώρα να φύγουμε από αυτό το θέμα.
5: Δύο κουβέντες. Καταρχήν θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της κοπελίτσας και φυσικά και της άλλης κοπέλας. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα και μπορεί και να επαναληφθούν δυστυχώς. Γιατί όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέμε, προωθείται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας κοινωνικός μαξιμαλισμός, έτσι λέγεται αυτό. Κοινωνικός μαξιμαλισμός σημαίνει ότι μαζί με και με τα βιβλία αυτοβελτίωσης που υπάρχουν, που θεωρούν ότι μπορείς από απλός μπατήρης, φτωχός δηλαδή, να μετατραπείς εκατομμυρίουχος σε 100 μέρες κάνοντας ορισμένα πράγματα, η μανία του χρήματος, του μεγαλείου, της δόξας. Ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που έχετε γνωρίσει εσείς και όλοι αυτές οι τραγουδίστρες, οι τραγουδιστές κτλ. Δεν είχαν ίντερνετ για να αναδειχτούν. Απλώς θα βγαίναν έξω με τη φωνή τους, με τον τρόπο τους και αναδεικνύονταν. Από τη Ζωή Λάσκαρη μέχρι την Αλίκη Βουγιουκλάκη και από την...
1: Δικτύωσαν και αυτοί μέσον είχανε. Ωραία. Γιάννη μου,
5: είχανε.
1: Σε παρακαλώ κάτι άλλο, βάλαμε τελεία που είπε μέχρι τρεις γραμμές και σε πέντε λεπτά τελειώνω.
5: Χάρηκα πολύ που μιλήσατε.
1: Σε ευχαριστώ Γιάννη μου, σου ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Γιάννης είναι ευγενέστατος πάντα και με καταλαβαίνει απόψε του Stream Oxides. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Θανάσης και είμαι 40 ετών.
1: Γεια σου Θανάση.
6: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά Θανάση.
6: Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι δυστυχώς στη σημερινή εποχή έχουμε δημιουργήσει υπερβολικές ανάγκες. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να κάνουμε τη ζωή μας πιο γρήγορη και για να κερδίσουμε χρόνο, mm-hmm. αγοράζουμε πράγματα στα οποία θα μας βοηθήσουν στην καθημερινότητα. Mm. Για παράδειγμα, θέλουμε να πάρουμε μια ηλεκτρική σκούπα mm. για να σκουπίζει το σπίτι. Έτσι. Αυτό έχει αποτέλεσμα να βάζουμε κάποιο χρέος παραπάνω.
1: Mm.
6: Άρα πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Δυστυχώς τα παλιότερα χρόνια, ευτυχώς μάλλον, είχαν ένα σκοπό μόνο. Να πάρουν ένα σπίτι, τίποτε παραπάνω. Mm. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό και οι παλιοί μπόρεσαν και πήραν ένα σπίτι, κάναν κάτι για τα
1: και
6: παιδιά.
1: Και δεν τους ένιωνα να σκουπίζαμε τη σκούπα, όπως λες.
6: Σωστά. Ναι. Ενώ τώρα, για το παραμικρό, δημιουργούμε συνεχόμενες ανάγκες. Mm. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να καλυφθεί ποτέ. Θέλουμε το πιο καινούργιο αυτοκίνητο, σωστά. θέλουμε δύο αυτοκίνητα, σωστά. θέλουμε...
1: Το ειδικό καφέ, το φραπέ. Το άλλο που θα κάνει αυτό, θα μας κόβει το λεμόνι, θα μας το κάνει έτοιμο την πορτοκαλάδα.
6: Όλα αυτά τα θέλουμε για να κερδίσουμε χρόνο.
1: Ναι, σωστά.
6: Αλλά στην ουσία σκλαβωνόμαστε περισσότερο γιατί πρέπει να βγάλουμε αυτά τα έξοδα. Mm. Και κάτι άλλο ακόμα που ήθελα να πω. Εγώ έχω συνεργείο αυτοκινήτων.
1: Ναι.
6: Δυστυχώς η νεολαία δεν έρχεται να δουλέψει για έναν λόγο. Όχι για κάποιον άλλον, είναι ένας ο λόγος. Το έχω φιλοσοφήσει και το έχω δει τόσο καιρό να συμβαίνει μπροστά μου. Ο λόγος είναι ότι το delivery δυστυχώς έχει κόψει αυτές τις τέχνες και ο λόγος που τις έχει κόψει είναι ότι αυτή τη στιγμή για να φέρουν ένα καφέ, αν θα κοστίζει 4,20 για παράδειγμα για να πάρεις ένα καφέ, θα αφήσεις 5 ευρώ. Εμείς τη δουλειά μας για να πάμε δεν παίρνουμε tips. Κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να παίρνουμε tips. Όταν λοιπόν ο delivery το μήνα θα βγάζει 2.000 ευρώ και αυτά τα νούμερα που σας λέω είναι από φίλους που δουλεύουν στο delivery. Έτσι, δεν είναι τυχαία νούμερα.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
6: Έτσι, για ποιο λόγο να έρθει να εκπαιδευτεί σε μένα για να ξεκινήσει με 800 ευρώ που θεωρείται πλέον ένας αρχικός μισθός ενώ εμείς όταν πηγαίναμε να εκπαιδευτούμε παίρναμε 300 ευρώ από τον ΟΑΕΔ για να εκπαιδευτούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το delivery και αυτά τα tips στην ουσία έχουν χαλάσει όλη την αγορά και δεν υπάρχουν ούτε στα τεχνικά επαγγέλματα ούτε στα εργοστάσια ούτε πουθενά. Αν κάθετε και το σκεφτείτε, όλοι δίνουμε τα delivery. Λέμε βρέχει, για παράδειγμα, και τον φωνάζουμε. Δυστυχώς, εκείνος επέλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν σημαίνει επειδή θα έρθει, επειδή βρέχει, ότι πρέπει να του δώσω και 5 ευρώ παραπάνω. Έτσι.
1: Σωστά.
6: Εσείς επιλέξατε να κάνετε τη δουλειά στο ράδιο. Εγώ επέλεξα να κάνω το συνεργείο. Δεν μου δίνει κάποιος tips για τη δουλειά
1: Σωστά.
6: που κάνω. Δουλεύω
1: Σωστά.
6: και αμείβομαι.
1: Σωστά. Είναι αυτά κάποια με ψηλά πραγματάκια, δεν... αλλά ωραίες σκέψεις. Σε ευχαριστώ, Αθανάση.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, έχει δίκιο το παιδί. Σε αυτό που λέει, που είπα πριν, λες και το έχουν γυρίσει όλοι στα delivery και σε σερβιτόρους και τέτοια. Μήπως είναι και αυτοί οι λόγοι που λέει, που ωραία, ήταν μια αναλυσούλα και ο άνθρωπος δεν είναι κανένας τεμπλαχανάς. Έχει συνεργείο και αγωνίζεται. Και δεν μπορεί να βρει υπαλλήλους που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Ο Σπύρος σήμερα ήθελε από το Ήλιο, τι κάνεις?
1: Γεια σου Σπύρο, περίμενε Σπύρο μισό λεπτό. Έχουμε κι άλλη γραμμή?
7: Ναι.
1: Δύο. Σπύρο, λάβε τα μέτρα, πόσο χρόνο έχουμε ακόμη?
7: Τίποτα, ένα λεπτό δεν θα μιλήσω.
1: Ναι, έλα Σπύρο.
7: Για τις δουλειές θα μιλήσουμε άλλη φορά, γιατί ξέρεις έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές στη ζωή μου.
1: Ναι.
7: Και έχω τραβήξει του Χριστού τα πάθη.
1: Ναι.
7: Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται.
1: Ναι.
7: Πρέπει να έχεις μεγάλη διπλωματία.
1: Ναι.
7: Να πλαγιάζεις, να αγκαλιάζεις, να χαϊδεύεις για να προωθηθείς και τα σχετικά και τα σχετικά. Λοιπόν, για τα κοριτσάκια, λέω αυτό και κλείνω. Ας ψάξει η ελληνική αστυνομία και ας μας ακούει κανένας και αν το έχουν κάνει, μακάρι το έχουν κάνει, να ανοίξουν τα κινητά των παιδιών. Δεν επιτρέπεται να ακούμε τέτοια νέα ρελία.
1: Ναι.
7: Ποιος θα πρόθεσε τα παιδιά εκτός από την ψυχική διαταραχή ενός παιδιού? Μήπως υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω που τα οθούν τα παιδιά? Πρέπει η ελληνική αστυνομία να το ψάξει. Καλό βράδυ.
1: Καλή σκέψη σου. Καλή έξυπνη σκέψη σου. Καλό βράδυ, Σπύρο. Καλή δουλειά αν δουλεύεις, φίλε. Πάμε σε επόμενη, τελειώνουμε, ναι. Έχουμε μια γραμμή, να πούμε ένα καλησπέρα, έστω. Ναι, ένα γεια, έστω. Έλα. Παρακαλώ.
8: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, όνομα.
8: Ναι, Νικόλας.
1: Νικόλας
8: Δηράκος.
1: Είχες πάρει πριν.
8: Έχουμε μιλήσει, λοιπόν.
1: Είχες πάρει πριν.
8: Θα σας πω για μισό λεπτό.
1: Όχι, όχι, όχι, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάρε μαύρη να πεις ό,τι θέλεις. Δεύτερη, εγώ κοίταγα να μην σας ρίξω έξω με την έννοια περιμένει κάποιος άνθρωπος και έχουμε κι άλλον. Όχι, έτσι. Λοιπόν, Νικόλα, πάρε μαύρη ό,τι θέλεις. Λοιπόν, παιδιά. Αχ, ακούμε καταπληκτικά πράγματα, εμπειρία ζωής, ακούμε πράγματα, κλέβουμε, κάνουμε. Από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο εδώ, τον Λία τον Κακλαμάνη, από τον Θωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μιλήσατε και εσάς που μας ακούσατε. Να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11, μπες και πες. Να υπενθυμίσω ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, τα μεσημέρια 12:01. Να υπενθυμίσω τις φοβερές εκπομπές εκεί, Σερέτης, ο Χίος και όλοι, όλα τα παιδιά, όλες οι εκπομπές. Ραντεβού αύριο το βράδυ. Πάμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο τώρα, το φίλο, έτσι. Το καλό παιδί αυτό που ανεβάζει τον κόσμο, εμείς τον ρίχνουμε, αυτός τον ανεβάζει. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 με 11. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: 5 λεπτάκια σχεδόν μετά από τις 11. Που πήραμε σκυτάλι από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Όμορφες καλησπέρες, έτσι, να το λέμε. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα έχουμε μια όμορφη βραδιά. Αραιές νεφώσεις υπάρχουν λίγο. Ναι, υπάρχουν αραιές νεφώσεις, ναι. Τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα τα περάσαμε. Εσύ Δημάκο. Τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-710-8000. 210-710-8000. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Λοιπόν, άλλες φορτές εδώ.
1: Θέλω να σε φιλήσω. Κι ας αμαρτήσω.
0: Ένα φιλί δεν είναι καθόλου αμαρτία. Δεν λένε το φιλί σώζει ζωές. Ή δώσε αίμα να σώσεις μια ζωή. Κάπως έτσι είναι και το αληθινό, το πραγματικό φιλί. Δεν είναι κακό, ούτε καν. Πάμε λίγο στα καλύτερα τώρα. More than tax, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Φορολογικά, φοροτεχνικά, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Με την Μαρία μας την Ηλιαράκου. Καλυψούς 110. Για να κλείσετε το ραντεβού σας το 210-95-99-381. More than tax. Είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων. Πρέπει να είναι όλα σωστά. Μην ξεχάσετε τίποτα. Μην έχει πέσει τίποτα από τον καναπέ. Κανα μάτσο λεφτά. Κανιά δεσμίδα. More than tax. Με την Μαρία μας την Ηλιαράκου.

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας, τα βρίσκεται στην πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε και στα δικά σας τα μηνύματα, γιατί δεν είναι ολίγα. Έχω και το φίλο μου το Σάκη το Μπουσδούνι εδώ, κύριε Ρομπίνιο. Διευκόλυνση για τα μηνυματάκια σας, έτσι. Είπαμε, δίνουμε τώρα στην αρχή να έχουμε να πάρουμε, να εισπράξουμε. Διευκόλυνση στα μηνυματάκια το 693.

0: μεγαλώνει το φίλο μου το Ρομπίνιο. Έτσι. Λεβεντάκο, μείνει και ο Σάκης εδώ, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, Οικονομόπουλε λέει: είμαστε μαζί σου, Ρομπίνιο. Λεβεντάκο μου και εγώ είμαι μαζί σας. Και θα είμαι.
1: Παρέα με το Μιχάλη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα παρέα με το Μιχάλη να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Είπαμε σκυτάλι, πήραμε από τον φίλο μας τον καλό, τον Ηλία τον Κοκλαμάνη που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον φίλο μου τον Δήμο. Όχι Δήμονο, φίλο, οικογένεια. Δημπακό, άκουσε το τραγουδάκι του κυρίου Μπουζούνι εδώ.

Φανταστικό, έτσι, κύριε Δημάκο μου. Λοιπόν, είμαστε και ζούμε. Καλά, στην Ελλάδα το ξέρουμε, έτσι. Σε ρυθμούς, το λέω, Eurovision. Είναι ένας θεσμός που πλέον έχει καθιερωθεί. Εδώ το περάσαμε και με την κρίση τώρα με την Eurovision, έτσι. Εδώ ο κόσμος λέει πίναγε, τότε πεινάγαμε, αλλά Eurovision ήταν Eurovision. Εφόσον περνάγαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είχαμε βγει πρώτη τότε, 2005, με την Παπαρίζου. Έτσι, πάμε, γιατί όντως είναι εβδομάδα με την Eurovision και να θυμηθούμε λίγο.

0: Λοιπόν, το είπαμε, μπαίνουμε σε ρυθμούς όντως Eurovision. Για να ακούσουμε τώρα το φέρτο, το πάρτο, τι θα το κάνουμε. 693-84-00-856 Viber. Απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, στην σταματία μας. Σταματία μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλή ακρόαση, εύχομαι και σε σένα. Λοιπόν, η φωνή είναι Φωτεινούλα μας, η καλή από το Ρέντι, μια χαρά πάνε Φωτεινή μου, πάνε όλα μια χαρά, μη μου αγχώνεσαι. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου Ασουσάκη του Μπουσδούνη, το έλυνε και έδαινε, εντάξει, πάντα αποκλειστικά ρεπορτάζ, έτσι το συζητάμε, είναι μοναδικός. Στο είδος του είναι μοναδικός. Γιώργο μου Μέγαρα, με το Λενάκι σου όμορφες καλησπέρες, νευροντερές.
1: Και από τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: το απερτό.
1: Λοιπόν, το φέρνουμε, το παίρνουμε. Λοιπόν, και το φέρνουμε και το παίρνουμε. Έχει καπιερωθεί αυτός πλέον ο θεσμός με την Eurovision. Είμαστε πάντα σε ρυθμούς. Πρωτοπορούμε, χρονιά σου πολλά στα μάτια μου. Να έχεις υγεία, εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Να το λέω, καλησπέρα στην Βάσο μας, στην Ολυμπιακή από τον Πειραιά. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχουμε ζητήσει τα παιδιά από την Κατεχάκη. Η ομάδα είναι σε επάντηση στο μεγάλο κτίριο. Εγώ το λέω Μεσογείων και Κατεχάκη και όχι Κανελοπούλου, γιατί έτσι έμαθα ότι είναι. Λοιπόν, στην ματούλα μας θα της ευχηθούμε και πάλι τα καλύτερα. Καλώς το φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, καλησπέρα λεπεντάκο μου, σε σένα. Όλα θα πάνε καλά, δεν αγχωνόμαστε. Είμαστε εδώ για να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση με τα τραγουδάκια. Πρωτοπορούμε. Το Γιωργάκο και από τα Μέγαρα με το Λενάκι του, με τα τριαντάφυλλα, τα πολλά, τα πολλά. Το Ξωτάκι τι, σε απόσταση αναπνοή, το νου σου.

λοιπόν, ποιο λύνει, ποιο δένει. Τα ξέρουμε λοιπόν, για και ήταν στο τηλέφωνο, έτσι ήταν ο πρόεδρο. Η πρόεδρο παραμένει, πρόεδρο τη καρδιά μα καταρχήν, να το ευχηθώ χρόνια πολλά. Είναι το παλικάρι μα εδώ, ο Θεράπων. Ο Θεράπων, ναι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Κορεάτη. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Εγώ δεν περιμένω κάτι παραπάνω από ό,τι μπορεί να ψηφίσει ο κόσμο, Λεβεντάκο μου. Τίποτα παραπάνω. Ετελώς.

Να καλησπερίσουμε τα παιδιά από τη μεταμόρφωση. Έχει άλλον αέρα, λέει παιδί μου. Και πάνω, όσο πιο έξω βγαίνουμε, έχει άλλον αέρα. Παίρνουμε άλλον αέρα. Κωστάκι μου, καλησπέρα με το αστέρι σου. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Εύχομαι, νωρίς είναι ακόμα, παιδάκια, 19 βαθμούς Κελσίου. Από τις καλύτερες βραδιές. Μπορώ να πω μία από τις καλύτερες βραδιές. Μαράκι μου, θα το ακούσουμε και τον Παπαδόπουλο, παρακαλώ. Ένα Παπαδόπουλο βεβαίως θα τον ακούσουμε μετά όμως, έτσι σε λίγο. Να καλησπερίσω και να πω χρόνια πολλά στον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη, που πήρνε μπυρίτσα στο Εγάλεο. Χριστάκο μου Μιχαηλίδη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Θα τα πούμε και στην πορεία, θα τα ακούσετε και το τραγουδάκι με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το είπαμε, μη στενοχωριέστε. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία, την εκπαιδευτικό μας, με τον Γιώργο της. Από την πλατεία Αμερικής, εκπαιδευτική, τώρα θα αρχίσουν και τα διαγωνίσματα με τα παιδάκια σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι, πω πω. Και την αγωνία των παιδιών. Θέλω να πω τώρα ειλικρινά για τα παιδιά τώρα με τα διαγωνίσματα, έτσι. Γιατί πριν λίγο ανακοινώθηκε και το διάβασα και εγώ και το δεύτερο κορίτσι. Το δεύτερο κορίτσι στην Ηλιούπολη δεν τα κατάφερε, έχασε τη μάχη για τη ζωή. Πολλοί μπορεί να μην το είδατε γιατί έγινε πριν λίγα λεπτά. Μια και η εκπομπή μας είναι όντως εδώ ζωντανή στον αέρα. Δεν τα κατάφερε τελικά. Και το άλλο το κοριτσάκι, έτσι ήταν γραπτό. Έτσι είναι το λάδι πολλές φορές που λέμε και η κοινωνία. Η κοινωνία η άδικη. Για τον κύριο Παπαδόπουλο έρχεται ο Παπαδόπουλο. Βεβαίως. Κάτι άλλο μπορώ.

Είμαστε μαζί όμορφα εδώ, στην Άννα Μαρία μας, που θέλει τον έκτο τον Άγγελο. Βεβαίως θα ακουστεί το τραγουδάκι, λίγο υπομονή όμως. Το κορίτσι μας, λίγο υπομονή, να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Μάριο από την Νίκαια. Μάριε, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε, Λεβεντάκο μου. Ό,τι είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει. Ό,τι είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει. Πάμε, ένα ταγκό, Χάρης Αλεξίου, το έχει ζητήσει η Μαρία με τον Γιώργο της Στουρφίτα. Θα ακούσει το τραγουδάκι, εμείς εδώ προελάβουμε. Πάμε μπροστά. Ματούλα μου, δεν πειράζει για την τούρτα. Δεν πειράζει, έτσι το είπα εγώ. Να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας τον Βασίλη από το Νέο Κόσμο, έτσι, την περιοχή του Νέου Κόσμου. Πάρε, εξηγηθούμε. Βασιλάκο, μέσα στην περιοχή του Νέου Κόσμου. 210-718.000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Μακοτονού.

0: ένας έρωτας θεός. Έτσι ανέφερε Μαρία διπλά. Ο Γιώργος σου εκεί μπορεί να χαμογελάει και να του χαμογελάς. Και να σου χαμογελάει, αλλά ταυτόχρονα και να χαμογελάτε. Στην Καλλιθέα έχει στείλει μηνυματάκι ο κύριος Κώστας μας. Κώστα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είμαστε καλά. Είδες τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται εδώ στη χώρα μας μάλλον για τον κόσμο. Λοιπόν, να ανέβουμε όμως λίγο πέρα για να ακούσουμε τον έρωτα με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, γιατί δεν θέλουμε να μελαγχολούμε. Καλησπέριζω και τον φίλο μας τον Δημήτρη, το 548 από το Περιστέρι. Δημήτρη, καλησπέρα. Παλικάρι μου, όλες τις λαϊκές δεν τις ξέρω. Έχω αναφέρει 2-3, να ακούσουμε και το τραγουδάκι με το Εγάλαιο, γιατί εντάξει, έχω περάσει πολλές φορές. Κάποσα χρόνια εκεί από το Εγάλαιο, με Εγάλαιο City, και γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι, Δημήτρη μου, δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω τόσο καλά. Για να δούμε. Έρωτας είσαι.
1: Κι όταν σε κρατάω.
0: Τέλεια, τέλεια. Το παλικάρι μου στον Άγιο Δημήτριο και με το Mercedes.
1: Σαν τρελή

0: Λοιπόν, τραγουδάκι που μας έχει ζητήσει το κορίτσι μας από τον Πειραιά, με τον Οικονομόπουλο. Συνεχίζουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε τον Οικονομόπουλο. Μαρία, όλα καλά, παλικάρι μου. Τώρα να πούμε και να αναφερθώ εγώ σε τι. Για πες μου, είναι άλλοι που έχουν αναλάβει αυτά τα θεματάκια. Καλησπερίζουμε, είναι με τραγουδάκι, λεβέντη μου εδώ. Να ανεβάζουμε λίγο την ψυχαγωγία μας για την καλή την ψυχολογία. Στον φίλο μου τον Μπέτρο από τον Κολονό, το 773. Μετράκο μου, καλησπέρα. Πάμε τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο και συνεχίζουμε, γιατί είναι και νοσηλεύτρια εδώ, η Δήμητρα.
1: Δεν βλέπω να έρθει

0: Κάτι για μπισκότα ήταν τώρα εδώ πέρα. Θα τα συζητήσουμε, δεν κλείνουμε. Λοιπόν, ότι η παρέτηση από έχει γενέθλια από το Εγάλιο, να προλαβαίνω τα τραγουδάκια θέλω. Γιατί ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει, κάποιο λόγο θα υπάρχει, κάτι τι θα υπάρχει. Λοιπόν, κύριο Χρήστο Μιχαηλίδη με τον αδερφούλη του, τον Γιώργο, να ακούσει το τραγουδάκι του. Δεν το συζητάμε στον Πειραιά.
1: Σκεπαστή καλά.
0: Ο φίλος μου ο Στέλιος, τότε είχαμε κουβέντα σήμερα, Στελιάκο μου, με το Ρακόμελο, ρε φίλε, ειλικρινά, λαράκι καλό. Καλησπέρα στο φίλο μου το Στέλιο, τον Πειραιώτη με το Ρακόμελο.

Δεν είπαμε για τίποτα, παιδάκια. Ζωντανή εκπομπή είναι στον αέρα. Θα τα πούμε. Γιαννάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στον φίλο μου τον Γιάννη. Γιορτάζει και το πρώην πρόεδρο, εκεί το ξέρεις, έτσι. Καλησπέρα στα παιδιά στην ΚΑΜ 1, στην ΚΑΜ 3. Καλησπέρα στο μαράκι από το Ήλιον με το λουλουδάκι στο Τρικουάζ. Τώρα πάμε στην νοσηλεύτρια, πέφτουμε στο νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι η Δημητρούλα μας από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα, καλησπέρα. Να ακούσεις και το τραγουδάκι που έχεις παραγγείλει, βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε. Να δούμε και λίγο τις πιέσεις. Ανεβαίνει η πίεση, πέφτει η πίεση όταν δεν υπάρχει και νερό. Σταλίτσα νερό, μπουκαλάκι. Μπουκαλάκι νερό, τίποτα, τίποτα. Εκείνο που πήρα, ποιος το ήπιε. Καλησπέρα Μιχάλη μου λέει και καλή λέει βραδιά. Μπαλκόνι σήμερα, έλα Εύη μου, έλα Εύη μου. Όχι σήμερα μπαλκόνι, 19 βαθμούς, εχθές προχθές είχε 23. Μια χαρούλα, καλησπέρα, καλή και όμορφη βραδιά. Έλα να απολαύσεις και λίγο το μπαλκόνι. Ο γιατρός είπε νερό, νερά, υγρά, πολλά. Πρέπει, παιδάκια, το καλοκαίρι να πίνουμε πολλά νερά, πολλά υγρά.

Απορώ, βρε νοσηλεύτρια, πραγματικά. Έτσι. Λες χορεύεις. Σε καλά κάνεις και πρέπει. Είναι εξάσκηση του σώματος, ο χορός. Ό,τι έχει να κάνει με κινήσεις του σώματος είναι όντως μία εξάσκηση. Πώς χορεύεις με αυτά τα τραγουδία που παραγγέλνει. Λιγνά το λέω. Μου λες χορεύω. Και καλά κάνεις. Αλλά πώς. Με τα άλλα τα τραγουδάκια, έτσι. Μάλλον με τα άλλα των άλλων. Ωεό. Πινελόπη μου, καλησπέρα στην Πινελόπη μας από το Εγάλαιο. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Όντως τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, τόσο όμορφα. Και εγώ στεναχωρήθηκα, έτσι. Γραπτό ήταν με τα κοριτσάκια. Ας να το αφήσουμε τα θεματάκια αυτό, γιατί στεναχωριόμαστε. Η φίλη μας η Ρένα. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει. Καλή εκπομπή, σε παρακαλώ πολύ να βάλεις τραγουδάκι. Και είναι το επόμενο. Να το χαρίσω, λες, στο Σπύρο μου. Στο Σπύρο μου. Λοιπόν, η Ρένα μας για τον Σπύρο της. Να ακούσεις το τραγουδάκι.

υπάρχει καλύτερο πράγμα. Υπάρχει όντως, να σοβαρευτούμε και λίγο. Εντάξει, σοβαροί είμαστε. Υπάρχει καλύτερο πιο όμορφο πράγμα την αγάπη. Πραγματική, αληθινή. Θέλω να το παίρνεις, να το εισπράττεις, αλλά ταυτόχρονα και τον δίνεις. Να το μεταβιβάζεις στον άλλον. Στο άλλο σου μισό, αυτό που λέμε, το άλλο μου μισό, το ένα. Που φωνάζω πολλές φορές, λέω γράψε το με κεφαλαίο, πάει με κεφαλαίο, ταιριάζει. Λοιπόν, ακούσει φίλοι μας η Πινελόπη ένα σταμάτη γονίδι και για να ανέβουμε, γιατί τα παιδάκια και κάτω τώρα που δουλεύουν στην κεντρικές αποθήκες, έτσι καλά τα λέω, Γιαννάκο μου. Για πες με τον Ολυμπιακό, την ομάδα σου, πετάει. Φανταστικό τραγουδάκι, να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ατζελίνα. Λοιπόν, Ατζελίνα μου, Ατζελίνα μας καλεί από τα Πατήσια. Να το μαζέψουμε, να το μαζέψουμε λίγο, να μαζευτεί λίγο το θεματάκι, ειλικρινά. Το λέω πάντα με ήπιο και καλό τρόπο, έτσι. Πρέπει να καταλάβεις εσύ ορισμένα πραγματάκια. Λοιπόν, και να ανεβαίνουμε ψυχολογικά, ηθικά, 210-710.

Το είπες λίγο απότομα όμως την προηγούμενη φορά στην φίλη μου την Σεβαστή και τον φιλαράκι της. Το είπες λίγο απότομα την προηγούμενη φορά. Εντάξει, ήταν ο ενθουσιασμός σας. Καταρχήν και καλησπέρα και καλημέρα και από εμένα, Σεβαστή μου. Το είπες πολύ απότομα, το πήρες λίγο διαφορετικά το τιμόνι. Και εγώ με την ομάδα σου και το είπα και έχω συγχαρεί. Τίμια, βεβαίως τίμια. Αλλά δεν σου φταίει ο άλλος επειδή κάποιος έχει εκφράσει την αντίθετη μεριά από εδώ. Πέρασαμε και απέναντι. Πέρασαμε και απέναντι. Πάμε να ακούσουμε έναν Γιαννάκο Πλούταρχο. Να πω καλησπέρα στα παιδιά στην Αττική Οδό, στα αυτοκινητάκια που δουλεύουμε, στα αυτοκινητάκια, ναι, που μας βοηθάνε. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα και σε όλες τις βάρδιες. Τον φίλο μου τον Γιώργο από την Ελευσίνα όμως. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπερίζουμε τη Ρένα μας από την Σαρονίδα. Ρενάκη Σαρονίδα, καλησπέρα. Πάμε τώρα να βάλουμε φωτιά στις νύχτες μας εδώ. Έχουμε κλείσει μία ώρα εκπομπή. Εδώ στο Μάχεν.

Αντωνάκη μου, που φώναζε, Αντωνάκη μου, το είπε το μου, δεν το είπε, τι κάνεις Ρεβεντάκο μου, καλησπέρα, πολλές καλησπέρες και από μένα. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Παντελή και καλησπέρα και καλημέρα Παντελάκο μου, όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα βαίνουνε καλώς. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου, να το ακούσουμε για το παλικάρι από την Ελευσίνα. Για πάμε, ανεβασμένο το βλέπω και καλά κάνει. Βασίλη μου ταχυδρομείο, καλή στα Πετράλωνα City, καλησπέρα, καλημέρα. Ας τα λέμε καλά, δύναμη.

Τέλεια, έλα, τέλεια. Τι να έλεγα στο φίλο μου. Τι να έλεγα στο φίλο μου, τέλεια. Θέλουμε ποσοστά. Έλα, είναι και καλαματιανό το παλικάρι τώρα. Έλα, είναι και συμπατριώτη σου και καλαματιανό και δεν παίρνετε πολλά.

ο πρώτος. Όλα. Στο φιλαράκι μου εδώ τον Αντώνη τι θα του έλεγα. Ξέρεις, ο Αντώνης είναι από πότε, ξέρεις, από την άλλη μεριά. Μαζί τι από την άλλη μεριά, μαζί χέρι-χέρι. Όλα λα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την παρέα. Είναι την Άννα και την Ευαγγελία εδώ κοντά εκεί στον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι. Πολλές και όμορφες καλησπέρες και από μένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάει με συγχαρητήρια και έτσι πρέπει να είναι, κορίτσι μου, έτσι πρέπει να είναι στο μάχη. Όχι σε μένα, στο ραδιόφωνο στο μάχη. Πάμε, όχι στο μάχη, στο μάχη 99,8. Βασίλη μου καλησπέρα στο 762. Καλώς Βασίλη σήμερα. Το παλικάρι μας από το ήλιον, τον φίλο μου τον Βασιλάκη. Το ξωτάκι όλα τέλεια είναι. Αλλά. Έλα που δεν το κατάλαβες τώρα με τον Αντώνη για από την Καλαμάτα μεριά. Χριστέ! Ούτε νερό, ούτε νερό.

φίλο μου τον Δημήτρη. Δημητράκο μου, καιρό παλικάρι μου, ναι. Όλα καλά, όλα καλά στο Παγκράτη. Ωραία, να το συμπληρώσω, ορίστε, γιατί θα έχει επινολόγιο στην Κούνια όμως ότι πίνει, έτσι. Και θα το μάθουμε. Γιαννάκο μου, έχουμε κι άλλο τραγουδάκι με την Ρία την Ελληνίδου. Έχουν ξεσηκωθεί τα παιδιά, έτσι, για να βγει και η Βάρδια. Να πούμε όμορφες καλησπέρες στην φίλη μας την Τόνια. Τόνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Να ακούσουμε, λέει Μανώλη Αγγελόπουλο, το κρίμα, βεβαίως θα τα ακούσουμε. Δεν έχουμε θέμα με τα τραγουδάκια. Όλα τα τραγούδια είναι δικές σας επιλογές και τα ακούμε όλα. Τα ακούμε όλα. Τον φίλο μου τον Γιάννο, το 855, να τον καλημερίσω. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα, φίλε μου Γιάννο. Με ρωτάει τώρα για τις λαϊκές, όχι να λέω. Είναι τρεις και γίνονται την ίδια μέρα. Είναι Παρασκευή, Λεβεντάκο μου. Και γίνονται πάντα την ίδια μέρα. Εκεί το γνωρίζω, στον φίλο μου το Δημήτρη δεν ήξερα, στο Περιστέρι που με ρώτησε, παιδιά. Μάλλον με ρωτήσατε για το Βελόπουλο, κάτι τέτοιο, μπορώ, πάει το μυαλό μου, αλλά...

θέμα με το καλαμάκι, μου λέγε ένας καθηγητής, φίλε. Να το λέω. Να και έχουμε όντως εκπαιδευτικούς εδώ. Δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό σας κάπου. Έμπαινε μέσα τότε, θυμάμαι, με τον κατάλογο. Έβγαζε τον κατάλογο, ήταν αυτό το μπλοκάκι το μικρό. Και κοιτούσε. Πώς ξεφύλιζε και κοιτούσε μέσα στην τάξη στα δανεία. Ξέρεις, εκείνη την ώρα είναι η απόλυτη αμηχανία, έτσι. Να βλέπει τον κατάλογο και να έχει και το μολυβάκι με τη γόμα πάνω. Εντάξει, ψιλοδιόρθωνε μετά, έτσι. Τσουκ, κύριε Οικονομόπουλε, εάν δεν ξέρεις και τώρα τη χημεία, έτσι. Πω, πω, άντε τώρα να κάνεις τώρα το οξυγόνο, έτσι, με το υδρογόνο. Αυτό ήταν το πιο εύκολο τώρα, έτσι. Υδρογόνο, οξυγόνο, τι βγαίνει, πώς βγαίνει. Και αν δεν ξέρεις και αυτή τη φορά το αίμα με το καλαμάκι. Σαρονίδα μου, θα τα ακούσουμε, Ρενάκι μου, το τραγουδάκι. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε σε μια πρασινομάτα. Που έχει επιβάλει ποινή. Παναγιώτη μου στο κουκάκι, καλημέρα. Πάντα έχουμε δύναμη και θετική ενέργεια. Ουέ και αλίμονο. Φιλαράκι μου, καλό. Έτσι, για να μην λέμε τώρα, έτσι. 12 και 4 άργησες, Λεβέντη μου, Βαγγέλη μου.

Ντάκο μου, ναι, με τη θέληση. Πάμε να πούμε τα καθιερωμένα μας εδώ, έτσι. Τα καθιερωμένα μας εδώ, γιατί θέλουμε να σας έχουμε πάντα στα πρώτα. Είστε στα πρώτα. Δεν είναι τυχαίο, έτσι, που ρωτάνε και λένε Μάχη 99,8. More than tax. Γιατί είναι τιμή μας και καμάρι μας. More than tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά, είπαμε. Εποχή φορολογικών δηλώσεων και όχι μόνο. Το More than tax πάντα δίπλα, πάντα δίπλα σας. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου, πληροφορίες 210-95-99-381. Να πάμε και στο Πασαλιμάνι, να πούμε και θα τα ακούσετε τώρα, γουδάκι δώρα μου, όλη την παρέα σε λίγο. Καλησπέρα στο Πασαλιμάνι, θα τα ακούσετε όλα τα τραγουδάκια. Ήτανε φανταστικό αυτό με τη θέληση, δεν ήτανε βέβαια με την τύχη Λεβεντάκου μου και με ρωτάς. Πάμε γιατί αρχίζω και τα χάνω σιγά σιγά. Έχω και ποινολόγιο. Μεγάλη παρέα στο Πασαλιμάνι, έτσι. Μεγάλη παρέτσα. Δώρα μου, να είστε καλά. Θα ακούσουμε βεβαίως.

σχεδόν η Ρένα μας από τη Σαρονίδα να ακούσει το τραγουδάκι της γρήγορα γρήγορα να πω καλημέρα. Δεν λένε κάτι άλλο, είναι η Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Κατερίνα, θα έχεις παρεΐτσα, εδώ είμαστε να κρατάμε παρέα, να κρατάμε σύντροφια. Λοιπόν, στο Πασαλιμάνι την μεγάλη παρέα. Έρχονται παιδάκια τα τραγουδάκια, κάντε λίγο υπομονή, είναι πάρα πάρα πολλά. Ειλικρινά το λέω, με κάνετε και νιώθω άσχημα. Λοιπόν, καλημέρα στη Δώρα, στο Σταύρο, στον Ανέστη και στον φίλο τον Τάκη. Έρχεται και το δικό σας το τραγούδι. Μετά θα πάμε στον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι.

0: θα ρωτήσω και το φίλο μου τον Ηλία, έτσι. Θα ρωτήσω και το φίλο μου τον Ηλία. Είπαμε ότι είναι ποινή. Πρέπει να είμαστε πάντα έτσι σεβαστικοί στην δικαιοσύνη, να σεβαστούμε τη δικαιοσύνη. Τραγουδάκι όμως με τον Βουλόπουλο να τα πούμε όλα, παιδάκια, να τα ακούσετε όλα. Μπορώ να καταλάβω, αλλά θέλω να καταλάβετε και σε μένα. Ένα τραγουδάκι τουλάχιστον αυτά είναι 3 λεπτά και παραπάνω. Το λέω έτσι να μην παρεξηγηθούμε. Τώρα για την Άννα μας, για την Ευαγγελία που είναι στο Ρέντι δίπλα, ακούγεται εκεί σε εμάς, έτσι. Λοιπόν, θέλω να με αγαπάς με τον Πουλόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εκ μέρους του Μάχη, μια και μου λέτε μπράβο στο Μάχη, μπράβο στην εκπομπή.
1: Θέλω να μ' αγαπάς όπως...
0: Μηνυματάκι δεν το έχω δει ακόμα τα μηνύματα. Βλέπεις τι γίνεται, έτσι, συχνά το λέω.
1: Σε όλη τη γη.
0: Λοιπόν, εδώ θα τα πούμε. Πάμε να ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. Μετά θα πάμε με την Μοσχολιού στη μεγάλη παρέα στο Πασαλιμάνι. Παιδί της νύχτα. Να ρωτήσω τον Ηλία πάνω στο καρδιολογικό. Χριστέ μου! Πάμε.
1: Θέλω να μ' αγαπάς όπως τον ήλιο.
0: Θα βάλουμε και γουέστερ.
1: Που δίνει ζεστασιά σ' όλη τη γη.
0: Άντε να βλέπουμε και γουέστερ στην.

0: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς, την αγάπη μου. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς.
1: Που γυρίζεις και που πας.
0: Αχ, το είδα τώρα, είναι το όνομά μου, λέει μία. Είναι το 307. Με... Ναι, λεβέντη μου, τώρα το είδα, έχει πολλά μηνύματάκια τα οποία δεν τα έχω διαβάσει ακόμα. Είναι το όνομά μου, λέει μία. Είναι το 307.

γενικό λεβεντά μου, πολύ ευγενικό αυτό που κάνετε, ειλικρινά, πολλοί άνθρωποι, ειδικά και στα παιδιά και στις κοπελές, να περιμένετε, ειλικρινά συγκινήθηκα, λεβέντη μου, να το κάνετε να ανέβουν πάνω στο σπίτι, νύχτα είναι. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι βλέπω ένας. Λοιπόν, η φίλη μας Ηλία, το 944, καλημέρα. Καλημέρα στην ομάδα. Καλημέρα, κορίτσι μου, και σε σένα. Και θα ακούσουμε έναν Βασίλη Καρά για το φιλαράκι μας το καλό που είχε στείλει το μηνυματάκι το 791 από το Παγκράτη. Και για την μία, δεν το ξέρω πότε γιορτάζει. Πάντως, μπράβο σου, Βαγγέλη μου, ειλικρινά. Το να περιμένετε να ανέβουν πάνω στο σπίτι τα κορίτσια, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι, πάρα πολύ καλό. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική. Αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα όλα από το Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και προορλέπει για προειδοποίηση. Δεν είναι απλά και μία πίτσα. Πολλά περισσότερα που μπορείτε να βρείτε και να απολαύσετε στην πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Πάμε τώρα μία στροφεγγιά. Γιατί και το Πασαλιμάνι τώρα μας αναστάτωσε. Όχι, δεν. Και τα πουλάκια σήμερα πάνω, κοίτα τα είδη. Τσίου τσίου, μετά έχουμε αντίσει δίτσες. Αλλά λοιπόν, εγώ θα το βάλουμε το τραγουδάκι, γιατί χρωστάμε Βοσκόπουλο και για το Μανώλη μας από την Σαλαμίνα. Βεβαίως, ο κόσμος διαμορφώνεται. Είναι γεγονός, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Είναι δικές σας επιλογές. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω, θα το ακούσω το λαγουδάκι μία, τώρα το ονοματάκι, το πέρεψα λίγο. Τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, λέει, στον Λευτέρη και την Ιωάννα.

λοιπόν χρωστάω και στην Τόνια. Τόνια μου, είναι το μεθεπόμενο τραγουδάκι που θα το ακούσουμε. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Σε άλλο δεν πάτε για ύπνο τώρα. Είναι το μεθεπόμενο τραγουδάκι με τον Αγγελόπουλο. Πολλά νέα έτσι τηλεφωνάκια. Σε ευχαριστώ, λέει, από τον Άγιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, λέει, από την Άννα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Καλό σου βράδυ, λέει, και συγχαρητήρια, λέει, για τα τραγούδια στο 707. Λοιπόν, εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα και βοηθειά μας. Θα βάλουμε τραγουδάκι και για την μία που θέλει με τον Βοσκόπουλο. Άλλο ένα βράδυ. Έλα, παλικάρι μου,

αλλά να πω στον κύριο Βαγγέλη, λέει ότι είναι εξαιρετικός. Μετά από 13 ώρες δουλειάς, εγώ έτσι. Λοιπόν, είναι η μία εδώ, έχει στείλει μηνυματάκι, τη έφτιαξε στην, μετά από 13 ώρες δουλειά, παιδιά. Ακούστε τώρα τι λέει το κορίτσι εδώ. Είναι καινούργια Κροάτια, η φίλη μας η Μία. Να μου πεις από πού βγαίνει το ονοματάκι Μία μου αυτό, το 307. Πάντως, Βαγγέλη μου λέει συγχαρητήρια, ειλικρινά.

0: λοιπόν, λέει μία. Λοιπόν, να ακούσει το τραγουδάκι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσει. Φίλο μου, ο Βαγγίλης λέει θα φωνάζει το ρεφρένο. Ότι έχει το κουκαλάκι, το έχει τώρα, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Υπάρχουν, λέει, μακάρι να υπάρχουν, λέει, και άλλοι άνθρωποι, λέει, σαν εσάς και τον κύριο Βαγγέλη. Λοιπόν, κορίτσι μου, το 307 είναι η φίλη μας η μία, μια και με πιάνει το μάτι. Εμένα σε ψαράκι, έτσι, με παραπιάνει το μάτι, έτσι. Και έχω πει. Λοιπόν, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, είναι και μηνύματα που είναι συγκινητικά, παιδιά. Ό,τι μπορεί να σε ανεβάζει, σαν άνθρωπο, σαν παραγωγό, σαν οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που λέμε η ανθρωπιά από ένα κορίτσι, έτσι, που μπορεί να καταλάβει. Λοιπόν, και εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσι μου, για το μηνυματάκι και να είστε πάντα μα πάντα καλά. 13ωρο πλέον έχει εφαρμοστεί. Φτιάξετε τη μέρα μου, φτιάξετε τη διάθεση, λέει, μετά από 13 ώρες δουλειά. Λοιπόν, δικαιούται να ακούσει τραγουδάκι, αμάν, και θα ανέβουμε πάλι. Έχουμε πολλή ώρα στη διάθεσή μας.
1: Την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις, όποια κι αν είσαι.

Και με τα τραγουδάκια, γιατί τα τραγούδια είναι δικές σας επιλογές, όλα τα τραγούδια. Τουλάχιστον εδώ. Αυτό το τραγουδάκι το έχει ζητήσει η φίλη μας η Τόνια. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον καλό, τον Ηλία από το Περιστέρι. Τα δυτικά των Αθηνών που λέμε. Ηλία μου, καλημέρα λεβέντη μου. Καλή βάρδια, καλή βραδιά. Ο Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Πάντα θα ακολουθεί. Σάκι μου μπουσδούνι. Πες αλεύρι. Ηλία μου έρχεται, θα ακούσουμε κι άλλον οικονομόπουλο.

και πέτρους φαγωτό. Το βράδυ φαγωτό από τον πέτρο. Πάμε τον

Με τραγουδάκι το επόμενο είναι με τον Σαμπάνι, το μόνο εσύ. Μόρο δεν τάξει φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110 στην Καλυφαία. Με την Μαρία μας την Ιλιαράκου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-95-99-381. Γιώργος Σαμπάνης, Φιλαδέλφια, δεν έχω θεματάκι. Απλά ήσουν πάρα πολύ επιθετική και το διόρθωσα, σεβαστή μου. Μπορεί να ήταν ο ενθουσιασμός σας με τον αγώνα. Εγώ δεν είπα κάτι. Πάντα κάνω την κριτική μου γιατί κάνω καλοπροαίρετα. Εγώ είμαι φιλάθλος και όχι οπαδός. Λοιπόν, στην φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, δεν σε έχω ξεχάσει, είναι τα μηνυματάκια. Το 332, να σε καλημερίσω. Λοιπόν, γεια σου Άρχοντα Μιχάλη, λέει, να είσαι πάντα καλά. Στέλιος λέει, Στέλια να το δω. Στέλιος λέει, η παλιοσυρά σου λέει στην Εφέλ. Στελιάκο, για να το θυμηθώ, λεβέντη μου, είναι το 519. Στελιάκο μου, σε ευχαριστώ, λεβεντάκο μου, όπου θέλε. Ποιοι καθρέφτες μου σπάνε. Στελιάκο μου και σειρά και όλα. Για θύμισέ μου λίγο.

τέλειο τραγουδάκι. Να, το έχω πάρει και σε τηλέφωνο. Είναι πραγματικά να σας το χαρίσω. Τώρα να μην πούμε ονοματάκι, δεν λέμε ονοματάκι. Γεια σου Στέλιο μου από την Εθέλ. Εθέλ είναι η Ιωσή σημερινή, παιδιά, έτσι. Όλα τα παιδιά είναι συντονισμένα εδώ. Τα βαριά τιμόνια που λέω. Και με τα ταξί, τα λεωφορεία. Όπως στιγμές μεγάλες ζούμε.

ήταν ωραία βραδιά. Πέτρο, παλικάρι μου, ζητάς και τα ρέστα που λένε όλα. Έτσι, ζητάς και τα ρέστα. Το έχεις ακούσει αυτό που λένε, πέει η ψυχή μου στην κούλουρη. Καλά, τώρα που έχει ανάκτηση, μην το συζητάμε τώρα, είσαι με το boss. Λοιπόν, Στελιάκο μου, παλικάρι μου, χάρηκα τόσο πολύ. Να το λέω, έχω πάρει και άλλα μηνυματάκια, πολλά μηνυματάκια από τα παιδιά, από την ΕΟΣΥ. Λοιπόν, ένας φίλος καλός εδώ, θα δώσω την νοσηλεύτρια εγώ, θα είναι να ακούσει Δέσποινα Βανδύ.

0: Ναι ρε Λεβεντάκο μου, ναι ναι, τώρα το θυμήθηκα.
1: Και να σε έχω στο πλευρό μου, στο λαιμό μου, πάντα φυλαχτώ.
0: Πες μου που έχετε υπηρεσία, αν θες, δεν το λέω Λεβέντη μου με την πυροσβεστική. Ναι ναι, το θυμάμαι. Στέλιο μου, πες μου που με την υπηρεσία. Ναι, τώρα το θυμήθηκα Λεβεντάκο μου.

Και, και την Ακαδημία, και την Ακαδημία πάνω στα, πάνω στα Βίλια. Το λέω στον φίλο μου, το καλό. Και την Ακαδημία πάνω, έτσι, δεν το συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι με την Βανδί. Έχω ξεχάσει ονοματάκια. Ναι, έχω τον φίλο μου τον Νίκο, την Ιωάννα και τον Λευτέρη. Λευτέρης, Ιωάννα και Νίκος που είναι στην Ακαδημία, Οδό Ακαδημίας. Εκεί έχει μπλόκο, παιδάκια, να σας το λέω. Εκεί έχει μπλόκο. Νίκος, Ιωάννα, Λευτέρη. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή βάρδια καταρχήν, έτσι, να είσαι και λίγο πιο... Έχουμε που έχουμε τις κάμερες εδώ πέρα, έχουμε τοποθετήσει τις κάμερες. Να είστε λίγο πιο διαλλακτικοί, ρε παιδάκια, λίγο πιο επιγείς μάλλον. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιοφωνό.

Πατράκο μου, δεν νομίζω να έχει παράπονο. Εγώ έχω όμως λίγο, έτσι. Θα τα εξηγήσουμε, θα τα πούμε άλλη φορά. Δύο στα δύο σε πήγε. Άλλο να σου πηγαίνουν την καρδιά στην κούλουρη, να σε στέλνουν ή να σε στέλνουν αδιάβαστο. Τέλος πάντων, δεν συγχωρούνται ορισμένα τέτοια πραγματάκια. Εμείς είμαστε για λίγο, μπορεί να μην είμαι από την Μάνη, είτε Ανατολική ή Δυτική. Το κρατάνε μανιάτικα που λένε. Αλλά το έχουν και προς τα κάτω από τα βλάκι. Το κρατάω γιατί αυτό το. Θα υπάρχει σωμολόγηση. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο τον Δημήτρη, τον Άγιο Δημήτριο. Λεβέντη μου, το είδα, πραγματικά το είδα. Το 1900 τόσο, μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια. Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια με τον Οικονομόπουλο. Το χρωστάμε στη φίλη μας την Ηλία, το 944. Ηλία μου είναι αυτό. Αλλά έχουν ταυτόχρονα κατέβει από τα βόρεια τα προάστια προς τα κάτω. Χαμογελάω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε καταρχήν τη Λιδία και την Εύα. Καλημέρα. Κι αν μου λείπεις. Λοιπόν, έχουν κατέβει Φιλαδέλφια. Έχουν κατέβει Φιλαδέλφια για ποτάκι. Καλά κάνετε, παιδιά. Κανονίστε όμως το ποτάκι μετά, γιατί είναι και αυτές οι κάμερες, έχουν και τα μπλόκα. Δεν σβήνουν το εκκλήσι. Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο και τον Μακελάρης εδώ. Στεφανάκο μου, χείο!

0: αυτοβιογραφικό.
1: Είδες παλικάρι μου, θυμάται ο κόσμος. Έχει δημητικό. Αυτό και εμένα το παλικάρι τώρα που μου στείλε μηνυματάκι, μου λέει για καλές εποχές τώρα. Που είμαστε μαζί στην Εφέλ. Τώρα έχει αλλάξει βέβαια ονομασία μετά τα μνημόνια. Θέλανε να αλλάξουν, θέλανε να απολύσουν, το κάνανε, θέλανε να μεταφέρουν κόσμο. Ψάχνουν βέβαια οδηγούς τώρα, είτε με το ΑΣΕΠ είτε και οτιδήποτε. Έχουν βάλει και τα κτέλ μέσα, πάνε προς ιδιωτικοποίηση. Να τα πουλήσουν, να τα πουλάνε. Σχεδόν πουλημένα είναι, έτσι. Με 800 ευρώ δεν πάει. Αν κάποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά, να είναι πάνω στο τιμόνι. Πολλοί που μπαίνετε μέσα και λίγο σεβασμό, ειλικρινά το λέω, ρε παιδιά. Δεν είναι στον οδηγό. Στα παιδιά αναφέρομαι τώρα, στα λεωφορεία στα παιδιά. Ξέχωρα με το ταξί, έχει την ευελιξία το ταξί να στρίψει, να γυρίσει επί τόπου, να σε πάει από άλλο στενό. Το λεωφορείο δεν έχει. Όταν και ο λεωφορείοδρομος είναι κλειστός ή το οτιδήποτε, ή αργούνε. Σου λέει το άλλο βλάβη. Ασυντήρητα είναι τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει να τα συντηρήσουμε. Επειδή δεν τα λένε. Το ίδιο δεν πάθανε με τα τρένα πάνω. 57 ψυχές δεν χαθήκανε. Ασυντήρητα, δεν έχουν λάστιχα. Τώρα φέρανε κάτι λεωφορεία τα οποία τα παρουσιάζουν και για καινούργια. Δεν είναι, είναι γερμανικά παλιά μεταχειρισμένα. Τέλος, είναι ορισμένα που είναι ηλεκτρικά και αυτά είναι. Μην ξεσπάτε πάντα στον οδηγό. Μην ξεσπάτε πάνω στον οδηγό. Τη δουλειά του κάνει και δεν πάει και κανένας να την κάνει με 800 ευρώ αυτή τη δουλειά. Παρακαλάνε να πάει κόσμος στα λεωφορεία. Έχω περάσει 16 χρόνια, ήταν μια ζωή εκεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουν τα κορίτσια που κατεβαίνουν κάτω στην Φιλαδέλφεια να πιούν ποτάκι. Πάνε μέτρων άριστον, είναι η Εύα και η Λιδία, είναι άτακτα τώρα. Πάνε και.
2: Άλλος κανείς δεν μου γεμίζει.
1: Βλέπετε τι γίνεται, κορίτσια, έτσι. Καθημερινά με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, Μιχάλης Γλαλάει εδώ. Τα λέει και τα λέει, πάντα θα τα λέει και θα τα φωνάζει.
2: Άλλος κανείς δεν μου γεμίζει.
1: Είναι άνθρωποι, στον φίλο μου τον Γιώργο, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι που μα θυμούνται, ρε Λεβέντη μου. Δεν ξεχνάει ο κόσμος. Πάμε για την Εύα και τη Λιδία, καθημερινά με τον Οικονομόπουλο.

τώρα κάλυψε τα πάντα όλα, έτσι. Τώρα κάλυψε τα πάντα όλα, γιατί μιλάμε. Πήρα μηνυματάκι, έτσι, από ένα κορίτσι, το ονοματάκι του εδώ πέρα, μία, έτσι, το, με τον φίλο μου, τον Ευαγγέλη που είναι σήμερα. Δεν ξέρω, τον ανέβασε, πήρε τα καλύτερα ο Βαγγέλης, έτσι. Η Βαγγέλη μου όχι πήρε, σε πήραμε. Μαζί τα πήραμε. Εσύ έχεις το κοκαλάκι, εγώ το λαστιχάκι στο χέρι. Εσύ το κοκαλάκι, εγώ το λαστιχάκι στο χέρι δεν το βγάζω. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Το χέρι, το χέρι. Λοιπόν, στα παιδιά στην Τροχέα που είναι στην Ακαδημία, Οδό Ακαδημία, δεν τα μπερδεύω. Είναι ο Νίκος, είναι η Ιωάννα, είναι και ο Λευτέρης. Αλλά έχουμε ένα τραγουδάκι όμως να ακούσουμε με τον Κωνσταντίνο, τον Αργυρό μετά από σένα. Φανταστικό τραγούδι, έτσι. Θέμη μου στα Μέγαρα, Θερμοπύλες. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι που λέει τι 13 και 14 ώρες δουλειά, ρε παιδιά, λέει. 13 και 14 ώρες δουλειά. Έλα, λέμε την ουσία. Πάνε στο πουντρούμι μέσα. Πάνε στο πουντρούμι. Ρομπίνιο, να σου πω τι θα κάνεις τώρα με το... με πρέβεζα μεριά. Κάτσε, εξαφήσεις τη θεματάκια ανοιχτό μεγάλο. Τώρα να σατώνεις το φίλο εδώ πέρα. Και μένει εσύ ξύλο που λένε, όπα, όπα, όπα. Αμάν οικονομό που λέει, αμάν. Λοιπόν, τα κορίτσια, η Λιδία και η Εύα να περάσουν καλά. Τώρα αν κάποια από τις δύο είναι με αυτοκίνητο, που κάποια μπορεί, έτσι. Καλά και μην πίνετε, ειλικρινά. Δεν είναι μόνο το αλκοτέστ, το πρόστιμο, οι πινακίδες, έτσι. Να είναι και λίγο η ζωή, να παρατηρούμε και λίγο και να προσέχουμε τη ζωή των άλλων. Κυκλοφορούν και άλλοι άνθρωποι. Δεν φταίει κάποιος τώρα, είτε ένα περπάτημα, είτε μηχανάκι είναι. Δεν προσέχουν και αυτοί με τα μηχανάκια. Να έχουμε λίγο την προσοχή μας. Τα μάτια μας 14. Καλό είναι όλο αυτό. Δεν το συζητάμε και είναι άδικο. Πάμε για ένα παλικάρι μετά από 35 χρόνια που το έφτιαξε, λέει. Το καλό παιδό, τη διάθεση και την... και την όρεξη, κάτι τρώει τώρα.

άλλαξε σε μία βραδιά με ένα τράβηγμα. Άλλαξε σε μία βραδιά και με ένα τράβηγμα. Βαγγέλη μου, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, ειλικρινά το είδα το μηνυματάκι. Λοιπόν, καλημέρα ρε Μόρτη, λέει. Ξημέρωμα, λέει, Παρασκευή. Είναι από το κάτω το Εγάλεο. Βαγγέλης μας ο Ρούμπος, ο δάσκαλος. Στην Ελευσίνα, ο Κώστας με φορτηγό. Θα ακούσουμε, Κωστάκι μου, και Μητροπάνο, ένα από τα τραγουδάκια. Λοιπόν, είναι στο λιμάνι της Ελευσίνας, φόρτωμα. Μάλλον τώρα, Κώστας φορτηγό, λέει. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλή δουλίτσα, εύχομαι. Μάλλον θα φορτώνω το λιμάνι της Ελευσίνας. Ωλαλα. Παγγελάκο μου, Ρούμπο, χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου. Τα βλέπω τα μηνυματάκια, έτσι είχε και μία μικρή καθυστέρηση για ένα κορίτσι που έκανε μία διαδρομή, αλλά συντονίστηκε και ήταν από το σπίτι και το έβαλε και δυνατά. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο με τη Δημητρούλα του το Αστέρι. Ο Βασίλης παίρνει τηλέφωνο και το έχει το ραδιόφωνο τέρμα, παιδιά, να το λέω. Βασίλη μου στον Ταύρο, να σε πάντα καλά, έτσι, δύναμη.

μου αγιάτρευτε, το γνήσιο. Έρωτά μου αγιάτρευτε, δυνατέ, μεγάλε και παντοτινέ. Τώρα έχει προσθεθεί και κάτι άλλο. Τώρα θα δούμε και το παλικάρι εκεί με την αεροπορία μεριά. Εκεί με την αεροπορία μεριά που μένει ξάγρυπνο. Αλλά λίγο πολύ κάτι. Και κάνα κλικάκι για να πάρεις και το κέι από τον τέτοιο, ναι, και θα δεις μετά, έτσι. Θα τα πούμε, Γιώργο, με εκεί στο, έτσι, θα τα πούμε. Το συζητάμε. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Νίκο από την Άρτα, τον Αρτινό. Ξέρω τώρα αν από την Άρτα, εγώ μηνυματάκι έχω. Νίκο μου, καλημέρα. Γεωργία, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Καλή Αυριανή, βέβαια. Δεν ξέρω αυτό με το πρόσωπο που λες, ποιο τραγουδάκι είναι.

Τραγουδάκι με τον Κώστα τον Κόλλια. Λοιπόν, για την Γεωργία μας το ζητάει τραγουδάκι με χαρά. Γεωργία, είναι αυτό, γράφεις λάθος τίτλο πάντα, ειλικρινά. Το έχω παρατηρήσει. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Γράφεις πάντα ένα λάθος τίτλο, είναι το Σπαγιανάκι. Καλημέρα στην Φραουλίτσα. Καλημέρα στην Γλυκιά Τσιρίδα του Κολονού. Κολονό σε πόλια. Στο Δήμο Αθηναίων είναι όλα αυτά, έτσι δεν ξέρω.

0: λοιπόν να μαθαίνουμε για να δούμε τι παλικά εδώ πέρα που έχουμε πάρει φωτογραφία. Πήραμε μετά. Με τα πηλίκια το λέω καλά, έτσι. Εντάξει, εγώ είχα διαταλέσει τον πολεμικό το ναυτικό. Καμία σχέση το ένα με το άλλο τώρα, έτσι. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Παντελή μου, καλό βράδυ, Λεβεντάκο μου. Καλό σου βράδυ. Στον φίλο τον Στέφανο, έστε το μηνυματάκι του από τον Ασπρόπυργο. Α, ναι, έχεις δίκιο, παλικάρι, λέει. Λοιπόν, το παλικάρι με το φορτηγό. Παλικάρι μου λέει, πώς το βρήκες. Το υπέδεσα, τι να θέλει. Παίρνω μηνυματάκι, νταλικέρι μου Κώστα. Μου λέει, στο λιμάνι της Ελευσίνας. Εκεί δεν νομίζω να πηγαίνουν για ψάρεμα. Γι' αυτό. Δεν παρεξηγήσεις, έτσι κάνω και λίγο χαβάλε, λίγο πλάκα εδώ. Τώρα τι να κάνει τώρα, ένα φορτηγό. Τέτοια ώρα μου λες φορτώνω. Με το φορτηγό, τι θα κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Θεάφη λέει μετά από ύπνο.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
0: Μάλλον να προσέξεις λίγο το τέτοιο με το ψυχόνο σου, Έφη μου. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα στο Εγάλαιο. Δίνουμε και συμβουλές με θέματα υγείας, έτσι. Για να προσέξεις λίγο το τέτοιο, το οξυγόνο σου, να μετρήσεις λίγο το οξυγόνο σου. Σε παρακαλώ.
1: Άκουσα

0: τα φιλιά μου.
1: Εντάξει, αυτό που μου έχετε κάνει τώρα με τη φωτογραφία με τα κλικά που μου έχετε στείλει εδώ τα κλικά και αυτά, εντάξει, είναι άδικο. Ελάτε παιδάκια τώρα, τέτοια ώρα είναι άδικο. Είναι άδικο. Αδερφέ, παλικάρι μου που έχει στείλει τα μηνυματάκια τώρα, το μηνυματάκι με τη φωτογραφία με τα κλικά 2, 4, 8. Από εκεί τα διπλωτά. Έλα, έλα. Είναι άδικο, είναι άδικο. Παιδάκια, σε σερνικό παιδί δεν στέλνετε τα μηνύματα βαριάτικα. Είναι άδικο. Αμάν.

όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πες του, άμα είναι τα παστάκια δεν είναι σαν το σηκωτάκι, όχι. Όχι, άμα τα έχει φάει όλα. Όχι, τα παστάκια ήταν σαν το σηκωτάκι πραγματικά σήμερα, έτσι. Τέλος, δεν το, άστο τώρα, δεν το συζητάμε, μεγάλη κουβέντα. Ανακατοσούρα μεγάλη. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, σεβαστή μου. Δεν ζητάμε και κανένα συγγνώμη που είχε που, έτσι. Εκεί που λέει, χάθηκε το φιλότιμο, ένα συγγνώμη το ρωτάμε. Και το λέμε. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι από ένα φιλαράκι μου καλό. Καλά κάνω. Είναι ενθουσιώδες. Πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Τι εντολή έδωσε, λέει ο πρόεδρος της ΑΕΚ εκεί, τα βαπόρια. Δεν ξέρω με τι ασχολείται ο άνθρωπος, συγκεκριμένα δεν το ξέρω. Δεν ξέρω με τι ασχολείται, λέει. Όταν τα καράβια, τα βαπόρια του μπαίνουν στο λιμάνι, λέει, να σφυρίζουν και να βάνουν τον ύμνο της ΑΕΚ. Είναι λίγο πρόκληση. Τα ακούει και ο φίλος μου ο Γιάννης από την CAM 3, CAM 1, CAM 3. Να δει από που έχει το μηνυματάκι. Λοιπόν, Άννα Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Και δικό μου παρεάκι είσαι.

0: Παρέντασα τα κλειδιά. Ένα κλειδάκι. Ένα κλειδάκι μικρό. Βαγγέλη μου, θα το συζητήσουμε, θα το πούμε έτσι. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πανέμορφο με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Τώρα αυτό πάει τίνει προς τα τούμεριά. Πανέμορφο τραγουδάκι, λέει πολλά. Με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Στράτο μου, με τις μεγάλες ώρες, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά. Όντως είναι ο κύριος Ηλιόπουλος εκεί με τα καράβια, έτσι. Δεν είναι πρόκληση, λέει, να σφυρίζουν, λέει, τα καράβια του Ηλιόπουλου στον Πειραιά. Συμφωνώ, αν δεν ήξερα ότι ήταν και κουμπάρι. Είναι κουμπάρι, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με τον πρόεδρο της ΑΕΚ έχουν και κουμπαριά. Έτσι, μπράβο.
1: Τι σου έφερε θλίψη.
0: Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω πω λίγο κάτι. Ένα μηνυματάκι που είχες, και εγώ το διάβασα και το συζήτησες με την κοπέλα. Δούλευε 13ωρο. Έτσι δεν είναι. Πήρα ταυτόχρονα μετά το 13ωρο από την κοπελιά την ημία. Έτσι, έχω θεματάκι το 307, το θυμάμαι. Συγκρατώ ορισμένα πράγματα. Πήρα και άλλο μηνυματάκι μετά 14 ώρες. Από το 13ωρο, 14 ώρες μηνυματάκι. Εσύ το άκουσες με τα ίδια στα αυτιά. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, άνοιξε μου την καρδιά σου. Εγώ παρέδωσα το κλειδί, τέλος.

Δημήτρη μου, δεν τα ξέρω παλικάρι μου τόσο καλά. Ξέρω μονάχα, θυμήθηκα σε πολύ καλές στιγμές. Ήταν η μεγαλύτερη νομίζω περιφέρεια. Ναι, η μεγαλύτερη περιφέρεια. Τώρα έχει σπάσει με βόρειος, νότιος τομέας. Ήταν η Β' Αθηνών. Έχεις δίκιο. Τον Περιστεριώτη, τον φίλο μου, τον Δημήτρη, μια και μου το αναφέρει. Ναι, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας. Άλλη μια όμορφη μέρα. Εξαιρετική, φανταστική. Ολαλά.

0: πάνε να πούμε καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή στη χαρούλα μας από την Κυψέλη. Θα είναι και πανηγύρι πάνω, έτσι, και με την γλυκερία. Πανέμορφο τα λαγουδάκι, έτσι.
1: Κύριε Παλατζίδη, θέλετε να...
0: Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, το ξέρω. Ενάντια όντως αυτός ο έθνος, έτσι.
1: Κύριε Παλατζίδη, θέλετε να...
0: Δεν θέλω να μου λες το κράτος. Το κράτος είναι το έθνος. Η κυβέρνηση εκλέγεται. Την κυβέρνηση εκλέγουμε. Λοιπόν, και στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, τα καλύτερα, πάντα δυνατή. Και έχεις πάρει δύναμη, Κατερίνα μου, Χολαργός. Έχεις πάρει μεγάλη δύναμη και πρέπει να παραμένεις δυνατή.
2: Έλα, είσαι εσύ.
0: Η κοπέλα είναι δυνατή.

Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Φραουλίτσα μου. Όνειρα γλυκά, εύχομαι στην Κατσιρίδα. Και δεν μην τσιρίζουμε, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, το βλέπω και με τον Στέφανο το Χίο και έχω ακούσει το ξεκίνημα της κάθε εκπομπής του. Ένα τραγουδάκι που του φτιάξανε, το στείλανε. Είναι το ξεκίνημα όπως ο κάθε ένας από εμάς εδώ στο μάχη, δικό του ξεκίνημα. Ένα τραγουδάκι που τα λέει όλα. Και αίμα έχει χύσει και υδρότα έχει χύσει, αλλά... Θα σου πω κάτι, Λεβεντάκο μου, για να ακούσουμε, γιατί το τελευταίο τραγουδάκι της εκπομπής είναι πάρα πάρα πολύ φανταστικό. Από τα λίγα που ξέρω που έχω ακούσει και με τους δημοσιογράφους, υπάρχει μια ψωγή και μεγάλη συνεργασία. Ακούω, μαθαίνω και πρέπει να μαθαίνουμε όλοι, έτσι. Ξέχωρα από το τραγούδι που το έχουν στείλει, που είναι ξεκίνημα της εκπομπής, που τα λέει όλα, είναι για περιστατικά που έχουν τύχει. Λεβέντη μου, σε μια συζήτηση που είχαμε, είναι νούμερα. Με τους καρχαρίες δεν τα βάζεις. Αυτά τα νούμερα που βγάζουν προς τα έξω είναι ψεύτικα. Λοιπόν, εύχομαι καλή αυριανή, την αγάπη μου. Καλή αυριανή να έχουμε, την αγάπη μου. Το πιστεύω αυτό, ότι είναι ψεύτικα. Εσείς πάντα εδώ, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη. Λοιπόν, αύριο παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Λαλά. Καλό βράδυ, καλή αυριανή, την αγάπη μου. Και πάντα εδώ που λέμε τα πάντα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειάς του.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους δρακουλιάριδες ακούνε τις ζωντανές μας εκπομπές με τα μεσονύχτια. Και είναι πολλοί αυτοί. Σήμερα, στους ραδιομακελάριδες, στον Πατριωτικό Μάχη 99,8, θα ανοίξουμε ένα θέμα. Θα ανοίξουμε μια μεγάλη πληγή, την οποία, δυστυχώς, πολύ λίγοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε παραδημοσιογράφοι, είτε παπατζίδες, είτε αρπακτικά, αποφεύγουν να ανοίγουν στα μίντια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μεγάλο λοιπόν θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα πλην της επικαιρότητος είναι μίντια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογραφία και ολιγαρχία. Τα μεγάλα συγκροτήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η τεράστια επιρροή που δέχονται από τους κομματικούς φορείς της χώρας, η καταπιεστική μέχρι εξαντλήσεως πίεση που ασκείται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, οι αντισυνταγματικές διατάξεις που προσπαθούν με το νέο σύνταγμα, το οποίο δυστυχώς δεν είδα πολλοί ακροατές, φίλοι, δεν είδα επίσης πολλούς τηλεθεατές φίλους, δεν είδα πολλούς αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να σχολιάζουν και δεν είδα και πολλούς συνταγματολόγους, αλλά και το νομικό κόσμο, να ασχολείται με μια πολύ επικίνδυνη προαναγγελία που έκανε αυτός ο κουτόφραγκος πολιτικός Ελλάδος, αυτός ο κουτοπόνηρος πρωθυπουργός, για τις αναθεωρήσεις συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος, που θα προχωρήσει, όπως λέει αυτή η μεγάλη φιλελεύθερη κεντρώα και πασοκική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η οποία αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Είναι το πιο μείζον θέμα που έπρεπε να απασχολήσει μετά την κοινή γνώμη. Αλλά για να σε απασχολεί ως κοινή γνώμη, θα πρέπει να λαμβάνεις τα φώτα της ενημέρωσης από τα μίντια, από τον μηντιακό παράδεισο ή την μηντιακή κόλαση. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε μια χώρα που διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις του κόσμου όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν μέσα μαζικής ενημέρωσης που να επεξηγήσουν τα πολύ επικίνδυνα ολισθήματα ενός μαφιόζου πρωθυπουργού. Είναι αποδεδειγμένο. Αφήστε, μη μου λέτε ότι δεν είναι μαφιόζος. Μπορώ να σου παραθέσω 15 διαφορετικά απολυτίκια δημοσιογραφικών ρεπορτάζ που το αποδεικνύουν. Αυτό το καθεστώς λοιπόν ετοιμάζεται να επιβάλλει τη νέα αναθεώρηση του συντάγματος. Ρίξτε μια ματιά, παρακαλώ. Ρίξτε μια ματιά για να διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μια εκτροματική συνταγματική αναθεώρηση που σκοπεύει πρωτίστως στην ανελευθερία, που σκοπεύει δευτερευόντως στο καπάκωμα, στην ενθυλάκωση συγκεκριμένων διατάξεων που επιβάλλουν μια φασιστική νοοτροπία στον χώρο του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και επίσης περιλαμβάνει το άρθρο 16 του συντάγματος και το 14 που είναι η ελευθερία του τύπου, για να δούμε τι επιδιώκουν να κάνουν στην αφιλτράριστη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, αλλά και το άρθρο 16 του συντάγματος που αφορά στην κατάργηση ουσιαστικά της διάταξης περί δημοσίων πανεπιστημίων και στην εξύψωση του πλουτοπαραγωγικού εκπαιδευτικού συνόλου, το οποίο μας φέρνει τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα χωρίς συγκεκριμένα εχέγγυα αξιοπιστίας, εκπαιδευτικής συνολικής διάπλασης στο χώρο των αξιόπιστων πανεπιστημίων, που σημαίνει ότι μπάτε σκύλια, λέστε όποιοι θέλετε μπαίνετε μέσα και το παίζετε ιδιωτικά πανεπιστήμια με άσχετους πανεπιστημιακούς χωρίς καμία υποδομή και με συγκεκριμένα καλούπια που ποντάρουν μόνο στο κέρδος και στο τζίρο, μην ξεχνάτε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά ΕΕ, όπως λέμε, αποκαλούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που σημαίνει ότι δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν ωφέλεια, δεν έχουν σκοπιμότητα. Το τζίρο έχουν σκοπιμότητα την εκπαιδευτική, πάνω απ' όλα, ισότητα. Την εκπαιδευτική νοοτροπία καλλιέργειας του πνεύματος και της ηθικής στους πανεπιστημιακούς χώρους. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το άρθρο 86 του Συντάγματος, που εκεί πάλι δεν μας έχουν διευκρινίσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Μας είπαν αυτό τον πομφόλιγα, ότι τάχα οι υπουργοί και οι βουλευτές, σας μιλάω για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και τις εξαγγελίες του, και πολύ λίγοι δώσατε σημασία. Γιατί? Γιατί, κυρίες και κύριοι, ακουμπάμε δυστυχώς ως κοινωνία στο απόστημα της απείλας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν ενημερώνουν τον κόσμο και που έχουν άμεση σχέση με τους ολιγαρχικούς παράγοντες του τζίρου, του ακαταλόγιστου κέρδους και βεβαίως της φοροδιαφυγής. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλάμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ βασικό ως συστατικό της δημοκρατίας. Πολύ λίγοι δώσατε σημασία. Και λυπάμαι που πολύ λίγοι πολιτικοί αρχηγοί δώσαν σημασία και δεν το σχολιάσανε. Έπρεπε να υπάρχουν ατέρμονες συζητήσεις για την αναθεώρηση, για την υποτιθέμενη αναθεώρηση επί προτάσεων, ουσιαστικών προτάσεων. Κυρίες και κύριοι, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτός είναι ο σημερινός μας βασικός παραγόν με τον οποίο θα ασχοληθούμε, είναι υποταγμένα, είναι υποδουλωμένα, είναι κυδαιμονευόμενα και δεν είναι ανεξάρτητα, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν καθαρή ενημέρωση. Εμείς θέλω να εξαιρεθούμε από αυτή τη συζήτηση. Διότι το ερώτημα που θέτω σήμερα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί μέχρι τις 7 είναι: ποια είναι κατά την εκτίμηση τη δική σας το χειρότερο μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα? Και ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι τρεις χειρότεροι θύλακες δημοσιογραφίας ως προσωπικότητες, αλλά και ως μέλη συγκεκριμένων μηντιακών οργανισμών στη χώρα? Εμείς τολμάμε σήμερα να βάλουμε το χέρι στην πληγή, να βάλουμε, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο θέμα που το αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι. Και μέσα συγκαταλέγω και την αθλητική δημοσιογραφία, η οποία οδεύει προς την χουλιγκανοποίηση των μερικών απαραδέκτων πρωτοσέλιδων, τα οποία κοσμούν όσα περίπτερα της Ελλάδος έχουν απομείνει ανοιχτά. Άρα το θέμα σήμερα είναι μίντια μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα οποία δεν εξαιρούνται και τα ραδιόφωνα. Όσες εφημερίδες εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι να υπολειτουργούν, όσα σημεία πώλησης, γιατί όπως βλέπετε οδηγείται η κατάσταση στο λουκέτο όλης της ενημέρωσης των ανεξάρτητων εφημερίδων της χώρας, και βεβαίως πώς διαμορφώνεται το τοπίο στους μηντιακούς ομίλους. Ποια είναι η ολιγαρχική πίεση και παρεμβολή στην ενημέρωση των ελληνοπολιτών? Μα αυτό δεν είναι το πρωταρχικό. Από πού περιμένει ο πολίτης να ενημερωθεί? Ποιες είναι οι βασικές πηγές που θεωρεί ο κόσμος αξιόπιστες και αντικειμενικές στην ενημέρωση? Υπάρχει μια τάση αυτό τον καιρό να λέγεται ότι ακόμα και η διαδικτυακή ενημέρωση δεν είναι αντικειμενική. Και ο κόσμος αρχίζει και στρέφεται, έχει ήδη στραφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην ενημέρωση από τα social media, που δυστυχώς σε πλήστες των περιπτώσεων, και εγώ είμαι τελευταίος που θα ήθελε μια απαγορευτική διάταξη για τα social media, δυστυχώς παραπληροφορούν και ενημερώνουν τον κόσμο χωρίς ένα δημοσιογραφικό φιλτράρισμα. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι δύο. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα χειρότερα, τα πιο ευτελή, τα πιο αναξιοπρεπή, τα πιο κομματικά μίντια που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ποιοι είναι οι 3, 4, 5 χειρότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι. Μπορείτε να βάλετε και την αφεντιά μας μέσα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στο 6-9-40 είναι δύσκολο το θέμα σήμερα. Εσείς θα περιμένατε σήμερα να αρχίσουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά θα γίνονται μόνο στις καθημερινές εκπομπές. Στις εκπομπές Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, γιατί όπως βλέπετε έξω έχει 26-27 βαθμούς Κελσίου, θα πρέπει να προβληματιζόμαστε. Στις καθημερινές εκπομπές θα κάνουμε το δικό μας αντισυστημικό δελτίο. Όμως στις εκπομπές Σαββάτου θα έχουμε ένα κεντρικό, μεγάλο και βασικό θέμα. Και σήμερα ανοίγουμε την πόρτα. Είτε αυτή είναι πίσω πόρτα, είτε είναι μπροστινή πόρτα των μηντιακών ομίλων στην Ελλάδα. Για να βοηθήσω στη συζήτηση, και θέλω να κάνω μια συζήτηση μαζί σήμερα. Αυτή την εποχή, τα υποτίθεται mass media, οι μεγάλοι παράγοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα, είναι η τηλεόραση του Sky, είναι η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει σημασία που τα αναφέρω αυτά. Ο Action 24, όποιοι τον παρακολουθείτε, το τηλεοπτικό σταθμό, είναι όμιλος των παραπολιτικών, του κύριου Κουρτάκη, είναι όμιλος του Μέγκα, του κύριου Μαρινάκη, είναι η κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία, είναι τα δύο συγγενή κανάλια, ο Α και το Σταρ, και βεβαίως είναι και ο πολύ περίεργος αντένα του κυρίου Θοδωρή Κυριακού, του διαδόχου, του μεγάλου μηδιάρχη Μίνωα Κυριακού. Τα υποτιθέμενα μεγάλα ενημερωτικά ραδιόφωνα στη χώρα είναι ο Real FM, που το 33,3% πουλήθηκε σε διαφημιστική εταιρεία, αλλά εξακολουθεί ο όμιλος του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου και του κυρίου Κουρή να επικυριαρχεί πάνω σε ένα 33,3 που έχει πουληθεί και στο υπόλοιπο το οποίο ανήκει στους δύο συγκεκριμένους μηντιάρχες του τόπου. Είναι επίσης ο 984, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, είναι ο Alpha News, ο Αντένα, ο οποίος έχει γυρίσει εντελώς τούμπα και παίζει μουσική. Πάει το παλιό ενημερωτικό ραδιόφωνο του Αντένα, ισοπεδώθηκε εντελώς. Ο κύριος Θοδωρής Κυριακού είχε άλλες φιλοδοξίες να καταργηθεί η ενημέρωση από το πάλε ποτέ ισχυρό ραδιόφωνο του Αντένα, το οποίο είχε μεγάλο παρεμβατικό στόχο και μεγάλη παρεμβατική εμβέλεια στα δρόμενα, στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Είναι το ξενέρωτο τηλεοπτικό κανάλι του Αντένα, εγώ το αποκαλώ ξενέρωτο εντελώς, πιθανότατα είναι για μεγάλες ηλικίες, για μεγάλες ηλικίες να μην είναι, να είναι για μικρές ηλικίες, και βεβαίως είναι και ο ραδιοσταθμός του κυρίου Αλαφούζου, ο Sky. Στο 6943-63-54-51 δέχομαι τα μηνύματά σας και στο 2-17-18.000 τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Αρκουλή, πάμε στο πρώτο βίντεο για να προβληματίσουμε λίγο τον κόσμο και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση που την κρίνω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Γιατί σε λίγο θα ακούσετε και αποσπάσματα από δημοσιογράφους που κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί αντικειμενικούς και κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί δημοσιογραφικά δελήγματα.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι δημοσιογράφοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση με περισσότερο πάθος από τους ίδιους τους υπουργούς? Η απάντηση κρύβεται στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Η δημοσιογραφία δεν είναι πια λειτουργήμα, αλλά το δοκιμαστικό για μια θέση στο κράτος. Διευθυντές ειδήσεων και πολιτικοί συντάκτες χτίζουν το προφίλ ενός πολιτικού για χρόνια. Μόλις το κόμμα ανέλθει στην εξουσία, Οι ίδιοι άνθρωποι μετακομίζουν στα γραφεία τύπου των Υπουργείων, γίνονται σύμβουλοι επικοινωνίας ή παίρνουν θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Αυτή η συναλλαγή ακυρώνει κάθε έννοια αντικειμενικότητας. Πώς μπορείς να ελέγξεις κάποιον όταν ο στόχος σου είναι να γίνεις ο επόμενος υπάλληλός του? Η δύναμη αυτών των μεσητών δεν βρίσκεται μόνο στο τι λένε, αλλά κυρίως στο τι επιλέγουν να μην λένε.

Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι το θέμα είναι δύσκολο. Όμως, εγώ θα επιμείνω σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, πλην των θεμάτων της επικαιρότητας, ξέρω ότι επίσης πολλοί από εσάς έχετε πάει για μπάνιο. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς είστε στις παραλιακούς δρόμους όλης Ελλάδος. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε στον ήλιο μοίρα. Και ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς αυτές τις ώρες μπορεί να είστε στους πολυέξοδους δρόμους των σούπερ μάρκετ. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι έχει κι άλλα ο Μπαξές ο σημερινός. Ένα σοβαρό θέμα είναι ποιοι κερδοσκοπούν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που έχουν κερδοσκοπήσει όλο αυτό το διάστημα? Οι τρεις γη του κυρίου Τραμπ, οι οποίοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δολάρια. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτές οι άσχετες δηλώσεις. Καλά, αυτός ο τύπος είναι τουρίστας ή παριστάνει τον τουρίστα? Και μιλάω για τον κύριο Δένδια, ο οποίος αντί να εξηγήσει στον κόσμο, κύριε Δένδια, τι είναι αυτό το ντρόν με τα 100 κιλά, 100-300 κιλά κριτικά, το οποίο μπήκε στη χώρα και το βρήκανε οι ψαράδες. Οι ψαράδες, κυρίες και κύριοι, το πιάσανε με τις απόχες. Αντί να παρέμβει το ελληνικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων και τα ΤΕΕΜΗ το λιμενικό, που έχει συγκεκριμένο συγκεκριμένο μαγαζί το οποίο ασχολείται με τα θέματα των εκκλητικών, να το πω έτσι απλά, υπεραπλουστευμένα και λαϊκά, ασχολήθηκαν οι ψαράδες. Οι ψαράδες καθέλκυσαν τον ντρόν σε ήρεμα και απίνεμα λιμάνια. Οι ψαράδες, οι αλλοίς, όλα τα κάνουν οι ψαράδες. Τελικά, οι ψαράδες κυβερνούν τη χώρα. Διότι αυτοί, οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, πρέπει να ανήκουν στην παροιμία που λέει «Δεν αυτόνουμε που δεν αυτόνουμε, δεν πάμε για ψάρεμα». Αυτή είναι. Εάν κρίνει κανένας από την κεφαλή και την κορονίδα της πολιτικής εξουσίας, ταιριάζει απόλυτα αυτή η παροιμία στον άρχοντα της πολιτικής εξουσίας, τον κύριο Μητσοτάκη. «Δεν κάνεις που δεν κάνεις, δεν πας για ψάρεμα». Γάντι του ταιριάζει αυτή η παροιμία. Επίσης, κυρίες και κύριοι, έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομματικό συγγενολόι των κομμάτων, το κομματικό συγγενολόι του κρατικού μηχανισμού, δήθεν η ατάκα του κυρίου Πρωθυπουργού «μετά τη ΔΕΘ και βλέπουμε». Και έχουμε μπει σε μια κατάσχετη σήμερα εκλογολογία, πότε θα γίνουν οι σωτήριες εκλογές. Τι λες, μωρέ? Οριοθέτησε χρονικά ο μεγάλος καβαλάρης του τόπου, ο μεγάλος ζογκλέρ, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το αγράμματο παίγνιο της διεθνούς τάξης πραγμάτων, οριοθέτησε χρονικά πότε θα γίνουν εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ. Να ετοιμαζόμαστε δηλαδή το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Ο Παπατζής. Ο Παπατζής. Την ίδια ώρα, δύο μεγάλοι πόλεμοι συνταράσσουν το παγκόσμιο νεφέλωμα της πώλησης και της εμπορίας οπλικών συστημάτων. Κάποιες χώρες έχουν γίνει παμπλούτες, πουλώντας όπλα στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Σήμερα έγινε η μεγάλη παρέλαση της 9ης Μαΐου. Πολύ λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε αυτή. Ίσως γιατί δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Όταν, κυρίες και κύριοι, τα σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στην ερυπωμένη Δυτική Γερμανία του Χίτλερ και κατήγαγαν τη μεγαλύτερη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η
ήταν ισχυνή η παρέλαση, υποτονική. Και αυτό υπό τον φόβο κάποια συγκεκριμένη απόπειρα εναντίον του Προέδρου Πούτιν. Ο Πούτιν ζει το δικό του εφιάλτη μαζί με τον κύριο Τραμπ. Μετά την υποτιθέμενη απόπειρα, την τρομολαγνική απόπειρα, δίθεν απόπειρα, από ένα μπαλαβό που έτρεχε σαν το κατσίκι για να πυροβολήσει κάποιον από το FBI ή τη CIA, ο κύριος Πούτιν έχει, όπως λένε πολιτικοί παρατηρητές, κλειστεί στο καβούκι του. Η Exxon Mobil συνεχίζει τις διεργασίες για την ανέβρεση πετρελαίου και υδρογοναθράκου στη χώρα σε μια αποικιοκρατική σύμβαση. Ενώ τα κρουαζερόπλια όλου του κόσμου αποδοκιμάζονται στο να πιάσουν λιμάνια μεταφέροντας χτυκιό, χανταϊό και νεροϊό, όπως θα αποκαλούν. Τελικά, τα ποντίκια είναι αυτά τα οποία κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον. Αυτό θέλουν να μας πείσουν οι νεόκοποι επιστήμονες του τόπου και οι νεόκοποι παγκόσμιοι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με το νέο χτυκιό και την κατασκευή εμβολίου. Ουσιαστικά και συνολικά αυτά περιέχει η σημερινή επικαιρότητα. Το θέμα των media το ανοίγουμε και θα το ανοίξουμε βαθιά, λέγοντας μεγάλες αλήθειες. Πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε τα πρώτα ηχητικά του κουμέντα. Για να δούμε. Τελικά, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται σε αυτόν τον έρημο τόπο. Από πού μπορεί να ενημερώνεται με αντικειμενικότητα ο Έλληνας πολίτης? Απέμειναν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει να ακούσει ο κόσμος? Υπάρχουν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι? Και ποιοι είναι αυτοί? Το διαδίκτυο κερδίζει ή χάνει οπαδούς της ενημέρωσης? Τα social media υποκαθιστούν την ενημέρωση, την αναπληρώνουν ή τη χαντακώνουν? Βαθύτατα ερωτήματα που αφορούν το συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Και πάνω απ' όλα, τελικά η σημερινή ελληνική δημοσιογραφία βρίσκεται στο χαντάκι της δωροληψίας και της δωροδοκίας, ή υπάρχουν ακόμα ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που αντέχουν στις πιέσεις εξουσίας?

Μίντια, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, δωροδοκία και δωροληψία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντικειμενική και κυδαιμονευόμενη δημοσιογραφία και πάνω απ' όλα, όσο κυρίες και κύριοι, η εξουσία πιέζει, ξεγυμνώνει, απαξιώνει και πάνω απ' όλα ποδηγετεί τη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία. Σήμερα μιλάμε για τα του οίκου μας. Πολύ δύσκολα θα ακούσεις σε εκπομπές ραδιοφωνικές κυρίως, γιατί στις τηλεοπτικές θα πρέπει να δείχνεις και τη φάτσα σου. Και ξέρετε, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σταματήσει να ντρέπονται λέγοντας ψέματα και δείχνοντας τη φάτσα τους. Ενώ στο ραδιόφωνο μπορούν άνετα να λένε ψέματα χωρίς να δείχνουν τη φάτσα τους. Αυτό είναι σαν το παιχνίδι της Τουρδοκαμήλου. Βάζω το κεφάλι μου στην άμμο και αρχίζω να λέω ψέματα. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι σημαίνει αντικειμενική δημοσιογραφία. Έδρα και θέατρο επιχειρήσεων, η μεγάλη τηλεόραση του Sky, του κυρίου Αλαφούζου. Και εκεί εκτυλίσσεται πραγματικά μια κολασμένη μέρα. Ένα κολασμένο προϊόν.

0: έπρεπε να δυστυχώς να
1: όλα τα μπούλιζερ δεν είναι αυτό.
0: Και εκεί, παιδιά,
1: είναι.
0: Τι είπα.
2: Τι δηλαδή πρέπει να...
1: Πορτοσάλτη και χιώτης κλέχονται. Μάλιστα. Πάμε.
3: Πρέπει να είναι αυτή η θυσία.
0: Άρα με επιτρέψετε. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς.
4: Το οποίο σημαίνει...
5: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος. Αυτό μπορεί να είναι το σημείο τομής ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
3: Σωστά.
0: Τι είπα. Τι είπα.
4: Τι είπες μωρή καμιά.
6: Μα ξέρεις τώρα τρεις μέρες με βαράνε Ρενότη, ξέρεις γιατί είπα. Γιατί είπα ότι είναι παρήγορο που μετά αυτή την τραγωδία που συνέβη, τουλάχιστον τα στενοφόρα πήγαν στην ώρα τους εκεί. Ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός να μην είναι τραυματίες πεταμένοι με στα χωράφια. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
7: Αυτό που απάντησες είναι ψέμα.
8: Κατάντια, με συγχωρείτε. Να δούμε το βίντεο.
9: Ο μηχανισμός ως μηχανισμός λειτουργήσε. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει το... από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι.
6: Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
0: Τι είπα. Τι είπα.
8: Μάλιστα.
6: Κυνήγησαν δημοσιογράφους ο Πολάκης. Μετά κάτι Λούμπεν. Μετά κάτι Κανάκηδες. Κάτι... Η ΕΣΥΑ που είναι.
10: Δουλεύετε μαλάκες. Δουλεύετε.
1: Κυρίες και κύριοι, εμείς δεν κάνουμε κανένα σχόλιο επί των θεμάτων αυτών. Εγώ τα έβαλα για να τα ακούσετε. Εγώ δεν το παίζω ούτε έξυπνος, ούτε αντικειμενικός, ούτε μαχητικός, ούτε αντισυστημικός, ούτε πατριώτης, ούτε τίποτα. Εγώ σαν απλός ουδέτερος παρατηρητής, ακούω έναν έγκριτο πολιτικό συντάκτη και θέλω να αποφύγω όσο δυνατόν σήμερα τις κριτικές. Γιατί ξέρετε, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι έχουμε τις ιδεολογικές μας απόψεις. Όμως, θέλω να σας πω ένα μικρό, συγκεκριμένο, ας αφηγηθώ συγκεκριμένο κομμάτι από την εποχή που μαζί με τον Μακαρίτη συνταγματολόγο, Μακαρίτη Κασιμάτη, Γιώργο Κασιμάτη, θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς, μαζί με τον Αριστόβουλο Μάνεση. Ο Αριστόβουλος Μάνεσης ουσιαστικά ήταν ο θεμελιωτής. Σας είπα, είναι μια εξειδικευμένη εκπομπή σήμερα. Όσοι μπορείτε να την παρακολουθήσετε και έχετε τις ατοχές, ακούστε τη. Όσοι δεν θέλετε, πηγαίνετε να ακούστε τους metal στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άλλωστε εκεί γίνεται από το πρωί του κουτρούλι ο γάμος. Ψάχνουν να βρουν εισιτήρια. Μιλάω για τη μεγάλη αυτή συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο με αυτούς τους φωνακλάδες, τους τζερτζελέδες που θα πάει σήμερα σύμπασα η ελληνική νεολαία για να ακούσει αυτούς τους καραγκιόζηδες. Για να ακούσει αυτούς τους ναρκωμανείς, τους ναρκοσυλλέκτες. Πηγαίνετε στα σκληρά. Εδώ έχουμε μαλακά. Μαλακά. Εδώ είναι τα μαλακά, εκεί είναι τα σκληρά. Δεν θέλω να κρίνω τον κύριο Χιώτη. Παρά το γεγονός ότι με έχουν κρίνει. Είμαι μεγαλόκαρδος, μεγαλόψυχος. Και πάνω απ' όλα είμαι μεγαλόπνος όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη χώρα. Διότι έχω μια ελπίδα ότι μπορεί κάποτε, κάποια στιγμή, κάποια μέρα, που λέει και το τραγούδι του Καρατζίδη, να διορθωθεί λίγο η κατάσταση στην ελευθερία του τύπου στη χώρα. Όταν όμως διερωτώ με, όταν έχεις τη δυνατότητα, όταν σου δίνεται η γονιπετική δυνατότητα, η γονιπετική δυνατότητα, για να γίνουμε και δημιουργοί νέων λέξεων, η γονιπετική, όμικρον, ύψιλον, έψιλον, γιώτα, ήτα, που λέμε γονιπετής στα τέσσερα, όταν σου δίνεται η γονιπετική ικανότητα, όπως έχω ακούσει από πολλούς δημοσιογράφους και μπροστά μου, να σχηματίζουν το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού και να του λένε «Πρόεδρε, τα είπα καλά, με άκουσες, άκουσες τι καλά πράγματα είπα για σένα» και να του λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος κι αν είναι αυτός, παίρνε από το μαξί μου να συζητήσουμε αύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει.

δημοσιογραφία. Εμένα, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Κασιμάτης, ο αείμνηστος καθηγητής Κασιμάτης, σε ένα εξαιρετικό, και πολλοί συμφοιτητές μου, σειρές μου εκείνη της εποχής στην νομική Αθηνών, την εποχή του 1986-1992, μέχρι που τα παράτησα, τα έστειλα στο διάλογο και έφυγα, μου είχε μάθει κάτι και μου το είχε πει σε πρώτο πρόσωπο. Παιδί μου, έτσι αποκαλούσε τους φοιτητές του. Δεν νοείται δημοσιογράφος που να μην είναι τουλάχιστον 15 μέτρα απέναντι από την εξουσία. Εγώ είμαι ένας φορέας εξουσίας. Και όταν τον ρώτησα γιατί μου επιτρέπετε να είμαι δίπλα σας, μου είπε απομακρύνσου το συντομότερο δυνατό. Θα ακούς από μένα αυτά που νομίζεις ότι είναι σωστά. Δεν νοείται δημοσιογράφος να συμπλέκεται και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πολιτική εξουσία. Αυτό με μάθε και το τήρησα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν διανοήθηκα ποτέ να πάρω τηλέφωνο ένα πολιτικό παράγοντα παρά μόνο για να τον ελέγξω, παρά μόνο για να τον ρωτήσω. Εγώ δεν κάνω φροντιστήριο εδώ ξένων γλωσσών. Το μόνο που κάνω είναι να εξομολογούμε όλο αυτό που έχω ζήσει σε αυτό το χώρο από την εποχή του 1987, όταν ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε το δημοτικό ραδιόφωνο στη Σπάρτη, με έναν απίστευτο δήμαρχο σε αντιπαλότητα, και μετά να έρθω το 1990 και να κάθομαι 6 μήνες κάτω από το Αντένα, από το ραδιομέγαρο του Αντένα, για να προσπαθώ να βρω την κατάλληλη ώρα να τρουπώσω. Γιατί ήταν, όπως λέει και ο Τζαλετάκος, είναι να τρουπώσω εγώ. Ο Βουτσάς, άμα τρυπώσω, τρούποσα. Εκεί θα με δείτε. 6 μήνες να κάθομαι στο... Σας εξομολογούμε αυτά που έχω ζήσει. Να κάθομαι στο χιόνι, στο χαλάζι, στη βροχή, ναι, το έχει στρώσει κάτω. Και εγώ καθόμουν απ' έξω ο καημένος, ένας φοιτητάκος, 22 χρονών, για να πάω να βρω τον Αλέκο Ρήγα, τον τότε Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα. Και τρούποσα. Κοροϊδέψα το security και ανέβηκα τον έκτο μήνα. Και μπαίνω σε μια αίθουσα σύνταξη και βλέπω μπροστά μου τον πολύ καλό φίλο και δημοσιογράφο Θοδωρή Δρακάκη, την αγαπητή εξαιρετική δημοσιογράφο Τζέλα Παυλάκου. Πολλοί από εσάς δεν τους θυμάστε. Τον πονηρό Πασόκο Στρατή Λιαρέλη, τον υπερ πονηρό Πασόκο Σταμάτη Μαλέλη, τον Τέρενς Κουίκ το γίγαντα που έβγαζε το περίστροφο και έπαιζε ρώσκι ρουλέτα μέσα στην αίθουσα σκέψεων για να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οπλοφορούσε, διότι τότε ο Τέρενς Κουίκ σε προκήρυξη στις 17 Νοέμβρη, και δεν οπλοφορούσε τυχαία ο άνθρωπος, είχε προεξαγγελθεί ο στόχος. Ήταν τότε που η 17 Νοέμβρη δεν χαριζότανε. Μπουμπούναγε. Εποχή 90-95. Πολλές δολοφονίες στην Αθήνα, και ένας από τους στόχους αυτών των δολοφονικών εξαγγελιών της 17 Νοέμβρη, προκηρύξεων, ήταν και ο δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ. Υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι και εξαιρετικοί. Η Μαρία Παπαναγιώτου που έκανε το ρεπορτάζ υγείας, η κυρία Αρετή Δημητρακοπούλου που έκανε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, σας πάω πολύ μακριά τώρα. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή που έκανε την πρωινή εκπομπή. Όχι, δεν ήταν ο Ρίζος. Δεν ήταν ο Ρίζος στον Αντένα. Ο Δημήτρης, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, ο Ρίζος ήτανε στον Αδέσμευτο, στον Ελεύθερο Τύπο πρώτα, μετά τον διώξανε στη Βραδινή, στον Ελεύθερο Τύπο, τον διώξανε και έφτιαξε τον Αδέσμευτο Τύπο, και εκεί καβάλισε ο Μίτσης και φτιάξανε δύο αδέσμευτους τύπους και σκοτώνονταν μεταξύ τους. Σας θυμίζω πράγματα που γινόντουσαν τη δεκαετία του 90 στην απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και ήταν και ένας που έφυγε πρόσφατα, ο Σταύρος Τσόχος. Εκείνη την ώρα λοιπόν που μπήκα μέσα και τα χάσα,
Με το Μακαρίτη Γιώργο Καράγιωργα, ο οποίος με πήρε από το χέρι και μου πέλα εδώ παιδί μου. Ψαρωμένος εγώ τότε. Δεν υπάρχει καμιά θέση σε αυτά που ζητάς. Ή θα φύγεις ή θα πας μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ήταν ένα μικρό δωματιάκι, 4x4. Και αυτό ήταν το αθλητικό τμήμα του Αντένα, το οποίο πέταγε τότε. Εκεί υπήρχαν αξιόλογοι συνάδελφοι, ο Νίκος Χαραμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, βεβαίως, καλή του ώρα, ο Παύλος Παπαδημητρίου, πουρουπουπού, η Βίκη Μιχέλη, ναι, τα θυμάται και ο Σαρκουλής. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Και ο Μιχαλάκης ο Τσόχος που ήρθε μετά και βεβαίως ο Νίκος ο Δελαγραμμάτικας που έκανε το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μια σφιχτή ομάδα που αργότερα έγινε δυνατή ρεπόρτερ. Και μπήκα και εγώ ψαρωμένος. Μετά ήταν η κυρία Κανέλα Δημάκου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης που τον θυμάμαι από τότε και σήμερα τον ακούω στο Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βεβαίως η αγέροχη μορφή του Σταύρου Τσόχου. Γνωρίστηκα με τον Τσόχο και μου είπε να σου πω, άμα βρεις να κάτσεις κάτσε, άμα δεν βρεις κάτσε έξω. Τέλος. Και μετά αρχίσαμε να μεταδίδουμε και ήταν και ο Μακαρίτης Μιχάλης Νομικός, ο οποίος ήταν διευθυντής του ραδιοφώνου. Σιγά σιγά κυρίες και κύριοι ανδρώθηκε το μαγαζί και έγινε ένα ισχυρό αθλητικό τμήμα. Εκεί άρχισα και γνώριζα τα υποτιθέμενα μεγαθύρια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πιστέψτε με, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων απογοητεύτηκα. Διότι περισσότεροι από αυτούς, αυτοί που ανέφερα ήταν καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Αλλά κάποιοι άλλοι ήταν παλιόπαιδα. Ήταν βρωμόπαιδα. Αυτοί που ανέφερα όμως ήταν καλά παιδιά. Βοηθούσαν. Και ήταν η απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Δεν θα ξεχάσω τη μετάδοση του 1991 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όταν σκοτώθηκε ένας φίλαθλος από φωτοβολίδα, ένας νεκρός φίλαθλος της ΑΕΚ. Το τι μπιπ έφαγα από το Σταύρο τον Τσόχο τον Μακαρίτη, το δάσκαλο καλή του ώρα, δεν λέγεται κυρίες και κύριοι. Με περιέλουσε! Με περιέλουσε! Δεν ήταν εικονοποιημένος. Παρουσιάζαμε την εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα, για όσοι θυμάστε. Την καλύτερη εκπομπή αθλητική στην ιδιωτική τηλεόραση. Απέναντί μας είχαμε τον Σωτηρακόπουλο, ο οποίος ήταν Κέρβερος. Πραγματικά καλός αθλητικός τέκτης. Με πολλές γνώσεις. Και τότε ήταν η εποχή που ακόμα ευδοκιμούσε και ο Γιάννης Διακογιάννης και ο Φουτουκίδης και ο Τσόχος και ο Νίκος ο Κατσαρός και ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, καλή του ώρα, πολύ ταλαιπωρημένος με αυτά που του συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και πολύ ακόμα. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια κάστρα ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για την φιλτραρισμένη είδηση. Από τότε μέχρι σήμερα φτάσαμε στο σημείο του Άρη Πορτοσάλτε. Και αυτόν και τους προαναφερθέντες και μένα. Και μένα δεν ξέρω κανέναν. Αλλά αφού ανοίξαμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση για την αντικειμενικότητα στον χώρο του τύπου, όλους θα μας κρίνει ο κόσμος και πάνω απ' όλα η ιστορία. Ηχητικό νούμερο 2.

0: και η Τατιάνα Στεφανίδου.
1: Θα δείτε τον άνθρωπο αυτό να έχει ανεβάσει με τα λευκά του μαλλιά και με άλλες φωτογραφίες με τα εγγόνια του, πώς σύμφωνα με το οποίο έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος που κουβάλαγε αποσκευές στον ΟΣΕ, που 10 χρόνια κουβάλαγε βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν έτσι ενεργός στα συνδικαλιστικά, συνδικαλιζόταν ενεργός πολιτικά, με μία σύντομη εκπαίδευση 60 ετών άνθρωπος, με τα λευκά του μαλλιά, έγινε σταθμάρχης. Και όχι, δεν είναι ένας ηλικιακός ρατσισμός αυτός. Όχι.
0: Και ο Νίκος Ευαγγελάτος.
2: Συζητάμε αν αυτός ο άνθρωπος στα 59 του, κάνοντας μια τελείως διαφορετική δουλειά, με 6 μήνες εκπαίδευση, ήταν επαρκής για να κάνει τη δουλειά.
3: Θα περίμενα να βάλετε το ερώτημα, γιατί ενώ έχουμε προθυμηθευτεί το σύστημα ελέγχου όλης της κίνησης των αμαξιστιών από το 2000, δεν έχει τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά.
2: Λοιπόν, αφού το περιμένατε, γιατί η δική μας δουλειά, ένα λεπτό.
0: Και η Μαρία Σαράφογλου.
4: Κύριε Γενιδόνια, όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε? Δηλαδή πώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσείς δηλαδή για τη ζωή σας?
5: Εμείς παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση κανονικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους επιβάτες. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλές φορές όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε στην τεχνία.
4: Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε για πάνω από 6 μήνες?
5: Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια.
4: Σε εμάς που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί...
5: Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της επικαιρότητας ή της δημοσιότητας. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως
4: ναι, δεν είναι έτσι, γιατί προφανώς αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας.
5: Πιστέψτε με, κυρία Σαράφογλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίες έχουμε κάνει. Δυστυχώς η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα.
4: Όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε?
0: Και ο Νίκος Χατζηνικολάου.
6: Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χατζηδάκη που έσβηνε τούρτα με τον ΟΣΕ και μιλούσε για την εξοικείαση του ΟΣΕ. Όταν διέσπασε τις εταιρείες και τότε οι σιδηροδρομικοί φωνάζανε ότι δεν πρέπει για πολλούς λόγους να διασπαστούν οι εταιρείες στο σιδηρόδρομο. Και το 2009 εμφανίστηκε μια τρενοσέ η οποία ξεκίνησε από το 0 το 2007 με 750 εκατομμύρια χρέη. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης πως δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη? Μήπως δημιουργήθηκαν έτσι για να μπούμε στο ΤΑΙΠΕΔ και να εκποιηθεί η δημόσια περιουσία?
7: Καλά, τώρα αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
8: Αυτό δεν υπήρχε.
6: Δεν ακούγεται καθόλου υπερβολικό.
7: Πώς δημιούργησαν τα χρέη για να τη δώσουν στο υπερταμείο? Αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
9: Όχι ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού. Να συνηγορήσουμε υπέρ της εξουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, που σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Που όταν μου έριξαν τις σφαίρες είπατε ότι είμαι μεγάλος αλήτης. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα θα τα ακούσετε όλοι σας. Δεν τα πω εγώ, θα τα πει ο κόσμος. Εγώ θα κρατήσω αντικειμενική και ουδέτερη στάση. Κύριε Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνετε 4% στο δελτίο ειδήσεων. 4% φτάσατε να κάνετε. Δεν λέω εγώ αυτά. Σήμερα βάζουμε το χέρι στην πληγή. Όσοι έχετε άντερα θα την ακούσετε την εκπομπή. Όσοι δεν έχετε, κλείσετε τα ραδιόφωνα.
10: Σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
8: Σωστά.
10: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος.
9: Ακούστε τι είπε, ο θάνατός τους δεν πήγε χαμένος.
11: Πιστεύω ότι αν ο κόσμος σήμερα είναι συγκλονισμένος, που είναι όλο συγκλονισμένος.
9: Κυρία Μάνδρου,
11: και πολύ σωστά είπες,
9: η αντικειμενικότατη, φως, νερό, τηλέφωνο.
11: Πραγματικά είναι έξω, είναι αδιανόητη. Μέσα στο εθνικό πένθος, ότι αυτή η απεργία είναι αδιανόητη.
0: Και ο Άρης Πορδοσάλτε.
12: Όλα ξεκινούν ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανέχεται έναν κρατισμό, στον οποίο μέσα κρατισμό θεριεύει από όλες παρατάξεις ένας κομματικοδίαιτο συνδικαλισμό. Το ταραβέρι είναι
13: την ευθύνη άνευ, την έχει η πολιτική ηγεσία.
12: Συμπερώντων, χρόνια τώρα.
13: Μα οι συνδικαλιστές σε αυτή την περίπτωση λένε ότι εμείς παιδιά διαμαρτυρόμαστε.
12: Γιατί δεν το έχουμε. Αυτό που συνέβη είναι μία, όχι αυτογκολ, μία αυτογκολάρα.
0: Και ο Βασίλης Χιώτης.
14: Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το. Από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει: κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Και ο μηχανισμός λειτουργήσε. The roof, the roof.
0: και ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
7: Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα.
3: Πότε οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας, της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού αλλά και της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες, κύριε Παπαδόπουλε, οι απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια.
7: Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
3: Μα
7: να
3: ξανάρθουμε στο
7: εσείς, και εσείς απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
0: Όλοι σπούδασαν στο εργαστήρι δημοσιογραφίας. Μπορεί και όχι.
8: Αλλά τέτοιοι είστε.
9: Θέλω να πω ότι τα περισσότερα βίντεο είναι από το Lumpen TV, έτσι. Και από άλλους διαφόρους ελευθέρους YouTuber, οι οποίοι έχουν κάνει ένα ωραίο αμάγαλμα, μια ωραία σειραφή και μοντάζ. Εάν λοιπόν έχετε πρόβλημα, να απευθυνθείτε σε αυτούς, όχι σε μένα. Εγώ τα βρήκα και τα παίζω. Το διαδίκτυο είναι ελεύθερο, η ραδιοφωνία είναι ελεύθερη. Πηγαίνετε να κάνετε τα παράπονά σας σε αυτούς. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Μήπως στα Τέμπη, μήπως στο μεγάλο μαζικό έγκλημα των Τεμπών, στη μαζική θηριωδία των Τεμπών, που όλοι απέφυγαν να το αποκαλούν μέχρι το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζικό έγκλημα, αποκαλύφθηκε η βρώμα, η δυσοδεία και η κομματοκρατία στις τάξεις της υποτιθέμενης αντικειμενικής δημοσιογραφίας? Ερώτημα θέτω. Διότι εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη ερευνητική σειρά. Προσπαθήσαμε να μάθουμε αν επάνω στο φορτίο ήταν κάτι παράνομο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που γνώριζαν από τη λαθρεμπορία καυσίμων. Κάποιοι άλλοι όμως, εκείνες τις πρώτες ώρες φαίνεται ο καλός δημοσιογράφος, ο αντικειμενικός, και δαιμόνευτος. Εγώ σας είπα, αφήστε με έξω από αυτήν την ιστορία. Παρά το γεγονός ότι ήμουν ο πρώτος που μίλησα, ζωντανά στον αέρα, με τον τότε περιφερειάρχη και σήμερα υπόδικο, τον κύριο Αγοραστό. Παρά το γεγονός ότι του έβγαλα την αλήθεια από το στόμα, λέγοντας ότι αυτός ήταν παρόν στο μπάζωμα των Τεμπών. Όμως, από όλη αυτή την ιστορία της μαζικής θηριωδίας των Τεμπών, αποκαλύφθηκε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι όλη η της πρωτοκαθεδρίας, η πρωτοκλασσάτη δημοσιογραφή, γι' αυτό τα πέσμαζε τα βίντεο, τα έβαλαν τότε με τους συνδικαλιστές, τα έβαλαν τότε με 2-3 μεμονωμένες περιπτώσεις, με το σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης ήταν το πρόβλημα, δεν ήταν η πολιτική εξουσία, διότι ήταν προεκλογική περίοδος. Ήταν το 2023, όταν η κυβέρνηση σε 2 μήνες θα έκανε εκλογές. Και όλοι τότε συστρατεύτηκαν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων με το μέρος της εξουσίας. Δηλαδή υπήρχαν 57 πτώματα στη φωτιά των Τεμπών, στη μυρωδιά των Τεμπών, στο θάνατο των Τεμπών, και όλοι τα βάζαν με το σταθμάρχη. Ακούσαν τον κύριο Βαγγελάτο, κυρία Στεφανίδου, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Δεν θέλω. Όχι γιατί φοβάμαι. Έχω πει πάρα πολλά. Θέλω εσείς να τους χαρακτηρίσετε. Εσείς είστε η λαϊκή εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εσείς τους δίνετε δύναμη. Εσάς παίρνει η Νίλσεν αυτή η ψευδεπίγραφη από όλες τις πλευρές. Απατεωνίστικη εταιρεία τηλεθεάσεων. Εσάς παίρνει και σας ρωτάει τι είδατε σήμερα. Αυτούς όμως όλους που τα βάλανε τότε με 2-3 ανθρώπους για τη θηριωδία των Τεμπών, το σταθμάρχη, ακούσατε οι άλλοι τι έλεγε, η τσαχπινομπυρμπιλιάρα, η τσαχπινομπυρμπιλιάρα, την ακούσατε. Ένας άνθρωπος με άσπρα μαλλιά, να τα ρίξουμε όλα στο σταθμάρχη. Κουβέντα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κουβέντα για το Μητσοτάκη. Κουβέντα για το Χατζηδάκη. Ο άλλος τον δικαιολογούσε. Κουβέντα για τον Καραμαλή. Ακούσατε το όνομα Καραμαλής πουθενά? Πουθενά. Μόνο οι συγγενείς των τεμπών φώναζαν. Είναι παράνομο το φορτίο. Και δυστυχώς συνηγορούσαν υπέρ της εξουσίας και πρόσωπα μέσα από τους συγγενείς των τεμπών. Στις πρώτες ώρες φαίνεται ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Εμάς αφήστε μας απ' έξω. Για μας θα πω μετά. Εσείς θα κρίνετε αυτούς που βλέπετε. Εσείς είστε υπόλογοι για αυτούς που βλέπετε. Ναι. Και εσείς είστε οι τελικοί κριτές. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ρωτούν τι κανάλι βλέπετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να μετρήσουμε τα ανομήματά μας. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για το επίπεδο αντικειμενικής ενημέρωσης στη χώρα. Και είμαι ο τελευταίος που θα κάνω φροντιστήριο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θύτευσα και δεν πέρασα από το ΙΕ Καντένα της Σχολής Δημοσιογραφίας. Μπρε κύριε Αρκουλή και επανερχόμεθα με τραγούδι.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

έχω μεγάλα γιατί το μπουζούκι απόψε. Θέλω να δω πώς χορεύουν οι Έλληνες στο σιρτάκι. Γιατί στο Παρίσι χαλάει ο κόσμος.

0: Σήμερα το πρωί κυλέτε. Τι λέτε, εγώ έτσι αλλιώς άλλη δουλειά δεν έχω. Το πρόβλημα της συγκοινωνίας στόλισα με το μηχανάκι που πήρα και έτσι είμαι στη διάθεσή σας.
1: Α, μπράβο, εσύ είσαι λογικό παιδί. Άντε τώρα να πεις κανένα δυο τραγουδάκια κολλητά γιατί να ξέρεις αυτή η κυρία Ρίτα. Μην κοιτάζετε.
2: Παρακαλώ.
3: Μην κοιτάς ρε, μην κοιτάς.
2: Είναι
3: Τζόνι Γουάκα. Τζόνι Γουάκα. Ρίκα Διαλυνά, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Αποθέωση, ακούστε το. Διπλοπανιές.
1: Μην κοιτάς ρε.